0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεύτερη ώρα Fight Club, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ώρα αφιερώματος στο One Hit Wonders των 80's. Πήγαμε Katrina and the Waves, τραγούδι του 85, mega hit. Εντάξει, χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Και πάμε στο 1986, στον Ιούλιο του 1986. Οπότε και η Cutting Crew, μια μπάντα, μια pop-rock μπάντα, ας πούμε, Άγγλοι βεβαίως, και αυτοί, κυκλοφορούν το δικό τους mega hit, το I Just Died in Your Arms Tonight, το οποίο τραγούδι, όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Nick Van Ede, το εμπνεύστηκε την ώρα που έκανε σεξ με τη φίλη του, και συγκεκριμένα τη φράση I Just Died in Your Arms Tonight του ήρθε στο μυαλό ως μετάφραση ουσιαστικά μιας αντίστοιχης φράσης που χρησιμοποιούν οι Γάλλοι, η οποία είναι La Petite Mort, δηλαδή ο μικρός θάνατος, αναφερόμενοι μεταφορικά ουσιαστικά στη στιγμή του οργασμού, τη στιγμή εκείνη που σχεδόν περνάς από μια συνειδητή κατάσταση σε μια ασυνείδητη.

Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, το 1986, η Γαλλίδα τραγουδίστρια με το ψευδόνυμο Desireless, Κλόντι Φρίτς Μέντροπ το πραγματικό της όνομα, βγάζει τη μεγάλη της επιτυχία, κυκλοφορεί τη μεγάλη της επιτυχία, το Voyage Voyage, το οποίο παρότι είναι ένα τραγούδι εξ ολοκλήρου τραγουδισμένο στα γαλλικά, και αυτά ξέρετε δύσκολα πολύ γίνονται μεγάλες επιτυχίες, για δύο χρόνια πραγματικά είναι καρφωμένο ψηλά στα τσάρτς πολλών χωρών, και όχι αδίκως θα έλεγα.

τρώμε λίγο, έτσι. Λίγο άχοψα. Αν θέλουμε να χωρέσουμε και άλλα, και άλλα τραγούδια στην εκπομπή αυτή. Πάμε στο 1987, στον Ιούλιο του 1987, όπου κυκλοφορεί το Dirty Dancing. Εντάξει, ξέρω, Dirty Dancing, αυτά, Patrick Swayze, υπέροχα πράγματα, σπουδαία ταινία, υποψηφιότητες πολλές για Όσκαρ και φυσικά πολλά ωραία τραγούδια στο soundtrack της ταινίας, από τα οποία νομίζω ξεχωρίζει πάρα πολύ εύκολα το ντουέτο του Bill Medley και της Jennifer Warnes, που ακούγεται το ίδιο ωραία, το ίδιο γλυκά και το ίδιο νοσταλγικά και σήμερα.

τον Αύγουστο του 1987 βλέπουμε και ένα τραγούδι σύμβολο για την Acid House, ένα τραγούδι μοναδικό, ένα τραγούδι στο οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί 250 samples από διαφορετικά τραγούδια, και αυτό είναι πραγματικά ίσως το πιο original one hit wonder που θα ακούσουμε σήμερα, διότι το συγκρότημα που έβγαλε αυτό το τραγούδι, η Mars δηλαδή, δεν κυκλοφόρησαν απολύτως τίποτα άλλο παρά αυτό το μυθικό κομμάτι.

Λοιπόν, αυτή είναι η Mars, φανταστική η Mars. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, θα ρίξουμε ρυθμούς και το ημίωρο θα κλείσει με λίγη μελαγχολική pop από τον Ιούνιο του 88 και τη Sam Brown, η οποία ήταν φωνάρα και βγάλε ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι το stop το οποίο θα ακούσουμε. Αμέσως μετά θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα μπούμε με λίγη μελαγχολική pop ακόμα στο τελευταίο μας ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Τα κορδεύω.
4: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νεμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορματζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τελευταίο ημίωρο Fight Club, κυρίες και κύριοι. Τελευταίο ημίωρο του σημερινού μας αφιερώματος στα One Hit Wonders των 80's. Μπήκαμε με Robin Beck, First Time. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά γράφτηκε για μια διαφήμιση της Coca-Cola. Από εκεί έγινε γνωστό. Έπαιξε πάρα πολλές φορές στην ελληνική τηλεόραση. Και μάλιστα ήταν από τα τραγούδια που έγινε και νούμερο ένα στην Ελλάδα. Τόσο πολύ μας άρεσε. Εντάξει, ωραίο είναι. Μπλουζάκι, χορός, τσίκ του τσίκ και τέτοια. Λοιπόν, πάμε στο 1988, στον Αύγουστο, όπου και η Γούμακα Γούμακα, ένα ωραίο μυστήριο συγκρότημα. Αμερικάνοι ήταν αυτοί οι ζευγάρι, η Λίντα και ο Σεσίλ Γούμακ. Βγάζουν το γνωστότερο τραγούδι τους, το Teardrops, το οποίο θα ακούσουμε. Και αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει ένα σκηνικό με αυτό το τραγούδι. Είχαν στην Ελλάδα να κάνουν μια συναυλία, νομίζω στο Ρόδον, κάπου εκεί κοντά. Και τι γίνεται, αυτοί είχαν ένα τραγούδι καλό. Αυτό, το Teardrops. Οπότε εντάξει, έχει μαζευτεί κόσμο να του ακούσει. Παίζουν το Teardrops, χαίρεται ο κόσμο. Μετά αρχίζουν να παίζουν διάφορα άλλα. Ο κόσμο δεν πολύ ασχολείται, μιλάει μεταξύ του για αυτά. Και η τύπησα, η Λίντα, τσαντίζεται τόσο πολύ που ο κόσμο δεν παρακολουθεί τη συναυλία, που σπάει την κιθάρα τη όπω είναι, επί τόπου σκηνή και σηκώνεται και φεύγει. Έτσι λέει ο μύθο. Δεν θυμάμαι, αν κάποιο ήταν εκεί, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Πάμε όμω να ακούσουμε το κομμάτι.

Τον ίδιο χρόνο, τον ίδιο μήνα, τον Αύγουστο του 1988, οι Σκοτσεζάρες, οι Proclaimers, κυκλοφορούν το πιο γνωστό τους μέχρι σήμερα τραγούδι, τη μεγάλη τους επιτυχία, την οποία μάλιστα την εμπνεύστηκαν οι Proclaimers, οι οποίοι είναι μεγάλοι ποδοσφαιροφάν, ταξιδεύοντας για να δουν ένα τραγούδι της Hibernian, που είναι αγαπημένη τους ομάδα, και οι οπαδοί της Hibernian, μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι τραγουδούν μέχρι σήμερα, η πιο αγαπημένη εκτέλεση και η πιο ποδοσφαιρική του, με την ευκαιρία στην οποία είχα και την τύχη να παρευρίσκομαι, ήταν στον τελικό του Champions League του 2002, Real Leverkusen, που είχε γίνει στη Γλασκόβη. Πριν ξεκινήσει, βγήκαν οι Proclaimers, έπαιξαν την κομματάρα που θα ακούσουμε και στο στάδιο έγινε πραγματικός πανικός.

Θα σε εξομολογηθώ κάτι τώρα. Σε αυτή τη λίστα, λοιπόν, ήθελα να βάλω και ένα γραφικό One Hit Wonder. Ένα. Το οποίο να είναι, ρε παιδί μου, αρκετά γραφικά τζα. Και κατέληξα σε ένα μεγάλο δίπολο, σε ένα μεγάλο δίλημα, όπου το κομμάτι το οποίο απορρίφθηκε, και θα καταλάβετε εδώ η γραφική σας, είναι το boom boom του Πόλου Λεκάκης. Κανονικά όταν κάνεις γραφικές λίστες, ας πούμε, δεν μπορεί να λείπει από καμία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό που κέρδισε πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατό. Και είναι, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο 1988 ακόμα, τέλη 1988. Είναι η δεύτερη Αυστριακή που βρίσκουμε στη λίστα μας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν ότι είναι οι πρώτοι που έφεραν στη διεθνή μουσική σκηνή συνδυασμό original αυστριακής folk μουσικής με rap, hip hop και house. Είπανε θα βάλουμε σε ένα τραγούδι πολύ yodeling μέσα, και μαζί με το yodeling θα πάρουμε και διάφορα ριφάκια, διάφορα κομμάτια από άλλους και θα φτιάξουμε μια κομματάρα. Και πήρανε ό,τι παρά, πήρανε Άμπα, πήρανε από το Αμαντέους του Φάλκο, πήρανε Run DMC και φτιάξαν αυτή τη μαγεία.

Εδώ πάμε σιγά σιγά για γλυκό σβήσιμο, τα δύο τελευταία. Οκτώβριος του 1988 και ξαφνικά από το πουθενά, από την Ιρλανδέζα τραγουδοποιό Ένια, σκάει ένα κομμάτι πραγματικά μοναδικό για μένα στη διεθνή δισκογραφία, ένα κομμάτι New Age, ένα μάθημα κατά κάποιο τρόπο παγκόσμιας γεωγραφίας, με φανταστικό ρυθμό, πολλά ονόματα μέσα, πολύ ωραίο, πολύ διάσημο, πολύ καλό σκαμωμένο.

Φτάνουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, προς το τέλος. Ξεκινήσαμε από το 1980 και φτάνουμε στο 1989, τελευταία χρονιά της δεκαετίας, και στον Απρίλιο αυτής, όπου και η μικρή Μαρτίνα

θα κλείσει το σημερινό αφιέρωμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος μελήθηκε τους ήχους, όλη τη σειρά, τη λίστα και φρόντισε να φτάσουν όλα τα πράγματα σωστά στα αυτιά σας. Το Διονύση Δεσίλαπνα, στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Ελπίζω να περάσατε όμορφα τις δύο ώρες που προηγήθηκαν. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε με κανονικό Fight Club τη Δευτέρα.

0: αλήθεια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πηγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, καλό. Πώς το λένε, δευτερότριτο, καλή εβδομάδα. Big Wins Sport FM 94 και 6. Ο Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπουζουκλής απειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ Μανώλης Μουσουράκης.

Εντάξει, δεν ξέρω αν θα συναντήσει την Μπόντο ή την Σενσιλουάζ. Καταρχήν πρέπει να περάσει πρώτα την Αϊμέγγεν για να γίνει αυτό, αδερφέ.

Ο λογαριασμός είναι παραπάνω, αδερφέ, διότι είναι 20 εκατομμύρια από τον Αντρέ Λουίζ, είναι άλλα 20 από τον Τζολάκη, είναι και τα, εκείνα τα 11 από τον Κωστίνια και κάτι άλλα ψηλά. Μιλάμε για 55 περίπου εκατομμύρια μέχρι στιγμής.

0: Δεν είμαι στην τσέπη κανένας, αλλά νομίζω ότι όταν έχεις κάνει τέτοιες πωλήσεις είναι λογικό και ο κόσμος να λέει πάρε και τίποτα, αδελφέ. Έχουμε όμως τον Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος θα μας πει για ΠΑΟΚ, τι έκανε ο ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι Λεύς και Σόφιας Καϊράτ θα το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Είτε για ΑΕΚ, είτε για ΠΑΟΚ, διότι ο χαμένος του ζευγαριού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League. Θυμίζω είναι ο νικητής, θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ο χαμένος, ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αν φυσικά ο διάβολος του φορά προκριθεί επί της Άντερλεχτ. Και περιμένουμε για όφη τώρα.
0: Πολύ ωραία, δηλαδή. Πώς το λέει,
1: κάνουμε full scouting.
0: Βρέξει χιονίσει. Ναι, ναι. Ωραία.
1: Εντάξει, είναι, από τη μία είναι.
0: Εντάξει, για την ΑΕΚ είναι καλή κλήρωση.
1: Και για τον ΠΑΟΚ θα πω.
0: Ναι.
1: Έχει αποφύγει από νωρίς από σήμερα το πρωί κάποιους δυνατούς, δηλαδή Τραμζονσπορ και άλλους είχε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Από τη μία η Λεύσκη είναι σίγουρα πιο. Είναι μια ομάδα με σχετικά μεγαλύτερη εμπειρία. Βέβαια η Καϊρά τα τελευταία χρόνια κάτι δείχνει.
0: Ναι.
1: Να αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός. Το κακό είναι ότι είναι σε full φόρμα η Καϊράτ. Και είναι και πολύ μακριά το γήπεδο, είναι μεγάλη απόσταση. Τα γνωστά.
0: Είναι δύσκολο γενικά το background, όχι σαν ομάδα. Δεν πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα εκεί, αλλά μπα ναι. Ωραία.
1: Και τα λέμε και
0: περιμένουμε για τον Όφη τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Okay.

Δεν ξέρω αν είναι χλεβασμός, ρε φίλε. Αλήθεια, δεν ξέρω πώς το κατάλαβες αυτό. Δηλαδή, υπάρχει κάποια νούμερα ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτές τις πωλήσεις μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάρει παίκτες ο Ολυμπιακός. Το χλεβασμό που είδες. Δεν κατάλαβα. Οκ. Okay.

0: Μανώλης Μουσουράκης, έχεις και για όφη λοιπόν.
1: Έχω, από ό,τι φαίνεται θα προκολουθούμε φουλ προτάσμα Βουλγαρίας. Με σκάουτινγκ. Μακάμπι Τελαβίβ, Τσέσκα, Σόφιας.
0: Μάλιστα.
1: Νικητής του ζευγαριού για τα...
0: Για άλλη Τσέσκα, γιατί έχει...
1: Ναι, διάσπαση ουσιαστικά. Είναι από... Γεννήθηκε μέσα από τη Τσέσκα. Εντάξει, και αυτό είναι ισοδύναμο ζευγάρι. Ο νικητής αυτού θα παίξει με τον Όφη, θυμίζω, στα playoffs του Europa League. Αν αποκλειστεί ο Όφη, έχει εξασφαλισμένη παρουσία έτσι, στο conference.
0: Στο conference, έτσι κι αλλιώς θα έχει παρουσία Όφη, ναι.
1: Σωστά, και ο ΠΑΟΚ περιμένει.
0: Όπως έχει και ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, αν αποκλειστεί από την ΑΕΜ.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έχουμε σχολιάκι σε λίγο και από Δημήτρη Τσουρπατσόγλου και από Μάνο Σουριά και τα προφίλ των ομάδων. Οπότε
0: ωραία.
1: Συντονισμένοι.
0: Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη, μας τα είπε όλα λοιπόν.

Μόλις μου ήρθε μια διαμαρτυρία από τους αλλοιείς αλλά και από τους βοσκούς της περιφέρειας εκεί στην Καβάλα και των γύρω περιοχών για την έλευση του Σταύρου εκεί και την ανησυχία που έχουν οι άνθρωποι για τα προϊόντα τους. Θα πάμε με το τραγούδι στο διάλειμμα, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματελός. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορματζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούσαμε την χαλασιά του Χαλκιά με τέσσερις χαλκιάδες στα όργανα και τον θείο του, τον Τάσο, στο κλαρίνο. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Λάκη Χαλκιά.

0: Ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά θα πάμε σε Μάνο Σουριά για να μιλήσουμε για την κλήρωση του Όφη. Πάμε σε Μάνο Σουριά. Μάνο.
1: Γεια σου Πάπη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν,
1: Μακάμπι Τσέσκα Σόφιας. Μπορούμε να πούμε ότι από τη στιγμή που απέφυγε κάποιο από τα συσταγωγικά έλεξη θηρία Όφη, είναι θετική η κλήρωση, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι όχι θα είναι φαβορή σε αυτή τη διαδικασία. Μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει ο Όφης σε μια ευρωπαϊκή, όχι απλά αναμέτρηση, αλλά πλέον διοργάνωση.
0: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα μετέχει, αν και αποκλειστεί και ομιγέννητο, θα πάει στην εκθέση του κόφερες. Ναι.
1: Και αυτό λέω ότι είναι εντελώς διαφορετική από όλες τις προηγούμενες φορές που η ομάδα έχει βρεθεί στην Ευρώπη η φετινή χρονιά. Στόχος όλων είναι να συνεχίσει στο Europa League και πλέον από τη στιγμή που δεν είναι η Μπεσίκτας, δεν είναι η Μπεφίκα, δεν είναι η Χαρτ, δηλαδή κάποια από τα ηχηρά ονόματα που ήταν πιθανή αντιπαλή του, μπορεί να διατηρεί την ελπίδα ότι θα καταφέρει να βρεθεί σε αυτή τη δεύτερη τάξη ποδοσφαιρική διοργάνωση.
0: Και είναι και περισσότερα τα λεφτά εκεί.
1: Προφανώς και είναι και άλλη έγκλη, ναι, που έχει η συγκεκριμένη διοργάνωση. Μόνο ότι, αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό που θα πω, θεωρώ ότι το Conference League είναι μια διοργάνωση η οποία είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των ελληνικών ομάδων. Προσφέρεται δηλαδή και για καλές εμφανίσεις και για καλές πορείες και για προκρίσεις και για βαθμούς, δηλαδή που το είδαμε πέρσι με την ΑΕΚ, το έχουμε δει δηλαδή τα τελευταία χρόνια που υπάρχει αυτή η διοργάνωση. Εντάξει, η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι από τις πλέον ιστορικές ομάδες που υπάρχουν στο Ισραήλ. Δεύτερη τερμάτισε την περασμένη αγωνιστική χρονιά, στο κύπελο δεν τα κατάφερε. Έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις, έχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία από ό,τι Όφη. Συσταγωγικά η λέξη είναι θετικό το ότι δεν θα παίξει στην έδρα της, αλλά θα παίξει σε ουδέτερη έδρα, γιατί από ό,τι φαίνεται πέραν της Τσέσκα, αν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, στη Γεωργία θα υποδεχθεί και τον Όφη. Από την άλλη και η Τσέσκα Σόφιας, επίσης μια ιστορική ομάδα της Βουλγαρίας, πάρα πολλές φορές έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα και κύπελο. Την περασμένη αγωνιστική χρονιά δεν τα πήγε τόσο καλά τερματίζοντας την τέταρτη θέση, δεν κατάφερε να διακριθεί και στο κύπελο. Δεν ήταν δηλαδή και τόσο καλή η περασμένη αγωνιστική χρονιά για τους Βούλγαρους. Από τώρα πλέον που είναι ξεκάθαρα τα πράγματα θα ξεκινήσει η κατασκοπία, οι έρευνες και η στρατηγική, είτε αν αντίπαλος του είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, είτε αν είναι η Τσέσκα Σόφιας. Να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 20 του μήνα και 27 Αυγούστου θα γίνει είτε στο Μπατούμ της Γεωργίας αν περάσει η Μακάμπι, είτε στην Σόφια αν περάσει η Τσέσκα, που είναι ομάδες που μπορεί ο Όφη με καλή εμφάνιση να κάνει την υπέρβαση, να πάρει την πρόκριση και να μπορέσει να συνεχίσει την δεύτερη τάξη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει το μαξιλαράκι, όπως είπαμε πριν, του Conference League, που είναι εξασφαλισμένη η παρουσία του Όφη εκεί, αλλά εξ αρχής, μόλον ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από ανθρώπους του Όφη.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν έχουμε κάποια τοποθέτηση, κάποιες δηλώσεις, ή αν...
1: Όχι, μέχρι στιγμής...
0: Υπάρχει κάποιο κλίμα από εκεί.
1: Όχι, δεν έχει. Η ομάδα, να πούμε ότι βρίσκεται στο ρόσδο της Ολλανδίας, θα δώσει αύριο τους τελευταίους φιλικούς αγώνες, δύο θα δώσει, ένα το πρωί μια ομάδα και έναν το βράδυ μια άλλη, με την Πέρσκο το πρωί και με την Αλσαμάλ το απόγευμα. Θα επιστρέψει η αποστολή μετά εδώ στο Ηράκλειο και από 5 του μήνα θα μπει προετοιμασία στην τελική ευθεία για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, που είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο στον Όφη το έχουν κυκλώσει σαν στόχο, είναι ένας τίτλος και αυτός. Και προφανώς θα είναι και ένα πολύ καλό τεστ εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα που θα έχει, είτε με τη Μακάβη είτε με την Τζέσκα. Ωραία. Εξέλιξη και τα, με την γραφικά. Περιμένουμε να δούμε πότε θα κλείσει και το θέμα του κυρίως του επιθετικού, που είναι η θέση την οποία αναζητά.
0: Με Σαλσέδο, τι γίνεται?
1: Προς ώρας περιμένει απαντήσεις. Mm. Δύο περιπτώσεις που είχαν ξεχωρίσει δεν προχώρησαν και πλέον αναζητούν τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Ισέκα και τον Θεοδωσουλάκη στις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχουν εντοπίσει και ο Καρυπίδης και ο Κόντης και με τους οποίους έχουν έρθει σε επαφές, έχουν κάνει τις προτάσεις και περιμένουν τις απαντήσεις.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια.
1: Αυτά. Να είσαι καλά, Βάβη, και εσύ. Καλή συνέχεια επίσης.

προσκαλεί στη Νέα Ιωνία Βόλου για να δούμε τη νέα νίκη Βόλου στην ιστορική της έδρα την Κλούβα. Και μας ρωτάει τη γνώμη, έχουμε, δεν την έχουμε δει ρε φίλε, πού να την έχουμε δει τη νίκη.

0: Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιάννη, σήμερα λέγουμε.
0: Ωραία.
1: Αξιοδούλευα.
0: Να
1: είστε καλά. Καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Εγώ πάλι σε άλλες εκπομπές, αλλά σε εσένα πρώτη φορά παίρνω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, έχω διαβάσει, έχουν ανεβάσει μια ομάδα στην Αλβανία, Super League.
0: Ναι.
1: Κάποιον αριστερό μπακ, Διονύλης Κωνσταντίνος.
0: Ναι.
1: Ήταν παίκτης Κυφσιάς, Πανιώνιο Γαβάλα. Απλώς θέλω να ρωτήσω, είναι πρώτος Έλληνας παίκτης που παίζει Super League Αλβανία ή πήγε κάποιος άλλος, δεν το θυμάμαι εγώ. Αυτό μόνο.
0: Ούτε εγώ ξέρω, ρε φίλε, να σου απαντήσω σε αυτό. Και γιατί... ο Μανώλης που ακούει μπορεί να το ψάξει να το βρει. Δεν το ξέρω, yeah. Όχι.
1: Οκ, εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω να ρωτήσω αν είναι πρώτος Έλληνας που παίζει Αλβανία από το Super League. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, για χαρά.
1: Γεια σου.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Μπαμπή.
0: Για χαρά.
2: Μόνος σήμερα.
0: Μόνος.
2: Μόνος και έρημος. Εσύ έβγαλες δηλαδή το λαγό με τις κληρώσεις σήμερα. Καλά μας πήγες, γουρλίστησε. Δεν είναι παράπονο.
0: Ωραία.
2: Όλα καλά μας πήγαν.
0: Όλα καλά.
2: Μια χαρά και. Για τον Ολυμπιακό και για όλους.
0: Ο άλλος πάει καβάλα.
2: Έτσι. Μια χαρά. Ωραίος. Ναι. Ωραίος εκεί πάνω στον παράδεισο εκεί πέρα. Είναι φοβερά εκεί πέρα πάνω.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, τι θα έλεγα, εγώ σήμερα όχι ότι θα βγάλω κάποιο είδους ζήλια, θα το πω με άλλο τρόπο, δηλαδή βλέπω την κλήρωση του Όφη στα play-off του Europa League,
0: ναι.
2: Και λέω τελικά, ποιος είναι ο λόγος να μαζεύουμε βαθμούς στο ranking, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι, αν μην την πω ότι είναι σε συγκριτικά με play-off που έχει κληρωθεί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια, στα ίδια επίπεδα, δηλαδή... ίσως και καλύτερα. Λέω, ρε φίλε, τι γίνεται τελικά, να πούμε. Είμαστε 55 στην Ευρώπη. Έχουμε χιλιάδες, έχουμε πόντους στο ράκι και ένα σωρό. Ο Όφη δεν είναι καν στους 400. Έχει 0 βαθμούς στο ράκι. Και πάει και μου κληρώνεται τώρα με μια, ας πούμε, κλήρωση η οποία είναι... Δηλαδή, ξέρεις τώρα, βάζεις κάτω τα δεδομένα και λες ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι ότι Όφη, μια χαρά να πάει Όφη, εγώ το λέω συγκριτικά με εμάς. Δεν έχω κάτι με τον Όφη και με την κλήρωση που έχει. Εγώ έχω παράπονα για τις δικές μου τις κληρώσεις.
0: Αν είσαι καντέμις, εσύ σου φταίει Όφη, μωρέ.
2: Ρε φίλε, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή ακόμα και με την... που παίζουμε αυτή που παίζουμε τώρα, με την... κόλλησε το μυαλό μου τέλος πάντων, με τη Βελγική.
0: Ναι.
2: Με την κάτω και δεν είναι 5 φορές ανώτερη από αυτή που παίζει ο Όφη στα play-off. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Δηλαδή κάπου αρχίζει και γίνεται αστείο όλο αυτό. Δηλαδή λέω, ξέρεις τι, δεν τα μοιέσαι ρε UEFA, το τα βάζω μπροστά έτσι.
0: Yeah.
2: Δεν τα μοιέσαι, τα μοιέσαι λέω, τα μοιέσαι. Δηλαδή φτάνει πια με αυτό το πράγμα, ας πούμε, με αυτό το τρολάρισμα, ας πούμε, κάθε χρόνο. Άμα είναι το ρίξουμε στο σούργιολο και εμείς και δεν βαριέσαι και δεν παίρνει. Μαζεύουμε ράκι να κάνουμε τη βαθμολογία μας, να κάνουμε τα αυτό μας, να κάνουμε το ένα. Τι σκοπό έχει όλο αυτό. 0 βαθμούς, 450 θέσεις, κλατς. Βουλγάρικη, ξέρω εγώ, από τα Εμιράτα, ας πούμε, ή αυτό ξέρω, ποια ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου είναι ενοχλητικό όλο αυτό, ας πούμε, δεν είναι. Ή, ξέρω εγώ, στα play-off. Παίζουμε εμείς, παίρνουμε από τα αθλήματα, ήδη τα αυτά, ξέρω εγώ, Μπενφίκες, Άγιαξ, ιστορίες, Manchester City, το ένα, τα... Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τόσο πολύ μανία, δηλαδή, με εμάς, να πούμε, η κληρωτίδα να μας κυνηγά τα μεγαθύρια. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, βγάζω τώρα έτσι ένα... παράπονο όχι με τις κληρώσεις των άλλων, με τη δικιά μας την καντεμιά. Τώρα εντάξει, η κλήρωση που έχουμε δεν είναι τίποτα. Δεν λέω για φέτος. Μιλάω για συγκριτικά για τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Κατά τα άλλα όλα καλά. Φέτος είναι για όλους η κλήρωση μια χαρά, για όλες τις ομάδες. Και νομίζω ότι και όλοι θα περάσουν και όφη, νομίζω θα περάσει από αυτή την κλήρωση. Και ο Ολυμπιακός φυσικά.
0: Αυτοί έχουν και εξασφαλισμένη league face, οπότε εντάξει.
2: Ναι, μπράβο τους και όλα. Εντάξει, πανάξι κυπελούχοι, καλά μας κάνανε. Εντάξει, δεν το συζητάω. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ μιλάω για τη δικιά μας την κατεμιά. Τώρα μην παρεξηγηθώ από τους φίλους του Όφη. Μιλάω για εμάς, ας πούμε.
0: Εντάξει.
2: Το οποίο είναι, εντάξει, κάπου έχει καταντήσει αστείο όλο αυτό. Ελπίζω να σταματήσει κάποια στιγμή και να μας λίγο να μας κάνει και εμάς η θεά η τύχη στο μέλλον σε κέρια σημεία, δηλαδή σε play-off. Europa League ή πόσο μάλλον Champions League στο μέλλον, αν φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί πάλι. Αυτά. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Για
2: από
0: χαρά.
2: Ολανδία, να είστε καλά όλοι.
0: Για
2: να
0: χαρά. Ένας φίλος που με ρωτάει απευθύνσου στην ΠΑΕ, υπάρχει τρόπος να μεταβιβάσεις το εισιτήριο σου. Ένας φίλος Ολυμπιακού από την Κύπρο μου το στέλνει αυτό. Υπάρχει τρόπος, επικοινώνησε με την ΠΑΕ.

0: πίστε.
1: Παρακαλώ, γεια σας.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Λάμπης από Ξάνθη.
1: Γεια σου ρε Λάμπη, τι γίνεται?
2: Εσύ τι κάνεις ρε Μπάμπη μου?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Πήγες πουθενά για θάπας?
1: Θα δούμε, θα δούμε.
2: Α, το θα δούμε σημαίνει δεν πήγες.
1: Όχι, δεν έχω πάει, δεν έχω φύγει. Όχι.
2: Ναι. Όσο για το φίλο μου μην τον πειράζεις πάρα πολύ, γιατί θα βοηθήσει και σε εμάς να, αν φάει κάτι παραπάνω.
1: Δεν τον πειράζω ρε φίλε, εγώ διάβασα τα mail που μου ήρθαν από την περιοχή το, της Καβάλα.
2: Με mail.
1: η ένωση που...
2: Εγώ προβάτων
1: και οι ψαράδες της περιοχής. Δηλαδή μιλάμε ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και ανησυχούν πολύ σοβαρά.
2: Πολύ ζεστή, έπεσε στη φάση, ανέφερα, ξεκίνησε από σήμερα πάρα πολύ ζεστή. Έχει πολλές μέρες να κάνει τέτοια ζεστή. Και εντάξει, διακοπές είναι, αυτός είναι καλά εκεί πέρα, φυσάει και στη Θάσο και στην Καβάλα.
1: Ναι, καλά είναι, καλά είναι.
2: Λοιπόν, εγώ δεν αντέχω αυτή την κρίνια ρε φίλε, εντάξει τώρα ρε. Ο φίλος μας τόσο από την Ολλανδία. Εντάξει, φέτος νομίζω ότι από τις κληρώσεις που βγήκανε, την πιο δύσκολη Ολυμπιακός την έχει.
1: Ναι, έχει δύσκολη κλήρωση και τώρα με την ΑΕΜΕΚΙΝ και μετά.
2: Και τους άλλους, το άλλο ζευγάρι. Δηλαδή, ναι, ναι. Ενώ δύσκολη στα μέτρα τώρα είναι πολύ. Οι ομάδες αυτές είναι λίγο περίεργες, τις έχουν συναντήσει πολλές φορές. Και γι' αυτό λέω και δύσκολη. Πάντως νομίζω και οι πέντε θα περάσουν. Και μακάρι να γίνει αυτό.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, Μπάμπη, ξεκίνησε σήμερα να παίζεις Λοκομόντο. Όχι εσύ.
1: Ναι.
2: Ο γιος σου και ο παιδαράς. Η Λοκομόντο κάνει ένα τραγούδι του μεγάλου του Ζαμπέτα, καινούργιο, ο Πενιντάρης. Τα ακούμε?
1: Το έχω ακούσει, ναι, το έχω ακούσει.
2: Ναι, εντάξει, να τα
1: ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε. Νομίζω ότι το έχω παίξει κιόλας, αλλά θα το ακούσουμε.
2: Όχι, όχι, δεν πρέπει να το παίξεις, γιατί εγώ σε ακούω συνέχεια, ρε. Τώρα βγήκε, αυτό το μήνα βγήκε.
1: Εντάξει.
2: Γιατί αυτοί έχουν περάξει πάρα πολλά, αλλά τον Πενιντάρη τώρα τον κάνανε.
1: Οκ. Okay.
2: Φιλιά πολλά.
1: Θα το βρει ο Χάρης και θα το βάλει.
2: Και υπομονή σε όλους αυτούς που τραβάνε κουπί.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
1: Για χαρά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τον βλέπω να σηκώνεται και να αρχίζει να γάμπω στα βρύδια. Για πες μας ρε Μάνο.
1: Είναι καμιά εικοσαριά και βάλε.
0: Που έχουν παίξει
1: Αλβανία, ναι.
0: Εντάξει, και εγώ έτσι όπως μου το είπε αυτός, λέω θα είναι άντε να είναι κι άλλος ένας, ξέρω εγώ, ναι.
1: Είναι πάνω από... Μερικοί είναι Ελληνοαλβανοί, οπότε τα παιδιά μπορεί να αισθάνονται Αλβανοί.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Καθαρά Έλληνες τώρα, αν και δεν μου αρέσουν αυτοί οι όροι. Έχουμε πάνω από 10, τώρα και γνωστά ονόματα, δηλαδή ο Βαλεριάνος. Τον έχουμε δει σε αρκετά...
0: Ναι, έχει παίξει ο
1: Βαλεριάνος. Και αρκετές ομάδες, ναι, τώρα πρόσφατα έχει πάει ο Βαλεριάνος. Τερεζίου επίσης, ο Χαντάκιας που έχει ξεκινήσει στόπερ από τον Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Ο Σαρής, αν θυμάστε, Γιώργος Σαρής, στόπερ έχει, παίξει και από, έχει περάσει και από ΑΕΚ και Εργοτέλη, είναι αρκετή. Ο Ρουμπουλάκου, ήταν στον Ελληνικό επίσης, αριστερό μπακ. Θέλω να πω, υπάρχει μια πολυάριθμη παρουσία.
0: Ωραία.
1: Να πούμε επίσης, τώρα επί του πιεστηρίου που επιβεβαιώνεται και τα ρεπορτάζ που μας είχε μεταφέρει και ο Γιώργος Τσανάκας, ότι η Ναϊμέγεν έχει φτάσει χωρίς προβλήματα, επειδή υπήρχαν δημοσιεύματα ότι θα αντιμετωπίζουν. Ζητηματάκια.
0: Το στόπερ κυρίως, αλλά οκ. Okay,
1: έχει μείνει μόνο νεαρό στόπερ εκτός, ο Μόσλιχ. Ωστόσο, περισσότεροι, όχι, όλοι βασικά είναι σχεδόν μέσα, οπότε θα είναι πάνω πλέον. Επί της ουσίας.
0: Ωραία.
1: Και αναμένουμε κληρώσεις τώρα, έτσι.
0: Αναμένουμε την κλήρωση του Παναθηναϊκού και το υπόλοιπο του ΠΑΟΚ, αν εφόσον χάσει, έτσι.
1: Αν δεν περάσει. Ωραία.
0: Πάμε στην γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Το ραδιόφωνο κλείστε.
2: Ακούς?
0: Ναι, κλείστε το ραδιόφωνο, δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Ακούς Μπάμπη?
0: Ναι, αν δεν κλείσεις το ραδιόφωνο δεν πρόκειται.
2: Το έχω κλείσει.
0: Τώρα, ωραία, σ' ακούμε.
2: Τώρα έκλεισα και την ανοιχτή ακρόαση.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλές, καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι.
0: Ωραία.
2: Καλή ξεκούραση.
0: Δεν το πολύ βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Εγώ θέλω να βρίσω, δεν μπορώ. Όχι, δεν μας αφήνεις. Ρε φίλε, άκουσα αυτή τη διαφήμιση που βάλατε πριν για το όλοι μαζί μπορούμε να πάμε νερά και ισοτονικά, λέει στους πυροσβέστες. Δηλαδή το κράτος που είναι, ρε Μπάμπη.
0: Ρε φίλε, το κράτος...
2: Είναι νερά και ισοτονικά να τους πάει.
0: Το κράτος ήταν στην Επίδαυρο.
2: Κοκκίνησε.
0: Ήταν στην Επίδαυρο, ρε φίλε. Αφού είχε, είχε παραστάσεις, ρε φίλε. Πλάκα μας κάνεις. Εγώ, εντάξει τώρα, δεν ξέρω τώρα το όλοι μαζί μπορούμε και αυτό που φωνάζουν κάποιοι, φέρτε νερά για να τους πάμε, δηλαδή, είναι λίγο, ξέρεις.
2: Δεν είναι εξωφρενικό, ρε Μπάμπη.
0: Βάλε λεφτά, πάρε νερά και πήγαινε τα, ρε φίλε. Να έρθει ο κόσμος να φέρει τα πράγματα, εντάξει, λίγο με...
2: Για τους πυροσβέστες κιόλας. Ναι. Δεν είναι για τους κατοίκους. Πες για τους κατοίκους να βοηθήσει ο κόσμος. Τέλος πάντων, ούτε αυτό δεν
0: πρέπει. Ο κόσμος βοηθάει εκεί που είναι οι φωτιές, είναι δεδομένο.
2: Όχι, δεν βοηθάει, ρε Μπάμπη, και ούτως ή άλλως θα βοηθήσει. Ναι. Αλλά το κάνει διαφήμιση τώρα ότι πηγαίνετε στον κόσμο ισοτονικά και νερά, ρε. Πού είσαστε, ρε. Γαμώ την τρέλα μου, ρε. Κλέβουν εκατομμύρια, ρε, και δεν μπορούν να πάνε νερά στα παιδιά, ρε. Πού είναι μέσα στη φωτιά όλη μέρα, δεν το πιστεύω, Μπάμπη. Μπάμπη, καλή συνέχεια, καλή τύχη να έχουμε, φίλε, εδώ που ζούμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, φίλε.
0: Τη χρειαζόμαστε, την τύχη τη χρειαζόμαστε. Διότι από τύχη ζούμε.
2: Από τύχη ζούμε, την τύχη τη χρειαζόμαστε. Δεν ξέρω. Τα έχουμε παρατήσει, μου φαίνεται όλοι. Κοιτάμε ένα κινητό και τα έχουμε παρατήσει όλα. Δεν ξέρω, παιδιά. Καλή τύχη, καλό καλοκαίρι. Να είμαστε καλά.
0: Γεια χαρά.
2: Φροντίστε τον εαυτό σας. Γεια.

0: Για πες ρε Μανώλη, τι έχουμε πάλι.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν. Έχουμε και για Παναθηναϊκό και για ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την φάση που συμμετέχει τώρα. Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ιτημένο του Μπεσίκτας Χράντεκ Κρόλοβε. Τσεχία. Από Τσεχία είναι αυτή η ομάδα. Ναι. Και επειδή λέμε για ιτημένο, μάλλον αυτή θα είναι η αντίπαλη.
0: Τσεχική ομάδα. Ναι, αλλά τους Τσέχους δεν τους έχω για πολύ εύκολους. Εντάξει, μπορεί να μην είναι γνωστοί αυτοί που μόλις είπες, αλλά είναι τσέχικη ομάδα, έτσι.
1: Είναι τσέχικη ομάδα. Πέρσι η Χράντεκ Κράλοβε τέταρτη στο πρωτάθλημα, πίσω από τις παραδοσιακές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Σλάβια, Σπάρτα, οι δύο πρώτες, η Βικτόρια Πλισβέν ήταν η τρίτη. Η Χράντεκ ήταν τέταρτη με μια διαφορά περίπου 25-26 πόντων, κάπου εκεί. Από την
0: 26 πόντους.
1: Ναι.
0: Από την τρίτη.
1: Από την πρώτη, από την πρώτη.
0: Α, από την πρώτη.
1: Ναι. Ναι, υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας, σαφής. Ωστόσο, εντάξει, έτσι και αλλιώς είναι μια πολύ καλή κλήρωση για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, για τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού.
0: Μάλιστα.
1: Για τον Παναθηναϊκό, το πρώτο παιχνίδι, εφόσον υποκληθεί, θυμίζουμε, από την Τζέσικα 1948, θα είναι εντός, η ρεβάνς εκτός. Και για τον ΠΑΟΚ, πρώτο παιχνίδι είναι στη Τούμπα. Θυμίζω τώρα όλα αυτά, αν δεν περάσει από την Άντερλεχτ.
0: Μια ανακεφαλαίωση να μας κάνεις όμως, γιατί μας έχεις μπερδέψει τώρα.
1: Έχω μπερδέψει κι εγώ.
0: Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τα νωρίς, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Όφη, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Να τους τα πούμε ή μετά, στο επόμενο ημίωρο. Ετοιμάσου και ξανά άλλα. Ή τάχεις.
1: Εύκαιρα είναι. Καταρχάς, ωραία, να τα πούμε το Τσουλού πρώτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι Καερά Ταλμάτη, Λεύσκη και Σόφιας θα μας απασχολήσει για δύο λόγους. Πρώτον, για την ΑΕΚ. Θα είναι ο νικητής αυτού του ζευγαριού, αντίπαλος της ΑΕΚ, αν, όχι αν, στα playoffs του Champions League. Ο ιτημένος θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-offs του Europa League, αν ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Άντερλεχτ, θα παίξει με το ζευγάρι που σας είπα πριν από λίγο.
0: Λεμεσό με...
1: Μπραν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ολυμπιακός. Ονιόν Σεν Ζιλουάς.
0: Ή...
1: Ή...
0: Μπόντο.
1: Μπόντο Κλιμ.
0: Με δεδομένο ότι θα περάσει την Αϊμέγγεν, έτσι, γιατί αν δεν περάσει την Αϊμέγγεν, χαιρετάει και πάει κατευθείαν στο Europa.
1: Σωστό. Και αν δεν περάσει την Αϊμέγγεν, είναι εξασφαλισμένη η παρουσία του, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο Europa League. Όφη. Μακάμπι Τελαβίβ ή Τσέσκα Σόφιας στα playoffs του Europa League.
0: Ναι.
1: Αν αποκλειστεί, conference κατευθείαν. Και Παναθηναϊκός, όπως είπαμε πριν από λίγο, με τον ιτημένο του Μπεσίκτας, Χράντετς, Κράλοβε, η οποία είναι τσέχικη ομάδα και η οποία μάλλον θα είναι ιτημένη. Εντάξει, μην το προδικάζουμε, αλλά είναι το outsider, οπότε θα είναι, όπως φαίνεται, και η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν με το καλό περάσει ο Παναθηναϊκός στην Τζέσικα 1948. Γενικά, το σουκού που έρχεται, θα έχουμε το νου μας στο βουλγάρικο πρωτάθλημα. Είναι τρεις ομάδες υποψήφιες. Οπότε τα φώτα στραμμένα εκεί πέρα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Τραγουδάκι, πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: 3 ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα 3 γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός CSKA 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε και στον Τάσο Νικολογιάννη να κάνει ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση που θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός εφόσον περάσει την αυτή την ομάδα που έχει τώρα, την Τσεσικά 1948. Γεια σου Τάσο.
1: Γεια σου Μπάμπη, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά. Καλά.
1: Σάββος εκεί και έφυγε έτσι.
0: Με παράτησε εδώ πέρα, είχα mail από τους βοσκούς και από τους αλληλείς της περιοχής.
2: Ναι.
0: Τι τον αφήσατε και ήρθε εδώ, θα εξαφανιστεί το είδος και τέτοια, καταλαβαίνεις.
1: Και εσύ πότε φεύγεις?
0: Εγώ θα περιμένω και αύριο το μάτς, θα κάνω και αύριο εκπομπή και μετά θα φύγω κι εγώ.
1: Εντάξει. Ναι. Κοίτα, είναι μια κλήρωση που τώρα θέλουμε να μάθουμε δίκαιη και σωστή.
0: Είναι μια καλή κλήρωση. Είναι μια καλή. Αλλά αυτές οι καλές κλήρωσεις δημιουργούν και κάποια θεματάκια. Κατάλαβες. Είναι αυτό που κάποιες ομάδες τάσω. Το λένε εντάξει ρε παιδί μου, θα την περάσουμε. Και σου κάνει το 2-2 προχθές ο άλλος και τρέχει στα τελευταία λεπτά να δεις τι θα γίνει.
1: Εγώ για την Μπάξι Πάμπη από την αρχή είχα πει ότι είναι μια πονηρή ομάδα.
0: Ναι.
1: Διότι ήξερα ότι είναι ακριβώς όπως την είπαμε. Και για δεύτερο προβληματικό που ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι έτοιμος, ανησυχούσα.
0: Ναι.
1: Και αποδείχθηκε ότι ήταν μια ομάδα η οποία λίγο ήθελε να γίνει ζημιά.
0: Ναι, παρά λίγο να σου κάνει τη ζημιά, να τρέχει τις παρατάσεις και άντε κάνει το
1: μετρό. Ακριβώς. Τώρα έτσι 1948 είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλύτερη αμυντικά από την Μπάξι, αλλά δεν έχει καμία σχέση στο επιθετικό κομμάτι. Πιστεύω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός αν είναι σοβαρός θα την περάσει. Τώρα
0: τους Τσέχους γενικά εγώ τους φοβάμαι. Είτε είναι ο πρώτος, είτε είναι ο τεταρτοπέμπτος, γιατί αυτοί πρέπει να είναι τερματίσανε τέταρτη, αλλά μετά τα play-off πήγανε πέμπτη, ας πούμε. Ναι.
1: Μπράβο, 6 πόντους πίσω από τη Βικτόρια Πλιζέν.
0: Ναι.
1: Φέτος στο προηγούμενο γύρο απέκτησαν την Τρόμσο με 2 νίκες. 1-3-0. Mm-hmm. Αρχηγός της ομάδας αυτής είναι ο Ταρίτα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει και στο Άρη.
0: Ναι.
1: Έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα που είναι έχει τη μεγάλη χρηματιστηριακή αξία, 2,5 εκατομμύρια. Σαν ομάδα εντάξει δεν είναι ακριβώς, 13% είναι το αλλά είναι μια ομάδα η οποία εγώ όπως είδατε υπό γκρουπ ήθελα σε κάθε περίπτωση που ανεπίσω να αποφύγει την Νότζελαντ.
0: Ναι,
1: ήταν πραγματικά ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος.
0: Σίγουρα.
1: Και δεν ήθελα τη Χάτς για το λόγο ότι πέρσι πήγε να πάρει το πρωτάθλημα Σκωτία Χάτς. Κόντρα Σέλτικ και Ρίτες. Δεν είναι απλές ομάδες οι σκοτσέζικες. Όμως η Τσέχικη πιστεύω ότι είναι μια κλήρωση στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός αν είναι σοβαρός και κάνει αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει, πιστεύω ότι πρέπει να προκριθεί. Το πρώτο μάτς θα είναι στο ΆΚΑ, η ομάδα θα είναι ακόμα πιο έτοιμη. Στο μάτς αυτό ή στη ρεβάνς πιθανολογώ θα έχει το 4, πάει πάρα πολύ καλά. Μία ή δύο ακόμα μεταγραφές πιθανότατα να έχει και το Λιβάη Γκαρσία, αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα μιλάμε για
0: μια ομάδα που τον υπολογίζει για την άκρη, έτσι.
1: Και για την άκρη, ναι, βασικά για την άκρη, αλλά άμα χρειαστεί να παίξει και με δύο μπροστά, να το βάλει στον δεύτερο επιθετικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έχει τον Τεπέ, έχει τον.
1: Ναι. Στο Ραστόντερ έχει και τον Ντέσσερ. Ναι, έχει δίκιο. Κοίτα για τον Λιβάη, μην και με ρωτά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν ήταν στην άκρη, εγώ έλεγα ότι είναι αυτό και ο Πινέδα οι δύο καλύτεροι παίκτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τη χρονιά που παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ όταν έπεσε ο Λιβάη.
0: Ήταν ο δαστρωτήρας τώρα, μην το συζητάς.
1: Το θετικό είναι ότι σε Σπάρτακ Μόσχας πέρσι δεν είχε τραυματισμός.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Καθώς δεν είχε χάσει μάτς από τραυματισμός. Και νομίζω ότι ένας παίκτης που ξέρει και την Ελλάδα θέλει πάρα πολύ να έρθει, μακάρι να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω ότι είναι μια κλήρωση που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Το Παναθηναϊκό εξαρτάται. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, σωστά το λες, γιατί είναι τσέχικη ομάδα.
0: Η Τσέχη είναι αυτό ρε παιδί μου, έχουν μια σχολή, βάζουν την παλακάτω, δηλαδή ξέρεις τι θα βρεις απέναντί σου κτλ. Τώρα εντάξει και η ποιότητα διαφέρει από ομάδα σε ομάδα, αλλά είναι μια σχολή τσέχικη, τέλος.
1: Νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός βελτιώσει τη αμυντική του λειτουργία, γιατί για μένα το πρόβλημα που είδα στην Πάξη περισσότερο αυτό ήταν, εξαιρετικά δεν μπορεί να πεις κάτι για μια ομάδα που έχει βάλει 4 γκολ.
0: Βάζει γκολ, βάζει.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 4 γκολ στο ίδιο, πόσα πρέπει να βάλει δηλαδή. Εάν λοιπόν βελτιωθεί αμυντικά ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι δεν θα έχει.
0: Καλά, έπαιζε και με συνθήκες ο ένας δεν ήξερε το όνομα του άλλου τώρα.
1: Σωστό για αυτό που λες. Έχεις δίκιο. Αλλά γενικά νομίζω ότι από τη στιγμή που απέφυγε την Νότζελαντ, απέφυγε τη Χατς, εκτός αν γίνει καμία στραβή και αποκλειστεί καμία Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας θα κάνει αυτό τα καλοκαίρια.
0: Λες, ε.
1: Να κάνει, βέβαια.
0: Μετά μιλάμε αλλιώς όμως. Είναι αλλιώς.
1: Το ξέρω,
0: είναι θεματάκι.
1: Μετά στο θέμα, ναι. Δηλαδή, γιατί η Πεσίγκρας είναι μια, εντάξει, top ομάδα. Τώρα, πιστεύω,
0: είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που μπορεί άμα πετύχει στην καλή της μέρα να έχει θέματα. Ναι.
1: 100%. Και δεν είναι κλήρωση για Conference League η Πεσίγκρας.
0: Όχι. Ναι, όχι.
1: Οπότε θα έχουμε το ενδιαφέρον και εκεί να δούμε να περάσουν Τσέχοι. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει. Θα πούμε περισσότερο όταν τελειώσουν τα παιχνίδια.
0: Ωραία. Έγινε, Τάσο.
1: Έγινε, πάμε.
0: Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Πάμε και στον Διονύση Δεσίλα. Τον έχουμε. Τον έχουμε. Έλα, Διονύση, για χαρά.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα. Τα είπαμε με τον Τάσο, αλλά καλό είναι και μια δεύτερη γνώμη.
1: Ναι. Θα θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός περάσει τον εμπόδιο της ΕΣΚΑ. Θα παίξει με τον, αυτό που θα αποκλειστεί από το Κράλο Μπεσίκτας. Η λογική λέει Κράλο, έτσι. Τώρα
0: ναι.
1: Η Μπεσίκτας είναι το απόλυτο φαβορή. Είναι μια κλήρωση 100% σαν του Παναθηναϊκού, δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει ένα διπλό χρέος από δέξι στο εξής. Πρώτα να κόψει την ΕΣΚΑ.
0: Δεν θέλω να μαζεύει βαθμούς.
1: Ναι,
0: και για τη χώρα και για πάρτι του.
1: Σωστά, και να δει μετά αντίπαλο που πιθανότατα θα είναι η ομάδα της Τσεχίας, αν δεν κάνω λάθος, τερμάτισε πέμπτη στην Τσεχία πέρυσι.
0: Ναι.
1: Ή τον Ταρίντα, γνωστός μας από το θητεία του στον Άρη. Δεν είναι μια ομάδα φυσικά η οποία αποτελεί φόβη τώρα για τον Παναθηναϊκό. Δεν το συζητάμε. Το ζητούμενο είναι επειδή πάντα σε αυτά τα καλοκαιρινά προβληματικά, ειδικά στον Παναθηναϊκό που δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, άρα η πίεση είναι αυξημένη. Το ζητούμενο ο Παναθηναϊκός να είναι σοβαρός, να πάρει τα αποτελέσματα, γιατί αυτά μετράνε τώρα, και φυσικά να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, να πάνε όλα καλά πρώτα για τον Παναθηναϊκό με την ΕΣΚΑ, να δει μετά τον αντίπαλο. Δεν νομίζω τώρα να γίνει. Τι να σου πω, δώσω, είναι, αν γίνει κάποια έκπληξη και την Μπεσίκτας, οκ, εκεί θα είναι πιο δύσκολο το επόδιο. Εμείς πάμε τώρα με τη λογική του φαβορή και του outsider.
0: Σωστά.
1: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι κακά τα ψέματα, στρωμένος ο δρόμος για τον Παναθηναϊκό, αρκεί ξαναλέω να είναι σοβαρός, να είναι αυτός που πρέπει. Έχω την εντύπωση ότι θεωρητικά πάντα ανάμεσα σε πάξη που απέκτησε ο Παναθηναϊκός δύσκολα, ΤΣΕΣΚΑ που έρχεται και μετά Κράλοβε πιθανότατα, η πάξη είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Σωστά.
1: Το οξύμορο εδώ είναι ότι, και το περίεργο σημαίνει αυτό, είναι ότι ο Παναθηναϊκός την αντιμετώπισε αυτήν την ομάδα στον πρώτο προκριματικό γύρο που έδωσε, τα πρώτα παιχνίδια δηλαδή που έδωσε. Αλλά δεν στο προκριματικό, αλλά έτσι αξιοποιεί να συμβεί αυτό. Ζητούμενο λοιπόν είναι σοβαρότητα, να συνεχίσει να δουλεύει, θα γίνει και άλλη ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό. Με τα γραφικά, πρώτα να δει φυσικά τα παιχνίδια με την ΤΣΕΣΚΑ, αν όλα πάνε καλά, μετά να κάνει το χρέος του και να είναι στη league face του Κόφερς, που εξ αρχής το γνωρίζαμε είναι χρονικά ο πρωταρχικός στόχος του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι μια χαρά κλήρωση.
0: Ωραία, έγινε, Διονύση. Και από τον Διονύση Δεσίλα πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, καλησπέρα Βαμπή, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, τα πρωινά γκρουπάκια ήταν αρκετά καλά, γιατί απέφευγε ο ΠΑΟΚ μερικά σημαντικά ονόματα και στο Europa League και στο Conference. Η κλήρωση σίγουρα θα μπορούσε να είναι καλύτερη μεταξύ των 3-4 αντιπάλων που βρέθηκαν και στις δύο διοργανώσεις. Στο πρώτο σκέλος του Europa League μιλάμε για ομάδες που πήραν πρωτάθλημα και παίζουν Champions League. Αυτό από μόνο του δείχνει μια αξία ότι έχουν. Βέβαια, πολλές φορές αλήθεια είναι ότι αυτός που υποβιβάζεται από το Champions League είναι πολύ απογοητευμένος και παθαίνει πιο εύκολα μια δεύτερη ήττα. Από τη Λεύκη υπάρχει μια εικόνα. Στο Καζακστάν ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα.
0: Πολύ καλύτερος από ό,τι περίμενα εγώ τον ΠΑΟΚ αυτό σε αυτά τα δύο μάτσα, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας, γιατί τα λέγαμε και πριν τα μάτς και φοβόμασταν τι ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί κτλ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν μια χαρά ήταν για τα μάτσα αυτά.
2: Κατάφερε να το ελέγξει, είχε τις στιγμές του.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει και σπουδαίους παίχτες όπως ο Κωνσταντέλιας. Και τα πήρε. Δεν μπορούμε να βγάζουμε γενική εικόνα για κανέναν.
0: Όχι, είναι πάρα λέω πολύ για νωρίς. Τα μάτς τώρα, έτσι δεν λέω.
2: Ναι,
0: τώρα,
2: ναι.
0: Εντάξει, και άλλο αυτή και άλλο η Άντερλεχτ. Είναι διαφορετικό.
2: Ναι, είναι κυρίως στιγμές μεγάλων παικτών.
0: Ναι.
2: Τα προγραμματικά έχει ο ΠΑΟΚ, παρά το ότι ακόμα ενισχύεται. Και έλεγα για την επόμενη φάση ότι στο Europa League, αν συνεχίσει και θα είναι και αρκετά ήρεμος εκείνος, γιατί θα έχει σίγουρα την Ευρώπη, okay, του πέφτει ένα ζευγάρι από το Champions League, ενώ αν είναι στο Conference και θα έχει το ζόρι του, γιατί δεν θα έχει άλλο πυραυλάκι να κάψει. Εντάξει, η κλήρωση είναι από τις δύσκολες σε αυτό το γκρουπάκι. η Μπραμ που έχει ρυθμό αγώνα, οι Κύπροι που πάντα βγάζουν μεγάλο κίνητρο, τεράστιο κίνητρο απέναντί μας.
0: Απέναντι στις ελληνικές ομάδες πάντα έχουν μεγάλες προκρίσεις και πολύ καλά μάτς, όχι μόνο προκρίσεις.
2: Ναι, ναι. Έχουν τεράστιο κίνητρο. Αυτό νιώθω ότι ισχύει και με τους Βούλγαρους.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι αν και η ΑΕΚ πάει εκεί, ή αν ο ΠΑΟΚ μετά πάει με τους Βούλγαρους, και αυτό θα το βιώσουμε. Ότι ναι. Γενικά εδώ στη γειτονιά μας
0: έχουμε
2: υπάρχει ναι, άλλο ζήτημα με το κίνητρο στα καλοκαιρινά. Οκ, ας δούμε την Άντρελεχτ, που αυτή τη στιγμή είναι η πιο δύσκολη ναι. από όλους. Θα είναι σπουδαίο για τον ΠΑΟΚ να περάσει και να εξασφαλιστεί. Και μετά να δούμε πού θα καθίσει, αν θα πάει η Europa ή στο Conference. Προς το παρόν το τεράστιο είναι να περάσει τους Βέλγους για να είναι σίγουρος.
0: Με τέτοιο Κωνσταντέλια νομίζω
2: ναι.
0: Έχει μεγάλη τύχη.
2: Ναι, μακάρι.
0: Είναι έξω πραγματικό το παιδί, δηλαδή πραγματικά.
2: Είναι σε φοβερή
0: έχω
2: κατάσταση.
0: Πολλά χρόνια να δω Έλληνα ποδοσφαιριστή να κάνει αυτά τα πράγματα με τέτοια άνεση, με τέτοιο χαμόγελο, με τέτοια δηλαδή, ποιότητα μέσα στο χορτάρι. Δηλαδή πραγματικά με εντυπωσιάζει. Και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός έχει και άλλα πράγματα, έχει και άλλα στα πόδια του να μας δείξει.
2: Νιώθει ίσως μια μεγαλύτερη ελευθερία στο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Γιατί, okay, υπήρχαν καλούπια συγκεκριμένα επί Λουτσέσκου, επί χρόνια, άλλες ποδοσφαιρικές βάσεις. Τώρα είναι ένα νέο ξεκίνημα, χωρίς να έχει καθοριστεί εντελώς μια καινούργια κατακτική. Νιώθει μια ελευθερία, το βγάζει μέσα στο γήπεδο και από την πρώτη μέρα της προπόνησης στην προετοιμασία φαινόταν αυτό και έγινε αντιληπτό. Και συνεχίζει τα παιχνίδια που δίνει προκρίσεις. Είναι σπουδαία, είναι τεράστια υπόθεση να έχεις παίχτες να σου δίνουν προκρίσεις.
0: Θα σου πω μια κουβέντα που μου είπε ο Ζιωβάνι για τον Κωνσταντέλια πριν από κανένα μήνα, πόσο ήταν εδώ και το λοιπά. Αυτούς τους παίχτες δεν τους βάζεις καλούπια, φίλε μου, λέει. Τους αφήνει να παίξουν. Τους αφήνεις. Ο μόνος που δεν έχει να χάσει είναι είτε η ομάδα είτε ο προπονητής. Ας τον να παίξει, ρε φίλε. Το κάνουμε και εμείς εδώ, λέει, στη Βραζιλία, σε πολλούς παίκτες κτλ. Αφήστε τους παίκτες να παίξουν.
2: Εντάξει, είναι φιλοσοφίες, είναι τακτικές.
0: Εντάξει, okay.
2: Ο Κωνσταντέλιας είχε ένα άλλο ζήτημα, επίσης προτέρημά του, το διασκεδάζει. Ναι. Θέλει να το διασκεδάσει. Εκεί λίγο ισορροπείς και την ανάγκη να κερδίσεις.
0: Ναι.
2: Η ομάδα πρέπει να κερδίσει.
0: Εντάξει.
2: Εκεί είναι μια ισορροπία που τη βρήκε και σιγά σιγά εξελίσσεται.
0: Ας στέλνουν οι 10 μωρεκά στον αυτόν να διασκεδάσει.
2: Α, δεν έχει πρόβλημα να τρέξει. Τρέχει,
0: όχι, λέω να διασκεδάσει. Άστον να διασκεδάσει.
2: Το διασκέδαση είναι.
0: Άστον να διασκεδάσει, να πούμε.
2: Για να διασκεδάζουν οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά,
0: έγινε, για χαρά.

Αυτό ήταν για αύριο μέρα. Είναι, ήταν ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπιζουκλής. Ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης με τις πολλές του παρεμβάσεις στην εκπομπή. Να προσέχετε, να περνάτε καλά, για χαρά.

Δήμο τον τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την Τετά. Και τα άφηξε ξανά με τη Ζωζό. Και τα άφηξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με τον Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα άφηξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που στα

χωρίς ο Λούκας με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα κουτά και με ένα φίλο του Μίλου. Και τα έφτιαξε η Κέλλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Τα αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο δέση αργύρω. Τα έφτιαξε η Κυρέα τελικά με τον Ακραία που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλη.

0: φάνηκε που ίσως να την πούληξα κι εγώ.
1: Πούστε, πούστε, είστε εδώ.
2: Ωρα, του πάμε. Του πάμε.
3: Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, σουτάρει, σουτάρει, σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, κοντράρι, στον Άρη, δοκάρι, σουτάρι, κοντράρι, στον Άρη, δοκάρι. Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαριφάν παίρνει κεφαλή και δίνει στον Ασαριφάν.
4: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης ιτήθηκε, έτσι.
5: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρόμικος Χάρης.
6: Ο Νιόπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον Στοκότη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
7: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
8: Προκλήσεις,
7: συγγνώμη.
9: Θέλει να κάνουμε τα λαμπαδιάσεις, τα νέα παιδιά.
10: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
11: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμωνε. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι ο Ιωτέρα, πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
12: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 φορές εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
13: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
12: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
13: Τι είπε?
12: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
14: Όχι.
12: Ναι.
14: Όχι.
13: Επιμένω.
14: Όχι.
12: Ναι.
14: Όχι.
12: Ναι. Όχι.
13: Καλά.
12: Σε... Αυτά είναι...
13: Πάμε break.
11: Και δεν πάμε.
1: Αυτά θα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
15: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Φορτούνης. Αλλαγή παιχνιδιού πολύ ωραία αριστερά για τον Ποντένσε που δεν είναι offside. Απομακρύνει ο Μακίν, ξανά Ποντένσε. Θα περάσει για τον Κίνη, γυρίζει. Ελκαμπίκο! Γκολ για τον Ολυμπιακό Ελκαμπί! 1-0 στο 10ο λεπτό! 1-0 στην πρώτη αξιόλογη επίθεση του Ολυμπιακού! Ο Ελκαμπί κάνει ό,τι έκανε και στο Μπέρμιγχαμ! Στην πρώτη ευκαιρία αδίκητο το σκορ για τον Ολυμπιακό! 1-0 για τους Ερυθρόλευκους που παίρνουν προβάδισμα και δείχνουν ότι δεν ήρθαν εδώ για να είναι κομπάρσεις στην απόψινη αναμέτρηση. Ήρθαν εδώ για να ολοκληρώσουν αυτό που άρχισαν πριν από μία εβδομάδα στο Μπέρμιγχαμ.
2: Ψάχνει τον Ελκαμπί, δεν υπάρχει offside.
1: Ελκαμπί, δεν υπάρχει offside. Πατά περιοχή Ελκαμπί. 2-0! Γκολ 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ελκαμπί, Ολυμπιακός. Παίρνει ισχυρό προπάθησμα στο 81ο λεπτό. 2-0. Δεν υπάρχει offside και ο Ελκαμπί με το δεύτερο προσωπικό του κόλλο απόψε θέλει τον Ολυμπιακό αγκαλιά με την πρόκριση στον τελικό. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Έχει πει όλος ο πάγκος μέσα για αγκαλιά στον Ελκαμπί. Κάποια στιγμή πρέπει να τον αφήσουν για να επιστρέψει στο γήπεδο. Να συνεχιστεί ο αγώνας στο 81ο λεπτό 2-0 με Ελκαμπί. Να γράφει ξανά το όνομά του στον πίνακα τον σκόρερ. Ολυμπιακός Άστον Βίλα 2-0.
2: Τέλος.
1: Ολυμπιακός Άστον Βίλα 2-0. Ολυμπιακός είναι στο τελικό. Δεν ξέρω πόσοι το πίστευαν πριν από μερικούς μήνες, αλλά ο Ολυμπιακός τώρα τους στέλνει στα ουράνια. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό του Europa Conference League. Νίξε την Άστον Βίλα 4-2 πριν από μια εβδομάδα στο Μπέρμιγχαμ. Νίξε και απόψε 2-0. Και δίνει ραντεβού 29 Μαΐου με τη Φιωρεντίνα στο τελικό του Europa Conference League. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έκανε τα πάντα να μοιάζουν με ένα ωραίο παραμύθι. Απέκλεισε τη Φερεντσβάρος, απέκλεισε τη Μακάμπη, απέκλεισε τη Φενέρμπαχτσε, απέκλεισε την Άστον Βίλα, την τέταρτη ομάδα της Premier League. Και ναι, είναι στο τελικό του Europa Conference League. Πανάξια, δίκαια, 100% δίκαια ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ δείχνει ότι είναι φτιαγμένος για πολύ μεγάλα πράγματα. 33.000 κόσμος όρθιοι αποθεώνουν την ομάδα του με τη Λίμπαρ τραγουδώντας τον ύμνο του Ολυμπιακού.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτό της 6ης ώρας για την 3η 4 Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι πάντα σταθερά στο Big Wins for FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα το πάμε για τις επόμενες ώρες μέχρι το ρολόι να δείξει 10.

Στο φορμάτ που έχετε συνηθίσει με τις γραμμές ανοιχτές 2-10-95-79-283-4-5 για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Τα μηνύματά σας με τη γνωστή διαδικασία. They rush from one fan to the next. You talk and it has no... Σε μια μέρα που ξεκινούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες, σήμερα έχει πολύ Ολυμπιακό όπως καταλαβαίνετε. Τρίτος προκριματικός του Champions League απέναντι στην Νάιμέχεν.

ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν έχει καταφέρει να είναι έτοιμος. Την ετοιμότητα τον θέλει ο προπονητής του μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. Ολυμπιακός που βρίσκεται στην Ολλανδία με τρεις τερματοφυλάκες, τον Πόποβιτς, τον Τζομπανίδη και τον Στουρνάρα, με τους Σάλιαγκα, Ορτέγκα, Ισμαήλοβιτς, Πυρό, Λακάρμο, Ροντινέι, Μαφέο, Ρέτσο και Μπρούνο στους αμυντικούς. Με Φορτούνι, Σα Μάρτιν, συγγνώμη, Γκαρσία, Σιπιόνι, Ζώτα, Σίλβα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλι και Μουζακίδη στα χαφ και τον Ελκάμπη. Αργότερα θα δούμε και μια πιθανή εντεκάδα για τον Ολυμπιακό και την Ναϊμέχεν. Σίγουρα η Ολλανδία ήταν η έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος της χώρας. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στην Ευρώπη και καλείται να το αποδείξει απόψε το βράδυ στις 9. Στα υπόλοιπα, χτεσινά πλέον νέα, πρώτο μήλον της ΑΕΚ βρίσκεται. Α, για τον Ολυμπιακό δεν είπαμε ότι θεωρείται τελειωμένη στο Μαρόκο η μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν. Ενώ στη ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει ο Μασούρας. Ο Στρεβέτσα βρίσκεται κοντά στην Παλέρμο. Ενώ υπάρχει βελτιωμένη πρόταση που φτάνει στις απαιτήσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού για τον Ορτέγκα από τη River Plate. Στα της ΑΕΚ, πρώτων πυλών της ομάδας βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης, αφού η Ένωση ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου Ούγκρου Χαφ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Σε αναμονή είναι το θέμα του Φίλιπ Κώστιτς, του αριστερού Σέρβου Μπακ. Του Σέρβου αριστερού Μπακ. Το λες και έτσι. Ενώ οι παίκτες έχουν τριήμερο ρεπό, την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προχωράει με τη Σπαρτάκ Μόσχας για το δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία και εφόσον κλείσει

0: Ιαπωνία δεν θα μπει υποχρεωτική οψίων αγοράς. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Τετέι στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Τσέσκα 1948, καθώς τον ταλαιπωρεί μία ίωση και δεν προπονήθηκε εχτες. Ενώ υπήρχε και παρουσίαση του νέου πουλμαν της ομάδας από την ΠΑΕ. Στα του ΠΑΟΚ, την απόκτηση του Τόμ Λουσέ από την ΙΣΑ ανακοίνωσε η ομάδα, με το Γάλλο χαφ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο να δηλώνεται και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στασιμότητα υπάρχει στην υπόθεση Γιαννούλη, την ώρα που υπάρχει η αναμονή και για την άφιξη του Μικέλ Μπρενσί. Πιθανότατα την Παρασκευή θα γίνει χειρουργική επέμβαση στο ισχύο του ΜΕΙΤΕ. Σημαντικό για τον Όφη που επιστρέφει στην Ευρώπη, πρόκειται για δύο δύσκολες ομάδες. Ήταν το σχόλιο του Χριστού Κόντι για την κλήρωση τα play-off του Europa League με τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Αλλά δύο φιλικά έχει ο Όφη μπροστά του στην προετοιμασία του στην Ολλανδία. Και την Τετάρτη γίνεται η επιστροφή της ομάδας στην Κρήτη. Εχθές στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε ο Ράφα Μίρ. Ο Ισπανός φόρο που φεύγει για τη Σεβίλη θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης. Στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ενώ ανακοινώθηκε με πενταετές συμβόλαιο σε Νεγαλέζος επιθετικός Ταυσίρ Διόπ. Ο Λευτέρης Λίρατζης είναι πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου. Ο 26χρονος πλέον δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, ένας από τους πιο παλιούς παίχτες που είχε ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του μέχρι χθες. Δύο χρόνια συμβόλαιο για τον Λίρατζη στον Ατρόμητο. Ένα στο Λεβαδιακό έγινε δανεισμός του 19χρονου εξτρέμ του ΠΑΟΚ Βίτα Μαχαμαντού Μπάλντε. Στο Αγρίνιο εχθές για το Πανετολικό έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο της ομάδας, ενώ ακολούθησε ανοιχτή προπόνηση που παρακολούθησε και ο κόσμος και έγινε και η παρουσίαση της φανέλας για την σεζόν 26-27. Αυτά έτσι ως ένα ρεζουμέ από τα χθεσινά. Να καλημερίσουμε φίλους που έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματα, το Μακούλι εκεί στο Περιστέρι, το Βίκτορα στο Πέραμα, στον Ψηλό 13 Ζωγράφου, στον Δημήτρη στα Δελέρια του Τυρνάβου, στην Παφό και τον Αλέξη, τον Μάικ από Λορνάρα δεν κοιμάμαι. Μια μέρα να ξυπνήσω και να ακούσω ενδιαφέρον για Βιλένα ρε φίλε. Τι καημός και αυτός. Λοιπόν. Λοιπόν, μια καλημέρα μεγάλη και στο φίλο τον Γιώργο στη Δάφνη. Τα δέοντα, αδερφέ, τα δέοντα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με γραμμούλες. 2-10-95-79-2-83-4-5. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, Πανουλή.
0: Καόφ, καλώς στον Πάνο.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου.
0: Τι έγινε, γιατί σ' ακούω το πηγάδι.
1: Εγώ σ' ακούω καλά.
0: Εσύ μ' ακούς καλά, εγώ... Τέλος πάντων, πάμε. Τι γίνεται.
1: Μα ακούς.
0: Τι έχεις ανοιχτή ακροάση έχεις.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων. Έλα. Πες μου.
1: Θέλω να πω. Θα πάρουν τον Καρσία τελικά.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται πάει για δανεισμό ο Παναθηναϊκός και χωρίς οψιόν αγοράς.
1: Χωρίς οψιόν, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι καλύτερος παίκτης από Πελίστερ και από...
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν τα άκουσες και χθες. Τα συζητούσαμε ότι αν ο παίκτης είναι καλά, ναι, μπορεί να προσφέρει. Αλλά...
1: Ναι, γιατί το έχει τον κόλ. Το έχει.
0: Εντάξει. Και την ενέργεια έχει. Και την ταχυδυναμικότητα έχει, τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι και πιο καλό σε άλματα, πιο δυνατό παιδί.
0: 100%. Βέβαια, φαντάζομαι ο Παναθηναϊκός δεν τον παίρνει για, για να τον έχει σεντερφόρ. Το θέλει στα πλάγια.
1: Ναι, έτσι,
0: αλλά σου δίνει και εκεί μια λύση στην
1: έσχατα. Λογικά θα συγκλίνει προς αμέσα αυτός.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα τον αντίνω, ξέρεις. πέσανε από την άλλη μεριά.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, έχουμε κάνει καλές κινήσεις στο ποδόσφαιρο. Καλά και στο μπάσκετ εννοείται.
0: Καλά, στο μπάσκετ έχει κλείσει νομίζω το ρόστερ. Έχει κλείσει μεγάλο απρόπτου.
1: Εκτός άμα κάνεις κάποια μεταγραφή, ξέρεις, άμα παρουσιάσεις κάποιος και ζώνια ή κάτι τέτοιο.
0: Εκεί δεν ξέρω ότι... αν εμφανιστεί.
1: Ναι, και πάλι δύσκολο εγώ το βλέπω, γιατί είναι γεμάτος ο Παναθηναϊκός σε όλες τις θέσεις.
0: Απομένει και στις δύο περιπτώσεις, και του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και του μπάσκετ, να γίνει ομάδα. Γιατί εντάξει,
1: ναι,
0: τον είδες τον ποδοσφαιρικό στα παιχνίδια με την Μπάξη, θέλει χρόνο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει υλικό. Με την ψυχή στο στόμα κατάφερε να περάσει την ομάδα, η οποία δεν ήταν κακή βέβαια, αλλά ειδικά στο πρώτο παιχνίδι ήταν για να έχει ρίξει 3-4 γκολ.
1: Ναι, σε πρώτο παιχνίδι έπρεπε να είχαμε βάλει πολλά γκολ.
0: Με τις ευκαιρίες που έχει κάνει δηλαδή, είναι πολύ άσχημη για μένα η εικόνα του Τετέι. Μακάρι το παιδί, ξέρω εγώ να...
1: Του Μπάρε, παιδί μου, γιατί αυτό το παιδί δεν μπορεί. Δηλαδή κάνει πολλά λάθη.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι ένα κακό φεγγάρι, μπορεί, πολλά μπορεί.
1: Μα δεν είναι ένα φεγγάρι, δύο χρόνια τώρα που τον έχουμε όλο λάθη κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ότι τον έβαλε σε ένα παιχνίδι και κάνει ένα τσάφ και πεις εντάξει ρε παιδί μου. Δηλαδή συνέχεια αυτό γίνεται.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Mm-hmm. Είναι κάτι στο χειρότερο από το Βίτρα, καταλαβες. Αλλά και ο Βίτρα έκανε τάξη.
0: Ο Βίτρα ήταν ένας παίκτης ο οποίος τον εμπιστευόντουσαν όλοι οι προπονητές που πέρασαν από τον
1: Παναθηναϊκό. Ναι,
0: τον εμπιστευόντουσαν στην εθνική ομάδα. Εντάξει, κακώς και κάτι με είχε ακούσει τόσα πολλά. Δεν ήταν να ακούει τόσα πολλά. Όχι ότι ήταν κανένας υπερπαίχτης, αλλά ήταν ένας παίχτης, ένα καλό εργαλείο.
1: Τίμιος ήταν γρήγορος, ήταν πολύ γρήγορος.
0: Αυτό.
1: Το δεπέρνα ήρθε να τον ξανάβρισκες μπροστά, καταλαβαίνεις. Πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις, είδες, ποδόσφαιρο. Και γρήγορες, Έχει κλείσει τα θέματα γρήγορα και ο προπονητής έχει περάσει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που θέλει. Πιστεύω ότι δεν τα έχει περάσει όλα. Αλλά όσο περνάει ο καιρός γινόμαστε και πιο πολύ ομάδα. Αλλά είμαστε και πάρα πολύ άσχημοι στους τραυματισμούς. Δηλαδή έχουμε πάνω τώρα τρεις τραυματισμούς. Ο ένας, ο Καλάμπρια που δεν είναι τόσο σοβαρός, δηλαδή 20-25 μέρες θα γυρίσει. Και οι άλλοι δύο είναι όλο τον χρόνο. Αυτό είναι το κακό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά ήθελα να πω. Να είμαστε καλά. Θα σε ξαναπάρω.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά.

ακούγοντας ζωντανά τους 2002 GR στο κομμάτι με τίτλο «Θυμάμαι». Καλημερίζουμε τον Θοδωρή στην Κεσαριανή, τον Παναγιώτη στη Βιωτία, υγεία σωματική και ψυχική στο ευγενές ακροατήριο γράφει. Μπορεί λέει να υπάρξει σχήμα με Τετέι Γκαρσία και Ντεσέρς. Λίγο δύσκολο δεν το βλέπεις αυτό, δηλαδή τι λες τον Τετέι αριστερά και τον Ντεσέρς φουνταριστό και τον Γκαρσία δεξιά. Ή αντίστροφα Τετέι και Γκαρσία. Δύσκολο το βλέπω. Εκτός αν καίγεσαι για γκολ και θέλεις να βάλεις όλα τα όπλα μέσα. Καλημέρα στο Γιωργάρα, τον Πενιρλή εκεί στο Περιστέρι, στη Φιλικών. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, κουράγιο σε όλους. Μια μικρή καλημέρα και από μένα λέει. Αν και πάω και εύχομαι τα καλύτερα στον Ολυμπιακό λόγω του πατέρα μου, τον οποίο τον υπεραγαπάω και θα έδινα και τη ζωή μου. Αλλή μόνο.

Ενώ τώρα βλέπω και εικόνες από αυτό που σας έλεγα, από τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος έξω από το γήπεδο του Πανατολικού στο Αγρίνιο.

Καλημέρα στο Σίδνεϊ και στο Γιώργο. Είναι μια τριάδα, λέει, με εκτόπισμα που μπορεί να περαστεί και ταχύο. Να πρεσάρει. Θες να γράψεις, ok, το διορθώνεις από κάτω και να είναι ταχύτατη στην κόντρα. Ναι.

Την καλημέρα μας στην Ειρήνη. Κάποια ενημέρωση για την εγκατάσταση του Τάχα Άλλη υπάρχει, δεν έχω διαβάσει τίποτα, λέει, και εγώ έχω και μέρες να ακούσω κάτι μετά τον τραυματισμό του Τάχα Άλλη. Τι θα γίνει, αν θα περάσει επέμβαση το παιδί, ή βασικά από ό,τι ξέρω πηγαίνουν συντηρητικά με τον παίχτη για να δουν πώς θα ανταποκριθεί στις ήπιες θεραπείες, μήπως γλιτώσει το χειρουργείο, αλλά δεν υπάρχει κάτι νεότερο για, για την κατάσταση του παίχτη. Πολύ άτυχος ο παίχτης και ο ΠΑΟΚ φυσικά, αλλά δυστυχώς

ακούγοντας τους Μοτίβο 4 και την Παγίδα. Καλημέρα πάνω, έχουν φύγει όλοι, κράτα γερά. Γυρίσαμε από άδεια πρώτη μέρα δουλειά σήμερα, λέει ο Παγωτατζής. Ελπίζω τουλάχιστον να έχεις ξεκουραστεί όσο περισσότερο γίνεται. Και να έχει και κάτι ακόμα μπροστά, μωρέ, έστω και λίγο.

Καλημέρα, Γιώργος από Σίδνεϊ. Ωραία μουσική, Παναγιώτη. Να είσαι καλά, Γιώργο. Αν και ο Ολυμπιακός λέει ένα δεκάρικο στο διπλό της να είμαι, και αν θα το βάλω πάντως, αυτό το 6,5 μοιάζει δωράκι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει αυτή η ομάδα να πάρει διπλό μέσα στο Καραϊσκάκης.

Χθες είχαμε και δηλώσεις του Ντίκ Σρόιντερ. Τόνισε ότι δεν έχει παρακολουθήσει κανένα φιλικό γιατί του Ολυμπιακού, γιατί δεν έχει σημασία. Προπονητής με τη Λίμπαρ είναι μια ισχυρή προσωπικότητα. Τόνισε ότι είναι να η Μέχεν, τέλος πάντων, επιστρέφει μετά από 18 χρόνια στην Ευρώπη. Και πρέπει να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε, χωρίς αυτό να είναι αλαζονικό, απλώς πρέπει να το δείξουμε.

και ο Τιάρον Τσέρι, ο παίκτης Νάιμέχεν, τόνισε πως είναι ωραίο να παίζει στα προκριματικά του Champions League. Είχαμε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι, αξίζουμε να είμαστε εδώ και δεν είμαι κάποιος που θα φωνάζει στους συμπαίκτες του. Παρατηρώ ότι τα παιδιά ανυπομονούν πραγματικά, δεν νιώθω καμιά πραγματική ένταση. Έπαιξαν εναντίον του Ολυμπιακού το 2022, αλλά γνωρίζω λίγους παίχτες από αυτή την ομάδα. Οι περισσότεροι λέει ότι γνωρίζουν μόνο τον Ντούσαν Τάντιτς και τον Εμρέ Μορ. Μετά τον αυριανό αγώνα θα μάθουν περισσότερα για την Αϊμέχεν.

0: Ενώ πριν πάμε σιγά σιγά για το πρώτο αθλητικό δελτίο, το πρώτο διάλειμμα και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3. Η δήλωση του Λουίς Χωσέ με τη Λίμπαρ. Δουλέψαμε πολύ στην προετοιμασία, είμαι ικανοποιημένος. Τα αποτελέσματα στα φιλικά δεν ήταν καλά, αλλά η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει. Είναι η πρώτη φορά και για εμένα που ξεκινάω τόσο νωρίς. Ελπίζω να αποδεχθεί αύριο, σήμερα δηλαδή, πως είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Για την πρώτη του φορά σε προκριματικά και τι περιμένει. Πράγματι είναι ιδιαίτερη η αίσθηση. Το να έχεις την ευκαιρία να μπει στην κορυφαία διοργάνωση είναι μεγάλο το κίνητρο. Νιώθω μεγάλη όρεξη. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο. Ελπίζω να ξεκινήσουμε θετικά. Όμως είμαι σίγουρος ότι θα κριθεί σε ένα αλλά σε δύο παιχνίδια και ελπίζω να πάρουμε στο τέλος το εισιτήριο. Για τους τραυματισμούς έσα και σιπιώνει. Και αν τον προβληματίζει κάτι για την, από την Αϊμέχεν, είναι ομάδα του Ολμυρί. Τον προπονητή τον γνωρίζω από την Καστελιόν. Έχει γρήγορους παίχτες, το εκμεταλλεύεται. Και αν συγκεντρωθεί σε αυτούς, θα χάσεις. Για τους τραυματισμούς μπορεί να συμβούν, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μπορέσουμε να τους αντικαταστήσουμε και ελπίζουμε να το κάνουμε καλά, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Για την επιλογή της λίστας, ότι ο Γιάννη Μητσουκ έδειξε αδιάφορο στα φιλικά και αν δεν του άρεσε να είναι δεύτερος πίσω από τον Ελκαμπή, απάντησε ότι έχουμε πολλούς ξένους και μόνο 17 θέσεις. Υπάρχει λίστα που επιλέγω ο ίδιος και επέλεξα εκείνους που έχουν καλύτερους για να περάσουμε αυτό το γύρο. Πάμε.
1: Συνεχίστηκε για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα η μάχη των πυροσβεστεών με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα, πάνω από το Αλυποχώρι και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Κάηκαν 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ηλίων και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι και η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας, 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορματζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Εκτελεί ο Ελαραμπή, παίρνει την κεφαλιά. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Εσύ! Το παλαιό εσύ! 0-1 Ολυμπιακός και τώρα αρχίζει τα ωραία. Με 23 λεπτό. Το παστέλο ο Σισε. Να το από τη σημερινή φάση. Έδειξε και την καρδιά. 1-0 Ολυμπιακός. 1-0 εδώ στο Λονδίνο. Στο 54. Είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό από το τσάπ του Λένο. Για να δούμε τελευταία ελπίδα. Για να δούμε το Βασούρας. Όλοι και ανεβαίνει και ο Σα που του λέει περίμενε. Για να μπει και ο Σα. Όλα για όλα τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Εκτελεί ο Βασούρας. Δεν είναι καλή, παραπερνάει από όλους. Ο Μαρ πάλι για το Βασούρα. Γεμίζει. Γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, δεν τελειώνει απόψε ο τρίτος από την Ευρώπη. Δεν τελειώνει. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει. Ένα-δύο. Ένα-δύο, αλλά θέλει προσοχή. Θα πεθάνουμε. Έχει φάει το ζάχαρο 5. Δυο ματήρες θα να τελειώνουμε. Δεν σφίτει ποτέ. Ναι. Είναι η ιστορικότερη πρόκληση του Ολυμπιακού. Ανέτρεψε το παιχνίδι μέσα στο Λονδίνο. Σε ένα κουβάρι όλοι παίχτες. Ο Τζιμίκας τρέχει κουτσένοντας. Κυνηγάνε τον Ελλάδα Μπίλες και παίζουν κρυφό. Ο κόσμος κρατιέται με νύχια και με δόντια για να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μυθικές οι στιγμές οι οποίες ζούμε. Έχουν πάει πια στο πέταλο 6.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζουν στα μικρά παιδιά. Και πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο, τον προπονητή τον Μαρτίνς, που τόσα έχει ακούσει, που συνεχίζει τον Ολυμπιακό στους 16.

0: Ξεχασμένους και μεθυσμένους.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 38 μετά τις 6. Ακούσαμε και μια από τις πιο επικές έτσι περιγραφές του Ηρακλή Αντίπα στο 1-2 του Ολυμπιακού στο Λονδίνο απέναντι στην Arsenal το 2020. Λοιπόν, αυτό που κάναμε πρώτη είδηση στο Παναθηναϊκό, ότι πήραμε λεωφορείο, με ξεπερνάει. Είναι κάτι το οποίο ισχύει. Τώρα πρώτη είδηση, δεν ξέρω αν είναι. Φαντάζομαι πιο μπροστά στις ειδήσεις είναι τα μεταγραφικά και το παιχνίδι αύριο με τους Τζέσκα. Καλή ημέρα, καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Ο Νικόλας Μεταμόρφωση Αττικής, γιατί μονάχα αυτή η ομάδα μου ομορφαίνει τη ζωή. Πάμε καλά, λέει ο φίλος. Μπαίνεις να δεις αν έκλεισε ο Λιβάη και βλέπεις αυτό είναι το υποστηρίγον πούλμαν και τα λοιπά. Καλημέρα, κουκλάκι Βυρονιώτικο. Την καλημέρα όμως στην ξαδέρφη μου τη Δήμητρα στο θρυλικό Τζάντε. Ηρωίδα, λέει ο Μιχάλης. Βέβαια, βέβαια, πάντα. Είτε στο ηρωικό Τζάντε, είτε στο ηρωικό Περιστέρι, είτε στα ηρωικά Πετράλωνα. Όταν είπες Ντίκ στην αρχή, τρόμαξα. Έλα, μωρέ τώρα. Καλημέρα, πάνω στο άλλο διάλειμμα μπορείς να βάλεις και το παραλήρημα την Ρακλή με Μακάμπι, please. Καλή εκπομπή, φίλε. Ρουμπίν Καζαντιπή, Άκα Δημήτρης.

Όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, μένεται ακόμα η φωτιά, η οποία έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή. Έχουμε φτάσει Τρίτη ξημερώματα.

Προσπάθειες αυτή τη στιγμή πυρόσβεσης επικεντρώνονται πάνω από την Βιπέ Μεγάρων, στην Ψάθα και στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο, με τις δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη για να αναχαιτήσουν. Για να αναχαιτήσουν, με συγχωρείτε, την πορεία των μετόπων και να περιορίσουν την εξάπλωσή τους.

τελευταίο 24ωρο 30 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό, την πυροσβεστική, 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Ενώ υπήρξαν και συλλήψεις για ανθρώπους οι οποίοι κάνανε μπαρμπεκιού, υπαίθριο, αλλά και εργασίες οι οποίες προκαλούν σπινθήρες και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

0: Ευχαριστώ και ο Πάζος Κατσιμίχας, το δώσ' μου το ψέμα σου. Πάμε σε μια γραμμή. 2-10-95-79-2-83-4-5. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πανούλη.
0: Καλημέρα.
1: Γιάννης από Ελβετία.
0: Δεν σε ακούω καθόλου καλά.
1: Γιάννης από Ελβετία.
0: Έλα, Γιάννη μου. Έλα, Γιάννη μου.
1: Τι
0: πώς,
1: γίνεται.
0: Πώς είσαι.
1: Καλά, είμαστε. Μετράμε τις μέρες, θα γυρίσουμε διακοπές.
0: Πότε με το καλό.
1: 14, παίρνω καράβι από Ιταλία.
0: Μάλιστα, τέλεια. 15 θα είσαι εδώ.
1: Τι κάνετε.
0: Καλά, καλά.
1: Πώς πάει εκεί, φωτιά πολύ, ε.
0: Άστα. Πολύ άσχημη κατάσταση. Πολλά στρέμματα γης καμένα, περιουσίες.
1: Αν ξέρω κάτι βίρους εκεί που στο αλκοχόλ εκεί ο Μουκαέτας παιδιά τους. Άστα.
0: Δύσκολα πράγματα, πολύ δύσκολα πράγματα.
1: Άστα, θα σου πω κάτι. Δεν φταίει ούτε πυροσβεστική. Εδώ είναι μια χώρα που δεν έχει φωτιές, ούτε κανένα τελεύουν. Στο Σάββατο πρωί έπιασε φωτιά γιατί έχει ξηρασία, δεν έχει βροχές, δεν έχει
0: κρύες.
1: Λοιπόν, πέσανε 5 ελικόπτερα, όπως το λέω, 5 μέτρησα. Με τις κουβάδες, ελικόπτερα της αστυνομίας και τις βήσανε. Πήγανε μετά οι πυροσβέστες και ρίξανε νερό για να κάνουν, πώς το λένε, τα ό,τι έχει απομείνει. Αυτό, τέλος. Και μιλάμε για φλόγα τώρα 50 μέτρα, γιατί το άσο δεν παθαίνω. Πέντε κουβάδες ρίξανε στο δεκάλεπτο που πήρε βαθιά. Και πιάσανε.
0: Εντάξει, ενδεχομένως και η έκταση της χώρας, τώρα το θέμα του ανθρώπου.
1: Ούτε θάλασσα έχουν εδώ πέρα για να πάρουν νερό, ξέρεις εύκολα. Παίρνουν μια λίθα από τη λίμνη που ξέρει.
0: Αυτό τη λίμνη.
1: Λοιπόν, αυτό θα σου πω ότι ο συντονισμός που κάνουν οι μεγάλοι δεν είναι αυτός που πρέπει.
0: Κοίταξε, σίγουρα οι δυνάμεις που έχουμε στη χώρα δεν φτάνουν για την, για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν το συζητάμε.
1: Τώρα δεν μπορεί μια φλόγα 50 μέτρα που σβήσει από τη βύση με τη μάνικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
0: Ισχύει. Βέβαια και όταν έχεις και τον άνεμο δύο μέρες, ας πούμε, να λησομανάει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Τώρα μην τα βάζουμε με τους πυρακούς, τους πυροσβέστες, δεν κάνουν, δεν σβήσαμε, δεν κάνουν. Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
0: Οι πυροσβέστες παίρνουν εντολές και ρίχνονται στη μάχη. Από εκεί και πέρα, εδώ ακούμε, ας πούμε, ότι γίνονται κλήσεις, ας πούμε, από τις τοπικές κοινωνίες. Και χτες το ακούγαμε στα δελτία του, όλοι μαζί μπορούμε να πάμε νερό και ισοτονικά στους πυροσβέστες, ας πούμε. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ως κράτος. Ως backup στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, ας πούμε, με τις ώρες και τις μέρες κάποιες φορές. Δεν είναι λίγες φορές που έχουμε δει τους ανθρώπους να έχουν εξαντλημένους στα βατώματα. Δηλαδή και εκεί ο πολίτης πρέπει να βοηθήσει, ας πούμε. Πού βρίσκεται αυτό το κράτος, ας πούμε. Γενικότερα και δεν είναι τώρα. Είναι χρόνια αυτή η παθογένεια, ας πούμε.
1: Ένα φορτηγό με αυτό το, τα μικρά τα φορτηγάκια με νερά γεμάτο και φαγητά σαν τη σκριά και θα φέρανε τα πλόκα να φοράσουν. Κατέβαινε ο άνθρωπος, αυτός που είναι από το, ο Γιάννης, από το Forecast, όπως λέγεται, δεν θυμάμαι το υπέρχτο του, που είναι στις φωτιές και πήγε από τα πλόκα και πήγε να πίνει και να μοίραζε. Δηλαδή, φαγητό έχει ο άνθρωπος και νερά στους νοσβέρες πάει, δεν το αφήνει να περάσει απάνω. Δεν είπα να περάσει όλος ο κόσμος. Είναι χάλι μαύρο.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν ξέρω.
0: Δυστυχώς.
1: Και να σου πω κάτι. Τόσα λεφτά που έχουν δώσει, θα μπορούσα να αγοράσει 2-3 μπεργκέρ, θα τα ρώσικα και θα είχαν γίνει δουλειά.
0: Τώρα η κατάσταση με τη Ρωσία δεν είναι καλή. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Εγώ δεν ξέρω μόνο τα ρώσικα. Είναι και άλλα αεροπλάνα που μεγάλα έτσι, τύπου Boeing. Νερό.
0: Δεν ξέρω πού και αν κατασκευάζονται πια. Το σίγουρο είναι ότι στο κομμάτι με τη Ρωσία που μέχρι πριν τον πόλεμο, ας πούμε, μπορούσαμε και δανειζόμασταν τέλος πάντων αυτό το τεράστιο αεροσκάφος που έριχνε πολύ περισσότερο νερό από όσο ένα συμβατικό καναδέρι ή τα ελικόπτερα.
1: 12 τόνους νερό.
0: Δεν μπορούσε να βοηθήσει πια από εκεί και πέρα.
1: Πάει και αυτό πάνω που είχε η Αθήνα, το πλήδο.
0: Καλά.
1: Είχε λίγο πράγμα. Τώρα το χειμώνα δεν θα γίνει. Το χειμώνα δεν θα γίνει.
0: Το χειμώνα αν είχα ανέφερε το περσινό. Για πόσο θα κάτσεις?
1: Ένα μήνα.
0: Ένα μήνα, μια χαρά, μια χαρά. Με το καλό.
1: Ένα μήνα.
0: Με το καλό.
1: Καλή επιτυχία στις ομάδες. Και στο Παναθηναϊκό. Εντυπωσιακό το λεωφορείο.
0: Δεν ισχύει. Είδα εικόνες έτσι, που έχουν κυκλοφορήσει.
1: Εγώ το έχω δει γιατί πολύ πιο πριν από τους άλλους. Γιατί έχω γνωστούς. Οπότε μου το είχαν πει. Και το είχα δει κιόλας και δεν... Παγωρευόταν να βγει προς τα έξω, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κατάλαβα. Μέχρι την επίσημη παρουσίαση.
1: Όπως και με τις έξω και γίνει τότε και... Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Έγινε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Καλά. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία στις ομάδες πάλι.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Με το καλό να έρθεις. Επόμενος. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γιώργος από Σπάτη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Κυριάκο.
0: Δεν είμαι ο Κυριάκος, μωρέ. Ο Πάνος είμαι.
2: Συγγνώμη. Δεν άκουσα όλη αυτή την εκπομπή.
0: Δεν πειράζει, δε. Τι μη ζητά συγγνώμη, λοιπόν.
2: Πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ. Εδώ. Καλά.
2: Εγώ Παναγιώτη. Θέλω όποιος κάνει εργασίες που έχει ακούσει από τις ειδήσεις ότι δεν επιτρέπεται να κάνει θερμικές εργασίες, πρέπει να μπαίνουν φυλακή 1-2 χρόνια και να τρώνε και πρόστιμο. Να σου πω εγώ μετά, θα ξανακάνεις τα ίδια?
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο εργασίες. Είναι και εργασίες και από εκεί έχουν ξεκινήσει φωτιές. Ξεκινούν και από, και από το δίκτυο της ΔΕΗ πολλές φορές. Ξεκινούν και από ένα πεταμένο τσιγάρο, ας πούμε. Ξεκινούν, γίνονται και μπρισμοί προφανώς για άλλους σκοπούς. Τι να προλάβεις, ξέρω εγώ τώρα, είναι... Θα έπρεπε πάντως σε κάθε περίπτωση, στο κομμάτι της εργασίας.
2: Οι εργασίες είναι αυτές που ο άλλος έκανε μπαρμπεκιού με 6 μποφόρες, αυτά. Μπαρμπεκιού υπαίθριο.
0: Οι άλλοι μπαίνανε μέσα στη Βάλια Κάλτα και κάνανε μπαρμπεκιού, ρε εσύ. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
2: Ναι, ρε γαμώτο.
0: Δεν υπάρχει.
2: Εγώ έχω αντιμετωπίσει φωτιά στο Λαγονίσι, όταν είχε πάρει, εκεί υπάρχει μια οδός απέναντι από τον πύργο του Μελισσουργού, που λέγεται Ολυμπίου Διός. Γιατί το βουνό απέναντι από εκεί πέρα λέγεται Όλυμπος. Και ο δρόμος Ολυμπίου Διός. Και κατέβαινε το βουνό η φλόγα και ήμασταν όλοι οι κάτοικοι εκεί πέρα, όσοι μένανε, με τα λάστιχα έξω να βρέχουμε τα σπίτια, τον δρόμο, τις αυμές, τα δέντρα. Το διπλανό μου σπίτι, το διπλανό σπίτι από το σπίτι που, που μένω, πήρε φωτιά, κάει και τελώς. Και γλίτωσε το δικό μου.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν ήταν εκεί πέρα οι άνθρωποι να το σώσουν. Άσα να πάνε, Παναγιώτη, πρέπει να μπαίνουν φυλακοί αυτοί οι άνθρωποι. Κάηκαν άνθρωποι, κάηκαν περιουσίες. Από τη βιωτία ξεκίνησε από άνθρωπο που έκανε εργασίες, το άκουσες αυτό.
0: Ναι, από ό,τι λέγεται. Τώρα εντάξει, αυτά ξέρεις, είναι λίγο πρόημα, μέχρι να αποδειχθούν, ας πούμε.
2: Όχι,

0: Συγκεκριμένα έγινε και σύλληψη. Τον πιάσανε αυτόν.
1: Ναι.
0: Και από τη Βιωτία έφτασε στα Μέγαρα, ρε Παναγιώτη. Αν έχεις το Θεό σου, δηλαδή φαντάσου τι καταστροφή έκανε αυτός ο τύπος.
1: Και από την Παρασκευή και είναι Τρίτη και καίει ακόμα. Τι να
0: σκεφτεί. Ναι, και τις, και, τις,
1: και τις δύο ημέρες φύσαγε σαν τρελό.
0: Ναι, ρε γάμο. Ναι. Δεν μου λες τώρα αυτού τι να του κάνεις. Αυτού νου. Που έβαλε τη φωτιά.
1: Τι να σου
0: δεν πρέπει να πάει φυλακή.
1: Τι να σε απαντήσω.
0: Ε.
1: Και τη φωτιά στο μάτι ανθρώπινο χέρι την έβαλε. Κατά λάθος.
0: Ναι.
1: Και καήκανε όπως οι άνθρωποι. Δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω.
0: Στην Πεντέλη, στο μάτι δηλαδή, ξεκίνησε από την Πεντέλη.
1: Ναι, και κατέβηκε.
0: Από ένα παππού που έκοβε σίδερα. Και κατέβηκε μέχρι κάτω, πέρασε τον δρόμο
1: και έκαψε το μάτι.
0: Και είναι και λάθος της αστυνομίας. Γιατί είχαν κλείσει το δρόμο που πάει δεξιά προς Μάκρη και Μαραθώνα, τον είχαν κλείσει το δρόμο.
1: Ήταν πολλά τα λάθη εκείνη τη μαύρη μέρα. Πολλά. Πολλά. Και οι υπεύθυνοι επίσης δεν πήραν τις ευθύνες που τους αναλογούσα.
0: Όχι, όχι βέβαια. Αλλά ρε Παναγιώτη, η αστυνομία... Να κλείσει το δρόμο που πάει για Μάκρη και Μαραθώνα να τον κλείσει. Είναι δυνατόν εργαμότο. Και να καούν οι άνθρωποι στα ταποντικιά. Τι να πεις ρε Παναγιώτη, έχουμε μια όμορφη χώρα και κάνουμε, να μην πω τη λέξη που δεν μου αρέσει να βρίσκω.
1: Εγκλήματα, πες το απλά, εγκλήματα.
0: Ακακίες.
1: Εγκλήματα.
0: Ξέρεις τι παραπεί, ακακίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να κάνουμε τέτοια πράγματα ρε γαμότο. Εγώ με το ταξί που δουλεύω μέσα στο αεροδρόμιο, οι τουρίστες που παίρνω, παρόλο τις καταστροφές που έχουν γίνει, τη θαυμάζουν τη χώρα μας. Παθαίνουν πλάκα παραδείγματι. Και πάνε και μένουν μοναστηράκι, πλάκα, και παθαίνουν μόνο το μοναστηράκι και την πλάκα. Φαντάσου να πάνε καμιά Ελαφόνησο.
1: Εγώ θα σου έλεγα φαντάσεις να πάνε κανένα τίποτα στα Πατήσια να θαυμάσουν
0: από
1: τις πιο αστεύουσες της ευρωτεύουσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, δυστυχώς. Και για τα λιμάνια, για τα λιμάνια.
0: Να πάνε καμιά σπίτια, να πάνε καμιά παγίθιο, καμιά μονοβασιά, να σου πω εγώ. Εκεί πέρα είναι πανέμορφα τα μέρη. Μόνο παραλία του Σύμπου να δεις.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Χαλαρώνεις την παραλία.
4: Στο μπαλκόνι.
3: Στο αεροπλάνο.
4: Τι λείπει.
3: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
4: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
3: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
4: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
7: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
8: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
7: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
8: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
9: Ίνκο, make the

0: εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
2: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
3: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
8: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλημέρα και σήμερα. Συγγνώμη, καλημέρα και σήμερα από τους 95 στα FM. Από τους 90 θυμίζω, μας ακούτε στην επαρχία μου Κώστο. Ακούτε Sport FM 95. Είναι εκπομπή πρώτη πάσαρε, το πρώτο τριώρο ενημέρωσης. Καθημερινά από το σταθμό μας, το μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί και σήμερα, στην τέταρτη πλέον μέρα του μήνα Αυγούστου, μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα, εντός και εκτός συνόρων. Μετά από μια βραδιά, μετά από μια έτσι προηγούμενη μέρα, τελευταίες ώρες με έντονη κινητικότητα στα μεταγραφικά, γενικότερα στα θέματα προγραμματισμού, θα τα συνοψίσουμε στη συνέχεια και αναμένουμε να δούμε και τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Την ίδια ώρα βέβαια που μπαίνουμε και στην αντίστροφη μέτρηση πλέον για το διήμερο από αύριο αγωνιστικής δράσης για τις ομάδες μας στον τρίτο προκριματικό γύρο ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων. Ήδη η αποστολή του Απόλλωνα από χθες βράδυ βρίσκεται στην Νορβηγία. Ο Απόλλωνας που παίζει αύριο. Αύριο είναι η αναχώρηση, η προγραμματισμένη αναχώρηση και των άλλων δύο ομάδων που αγωνίζονται την Πέμπτη. Βραδιά πρώτη στο Champions League η σημερινή, σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρώτα παιχνίδια στον τρίτο προκριματικό. Ένα ενδιαφέρον ξεχωριστό το έχει βραδιά σε σχέση με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού Πειραιός. Από εκεί και πέρα θα δούμε έτσι πώς θα διαμορφωθεί γενικότερα η κατάσταση στις διοργανώσεις αυτές και τις επόμενες μέρες. Ξανά καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι τα καλύτερα όπου και αν σας βρίσκει το σημερινό πρωινό, όπου και αν σας βρίσκει γενικότερα αυτή η περίοδος. Περίοδος διακοπών, περίοδος ξεκούρασης. Καλά να περνάτε όσοι βρίσκεστε σε άδεια. Αν είστε σε άδεια και μας ακούτε, ακόμη καλύτερο για μας. Υπομονή για όσους περιμένουν ακόμη τη σειρά τους και δύναμη για όσους έχουν επιστρέψει, για όσους πιθανόν να έχουν κληθεί να καλύψουν και κενά άλλων. Έτσι είναι, αυτά έχει συγκεκριμένη περίοδος. Πάει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά και θα αρχίσουμε πλέον να μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή στη ρουτίνα. Ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ και η υπηρεσία της Fiber to the Room, η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει οπτική ίνα σε κάθε σημείο του σπιτιού ή του γραφείου σας, γενικότερα του χώρου σας, σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε Wi-Fi παντού χωρίς προβλήματα, με πραγματικά εγγυημένες ταχύτητες Gigabyte. Fiber και Fiber to the Room και με δωρεάν εγκατάσταση από την ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της sita.com.cy. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Μας καλημέρισε και σήμερα πρώτος ο πράσινος κυνηγός και εμάς και όπως πάντα και τους ανατολικούς του Γασιπίμ. Υπήρχαν και πιο δύσκολες ομάδες στην κλήρωση, παραδέχεται. Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο σε ό,τι έχει να κάνει με την Ομόνια. Ομάδα όμως χρειάζεται ενίσχυση. Σημειώνει. Απόψε έχει Ολυμπιακό, να δούμε σε τι επίπεδο βρίσκεται. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Μιάσκο λόγος για το 2950. Θυμίζω, 24 Αυγούστου θα κληρώσουμε 50 διπλές προσκλήσεις για το καλαθοσφαιρικό τουρνουά Pay από Νέο Φίδος Χανδριώτης. Τουρνουά το οποίο έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια, με κύριο χαρακτηριστικό την παρουσία στην Κύπρο ομάδων καλαθόσφαιρας που προσφέρουν ψηλό θέαμα. Θέαμα και επίπεδο Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου, 11 και 13 Σεπτεμβρίου. Τέσσερα παιχνίδια και για τα τέσσερα ισχύει η πρόσκληση, η διπλή πρόσκληση που θα δώσουμε. Διεκδικείτε με γραπτά μηνύματα στο 2950. Μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, Στο μήνυμα πρέπει να βάλετε και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, το email σας δηλαδή, γιατί όσοι θα προκύψουν τυχεροί από την κλήρωση, οι 50 δηλαδή, μέσω του email τους θα παραλάβουν την πρόσκληση. Δεν θα έχουν από εκεί και πέρα τίποτε άλλο να κάνουν. Λοιπόν, πάμε και σήμερα να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε έτσι τα θέματα που προβάλλονται. Είπαμε, είχαμε αρκετές μεταγραφικές εξελίξεις. Γενικότερα, ρεπορτάζ ομάδων που θα αγωνιστούν αυτό το, από αύριο στο διήμερο. Πάμε να δούμε γενικότερα τα θέματα που προβάλλονται στις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Ρεπορτάζ Πάφος FC στο κύριο θέμα στην Gold News στον φιλελευθερό Νεκμαλέου. Θα δούμε πώς θα προφέρουμε ακριβώς το όνομα του, Καμερουνέζου, συγγνώμη. Νεκμαλέου για αντιζάζα, γράφει εδώ ο τίτλος, για τον, για την κάλυψη του κενού που αφήνει ο τραυματισμός του Ζάζα. Απόλλων κάθε ψηλό εμπόδιο για καλό σε σχέση και με την κλήρωση για το τι ακολουθεί. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας εν όψη του παιχνιδιού με τη Λίνκολν. Φαβορεί στη θεωρία, απόδειξη στο γήπεδο απαγορεύεται ο εφησυχασμός, τονίζει το ρεπορτάζ. Ανακατατάξεις μετά τον αποκλεισμό, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Προμηνύονται προς τα αφαιρέσεις στο ρόστερ για τη διόρθωση των αδυναμιών και παραλήψεων. Τουλάχιστον κάθε φορά κατηφορίζουν, ρεπορτάζ Άρη. Προετοιμασία μεταφέρθηκε πλέον στην Αυστρία. Το χρηματιστήριο των νέων αποκτημάτων, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Δημήτρης Λιμιός με υπολογιζόμενη αξία 1.500.000 ευρώ προηγείται σε σχετική λίστα των νεοφερμένων, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ. Νέα αποχή με σχέδιο και προοπτική, ρεπορτάζ ανόρθωσης. Παίρνει το χρήσμα ο Χρήστος Μαραγκός. Ανακοινώνονται εμπορικές συμφωνίες και στρατηγικό πλάνο. Αναμένονται απόψεις ανακοινώσεις στην εκδήλωση, επίσημη παρουσίαση της ομάδας που είναι προγραμματισμένη στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Φιλική ισοπαλία στο Καλημέρα Πολωνία, ρεπορτάζ ΑΕΛ. Θετικό δείγμα σημειώνει στο τελευταίο 30 λεπτό απέναντι στις εφεδρίες της Λέκια. Πάμε στον πολίτη, στις αθλητικές του σελίδες γήπεδο. Αποφασισμένη για όλα, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα, ρεπορτάζ Ομόνιας. Στα βαθιά της προετοιμασίας και του προγραμματισμού. Με μπόλικη δόση αυτοπεποίθησης, ρεπορτάζ Πάφος FC για την προετοιμασία εν όψη Σάλτσπουργκ. Να την χτυπήσει εκεί που πονά. Αέρα Νορβηγίας αναπνέει ο Απόλλωνας για το παιχνίδι το αυριανό με την Μπραν. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Ρεμί ουντέν ο εκλεκτός. Επίσης η ΑΕΛ είχε εξελίξει στα μεταγραφικά. ΑΕΚ, το στοίχημα είναι η διαχείριση, μετά τον αποκλεισμό δηλαδή στην Ευρώπη. Αφετηρία για καλύτερο αύριο, ρεπορτάζ ανόρθωσης. Στην εκδήλωση σημειώνει επιφυλάσσονται αρκετές εκπλήξεις. Κινούνται στα σίγουρα και για φορ, ρεπορτάζ από ελεντύνονται προσπάθειες για το κλείσιμο του ρόστερ. Αυτά τα σημαντικότερα στο γήπεδο του πολίτη. Πάμε στον κόσμο των σπορ στην εφημερίδα Χαραυγή. Οι απουσίες φέρνουν αλλαγές, γράφει ο τίτλος, ρεπορτάζ Ομόνιας για τις δοκιμές και το πλάνο που θα παρατάξει ο Χένικ Μπέρκ στο Γιβραλτάρ. Ακόμη ένα ραντεβού, Πάφος FC ετοιμάζεται για την πρώτη μάχη με τη Σάλτσπουργκ στην Αυστρία. Ο Απόλλωνας θέλει στην Νορβηγία σκορ που θα μεταφέρει την πρόκριση στη Λεμεσό. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πείσμα για αναγέννηση μετά τον πικρό αποκλεισμό από την Ευρώπη. Επιβάλλεται να σηκώσει κεφάλι και να επικεντρωθεί στους εχώριους στόχους. Άρης, η συναρμολόγηση του παζόλ ολοκληρώνεται στην Αυστρία. Πάμε στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Το νέο οικοδόμημα ετοιμάζεται να συστηθεί για το παιχνίδι το φιλικό που έρχεται το Σάββατο. Ρεμί ουντέν και εδώ στο θέμα της ΑΕΛ. Ανόρθωση, ο κόσμος περιμένει καλά νέα στη σημερινή εκδήλωση. Ρίχνεται στη μάχη Ολυμπιακός Πειραιός για το Champions League και το απόψινο παιχνίδι. Και ολοκληρώνουμε με την Super Sport. Γενικό το πρώτο θέμα σε σχέση με τις χθεσινές κληρώσεις. Οι διαδρομές χαράχθηκαν, γράφει ο τίτλος, για τους πιθανούς αντίπαλους στον τέταρτο προκριματικό. Ρεπορτάζ από ΕΛ. Κίνητρο, όχι έξτρα βάρος. Η συσπήρωση να λειτουργήσει θετικά. Η δυναμική που φαίνεται να προκύπτει από τη διάθεση συντηρίων διαρκείας μόνο ευεργετική μπορεί να είναι και όχι να προσθέσει βάρος. Σηματοδοτεί τη νέα εποχή. Ρεπορτάζ ανόρθωσης για την απόψινή εκδήλωση. Χρήσιμες σημειώσεις. Το ρεπορτάζ άλλα από το χθεσινό φιλικό. Αξιολόγηση στην Αυστρία. Τα νεότερα για την προετοιμασία του Άρη. Φουλ προς ενίσχυση. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τις κινήσεις που αναμένονται πλέον να γίνουν μετά τα νέα δεδομένα και τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Κάνουμε αρχή από τα δικά μας. Είχαμε, όπως είπαμε και πριν, έτσι, κινητικότητα τις τελευταίες μέρες. Η χθεσινή μέρα, η χθεσινή βραδιά, αν θέλετε, παρουσίασε έτσι κινητικότητα στο κομμάτι μεταγραφών με κάποιες ακόμη προσθήκες για τις ομάδες μας. Νίκολας Μούμι Νικαμαλέου, 32χρονος Καμερουνέζος, διεθνής, ακραίος επιθετικός. Είναι η απάντηση στην απώλεια του Ζάζα από πλευράς Πάφος FC. Είναι η κίνηση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ζάζα, ο οποίος μένει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ομάδα προγραμματισμού στην ΠΑΦΟ κινήθηκε και καλύπτει το συγκεκριμένο κενό. Η επιλογή της για την κάλυψη του συγκεκριμένου κενού είναι ο 32χρονος Καμερουνέζος ακραίος επιθετικός. Ανακοινώθηκε χθες βράδυ και με βάση την επίσημη ενημέρωση έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Έχει εμπειρία σε ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, έχει εμπειρία σε συμμετοχές στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και μετράει πάνω από 60 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Καμερούν. Πάμε στην ΑΕΛ. Μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Ρεμί Ουντέν, 29χρονος Γάλλος μέσο επιθετικός. Έπαιξε σε Γαλλία και Ιταλία στην καριέρα του, υπέγραψε και αυτό συμβόλαιο με βάση την επίσημη ενημέρωση μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Με βάση τα στοιχεία που τον συνοδεύουν, έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία θέση στο μέσο επιθετικό κομμάτι. Θα δούμε βέβαια από εκεί και πέρα τον σχεδιασμό και το πλάνο του Κομαρτίνς, φέρνοντάς τον στην ομάδα της ΑΕΛ. Η ΑΕΛ που χθες είχε και το πρώτο της φιλικό στην Πολωνία έμεινε στην ισοπαλία 1-1 μετά από ένα φιλικό με 3-30 λεπτά σε περιόδους. 1-1 κόντρα στην Λέκια. Μεταγραφή ανακοίνωσε χθες βράδυ και η Κράσα Βαένος της Νέων Ύψωνα, με την προσθήκη του 28χρονου Ουκρανού επιθετικού Γευγένη Σερτζιούκ. Αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης, γεννημένος το 1998. Η ομάδα του Ύψου ανακοίνωσε χθες την έναρξη της συνεργασίας με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ίσως γίνει μία τουλάχιστον αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωνσταντίνου, μιλώντας χθες αργά το απόγευμα στο αεροδρόμιο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Νορβηγία. Η πιθανότητα αυτή έχει να κάνει με την περίπτωση του Ικέι Ουκπό. Οι πληροφορίες ωστόσο λένε ότι ο Απόλλωνας κινείται για την απόκτηση ενός ακραίου επιθετικού και δεν αποκλείεται, αν ολοκληρώσει έτσι τις αμέσως επόμενες ώρες την κίνηση αυτή, να έχει να κάνει και με την περίπτωση του Τζόελ Ασόρο. Αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής. Η πιθανότητα να αλλάξει, να προβεί ο Απόλλωνας σε αλλαγές στη λίστα του 24 ώρες δικαιούται πριν από το πρώτο παιχνίδι σε αυτό τον προκριματικό γύρο, τον τρίτο για το Conference League. Τζόελ Ασόρο, 27χρονος, Σουηδο-Νιγηριανός, ακραίος επιθετικός. Μπορεί να παίξει πέραν από τα άκρα της επίθεσης και στην κορυφή. Ανήκει στη γαλλική Μέτς. Δανεικός αυτή την περίοδο στην σουηδική Τζουγκάρτεν. Γίνεται προσπάθεια από πλευράς του Απόλλωνα για να αποκτηθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και είπαμε, αν οι διαδικασίες ολοκληρωθούν με επιτυχία τις αμέσως επόμενες ώρες, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και η ευρωπαϊκή λίστα. Οι πληροφορίες πάντως θέλουν την περίπτωση αυτή να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία οι δύο πλευρές, Απόλλωνας δηλαδή με τις ομάδες που θα πρέπει
να συμφωνήσει για την περίπτωση του Τζόελ Ασόρο, όπως είπαμε. Η αποστολή του Απόλλωνα που αναχώρησε χθες βράδυ για την Νορβηγία εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπραν. Σήμερα στις 6 θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Λοσάδα και στις 7, μία ώρα δηλαδή αργότερα, ο Απόλλωνας θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του με προπόνηση στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί ο αυριανός αγώνας, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 8 το βράδυ ώρα Κύπρου. Τελευταία προπόνηση σήμερα στην Κύπρο για Ομόνια και Πάφο. Η Ομόνια και η Πάφο, οι αποστολές των οποίων θα αναχωρήσουν αύριο. Αύριο πρωί λογικά. Από την Πάφο γνωρίζουμε ότι στις 9 θα πετάξει η αποστολή. Από την Ομόνια περιμένουμε τις λεπτομέρειες σε σχέση με το ταξίδι. Η Ομόνια αναχωρεί για Γιβραλτάρ και η Πάφο για την Αυστρία. Να δούμε αν και για την περίπτωση της Πάφου υπάρχει περίπτωση για τον Νέγκα Μαλέου να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην λίστα. Θυμίζω ότι οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη δυνατότητα ή ετοιμότητα να παίξει κάποιος στα αυριανά ή μεθαυριανά παιχνίδια. Εάν δηλωθεί σε αυτή την χρονική διάρκεια που μπορεί να το κάνει μια ομάδα αν προκύψει μια αλλαγή, μόνο έτσι θα έχει δικαίωμα συμμετοχής ένας ποδοσφαιριστής και εν ώψη του επαναληπτικού. Πάμε στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Απόψε αναμένονται ανακοινώσεις σε διοικητικό οργανωτικό κομμάτι, γιατί σήμερα 7:30 είναι η εκδήλωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος, η επίσημη παρουσίαση της ποδοσφαιρικής ομάδας. Τα όποια νεότερα αναμένονται να ανακοινωθούν σε σχέση με χορηγίες, διοικητικό οργανωτικό κομμάτι. Χθες ωστόσο είχαμε μια σημαντική εξέλιξη. Ανόρθωση ανακοίνωσε έναρξη συνεργασίας με τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Όπως σημειώνει και η ανόρθωση στην σχετική ανακοίνωση, επενδύει στην εμπειρία και τις γνώσεις του Νεκτάριου Αλεξάνδρου με στόχο την οργάνωση του τμήματος σε σύγχρονα πρότυπα. Θα έχει τον συνολικό συντονισμό και την επίβλεψη του ποδοσφαιρικού τμήματος σε στενή συνεργασία με το προπονητικό επιτελείο και τον σχεδιασμό της ομάδας. Θα δούμε πλέον τι άλλο, ξαναλέω, σε διοικητικό οργανωτικό κομμάτι θα ανακοινωθεί στην απόψινή εκδήλωση, ξαναλέω, 7:30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Είχαμε ενημέρωση χθες από την ΑΕΚ που ενημέρωσε για πρόγραμμα φιλικών που θα ακολουθήσουν το ερχόμενο διάστημα και μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια προκειμένου έτσι να αντιμετωπίσει το κενό που προκύπτει μετά τον αποκλεισμό από την φετινή ευρωπαϊκή της πορεία στο Conference League. Το πρώτο είναι την ερχόμενη Παρασκευή κόντρα στην Καρνιώτισσα, στην ΑΕΚ Αρένα στις 7. Θα δώσει και το Σάββατο ένα ακόμη φιλικό, 7 και 8 Αυγούστου δηλαδή, κόντρα στην Ομόνια δηλαδή, που επίσης στην ΑΕΚ Αρένα στις 7, και τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη πρωταθλήματος 21 Αυγούστου 7:30 στην Περιστερώνα κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Πάμε και στον Άρη. Ενημέρωσε χθες για την έναρξη του τελευταίου κομματιού της φετινής προετοιμασίας, το οποίο θα γίνει στην Αυστρία, θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Αυγούστου. Από χθες ξεκίνησαν οι προπονήσεις στην Αυστρία. Εκεί θα δώσει και 3 φιλικά παιχνίδια ο Άρης, τα τελευταία του πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Πρώτο μεθαύριο Πέμπτη κόντρα στην πρωταθλήτρια του Κατάρ Αλ Σαντ, προγραμματισμένο στις 7 ώρα Κύπρου και με βάση την επίσημη ενημέρωση από τον Άρη με τηλεοπτική μετάδοση από την Cita Vision.

Να δώσουμε ένα νεότερο σε σχέση με την αποστολή της Ομονίας. Τελικά θα φύγει σήμερα αργά το απόγευμα, 6:30 έχει προγραμματιστεί η πτήση για το Γιβραλτάρ. Και όχι αύριο το πρωί, όπως ανάλογα αύριο το πρωί θα αναχωρήσει και η αποστολή της Πάφος FC για την Αυστρία. Άρα λογικά θα περιμένουμε και τις επόμενες, αμέσως επόμενες ώρες, και την αποστολή από πλευράς της Ομόνιας για να δούμε έτσι εάν ξεκαθαρίζει κάτι σε σχέση με τα αγωνιστικά δεδομένα. Απόψε έχουμε τα πρώτα παιχνίδια στο Champions League. Τα πρώτα παιχνίδια στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην Ολλανδική Νάιμεκεν. 9 το βράδυ θα ακούσετε το παιχνίδι ζωντανά από τον Sport FM 95. Μέχρι και χθες βράδυ δεν είχε ανακοινωθεί τηλεοπτική μετάδοση στην Κύπρο, είτε από κανάλι είτε από πλατφόρμα στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν τα δεδομένα τις αμέσως επόμενες ώρες. Στην Ελλάδα πάντως την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα έχει ανακοινώσει η Cosmote Sport, πιο συγκεκριμένα Cosmote Sport 1. Όλο το απόψινο πρόγραμμα στις 7 έχουμε δύο παιχνίδια. Η Αραράτ θα παίξει με την Τσέλιε και η Μιάλπη με την Σλόβαν Πρατισλάβας. 8:30 άλλα δύο παιχνίδια. Λεύσκη Σόφια Σκάιράτ και Χάποελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας. Υπάρχουν ζευγάρια γενικότερα που ενδιαφέρουν και κυπριακές ομάδες και ομάδες της Ελλάδας εν όψη των κληρώσεων που έγιναν χθες και το τι μπορεί να ακολουθήσει. Πάμε στο άλλα τέσσερα παιχνίδια που συμπληρώνουν το απόψινό πρόγραμμα και είναι προγραμματισμένα να αρχίσουν στις 9. Όπως είπαμε, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Νάιμεκεν. Και επίσης τα παιχνίδια Ζιλουά Μπότο Κλίμτ, Δύναμο Ζάκρεπ FK Καούνο Ζαλκύρης και η Σπάρτα Πράγας που θα παίξει με την Λιόν. Σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε το πρώτο ημίωρο. Σε δευτερόλεπτα πάμε στις 7:30. Άρα πάμε και στο πρώτο απαραίτητο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Ανδρέας Γιουργαλάς σε λίγο μαζί μας για τη συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξέρουν πω παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
9: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
8: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
9: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
11: Everyone. Τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,75. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 35% φθηνότερα 3,20. Lidl. More to value.
15: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
16: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
15: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
16: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
15: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
18: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
19: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
18: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
20: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
18: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
20: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχοντας περάσει στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα. Στα 40 σχεδόν λεπτά μετά τις 7, καλημερίζουμε Ανδρέα Γεωργαλά στο στούντιο.
1: Καλημέρα Γιώργο Λογίδη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Τρίτη σήμερα, δεύτερη εκπομπή. Δεύτερη εκπομπή του μήνα, να πούμε.
0: Ναι,
1: εσύ. Τι καμνίζεις.
0: Όχι, όχι, προσπαθώ να δω τους υπολογισμούς, να μην κάποτε φεύγει σου κανένα. Δύο μπας στο...
1: Κάνεις τα μαθηματικά.
0: Πρώτη, δεύτερη, πρώτη, τελευταία, τελευταία.
1: Σιγά, σιγά. Μία πάνω, μία κάτω.
0: Ναι, είδα το μπροστά μου το 4 Αυγούστου και λέω, οπ, ναι, σωστός όμως, είναι στον Κυριακό.
1: Πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Είμαι μια χαρά.
0: Πώς σε πέρασες το βράδυ?
1: Καλά.
0: Καλά ή καλά?
1: Καλά, επειδή ξεκίνησε από το έτσι απογευματόβραδο, πήρα το λίγο ναι. Σερί.
0: Πήρε το και σερί, δηλαδή τι είναι εσύ πήρε το σερί?
1: Σε
0: κουράζει, α πούμε.
1: Ναι, λίγο θάλασσα.
0: Λίγο θάλασσα. Μα τώρα δεν σχολάζει και πήρε θάλασσα.
1: Πέντε. Πέντε σχολάζει.
0: Μάλιστα. Έξι και τέταρτο νήσου μέσα στο νερό.
1: Ναι. Ανά μισή ώρα περίπου θαλασσούα.
0: Μέσα έξω εννοεί, γενικότερα η παρουσία.
1: Ναι, παρουσία στην παραλία, να το πούμε έτσι γενικώ. Επέστρεψα σπίτι.
0: Ναι.
1: Κατά την επιστροφή μου.
0: Ναι.
1: Ήβρα το μεζέν του καλοκαιριού, τον υπέρτατο.
0: Πρόσεχε λίγο όμω, Ανδρέα μου, γιατί εντάξει. Ο συνδυασμό καμιά φορά πρέπει να είναι καλύτερο.
1: Ό,τι υπήρχε, Γιώργο, τα καλοκαίρια έτσι θέλουν. Θέλουν λίγο τρέλα και αυθορμητισμό.
0: Τρέλα και αυθορμητισμό είναι καλό. Ή το απρόσμενο επίσης κάποτε μπορεί να είναι καλό. Το όπως έρθει επίσης πρέπει να είναι καλό. Αλλά
1: ό,τι και αν πεις,
0: το να συνδυάσεις ας πούμε καρπούζι με χαλούμι, εκτιμώ από τις πληροφορίες μου χωριάτικο. Okay.
1: Ήταν το δέχομαι. Σκληρό.
0: Σκληρό, το σκληρό. Okay. Από εκεί και πέρα.
1: Ναι,
0: καρπούζι, χαλούμι, τσίπουρο και καραουλιά.
1: Ήταν αυτερά, κύριε Γιώργο, τα καράβια.
0: Μα το στομάχι είναι και τόσο...
1: Σιγά τα πράγματα που
0: okay,
1: έφανε. Ο καλός ο Μήλος, όλα τα λέθη.
0: Ως ένα χρονικό σημείο της πορείας, με λέει το και εγώ, μετά να κέψει ο Μήλος να τροκά, που λέμε λίγο, να θέλει να χαλάσουν λίγο τα δοντούθια του που αλέθει και τούτα ούλα. Έχει το υπόψη σου.
1: Κοίτα, μέτρα τα καλοκαίρια σου εσύ.
0: Κάτε πάλι με τα καλοκαίρια μου πάλι. Okay.
1: Κάμε τα μαθηματικά σου που είσαι και καλός.
0: Έτσι λένε οι πληροφορίες μου τουλάχιστον.
1: Κάμε τα μαθηματικά σου που είσαι και καλός. Με έναν αφισμένη, ναι, ήταν άνευ.
0: Ναι.
1: Το προτιμώ άνευ, φίλε 869 το τσιπουράκι.
0: Ναι. Δεν ξέρω, οι πληροφορίε μου που με μπάσχει. Τόση δεν μπορώ.
1: Οφείλουμε να δώσουμε ξεκάθαρη εικόνα σε όποιον έχει κάποιες απορίες.
0: Οκ.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ Γιώργο πώς επέρασες?
0: Ήταν πιο normal η κατάσταση. Ενώ από την πορεία, ενώ του απογευμάτου.
1: Μα τι διαχωρίζει το normal από το μη normal? Δηλαδή εγώ έκανα κάτι μη normal και εσύ είσαι ο normal.
0: Για μένα ο συνδυασμός. Όχι ρε φίλε, ο συνδυασμός του μενού που οι πληροφορίες λένε ότι η παρουσίαση δεν ήταν νορμάλ.
1: Άκου.
0: Καραολιά, καρπούζι, χαλούμι, χωριάδικο και τσίπουρο.
1: Κάτω η δικτατορία του μενού. Μια χαρά είναι, ευχαριστώ παιδιά. Ευχαριστώ που είστε εδώ, στο παρά το πλευρό μου. Καράβια, ναι, πήρα το λίγο αντίστροφα, φίλε. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρο.
0: Καράβια,
1: είναι τα καραόγια.
0: Α,
1: έκαμε του μπαρέντου
0: το κορέκτερο. Δεν έδειχνε τη συγκεκριμένη σειρά. Μπορώ να σου πω, μάλιστα, φίλε, ότι συμφωνά με τις πληροφορίες μου πάντα, το πλάνο έδειχνε ότι η πρόοδος στη σειρά ήταν το...
1: Μα έτσι ήταν, έτσι.
0: Το καρπούζι με το χαλούμι. Έτσι είναι οι πληροφορίες μου, τραγιστών και οι εκτιμήσεις μου. Με βάση το τι μάθαμε.
1: Αν είχε και ένα ματσάκι ο Νεψές, έτσι όπως ήταν...
0: Κάμα το και απόψη.
1: Με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, λογική λέει ότι θα δεις κάτι απόψε, να δεις τον Ολυμπιακό.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, να μπορεί να δεις τη Λεύσκη με την Καϊράτ, να δεις τον επόμενο πιθανό αντίπαλο. Να σε αρκέψει κάποιος να σου πει, έγινε.
1: Θέλω, η Λεύσκη να παίξει με 10.
0: Η Λεύσκη να ξεκινήσει με 11. Αν θα παίξει με 10 στη συνέχεια να δείξει.
1: Γιατί δεν ξεκινά με 10 και να παίξει μετά με 11.
0: Γίνεται. Επίσης, αν ξεκινήσει με 11 και τελειώσει με 11, σημαίνει αλλού το θέμα. Εν έχει να κάνει απαραίτητα με την Καϊράτη, κατάλαβε να περνώ.
1: Μα είπε το Ιον Μπέρκ.
0: Να μου είπε ο Μπέρκ.
1: Ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Εντάξει, οκ.
1: Άρα ναι, σήμερα μπορεί να γίνει έτσι κάτι. 9.
0: 9, καλή ώρα του είναι.
1: Not bad.
0: Ούτε πολύ νωρίς, ούτε πολύ αργά.
1: Μπορείς να το δεις.
0: 8:30 σχεδόν αρχίζει να πεις ότι σουρούπος έτσι για να... Για μια φράγκη απαραίτητο άμα είσαι εξωτερικό χώρο για το φως εννοώ, για το να δεις κάτι, άρα όλα καλά.
1: Που λες, ναι, μια χαρά, να έρθεις να δούμε.
0: Είναι ανοιχτή η πρόταση του τι?
1: Είναι
0: επίσημη πρόταση.
1: Κλειστή,
0: ναι, okay, το μενού.
1: Ενώ καθορίζουμε, παρέα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Να το δούμε, να το κανονίσουμε, να το μιλήσουμε, ναι. Να δούμε τις υποχρεώσεις μας. Νομίζω δεν έχω κάτι, αλλά...
1: Με μου κάνεις το δύσκολο.
0: Όχι,
1: θα...
0: όχι,
1: ας συνεχίσεις ακόμα 5 λεπτά και αποχρεώσεις και από τούτα, αποσύρω την πρόταση.
0: Όχι, Ανδρέα, να έρθω.
1: Εντάξει, τέλος. Ήρθες τα ωραία, όμορφα. Που γίνονται κουβέντες.
0: Σωστό.
1: Καθαρά. Καθαρά. Ευχαριστώ.
0: Πάμε.
1: Πού να πάμε?
0: Παρακάτω.
1: Ένα σου παρακάτω.
0: Ναι, ένα πάμε παδωρά, να κάτσουμε εμάς του εδώ να, να πεθάνουμε, να κρούσουμε. Να μην τα πάμε να σου βάλω.
1: Να θέλουμε ρήψη.
0: Ναι.
1: Να μου θέλει να σου δώσω εορτολόγιο, να σου, σου δώσω ό,τι θες. Ζήτα μου ό,τι θες. Εδώ λοιπόν ξεκινά οι Αγίοι Επτάπαιδες.
0: Οι Αγίοι Επτάπαιδες.
1: Ναι, οι Αγίοι Επτάπαιδες. Σήμερα στην Κύπρο δεν θα βρείτε πολλούς εορτάζοντες.
0: Νομίζετε. Σήμερα εορτάζει ο Υφυπουργός. Από ό,τι έχω μάθει. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου.
1: Γιατί?
0: Ένα γιατριά.
1: Α, χρόνια πολλά, Υφυπουργέ.
0: Χρόνια πολλά στον Υφυπουργό. Θα το αφιερώσω το τραγούδι στις 8.
1: Ικανή.
0: Καλά, έτσι μπορεί να το.
1: Ήταν ο Μαξιμιλιανός, ο Εξακουστοδιανός, ο Ιαμβλίχος, ο Μαρτιανός, ο Διονύσιος, ο Αντώνινος και ο Κωνσταντίνος.
0: Όπως ξεκίνησε, λέω να μας πει και το νέο όνομα του παίκτη της Πάφοντας προφέρεται.
1: Μουμί.
0: Μουμί είναι το μικρό του.
1: Μουμί,
0: μουμί μπορεί να γράφει μας τη φανέλα του, γιατί το νεκμαμαλέου, νεκαμαλέου, ξέρω εγώ, μπορεί να μην το φορεί.
1: Μα είναι πραγματικό όνομα.
0: Δεν είναι το πραγματικό.
1: Ενώ είναι το καλλιτεχνικό του.
0: Δεν ξέρω, έχουν καλλιτεχνικό στο. Που είναι Καναδάς και τούτο.
1: Μα πολλοί Καναδάς παίζει.
0: Πολλοί Καναδάς παίζει.
1: Ναι, θα συζητήσουμε μετά. Ναι. Ξέρεις κανένα. Ιάμβλιχο.
0: Ιάμβλιχο, κάτι μου λέει.
1: Κάτι στο στρατό είσαι κάτι από τούτου.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι που μου έλεγε. Πάμε στο σαν σήμερα. Με βασιλικό διάταγμα το 1865 ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού σε μελοποίηση Νικόλαου Μάντζαρου καθιερώνεται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Μάλιστα.
0: Σας σήμερα καθιερώθηκε δηλαδή. Εντάξει, θα παίξουν το θυμάμαι στις 8.
1: Το 65, το 1865. Δεν έχει τίποτε άλλο, ρε Γιώργο.
0: Νομίζω. Δυνατό.
1: Το 36 στην Ελλάδα, το 1936, ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία. Ο Νέλσον Μαντέλα συλλαμβάνεται κατηγορούμενος για φόνο το 62.
0: Για φόνο.
1: Ναι. Ένα λεπτάκι να έρθω λίγο στα πιο πρόσφατα που σου αρέσουν να δω. Α, το 91 πεθαίνει ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο ποιητής. Και Εμπειρίκος το 75 από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες. Αυτά σήμερα, δεν έχει κάτι άλλο έτσι που να...
0: Κάτι άκουγα, πότε που το ακούσα.
1: Αποκλείεται.
0: Για τον Άντερσεν σήμερα, Hans Christian Andersen.
1: Τι έκαμε?
0: Ή γεννήθηκε, ή πέθανε.
1: Δεν βλέπω κάτι. Ναι, πέθανε ναι. Το 1875.
0: Μάλιστα.
1: Ο παραμυθάς Hans Christian Andersen, έτσι ο γραφήδαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά ακολούθησαν τον δρόμο του πολύ.
0: Μα και αυτό δεν το λέω. Σημείο αναφοράς ο Hans Christian Andersen. Διότι πολλοί συνέχισαν όπως το έργο του, ακολούθησαν τον δρόμο του. Πολλοί επήραν των χαρακτηρισμών.
1: Εντάξει, κάποιοι είναι παιδικά παραμύθια, ας πούμε,
0: γράφω. Όχι, του παραμυθά εγώ μιλώ.
1: Ήταν παραμύθιες για ενήλικες.
0: Ναι. Δηλαδή... Ακόμη και σήμερα μπορεί να βρεις κάποιον που θα του πεις ο Hans Christian Andersen, ας πούμε. Ναι. Όλοι μα νομίζω ξέρουμε κάποιον.
1: Ναι. Ο Ντόμπερινιόν παρασκευάζει την πρώτη σαπάνια σε μοναστήρι Βενέδικτων.
0: Λίγα λίγα μας τεράει, Ανδρέα μου.
1: Μα ήταν το 1693.
0: Σημαίνει απόψε, δεν ξέρω αν πρέπει να το συνδυάσουμε με Ντόμπερινιόν.
1: Σου φέρω
0: όχι, τώρα να έρθω και με θέλω να τον παίρνω. Να σου εξηγήσω μετά, να καταλάβεις.
1: Εντάξει, αφήνω ένα άλλη φράση.
0: Όχι, όχι, δεν έχει πρόβλημα.
1: Δεν φάιθηκα σε όλο πρωί και νύχτα. Αν νομίζεις.
0: Να σου πω πολύ σύντομα.
1: Να πεις τίποτα. Αυτά λοιπόν από το σας σήμερα.
0: Το ταξίδι στον χρόνο είναι.
1: Σας σήμερα είναι.
0: Ναι, το ταξίδι στον χρόνο το οποίο δεν μας είπες πως χωρίζει σήμερα. Ο Μουμί ρε, Μουμί. Μαμίμι, Μουμί. Μουμί, Νίκολα Μουμί Νικαμαόλε.
1: Κα.
0: Ένα λεπτό να τον ύβρα στο τέλος. Το Νίκολα Μουμί, Νικολάς Μουμί, του το θυμούμε εδώ σίγουρα. Πού είναι τώρα. Νεκαμαλαίου. Εν Καμαλαίου είναι. Εντάξει, άστον Αθήνα μας εξηγήσουν οι άνθρωποι της Πάφου να μας δώσουν έτσι μια... Πάντως, δεν ξέρω αν με βάση τα, πώς το λες, τα στοιχεία του, το παιχνίδι του, το στυρ του, είναι εύκολο να το μαρκάρεις, αλλά δείχνει έτσι το...
1: Το δυναμικό,
0: ο θηριώδης, ναι. Τουλάχιστον από το... Έτσι, η πρώτη εντύπωση που σου δημιουργεί είναι ότι έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Και καλό βιογραφικό.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και καλό βιογραφικό, δηλαδή έχει καλά στοιχεία βιογραφικά. Και περιμένουμε να τον δούμε. Αλλά δεν ξέρουμε πότε και πώς, ενώ αν είναι έτοιμος.
0: Δεν ξέρω αν είναι σε τέτοιο βαθμό έτοιμος που να προλάβει τα παιχνίδια τώρα. Που παίζει Πάφος, δηλαδή το μεθαυριανόν και των επαναληπτικών. Θα δούμε αν θα προκύψει αλλαγή στη λίστα. Θυμίζω ότι έχουν οι ομάδες τη δυνατότητα 24 ώρες πριν να προβούν σε κάποιες αλλαγές, ακόμη και αν έχει δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα. Το ότι φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της Πάφου και όλα αυτά δείχνει ότι δεν είναι απλά μια συμφωνία και τον αναμένεις. Mm-hmm. Προφανώς είναι ήδη μαζί με την υπόλοιπη ομάδα προφανώς προπονείται, αλλά το θέμα είναι πόσον έτοιμος, σε ποιο βαθμό ετοιμότητας ήρθε. Αν ήρθε και είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, είπα και πριν, δηλώνεται ή θα δηλωθεί, και μπορεί όχι για το πρώτο αλλά για το δεύτερο που έχει και μια εβδομάδα μπροστά σου, ας πούμε, να είναι διαθέσιμος. Αλλά μόνο παίχτης που δηλώνεται τώρα πριν το πρώτο παιχνίδι μπορεί να παίξει. Τα λέω αυτά ισχύουν και για τον Απόλλωναν, τόσο για τον επίσης Δανό που είχε κλείσει πριν από δύο μέρες, τρεις πόσες ήταν, τον Νουκπό, όσο και για ακόμα έναν παίχτη που ψες έβγαιναν οι πληροφορίες ότι είναι κοντά, και μάλιστα κάποια ρεπορτάζ έλεγαν ότι γίνεται και μια προσπάθεια να ολοκληρωθεί σύντομα η μεταγραφή για να προκύψει να τον βάλουν και αυτό στη λίστα, προφανώς εν όψη του επαναληπτικού. Αλλά για την ώρα περιμένουμε.
1: Υπομονή, εντάξει.
0: Ναι. Είχαμε κινητικό, ήταν η αλήθεια της χθεσινή μέρα. Τις τελευταίες ώρες έφεραν κινητικό, ήταν. Είχαμε εξελίξεις. Γενικότερα σε θέματα προγραμματισμού.
1: Και ο άλλον είχαμε.
0: Επήρεν η Πάφος, επήρεν η ΑΕΛ παίχτη. Ναι, επήρεν η ομάδα του Ύψωνα. Είχαμε το όνομα του παίχτη του Απόλλωνα που βγήκε. Εντάξει, θα μου πείτε, ονόματα βγαίνουν κάθε μέρα ή συνεχώς σε κάποια ρεπορτάζ. Αλλά είναι οι περιπτώσεις που βγαίνουν ονόματα, όχι απλά ότι προτάθηκε ή αξιολογείται, ότι φαίνεται να είναι μια πιο προχωρημένη υπόθεση, κατάσταση. Είχαμε επίσης μια πυλές και έκπληξη, ας πούμε, στην ανόρθωση, την ανακοίνωση για Νεκτάρον Αλεξάνδρου. Σήμερα αναμέναμε να ανακοινώσει από την ανόρθωση. Είναι απόψε το... η εκδήλωση, η επίσημη παρουσίαση ουσιαστικά, και αναμέναμε εδώ και αρκετών καιρών ότι θα ανακοινωθούν σήμερα θέματα της χορηγίας που αναμένουμε και για το γήπεδο και μέγα χορηγού αν είναι και όλα αυτά, το θέμα του εκτελεστικού προέδρου με τον Χρήστο Μαραγκόν. Πρόλαβε όμως από χθες η διοίκηση, mm-hmm, να ανακοινώσει μια σημαντική εξέλιξη με διευθυντή ποδοσφαίρου, των νεκτάριων.
1: Εντάξει, για μένα μια αξιόλογη περίπτωση, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος που γνωρίζει το ποδόσφαιρο μας πάρα πολύ καλά, σοβαρός ο Νεκτάριος, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος και σε κάποιες εκπομπές που τον έβλεπα, που ασχολείται, που σχολίαζε, μου άρεσαν οι τοποθετήσεις του, ήταν έτσι. Καταλάβαινες ότι γνωρίζει το τι λέει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σε κάποιον να αντιλαμβάνομαι ότι είναι διαβασμένος, ότι γνωρίζει.
0: Και έχει να επιδείξει και πέραν από το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, το μετέπειτα της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ενώ επεκτάθηκε και σε θέματα παραπλήσια, ενώ σε σχέση με το ποδόσφαιρο, ψυχολογία, προετοιμασία. Έχει διοργανώσει κατά καιρούς πολλά τέτοια με δική του πρωτοβουλία. Προπονητική επίσης έχει τα απαραίτητα. Εντάξει, αναλαμβάνει έναν πόστο διαφορετικό. Όχι.
1: Πιστεύω αν δουλέψει έτσι όπως το σκέφτεται και ο ίδιος, ενώ έτσι απερίσπαστα, γιατί υπάρχουν και τα θέματα στην αόρθωση. Τώρα να περιμένουμε να δούμε για σήμερα τι θα υποθεί φυσικά. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία μπορεί να σε δυσκολέψουν σε επίπεδο δουλειάς. Αλλά αν αφαιθεί να δουλέψει, νομίζω είναι το κατάλληλο άτομο για την κατάλληλη θέση την δεδομένη στιγμή. Θέλει στιβαρές προσωπικότητες. Η αόρθωση σε αυτή φάση είναι δύσκολη που είναι. Χρειάζεται προσωπικότητες οι οποίες να βγάζουν προς τα έξω και εμπιστοσύνη και στον κόσμο, αλλά και εσωτερικά. Να μπορεί ο άλλος να καταλάβει ότι ξέρεις, ναι, γίνονται κάποιες κινήσεις οι οποίες να με σουλουπώσουν από μέσα προς τα έξω.
0: Μα δεν είναι η μόνη. Χτιμώ ότι σήμερα θα βγει προς τα έξω γενικότερα μια νέα κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε άλλων πρόεδρων, έχουμε εκτελεστικών πρόεδρων, έχουμε διευθυντή ποδοσφαίρου. Είναι καμιά φορά αυτό που λες, μα μια ομάδα η οποία έχει, ειδικά οι ομάδες, δεν μιλώ μόνο για την όρθωση, που έχουν οικονομικά προβλήματα, να προσλάβεις ας πούμε τώρα αθλητικό διευθυντή ή διευθυντή ποδοσφαίρου, πώς μπορεί να λέγεται, ή θέλεις και εκτελεστικό, ή θέλεις και... Και όντως οι πιο ειδικοί επιμένουν ότι ναι, στις δυσκολίες σου ή στον καιρό που χρειάζεσαι ή που δεν έχεις την ανάλογη οικονομική δυνατότητα, χρειάζεται να οργανωθείς πολύ καλύτερα εσωτερικά στο να μπορέσεις να καλύψεις με οργανωμένη προσπάθεια τα κενά που ενδεχομένως να προκύπτουν από την αδυναμία σου να πάει να κλείσεις, ξέρω εγώ, από μόνος σου έναν μεγάλο όνομα ποδοσφαιριστή, ας πούμε, ή γενικότερα προπονητή και όλα αυτά. Είναι η οργάνωση από την για να σου φέρει τη δουλειά αποτέλεσμα που δεν μπορείς να το πάρεις με τα έτοιμα που λέμε. Να κάνεις κινήσεις απευθείας στο να βάλεις κάτι στην ομάδα που το χρειάζεσαι. Να περιμένουμε όμως, γιατί είπαμε απόψε λογικά σε όλα όσα θα λεχθούν εκεί στο Αντώνης Παπαδόπουλος, λογικά θα ξεκαθαρίσει νομίζω πλέον σε απόλυτο βαθμό η επόμενη τέτοια μέρα

0: ή αναλαμβάνει στη βάση μια συμφωνία ξεκάθαρα ή απόλυτα τη διαχείριση μια ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην έχω την εικόνα αυτή τη στιγμή ακριβώς, αλλά νομίζω ότι δεν θα πάμε σε τέτοιο ή δεν πάμε σε τέτοιον. Εξάλλου έχει κατά καιρούς λεχθεί ότι το ψάχνουν ή έχουν, ας πούμε, δημιουργήσει επιτροπές ή ορισμένα συγκεκριμένα άτομα τα οποία το ψάχνουν για κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι εμπορικές συμφωνίες που θα ανακοινωθούν, συμφωνία ή συμφωνίες. Τώρα, σε ποιο βαθμό και το τι διαμορφώνουν ή τι καθορίζουν θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, λίγο πρωτού πάμε στο διαφημιστικό με τη συμπλήρωση μίας ώρας. Είπαμε για μεταγραφές. Ο φίλος 64 γράφει ότι η ομάδα πρέπει να πάρει επιθετικών επίπεδου, δεξιών μπακ επίπεδου, κεντρικών αμυντικών, να πλαισιώνει Κουλυμπαλή και Παναγιώτου και έναν οκταροδεκάρι επίπεδου και τερματοφύλακα. Εισάξιο Φαμπιάνο, μόνο έτσι θα φτάσει η ομάδα σε επίπεδα περσινά και να αποχωρήσει ο Ντουμπάντσο και ο Ζόχο. Μάλιστα. Μα κάπου διάβαζα γιατί ο ρεπορτάζ της Ομόνοιας μπορεί και μέχρι 4 κινήσεις ακόμη να γίνουν. Επιθετικό όμως δεν υπάρχει, νομίζω. Μέσα στο ρεπορτάζ που διάβασα τώρα. Δεν λέω. Σαν να μην είδα επιθετικό.
1: Εντάξει, πιστεύουν ότι. Τέλο πάντων, δεν ήξερα.
0: Περίμενε, μιλούμε για ρεπορτάζ. Δεν ξέρω κάποιο επίσημα και είπε ναι, θα πάρουμε ένα φίλο. Μπορεί να είναι η εκτίμηση.
1: Μιλάμε του... πάντα με τα όσα μου λες.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να είναι η εκτίμηση του ανθρώπου που δίνει το ρεπορτάζ. Ένα λεπτό. Τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό, μέσο και δεξιμπάκ.
1: Δεξιμπάκ. Έχουμε έναν τον Μπάντσο, έχουμε έναν Νεκό. Αν πιάσουμε ένα ακόμα ένα, να ήταν καλή κουβέντα.
0: Δεν ξέρω, μα θωρεί και το φίλος 34 γράφει μας για δεξιμπάκ. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
8: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
7: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
10: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
11: Θες τώρα νέο λογαριασμό?

0: απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
2: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
3: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
6: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
7: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
6: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
8: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
9: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Είμαι και χτες ημέρη.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Να αφιερώσουμε άνθρωποι του Υπουργού που είναι τα χάσαμε το χρονικό ορόσημο που πρέπει να μπει το τραγούδι. Στις 8:30, άμα έχουμε γενέθλια και αφιερώνουμε, είναι στις 8:30 τώρα θυμητικά το πρωτόκολλο της εκπομπής. Μετά το διαφημιστικό των 8:30 που μπαίνει, απλά για να ξέρετε να είμαστε σίγουροι ότι ακούει ο... αυτός που γιορτάζει.
1: Ναι,
0: να πάει και νωρίς, είναι και καλοκαίρι τώρα.
1: Αδειούλες, μια χαρά ο κόσμος.
0: Επανήλθαμε. Στα 9 λεπτά μετά τις 8. Στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής πρώτη πάσα.
1: Ναι.
0: Με Γιώργο Λογίδη και Ανδρία Γιώργαλά. Μιχάλη Τσίγαλας από εβδομάδα θα είναι μαζί μας.
1: Μάνα. Θυμίζεις μου τον Μπαλιόνι στο στρατό που...
0: Τον Μπαλιόνι στο στρατό.
1: Ναι, που εμπάς στις απολύσεις. Πάνα, έτσι τώρα του τον
0: Παρίσου. Ποιος είναι ο παλιό και ποιος...
1: Ο Παγιούρας, εσύ είσαι ο Παλαιούρας, εσύ είσαι.
0: Ο Παλαιούρας.
1: Ο Παλαιούρας εσύ είσαι. Ετοιμάζεσαι για διούλες.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένει, δεν μπορεί να
0: περιμένεις. Δεν μπορώ να περιμένω.
1: Ναι. Και σου φαίνεται. Mm-hmm.
0: Φαίνεται η ανάγκη προφανώς για ξεκούραση.
1: Μα θέλεις να δούμε την εβδομάδα τι μπορούμε να κάνουμε, εγώ είμαι σε διάθεση σου.
0: Τούτη που έρχεται.
1: Τούτη που είμαστε, την τρέχουσα.
0: Τούτη που την τρέχουσα.
1: Μπορώ να σε καλύψω εννοώ. Τούτον εννοώ.
0: Μόνος σου.
1: Μόνος μου.
0: Δύσκολο. Μόνος μου δεν κάνω ούτε εγώ τρεις ώρες να κάνεις
1: εσύ. Εγώ είμαστε το ίδιο.
0: Ναι, μα γι' αυτό που λέω. Γι' αυτό που το λέω. Λοιπόν, τι είναι, Ανδρέα, πριν ξαναπιάσουμε τη αθλητική επικαιρότητα, να ρωτήσω κάτι πριν μου πει. Κάποιες συλλήψεις που ανακοινώθηκαν για απόπειρα εμπρισμού στον κόρνο έχει να κάνει με τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν ή με πυρκαγιά που επήγαινε να εκδηλωθεί και προλάβαμε τι.
1: Λογικά είναι άλλη περιοχή στον κόρνο. Είναι εκεί. Μεριές, ενώ το σύμπλεγμα το χωριό.
0: Πότε είχαμε δηλαδή στον κόρνο τέτοιο περιστατικό απόπειρα ή που προλάβανε εν πάση περιπτώσει. Εχθές ήταν και ελιά που είχαμε. Ένα άλλη περίοδο.
1: 2 Αυγούστου.
0: Α,
1: 2 Αυγούστου.
0: Στο Σαββατοκυριακό.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Σύμφωνα με την αστυνομία ήταν γύρω στις 7.
0: Μα το βράδυ.
1: Ναι. Πολίτες που κινούνταν με το όχημα του σε δρόμο στην περιοχή παρατήρησαν δύο πρόσωπα να επιβάζονται σε όχημα και να απομακρύνονται. Από την περιοχή την ίδια ώρα λέει αντιλήφθηκαν οι πολίτες ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά σε παρακείμενη δασική έκταση την οποία κατάφεραν να κατασβήσουν πριν αυτή επεκτάθη. Εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την αστυνομία. Με δικαστικό ένταλμα είχαμε σύλληψη 26χρονου για τη συνωμοσία διάπραξης κακουργήματος, απόπειρας εμπρεσμού σε δάσους και άλλα. Και χθες είχαμε και δεύτερη σύλληψη 28χρονης.
0: Ούτως ή άλλως η μαρτυρία ήταν ότι ήταν δύο άτομα που είδες.
1: Ναι, και έχουμε σύλληψη 26χρονου και 28χρονης. Ο 26χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στο επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας για να εκδοθεί διάταγμα κράτησης του. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα βγει από τη συγκεκριμένη
0: υπόθεση.
1: Και να δούμε τι γίνεται με το συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Να ακούμε τι πλησιάζει πριν συνεχίσεις.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Να πάμε παρακάτω.
0: Και πού πάμε?
1: Πού θέλεις να πάμε?
0: Όπου οι εξελίξεις επιβάλλεται να πάμε.
1: Εντάξει, να πούμε ότι είχαμε συνέντευξη του Προέδρου στον Αντένα για την Έλλη.
0: Του Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Ναι, Κουτσαμάνη. Τι άλλο, επικείμενος.
0: Να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει τελικά. Ενώ στις μεταγραφές θα βρούμε καλύτερους. Ότι.
1: Κύριο Νίκος.
0: Ότι.
1: Εσύ είμαι θειασότης του Γλαύκου Κληρίδη σε αυτήν την προσέγγιση. Θυμάστε, είπε ότι επί Γλαύκου Κληρίδη, όσον ήταν το θέμα στη δημόσια συζήτηση, όσον περίμεναν κάποιοι, δεν ανακοίνωνε. Άρα, μόλις πάει να γιουμηθεί λίγο το θέμα.
0: Άρα, σιωπάτε με, γράψετε κανένα δύο μέρες, να δούμε τι να γίνει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, διότι καρτερά κόσμο να υπουργοποιηθεί.
1: Γιώργο μου, αν ας πούμε να το πάρουμε στα ποδοσφαιρικά τα δικά μας, αν ήταν υπεύθυνος προγραμματισμού κάπου ναι. ο κύριος Χριστοβλίδης. Ναι. Όσον μουρμουρούσαν οι οπαδοί και τα δημοσιογραφικές πληροφορίες, ρεπορτάζιακα,
0: ναι.
1: κλείνει τον έναν, κλείνει τον άλλον, δεν θα έκαμνε τίποτε. Μόλις επίρνανε, μόλις χάναν το ενδιαφέρον τους και μουρμουρούσαν, πουπ, ήταν να σας έρνε και μεταγραφές.
0: Το θέμα είναι αν θα ισχύσει εφόσον το πήραμε στα ποδοσφαιρικά. Είναι άλλο που πολλές φορές λένε κάποιοι ότι συζητούμε. Κυρίως με την πλευρά της διοίκησης συζητάμε τους εκπροσώπους των ποδοσφαιριστών. Και βάζουν τα τελευταία χρόνια κάτι σαν όρο ότι εάν το διαρρεύσεις το όνομα, να πάω σε άλλη επιλογή.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι προφανώς, όπως μου τα λες, έχει αποφασίσει, έχει κάνει τις επιλογές, απλά περιμένει να κοπάσει ο θόρυβος.
1: Ναι, κάπως
0: ισχύει.
1: Έτσι. Κάπως εντάξει, έτσι.
0: Χάνουν όμως οι συγκεκριμένοι εκλεκτοί τη θέση τους. Γιατί αποφάσισε να βάλει τον Αντρίαν και τον Γιώργο. Απλά τώρα γίνεται πολύ σουσουρό και έσου άστο το τζαμίνι και να ηρεμήσει.
1: Α, δεν ξέρω αν θα κάνει μεταγραφή.
0: Να πάει με άλλους, με όλοι τον Αντρίαν και τον Γιώργο.
1: Δεν ξέρω αν θα κάνει μεταγραφή.
0: Διαρρεύσα φαντάζομαι ονόματα.
1: Οι αναφορές που ακούω, είπε ο πρόεδρος, είναι από κάποια, για την κριτική είναι εδώ, που δέχεται από το DC.
0: Κριτική.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, εγώ μιλώ γενικότερα για τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει, ας πούμε.
1: Ναι, και εγώ μιλώ για την κριτική όμως. Πάμε σε άλλο σημείο των δηλώσεων.
0: Εγώ απορίες εγώ.
1: Ναι, να σου εσλίσω, αλλά ολοκληρώσω ότι να επανέλθουμε. Λοιπόν, έδεχτηκε κριτική από το DC ότι να μας αφήσει, ας πούμε, είπε ο κύριος Καρούσος, ήσυχους αρκετά μας ταλαιπώρησε ο κύριος Χριστοδουλίδης, με την έννοια ότι μιλούμε για υπουργοποίηση και ατόμων που είναι στο...
0: Α, που θεωρούνται στελέχη του...
1: Ακριβώς. Και είπε οι αναφορές που ακούω, είπε ο πρόεδρος για αυτήν την κριτική, είναι από κάποια μέλη της ηγεσίας του DC που το 2023 εργάστηκαν σκληρά για να εκλεγεί υποψήφιος του ΑΚΕΛ και όχι κάποιος που προέρχεται από το ΚΟΜ.
0: Συμφωνώ. Άρα εμπόμε θέλουν γενικότερα, ας πούμε, έτσι πάει.
1: Συμφωνώ με την πρόεδρο Αννίτα Δημητρίου πως ο καθένας μας κρίνεται από τις πράξεις του. Έκανε μια δήλωση χτες η κυρία Αννίτα Δημητρίου. Ότι ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του.
0: Έκαμε και είναι πολύ άλλη πριν. Ενώ ναι. ισχύει.
1: Πρόσθεσε ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Είπε, αυτή η κυβέρνηση έχει έναν πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο των κοινωνικών φιλελευθερισμών. Οι θέσεις μας είναι γνωστές και αυτοί που επιλέγουν μετά από πρότασή μου να συμμετάσχουν ασπάζονται αυτήν την ιδεολογία. Σε πολλά θέματα δεν βλέπω που υπάρχει διαφωνία με το Δύση. Ποτέ δεν εκρύψα από που προέρχομαι.
0: Βάζει.
1: Εντάξει.
0: Okay. Οι πληροφορίες τι λένε τώρα, πότε επικείται, ή ένα αποφεύγει. Εδώ ή τώρα και κανεί. Τώρα και ακούει μας τώρα πριν ο πρόεδρος.
1: Ναι,
0: πρωί τώρα να ακούσει η Έμμα.
1: Μπορεί να θέλει να μάθει για εμπάφ. Για το
0: ένα...
1: μαμί.
0: Μούμι ρε.
1: Μούμι.
0: Μούμι.
1: Που λες, μπορεί να θέλει να μάθει.
0: Πάμε παρακάτω. Ένα σχήμα ενός περιμένουμε. Στην αναμονή. Μπορεί να μην γίνει τελικά.
1: Έτσι
0: κόφτη μας.
1: Εντάξει, μπορεί οι πληροφορίες μας να λάθος.
0: Ναι.
1: Οι δημοσιογραφικές.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Σαν ένας παίχτης, ας πούμε, που λέει, έρχεται.
0: Εντάξει, προταθήκαν πολλοί παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Ένας από αυτούς.
1: Δεν χρειάζεται όσοι ζητάνε.
0: Είναι ένας από αυτούς στη λίστα.
1: Μόλις ηρεμήσει το πράγμα, να έχουμε μια ανακοίνωση.
0: Α, εμείς λέμε ότι μόλις υπάρξει κάτι, είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε.
1: Το λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Πάμε λοιπόν στα του καιρού. Μια κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 μέχρι και τις 4 το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: 40 πλάς.
0: 40 πλάς. Μα αυτό 40 πλάς είναι τελεσκή μου που το βάλουν. Αν είναι έτσι που το βάλουν.
1: Όχι, λένε 40 δηλωμένα. Εγώ αποφασίσα ότι να βάλω πλάς.
0: 40 πλάς. Άντε να.
1: Εντάξει, αποφάσισα ότι
0: έρθει. 40 πλάς μπορεί να πάει και στο 49 ενώ να ισχύει.
1: Εντάξει, μην είσαι.
0: Δεν να πάει 49.
1: Παντού την υπερβολή αλλά... σου σήμερα δεν την καταλάβει.
0: Δεν ήταν 40 πλάς.
1: Σε πολλά υπερβολικό σήμερα.
0: Όχι, καθόλου υπερβολικό είμαι, δεν είμαι. Απλά βάζω τα πράγματα στη σωστή του διάσταση.
1: Ναι, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, νέθριο καιρό.
0: Και 40 πλάς.
1: 40 πλάς. Όχι, έχουμε σταδιακά μικρή πτώση.
0: Απαναγία.
1: Είμαστε πιο κοντά στους κλιματολογικούς μέσους όρους.
0: Οι οποίοι είναι.
1: Έλεγα να παίζουμε κοντά στα 38.
0: Σκέτα ή πλάς.
1: Χωρίς το πλάς. Αν γίνω τι σου πω, να μου βάλεις ένα πλάς.
0: Όχι, άρεσε μου το πλάς τώρα. Να το υιοθετήσω σε διάφορα.
1: Ωραία, ρε Γιώργο. Μα σου πω διαφορετικά σε έναν που έχει όχημα τελευταία τεχνολογία. Τη λιμουζίνα σου. Και να πάει, σου λέει το outside. outside temperature. Που να πάει, α πούμε, δεν τώρα σχολάνει 12.30 μια που σχολάνει.
0: 10 σε 5.
1: Τι?
0: 10 σε 5.
1: 10 σε 5 θα το φτάσουν.
0: Ναι.
1: Μια που σχολάνει, μια μισή. Να σου πει outside temperature 43-44, δεν να σου πει 40. Άρα τούτο είναι το plus, είναι η απόκληση.
0: Μα εγώ ξέρω να είμαι το plus. Απλά επειδή έχει διαφορά, 40 plus είναι και το 41, 40 plus είναι και το 45. Και έχει πολύ διαφορά. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε να κάνουμε δουλειές σωστές συσταρισμένες.
1: Και είμαστε εμείς.
0: Γενικά.
1: Ναι. Να πούμε επίσης ότι χθες έτσι συζητώντας και αυτά που έλεγαν οι λογικοί ότι Κάλαθος, Κάρβουνα και τα σχετικά.
0: Α, βγήκε το πόρισμα.
1: Όχι πόρισμα, μας το είπαν ότι ναι, ήταν Κάρβουνα που παρά λίγο να κάψουν το δάσος Λεμεσού στα...
0: Κελιά εκεί ήταν.
1: Όχι.
0: Κελιά δεν είναι.
1: Πραστιό...
0: Πραστιόν κελιά νομίζω.
1: Κελακίου.
0: Α, ναι. Κελακίου, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι. Είχαμε φιλοξενούμενον χθες τον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών, τον κύριο Γλαύκον Κυριάκου, ο οποίος εξήγησε και κάποια πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή είπε ότι, για παράδειγμα, πάει κάνεις τα ζουβλάκια σου και στα Κάρβουνα, όσο νερό και βάλεις, υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσουν να καίγονται.
0: Ναι.
1: Άρα χρειάζονται κάποιες ενέργειες ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και να σου πω και κάτι, χρειάζεται τώρα να πάει μέσα στο δάσος έτσι σε θερμοκρασίες και να ψεις καρβούνα? Πέ μου το τώρα εσύ.
0: Εντάξει. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να το κάνεις και να μην έχεις πρόβλημα. Φυσικά υπάρχουν, και, υπάρχουν είσαι... και ειδικοί χώροι από ό,τι ξέρουμε.
1: Ναι, και άλλο ναι. Να είσαι και σε ιδιωτικό χώρο, μπορεί να έχεις το χώρο σου να τα βάλεις να μην είναι εκτεθειμένα ναι. Και τα σχετικά.
0: Τα κατά ψέματα με το νερό, εάν δοκιμάσεις, πρέπει να είσαι πολύ απρόσεκτος για να μην τα καταφέρεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τελειώνεις, ένα απλό πράγμα, μπορεί να τελειώσεις τώρα το ψήσιμο και πριν ξεκινήσεις, ενώ να κάτσετε στο τραπέζι, κάμε το, ενώ ακόμα είναι στο, ξέρω εγώ, στη φουκού σου, κάμε το, το με το νερό. Και ξανακάμε το και μετά από ώρες μπορεί να φύγεις. Δεν υπάρχει θέμα. Επίσης, άμα θέλουμε...
1: Επίσης πάνω στο ίδιο μήκος κύματος, ο γενικός συντονιστής των Πυρκαγιών, ο κύριος Νίκος Λογκίνος, μίλησε έτσι κυρίως για την τελευταία εβδομάδα, λέγοντας ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό Πυρκαγιών στην Ήπεθρο, οι οποίες φαίνεται να είναι κακόβουλες ενέργειες. Επίσης ανησυχητικό.
0: Ναι, γιατί προφανώς μπορεί να υπάρχει κάτι οργανωμένο.
1: Ναι, βρίσκουμε 4-5 εστίες, λέει, σε απόσταση 500 μέτρων. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι μεγάλο το πρόβλημα και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Όσον αφορά, επειδή είχαμε και χθες από το φίλο ακροατή
0: με το CYADERT.
1: Ναι. Επικοινωνήσαμε με αυτούς που έπρεπε να επικοινωνήσουμε. Η πολιτική άμυνα από την πλευρά της στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφερόμαστε στο Πραστιόν και Λαγίου την Πυρκαγιάν είπε ότι λειτουργήσε κανονικά το CY Alert. Το πήραμε όμως ένα βήμα παρακάτω για να δούμε, γιατί μέχρι στιγμής με ασάφεια κάτω από μια ομπρέλα τεχνικού προβλήματος ήταν η αιτιολογία για το, για το ότι δεν λειτουργήσε στην Αγία Νάννα, που ήταν και πιο κρίσιμα τα πράγματα. Άρα προσπαθήσαμε να ψάξουμε τι είναι το τεχνικό πρόβλημα και ποιες ενέργειες γίνονται.
0: Και τι είναι.
1: Δεν μπορούν να μας απαντήσουν γιατί υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας της εταιρείας.
0: Όχι ότι δεν το γνωρίζουν.
1: Όχι ότι δεν το γνωρίζουν, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι δημοσιογραφικά, ούτως ώστε και εμείς να ενημερώσουμε το κοινό, δεν λάβαμε απαντήσεις.
0: Είπαμε μας τουλάχιστον, εάν εφόσον το γνωρίζουν, έστω αν δεν μπορούν να μας το πούν, είναι και σε θέση να το αντιμετωπίσουν.
1: Όχι, δεν είπαν ότι θα προσπαθήσουν να το λύσουν, από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πού... πού βρίσκεται το πράγμα, right. Θα δούμε.
0: Okay.
1: Αυτά από εμένα, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Πάμε με τον πολίτη. Σήμερα έρευνα ΙΕΒ με αποκλεισμούς. Ο ταξιάρχος ερευνητής δεν έχει εξουσία να κρίνει ανωτέρους του, αναφέρει εδώ. Η απόφαση του ΙΕΒ να αναθέσει την έρευνα για εμπυρκαγιά στο πεδίο βολής σε ταξιάρχο αναφέρει από το κάδρο των ευθυνών την ηγεσία του στρατεύματος, καθώς αυτός δεν δύναται να ερευνήσει ανωτέρους του. Μάλιστα. Καλά ξεκινήσαμε. Πάμε παρακάτω. Πρόεδρος και ανασχηματισμός όμηρος των σκοπιμοτήτων του, αναφέρει εδώ ο πολίτης. Συνεχίζουμε με την αλήθεια στη συνέχεια. Κυβέρνηση σε παράλυση, 2 μήνες διαρροών ονομάτων και κομματικών μπαζαριών για έναν ανασχηματισμό που δεν εκτελείται. Έτοιμη από χθες, η λύση έμεινε για αύριο. Το Προεδρικό θέτει ως τελικό αποτέλεσμα την επανάρξη των συνομιλιών, ενώ ο Κουτέρας ζητά προετοιμασία που να οδηγεί σε λύση. Φιλελεύθερος, νέος όρος από τον Έρχιουμαν, ζήτησε άνοιγμα διόδους Άρσους Πύλας για να δεχθεί το άνοιγμα Αθιένου Πυρώη. Σε κάθε συνάντηση αλλάζει τις απαιτήσεις του για τα σημεία διέλευσης, προσθέτει ο Φιλελεύθερος. Τραγικές ώρες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, πήρε η Νικόλαση, με αρκετές περιοχές να καίγονται ανεξέλεκτα τις τελευταίες μέρες, αναφέρει και δίνει που βρίσκονται αυτές οι πυρκαγιές, Δυτική Αττική, Βιωτία, και συνελήφθη ο Δήμαρχος Στυλίδας, αναφέρει εδώ ο Φιλελεύθερος. Τελειώνουμε με Χαραυγή. Το Κυπριακό στη δοκιμασία της ουσίας, ο Στέφανος Στεφάνου ζητά σαφή στόχο, επαρκή προετοιμασία και συνέχεια από το Κραν Μοντανά. Και οι Δήμοι διεκδικούν επαρκείς πόρους για τις αυξημένες αρμοδιότητες που έφερε η μεταρρύθμιση.
0: Το τελευταίο μου διάβασα στους Δήμους που ζητούν αυξημένους πόρους για τις ανάγκες που δημιούργησε η μεταρρύθμιση. Είναι και η μεταρρύθμιση που κάναμε για να πιο οικονομική όλη η λειτουργία Δήμων.
1: Πήγε
0: και...
1: πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά.
0: Ναι. Εντζήνων όμως το θέμα, ναι, και κάνουμε λάθος.
1: Θεμού, ναι, είναι το θέμα που τα αλλάξαμε όλα για να είναι όλα πιο οικονομικά, πιο εύκολα και τελικά φαίνεται ότι...
0: Κάθε άλλον. Παρά επετύχαμε το στόχο μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Όχι, δεν είναι ο, ποιος? Ο Απόστολος Γκλέτσος. Ήταν, νομίζω, ο Δήμαρχος Στυλίδας ο Γκλέτσος. Δεν είναι όμως. Σύμφωνα.
0: Ο ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Μα έκαμε και ο Δήμαρχος Στυλίδας.
1: Ναι.
0: Μα γιατί τον συλλάβαν για το θέμα των πυρκαγιών ή τη διαχείριση του.
1: Λέει. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων στη δημοσιεύματα που βρίσκω εμπρισμό απέδωσαν την πυρκαγιά σε σπιθυρισμούς αγωγών και εναέριου δικτύου μεταφοράς από ανεμογεννήτριας. Η κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου είχε αναλάβει το έργο του δικτύου, στο οποίο οι ερευνητές διαπίστωσαν τεχνικές αστοχίες.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από τις ερεύνες.
0: Λοιπόν, 2-3 άλλα μηνύματα πρωτού πάμε στο διαφημιστικό σε σχέση και με αυτά που είπαμε. Καλημερίζω τον 071. Να ξεφύγω εγώ κάποιους χαρακτηρισμούς. Εκεί που είπε ο Ανδρέας για δηλώσεις του κυρίου Καρούσου, μίλησε λέει με καθαρά κομματικών κριτήριων, αγνοώντας πτυχές πολιτικής ουσίας και σωστής διακυβέρνησης. Το διάβασα, δεν μπορώ να σου πω. Δεν είναι το άθλημά μου, ενώ δεν το ασχολούμαι και πολύ για να σου απαντήσω, φίλε. Καλημέρα, παιδιά από το Προεδρικό.
1: Όπα.
0: Πείτε μου για Πάφο, για τους υπουργούς τα έχω εγώ κανονισμένα.
1: Επιμονή
0: μαζί μας ο πρόεδρος. Πάφος πρόεδρε φεύγει αύριο, η ώρα 9 το πρωί. Εντάξει, έπιασε τον εγκαμαλαίο τον Μούμι χτες. Και θα δούμε αν και εφόσον θα είναι έτοιμος, όπως και ο Άντερσον.
1: Πρόεδρε, στην μου η λίστα είναι τελική.
0: Όχι, είπαμε πρέπει να καταλαγιάσει τώρα. Αφήστε τα.
1: Για προσωπική χρήση.
0: Όχι στα σαραντάρια, ναι στις σαραντάρες λέει ο 960. Είναι η κουβέντα που λέμε με 2 εικοσάρες.
1: Μάλλον.
0: Ήταν τόσο ξεκάποτε της εποχής. Μας καλημερίζει ο 461. Γνωρίζετε αν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων των ελληνικών ομάδων. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ στην Κύπρο. Παίζει και η ΑΕΚ. Όχι, συγγνώμη, η ΑΕΚ μετά. Από ό,τι γνωρίζω, όχι, φίλε. Για την ώρα δεν έχουμε κάτι. Είπα και πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τον Ολυμπιακό που παίζει απόψε ότι δεν υπάρχει ή δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής τηλεοπτική μετάδοσή του είτε από κανάλι είτε από κυπριακή πλατφόρμα. Άρα θα δούμε, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι και δεν ανακοινώθηκε ακόμα ή δεν το είδε ακόμα, θα δούμε τις επόμενες, αμέσως επόμενες ώρες. Καλημερίζω και τον κότσο της καρδιάς μου, Ανδρέα μου, γράφει από ό,τι βλέπω σε κάποια stories που βάζεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το δικό σου αυτοκίνητο πρέπει να έχει ένδειξη θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου. Δεν καταλαβαίνω την αναφορά σου στο αυτοκίνητο του Γιώργου.
1: Με ένα λέει θερμοκρασία, ούτε μέσα ούτε έξω.
0: Μα βάλει και stories με το αυτοκίνητο του, μόνο το καρπούζι και το καραουλιά και τα...
1: Δεν είχα πληροφορίες,
0: δεν είχα τις πληροφορίες
1: για τούτο. Να μάθω το εμπήγε σου σε σένα.
0: Και γιατί, εγκάτι μυστικό, που τα δημοσιοποιείς.
1: Αν τα δημοσιοποιώ, να κάνεις Instagram να τα βλέπεις.
0: Το πρόβλημα σου είναι αν έχω εγώ επίσημο λογαριασμό. Μπορεί να έχω ανεπίσημο.
1: Σιγά ρε ανεπίσημο.
0: Μπορεί να έχω ανώνυμο.
1: Σιγά,
0: ανώνυμος. Μπορεί να έχω ανώνυμο για να ελέγχω κάποια πράγματα.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Που έγινες τώρα τελευταία.
0: Δεν μου έγινε.
1: Τον έναν το πώς θέλεις το πολύ, το άλλον το πώς θέλεις το
0: πολύ. Είδες ότι έχω γενικότερα μία.
1: Το δίκτυο των κατασκόπων σου θα το μάθω όμως.
0: Δεν έχω. Δεν θα το ξυλώσω. Μπορεί να μόνος μου που.
1: Και θα είναι παραδειγματική τιμωρία.
0: Είναι σε συγκεκριμένα. Σε συγκεκριμένα. Πώς το λες. Καλημέρα, παιδες. Λέει το 8 πόδο. Συνέντευξη Βεγγάνιο για το Μουντιάλ που τα ακόμα στην Κύπρο. Όχι, ήταν για το Μουντιάλ. Συνέντευξη.
1: Λυπέ, νόη.
0: Γιώργο Κούιφερ, το νου σου. Και όχι, νου.
1: Αμάν, και άμα.
0: Άντε να δούμε. Μακάρι να είμαι Γιώργο Κούι. Με μου.
1: Ο Γιώργο Κούι είναι σουμπρί.
0: Και γι' αυτό λέω. Μακάρι να ήμουν ακόμα Γιώργο Κούι. Ποιο εννοώ.
1: Πολλά χρόνια. Δεν ξέρω.
0: Ο εξόριστο.
1: Ναι, ο φαν του Τσίγκα.
0: Μάλλον εξόριστο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώ έχει αίμα, σκάμι δύο του εναντίον σου. Πάμε στο διαφημιστικό γιατί συμπληρώσαμε ένα ακόμη ημίωρο και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information. Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me? This is happening now. Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region. The battle has already begun. Which side will you be on? Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA. Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου, 400 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 4 λίτρα, 35% φθηνότερα, 3,20. Lidl, more to value.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1... 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG Car Sales. Trust is our drive. Όλοι μπορούν να πουλήσουν ένα αυτοκίνητο. Η πραγματική διαφορά φαίνεται μετά την πώληση. Δες τι υποστήριξη προσφέρεται, αν υπάρχει εγγύηση και ποιος αναλαμβάνει ευθύνη όταν χρειαστεί.

0: κόκαλο.
1: Κόκαλο να Τζακ Γιώργο.
2: Διδακτικό τραγούδι.
1: Έμεινε κόκαλο να Τζακ.
2: Λοιπόν, επανήλθαμε. 40 λεπτά συντηρωμένα μετά τις 8. Το πιο ωραίο μήνυμα μέχρι στιγμής της σημερινής εκπομπής και γερή υποψηφιότητα για το πιο ωραίο μήνυμα της ημέρας.
1: Ποιο?
2: Παιδιά, καλημέρα σας.
1: Ναι.
2: Είμαι στον Μπραντ. Για το να δω τον Απόλλον αύριο. Μα Μπραν είχω η πόλη. Στην Μπέρκεν. Εν πάση περιπτώσει.
1: Μπέρκεν.
2: Η πόλη είναι καταπληκτική. Έχει και λιμάνι. Ήσυχη πόλη χωρίς κίνηση. Το πιο σημαντικό κομμάτι του μηνύματος, το οποίο το αναδεικνύει ως κορυφαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 10 βαθμοί.
1: Θα
2: μ' αρέσει.
1: 10 βαθμοί.
2: Ωρα, 10 βαθμοί πρωινό σημαίνει μετά να πας.
1: Άσε, ρε,
2: μια χαρά, μια χαρά.
1: Δεν είσαστε καλά.
2: Συνεχίζουμε. Και κάτι τελευταίο. Αύριο η ομάδα. Α, είναι πρόβλεψη. Αύριο η ομάδα θα σκοράρει σίγουρα με Μπράντο Τόμας. Αυτά από την Νορβηγία και από το φύλλο 2-16. Είναι στους λίγους τυχερούς που μπόρεσαν ή που δεν είναι εύκολο να πάει στην Νορβηγία. Κακά τα ψέματα. Που θα δουν το παιχνίδι από κοντά. Απόλλωνας, ο οποίος αναχώρησε χθες βράδυ για την Νορβηγία και σήμερα ολοκληρώνει εκεί την προετοιμασία του. Απόγευμα σήμερα αναχωρεί η Ομόνια και αύριο για Γιβραλτάρ και αύριο πρωί είναι η Πάφος για την Αυστρία. Αυτά είναι τα νεότερα για τις ομάδες μας. Πέμε, Ανδρέα, κάτι θέλω να μου πεις.
1: Σκεφτόμουν.
2: Να πάεις και εσύ κάνα ταξίδι.
1: Τι εννοείς με τις ομάδες μας?
2: Εγώ είναι έτσι όπως.
1: Εντάξει, θα πάω, αλλά όχι τώρα. Εντάξει, είπαμε. Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει. Δηλαδή, πρέπει να είσαι λίγο επαγγελματίες.
2: Δηλαδή.
1: Μπορούμε. Προχτές έπιασα, ρε Γιώργο, να πιάσω πάλι να πάω ταξίδι.
2: Είναι να περάσει λίγα μια εβδομάδα.
1: Ναι, άλλη εβδομάδα. Θα άλλη θορούμε.
2: Ναι.
1: Όσες ζητήσουμε να
2: θέλει. Σωστό.
1: Που λες. Σκεφτόμουν έτσι, ιεραρχώντας τώρα, αφού μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων μας, σκεφτόμουν έτσι μόνο από τα ονόματα.
2: Ναι.
1: Και ποιος θα έχει το πιο εύκολο έργο και ποιος θα δυσκολευτεί.
2: Να Ομόνια... ακούσουμε. Να περίμενε, να ακούσουμε τι ακολουθεί και να, και να μπούμε στη συζήτηση.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
2: Ναι, για πες τις σκέψεις σου ολοκλήρωστη.
1: Από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο.
2: Ναι.
1: Ομόνια Απόλλων Πάφους.
2: Ομόνια Γιβραλτάρ Λίνκολ. Συμφωνούμε. Απόλλων Μπραν Νορβηγίας και Πάφος Σάλτσπουργκ Αυστρίας. Ναι.
1: Βραμεντά.
2: Το μόνο σίγουρο είναι, πάντα θεωρητικά μιλούμε, ότι την πιο εύκολη αποστολή έχει η Ομόνια. Λέω το μόνο σίγουρο γιατί δεν ξέρω αυτήν την περίοδο ή την κατάσταση γενικότερα της Μπραν με τη Σάλτσπουργκ. Ότι είναι δύσκολο, είναι δύσκολοι αντίπαλοι, δύσκολες αποστολές. Ότι υπάρχει διαφορά στην εκτίμηση τουλάχιστον σε σχέση με τον βαθμό δυσκολίας κόντρα σε μια ομάδα του Γιβραλτάρ. Ό,τι και να μου πει κάποιος για τη Λίνκολ, τι έκαμε, αν έκαμε πέρσι, οτιδήποτε. Ναι, ισχύει. Απλά δεν ξέρω ότι. Στο όνομα σίγουρα σου φωνάζει για πιο δύσκολη αποστολή η Σάλτσπουργκ. Mm-hmm. Αλλά από εκεί πέρα είναι και το θέμα της κατάστασης στην οποία είναι οι ομάδες τέτοια εποχή. Νομίζω η Σάλτσπουργκ παίζει ή έπαιξε ήδη.
1: Εντάξει, πάμε λίγο.
2: Με τα θύματος και η Νορβηγή μπορεί να μπει μπροστά. Άρα...
1: Πάμε λίγο και με τα ονόματα. Δηλαδή, εντάξει, εν κοιτάξει, φαντάζομαι να δει τη Λίνκον.
2: Πού να δει το τη Λίνκον.
1: Ακριβώς. Ή έκανε μετάδοση προχτές στη Σάλτσπουργκ.
2: Ναι, ξέρεις τα. Μα γι' αυτό είπαμε ότι θεωρητικά αυτά που λέμε.
1: Πάει λίγο με σχολές, λίγο τώρα αν έκαμε ένα χάκια προγραμματισμό η Σάλτσπουργκ, ας πούμε, να αποδειχτεί.
2: Ή αν πλέον η Σάλτσπουργκ δεν είναι η μεγάλη δύναμη ή η πρώτη δύναμη της Αυστρίας, είναι άλλο θέμα.
1: Ας είσαι εσύ. που ξεκίνησε ως πρώτη δύναμη ευθύνη σιγά σιγά. Τούτα τα πράγματα συμβαίνουν σε όλους τους τομείς της ζωής μας.
2: Σου κατάλαβα ένα μοντόν τώρα.
1: Γενικότερα. Όσοι ζήσουμε μια άλλη φορά. Ποια είναι να βάσει στα ταξίδια.
2: Παίζει ρόλο δηλαδή.
1: Ναι, θέλω να ξέρω.
2: Ήδη στην Νορβηγία βρίσκεται Φρέμ Γεωργίου.
1: Μπράβο. Ωραίος.
2: Το απόγευμα, είπαμε. Ναι, αναχωρεί η Ομόνια. Θα ταξιδέψει ο Παντελής Παντελή και αύριο το πρωί να μην το ξεστοδούλου με την αποστολή της ΠΑΦ.
1: Να περάσετε όμορφα, παιδιά.
2: Για δουλειά μου, Παναντρία, ξέρεις που επαγγελματικά ταξίδια νομίζω, χρειάζεται να.
1: Α, ποιος είπε ότι δεν πρέπει να απολαμβάνεις τη δουλειά σου και να περνάς όμορφα.
2: Μάλιστα. Παίζει κάτι στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσία Λαρνακάς.
1: Να το ψάξω.
2: Μετά τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, λέει ο φίλος εδώ.
1: Ένα λεπτάκι.
2: Πίτα, προφανώς δεν κάνουν πίτες. Πίτα εννοεί την κίνηση. Αν έχουμε κάτι.
1: Τώρα να το δω. Πού μας είπαν ότι είναι.
2: Από Λάρνακα προς Λευκοσία. Λάρνακα, Λευκοσία, κατευθυνσή. Μετά τον κόμβο της Ριζοελιάς.
1: Μου δείχνει ένα. Ναι, μου δείχνει ένδειξη για τροχαία κίνηση με τροχαίο και οδικά έργα.
2: Πω.
1: Άρα ελπίζουμε να μην είναι κάτι.
2: Συνδυασμός.
1: Ναι.
2: Ανησυχητικός. Ναι, ως προς την ταλαιπωρία. Ελπίζουμε να.
1: Να είναι μόνο υλικές ζημιές στο τροχαίο τουλάχιστον.
2: Και όσον το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία. Να τελειώνει.
1: Και μας στέλνει και ο φίλος ο Γιώργος, είναι κλειστή λωρίδα έργα, μου λέει, δεν μου λέει για τροχαίων, ο φίλος ο Γιώργος, Ακροατόπουλο.
2: Σκέφτομαι να κλειστεί μια λωρίδα για έργα και να κλείσει και η άλλη έστω για ένα διάστημα για τροχαίο. Ναι. Αν είναι αυτό που είδες στο χάρτη εννοώ.
1: Αυτά
2: πειράζεις.
1: Βλέπω, αυτά λέω, δεν είμαι εκεί.
2: Άρεστε.
1: Ευχαριστούμε όμως τους φίλους Ακροατόπουλους.
2: Παιδιά, όσοι κατευθύνεστε από Λάρνακα προς Λευκοσία, λάβετε το υπόψη αν υπάρχει άλλος τρόπος από πριν να βγείτε από άλλον έξοδο, κάντε το.
1: Και προσθέτει ο Γιώργος, μόλις πέρασα δεν είχε τροχαίο όταν πέρασα, μακάρι. Μακάρι να ήμουν τα έργα.
2: Ναι, μπορεί να το. Όχι, μπορεί να το κάτι και μετακινήθηκε να μην ήταν κάτι δύσκολο. Λοιπόν, επανερχόμαστε στα τη συζήτηση στα της αθλητικής. Επικαιρότητας. Ναι, εντάξει. Πρώτα και κύρια το λέγαμε και τον προηγούμενο γύρο και αποδείχτηκε σε δύο περιπτώσεις. Πρώτα και κύρια πρέπει να δούμε πλέον όχι πόσο έτοιμες είναι οι ομάδες μας, πόσο καλύτερες μπορούν να παρουσιαστούν σε σχέση με τα πρώτα τους παιχνίδια. Γιατί ναι. Έχουν προσθέσει πρώτα παιχνίδια, έχουν περάσει και άλλες μέρες προετοιμασίας, έχουν δει κάποια πράγματα, έχουν αξιολογήσει οι προπονητές κάποιες επιλογές σε σχέση με το πλάνο ή ποιους θεωρούσαν αυτή τη δεδομένη στιγμή πιο έτοιμους. Άρα υπάρχει μια και λογική, ας το πούμε, προσδοκία ότι μπορεί να παρουσιάσει και κάτι καλύτερο. Προκύπτει όμως η ανάγκη να παρουσιάσει κάτι καλύτερο, γιατί.
1: Διαφορετικές οι αναγνώσεις όμως των ομάδων μας. Δηλαδή με...
2: Ναι, αλλά είναι πιο δύσκολες οι αποστολές τους.
1: Ναι, αλλά με ποια έννοια το λέω. Το λέω ότι η Ομόνοια, ας πούμε, δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο ή αυτό που περίμενες.
2: Ναι.
1: Μαζί με δύο ή τρεις, δύο απουσίες σίγουρες, Κουλυμπαλή, Κακουλή, κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το έργο της. Σωστά.
2: Ο Νέκο επανέρχεται, ήταν δύο αγωνιστικές.
1: Ήταν απευθείας.
2: Νομίζω ούτε ο Νέκο.
1: Άρα ούτε ο Νέκο. Άρα. Εκεί ναι, περιμένεις να δεις πώς σε συνδυασμό με τις απουσίες των τριών και το ότι η Ομόνοια έδειξε κάποιες αδυναμίες κυρίως στη δημιουργία ή και με τις ιδιομορφίες που έφεραν οι κόκκινες, πώς να παρουσιαστεί με την εντεκάδα της, με μια ομάδα η οποία θεωρητικά είναι το φαβορί η Ομόνοια κόντρα στη ομάδα του Γιβραλτάρ και περιμένεις αυτού του είδους έτσι, την οπτική για να σκιαγραφίσεις τη φετινή Ομόνοια. Ο Απόλλωνας επειδή είχε ήσυχα βράδια και στις δύο περιπτώσεις με μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ έτσι, έβγαζε αδυναμίες, φώναζε ότι ο Απόλλωνας είναι καλύτερη ομάδα. Όμως επιβεβαίωσε το ότι ήταν φαβορή, που καμιά φορά είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν σε έναν αγώνα προαθλήματος.
2: Ειδικά την περίοδο τούτη.
1: Ναι. ας πούμε, ξέρεις, καμιά φορά υποτιμούν το λίγο, ότι εντάξει, τώρα έπαιξε, ήταν με μια ομάδα η οποία δεν... σκέφτουν να έρθει στραβή, ας πούμε, με μια ομάδα την οποία θεωρίζω φαβορή. Άρα...
2: να ήρθαν κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια για τις κυπριακές ομάδες, ήρθαν και τέτοια.
1: Χαστούκια, ναι. Άρα λοιπόν, ο Απόλλωνας έκαμε το καθήκον του. Περιμένεις αν θα είναι συνεπής από τη στιγμή που πάει ο βαθμός δυσκολίας πιο πάνω.
2: Η αναγκαιότητα να είναι δηλαδή.
1: Από την άλλη, η Πάφος έδειξε δύο πρόσωπα. Έδειξε το πρόσωπο εκτός έδρας, που ήταν μια ομάδα αοσμή, που δεν δημιούργησαν πολλούς κινδύνους, που δέχτηκε
2: ουσία
1: δύο...
2: δεν είχε παραπάνω, εντάξει. Έκαμε ενώ επιθετική δραστηριότητα, αν είχε, εντάξει, δεν λέω ότι έκαμε και φάσεις.
1: Δεν ήταν η Πάφος όμως που τους έβαλε μέσα στα τετράγωνα τους στον επαναληπτικό.
2: Έκαμε ήδη διαφορά από το πρώτο στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Άρα... ήρθε η Πάφος, έφερε το παιχνίδι εντός έδρας και έδειξαν ότι μπορεί να είναι το αφεντικό. Ξεδίπλωσαν τις ποδοσφαιρικές τους αρετές πολλοί ποδοσφαιριστές, από την άμυνα μέχρι την επίθεση, είπαμε κάποιους. Οι νεοφερμένοι έδειξαν κάποια καλύτερα στοιχεία προσαρμογής αλλά και απόδοσης. Ο Κουγκάς...
2: Κουγκά.
1: Με τον Πιέλ για παράδειγμα, τον Κολτάρ με τον Νταβίτ Λουίς, ο Σούνιτς στο κέντρο.
2: Χάθηκε ο Ζάζα όμως τώρα.
1: Χάθηκε ο Ζάζα.
2: Μέχρι να είναι, να δούμε τον να αξιολογήσουμε τον νεοφερμένο, αλλά και να είναι έτοιμος. Δεν ξέρω τώρα την κατάστασή του.
1: Εντάξει, όμως είδες ότι το σημαντικό για εμπάφος στο συγκεκριμένο παιχνίδι που κυνηγούσε σκορ, όχι απλά σκορ, κυνηγούσε δύο γκολ και τρίτο για να πάρει την πρόκριση. Είδες ότι, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμένα, ότι έχασε τον καλύτερο παίχτη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ο Ζόζο ήταν από τους διακριθέντες στο πρώτο παιχνίδι, δημιούργησε πολλούς κινδύνους και προϋποθέσεις στο δεύτερο μέχρι να τραυματιστεί και βλέπεις γίνεται αλλαγή και δεν αποσυντονίζεται το σύνολο. Συνεχίζει με την ίδια συνέπεια.
2: Θα έχει και τον Κορέα λογικά πιο έτοιμο, έναν το κρατούμενο. Δεν ξέρω, θα γίνει και με τον Άντερσον, αν είναι έτοιμος για να... όχι απλά να επανέλθει στην αποστολή, να είναι και έτοιμος για να δώσει και λύσεις εάν αν κρίνει κάτι τέτοιο αναγκαίο ο κύριος Πίντο.
1: Άρα συνοπτικά θα έλεγα ότι η Ομόνοια, πέρα από το καλοδουλεμένο σύνολο που κακά τα ψέματα είδες και στα δύο παιχνίδια, δηλαδή με 10 παίχτες, με μια ομάδα πιο έτοιμη.
2: Εντάξει, είναι και μια ομάδα που τη γνωρίζουμε, δεν είχε πολλές διαφορές από την περσινή. Ομόνοια, κάποια πράγματα, κάποια χαρακτηριστικά τη ομάδα τα περιμένει. Το θέμα είναι.
1: Κάποιοι ποδοσφαιριστές πρέπει να βγάλουν προς τα έξω τα καλά τους τα στοιχεία. Δηλαδή πρέπει να δεις επιτέλους τον Ντάνκοβιτς με αυτήν την κάθετή του.
2: Είναι δύο βασικοί. Αν κάτσει κάποιος να αναλύσει ή να βρει τους κύριους λόγους της αποτυχίας το να συνεχίσει στο Champions League, είναι σαφώς το ότι δεν μπόρεσε να προσθέσει κάποιους παίκτες σε κενά που έχουν δημιουργηθεί, αλλά είναι και το γεγονός ότι κάποιοι από το περσινό ρόστερ είναι μακριά ή ήταν, επαρουσιαστήκαν σε αυτά τα δύο παιχνίδια, μακριά από το top της απόδοσης που είχαν πέρσι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
1: Για εμένα οι δύο κύριοι ποδοσφαιριστές που είναι σε αυτήν την κατηγορία είναι ο Εβάντρο μαζί με τον Ντάνκοβιτς, που περιμένες κάποια πράγματα περισσότερα, ναι, από αυτούς.
2: Μπορεί να είναι και αλλού, αλλά είναι και παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ή από αυτούς που μπορούν να κάνουν διαφορά. Εντάξει, θα δούμε. Ναι, είπαμε. Σε σχέση φυσικά με τις άλλες ομάδες για την Ομόνοια, τα πράγματα θεωρητικά πάντα λέμε δείχνουν πιο βατός ο αντίπαλος στη δεδομένη στιγμή. Έχοντας και τον βαρυφτηγό στη Λευκοσία, άρα. Θα δούμε. Το θέμα δεν είναι απλά να περάσει την Λίνκολ, είναι να παρουσιάσει έναν καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Τώρα είναι και πάλι δικό συνθήκον παιχνίδι με το δεδομένο των απουσιών. Δηλαδή περιμένεις αν θα παρουσιαστεί καλύτερα, αλλά να πάει με μια εντεκάδα που θα έχει μέσα επιλογές και λύσεις ανάγκης. Για να βγάλει τις υποχρεώσεις λόγω των απουσιών των αναγκαστικών που έχουν προκύψει κυρίως και από τις τιμωρίες.
1: Ισχύει. Είχαμε και τις σκληρώσεις, δηλαδή όσον και αν πας βήμα-βήμα βλέπεις και το επόμενο σου παιχνίδι ποιο θα είναι. Εντάξει, δύσκολο.
2: Καλά, πάμε πλέον. Πρώτα απ' όλα, λαμβάνουμε υπόψη ότι είμαστε πλέον τέταρτο προκριματικό. Είμαστε ένα βήμα πριν την κυρία φάση των διοργανώσεων.
1: Άρα, ακριβώς.
2: Νομίζω να υπήρχε και. Νομίζω σε έτσι κληρώσεις ή σε έτσι επίπεδων κληρώσεων, περιμένεις να δεις εάν και εφόσον δεν θα πάρεις το πιο δύσκολο από τους πιθανούς αντίπαλους. Δεν είναι νομίζω τόση η προσδοκία ότι μπορεί να πάρεις το θεωρητικά έστω εύκολο αντίπαλος. Τώρα αν αποδειχθείς στο γήπεδο κάτι διαφορετικό, okay, άλλη ιστορία. Αλλά εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται ήδη υπολογισμοί, εκτιμήσεις, συζητήσεις, αλλά τουλάχιστον για Απόλλωνα και Πάφων που έχουν δύο δύσκολες αποστολές τώρα, πρώτα και κύριε να δούμε τι θα γίνει και τι συνθήκες θα διαμορφώσουν ιδιαίτερα από τα πρώτα παιχνίδια οι ομάδες, και ακολούθως θα δούμε και το τι σημαίνει για το παρακάτω, ενώ τους πιθανούς αντίπαλους. Άσε που έχουμε και ζευγάρια πιθανών αντιπάλων που και πάλι πώς να εκτιμήσεις, αντιλαμβάνεσαι.
1: Άντε τώρα όμως, ας πέντε στον Απόλλωνα, αν πάω Κάντερλε.
2: Ο Απόλλωνας ήταν αναμενόμενο γιατί ήταν και στον γκρουπ των αδύναμων. Παρότι τούτο πράγμα δεν ισχύει πάντα. Γιατί αποδείχτηκε σε αρκετές περιπτώσεις ότι μπορεί από την κλήρωση να είσαι στους αδύναμους και να πάρεις μια ομάδα που να αποδειχτεί ότι μπορεί απλά για την χρονική περίοδο που την έπαιξες να ήταν και πιο εύκολος που άλλος αντίπαλος. Mm-hmm. Έχουμε παραδείγματα ομάδων μας που ήταν στους ισχυρούς και πήραν δύσκολες κληρώσεις. Έχουμε αντίθετα παραδείγματα ομάδων μας που ήταν στον όμιλο αδύνατων και έφτασαν μέχρι το τέλος. Αν δεν κάνω λάθος, δεν το θυμάμαι τώρα 1000% σίγουρα, αλλά νομίζω ότι η Πάφος πέρσι όταν μπήκε leak face μπορεί και να μην ήταν σε γκρουπ δυνατών στις κληρώσεις. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν ήταν σε όλες τις κληρώσεις στον όμιλο των αδύνατων. Και όμως,
1: προσπαθώ να θυμηθώ.
2: Ναι. Και όμως επειδή.
1: Χρειάζεται υπέρβαση όμως. Χρειάζεται να κάνεις το κάτι παραπάνω ώστε να μπεις.
2: Εγώ επιμένω, Αντρέα, ότι πρώτα και κύρια σε τέτοια περίοδο καλοκαιρινή το σημαντικότερο ή από το στοιχείο που θα εξαρτηθείς ως σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεν και λέω τώρα, αν πάρεις μια κλήρωση, μια ομάδα η οποία έμπαιζεται που λέμε, είναι οκ. Okay. Αλλά εκεί και όπου. Δεν είναι απαγορευτική που λέμε, δεν είναι απαγορευτικό να υπολογίσεις την πρόκριση με βάση των αντίπαλων. Πρώτα και κύρια είναι η κατάσταση που είσαι εσύ. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ομάδων τα τελευταία χρόνια κυπριακών ομάδων που επέτυχαν επιτυχίες κόντρα σε ομάδες που μπορεί να τις αντιμετωπίσουμε ύστερα από ένα μήνα και να μην παίζονται πουλά, το πούμε έτσι στα απλά.
1: Ναι,
2: αλλά είναι μια περίοδος τώρα που μπορεί να σου παρουσιαστεί ευκαιρία. Το θέμα είναι εμείς, η πλευρά των κυπριακών ομάδων, που και για μας είναι

0: έχουν άλλα συμπτώματα.
1: Νομίζω και η ΑΕΚ μια φορά το είχε κάνει πριν δύο χρόνια, τρία, που ξεκίνησε και λες ότι είναι σαν να μην σταμάτησε. Και διατηρείται ακόμα σε κανένα αγωνιστική κατάσταση. Τούτο φυσικά κρύβει κινδύνους για το παρακάτω και θέλει ειδική διαχείριση παρακάτω. Η Πάφος, ας πούμε, για παράδειγμα, πέρσι με κάποια άλλα λάθη που έχει γίνει, το επλήρωσε στο τέλος.
0: Για μένα το άδειασμα της Πάφου δεν ήταν ο πρωταρχικός λόγος. Για μένα η Πάφος πέρσι δεν τα κατάφερε γιατί την ώρα που άδειασαν κάποιοι που έδωσαν δυνάμεις.
1: Δεν είχε λύση.
0: Δεν έφερε μέσα λύση. Να μπορέσει να κάνει ένα rotation υποτυπώδες. Ούτως ώστε να δώσει ανάσες σε αυτούς που έπρεπε τους πρωτοκλασσάτους. Οι παγκίτες δεν βοήθησαν καθόλου με αποτέλεσμα να έχει την πορεία που είχε.
1: Αυτό είπα, θέλεις διαχείριση. Είναι μέρος της διαχείρισης το να έχεις επιλογές εισάξιες σε κάποιες τουλάχιστον θέσεις που εκεί και όπου θα παρουσιαστεί ανάγκη να δώσεις ανάσες ή να αντιμετωπίσεις τον δεφορμάρισμα. Μπορεί λογικό ότι κάποτε να έρθει.
0: Μα είναι...
1: Άμα ξεκινήσει από το καλοκαίρι.
0: Σε κάποια φάση ναι, μα είναι να κλατάρεις. Είναι φυσιολογικό.
1: Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε την 9η πρωινή. Πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις. Τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Την απόκτηση του Διεθνούς Καμερουνέζου Μουμί Εμκαμελού ανακοίνωσε η Πάφος. Μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ζαζά, κινήθηκε αστραπιά και συμφώνησε με τον 32χρονο ακροεπιθετικό, ο οποίος έρχεται από γεμάτη τριετία στη Δυναμό Μόσχας. Προηγουμένως ήταν βασικός στέλεχος στην παντοκρατορία της Young Boys, όπου κατέκτησε 4 πρωταθλήματα και κατέγραψε συμμετοχές σε ομίλους Champions και Europa League. Αύριο το πρωί ενώχωρη αποστολή για το Σάλσπουργκ, σε αυτή συμπεριλήφθηκε ο Άντερσον και θα αξιολογηθεί ο βαθμός ετοιμότητας του. Γαλλικό πολυεργαλείο πρόσθεσε στο ρόστερ της ΑΕΛ. Ανακοίνωσε τη διετή συμφωνία με τον 30χρονο Ρεμί Ουντάν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπαιξε στην Ιταλία με Λέτσε, Σαμπτόρια και Κατεζάρο. Πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του στις Ρέμς και Μπορτό. Η τελευταία ξόδεψε 10 εκατομμύρια για να τον αγοράσει το 2020. Ο Ουντάν αγωνίστηκε σε όλες τις θέσεις του κέντρου και της επίθεσης. Στην Ιταλία καθιερώθηκε ως επιθετικός μέσος. Κοντά σε μεταγραφή και ο Απόλλωνας, αφού είναι σε προχωρημένες επαφές με τον 27χρονο Σουηδό με καταγωγή από την Ιγυρία επιθετικό Ζοέλ Ασόρο. Ο παίχτης είναι δανεικός από τη γαλλική Μετς στην Τζουτκάρτενς μέχρι τις 15 Αυγούστου και προσπάθεια είναι όπως έρθει άμεσα για να είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με την Μπραν. Στην Νορβηγία, από χθες βράδυ, αποστολή εν ώψη του αυριανού αγώνα στις 6 συνέντευξη τύπου του Λοσάδα, θα ακολουθήσει προπόνηση στο Μπραν Στάντιον. Στη λίστα για τα δύο παιχνίδια δεν δηλώθηκε ο Ούγκμπο λόγω ανετοιμότητας. Στην πρόσληψη του Νεκτάριου Αλεξάνδρου στη θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου προχώρησε η ανόρθωση. Όπως ανακοινώθηκε, η διοίκηση επενδύει στην εμπειρία και τις γνώσεις του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα έχει το συνολικό συνορισμό και επίβλεψη του ποδοσφαιρικού τμήματος και τον σχεδιασμό της ομάδας. Περαιτέρω ανακοινώσεις για το στρατηγικό πλάνο, το όραμα για αγωνιστική και οικονομική ανάκαμψη αλλά και άλλες εκπλήξεις θα γίνουν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 7:30 στο Παπαδόπουλος. Η Ομόνια ολοκληρώνει την προετοιμασία της επί Κυπριακού εδάφους και στις 6:30 το απόγευμα αναχωρεί για το Γιβραλτάρ εν ώψη του αγώνα με τη Λίνκον. Ερωτηματικό κατά πόσο θα συμπεριληφθούν στην αποστολή ο Τουμπάντζο και Άιτινγκ, δεδομένης απουσίας των τιμωρημένων Κούλιμπαλί, Ναγκό και Κακουλί. Στην Κύπρο μεταφέρεται το σκηνικό για το ΑΠΟΕΛ. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο του Θόης στη Λαγατάμια. Το Σάββατο το φιλικό με την Κηφισιά στο Γασιπί.

0: Αναμονή για τις τελικές εξελίξεις με Φακούντο Πέρες, προτεραιότητα και απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Θα επιστρέψει σήμερα από την Ολλανδία η αποστολή. Επέστρεψε, συγγνώμη, χθες η αποστολή από την Ολλανδία. Σε μίνι στάδιο προετοιμασίας μπαίνει η ΑΕΚ εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Θα δώσει 3 φιλικά στις 7 και 8 Αυγούστου. Θα αντιμετωπίσει στην αρένα της Καρμιώτης και Ομόνια Ραδίπου αντίστοιχα. Και στις 21 του μήνα την Ομόνια 29 Μαΐου στην Περιστερώνα. Την ίδια ώρα Τσάβι Ρόκα θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ με μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στην επιθετική γραμμή. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο προετοιμασίας στο εξωτερικό μπαίνει ο Άρης. Από σήμερα ξεκινούν προπονήσεις στην Αυστρία. Πέμπτη το επόμενο φιλικό με την πρωταθλήτρια Κατάρ Αλ Σάντα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε ο Ολυμπιακός Πειραιός. Για τον τρίτο προκριματικό του Champions League υποδέχεται την Αϊμέγεν με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης για τα play-off, όπου θα περιμένει μία εκ των Ουνιών Σεντζιλουάς και Μπότο Κλίμπτ. Εκτός αποστολής έμεινε ο ανέτοιμος Σέσε, αλλά και ο Μασούρας, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία κοντά στη River Plate, αλλά είναι στην διάθεση του Μεντιλή Παριά σήμερα ο Ορτέγα. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνικά ο Χουάνας από τον Sport FM 95. Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού μέσου Μίλαν Βιτάλης για ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. Ο αρχηγός των πρωταθλητών Ουγγαρίας συμφώνησε για συμβόλαιο μέχρι το 2030. Σήμερα λίγη προθεσμία που έδωσε η ΑΕΚ στον Κώστιτς, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Αϊτχόφεν. Σε σημαντική ενίσχυση προχώρησε ο ΠΑΟΚ, συμφώνησε με την Νις για την αγορά του 23χρονου μέσου Τόμ Λουσέ, ο οποίος υπέραψε τετραετές συμβόλαιο. Η Φενέρμπαξε είναι έτοιμη να σπάσει τα ταμεία της για να κάνει δικό της τον Μάρκο Ράσφορντ, προσφέροντας τον ίδιο ηγεμονικό συμβόλαιο σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τη Manchester United. Η Νιούκαστλ απέρριψε την πρώτη πρόταση της Arsenal ύψους 76 εκατομμυρίων για τον Μπρούνο Γκιμαράες και ο Βραζιλιάνος ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στην Ισπανία. Η Λίβερπουλ δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει τον Χάκπο παρά το ζεστό ενδιαφέρον της Τότενα. Η Φούλαμ πήρε 2 ποδοσφαιριστές της Ρεάλ έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ, τον 21χρονο επιθετικό Γκονζάλο Γκαρσία και τον 18χρονο μέσο Σέζαρ Παλάσιος. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 10. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Τραπέζι στο Don Carlo.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
2: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
3: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
2: Τραπέζι στην Μπέμπα.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
2: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
4: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχει όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
9: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
10: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός. Να ζήσουμε τις διακοπές αυτός
11: είναι ο σκοπός.
10: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
11: άντε και φυλάκια.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως κι εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
16: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσμπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Μάλιστα, ζήσαμε να τα ακούσουμε και να ξανακούσουμε και αυτό. Τι να κάνουμε, να περάσουμε.
3: Τι ωραίο.
2: Ναι, πραγματικά. Θυμίζει άλλες εποχές, ρε.
3: Ρε, μια έναν ρομαντισμό, μια παιδικότητα.
2: Και όταν πηγαίνει μαζί σχολείων καθώς στο διπλανό θρανείο.
3: Είναι ένα ρομαντισμό και μια παιδικότητα. Ναι. Τότε που οι έρωτες ήταν πιο.
2: Αγνή,
3: ήταν πιο σύνθετη.
2: Τότε ίσω είναι κανονικό να σου δω και το βιβλίο, να μπουν αλλιώ. Να μην είναι δύσκολο.
3: Ναι, αλλά.
2: Και όταν μου έδινε το βιβλίο.
3: Ναι, μάλιστα. Μέσα σε αυτήν την απλότητα όμω.
2: Ναι.
3: Αντιλαμβάνεσαι τι γινόταν όταν σου έδινε το βιβλίο. Μπορεί να κοιτάξει το χέρι, και τόσο αναβρασμό μέσα σου.
2: Έτσι, δηλαδή, στο δημοτικό σχολείο του ψευδά ένιωσε αυτό.
3: Όχι, στο δημοτικό είναι πιο μετά. Λίγο πιο μετά. Στα γυμνάσια.
2: Α, για να ξέρω, αν είναι στο δημοτικό, να μπορώ να απευθυνθώ στου υπεύθυνου.
3: Όχι, ένα άρχισα. Ήμουν φρόνιμο στο δημοτικό.
2: Μετά άρχισε να νιώθει τα πρώτα σκεφτήματα.
3: Μετά του έρωτο.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά τι να καταλάβετε κι εσείς.
2: Σωστό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε 15 συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 9, τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα. Συνεχίζουν τα μηνύματα, μας ρωτάει εδώ ο φίλος 600, αν θα δείξει κάποιον κανάλι, πιο συγκεκριμένα ρωτάει για την πλατφόρμα της Ιταβίζων, το παιχνίδι του Ολυμπιακού Πυρός με την Νάιμέκεν απόψε. Η απάντηση εξακολουθεί να είναι η ίδια όχι. Λέω εξακολουθεί μπας και γενικά, αν και δεν το νομίζω από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε στην Κύπρο ενημέρωση αυτή τη στιγμή για κανάλι ή πλατφόρμα που θα μεταδώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το πρώτο παιχνίδι των τρίτων προκριματικών του Champions League. Sport FM 95 ραδιοφωνικά. Από εκεί και πέρα, όσοι έχετε τη δυνατότητα, στην Ελλάδα είναι, είναι η Κοσμοτέ 1, Κοσμοτέ Sports 1. Από ό,τι άκουσα τώρα, είναι παράλληλα και το Μέκα Ελλάδος.
3: Α, ναι.
2: Νομίζω ξανά γίνεται τούτο. Να έχουν και στην Κοσμοτέ παιχνίδι, το συνδρομητικό δηλαδή, και ανοιχτού κυκλώματος κανάλι στην Ελλάδα. Ξαναλέω το. Πώς το λες. Το Μέκα της Ελλάδος, όχι.
3: Ναι, ναι, κατάλαβα. Να δούμε αν υπάρξουν νεότερα, αν θα έχουμε οτιδήποτε. Εδώ θα είμαστε. Να σας δώσουμε ενημέρωση αν και εφόσον θα μπορείτε να δείτε τον Ολυμπιακό απόψε. Έχεις μέχρι τις 11.30 για να μου απαντήσεις.
2: Ναι. Εντάξει. Να ξεκαθαρίσει το σκηνικό για να σου πω.
3: Από τις 11.30 και μετά δεν δώσεις κάποια απάντηση να θεωρήσεις ότι
2: η πρόταση δεν υφίσταται. Σωστό, μα έτσι πρέπει.
3: Σε χρονοδιάγραμμα.
2: Και σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα μέχρι τις 11.30 πες.
3: 11.30. Σου δίνω ένα διωράκι να ξεκαθαρίσεις το πλάνο σου, γιατί δεν να μας βάζεις δεύτερες επιλογές.
2: Όχι, δεν ήταν δεύτερες.
3: Δεν είναι δεύτερες. Σου.
2: Να σε παρακαλέσω, είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν είναι δεύτερη επιλογή, είναι η ιδιαιτερότητα της ημέρας.
3: Ναι. Ύστερα κάνετε παράπονα ο νέαρ, καταλάβες.
2: Μάλιστα. Τα μηνύματα που θέλω.
3: Ναι, πες.
2: Θεία Σταύρο, ετσάκριζε, μα λέει ο τραγουδιστή.
3: Ετσάκριζε, μα.
2: Ποιος είναι ο Θεό του Σταύρο, πλέον ξέρουμε τον Θεό του Σταύρο.
3: Παπασταυρίζε.
2: Α,
3: Σταύρο.
2: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν είναι ανάλογου θέματος στο μήνυμα του 534. Καλά λέει τούτη τη Πάφου Παδεχία του ο Ζιάζο Παρασκευή. Ήταν Πέμπτη βράδυ. Και Δευτέρα έφεραν άλλον. Ένι ξέρουν ότι 48 του Αυγούστου υπογράφουν οι καλοί παίκτες.
3: Άντε, τι να τους πεις τώρα.
2: Μάλιστα. Τι να τους πω, δεν μπορώ να τους πεις τίποτε.
3: Τι να τους πεις που είναι Αύγουστος και μείναμε.
2: Όταν τον Αύγουστο βρέχει.
3: Τα κουτάκια έμειναν έτσι. Αντί να ακούεις για ποιον ποδοσφαιριστή θα κλείσει ο Μονιακούς, ότι μπορεί να είναι πιθανόν να χάσει κάποιον.
2: Ποιος είναι αφίβολο. Α, για τον Νικόλα.
3: Ναι, για τον Νικόλα.
2: Μα για τώρα που μιλάμε είναι για ποιο μετά.
3: Ναι, ξέρω, Γιώργο. Ξέρω. Πραγματικά.
2: Μετά σκέφτεσαι με τα πράγματα, Ανδρέα.
3: Τι εννοείς.
2: Είναι
3: κάτι. Πώς να μην το σκεφτώ.
2: Είναι μια πιθανότητα, ρε φίλε. Πιθανότητα υπάρχει για όλους τους παίκτες. Τους καλούς παίκτες εννοούμε σε ηλικία που μπορούν να πάρουν μεταγραφή ή που κοντεύει να τελειώσει το συμβόλαιο του.
3: Δεν μ' άρεσε έτσι όπως μου τα λες, εμένα δεν μ' άρεσε. Είναι πολύ γενικά και αορίστα. Εγώ θέλω συγκεκριμένες. Έρχονται οι Ιταλοί, βλέπουν τον Νικόλ. Αν τους αρέσει.
2: Μα μπορεί να ξαναήρθαν και για τον Νικόλ και για άλλους παίκτες και άλλες φορές. Και Ιταλοί δεν... και άλλοι εθνικότητας.
3: Θέλω να καταλάβεις λίγο την τρέχουσα ψυχολογική
2: μου. Μα προσπαθώ να την αποφορτήσω.
3: Δεν με βοηθάς. Είναι λες και αγχώνομαι και μου λες μην αγχώνες. Α, τι δεν το σκέφτηκα. Εγώ βλέπω τα κουτάκια.
2: Ναι, το ορίστε. Μήνυμα αισιοδοξίας από τον πράσινο εφοπλιστή.
3: Έλα, παρακαλώ.
2: Εσπάσα μας λέει στην Ομόνοια. Πάμε στα παιχνίδια με το, με το Σταυρό στο χέρι.
3: Σταυρό, βάλει αλλού.
2: Ναι. Μεταγραφές Γιόκ. Ένα κάμι ρε παιδιά. Ακόμα. Πώς έχουμε τώρα. 4 ώρες έχει ο Αύγουστος.
3: Στα 48.
2: Ναι. Πείτε μας και για τα άδεια κουτάκια του Άρη. Ο Άρης τι να πει.
3: Ο Άρης δεν είναι άδεια τα κουτάκια του.
2: Είναι άδεια, εντάξει, μπορεί να μην είναι σωστή ο χαρακτηρισμός άδεια κουτάκια, αλλά Άρης... είναι κουτάκι που έχει πολύ χρόνο ακόμη.
3: Εντάξει, όμως έγινε.
2: Με βάση το πόσο γέμισε το απέναντι κουτάκι, είναι των αποχωρήσεων.
3: Σέζαρ, Μαρτίνοφ. Ο Αλαλάτσι.
2: Ελαλάτσι.
3: Αλαλάτσι.
2: Ναι.
3: Ο Δανιήλ. Ο Βέρτον. Δε Αλμίδα Ρέκο. Πάντω είναι προφορά.
2: Βέρτον. Μην είναι εκεί.
3: Έκανα τον Αλαλάτσι. Είπα σου τον με το Μιτσίν.
2: Είπες Αλαλάτσι. Είπα σου νομίζω είναι Ελαλάτσι.
3: Είναι
2: Αλαλάτσι.
3: Είναι Ελ.
2: Έλα λαλατσί.
3: Χωρίς το ένα
2: μάνα μου φέτος κατήσι μας. Ο νεκαμαλέον που τη μια. Να αποφεύγει τον έλα λαλατσί. Να κάνουμε το παιχνίδι. Μείνουμε όλοι ένα.
3: Είναι εύκολο όνομα.
2: Σωστό.
3: Μπαίνω να ασκευάσω ακουτάκια. Θέλω από τον το ασκήσω.
2: Ενώ στην Ομόνοια θωρείς ότι η περιγραφή του αγώνα είναι εύκολη. Παίκτες που ξέρουμε.
3: Έλα λαλατσί.
2: Ναι.
3: Νεκό. Τελεία. Μοτνόρ. Τελεία.
2: Γνωστός παίχτης από πριν.
3: Ο Διονύς.
2: Κακουλής.
3: Τελεία. Κακουλής.
2: Τελείως.
3: Τελεία. Λίξε εργασιό. Πάμε παρακάτω. Άρα.
2: Άρα. Ένα λεπτό κάποιος επικοινωνεί μαζί μου. Μάλιστα. Λογαριασμός του νερού.
3: Πιες τα καλά.
2: Ναι.
3: Πισίνα.
2: Είμαι ευχαριστημένο. Και γεμίζεις την κάθε μέρα την πισίνα ρε Άντρε.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, εμείς δεν έχουμε.
2: Και εσύ. Το τζακούζι που δουλεύει δίπλα το νερό είναι απλά.
3: Οικονομικό, μπα το ρεύμα.
2: Εντάξει, εξαρτάται.
3: Κάμισε με τα ρούχα στο τζακούζι.
2: Ναι, είσαι σοβαρότητα. Συνέχισε με τι απορίε που έχουν οι
3: Ιταλοί. Αυτό που δεν έρχομαστε στα μπαλκόνια πλέον.
2: Καλή μέρα.
3: Πρώτη μα άλλε παρέε.
2: Καλημέρα, πόσου ξέρω. Δεν θα μα αφήσει. Πόσους ξένους κοινοτικούς δικαιούς να δηλώσει στο conference.
3: Τον
2: Περινιόν.
3: Περινιόν των Μοναχών.
2: Μάλιστα. Πόσους ξένους κοινοτικούς να δηλώσει στο conference league, ρωτάω 2-13. Η λίστα 25. Οι 8 πρέπει να είναι γηγενείς στην προηγουμένη περίπτωση στην Κύπρη. Και νομίζω υπάρχει ένας περιορισμός για... τους μισούς από τους 8 να είναι και είτε από τις ακαδημίες σου είτε σε νεαρή ηλικία 18 με 20 να έχουν παίξει κάποια χρόνια. Άρα μετά τους 8, 17 ο αριθμός των υπολείπων. Αν είναι αυτό μου με ρωτάς φίλε. Γιατί η UEFA βάζει περιορισμό σε χώρες να παίζουν μεταξύ τους, αλλά για Κύπρο και Τουρκία δεν βάζει.
3: Στα πλαίσια της λύσης.
2: Οι περιορισμού τι εννοεί, να δεν μπορούν ξέρω. Να κληρωθούν δηλαδή οι ομάδες.
3: Δεν μπορεί.
2: Για ποιες χώρες όμως μιλούμε. Αν βρούμε τις χώρες, δεν το έχω τώρα απόψη μου μπροστά μου. Αν βρούμε τις χώρες μπορεί να μας δίνει και την απάντηση να σου.
3: Ναι, ισχύει.
2: Ναι. Αλλά ποιες χώρες
3: αλλά
2: δεν
3: γιατί
2: μπορούμε
3: να...
2: Προφανώς χώρες που είσαι σε εμπόλεμη ίσως θα πει κάποιος κατάσταση.
3: Ναι, γιατί να σου βάλει περιορισμό.
2: Δεν ξέρω τώρα ποιες χώρες έχουν περιορισμό.
3: Ενώ γιατί να μπει κάτω στο τραπέζι.
2: Λέω, αν είναι μια εμπόλεμη κατάσταση.
3: Όχι, μιλώ για εμάς με την Τουρκία. Ενώ αφού παίξαμε, είχαμε παιχνίδια κυπριακών ομάδων.
2: Ναι, ξεκινήσαμε με την ιστορία τότε που δεν πήγαμε να παίξουμε. Και που τιμωρήθηκε. Ήταν το Αποέλ τότε. Δεκαετία του 80 που τα. Μετά όμως είχαμε ναι, αναμετρήσεις και στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα. Είχαμε ακόμα και σε επίπεδο εθνικών ομάδων σε άλλα αθλήματα. Είχαμε στο handball σίγουρα, είμαστε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ σίγουρα είχαμε σε επίπεδο ομάδων, αλλά και στο ποδόσφαιρο είχαμε ομάδες μας που επέξαν με...
3: Ναι, απλά λέω αν έγινε γιατί η συγκυρία που μας το βάζει κάτω ο φίλος.
2: Ναι, δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω, άμα βρούμε τώρα για ποιες ομάδες μπορεί να μιλά, για ποιες χώρες μπορεί να μιλά, αν έχει υπόψη τώρα που υπάρχει περιορισμός, αν υπάρχει, δεν το ξέρω, μπορεί να βρούμε την απάντηση. Ξέρω εγώ αν ήταν το Ισραήλ με την Παλαιστίνη, εντάξει είναι οι ομάδες στην UEFA, αλλά... Αν ήταν αυτές οι δύο οι χώρες, πολύ πιθανόν ναι, να υπήρχε ένα θέμα, ένα όρο να μην κληρωθούν. Αλλά δεν ξέρω στην Ευρώπη τώρα η UEFA σε ποιες χώρες βάζει, αν βάζει περιορισμούς και γιατί. Ακούμε τι πλησιάζει.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Τι βρήκες, Αντρέα? Τι διαβάζεις?
1: Διαβάζα για τον
0: Μπράντο Τόμας.
1: Όχι, για τον νέο παίχτη. Τι έγινε με τον Μπράντο?
0: Εντάξει, λογικό από τη στιγμή που υπάρχει ενδεχόμενον ο ΠΑΟΚ να παίξει με τον Απόλλωνα και ο Μπράντο Τόμας είναι ένα στοιχείο που αμέσως θα αναδειχθεί εάν και εφόσον προκύψει ένα τέτοιο ζευγάρι. Ήδη από ό,τι διαβάζω εδώ από τον Sport FM στην Ελλάδα, τον έχουν εντοπίσει, του έχουν ζητήσει ένα πρώτο σχόλιο. Να περάσουμε πρώτα τα παιχνίδια με την Μπραν, τους είπε στην Ελλάδα ο Μπραντο Τόμας. Φυσικά θα ήταν ωραίο να γυρίσω στην Τούμπαν και να παίξω με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα ήταν ωραίο για τον ΠΑΟΚ σε τέτοια περίπτωση, αφού θα σημαίνει ότι δεν πέρασε το εμπόδιο της Άντερλεκτ. Επίσης, πολύ σωστά τους είπε ως έναν πρώτο έτσι σχόλιο σε επικοινωνία που είχα μαζί του, λογικά σε ένα έφη από την Ελλάδα, τον οποίο μπορεί και να γνωρίζουν από την παρουσία του στα χρόνια που έπαιξε στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Τι διαβάζεις εσύ, είπες?
1: Για το νέο όνομα που ψάχνεις την επίθεση είναι ο Απόλλωνας. Ο Ουγκπό.
0: Ο Ουγκπό. Ναι. Τι κάνει στην επίθεση, ψάχνει.
1: Ναι, μετά τη μεταγραφή του Ουγκπό, ψάχνει το ψάχνει έντονα για τον Τζόελ Ασορό, διαβάζω.
0: Ναι, ναι.
1: 27χρονος, δεξί άκρον της επίθεσης. Έχει σημειώσει και συμμετοχές στην κορυφή, ενώ βλέπεις τον Απόλλωνα ότι ψάχνεται να γεμίσει επιθετικά. Ψάχνεται να βρει λύσεις που...
0: Ψάχνει να βρει λύσεις σε ένα τομέα που επλήρωσε τα τελευταία χρόνια την έλλειψη πολλών επιλογών και γενικότερα το ότι δεν ήταν όσο δυνατός ή καλός έπρεπε να ήταν.
1: Δηλαδή είχε...
0: Μιλάμε για ομάδα με στόχους ενώ ψηλούς.
1: Ναι, είχε κάποιους ποδοσφαιριστές, ας πούμε, που

0: μια δεκαδάτη είχαν την ποιότητα και μετά δεν μπορούσε να τους αναπληρώσει όταν ερχόταν μια στραβή, ένας τραυματισμός, μια κάρτα. Φαίνεται ο Απόλλωνας ότι έπαθεν έμαθεν και προσπαθεί να βρει τους ποδοσφαιριστές που θα του δώσουν λύσεις στην επίθεση.
1: Γιόελ Ασορό. Ασορό. Αν έρθει θα πρέπει και εδώ να διευκρινίσουμε. Νιγηριανός. Σουηδο-Νιγηριανός τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Είναι δανεικός στη Μέτς.
1: Όχι, ανήκει στη Μέτς και έπαιζε δανεικός.
0: Α, ναι, στην
1: Τζουγκάρτεν της Σουηδίας. Ναι. Τούτο σημαίνει ότι εάν έρθει σε θέμα ετοιμότητας, η Σουηδία νομίζω είναι ήδη σε εξέλιξη το πρωτάθλημα του, σε διαφορετική εννοώ. Η χρονική περίοδος της, των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων του πρωταθλήματος, ας πούμε, και του κυπέλλου. Άρα τούτο μπορεί να σημαίνει και κάτι αν έρθει αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής. Σίγουρα δεν είναι σε στάδιο ανετοιμότητας από φυσική κατάσταση. Εάν συμμετέχει, όπως γράφουν τα ρεπορτάζ και οι πληροφορίες, κανονικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Τζουγκάρτεν. Βέβαια, ο δανεισμός του, διάβαζα επίσης το ρεπορτάζ, στην Τζουγκάρτεν λήγει 15 Αυγούστου. Δεν ξέρω αν αυτό, εάν και εφόσον προχωρήσει η συμφωνία, μπορεί να δεσμεύει κάτι, αλλά νομίζω πως όχι. Αν θα επιτευχθεί η συμφωνία και να έρθει, νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ξεπεραστεί. Αλλά εντάξει, θα το δούμε αν και εφόσον προχωρήσει. Ξαναλέω κάτι που είπαν και το πρωί, και μπορεί να το έχουν δει οι ακροατές. Υπάρχουν ρεπορτάζ που έγραφαν ότι είναι προχωρημένη η όλη υπόθεση σε βαθμό που ο Απόλλωνας θα υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ολοκληρώσει τις αμέσως επόμενες ώρες τη συμφωνία και να τον δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα, προφανώς για τον επαναληπτικό να είναι διαθέσιμος, εάν και εφόσον επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό για σήμερα και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Το Διεθνούς Φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
7: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινό στόχος, το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιλ Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσμπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
8: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Χαλαρώνεις την παραλία?
13: Στο μπαλκόνι?
12: Στο αεροπλάνο?
13: Τι λείπει?
12: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
13: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
12: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
13: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή. Στα 40 πλέον συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 9 είμαστε. Με κοιτάζει λίγο παράξενο ο Ανδρέας. Δεν ξέρω, κάτι είδε με κάτι που είπα διαφωνεί.
1: Όχι, περνά γρήγορα η ώρα μαζί σου.
0: Όχι, λέω εντάξει.
1: Περνάμε ωραία, περνά ευχάριστα η ώρα.
0: Αυτό λέω.
1: Καλοκαιρινή ρυθμή. Έτσι είμαστε σε καλοκαιρινό μούτρε, παιδί μου.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Θέλοντας και μη. Ενώ, τι σημαίνει καλοκαιρινή ρυθμή.
1: Τι σημαίνει το πνεύμα του καλοκαιριού.
0: Τι σημαίνει καλοκαιρινή ρυθμή στην εκπομπή. Δηλαδή, τι έκαναμε διαφορετικό. Εκτός τότε λείπει ο Μιχάλης για καλοκαιρινή άδεια. Όπως έλειπες εσύ πριν, όπως μπορεί να λείψεις
1: μετά
0: ή να λείψει κάποιος άλλος.
1: Μετά.
0: Ναι.
1: Εσύ μας είπες τίποτε ακόμα. Επτασφράγεις το μυστικό.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, έτσι είναι τι.
0: Επτασφράγεις το μυστικό.
1: Εμείς γιατί πρέπει να σου δηλώνουμε ένα μήνα πριν.
0: Εσύ αν θέλεις να δημοσιοποιείς τα story σου ή να μου κάνεις, εγώ είναι φταίω.
1: Εσέναν είπα γιατί πρέπει να σου δηλώνουμε ένα μήνα πριν.
0: Για να... Άμα ξέρω να σας πω.
1: Αλλά επειδή ξέρει ότι κάποιοι συνεργάτε.
0: Ναι, ναι, πάντα εκεί.
1: Εδαμή.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Βρες τα μηνύματα που δεν έχουμε δώσει και
1: τα
0: κάποια
1: βρήκα.
0: Άλλα που έχουν έρθει μέχρι αυτήν τη στιγμή. Και αφού ακούσουμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Ο λόγος σε σένα.
1: Your Queen ήσουν πριν τις φασαρίες.
0: Ποιες φασαρίες?
1: Ο άλλον το 63.
0: Παλιά ήταν το 63, μετά μπήκαν το 74. Ποιες φασαρίες? Μετά ήταν ο πόλεμος του κόλπου ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Που ήταν σημείο αναφοράς. Δηλαμβάνεσαι. Φασαρίες πολλές.
1: Δεν μας λείπουν η αλήθεια.
0: Ναι, μα και αυτό λέω. Ότι ελέαμε το παλιά το πράγμα, αλλά πλέον... Μάλλον πήγαινε σε αυτό που είπες. Ήταν οι λεγόμενες διακινητικές ταραχές. Mm. Άρα στην καθομινουμένη κυπριακή φασαρίες.
1: Διακινητικές, δικινητικές. Νομίζω ελευθερία.
0: Όχι, διακινητικές.
1: Τέλος πάντων, ναι, πάμε παρακάτω. Καλημέρα, μια πληροφορία από μέσα. Υπουργός Εξωτερικών του ΠΟΦ.
0: Μην πάμε, δεν θα ξαναμιλήσουμε για τον σημαίνει.
1: Ναι, αφήστε τον.
0: Ναι.
1: Αφού πάει με σύστημα Γλαύκου Κληρίδη ο πρόεδρος, αφήστε το να παίξει το σύστημα του, να δούμε τι μπορεί να κάνει, με ποια σύνθεση είναι να κατέβει, με ποιες μεταγραφές, πού θα πάει το πράγμα.
0: Πληροφορίες σας τι έλεγα για... σε μεγάλη έκταση, πώς είναι όλοι οι υπουργοί, θυμάσαι?
1: Το υπουργικό, ναι, μα με τα υφυπουργεία τώρα, γιατί θα αγγίξει και τα υφυπουργεία, από ό,τι γνωρίζουμε. Άρα στο να δούμε, μην το συζητάς, είπαμε.
0: Όχι, απλά αν είναι... Αν είναι το...

0: βαθύ rotation που λέμε. Ή...
1: οι ριζικές οι αλλαγές.
0: Ναι.
1: Καλημέρα παιδιά, τι άτυχος ο παρέας του Απόλλωνα, λέει ο Ιάννος. Ευτυχώς εμείς είμαστε στους 68 βαθμούς, ζαμε και εγώ είμαστε, να άκου εκεί 10. Σωστό.
0: Τώρα πρέπει να 12. Όχι.
1: Ναι, ανεβαίνει σιγά σιγά. Ναι, ναι. Ναι, πιο πάνω. Πολύ καλημέρα σας, επαναλαμβάνω, ατύχημα μικρών. Βγάζουν ήδη φωτογραφίες.
0: Το δημιουργεί application, τι είναι?
1: Μάλλον
0: application
1: να γίνει...
0: που μπαίνει μέσα.
1: Όχι, μάλλον
0: άνα το κάμου για να τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Αφήσε το 013 που λέει ότι θέλει τουλάχιστον 5 βασικούς παίκτες η Ομονία μεταγραφές. Και πότε θα κινηθούμε? Το 21 επαναλαμβάνεται, λέει. Ποιο είναι το 21?
1: Το 2021.
0: Μετά από κατάκτηση
1: το πρωτάθλημα, ναι, okay. Και μετά το που έχασαν κάποιους παίχτες και δεν αναπληρώθηκαν κάποιοι άλλοι, μάλλον αυτό λέει. Εδώ θα είμαστε να κρίνουμε το τι συμβαίνει. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Ομονία θα μείνει έτσι, ρε παιδιά. Ενώ όχι σε επίπεδο αριθμού μεταγραφών, ενώ θα βρει τους παίχτες που θέλει. Εγώ έτσι τον νιώθω. Τώρα, αν κρίναμε το χρονικό ορίζοντα των οποίων κατά το πρώτο τη ευρωπαϊκό παιχνίδι δεν είχε τις επιλογές για να
0: είναι
1: πιο άνετοι. Ναι, σίγουρα. Του βγάζει μάτι, είναι ξεκάθαρο νομίζω. Και θα το νομίζω το διαπιστώνουν και ήδη. Απλά δεν είναι και επιχείρημα το, σου επαναλαμβάνω, αυτόν το είναι θέλουμε καλύτερους από αυτούς που έχουμε. Τι πάει να πει? Ένα λεπτό. Έλα κάμα που παίζει.
0: Ο Ελαλάτσι αντί Λατσί είναι κάμα.
1: Α, καλό, καλό, δεν το έπιασα. Καλώς. Μάλλον δεν βρίσκουν 105 αυτόν που έλεγα εγώ. Μάλλον δεν βρίσκουν καλύτερους από αυτούς που έχουμε.
0: Εντάξει, λογικό, μια λογική εξήγηση.
1: Όχι, είναι δουλειά τους να βρίσκουν καλύτερους.
0: Προσπαθούν, από... αλλά προφανώς δεν έχουν βρει ακόμη.
1: Και δεν είναι και θέμα από αυτούς που έχουμε. Το θέμα είναι να βρίσκεις άξιους και πιο καλούς από αυτούς που χάνεις. Καμιά φορά.
0: Ναι, χάνεις, έχεις κάποιους άλλους και βάζεις τώρα, ρε παιδί. Άρα ψάχνεις καλύτερο από αυτούς που έχεις τώρα.
1: Γιώργο, ας σου πω κάτι. Κούρασες με, κλείσες κοσόλες, βάλε 17 τραούθια, φεύγουν.
0: Συνέχισε με τα μηνύματα.
1: Αντιπολιτεύες. Αλλά όπως στην Ομόνια γυρεύκουν παίχτες με εύκολα ονόματα για να μπορούν να τους προφέρουν σωστά.
0: Μπάς.
1: Μπορεί. Ως τα τώρα πάντως είναι εύκολα. Λογικά, λέει ο 105, να είσαι ρεπόρτερ Ομόνιας, ναι, και να κάνεις το ρεπορτάζ πρέπει να είναι η πιο πναστή δουλειά του καλοκαιριού.
0: Απέναντίας, φίλε.
1: Πιο δύσκολο. Στο επίπεδο του...
0: αν ο ρεπόρτερ ασχολείται με μια ομάδα μόνο όταν υπήρχε εξέλιξη, οκ. Αλλά το να είσαι ρεπόρτερ μιας ομάδας που θα υπάρξει κατά κάποιον τρόπο εξέλιξη, θα γίνουν κάποιες ενέργειες, θα αποκτηθούν κάποιοι παίκτες στην προηγούμενη περίπτωση και να αργεί να μην έχεις για μεγάλο χρονικό διάστημα δραστηριότητα ή να μην σου βγαίνει κάτι, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Σας πω ποιος είναι το φετινό καλοκαίρι για ποιο ρεπόρτερ, διότι την ίδια
1: σε
0: ώρα...
1: Σε επίπεδο μεταγραφών μιλούμε.
0: Όχι μόνο, ναι, διότι η ανάγκη ως ρεπόρτερ είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην ιστοσελίδα, είτε στην εφημερίδα να κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή μια εφημερίδα να βγει σήμερα ενάχει, ή τις μέρες ας πούμε ενάχει το ρεπορτάζ των μεγάλων των ομάδων. Αν μια ομάδα θα έχει εξέλιξη, εσύ πάλι πρέπει να γεμίσεις που λέμε, ή πάλι πρέπει να βγεις στο ραδιόφωνο να δώσεις ρεπορτάζ, πάλι πρέπει να βάλεις στην ιστοσελίδα το κομμάτι σου. Άρα ένα ακόμη πιο δύσκολο. Με σου πω ότι το πιο δύσκολο ρεπορτάζ αυτό το καλοκαίρι θεωρώ ότι είναι το ρεπόρτερ της ανόρθωσης.
1: Δύσκολο.
0: Ναι. Σκέφτουν έναν καλοκαίρι το οποίο δεδομένα πρέπει.
1: Έχει
0: να γράφεις...
1: περιφερειακές όμως εξελίξεις για ορθωσία,
0: εδώ δεν μπορείς, δεν έχεις τη δυνατότητα να βρεις ύλη που λέμε, υλικό για να δουλέψεις, να μιλήσεις, να γράψεις για ούτε μια μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι εννοώ. Το διοικητικό οργανωτικό κομμάτι είναι ok, είναι έναν, θα τελειώσει, νομίζω απόψε μπορείς να τελειώσει κατά κάποιον τρόπο με κάποιες ανακοινώσεις, αλλά σκέφτου από τον καιρό που τέλειωσε το πρωτάθλημα μέχρι το να ξεκινήσει το επόμενο. Το τι υλικό το τι θέματα μπορεί να βρει ένα ρεπόρτερ της διαόρθωσης ή να μην βρει.
1: Πάμε στην αποκάλυψη της ημέρας και στα νούμερα του να τον έχουμε από κοντά, εάν και εφόσον επιβεβαιωθεί. Αν δεν επιβεβαιωθεί θα τον κόψουμε. Ο φίλος 450, πολύ κοντά σε Σέτερφορ, η Πάφος, μεγάλο όνομα.
0: Δεν λέμε μεγάλο όνομα επειδή συζητήσαμε αρκετά σήμερα για την προφορά του ή μεγάλο ποδοσφαιρικά σε εκτόπιμα. Φαντάζομαι το δεύτερο μπορεί.
1: Μεγάλο όνομα, ναι. Βαρβάτον όνομα.
0: Εντάξει.
1: Άρα περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον επιβεβαιωθεί. Αγαπάκια.
0: Οπα.
1: 788, καλημερούδια. Θα ήθελα να ακούσω γνωμούλα για το νέο απόκτημα της αελάρας μας. Από εδώ και πέρα, όποιος ακροατής δεν μας μιλά τόσο γλυκά όπως το φίλον ή τη φίλην 788, δεν θα διαβάζεται.
0: Αγαπουλίνη, γνωμούλα δεν μπορώ να σου... δεν μπορούμε να σου δώσουμε. Τι γνωμούλα να σου δώσουμε, πέρα από το ότι είναι μια καλή ποδοσφαιρικά ηλικία τα 29 χρόνια. Δεν μπορεί να πεις, ας πούμε, ούτε είναι νέος άπειρος, ούτε είναι προς το τέλος. Έχει έναν αξιοπρόσεκτο από τη στιγμή που παίξε στις ομάδες Γαλλίας και Ιταλίας.
1: Έχει παραστάσεις.
0: Εντάξει, αλλά γνωμούλα, πριν έρθει, να δούμε την καταστασούλα του, να δούμε την, το ρολάκι που θα έχει στην ομάδα, τη, το πώς θα προσαρμοστεί στην, στην ομάδα, το τι ρόλο, πώς να το πω τώρα... Α, θα είναι ένας πρωταγωνιστής κατά κάποιον τρόπο, θα, τι τον προορίζει
1: θέλεις
0: ο Μαθής.
1: Ουσία,
0: ναι,
1: ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Από
0: θα
1: το...
0: έχει ουσιούλα, ναι. Θα το δούμε. Στη...
1: βασικά τη ΣΑΕΛ γενικότερα, αλλά και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που την είδαμε την ΑΕΛ την περσινή χρονιά πόσο ακίνδυνη ήταν σε αρκετά παιχνίδια επιθετικά.
0: Δεν και φορ νομίζω ο παίχτης που.
1: Ναι, δεκάριν και στα άκρα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: είναι ο άνθρωπος που θα δημιουργεί προφανώς κάτι που έλειπε της ΑΕΛ την περσινή χρονιά, δηλαδή δεν έβρισκε δημιουργικά πράγματα από τους μεσοεπιθετικούς της. Άρα αν οι καλές του παραστάσεις και η καλή του ποδοσφαιρική ηλικία, όπως είπε και ο Λογίδης, μεταφραστούν σε ουσία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εντός ζητούμε. Γιατί η ΑΕΛ δεν έχει ή δεν κουβαλά από τους περσινούς επιλογές που να τις δίνουν αυτήν την ουσία και να πει ότι φέρνω έναν παίχτη και περιμένω να δω αν θα μου βγει. Αυτόν αγαπάκι για την ΑΕΛΑΡΑ. Εδώ χρειάζεται να επενδύσεις στις ακαδημίες.
0: Εδώ.
1: Δεν ξέρω που εδώ, μας λέει ο φίλος 070.
0: Μιλούσαμε πριν για την Ομόνοια, για την Ανόρθωση. Εντάξει, λογικό ότι αν είναι για την Ανόρθωση, λογικό και πώς να το πω, η μόνη λύση να κοιτάξεις και το τι έχεις στα, στις δικές σου τις πιο κάτω ηλικιακά ομάδες εννοώ, αλλά εντάξει. Την ίδια ώρα είναι και η ανάγκη να παρουσιάσεις ένα σύνολο ανταγωνιστικό σε ένα βαθμό που να έχεις μια αξιοπρεπή παρουσία στο, στο ποδάθλημα.
1: Εντάξει, και
0: απέναντι σε όλες τις ομάδες που ενισχύουν ή προσπαθούν ή έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν και εσύ αναγκαστικά.
1: Είπαμε πάρα πολύ, ας πούμε πριν είπαμε για τις κυπριακές ομάδες πλέον ότι έφυγαν από το σύνδρομο του μικρού, έφυγαν από το ότι νιώθουν το κόμπλεξ κατωτερότητας όταν παίζουν με πιο δυνατούς αντιπάλους. Το έχουν βρει, αλλά σε αυτόν το κομμάτι, δηλαδή των ακαδημιών, χρειάζονται να γίνουν πολλά. Το τελευταίο διάστημα να άλλαξαν κάποια πράγματα, δηλαδή βλέπουμε πιο εύκολα Κύπριους να ξεπετάγονται και να κάνουν και πράγματα εντός του αγωνιστικού χώρου, γιατί είδαμε πάρα πολλές φορές να εμφανίζονται, να κάνουν αποσπασματικά κάποιες καλές εμφανίσεις και μετά τους χάνουμε. Όμως οι ακαδημίες πρέπει να δουλέψουν διαφορετικά των ομάδων στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, αν θέλουν και οι ίδιες να αποκτήσουν, δηλαδή να μπορέσουν να επενδύσουν σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, είτε αγωνιστικά είτε με την προοπτική να απολυθούν και να φέρουν χρήμα στην ομάδα. Άρα είναι πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψεις σε βάθος χρόνου, να τα οργανώσεις, και να βγάλεις τους ποδοσφαιριστές που θα μπορέσεις να επενδύσεις

0: κάνω τους ποικιλοτρόπους. Ας πούμε, ακούγαμε πέρσι που έβλεπες έναν μέτριο έως κακό σύνολο που ήταν η ανόρθωση. Διαβάζαμε από πολλούς ακροατές, κυρίως ανορθωσιάτες, μα γιατί δεν στρέφονται να βάλει κάποιους μικρούς, να δούμε. Σκεφτείτε μια ανόρθωση η οποία σε δίνει την κατάσταση, προφανώς δεν έχει την ποιότητα στις ακαδημίες της ή τους έτοιμους ποδοσφαιριστές για να τους τραβήξει στην πρώτη ομάδα και να κάνουν πιο πέντε πράγματα. Άρα έχουμε δουλειά ακόμη σε αυτό το κομμάτι.
1: Λοιπόν, μιλώντας για την ΑΕΛ λίγο νωρίτερα, με αφορμή το μήνυμα του αγαπημένου 788, να ενημερώσω ότι στην εκπομπή που ακολουθεί σε λίγα λεπτά, κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους, ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ, ο Νικόλας Λεβέντης, θα είναι και ο πρώτος έτσι στη σειρά φιλοξενούμενος. Από εκεί πέρα θα έχουμε ρεπορτάζ για την ανόρθωση, χθεσινή εξέλιξη και η απόψινή εκδήλωση. Ρεπορτάζ για τις ομάδες μας που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις το διήμερο στην Ευρώπη, Απόλλων, Πάφος, Ομόνια και όχι μόνο, ανάμεσα σε άλλα. Έχετε έγνοια ρε παιδιά, έχει βολή στη... κάνουμε βολή στη Λάρνακα, λέει ο 777. Όταν λέει στη Λάρνακα, συγγνώμη, στη Λαλαρκά.
0: Γιατί κάνετε βολή, αφού απαγορεύεται. Με κίτρινη προειδοποίηση κάνετε βολή.
1: Με κίτρινη προειδοποίηση είναι ραδίο.
0: Με ενδιαφέρει. Είδες τα χαϊρκά μας. Κι είσαστε.
1: Περίμενε, είναι και θέμα κίτρινης προειδοποίησης.
0: Περίμενε.
1: Τα χαϊρκά τα ίστα μέσα εβδομάδα.
0: Πέτε μου, κι είσαστε.
1: Σε ποιον πεδίο βολής πρώτα απ' όλα κάνετε βολή. Έναν το κρατούμενο. Για να ξέρουμε ποια επαρχία πρέπει να σε εγρήγορση.
0: Αν είσαστε καλό χωριό, δεν έχει πρόβλημα. Κανόνισαν περασμένη εβδομάδα, τα έκαψαν όλα. Δεν αφήκετε πολλά. Φίλε καλημέρα, για να καταφέρουμε, λέει ο 273, βγάζουμε παίκτες, πρέπει να φύγει το
1: ανατάτη
0: και επιλεχτή και ο στόχος να είναι η ανάπτυξη. Τώρα όλα κυλού για να μην πέσουν κατηγορία.
1: Κάτι δεν μας
0: κάτι ο κορέκτορας κάπου, ναι. Ναι, δεν σε βοηθά και δεν μας βοηθά ούτε μας.
1: Ναι. Αν είναι για την ανόρθωση και επίλεχτη, ποιοι ανατάτη και επίλεχτη, έμαργαση. Θα σου πει ποια μονάδα είναι από το ράδιο, Γιώργα. Όχι ρε φίλε, ποια μονάδα είναι, σε ποιον πεδίο, Κόρνο.
0: Εμένα τα λάλης τους.
1: Το Κόρνο, αφού δεν στείλεν το. Έχει πεδίο βολής ο Κόρνος.
0: Έχει έναν πρόσωπο. Είναι μυστικά ούτε. Okay. Να κάτσω σου λαλό τώρα, έναν μπορώ.
1: Να, εντάξει. Okay. Να μου θέλει αυτά ένα σειρά.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάρτε και τον Καϊάφα για σκάουτερ. Ένα από αυτούς που διαφωνούν, που το κριτήριο τους είναι απλά
0: το που αγωνίστηκε.
1: Ναι, το από που προέρχεται κάποιος, ο οποίος προλαμβάνεται σε κάποια
0: παιδιά, είναι επαγγελματίες. Ξεκολλάτε λίγο με τούτα. Να έρθει, κρίνε το για τούτο που θα κάνει. Κρίνε το στα χρονοδιαγράμματα που θα του θέσουν, του οποιοδήποτε νεκτάριου. Θα δουλέψει, θα δουλέψει να σε οργανώσει. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω το πώς θα πάει ο Νεκτάριος στην ανόρθωση, αλλά άνθρωπους σαν τον Νεκτάριο, ειδικά η ανόρθωση τους έχει ανάγκη. Ανθρώπους που ξέρουν το Κυπριακό πρωτάθλημα, ανθρώπους που έχουν και κάποιες παραστάσεις, ανθρώπους που είναι σοβαροί. Άρα λοιπόν, λίγο.
1: Και προφανώς είναι στο πλαίσιο ενός πλάνου γενικότερου που οργανώνεται σε κάποιες θέσεις. Δεν είναι απλά έτσι. Παίρνω κάποιον, οποιοδήποτε, και βάζω τον εκεί σε μια θέση. Άρα αφήστε το πλάνο να δουλέψει, να δούμε. Πρώτα απ' όλα είναι απόφαση μιας νέας διοίκησης, η οποία εκτιμώ μέχρι στιγμής ότι μη τι άλλον αντιμετωπίζεται ή έγινε να αποδεχτεί η νέα αυτή εξέλιξη με θετικό φακό από τους αυτοσιάτες.
0: Εντάξει, μαζί σας στροφή και συζήτηση, είναι στο κι αν ήταν τρόλ, συμφωνεί με την άποψη μας, σωστά ναι. Τα λέμε, λέει. Νοτάτη και επιλέχτη είναι τα προαθλήματα ακαδημιών μας, λέει ο φίλος.
1: Εντάξει, μα όταν λέμε να πιάσεις, έτσι πιάνεις έναν 15χρονο, 16χρονο και τσουπ, βάζεις το μέσα στη... ότι έτσι βγάζεις παίκτες. Σταδιακό, είναι η δεύτερη ομάδα πιο κάτω, κάποιος άλλος, μπορεί να είναι ένας, δύο,

0: δεν σημαίνει ότι όποιο έχει ομάδες και ο κάτω σημαίνει έχει και κάποιο. Μπορεί να είναι μια φουρνιά, ας πούμε, τώρα που να μην έχεις. Να έχεις μετά από ένα χρόνο. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι. Δύσκολο να μένεις κανένα φυσικά που να μπορεί να επενδύσεις πάνω του, να αξίζει ενώ να δουλέψει πάνω του κάποιο. Αλλά... Λοιπόν, μέχρι εδώ 59 και κάτι τα λεπτά μετά τις 9. Άρα, παραδίδουμε σκυτάλι, αθλητικό δελτίο και ακολούθως εκπομπή κάνε παιχνίδι. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7.
1: Καλόν υπόλοιπο σε όλους.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Την απόκτηση του διεθνούς Καμερουνέζου Μούμι Εμκαμελέου ανακοίνωσε η Πάφος. Μετά τον τραυματισμό του Ζαζά κινήθηκε αστραπιαία και συμφώνησε με τον 32χρονο ακριοεπιθετικό, ο οποίος έρχεται από γεμάτη τριετία στη Δυναμό Μόσχας. Προηγουμένως ήταν βασικός στέλεχος στην παντοκρατορία της Young Boys στην Ελβετία, όπου κατέκτησε 4 πρωταθλήματα και κατέγραψε συμμετοχές σε ομίλους Champions και Europa League. Αύριο το πρωί αναχωρεί αποστολή για το Σάλτσμπουργκ, σε αυτή συμπεριλήφθηκε ο Άντερσον και θα αξιολογηθεί ο βαθμός ετοιμότητας του. Γαλλικό πολυεργαλείο πρόσθεσε στο ρόστερ της ΑΕΛ. Ανακοίνωσε τη διετή συμφωνία με τον 30χρονο Ρεμίου Ντάν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπαιξε στην Ιταλία με Λέτς, Σαμπτόρια και Καταζάρο. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στις Ρέμς και Μπορντό. Η τελευταία ξόδεψε 10 εκατομμύρια για να τον αγοράσει το 2020. Στην καριέρα του, ο Ντάν αγωνίστηκε σε όλες τις θέσεις του κέντρου αλλά και της επίθεσης. Στην Ιταλία καθιερώθηκε ως δημιουργικός μέσος. Κοντά σε μεταγραφή και ο Απόλλωνας αφού είναι σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του 27χρονου Σουηδού με καταγωγή από Νιγηρία επιθετικού Ζοέλ Ασόρο. Ο παίχτης είναι δανεικός από τη γαλλική Μετς στην Τζουντγκάρτενς μέχρι τις 15 Αυγούστου και προσπάθεια είναι όπως έρθει άμεσα στην Κύπρο. Στην Νορβηγία από χθες η αποστολή εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπραντ στις 6 συνέντευξη τύπου του Λοσάδα. Στη λίστα για τα παιχνίδια δεν δηλώθηκε ο ανέτοιμος Ουγκπό. Στην πρόσληψη του Νεκτάριου Αλεξάνδρου, στη θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου προχώρησε ανόρθωση. Όπως ανακοινώθηκε, η διοίκηση επενδύει στην εμπειρία και τις γνώσεις του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει το συνολικό συντονισμό και επίβλεψη του ποδοσφαιρικού τμήματος και το σχεδιασμό της ομάδας. Περαιτέρω ανακοινώσεις για το στρατηγικό πλάνο και το όραμα για αγωνιστική και οικονομική ανάκαμψη θα γίνουν στην εκδήλωση που θα γίνει απόψε στις 7:30 στο Παπαδόπουλος. Η Ομόνοια ολοκληρώνει την προετοιμασία της επί Κυπριακού εδάφους και το απόγευμα στις 6:30 αναχωρεί για την Μάλαγα και από εκεί θα μεταβεί ο οδηγός στο Γιβραλτάρ εν ώψη του μεθαυριανού αγώνα με την Λίνκολν. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι της Πέμπτης ο Ντουμπάντζο, περισσότερες πιθανότητες για Έτινγκ, δεδομένα αυτός οι τιμωρημένοι Κουλιμπαλί, Ναγκό και Κακούλης. Στην Κύπρο μεταφέρεται το σκηνικό για το ΑΠΟΕΛ. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο του Θόηση Λαγατάμια, το Σάββατο το φιλικό με την Κηφισιά στο Γάσιπι. Αναμονή για τις τελικές εξελίξεις με Φακούντο Πέρες, προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Σε μίνι στάδιο προετοιμασίας μπαίνει η ΑΕΚ εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος, θα δώσει 3 φιλικά στις 7 και 8 Αυγούστου. Θα παίξει στην Αρένα με Καρμιώτισσα και Ομόνια Ραδίπου αντίστοιχα και στις 21 του μήνα στην Περιστερώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Το τρίτο και τελευταίο στάδιο προετοιμασίας εξωτερικών μπαίνει ο Άρης. Από σήμερα ξεκινούν προπονήσεις στην Αυστρία. Πέμπτη το επόμενο φιλικό με την πρωταθλήτρια Κατάρ Αλσαντ.

0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε ο Ολυμπιακός Πειραιός για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Υποδέχεται την Αϊμέχεν με στόχο το πρώτο βήμα πρόκριση για τα play-off, όπου θα περιμένει μία εκ των Union Saint-Gilloise και Bodoclim. Εκτός αποστολής ο ανέτοιμος ΕΣΕ και ο Μασούρας, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία κοντά στην River Plate, αλλά θα είναι στην αποστολή ο Ορτέγα. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνικά αγώνα από τον Sport FM 95. Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Κιόρ για την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού μέσου Μίλαν Βίταλις για ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα λήγει η προθεσμία που έδωσε η Ένωση στον Κόστιτς, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Αϊτχόφεν. Στην τελική ευθεία προσπάθεια του Παναθηναϊκού για να κάνει δικό του το Λιβάι Γκαρσία, με τον οποίο υπάρχει προφορική συμφωνία. Εκκρεμεί να προκύψει τελική συμφωνία με τη Δυναμό Μόσχας, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Σε σημαντική ενίσχυση προχώρησε ο ΠΑΟΚ, συμφώνησε με την ΝΙΣ για την αγορά του 23χρονου μέσου Τσόμ Λουσέ, ο οποίος υπέραψε τετραετές συμβόλαιο. Η Φενέμπαξε είναι έτοιμη να σπάσει τα ταμεία της για να κάνει δικό της τον Μάρκους Ράσφορντ, προσφέροντάς του ηγεμενικό συμβόλαιο σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τη Manchester United. Η Newcastle απέρριψε την πρώτη πρόταση της Arsenal ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μπρούνο Γκιμαράες και ο Βραζιλιάνος ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στην Ισπανία. Η Liverpool δεν έχει καμία πρόθεση να απολύσει τον Χάκπο παρά το ζεστό ενδιαφέρον της Τότενα. Τέλος, η Φούλαμ, το Άλβαρο Αρμπελόα, πήρε δύο ποδοσφαιριστές της Ρεάλ εναντί 50 εκατομμυρίων ευρώ, των 21χρονων επιθετικών Γκονζάλου Γκαρσία και των 18χρονο μέσο Σέζαρ Παλάσιος. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέξτε και σε μπω παιδί, μπορεί να φύγει να κατεβεί.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Τραπέζι στο Μιλάρι Μπιστρό Tavern.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
11: Τραπέζι στο Passione Wine and Food.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
14: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
13: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο.
15: αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landas Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
16: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
18: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
19: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel and Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Σπορ FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Στη Νορβηγία βρίσκεται από αργά χθες βράδυ η αποστολή του Απόλλωνα εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα κόντρα στην Μπραν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο στόχαστρο του Απόλλωνα ο Τζόελ Ασόρο είναι 27χρονος Σουηδο-Νιγηριανός επιθετικός, αγωνίζεται κυρίως στο δεξί άκρο της επίθεσης, ανήκει στην γαλλική Μέτς και αγωνίζεται δανεικός στην σουηδική Τζουνγκάρτεν. Η Πάφος ανακοίνωσε σπουδαία μεταγραφή χθες βράδυ. Πρόκειται για τον διεθνή Καμερουνέζο ακραίο επιθετικό Νίκολας Μουμί Εν Καμαλέου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 28. Αγωνιζόταν στην Δυναμό Μόσχας. Η αποστολή της παφιακής ομάδας θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για την Αυστρία εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Σάλτσμπουργκ. Η Ομόνια ολοκληρώνει επικυπριακού εδάφου στην προετοιμασία της, καθώς η αποστολή θα αναχωρήσει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα για το Γιβραλτάρ μέσω Μάλαγας για το παιχνίδι της Πέμπτης με αντίπαλο την Λίνκολ. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον 30χρονο Γάλλο μέσω επιθετικό Ρεμί Ουντίν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Σήμερα στις 7.30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος είναι προγραμματισμένη εκδήλωση της ανόρθωσης. Θα παρουσιαστεί το νέο Δέλτα Σίγμα, οι νέες εμφανίσεις για την σεζόν 26-27, το τεχνικό επιτελείο καθώς και το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θυμίζω θα ανοίξει μόνο η δυτική και είναι δωρεάν η είσοδος. Στην μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων ρίχνεται απόψε ο Ολυμπιακός Πειραιός. Θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Champions League με αντίπαλο την Νάιμενγκεν. Είναι στις 9 η ώρα το παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Να σας υπενθυμίσω και τον διαγωνισμό μας. Διεκδικείτε την νέα φετινή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ, όνομα, επίθετο, και μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει γύρω στις 12 παρά προς την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Άρα έχετε περίπου ένα διωρό μπροστά σας, έτσι ώστε να στείλετε λιγότερο, να στείλετε τα μηνύματά σας και να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε τη νέα φετινή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ. Στο 29, παραλαμβάνω, 2950 τα μηνύματά σας με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ, όνομα και επίθετο. Επίσης, να σας πω ότι διεκδικείτε τις 50 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Περιλαμβάνει 4 συνολικά παιχνίδια. Θα γίνει στην παρουσία του Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπη Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα από τις 11 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία. Και για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας. Είναι και αυτό ένα βασικό στοιχείο. Η κλήρωση στις 24 Αυγούστου.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με τον εκπρόσωπο της ΙΣΑΕΛ, τον Νικόλα Λεβέντη. Γεια σου Νικόλα, σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, η ΑΕΛ, να αρχίσουμε από τα μεταγραφικά. Ανακοίνωσε χθες την προσθήκη στο ρόστερ του Γάλλου μέσου Ρεμί Ουντέν. Πρόκειται με βάση και το βιογραφικό στοιχείο του ποδοσφαιριστή για μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Τι μπορείς να μας πεις παραπάνω για αυτή τη συμφωνία, για αυτή την προσθήκη στο ρόστερ?
1: Σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις από σε ψηλό επίπεδο, ειδικά στο καμπιονάτο με τη Λέτσε. Οπότε θεωρούμε ότι με αυτή την εμπειρία που κουβαλάει θα μπορέσει να δώσει αρκετά πράγματα στην ομάδα. Και δυστυχώς είναι αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια, ότι λείπουν οι προσωπικότητες, οι παίχτες προσωπικότητες από την ΑΕΛ, και θεωρούμε ότι μέσα από τέτοιες κινήσεις θα μπορέσουμε να δώσουμε στην ομάδα αυτό που ψάχνουμε τόσα χρόνια. Φυσικά καθρέφτης για όλους είναι το γήπεδο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το βιογραφικό του κάθε ποδοσφαιριστή, ειδικά όταν έχει παραστάσεις από πιο μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όμως καθρέφτης για όλους είναι το γήπεδο. Εμείς ευχόμαστε να είναι υγιής ο ποδοσφαιριστής και να μπορέσει να μας βοηθήσει μέσα στη χρονιά. Είναι η 14η μεταγραφή.
0: Μάλιστα,
1: που κάνουμε.
0: Πάρα πολλές.
1: Ναι, πάρα πολλές για ακόμα μια χρονιά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει, το λέμε συνεχώς, γινόμαστε και κουραστικοί, όμως θα πρέπει να το προσέξουμε, να μην στείλουμε και να ξεστείλουμε την ομάδα κάθε χρόνο. Ευελπιστούμε ότι μέσα από τις κινήσεις που έγιναν φέτος θα μπορέσουμε να φτιάξουμε επιτέλους ένα καλό κορμό και κάθε χρόνο να είναι μονοψήφιος ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που θα έρχονται στην ομάδα.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι βασικά οχτάρο δεκάρι, μπορεί να παίξει και στα άκρα, έτσι είναι η θέση του, ή για ποια θέση τον έχετε πάρει?
1: Είναι μεσοεπιθετικός. Είναι μεσοεπιθετικός ο Ρεμί. Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει λύσεις σε διάφορες θέσεις, όμως κυρίως τον χρειαζόμαστε εκεί στην μεσαία γραμμή, στην οργάνωση του παιχνιδιού, στο να απειλεί και αυτός την αντίπαλη εστία. Όμως, αγαπητή Στέλλα, όπως είπα και πριν, καθρέφτης είναι το γήπεδο. Θα πρέπει όλα αυτά που λέμε και όλες αυτές οι περγαμηνές που συνοδεύουν κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουμε φέρει φέτος, να τα δείξουν μέσα στο γήπεδο. Χρειάζεται, θεωρώ, πολλή δουλειά από την ομάδα. Το είδαμε και στο χθεσινό φιλικό. Λείπει πάρα πολύ η ομοιογένεια και θεωρώ ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Οπότε
1: εκεί εγκείται, θεωρώ, η δουλειά του κύριου Μάρτης και του τεχνικού επιτελείου να μπορέσουν να δώσουν όσα περισσότερα γίνεται, ούτως ώστε η ΑΕΛ να μπορέσει να αποκτήσει ομοιογένεια το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα δεν θα είμαστε 100% έτοιμοι στις πρώτες αγωνιστικές, ωστόσο θα πρέπει να καταφέρουμε να είμαστε στον μεγαλύτερο βαθμό έτοιμοι, ούτως ώστε στην πρεμιέρα με την ανόρθωση η ομάδα να μπορέσει να ξεκινήσει με νίκη το νέο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Ο ποδοσφαιριστής αυτός είναι στην Πολωνία, Νικόλα?
1: Βεβαίως, είναι από χθες στην Πολωνία. Έχει πραγματοποιήσει και μια προπόνηση αργά το απόγευμα, οπότε
0: Μπει σιγά-σιγά στο πρόγραμμα.
1: Ναι, είναι σημαντικό ότι δεν έχασε καθόλου καιρό. Οπότε η ομάδα θα είναι εκεί μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Θα επιστρέψει, θα δώσει και δύο φιλικά εδώ στην Κύπρο. Και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει, όπως είπα και πριν, να αποκτήσει τα στοιχεία που λείπουν, ούτως ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στον αγώνα της πρεμιέρας.
0: Ναι. Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, έχετε ολοκληρώσει, απομένουν κάποιες άλλες κινήσεις ακόμη? Πόσο σκέφτεστε για το μεταγραφικό?
1: Κοιτάξτε, ποτέ δεν ολοκληρώνεται ένας προγραμματισμός, έτσι. Βρισκόμαστε σε
0: βασικές προτεραιότητες, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, οι βασικές προτεραιότητες θεωρώ ότι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί στο 100% σχεδόν. Και έχει ενισχυθεί η ομάδα τουλάχιστον σε θέσεις που πραγματικά είχε ανάγκη. Σίγουρα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που με αυτά που μας δείχνει και ο προπονητής θα χρησιμοποιούνται και σε άλλες θέσεις. Είναι πολλοί θεσίτες, οπότε θεωρώ ότι μέσα από την δουλειά στην Πολωνία θα μπορέσει και ο κύριος Μάρτινς να μας δώσει, εάν χρειάζεται κάτι περισσότερο, σε κάποια συγκεκριμένη ή σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την ομάδα. Εμείς εννοείται δεν έχουμε κλείσει το κεφάλαιο ενίσχυση. Ωστόσο, επειδή ήδη οι μεταγραφές είναι αρκετά μεγάλος αριθμός, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν αυτοί που έχουν αποκτηθεί και αν εντοπίσει τα όποια κενά ο προγραμματής μας, εννοείται ότι είμαστε έτοιμοι εμείς και η Επιτροπή Προγραμματισμού, ο κ. Σταμάχο, ο κ. Τσεσκόσκι, να φέρουν τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή για οποιαδήποτε θέση μας ζητηθεί.
0: Μάλιστα. Άρα για την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι σε σκαριά ή κάτι προχωρημένο ή οτιδήποτε να έχετε στα υπόψη σας. Θα δείτε μέσα από τα επόμενα φιλικά από την προετοιμασία της ομάδας τι μπορεί να προκύψει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, είναι, είπες και εσύ προηγουμένως, κάποια παιδιά που θέλουν το χρόνο τους, είναι αντιληπτό, νέα ομάδα, νέα δεδομένα. Εσείς υπολογίζετε ότι μέσα και από τα επόμενα φιλικά θα μπορέσει να βγάλει έναν καλύτερο πρόσωπο και πώς είδατε την ομάδα σας χθες σε έναν φιλικό που ήταν σε 3-30 λεπτά να πούμε με τη Λέγκια χθες?
1: Κοιτάξτε, γενικά τα φιλικά θεωρώ ότι είναι καθαρά θέματα του προπονητή. Αυτός είναι αρμόδιος να τα κρίνει. Υπάρχει εννοείται από όλους μας μια πρώτη εικόνα. Σίγουρα η ομάδα δεν είναι έτοιμη και νομίζω αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ακόμη ψάχνονται, θεωρώ, και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Βλέπετε ότι η κάθε εντεκάδα είναι διαφορετική, τουλάχιστον στο χθεσινό φιλικό ήταν διαφορετική, και βλέπετε ότι πολλοί ποδοσφαιριστές προσπαθούν να αφομοιώσουν κάποια πράγματα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες του προπονητή. Θεωρώ όμως ότι παιχνίδι με παιχνίδι ο κύριος Μάρτινς θα έχει κατασταλάξει τουλάχιστον σε κάποιους ποδοσφαιριστές με τους οποίους θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, και είμαστε σίγουροι ότι μέχρι και την πρεμιέρα η ομάδα θα εμφανιστεί όπως πρέπει, ώστε να ξεκινήσουμε με νίκη το νέο πρωτάθλημα. Εννοείται ότι στους πρώτους αγώνες θεωρώ αυτό που θα πω αφορά όλες τις ομάδες. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να παίρνουμε τους 3 βαθμούς και όχι τόσο η απόδοση της ομάδας, ή αν θα βγάλουμε καλό πρόσωπο τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου. Νομίζω αυτό που μετράει στην αρχή του προαθλήματος είναι να πάρεις νίκες, και σιγά σιγά εννοείται θα μπορέσει και η ομάδα, θεωρώ, να δείξει αυτά τα πράγματα που θέλουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως, το ξαναλέω, η ΑΕΛ χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται χρόνο, ούτως ώστε να μπορέσει να δώσει στον κόσμο αυτό που αναμένει.
0: Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό και συστήνεται υπομονή, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, για να μην βγάζει, επειδή ήδη ξεκίνησαν κάποιοι να εξάγουν συμπεράσματα και από τα πρώτα ακόμη φιλικά που ήταν εδώ στην Κύπρο, Νικόλα.
1: Εντάξει, το να εξάγουμε συμπεράσματα μέσα από φιλικούς αγώνες και με διαφορετικές εντεκάδες, ειδικά στα πρώτα φιλικά πριν η ομάδα να χωρίσει στην Πολωνία, βλέπαμε και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Θυμίζω το δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό, ήταν σχεδόν όλοι νεαροί ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, οπότε δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε και να συγκρίνουμε το κάθε φιλικό. Με τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Θέλει να δει και ο προπονητής, θεωρώ, και το βάθος στον πάγκο. Ίσως γι' αυτό να βλέπουμε και κάποιες εντεκάδες που να μην είναι οι βασικές στο μυαλό μας, έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως τα περισσότερα φιλικά είναι προπονητικού χαρακτήρα. Ωστόσο, θεωρώ ότι όσο περνούν οι εβδομάδες και θα πλησιάζουμε και την έναρξη του προαθλήματος, θα δούμε πολύ περισσότερο τουλάχιστον 9 στους 11 τους βασικούς ποδοσφαιριστές του κ. Μάρτινς, ούτως ώστε να μπορέσουν, όπως είπα και πριν, να αφομοιώσουν αυτά που θέλει και να επέστη και σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό η ομοιογένεια που ψάχνουμε.
0: Ναι. Μάλιστα, ένας φίλος ρωτάει, μπορεί να μας ακούσε από την αρχή, αν θέλεις να πεις κάτι, γιατί αναφέρει πως έμειναν τρεις καινές θέσεις στον κατάλογο Α και αν θα τις συμπληρώσει αυτές η ΑΕΛ.
1: Εντάξει, το είπα και πριν, εάν ο κύριος Μάρτινς μας ζητήσει οποιαδήποτε περαιτέρω ενίσχυση, εμείς είμαστε έτοιμοι να την προσφέρουμε. Προς το παρόν, θεωρώ ότι θα χρησιμοποιήσει όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει. Θυμίζω είναι 14 στον αριθμό, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετοί. Mm-hmm. Και αν εντοπίσει οποιαδήποτε κενά, με τα χαρά εννοείται να φέρουμε στην ομάδα τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή χρειαστεί στην οποιαδήποτε θέση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε θέμα όμως αριθμών καταλόγου κτλ. Οπότε και αυτό είναι στα θετικά του φετινού προγραμματισμού.
0: Ήθελα να ρωτήσω, σε σχέση με το οικονομικό κομμάτι, έγινε κάποια υπέρβαση φέτος, δόθηκαν παραπάνω χρήματα, ήταν μέσα στα πλαίσια αυτές οι κινήσεις που έχει κάνει η ΑΕΛ?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει υπερβάσεις στο οικονομικό κομμάτι για κάποιους ποδοσφαιριστές, υπερβάσεις για τα δεδομένα της ΑΕΛ, έτσι, ναι. Για να μην νομίζει ο κόσμος, όχι για τα δεδομένα άλλων ομάδων, αντιλαμβάνεστε νομίζω ότι εννοώ. Mm. Για τα δεδομένα της ΑΕΛ έγιναν κάποιες υπερβάσεις, όμως πρώτο μέλημα εννοείται είναι να κρατάμε ισορροπία και στο μισθολόγιο, αλλά και στον budget μας, ώστε να μην ξεφύγουμε και να μένουν στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της χρονιάς, μεγάλη οικονομική τρύπα την οποία δεν θα μπορούμε να καλύψουμε. Όμως ναι, έχουν γίνει κάποιες υπερβάσεις.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά στα υπόλοιπα φιλικά, να ενημερώσουμε λίγο τι γίνεται, γιατί θα είναι και τηλεοπτικά για όσους ενδιαφέρονται, Νικόλα.
1: Ναι, έχουμε το φιλικό με τον Ατρόμητο την Πέμπτη στις 6 ώρα.
0: Ναι.
1: Μετά ακολουθεί την Κυριακή 9 του μήνα με την Ραντόμιακ, ομάδα της Πολωνίας, και πάλι στις 6 ώρα. Οι ώρες που αναφέρω είναι ώρες Κύπρου. Όταν επιστρέψουμε στην Κύπρο, υπήρχε προγραμματισμένο φιλικό με την Ανόρθωση, το οποίο είχε αναβληθεί για ευνόητους λόγους, επειδή οι ομάδες θα συναντηθούν την πρώτη αγωνιστική, οπότε είχε αναβληθεί το συγκεκριμένο φιλικό.
0: Ναι.
1: Και είμαστε στην διαδικασία να διεξαχθεί ένα φιλικό με την Κρασάβα. Περισσότερες λεπτομέρειες εννοείται θα δώσουμε όταν θα οριστικοποιηθεί το γήπεδο που θα πραγματοποιηθεί το φιλικό το συγκεκριμένο, και κλείνουμε τα φιλικά μας στην Κύπρο πριν την έναρξη της πρώτης αγωνιστικής και του νέου πρωταθλήματος με τον Άρη στο Αλφα Μέγα στις 22 Αυγούστου στις 7 η ώρα. Που
0: ωραία.
1: Εκεί θεωρώ θα είναι και η πρόβα και για τις δύο ομάδες εν ώψη της έναρξης του νέου πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Είχατε ακόμη μια αναποχώρηση τις προηγούμενες μέρες, ήταν του Κωνσταντίνη. Έχει πάει στην Φιλανδία, το έχετε ανακοινώσει. Οριστικοποιήθηκαν όλες οι αποχωρήσεις ή υπάρχει ακόμη κάποια εκκρεμότητα, Νικόλα?
1: Όχι, μέχρι στιγμής έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι αποχωρήσεις όπως ζητήθηκαν από το τεχνικό επιτελείο. Το θετικό για μας είναι ότι έχουμε ολοκληρώσει και έχουμε έρθει σε συμφωνίες χωρίς να επιβαρύνουμε οικονομικά την ομάδα, οπότε είναι και αυτό μια πολύ θετική
0: σημαντική
1: εξέλιξη για μας.
0: Ναι,
1: ναι. Οπότε προχωράμε και όπως είπα και πριν για τα θέματα προγραμματισμού, ο κόσμος να μην ανησυχεί, υπάρχουν άνθρωποι εκεί που αποφασίζουν. Αν ο κύριος Μάρτινς θελήσει την οποιαδήποτε προσθήκη στην ομάδα, στην οποιαδήποτε θέση, εννοείται ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και σε μία και σε δύο και σε όσες χρειαστεί προσθήκες στην ομάδα.
0: Ναι. Είχε προκύψει και μια εξέλιξη με τον Μερζούκ, τον νεαρό τερματοφύλακα, γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση ο κεραυνός, έτσι είναι?
1: Ναι, δυστυχώς ο Ανδρέας μας ενημέρωσε ότι θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση για προσωπικούς λόγους. Έγινε, μπορώ να σας πω, αρκετά μεγάλη προσπάθεια και από συμπαίκτες του για να μεταπιστεί ο Ανδρέας, ωστόσο να ξύναν οριστική αποφασή του, τη σεβαστήκαμε. Μάλιστα, εντάξει, θέλησε και ο ίδιος να μείνει έτσι λίγο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Φυσικά, εντάξει, κάτι τέτοιο, ειδικά στην Κύπρο, είναι δύσκολο να γίνει. Ωστόσο,
0: ναι.
1: Πραγματικά τον ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε σε όλες τις θητείες στην ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα έπρεπε και εμείς να συνεχίσουμε να αποκτήσουμε έναν τρίτο τερματοφύλακα. Αποκτήθηκε ένας νεαρός, ο Σάμι Μερζούκ. Και ευελπιστούμε ότι μέσα από την δουλειά του θα μπορέσει και αυτός να μας δείξει το ταλέντο του.
0: Ναι. Θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα είχε έρθει και ο Μπιόρλ ο Νορβηγός. Δεν προχώρησε, μια διευκρίνηση ήταν για ιατρικούς λόγους.
1: Κοιτάξτε, προτιμώ να μην,
0: να
1: μην τοποθετηθώ για το συγκεκριμένο θέμα. Από τη στιγμή που δεν είναι ποδοσφαιριστής ΑΕΛ, θεωρώ ότι δεν υπάρχει και λόγος να συζητάμε για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Το κεφάλαιο Μασέκο είναι ανοιχτό ή όχι για την ΑΕΛ?
1: Θεωρώ πως δεν είναι ανοιχτό, καθώς στις συγκεκριμένες θέσεις, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 5 ποδοσφαιριστές, μαζί με τον Σίμωνα Χριστοφίδη, νεαρό είναι 6. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθεί ακόμη ένας, και ειδικά η συγκεκριμένη περίπτωση εξ όσων γνωρίζαμε, ήταν πολύ δύσκολη, καθώς η ομάδα του, το μόνο που συζητούσε εξ αρχής ήταν η απόλυση του ποδοσφαιριστή. Εμείς δεν μπήκαμε σε τέτοια διαδικασία. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να δούμε τον Μασέκο να φοράει ξανά τη φανέλα της ΑΕΛ.
0: Ναι. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο με ρωτάει ένας φίλος εδώ. Ακούστηκε ένα θέμα, λέει, σε σχέση με οφειλές της ΑΕΛ προς το φόρον ή κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα δημοσίευμα το οποίο θεωρώ ότι οι άνθρωποι που το επιμελήθηκαν θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί στο τι αναφέρονται και στο πώς σουβαλιάζουν τις ομάδες όλες σχετικά με τα χρέη προς το φόρο κτλ. Η ΑΕΛ δεν έχει οφειλές προς το φόρο. Υπάρχει μια οφειλή προς το ΦΠΑ, η οποία είναι η οφειλή Ιουνίου του 2026, όπως έχουν όλες οι εταιρείες, αλλά το Παγκύπριο, όχι μόνο οι ποδοσφαιρικές. Ναι. Δεν έχουμε καμία σχέση με παγκές οφειλές σε φόρους, κοινωνικές ασφαλίσεις κτλ. Αυτά αφορούν άλλες ομάδες. Οπότε καλό θα είναι όταν αναφέρονται συγκεκριμένα σωματεία να αναφέρονται και για ποιο λόγο χρωστάνε και πού χρωστάνε, αφού θέλουν κάποιοι να κάνουν σωστό ρεπορτάζ. Από τη στιγμή που αναγράφεις ένα σωματείο, θα πρέπει να διευκρινίζεις και τον λόγο στον οποίο έχει σταλεί η συγκεκριμένη επιστολή. Απλά για να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος τι λένε, το να σταλεί μια επιστολή από τον εφορό φορολογίας μπορεί να σταλεί επιστολή ακόμη και όταν χρωστάς ένα σέντ στο κράτος. Οπότε αυτό το θέμα για μας εννοείται, θεωρείται λήξαν. Είναι μια οφειλή η οποία θα τακτοποιηθεί μέχρι και το τέλος Αυγούστου, που είναι και η δίμηνη διορία που δικαιούσε να πληρώνεις τον ΦΠΑ ως εταιρεία. Οπότε δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα. Το ξαναλέω, δεν έχουμε καμία οφειλή στο φόρο στις κοινωνικές ασφαλίσεις από παλιά χρέη. Αυτά αφορούν άλλα σωματεία και όχι την ΑΕΛ.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Καλόν υπόλοιπο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Μάλιστα. Αυτά από πλευρά ΑΕΛ σε σχέση και με όλα τα θέματα που αφορούν στην ομάδα. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον Νικόλα Λεβέντη. Θα πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό θα συναντηθεί εκ νέου ο Μαρίνος Μουσούτας για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στο συνταξιοδοτικό. Στόχος να κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή εντός Σεπτεμβρίου. 5 αιτήματα που αφορούν τη βελτίωση της μεταρρύθμισης στο δημόσιο τομέα συζητούν η ηγεσία της Πασιδή με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Όπως αναφέρει η Συντεχνία, εάν ικανοποιηθούν, θα άρουν τις στρεβλώσεις στην κρατική μηχανή και θα συμβάλλουν στον εξυγχρονισμό της. Συνεχίζεται για 5η μέρα η καταστροφική πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, έχοντας ήδη κάψει πάνω από 132.000 στρέμματα δάσους, σπίτια και επιχειρήσεις. Στη σύλληψη 28χρονης προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης απόπειρας εμβρισμού δάσους στον Κόρνο μετά από μαρτυρία που προέκυψε. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη νωρίτερα 26χρονος. Ο καιρός κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Τραπέζι στο ESOPCA.
10: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Τραπέζι στο Garden Day and Night.
10: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
12: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
13: Περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Λοιπόν, ο φίλος ο 030 μου λέει για το ΑΠΟΕΛ, για το ότι έβαλαν τους οπαδούς σε μια διαδικασία για να αποκτήσουν χθες την επαιτειακή φανέλα με ένα σύστημα που τελικά δεν δούλεψε. Γράφει, δεν μπορούσαν να βρουν έναν πιο ήπιον τρόπο και να σεβαστούν τουλάχιστον αυτούς που τους στηρίζουν. Δεν έχω ακριβώς ενημέρωση για το τι μπορεί να έχει συμβεί γύρω από αυτό το ζήτημα. Θα το δούμε. Δεν ξέρω αν προκύπτει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση. Δεν το είδα πουθενά, για να είμαι και ειλικρινής. Αλλά αν έχω κάτι στην πορεία θα σας το μεταφέρω. Ναι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι για τα μηνύματα σε σχέση με τον διαγωνισμό. Μπορείτε να συνεχίσετε πάντως, να παραλάβω αν θέλετε να διεκδικήσετε τη νέα φετινή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ, όνομα, επίθετο, και μπαίνετε στην κλήρωση, την οποία θα πραγματοποιήσουμε γύρω στις 12 παρακάτι, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ για την ανόρθωση. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή η Κατερίνα Κυριάκου για να μας ενημερώσει. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα και στους ακροατές. Καλημέρα.
0: Μάλιστα. Η ανόρθωση που πραγματοποιεί απόψε την εκδήλωση και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις και ανακοινώσεις. Και όσον αφορά στο διοικητικό κομμάτι, Κατερίνα, και στο οικονομικό, θα γίνει και παρουσίαση του ρόστερ, οπότε αν σε ακούμε για αυτό το θέμα αρχικά.
1: Ναι. Είναι μια βραδιά ουσιαστικά λίγο διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια, ενώ σε τέτοια εποχή. Η νέα διοίκηση της ανόρθωσης θα επιχειρήσει να στείλει ουσιαστικά το πρώτο χειρό μήνυμα μιας νέας εποχής στην Μεγάλη Κυρία. Είναι το οικονομικό σίγουρα στο επίκεντρο, αφού γνωρίζουν όλοι εδώ και πάρα πολύ καιρό για το εμπάρκο. Και υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, γιατί έχει προετοιμαστεί για να ακούσει κάτι απόψε ο κόσμος της ανόρθωσης. Και φαίνεται ότι θα υπάρχει μαζική παρουσία των φίλων της κυρίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και σε συνδυασμό με τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από τις ανακοινώσεις που θα προκύψουν απόψε, αναμένεται ότι θα φέρουν μια πολύ μεγάλη προσέλευση στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ναι. Στο επίκεντρο αυτής της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων, είναι η επίσημη ανάληψη της Προεδρίας από τον Χρήστο Μαραγκό της εταιρείας.
0: Θα ανακοινωθεί και επίσημα απόψε αυτό, ναι.
1: Ναι, και η παρουσίαση του πλάνου, αυτό έχουμε μάθει, πάνω στο οποίο θα κινηθεί η διοίκηση με στόχο την οικονομική ενίσχυση, τη σταθερότητα της ανόρθωσης και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επιστροφή της στο δρόμο των επιτυχιών. Θα πρέπει να, και νομίζω ότι ο κόσμος το κατανοεί, υπάρχει και ενθουσιασμός, αλλά συγκρατημένος θα έλεγα Στέλλα, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν οι δυσκολίες, όμως η νέα διοίκηση θέλει να βγει από αυτή τη μιζέρια, να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, από αυτή τη μιζέρια που έχει μπει ανόρθωση τα τελευταία χρόνια, να μπει σε μια νέα βάση με χρήματα που εισραίουν αυτή τη στιγμή στα ταμεία της ανόρθωσης και θα εισρεύσουν και άλλα από ό,τι έχουμε μάθει, έτσι ώστε η ανόρθωση να βρεθεί ξανά στο δρόμο των επιτυχιών. Περιμένει να ακούσει από πρώτο χέρι πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, αποφάσεις, συμφωνίες που αφορούν και τον Αντώνης Παπαδόπουλος και την ονοματοδοσία. Είχε λεχθεί εξάλλου και στη Γενική Συνέλευση ότι είχε καταβληθεί προσπάθεια και συμφωνία τριετούς διάρκειας με ονοματοδοσίας του Αντώνης Παπαδόπουλος με χρήματα που θα έμπαιναν στα ταμεία της ομάδας έως και 3 εκατομμύρια. Και εκτιμάται ότι μία από αυτές τις ανακοινώσεις θα είναι και αυτή, μια συνεργασία που θα φέρει σημαντική οικονομική ανάσα. Όπως είπα, το ύψος της, όπως λέχθηκε και στη Γενική Συνέλευση, φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις. Έχουμε μάθει για κάποια άλλα πράγματα, όμως θα μου επιτρέψεις να μην πω, δεν θέλω να το χαλάσω στους φίλους τους ανορθωσιάτες.
0: Σε τι θα αφορά δηλαδή?
1: Εντάξει, μεταγραφές δεν υπάρχουν, άρα αφορά έχει σχέση με το ρόστερ, αλλά δεν έχει να κάνει με ενίσχυση ενώ κάποιου ατόμου. Θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, ευχάριστο και όμορφο θα έλεγα, και θα το δει ο κόσμος, θα το δει και στο γήπεδο. Όταν θα πάει στο γήπεδο πιστεύω θα είναι εκεί, θα το δει.
0: Μάλιστα. Θυμίζουμε, Κατερίνα, μας το είπε και χθες ο Χαραλάμπος Παρπετάς, ότι θα ανοίξει μόνο η Δυτική και θα είναι δωρεάν η είσοδος για όσους ενδιαφέρονται να πάνε. Ναι,
1: θα ανοίξει μόνο η Δυτική, ναι, θα είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο, γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε αριθμό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει προπόληση εισιτηρίων, όμως εκτιμάται ότι θα είναι κάποιες χιλιάδες, θα είναι εκεί. Δηλαδή, τρεις-τέσσερις θα είναι σίγουρα, πιστεύω. Ναι. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Δεν έχω. Στην ανόρθωση είναι συγκρατημένη, δεν λένε, αλλά οι ενδείξεις λένε ότι θα υπάρχει αρκετή προσέλευση κόσμου της κυρίας. Εντάξει, γίνεται, όπως είπα, μια προσπάθεια να αλλάξει γενικότερα το κλίμα και να βαδίσει σε μια νέα εποχή η ανόρθωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την απόψινή εκδήλωση, περιλαμβάνει οτιδήποτε άλλο ή να πάμε να ακούσουμε και την άποψή σου γύρω από το αγωνιστικό κομμάτι, καθώς έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία στην Πολωνία, έχει επιστρέψει η αποστολή χθες.
1: Εντάξει, είδε η ανακοίνωση του Νεκταρίου Αλεξάνδρου σε ό,τι αφορά τα νεότερα, ήταν η τελευταία εξέλιξη.
0: Ναι, αυτό πώς προέκυψε, ήταν λίγο ξαφνικό, δεν το είχα δει πουθενά. Ναι,
1: η διοίκηση φαίνεται ότι φάνηκε μέσα σε όλες αυτές τις εβδομάδες, από τη μέρα που ανέλαβε, προσπαθεί να κρατά κάποιες έπαφες, κάποια πράγματα, τέλος πάντων, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και αυτό έκανε και με τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου. Στην αρχή, πριν από 1,5 μήνα περίπου, γίνοντας σκέψεις αν θα προσλαμβανόταν άτομο για αυτή την θέση, είχαν ακουστεί έτσι ένα-δυο άλλα ονόματα, και φαίνεται ότι προέκυψε αυτή η συμφωνία, το κράτησαν, το ανακοίνωσαν χθες. Όλα θα δείξουν, εννοώ οι επιτυχίες της ανόρθωσης, θα φανεί τέλος πάντων πόσο καλές θα είναι οι όποιες συνεργασίες μέσα από την πορεία που θα έχει και η ομάδα και με το ρόλο βεβαίως του καθενός έτσι που έχει στο πόστο. Χτιμώ ότι ένας άνθρωπος, ο Νεκταρίος Αλεξάνδρου, που θα βοηθήσει την ανόρθωση με το δικό του τρόπο, ξέρει πάρα πολύ καλά τι εστί κυπριακό ποδόσφαιρο, ξέρει τα μονοπάτια και χτιμώ ότι είναι μια σημαντική προσθήκη.
0: Και όσο ακριβώς θα είναι ο ρόλος του, Κατερίνα?
1: Θα είναι διευθυντής Στέλλα και εντάξει.
0: Θα επιβλέπει, θα συντονίζει εκεί την όλη κατάσταση στο ποδοσφαιρικό τμήμα, φαντάζομαι.
1: Ναι, θα μας πούν και περισσότερα απόψε, νομίζω. Και ήταν καλό, νομίζω, που ανακοινώθηκε από χθες, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένος ο κόσμος για κάποια πράγματα που αφορούν το ρόστερ και το αγωνιστικό. Και εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά αν υπάρχει κάτι άλλο από αυτά που έχουμε στα υπόψη μας που αφορούν το ρόστερ, θα ανακοινωθεί σίγουρα απόψη. Είναι αποφασισμένοι να ενημερώσουν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ο Νεκτάριος, είπαμε, θα είναι διευθυντής ποδοσφαίρου στην ανόρθωση. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα βοηθήσει και εντάξει, καθρέφτη στο γήπεδο, Στέλλα, δεν είναι? Δηλαδή, όταν η ομάδα πάει καλά, τότε θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όταν η ομάδα δεν πάει καλά, κάποιος θα φταίξει. Και δεν λέω τώρα για τον Νεκτάρα, μιλάω γενικά.
0: Ναι.
1: Θα έχει το συντονισμό, την επίβλεψη. Ο Νεκτάριος θα έχει συνεργασία με τους προπονητές, με όλο το επιτελείο. Και βεβαίως αργότερα, όταν και εφόσον θα ανοίξει η πόρτα και τις ενίσχυσεις, θα έχει και αυτό το ρόλο.
0: Για το αγωνιστικό, έχει κάτι που κρατάει, έχει κάτι που πρέπει να αφήσει πίσω ή να το διορθώσει ο κύριος Μαέστρο?
1: Κοίταξε, με βάση και το φιλικό που είδαμε, γιατί μόνο με τον Ατρόμητο ήταν τηλεοπτικό και είχαμε την ευκαιρία να το δούμε, σίγουρα είδαμε κάποια θετικά πράγματα. Η μεγαλύτερη αδυναμία που είδα και εγώ και άλλοι συναδελφοί έχουν δει αυτό το πράγμα είναι η δημιουργία των φάσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να να δώσει περισσότερη βαρύτητα ο κύριος Ελ Μαέστρο. Τα φιλικά γίνονται για αυτό το σκοπό, για να εντοπιστούν οι αδυναμίες. Και φάνηκε ότι η ανόρθωση έχει αυτή την αδυναμία. Φάνηκε μέσα από το φιλικό, δεν ξέρω τι έγινε στα προηγούμενα. Δηλαδή δεν είχαμε άλλο να σου μεταφέρουν κάποιοι και άλλο να το βλέπεις και εσύ και να διαπιστώνεις μέσα στο γήπεδο γίνεται. Το θετικό είναι ότι κράτησε ανέπαφη την αιστεία και στα τρία φιλικά που έδωσε, με δύο νίκες, μία ισοπαλία. Όμως για να μπορέσεις να προχωρήσεις θα πρέπει να λύσεις αυτό το θέμα, γιατί για να μπορέσεις να σκοράρεις, να αναπτυχθείς και να προχωρήσεις θα πρέπει να βάζεις και την μπάλα στα δίχτυα. Άρα για να μπει μπάλα στα δίχτυα θα πρέπει να δημιουργούνται και φάσεις.
0: Mm-hmm. Ωραία. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλή συνέχεια, καλόν υπόλοιπο. Θα πάμε τώρα στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μαζί μας τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Θα τα πούμε για την ΠΑΦΟ. Είναι μαζί μας ο Στέλιος Σοφοκλέου. Σε χαιρετώ, Στέλιο. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Μάλιστα, η ΠΑΦΟ έκανε και μια σημαντική προσθήκη χθες βράδυ. Φαίνεται να είναι σπουδαία μεταγραφή ο Εν Καμαλέου. Αν θέλεις να αρχίσουμε από αυτόν. Αν έχεις και εσύ κάποια ενημέρωση. Δηλαδή κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ, θα έλεγα, Στέγιο, να κάνει αντικατάσταση και με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο του Ζιάζα, που προέκυψε εκείνη η πολύ μεγάλη ατυχία, πραγματικά το σοκ με τον σοβαρό τραυματισμό του.
2: Ναι. Εγώ θα σταθώ πρώτα στον τραυματισμό και στην απώλεια που έχει η ΠΑΦΟΣ και μετά στη μεταγραφή. Είναι μια απώλεια σημαντική. Ήταν σε μια τρομερή κατάσταση ο Ζιάζα. Θα βοηθούσε και σίγουρα δίνει μια άλλη δυναμική στην ομάδα μας, τουλάχιστον μεσοεπιθετικά. Είναι κρίμα που θα το χάσουμε και στα παιχνίδια της Ευρώπης, αλλά και στα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τώρα από εκεί και πέρα, όντως η διοίκηση αστραπιαία, ξαφνιάζοντας και εμάς τους οπαδούς της, αν θέλετε, έχει καταφέρει να φέρει έναν ποδοσφαιριστή με πολύ καλό CV. Τώρα, πόσον έτοιμος είναι, πόσον έτοιμος θα είναι σε αυτά τα παιχνίδια, αν αγωνιστεί κανείς δεν ξέρει. Θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, η κίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Ναι. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή και με πάρα πολλές εμφανίσεις με την εθνική του, έτσι.
2: Με την εθνική του, ναι. Νομίζω 60-62, δεν κάνω λάθος.
0: Και αγωνιζόταν στην Δυναμό Μόσχα στα τελευταία χρόνια και προέρχεται από γεμάτη σεζόν.
2: Ναι. Ναι, το έχω δει, το έχουμε ψάξει λίγο με την είδηση που ήρθε και βλέπουμε ένα πάρα πολύ καλό CV, ναι. Εντάξει, χρειάζεται όμως, πρέπει να πιστωθεί όμως και ο συγκεκριμένος με την προσαρμογή του στην Κύπρο, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτά, εκτός από το CV που έχει κάποιος.
0: Να προσθέσω ότι έχει πάρει και 4 πρωταθλήματα με την Young Boys, την προπροηγούμενη του ομάδα. Έπαιξε και σε ομίλους του Champions League, του Europa League.
2: Είναι έμπειρος ποδοσφαιριστής, καλός ποδοσφαιριστής. Από το CV του καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Τώρα εδώ και πέρα ευελπιστούμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει.
0: Ναι, έτσι είναι. Και στοχεύει από ό,τι μαθαίνω και σε περαιτέρω ενίσχυση η ΠΑΦΟΣ. Θα πάρει και κάποιους ακόμη παίχτες, ίσως και του καταλόγου Β.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι συμπληρωμένες και οι θέσεις.
2: Το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε εσάς και σε άλλους συναδέλφους σας. Έχουμε εμπιστοσύνη στη διοίκηση, στους ανθρώπους που διοικούν, που χειρίζονται αυτά τα πράγματα. Έχουν δείξει ότι γίνονται πολύ καλές κινήσεις, σωστές κινήσεις και την ώρα που πρέπει, για να είμαστε ειλικρινείς. Εάν βλέπουν ότι ήδη χρειάζεται ενίσχυση, θα το κάνουν. Εγώ προσωπικά το είχα πει την περασμένη εβδομάδα. Εκεί που πιστεύω ότι χρειάζεται ενίσχυση είναι στην επίθεση. Είναι ένας καλός επιθετικός, νομίζω, είναι αυτό που χρειάζεται η ΠΑΦΟΣ.
0: Αν και ο Λέλε στο τελευταίο παιχνίδι του ευρωπαϊκού μας έδειξε έναν πρόσωπο που δεν το είχαμε δει, αλήθεια να λέγεται, προηγουμένως. Από πέρσι που είναι στην ομάδα, ναι.
2: Ναι, γι' αυτόν είπα ότι χρειαζόμαστε και την εβδομάδα έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, νομίζω, με την ΠΑΦΟ. Μακάρι να προσέξει, δεν ξέρω αν ήθελε χρόνο προσαρμογή στο έναν το άλλο, δεν ξέρω, αλλά έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο, όντως ο Λελέ. Μακάρι να πάει ακόμα καλύτερα και να μην χρειαστεί να πιάσουμε παίχτη.
0: Ναι, ναι. Έχει πάρει και τον Ματζέσκι, θυμίζω, μετά τις ατυχίες που προκύψαν με τον Κόρτερ και τον Κυριακίδη στην θέση του τερματοφύλακα. Έχει πάρει Γκουν Καμπιέλ και τον Σάμι Μαέ και έδειξαν όλοι, ειδικά οι δύο πρώτοι, ότι είναι παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν και σημαντικά μάλιστα.
2: Ναι, και θα το ξαναπώ ότι νομίζω ότι χρειάζονται ακόμα περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν. Αλλά από τα πρώτα παιχνίδια τους έχουν ρίξει στα βαθιά, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουν δείξει ότι είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Ναι. Σχολιάσαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ήταν, εκτός από μεγάλη επιτυχία, μεγάλο επίτευγμα να κάνει αυτή την ανατροπή η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ. Ήταν και μια εμφάνιση πάρα πολύ πιστική, που δείχνει πράγματα εν ώψη της συνέχειας. Ποια είναι η άποψή σου?
2: Ναι, δεν είναι μόνο η πρόκριση, το ότι καταφέραμε να προκριθούμε, δεν είναι μόνο το ότι καταφέραμε να ανατρέψουμε ένα 2-0 και να περάσουμε στην επόμενη γύρο. Η ομάδα έδειξε ότι έχει και παίχτες, έχει καλό ρόστερ, έχει και βάθος. Να μην ξεχνάτε ότι στο παιχνίδι της Λεμεσό ήταν εκτός ενδεκάδας ο Πέπε.
0: Ένας παίχτης
2: ο οποίος ήταν από τους καλύτερους της Πάφου. Και οι ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν και νέοι που ήρθαν φέτος έχουν δείξει ότι μπορούν. Άρα η Πάφος υπάρχει και βάθος στη φετινή χρονιά. Σίγουρα θα έγιναν αλλαγές, σίγουρα θα εξετάζονται χρόνο, όμως έχουν δείξει από τώρα ότι οι προσθήκες μέχρι τώρα που έχουν κάνει σίγουρα θα βοηθήσουν την ομάδα πάρα πολύ.

0: γενική εικόνα που επικρατεί είναι ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στη διοίκηση, στους ανθρώπους εκεί κάνουν τις σωστές κινήσεις. Σίγουρα σε κάποιους θα πετύχεις, αλίμονο. Και μάλιστα όταν γίνονται και αρκετές αλλαγές.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σίγουρα δεν μπορούμε να βγάλουμε γρήγορα συμπεράσματα, όμως έχουν δείξει κάτι, έχουν δείξει ποιότητα οι παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει αυτή τη στιγμή. Έχει δείξει η ομάδα ότι με το σωστό τρόπο, να θέλετε, να μην πω τη σωστή προετοιμασία αγωνιστικά, γενικά σε όλους τους τομείς, είτε ψυχολογία, είτε το α, το β, αν είμαστε σε καλή κατάσταση, μπορούν να βοηθήσουν. Τους καταλαβαίνεις, τους βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Σίγουρα είναι πάρα πολύ νωρίς για τελικά συμπεράσματα, όμως έχουν δείξει κάποια πράγματα τα οποία είναι βασικά για τη συνέχεια και για να μπορέσει να βγάλει ναι. κάποια συμπεράσματα.
1: Μάλιστα. Τα παιχνίδια με τη Σάλτσμπουργκ τώρα πώς τα βλέπεις, ψηλό εμπόδιο, ναι. ψηλότερο φυσικά.
0: Ακόμα πιο δύσκολο εμπόδιο, ναι.
1: ναι.
0: Όμως, όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, το παρά το 2-0 εκτός έδρας επιστεύαμε ότι μπορεί η Πάφος να περάσει, το έχουμε κάνει. Άρα και τώρα θα πάμε με τις ίδιες ελπίδες, με την ίδια πίστη, να θέλετε, δύο παιχνίδια, το καθένα με τις δικές του δυσκολίες, εκτός, εντός, για να προσπαθήσουμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο.
1: Ναι.
0: Αν τα καταφέρουμε, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Mm-hmm. Έτσι είναι, γιατί είναι από τις ομάδες που τις έχουμε συνηθίσει
0: ναι.
1: μάλιστα στο Champions League,
0: ναι,
1: όχι
0: ναι,
1: στο
0: ναι.
1: Europa by Salzburg, τόσο ναι. ψηλό επίπεδο.
0: Τα τελευταία χρόνια ναι, έχει πάρα ναι. πολύ γαλές.
1: Είναι ακόμα μια πρόκληση για την Πάφο πάντως.
0: Εντάξει, ο πύχης είναι ψηλά εδώ και καιρό, εδώ και τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει, για την Πάφο
1: ναι.
0: και τα καταφέρνουμε, δείξαμε ότι μπορούμε, θα το προσπαθήσουμε και αυτή τη φορά.
1: Ναι. Που με βάση και τη χθεσινή κλήρωση θα έχει λίγο πιο χαμηλό θεωρώ εμπόδιο, αν και εφόσον καταφέρει να αποκλείσει τους Αυστριακούς.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε Μιάλπη είτε Σλόβαν.
0: Ναι, είτε Σλόβαν. Ναι, αν και η Σλόβαν είναι ιστορική ομάδα, έχει
1: ναι,
0: παράδοση.
1: Ναι.
0: Όμως νομίζω η Σάλτσμπουργκ είναι κάτι καλύτερο. Τώρα ναι. δεν ξέρουμε. Δεν
1: είσαι αισιόδοξο όμως, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. βεβαίως είμαστε. Όχι μόνο εγώ, νομίζω όλοι οι παφίτες είμαστε αισιόδοξοι. Ναι.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταγιώ, να είσαι καλά. Καλή
0: εγώ
1: συνέχεια
0: ευχαριστώ.
1: Να ευχηθώ. Καλόν υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά.
1: Μάλιστα. Αυτά για την Πάφο. Να σας πω ότι ο Άντερσον έχει εγγραφεί στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο, έμειναν εκτός φυσικά ο Ζιάζα και περιμένουν ακόμη ενημέρωση, δεν την έχουν, σε σχέση με τον Εγκμαλέου και αν θα τον εγγράψουν. Δικαιούνται να κάνουν αλλαγές οι ομάδες στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο. Θα το δούμε και τις επόμενες. Ώρες, μέρες. Λοιπόν, αυτά, πάμε στο αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιουλάρης. Από την άλλη, λείπουν τα τελευταία χρόνια οι παίχτες προσωπικότητες και θεωρούμε ότι ο Ρεμίου Ντεν θα δώσει αυτό το στοιχείο με την εμπειρία και τις παραστάσεις που κουβαλά, δήλωσε στον Sport FM 95 ο Νικόλας Λεβέντης, σχολιάζοντας τη μεταγραφή του 30χρονου Γάλλου, ο οποίος εντάχθηκε στο πρόγραμμα προετοιμασίας. Είναι η 14η μεταγραφή μας για φέτος. Αν θεωρήσει ο κύριος Μάρτης ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε όσες προσθήκες χρειαστεί, πρόσθεσε. Την απόκτηση του 32χρονου εξτρέμ Μούμι Εγκαμαλέου ανακοίνωσε η Πάφος. Μετά τον τραυματισμό του Ζάζα κινήθηκε αστραπιαία και συμφώνησε με τον διεθνή Καμερουνέζο, ο οποίος έρχεται από γεμάτη τριετία στη δυναμό Μόσχας. Προηγουμένως ήταν βασικός στέλεχος στην παντοκρατορία της Young Boys στην Ελβετία, όπου κατέκτησε 4 πρωταθλήματα. Αύριο πρωί αναχωρεί αποστολή Σάλτσμπουργκ, νέο πρόσωπο στην ευρωπαϊκή λίστα, ο Άντερσον. Ο Απόλλωνας είναι κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Σουηδού με καταγωγή από Νιγηρία επιθετικού Τζοέλ Ασόρο. Ο παίχτης είναι δανεικός από τη γαλλική Μέσιν Τζουντ Κάρτενς μέχρι 15 Αυγούστου και προσπάθεια είναι πως έρθει άμεσα για να ενταχθεί στην ομάδα. Στην Νορβηγία από χθες η αποστολή εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπραν στις 6 συνέντευξης τύπου Δροσάδα. Στη λίστα για τα δύο παιχνίδια δεν δηλώθηκε Ούγκμπο, διαθέσιμος ο Ασουνσάο. Η Ομόνοια ολοκληρώνει την προετοιμασία της επικυπριακού εδάφους με πρωινή προπόνηση και στις 6

0: και 30 το απόγευμα αναχωρεί για τη Μάλαγα και από εκεί θα μεταβεί ο οδηγός στο Γιβραλτάρ εν όψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Λίνκολν. Δύσκολα θα προλάβει ο Ντουμπάτζο, περισσότερες πιθανότητες για Άιτινγκ, δεδομένα εκτός η τιμωρημένη Κολυμπαλή, Ναγκό και Κακουλής. Στην Κύπρο μεταφέρεται το σκηνικό για το ΑΠΟΕΛ. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο του Θόηλα Ακατάμιας. Το Σάββατο φιλικό με την Κηφισιά στο Γάσιπι. Αναμονή για τις τελικές εξελίξεις με Φακούντο Πέρες. Προτεραιότητα απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Αξιολογείται περίπτωση του Καμερουνέζου, πρώην τερματοφύλακα της Καρνιώτισσας, Ντεβί Εμπασί. Η ανόρθωση προχώρησε στην πρόσληψη του Νεκτάρου Αλεξάνδρου στη θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Θα έχει το γενικό συντονισμό του ποδοσφαιρικού τμήματος και τον σχεδιασμό της ομάδας. Περαιτέρω ανακοινώσεις για το στρατηγικό πλάνο και το όραμα για αγωνιστική και οικονομική ανάκαμψη θα γίνουν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 7:30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Σε μήνυ στάδιο προετοιμασίας μπαίνει η ΑΕΚ εν όψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Θα δώσει 3 φιλικά στις 7 και 8 Αυγούστου με τις Καρμιώτισσα και Ομόνια Ραδίπου αντίστοιχα στην ΑΕΚ Αρένα και στις 21 του μήνα με την Ομόνια 29 Μαΐου στην Περιστερώνα. Την ίδια ώρα ο Τσάβι Ρόκα θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ με μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στην μεσοεπιθετική γραμμή. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο προετοιμασίας στο εξωτερικό μπήκε ο Άρης. Από σήμερα ξεκίνησαν οι προπονήσεις στην Αυστρία. Πέμπτη το επόμενο φιλικό με την πρωταθλήτρια Κατάρ Αλ Σαντ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε ο Ολυμπιακός Πειραιώς. Για τον τρίτο προκριματικό του Champions League υποδέχεται την Nijmegen με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης για τα play-off όπου θα περιμένει μία εκ των Union Saint-Gilloise και Μπότο Κλίμπτε. Εκτός αποστολής έμεινε ο ανέτοιμος ΕΣΕ και ο Μασούρας, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία κοντά στη River Plate, αλλά είναι διαθέσιμος απόψε ο Ορτέγα, σέντρα στις 9 ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού μέσου Μίλαν Βίταλις για ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα λυγεί η προθεσμία που έδωσε η Ένωση στον Κώστιτς για να απαντήσει. Ενδιαφέρον για τον παίχτη και από την Αιτχόφεν. Στην τελική ευθεία προσπάθεια του Παναθηναϊκού για να κάνει δικό του τον Λιβάη Γκαρσία, με τον οποίο υπάρχει συμφωνία, εκκρεμεί να προκύψει και η τελική συμφωνία με την Σπάρτακ Μόσχας, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Σε σημαντική ενίσχυση προχώρησε ο ΠΑΟΚ. Συμφώνησε με την ΝΙΣ για την αγορά του 23χρονου μέσου Τσόμ Λουσέ, ο οποίος υπέραψε τετραετές συμβόλαιο. Η Φενέμπαχτσε είναι έτοιμη να σπάσει τα ταμεία για τον Μάρκους Ράσφορντ, προσφέροντας ηγεμονικό συμβόλαιο στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Manchester United. Η Newcastle απέρριψε την πρώτη πρόταση της Arsenal ύψους 76 εκατομμύρων ευρώ για την παραχώρηση του Bruno Guimaraes. Η Liverpool δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει τον Χάκπο παρά το ζεστό ενδιαφέρον της Tottenham. Τέλος, η Fulham του Άλβαρο Αρμπελόα πήρε 2 ποδοσφαιριστές της Real Madrid έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ, τον 29χρονο επιθετικό Γκονζάλο Γκαρσία και τον 18χρονο μέσο Σέζαρ Παλάσιος. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
3: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με 2 απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
4: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
5: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
6: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
5: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
5: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
10: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
12: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
13: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
14: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel and Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτου και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Και θα ακούσουμε στη συνέχεια του φίλου τον Μάκε. Θα κάνει μια παρέμβαση σημαντική, όχι για να τραγουδήσει, εκτός αν θέλει να τραγουδήσει κιόλας. Αλλά θα μας βοηθήσει στην κλήρωση σε σχέση με τον διαγωνισμό για την νέα εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ, την οποία διεκδικείται. Θυμίζω, έχετε ακόμη μερικά λεπτά. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ όνομα επίθετο και μπαίνετε. Επαναλαμβάνω στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε γύρω στις 12 παρακάτι. Ένας φίλος, ο 364, μου λέει: η Ομόνια πρέπει να πάρει επιθετικών επίπεδου, δεξιών μπακ επίπεδου, κεντρικών αμυντικών. Να πλαισιώνει τους Κουλυμπαλή και Παναγιώτου. Ένα δεκάριν επίπεδου και έναν τερματοφύλακα εισάξιον του Φαπιάνο. Μόνον έτσι θα φτάσει η ομάδα στα επίπεδα τα περσινά και να αποχωρήσει ο Τουμπάντζο και ο Ουζόχο. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή του. Νομίζω ψάχνουν και αυτές τις θέσεις. Τώρα έχει καιρό που ψάχνουν. Δεν ξέρω, δεν βρίσκει καλύτερους από ό,τι φαίνεται ο κύριος Μπέρκ από αυτούς που έχει. Ή κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Επίσης ο 840, 25 εκατομμύρια μου λέει προϋπολογισμό, αλίμονον αν δεν είχαν, τι αν δεν είχαν, αν δεν είχαν επιλογές να προσθέσουν και άλλους παίχτες. 450, πολύ κοντά σε Σέντερφορ λέει Πάφος, μεγάλο όνομα και αυτός, μεγάλο όνομα. Μάλιστα. Είπαμε και νωρίτερα στα σχόλιά μας με τον Στέγιο Σοφοκλέους ότι κάνει πολύ καλές κινήσεις η Πάφος φέτος, τουλάχιστον δείχνουν και στην πράξη να έχουν βγει κάποιες. Είναι και η τελευταία προσθήκη που έχει έναν πάρα πολύ καλό βιογραφικό, ο Νίκολας Μουμή Εγκμαλέου, και μας λέει και ένας φίλος εδώ ότι θα πάρει και Σέντερφορ. Ναι, νομίζω ήταν μέσα στις επιλογές και αυτή η θέση, συν κάποιοι άλλοι νεαροί που θα προσθεθούν για τον κατάλογο Β. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά. Πάμε τηλεφωνικώς στην Νορβηγία. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Εφραίμ Γεωργίου, απεσταλμένος μας, για τον αγώνα του Απόλλωνα απέναντι στην Μπραν. Αύριο το παιχνίδι, βρίσκεται από αργά χθες βράδυ εκεί η αποστολή. Σε χαιρετώ, Εφραίμ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροάτες του Sport FM 95.
0: Πολύ ωραίο. Πώς ήταν το ταξίδι σας?
1: Κοίτα, 5,5 ώρες ταξίδι δεν είναι και το πιο εύκολο ταξίδι που μπορεί να έχει κάποιος, αλλά εντάξει, κύλησε ομαλά. Δεν είχε και πάρα πολλές αναταράξεις στο αεροπλάνο και σε κάποια σημεία έτσι το ένιωθες. Το ένιωθες καλά. Αλλά εντάξει, σημασία έχει ότι είσαι από νωρίς σε σχέση με το πότε είναι ο αγώνας. Ο Απόλλωνας, και έτσι θα έχουν τον χρόνο να ενσωματωθούν ή τουλάχιστον να είναι σε καλή κατάσταση οι ποδοσφαιριστές.
0: Η θερμοκρασία τι λέει εκεί τώρα?
1: Η θερμοκρασία στην Λαμία Ψαγή είναι καταπληκτική, είναι στους 13 βαθμούς. μπορεί έτσι να ακούγεται λίγο extreme, αλλά οι 13 βαθμοί το μπάρκεν εδώ στην Νορβηγία είναι για ένα κοντομάνικο φανελάκι.
0: Για σένα εννοείς.
1: Μπορεί έτσι για χαλαρά.
0: Σένα. Όχι για όλον τον κόσμο.
1: Για τους είναι μοιρασμένος ο κόσμος. Η αλήθεια είναι που είτε έχουν τη ζακετούλα τους είτε φοράνε το κοντομάνικο τους. Δεν είναι τόσο κρύο δηλαδή. Είναι το καλοκαίρι τους. Ας μην ξεχνάμε ότι και εδώ είναι το καλοκαίρι τους.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, να μας πεις για την αποστολή γενικότερα, για το παιχνίδι που έρχεται, τι νεότερα προκύπτουν, είχετε την ευκαιρία, φαντάζομαι, τα έπατε και μέσα στο αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Τι μπορείς να μας μεταφέρεις?
1: Ναι. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα που έχει μια ξεκάθαρη φιλοσοφία, μια επιθετική φιλοσοφία, βάζει πάρα πολλά τέρματα, Μπραν. Είναι μια ομάδα που αγωνίζεται με ένα 4-3-3, αλλά πολύ πολύ επιθετικό. Παίρνει στο αντίπαλο τρίτο 6 με 7 ποδοσφαιριστές σχεδόν κάθε φορά. Έχει ψηλό pressing, πολύ ψηλό pressing. Και συνήθως πηγαίνουν, φορτώνει τη μία από τις δύο πλευρές για να δημιουργεί κενά στην απέναντι. Αυτό όμως έχει και το αντίτιμα του. Δηλαδή είναι μια ομάδα που βάζει πολλά δέρματα, αλλά είναι μια ομάδα που έχει και ένα πίσω. Και αυτά καλύτερα να εκμεταλλευτεί ο Απολλώνας. Τα κενά που δημιουργούνται πίσω, έτσι θεωρώ ότι μπορεί να τα εκμεταλλευτεί με παίχτες όπως ο Κβίτα και αυτή η σαραντάρα μπαγιά που έχει, που μπορεί να βρει ελεύθερο συμπαίχτη, η ταχύτητα κάποιων ποδοσφαιριστών, κυρίως των εξτρέμ, που μπορούν έτσι να είναι και διεισδυτικοί, Μπράντον Τόμας, ο οποίος σίγουρα θα ξεκινήσει, Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος θεωρώ ότι θα ξεκινήσει. Είναι παίχτες κλειδιά για το συγκεκριμένο παιχνίδι και συνάμα η αμυντική λειτουργία της ομάδας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη αποστολή, πολύ ψηλό εμπόδιο για τον Απόλλωνα και πρέπει να βρει τον τρόπο όμως Εφραίμ να αντεπεξέλθει, αν τα καταφέρει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του δίνει τις ελπίδες εν ώψη του επαναληπτικού.
1: Κοίτα, είναι και μια ομάδα η Μπραν που εδώ στην έδρα της, εντάξει, αν δει κανείς τα αποτελέσματα, δεν έχει και την πιο καυτή έδρα που θα μπορούσε να βρει μπροστά του Απόλλωνας. Δηλαδή είναι κάπως μοιρασμένα τα παιχνίδια της. Κάποιες φορές έχει περισσότερες νίκες ασφαλώς, αλλά περίπου ένα στα τρία παιχνίδια δεν είναι νίκη. Άρα, εντάξει, μια δύσκολη έδρα, αλλά όχι και η πιο δύσκολη που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο Απόλλωνας.
0: Ναι. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι θα κάνει κάποιες αλλαγές, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση και με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά?
1: Ναι, θεωρώ το γεγονός ότι έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Γκάρι Ροντρίγκες, πολύ πιθανόν να τον δούμε και ως βασικό. Επίσης θα ήθελα να δω έτσι, θα μπορέσουμε να μάθουμε και περισσότερα στην τελευταία προπόνηση για τις σκέψεις του κ. Λοζάδα, αλλά θεωρώ ότι και ο Αϊβού έχει καλές πιθανότητες να βρεθεί στο αστικό σχήμα.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που θα το δούμε. Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αϊβού έτσι κι αλλιώς για βασικός έχει αποκτηθεί. Ενώ
0: ναι.
1: Χρειάζεται τον χρόνο
0: απλώς δεν ήταν έτοιμος.
1: Ναι, ναι. γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια μέτρησε συνολικά 7-8 προπονήσεις. Εντάξει. Αυξάνονται όμως οι προπονήσεις σιγά σιγά. Πήρε τα πρωταγωνιστικά του λεπτά.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με τον Νουκπό, είχα ρωτήσει και χθες τον Φανούριο, μου είπαν ότι αν είναι να παίξει και να δηλωθεί θα το αποφασίσουν σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά θα αφορά στον επαναληπτικό, γιατί δεν έχει ταξιδέψει σωστόν με την αποστολή.
1: Ναι, ναι, ναι, και δεν είναι, δεν θα μπορούσε να πάρει τώρα χρόνο συμμετοχής έτσι και να ταξίδευε και να δηλωθεί. Υπάρχει το δικαίωμα στην ομάδα 24 ώρες πριν τον αγώνα να προχωρήσει σε αλλαγή στον κατάλογο, στον ευρωπαϊκό κατάλογο της. Mm. Αλλά αντιλαμβάνεσαι πόσες προπονήσεις έχει ο Κουπό. Μία, μισή,
0: ναι, δύο. Μία προπονήση την έχει κάνει σίγουρα, άντε δύο.
1: Μια καθαρή την έχει κάνει και μια μισή είναι από αυτές που είναι περισσότερο το διάβασμα του αντιπάλου και λοιπά, που δεν είναι full 100% προπονήσεις. Άρα,
0: ναι.
1: Το να πάρει χρόνο συμμετοχής και να ταξίδευε δεν θα παίρνει χρόνο συμμετοχής. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Είναι όμως μια έμπειρη επιλογή. Λες και εσύ ότι ίσως κάποια στιγμή να μπορέσει να βελτιώσει ενώ το επίπεδο του αγωνιστικών, αν δεν είναι τώρα και εφόσον πάρει κιόλας την πρόκριση ο Απόλλωνας, ίσως να είναι στο επόμενο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκ των πραγμάτων έχει αποκτηθεί για να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα και να παλέψει για τη θέση του βασικού.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: για την ώρα θα βλέπουμε εκεί τον Όσμπολτ. Έτσι,
1: ναι,
0: Εφραίμ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Τον Όσμπολτ θα δούμε. Και εντάξει, πιθανόν εάν συνεχίσει στην πορεία, να δούμε και νέες προσθήκες, όπως αυτή του Ζωέλ Ασορό, ο οποίος είναι κοντά στον Απόλλωνα.
0: Μια και έχεις αναφέρει αυτό το θέμα, να πούμε ότι ήταν ένα δημοσίευμα χθες αποκαλυπτικό στο Shoot & Call από τον συνάδελφο, το ρεπόρτερ μας, τον Νίκολα Κωνσταντίνου.
1: Ναι, το είχε γράψει ο Νίκολας Κωνσταντίνου στο Σιδενγκόλ για τον Τζο Ελασσόρο.
0: Είναι σε προχωρημένες επαφές, είναι 27χρονος, Σουηδο-Νιγηριανός, δεξιός ακραίος επιθετικός.
1: Ο οποίος είναι στην Τζουγκάρτεν, ήταν από το στην Τζουγκάρτεν βέβαια, ήταν με τη μορφή δανεισμού από την ΜΕΝ. Μέχρι 15 Αυγούστου ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Άρα, πολύ σύντομα ίσως να προκύψει.
0: Ολοκληρώνεται εξαιρίξη. Δηλαδή τώρα ο δανεισμός του και ενδεχομένως, αν όντως προκύψει οριστική συμφωνία, να τον πάρει ξανά δανεικόν ο Απόλλωνας. Ή δεν ξέρω πώς θα το κάνουν τώρα.
1: Δεν αποκλείεται να είναι με τη μορφή δανεισμού. Πάντως, εντάξει, στην Τζουγκάρτεν δεν ήταν βασικό στέλεχος. Δεν ήταν από αυτόν που ξεκινούσε η ενδεκάδα, όμως ήταν μέσα στις πρώτες αλλαγές, πήρε και παιχνίδια σαν βασικός, αλλά ήταν και μέσα στις πρώτες αλλαγές το καιρό που αγωνιζόταν εκεί. Και έτσι αλλιώς ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το πρωτάθλημα στη Σουηδία είναι ήδη σε εξέλιξη. Άρα ο συγκεκριμένος μόλις έρθει μπορεί να μπει απευθείας μέσα. Δεν είναι παίκτης ο οποίος έχει χάσει προετοιμασία κλπ.
0: Ναι, ναι, σωστό. Εννοείς μπορεί να προκύψει και άμεσα κάτι για να μπορέσουν να τον δηλώσουν. Πρέπει να, ό,τι είναι να γίνει, να γίνει μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε πάντως, γιατί αύριο παίζει ο Απόλλωνας.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα προλάβουν, αλλά θα το δούμε. Ναι. Θα το δούμε. Ναι. Γιατί όπως είπες και εσύ, μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε.
0: Ναι, μπορεί είναι να κάνει το αλλαγή. Ναι, στον ευρωπαϊκό κατάλογο μιλάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά για την ώρα. Δεν είπαμε κάτι για τις διασκέψεις και την τελευταία προπόνηση του Απόλλωνα.
1: Ναι, 6 και 7. 6 ώρες Κύπρου πάντα. Ώρες Κύπρου. Η ώρα 6 είναι η διασκέψη τύπου του Λοσάδα και η ώρα 7 είναι η τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Μπραν, ένα γήπεδο 110 ετών. Εκεί θα μας μιλήσει ο κ. Λοσάδα να δούμε και τις σκέψεις του για το πώς ετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι, σε ένα τακτικό, σε ένα παιχνίδι που η τακτική θα παίξει τεράστιο ρόλο, και θα δούμε και στην τελευταία προπόνηση, έτσι ξέρεις, το πρώτο τέταρτο, λίγο μια σκέψη από τον τεχνικό.
0: Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά Εφραίμ, καλή συνέχεια, καλή δουλειά, καλόν υπόλοιπο. Θα πάμε τώρα να δώσουμε και ρεπορτάζ Ομόνιας, εφόσον ακούσουμε πρώτα τον χορηγό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Επιστρέφουμε. Πάμε στον Παντελή Παντελή, ο οποίος θα συνοδεύσει κιόλας στην αποστολή της Ομόνιας στο Γιβραλτάρ, σε ένα ταξίδι που άλλαξε ημέρα αναχώρησης. Ήταν να γίνει Τετάρτη πρωί, τελικά θα φύγει σήμερα το απόγευμα η αποστολή της Ομόνιας και θα πάει και μέσω Μαλαγάς. Θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος ο Παντελής. Σε χαιρετώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Ακριβώς όπως τα είπες, περιμέναμε Τετάρτη, την πρωινό Τετάρτη. Τελικά αναχωρούν από σήμερα το απόγευμα στις 6:30 η πράσινη.
0: Μάλιστα, 6:30 και θα είναι μέσω Μάλαγα στο ταξίδι και μετά ο δικός για το Γιβραλτάρ.
3: Ακριβώς, 5 ώρες αεροπορικός προς Μάλαγα, Ισπανία, και ακολούθως περίπου 1,5 ώρα ο δικός προς Γιβραλτάρ. Μαζί με κάποιους ελέγχους εκεί στα σύνορα Ισπανίας-Κυβραλτάρ, είναι ένα σύνολο 7 ωρών για το ταξίδι, κάπου έτσι, εκεί υπολογίζουν της Ομόνιας. Δηλαδή 1,5 ώρα Κύπρου θα είναι στο Γιβραλτάρ, στον προορισμό τους, στο ξενοδοχείο. Ναι. Θα είναι 1 ώρα πίσω εκεί.
0: Γι' αυτόν προφανώς επέλεξαν να πάνε και νωρίτερα, ναι.
3: Ναι, γιατί θα ήταν πολλές οι ώρες, δηλαδή ακόμα και αρκετά πρωί να αναχωρούσε αύριο και λόγω της κούρασης. Θα ήταν πολύ δύσκολο και για τους ποδοσφαιριστές μετά να πάνε απευθείας σε προπονήσεις και στις καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου δεν θα είχαν ώρα ουσιαστικά για να ξεκουραστούν. Μάλιστα. Ενώ η επιστροφή είναι απευθείας από Γιβραλτάρ. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ενώ να πάμε και σταματάνε στη Μάλαγα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πρωτού μας δώσεις κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες, να πούμε ότι η Ομόνια έχει ανακοινώσει και την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Παντελή Μιχαήλ και είναι και για τα επόμενα 4 χρόνια το συμβόλαιο του νεαρού τερματοφύλακα που είναι τώρα στην ομάδα, έτσι, και έχει προωθηθεί κιόλας, έχει παίξει και στα φιλικά ο συνονόματος σου, Παντελή.
3: Ακριβώς, νομίζω, έτσι χαριτολογώντας ήμουν, επειδή υπάρχει και ένα αστείο με τους ακροατές που στέλνουν τα μηνύματα τους ότι είμαι εγώ ο τρίτος τερματοφύλακας της Ομόνιας. Ανανέωσε 20 ετών ο τερματοφύλακας που είχε πάρει τις ευκαιρίες του στα φιλικά. Ίσως το δούμε φέτος να παίρνει περισσότερες ευκαιρίες. Βέβαια, στους στόχους της Ομόνιας είναι να πάρει και κάποιον άλλον τερματοφύλακα. Αλλά νομίζω αυτή την ώρα ο Μπέρτον υπολογίστη πάνω από τον Ουσόχο. Δηλαδή, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ίσως με τον Φαμπιάνο, ίσως με τον Παντελή να κάνει έτσι και τον ντεμπούτο του.
0: Ναι.
3: Και ανανέωσε μέχρι το 2030.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτή ήταν μια τελευταία μεταγραφική εξέλιξη για την Ομόνια και ο κόσμος περιμένει και κάποιες άλλες στην πορεία. Μου στέλνουν και εδώ από το πρωί και τις προηγούμενες μέρες αρκετά μηνύματα. Δεν είναι ικανοποιημένοι σε σχέση με το πώς εξελίσσεται η μεταγραφική φέτος για την Ομόνια. Δεν είναι ικανοποιημένοι οι φίλοι της ομάδας.
3: Νομίζω μετά τον αποκλεισμό από την Καϊράτ βγήκε ακόμη περισσότερο στην επιφάνεια αυτό, γιατί άργησε η Ομόνια, ειδικά για μια ομάδα που ήθελε και είχε ως στόχο το Champions League. Αυτό έλεγαν από πλευράς ομάδας, έπρεπε να κινηθεί πιο γρήγορα με κάποιες ποιοτικές κινήσεις και ουσιαστικά τώρα όλοι οι παίχτες που ψάχνει είναι για εντεκάδα, δηλαδή και στη θέση του κεντρικού αμυντικού και στου μέσου και τερματοφύλακα εκεί για να ανταγωνίζεται με τον Φαμπιάνο. Είναι όλες τις θέσεις που ψάχνει βασικούς. Ήταν με το σκεπτικό ότι ίσως να περνούσαν την Καϊράτ και αργότερα να έρχονταν περαιτέρω ενίσχυση. Πίστεψαν ότι οι παίχτες που πήραν, δηλαδή ο Διονύ, ο Νεγκό, είναι ποδοσφαιριστές που μπορούν να μπουν εντεκάδα, αλλά δεν ήταν απόλυτα έτοιμοι. Γι' αυτό ίσως να ήταν το λάθος της Ομόνιας, αφού πήγε αποδυναμωμένη στα δύο ματς με την Καϊράτ. Ακολουθεί η περιπέτεια του Europa League. Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος τώρα. Δηλαδή, γιατί στο μυαλό μου, πρωταθλητής Κύπρου να ξεκινά από το Champions League και να καταλήξει στο Conference είναι σε μεγάλο ποσοστό αποτυχία παρά επιτυχία. Νομίζω όταν ξεκινάς από το Champions League και καταλήγεις στο Conference.
0: Εντάξει, εξαρτάται και τα εμπόδια που βρίσκεις μπροστά σου, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ναι, θα μπορούσε καλύτερα η Ομόνια, κάποιες καλύτερες επιλογές ίσως και να αγωνιζόταν και με 11 στα δύο παιχνίδια που δεν το είδαμε από την αρχή μέχρι το τέλος, το διευκρινίζω. Ναι. Να διεκδικούσαν με παραπάνω πιθανότητες ή και αξιώσεις αν θέλεις πρόκριση και συνέχισαν της παρουσίασης στο Champions League. Το δεδομένο είναι ότι έχει μπροστά της τώρα τον αγώνα με τη Λίνκολ, είναι το μεγάλο φαβορί και αλλήμωνο να μην τα καταφέρει, έτσι, όπως και να έχουν τα δεδομένα και αν αγωνίζεται σε πλαστικό και δεν αγωνίζεται και που είναι και τι δεν είναι.
3: Ναι, και αυτό ίσως να είναι και το μεγαλύτερο της πρόβλημα, το ότι είναι πλαστικός κλωτάπητας. Είχαμε και μια έτσι, επικοινωνία με τον Μάνου Τούρες, παίκτης που ήταν στην ΑΕΛ για μια τετραετία και αγωνίστηκε πέρσι στην Σεντ Τζόζεφς, η ομάδα του Γιβραλτάρ. Όπως μας είπε, είναι η ομάδα που ανταγωνίζεται περισσότερο τη Λίνκολν για το πρωτάθλημα. Αν και η Λίνκολν έχει πάρει 12-13 σερί πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, μας είπε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο, όπως προανέφερα, είναι το ο συνθετικός κλωτάπητας, καθώς είναι πολύ δύσκολο να παίξεις εκεί αν όλη τη ζωή σου παίξει σε κανονικό γρασίδι. Είναι διαφορετικά τα χτυπήματα της μπάλας, το πώς μιλάει μπάλα, το πώς αναπηδάει μπάλα. Επομένως, πρέπει να η Ομόνια να θα έχει μια τελευταία προπόνηση αύριο στο συγκεκριμένο γήπεδο. Αλλά αυτό μας το ανέφερε έτσι 3-4 φορές, ότι δεν είναι διαφορετικό να παίξει σε θετικό κλωτάπητα. Επίσης, για την Λίνκολν, το ότι δεν ξεχωρίζει κάποιος ατομικά, δηλαδή δεν πάνε τόσο σε ατομικές ενέργειες και σε ποιότητα για κάποιον να ξεχωρίσει ιδιαίτερα, αλλά το ότι η ομαδική προσπάθεια είναι αυτή που ξεχωρίζει και το ότι παλεύουν όλοι μαζί για να πάρουν τα αποτελέσματα που παίρνουν, αναβαθμίζοντας έτσι και το ποδόσφαιρο της χώρας, όπως μας είπε.
0: Κάνοντας κάποια σύγκριση, δεν ξέρω αν τον έχεις ρωτήσει, σε ποιον επίπεδο δηλαδή πάνω κάτω μπορεί να είναι αυτή η ομάδα?
3: Σίγουρα είναι πιο κάτω από τις κυπριακές ομάδες, όπως μας είπε, αλλά κάνει ασκετά βήματα η Λίνκολν προς τα πάνω.
0: Πέρσι θυμίζω ότι ήταν στο conference link, στη link phase.
3: Ναι, το ανέφερε και αυτό, το ότι πέρσι έγραψε ιστορία με την πρόκληση στο conference league και έκανε και κάποια πολύ καλά αποτελέσματα. Μάζεψε 7 βαθμούς, πήρε γενικές απέναντι σε μεγαλύτερες ομάδες. Γι' αυτό πρέπει και να προσέξει η Ομόνοια να το πάρει σοβαρά, όπως μας είπε. Γιατί πέρσι την έπαθαν αυτοί που δεν αντιμετωπίσαν την Λίγκον σοβαρά. Κάθε παιχνίδι πρέπει να το παίρνει σοβαρά και πρέπει η Ομόνοια εκεί να πάει στο Γιβραλτάρ με το σκεπτικό του να πάρει αποτέλεσμα από τον πρώτο αγώνα. Γιατί αν το πάρει χαλαρά, ότι θα έρθει το παιχνίδι στο γάσι πι και ό,τι και να γίνει, θα μπορέσει να περάσει, ίσως να το πληρώσει, όπως μας ανέφερε.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι τα ξέρει καλύτερα αυτά ο κύριος Μπέρκ και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την ομάδα. Θύμισε μας λίγο στο αγωνιστικό τι γίνεται, ποιοι θα απουσιάζουν, υπάρχουν κάποιοι αμφίβολοι, αν έχεις κάποια περαιτέρω ενημέρωση.
3: Ναι, Κόκουλη Μπαλή και Κακουλή είναι οι τιμωρημένοι που σίγουρα δεν θα βρίσκονται με την ομάδα. Και είναι αμφίβολοι ο Ντουμπάντζο και Άιτινγκ. Ο Άιτινγκ έχει περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή. Ο Ντουμπάντζο πιο λίγες, όμως ίσως όπως και την περασμένη εβδομάδα ταξιδέψει μαζί με την ομάδα, παρά το ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί. Δηλαδή ελάχιστες πιθανότητες δίνω στον Ντουμπάντζο να πάρει αγωνιστικά λεπτά. Ο Άιτινγκ έχει περισσότερες πιθανότητες να μπει στο γήπεδο έστω ως αλλαγή αν τον χρειαστεί ο κύριος Μπέρκ. Η αποστολή θα ανακοινωθεί έτσι γύρω στο μεσημέρι. Τώρα το πρωί είχαμε την τελευταία προπόνηση επί Κυπριακού Ελαφούς για τους πράσινους και θα ακολουθήσει αύριο η τελευταία τους, όπως είπαμε, στο Europa Point Stadium.
0: Ναι, μάλιστα. Για τους αντικαταστάτες είναι λίγες οι επιλογές που απομένουν. Φαντάζομαι δεν θα έχουμε κάποια έκπληξη.
3: Ακριβώς. Δηλαδή είναι πράγματι αξιό απορία στο πόδι μου, δεν έχει δεξί μπακ σε αυτό το στάδιο της σεζόν. Αφού απουσιάζει και ο Ντουμπάντζο και ο Σίμιτς ίσως χρειαστεί να μεταφερθεί στο κέντρο της αμήνας μαζί με τον Παναγιώτο αφού απουσιάζει
0: και πάλι.
3: Ναι. Θα δούμε αν πάει με κούσουλο δεξί μπακ. Η αλήθεια είναι ότι πιθανότητες είναι με αυτό το σενάριο. Αν επιλέξει κάποιο πιο επιθετικό σχήμα με Μαγιαμπέλα.
0: Μπορεί να βάλει και το Χρήστο εκεί να παίξει δεξί.
3: Ναι, ναι. Γιατί έχει παίξει δεξί εξτρέμ, ίσως το φέρει πιο πίσω. Άλλη μια επιλογή είναι ίσως να παίξει με δίδυμο αριστερόπονα, Ρομπάλσκοβες και Παναγιώτου και να βάλει το Χρήστο αριστερό μπακ και να παραμείνει ο Σίμιτς έτσι δεξιά, αλλά δεν το θεωρώ αυτό τόσο πιθανό. Ίσως το πιο πιθανό είναι ο Σίμιτς να παίξει μαζί με Παναγιώτου, να παραμείνει ο Ρομπάλσκοβες αριστερά και ο Κούσουλος, όπως είπαμε, ή ο Μαγιαμπέλα ή ο Χρήστου να πάρουν θέση δεξιά.
0: Και στην κορυφή.
3: Στην κορυφή θεωρώ μοιρασμένες τις πιθανότητες μεταξύ Ντιόνι και Άγγελου Νεοφύτου. Από τη μία ο Άγγελος Νεοφύτου είναι πιο έτοιμος και ίσως το βάλει στο παιχνίδι. Από την άλλη ο Ντιόνι έχει περάσει μια εβδομάδα από το μάτι με την Καϊρά, το που έπαιξε για περίπου ένα μισάωρο. Θεωρώ ότι θα είναι και αυτός πιο έτοιμος και ίσως τον ξεκινήσει και μετά να ρίξει στο παιχνίδι τον Νεοφύτου. Δηλαδή αν αγωνιστεί για μία ώρα περίπου αγώνα ο Ντιονί και στο επόμενο μισάωρο να μπει και ο Νεοφύτου στο παιχνίδι.
0: Οι κόκκινες είναι για δύο μάτς. Με ρωτάει ένας φίλος εδώ, αν μπορείς να μας θυμίσεις.
3: Ακόμη δεν έχει κλειδώσει νομίζω το πόσο θα απουσιάσουν οι κουλιμπάλοι.
0: Για τον Νεγκό έχει κλειδώσει. Θα κάνει τη δεύτερη αγωνιστική της τιμωρίας του. Δεδομένα επιστρέφει στον επαναληπτικό.
3: Επιστρέφει, ναι, από τη νέα στον επαναληπτικό.
0: Ο Κουλιμπαλί ήταν δεύτερη κίτρινη. Νομίζω μια αγωνιστική είναι.
3: Ακριβώς και αυτό για Κακουλί δεν γνωρίζουμε ακόμη.
0: Ναι. Εκτός και αν έχει γράψει κάτι διαφορετικό ο διαιτητής.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Ο Ντουμπάντζο με τον Ζόχο γιατί είναι ακόμη στο ρόστερ, ρωτάει 966. Και
3: είναι κάτι που ρωτούν αρκετοί φίλοι της Ομόνιας. Δεν είναι τόσο εύκολο, δηλαδή ακόμη και αν δεν μεταφέρουν επίσημα από πλευράς Ομόνιας ότι ίσως να μην υπολογίζονται τόσο, πρέπει και οι παίχτες να βρουν κάποια ομάδα για να αποχωρήσουν ή να συμφωνήσουν με την Ομόνια για να αποχωρήσουν κοινή συνενέση. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν δείχνει πρόθυμη η Ομόνια να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, να πάνε όλα καλά Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ με το ταξίδι σας και θα τα πούμε αύριο από το Γιβραλτάρ πρώτα ο Θεός, έτσι.
3: Ναι.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ, πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Γιατί δεν έκανε καταγγελία 807 στην UEFA για την διαιτησία μου λέτε. Εντάξει, μπορεί και να έκαναν κάποια διαβήματα, ίσως να μην ήθελαν να τα βγάλουν προς τα έξω, δεν ξέρω τι να σας πω άλλον. Αυτά είναι τα δεδομένα που προκύπτουν για το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είπαμε και την εξέλιξη με την μεταγραφική ανακοίνωση για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Παντελή Μιχαήλ, τον νεαρό τερματοφύλακα. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε και να σας πω ότι έχει κλείσει ο διαγωνισμός σε σχέση με την εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλα τα μηνύματα και όταν θα επανέλθουμε να κάνουμε την κλήρωση.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό θα συναντηθεί εκ νέου ο Μαρίνος Μουσούτας για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στο συνταξιοδοτικό. Στόχος να κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή εντός Σεπτεμβρίου. Πέντε αιτήματα που αφορούν τη βελτίωση της μεταρρύθμισης στο δημόσιο τομέα συζητούν η ηγεσία της Πασιδή με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Όπως αναφέρει η Συντεχνία, εάν ικανοποιηθούν, θα άρουν τις στρεβλώσεις στην κρατική μηχανή και θα συμβάλλουν στον εξυγχρονισμό της. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η καταστροφική πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, έχοντας ήδη κάψει πάνω από 132.000 στρέμματα δάσους, σπίτια και επιχειρήσεις. Στη σύλληψη 28χρονης προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης απόπειρας εμβρισμού δάσους στον Κόρνο μετά από μαρτυρία που προέκυψε. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη νωρίτερα 26χρονος. Ο καιρός κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
8: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
7: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
8: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
9: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος, το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Salzburg Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
11: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
12: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
11: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
12: Ιωάννου Tool Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
13: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
14: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
15: Χαλαρώνεις την παραλία?
16: Στο μπαλκόνι?
15: Στο αεροπλάνο?
16: Τι λείπει?
15: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
16: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
15: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
16: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Προτού πάμε στο ένθετό μας για τα διεθνή. Να σας πω ότι η ΑΕΚ Λάρνακας έχει ενημερώσει για το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει το επόμενο διάστημα μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος. 7/8, δηλαδή την Παρασκευή. Ναι, την Παρασκευή είναι το πρώτο φιλικό απέναντι στην Καρμιόρισσα, 7 η ώρα στο ΑΕΚ Αρένα. 8/8 μετά, Σάββατο, στις 7 επίσης ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου στο ΑΕΚ Αρένα. Και πάμε μετά 21/8 στις 7:30 Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ στο στάδιο Κατοκοπιά Επιστροφή Γλαύκος Κληρίδης. Αυτό είναι το πρόγραμμα όπως έχει ανακοινωθεί από την ΑΕΚ. Επίσης να σας πω, γιατί με έχει ρωτήσει και χθες ένας φίλος ακροατής για την πρώτη αγωνιστική, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη και δεν έχει ανακοινωθεί οτιδήποτε. Αυτόν αναμένεται να γίνει προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, όταν και εφόσον ολοκληρωθούν τα παιχνίδια των ομάδων που συμμετέχουν στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και ο λόγος έχει να κάνει για να γνωρίζουν ακριβώς ποιες ομάδες θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία για να μπορούν ανάλογα να καταρτήσουν το πρόγραμμα. Και θα ανακοινωθεί λοιπόν προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας το πρόγραμμα με τις ακριβείς μέρες και ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, και δεν θα έχουμε αναβολές, όπως είναι πάρα πολύ καλά γνωστό. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάκη είναι εδώ και έτοιμος θα μας βοηθήσει. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και ευχαριστούμε για την νέα ανεφάνιση, τη φανέλα του από Έλτη φετινή, από το 1 μέχρι και το 140. Αγαπητέ Μάκε, σε ακούμε.
1: Το 94.
0: Το 94, μάλλον πρέπει να πάω πάρα πολύ κάτω. Περίμενε. Να δούμε ποιος είναι ο φίλος.
1: Στέλλα, θα μου κάνεις πρόβλημα να βάλουμε το βιολάρι να λάλλει τα νούμερα.
0: Το 94. Το 94 είναι ο φίλος Σάβας Σαβίδης. Τελειώνει σε 584 το κινητό του. Σάβα Σαβίδης, συγχαρητήρια, έχετε κερδίσει την εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ και θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που θα μπορέσετε να την παραλάβετε. Και δικαιούστε να γράψετε και τον αριθμό της δικιάς σας επιλογής, του ποδοσφαιριστή που εσείς επιθυμείτε. Και ευχαριστούμε για αυτήν την διευθέτηση από την μπουτίκ του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, Ανδρέα Βιολάρη, κάτι θέλεις να πεις, είσαι έτοιμος, το καταλαβαίνω από την έκφραση του προσώπου σου. Κάτι θέλεις να πεις, να απαντήσεις του Μάκε?
2: Όχι, το όνομά μας μπορούμε να βάλουμε, είναι μόνο αριθμό.
0: Ποιο όνομα?
2: Το όνομα. Του Σάβα Σαβίδη, να βάλω Σαβίδη στη φάλα μου.
0: Α, ναι, μπορεί
2: και όνομα, εντάξει.
0: Αν okay. Θέλει.
1: Να βάλει και... Ανδρέα Βιολάρη.
2: Γιατί όχι. Αν δεν υπογράψει το θέμα, θα θέλει.
0: Έχει ένα συνονόματος σου κάπου, παίζει τώρα, μου διαφεύγει, στην Καρμιόρισσα, στον Ήψον, αν είναι κάπου σε τούτες τις ομάδες.
2: Έχει, η Καρμιόρισσα έχει παράδοση με τους βιολάριδες, μπορεί να κάνει συγγενείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε το θέτο μας. Φίλε Σάβα, θα σε πάρουν από το εμπορικό, να δούμε πώς θα το διευθετήσουμε αυτό, ναι.
1: Ένα λεπτό, Στέλλα, μίλησες μας που πάνω.
0: Μίλησα, ναι, γιατί θυμούμαι να το είπα. Είπα να το ξαναπώ.
3: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Και να σας πω, πρωτού μας πει αυτά που έχει να μας πει ο Ανδρέας Βιολάρης, ότι τις επόμενες τρεις μέρες, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, θα έχουμε άλλη μια φανέλα να δώσουμε δώρον και θα είναι της Ομόνιας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πω αύριο. Για όσους φίλους ενδιαφέρονται να στείλουν τα μηνύματά σας, τα μηνύματά τους στο 2950. Από αύριο θα σας ενημερώσω, απλώς σας λέω ότι θα έχουμε μια εμφάνιση της Ομόνιας. Ανδρέα Βιολάρη.
2: Άφησε τους ανθρώπους να στείλουν που σήμερα, ξέρουν να στέλνουν. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Άμα θέλει κάποιος, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς θα πιάσουμε από σήμερα, πρέπει να πιάσουμε μηνύματα, Μάκε.
2: Δεν έχει πρόβλημα, Μάκε.
1: Ναι. Έχει διαφορά.
0: αυτή.
1: Δεν έχει διαφορά.
0: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε από τον Ολυμπιακό Πειραιώς.
2: Ναι, ο οποίος κάνει σήμερα πρεμιέρα, πρώτον επίσημο παιχνίδι για φέτος. Πολύ σημαντικό παιχνίδι εννοείται. Τρίτος προκριματικό Champions League. Εντός έδρας ξεκινά με τη μεγάλη έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος Ολλανδίας στην Αιμέχεν, η οποία κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση, αφήνοντας πίσω της και τον Άγιαξ και άλλες ομάδες που θεωρούνται πιο παραδοσιακές, είτε διαχρονικά ιστορικά, είτε τα τελευταία χρόνια, όπως είναι η Αλκμαρ, από την οποία χάσαν και στον τελικό κυπέλλον παρελθόντος, τη Τβέντε και όχι μόνο, ήταν η κορυφαία σεζόν της ιστορίας της, γι' αυτόν και για πρώτη φορά συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League. Θέλω να πω ότι ναι, μεν Ολλανδική ομάδα, αλλά δεν έχει καμία σχέση, ειδικότερα στο κομμάτι εμπειρίες και παραστάσεις, με Eindhoven, με Ajax, με Feyenoord. Είναι μια καλή δουλεμένη ομάδα, με λίγες αλλαγές από πέρσι, τον ίδιο προπονητή. Η σημαντικότερη προσήγη που έκανε είναι ο Ντούσαν Τάντιτς, ο διεθνής, πρώην λέω, διεθνής Σέρβος επιθετικός μέσος. Οπότε χρειάζεται 35 πάνω κάτω. Μπορεί να μην πήγαινε τόσο, 33-34, αλήθεια δεν το κοίταξα.
0: Ναι.
2: Αλλά ναι, ήταν η πιο σημαντική προσήγη που έκανε. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει το πλεονέκτημα της έδρας, της εμπειρίας, αλλά είναι μια ομάδα που ακόμη φτιάχνεται. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, πριν λίγα λεπτά ουσιαστικά βγήκε προς τα έξω μια αλλαγή που έγινε χθες βράδυ ουσιαστικά, 36, πάει να κλείσει 36, 37, κλείνει 37 το 38, μάλιστα.
0: Κάποτε θυμούμαστε τον Ιδενό, ήταν έτσι στα πολύ καλά του, τα τελευταία χρόνια ναι.
2: Για τον Τάντιτς ο λόγος. Για τον Ολυμπιακό λίγο ότι...
0: Η άποψή μου, Ανδρέα μου, είναι ότι θα εξαρτηθεί από τον Ολυμπιακό. Με ποια έννοια εξαρτάται ποιον Ολυμπιακό θα δούμε. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιον Ολυμπιακό θα δούμε. Αν είναι σε καλό επίπεδο ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι θα έχει τον πρώτο λόγο. Διαφορετικά...
2: Κοιτάξτε, το θέμα αυτή τη στιγμή, σε σύγκριση αθλητής με Νεϊμέκεν, είναι μια ομάδα που έχει αρκετές προσαφαιρίσεις και θα κάνει και άλλες. Πριν λίγο έγινε γνωστό ότι έμεινε τελικά εκτός αποστολής Ορτέγα, ο αριστερός μπακ, ο Αργεντινός, καθώς συμφωνήθηκαν τα πάντα και μετακομίζει στην River Plate. Και την θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα πήρε ο Ορτέγα, ο τερματοφύλακας, ο Στέφαν Ορτέγα, ο Γερμανός. Τώρα δεν νομίζω να είναι έτοιμος για να ξεκινήσει απόψε, λογικά θα ξεκινήσει ο Ποποβίτς, ο Σέρβος. Ο Μασούρας συμφώνησε να πάει σε Σαουδική Αραβία. Ο Αντρέ Λουίς πάει και αυτός στο MLS, ο Στραφέτσα πάει πίσω Παλέρμο. Γενικότερα είναι σε μια περίοδο που φεύγουν παίχτες και ψάχνει να βρει άλλους σε κάποιες θέσεις, είτε λόγω τραυματισμών είτε λόγω παιχτών που δεν υπολογίζονται, είναι περιορισμένες επιλογές. Ας πούμε για απόψε έχει μόνο έναν βασικό striker, το βασικό του φυσικά, τον Ελκαμπή, αλλά δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Για διάφορους λόγους.
0: Γιατί τους έβγαλαν τους άλλους δύο έξω.
2: Δεν ξέρω.
0: Ο Ταρέμι
2: είναι στη λίστα των ποδοσφαιριστών που είναι υπό παραχώρηση. Ο Γιάρεμτσουκ δεν γνωρίζω, αλλά πάει τέλος πάντων σε ένα παιχνίδι με περιορισμένες επιλογές, αλλά με όπλο την έδρα και την εμπειρία για να χτίσει βάσεις πρόκρισης εν όψη επαναληπτικού. Στις 9 το παιχνίδι, μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει ενημέρωση για τηλεοπτική μετάδοση στην Κύπρο. Οπότε είτε με άλλους τρόπους είτε ραδιοφωνικά από το σταθμό μας μπορεί να ακούσει κάποιος το παιχνίδι. Τώρα με τα γραφικά Ολυμπιακών, επειδή προκύπτει το κενό μετά την αποχώρηση του Ορτέγα αριστερά στην άμυνα, πρώτη επιλογή παραμένει ο Σαλάχ Εντίν της Ρώμα και στη λίστα είναι και ο Τικνιζιάν, το Ερυθρού Αστέρα. Πολύ πιθανόν είναι από τους δύο να είναι η επόμενη μεταγραφή και καίγεται επίσης για ακόμη ένα μέσο, υπάρχουν πολλές επιλογές για εκεί. Για τον Ολυμπιακό. Τώρα μια πιθανή ενδεκάδα, αν και αντιλαμβάνεσαι, με πρώτον παιχνίδι, αλλά μάλλον Ποποβίτς τερματοφύλακας. Αριστερά στην αμήνο Μπρούνο, δεξιά ο Μαφέο, τον πήρε φέτος από την Μαγιόρκα. Καλός ποδοσφαιριστής. Στην άμυνα είναι τρεις επιλογές. Ρέτσο, Σπιρόλα, νομίζω έχουν πρώτο λόγο έναντι του Κάρμο. Στα χαφ, σίγουρα Μουζακίτης, δίπλα του μάλλον Ντανί Γκαρσία. Τσικίνιο φαντάζομαι θα παίξει πιο μπροστά, Γκέλσον, ο Ελκαμπί και για την άλλη θέση στα άκρα, δεν ξέρω θα πάει με τον Ζώτα, δανεικός από την Φόρες, όχι ο Ζώτα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ή θα πάει με Ροντινέ που το είδαμε αρκετές φορές να το κάνει στην Ευρώπη. Θα το δούμε. Έτσι μια πιθανή ενδεκάδα για το Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Από τις υπόλοιπες ομάδες η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά νομίζω με ανακοίνωση για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του μέσου του αρχηγού της Γκιόρ, πρωταθλήτρια πέρσι Ουγγαρίας του Μίλαν Βίταλης, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και σήμερα περιμένει να κλείσει είτε θετικά είτε αρνητικά η περίπτωση Κώστιτς. Είναι ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος για το αριστερό άκρο, ο διεθνής Σέρβος, ο οποίος έχει πρόταση και από την Ετχόφεν. Καλύτερο συμβόλαιο του προσφέρει ΑΕΚ, αλλά του είπαν μέχρι απόψε πρέπει να απαντήσει για να δουν αν θα κινηθούν αλλού. Θέλουν επιγόντως παίχτη για τα playoffs του Champions League. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την είσοδο, ολοκλήρωσε μια πολύ καλή μεταγραφή του 23χρονου μέσου Λουσέ. Και ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με Λιβάιν Γκαρσία και μένει να τα βρει με την Σπάρτακ Μόσχας. Για να επιστρέψει ο πρώην άσος της ΑΕΚ στην Ελλάδα αυτή τη φορά για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει αισιοδοξία, θετικές ενδείξεις. Ο παίχτης ήδη μετέφερε στην Σπαρτάκ ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μένει να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
2: Από τα υπόλοιπα εκτός Ελλάδας, η Newcastle απέρριψε χθες την πρώτη πρόταση, επίσημη πρόταση της Arsenal για τον Μπρούνο Γκιμαράες, 75 εκατομμύρια στερλίνες. Και ο παίχτης πήγε μαζί με την αποστολή στην Ισπανία που θα κάνει προετοιμασία. Την απέρριψε, ναι.
0: Φαίνεται... Έλεγαν ότι ήταν πάρα πολύ κοντά.
2: Το τελευταίο μου βγαίνει ότι απορρίφθηκε η πρόταση. Η Newcastle θα κάνει ό,τι μπορεί να τον κρατήσει τον παίχτη. Οπότε σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από τον ίδιο τον Γκιμαράες. Αν θα στήσει πόη δηλαδή να φύγει ή αν δεν έχει πρόβλημα να μείνει για ακόμη μια χρονιά στην Newcastle. Η Φενέρ δεν βγήκαν ποσά, αλλά φαίνεται να έχει προσφέρει ένα χρυσό συμβόλαιο στον Rashford για να πάει στην Τουρκία. Νομίζω το ποσό, αν πει τον νέο Rashford που θα θέλει United, δεν είναι πρόβλημα για τους Τούρκους. Έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά τα τελευταία χρόνια.
0: 50 εκατομμύρια είδα.
2: 50 εκατομμύρια ήταν πάνω κάτω το ποσό πώλησης που θέλει γενικότερα United. Αν πει τον νέο Rashford στους Τούρκους, τα λεφτά δεν είναι πρόβλημα που θα θέλει United. Τι άλλο είχαμε. Η Φούλαμ κάνει τις πρώτες μεταγραφές. Θυμίζω πήρε προπονητή τον Άλβαρο Αρμπελόα, τον πρώην προπονητή της Ρεάλ. Και οι δύο πρώτες μεταγραφές είναι από τη Ρεάλ. Ο Γκονζάλο Γκαρσία, που τον ξέρουμε περισσότερο, έπαιξε αρκετά παιχνίδια, ο επιθετικός. Και ένας νεαρός μέσος, ο Σέζαρ Παλάσιος, οι πρώτες μεταγραφές του Αρμπελόα.

0: Μένος, συγνώμη, νεοετοιμένος, θα παίξει με την ομάδα που θα αποκλειστεί από το Lincoln Omonia και για το Conference League στις 7 άουτα με Δυναμό Τυράννων. Εδώ ο νικητής αυτού του ζευγαριού, άουτα, η οποία κάνει μια εξαιρετική προκριματική σειρά παρεπιπτόντος. Προηγούμενο γύρω απέκλεισε με 7-3 συνολικά την Steaua. Ο νικητής λοιπόν θα παίξει με το χαμένο του Salzburg Πάφος.
1: Έχουμε και το Μιάλπι Σλόβαν.
0: Και το Μιάλπι Σλόβαν,
1: αφορά
0: σωστά.
1: Πάλι την Πάφο.
0: Σε περίπτωση που προκριθεί, θα παίξει με την ομάδα που θα αποκλειστεί από αυτό το ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Το Λεύσκι Καϊράτ, και αυτό για Champions League, η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι, θα παίξει με την ΑΕΚ Αθηνών. Και το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει απόψε, πέραν από τον αγώνα του Ολυμπιακού, το Αραράτ Τσέλιε στι 7, στι 8:30 Χάπουεν Μπερσέβα Ερυθρός Αστέρας. Με Λοΐζου, φαντάζομαι, και Βασικό επίσης απόψε. Και στις 9, πέραν από το παιχνίδι στην Ελλάδα, Union Saint-Gilloise Bodo/Glimt. Τον νικητή θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός αν περάσει τους Ολλανδούς. Σπάρτα Πράγας Λιόν και Δυναμό Ζάκρεπ Κάουνας Ζάλκερης.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να σε καλά, Αντρέα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
2: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Από την ΑΕΛ λείπουν τα τελευταία χρόνια οι παίχτες προσωπικότητες και θεωρούμε ότι ο Ρεμί Ουντέν θα δώσει αυτό το στοιχείο με την εμπειρία και τις παραστάσεις που κουβαλά. Δήλωσε στο Sport FM 95 ο Νικόλας Λεβέντης σχολιάζοντας την μεταγραφή του 30χρονου Γάλλου, ο οποίος εντάχθηκε στο πρόγραμμα προετοιμασίας. Είναι η 14η μεταγραφή για φέτος. Αν θεωρήσει ο κύριος Μάρτης ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε όσες προσθήκες χρειαστεί, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ. Την απόκτηση του 32χρονου εξτρέμ Μούμι Εγκαμαλέου. Ανακοίνωσε η Πάφος μετά τον τραυματισμό του Ζαζά. Κινήθηκε αστραπέα και συμφώνησε με τον διεθνή Καμερουνέζο, ο οποίος έρχεται από γεμάτιση τριετίας στην Δυναμό Μόσχας. Προηγουμένως ήταν βασικός στέλεχος στην παντοκρατορία της Young Boys στην Ελβετία, όπου κατέκτησε 4 από τα αθλήματα. Ο Απόλλων κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Σουηδού με καταγωγή από Νιγηρία επιθετικού Ζόελ Ασόρο. Ο παίχτης είναι δανεικός από την γαλλική Metz στην Jude Gardens μέχρι 15 Αυγούστου και προσπάθεια είναι όπως έρθει και να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα. Στην Νορβηγία από χθες η αποστολή ενώψη του αυριανού αγώνα με την Brand στις 6 συνέντευξη τύπου του Λοσάδα. Η Ομόνια ολοκλήρωσε την προετοιμασία της επικυπριακού εδάφους και στις 6:30 το απόγευμα αναχωρεί για τη Μάλαγα και από εκεί θα μεταβεί οδηγός στο Γιβραλτάρ ενώψει του αγώνα με τη Λίνκολν. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι της Πέμπτης ο Ντουμπάντζο, περισσότερες πιθανότητες ο Άιτινγκ. Εκτός η τιμωρημένη Κολυμπάλη, Ναγκό και Κακούλης. Στην Κύπρο μεταφέρεται το σκηνικό του ΑΠΟΕΛ. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο του Θόη στη Λακατάμια, το Σάββατο φιλικό με την Κηφισιά στο Γασιπί. Αναμονή για τις τελικές εξελίξεις στην περίπτωση Φακούντο Πέρες. Αξιολογείται η περίπτωση του Καμερουνέζου πρώην τερματοφύλακα της Καρμιώτισσας, Ντεβί Εμπασί. Η ανόρθωση προχώρησε στην πρόσληψη του Νεκτάριου Αλεξάνδρου στη θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Θα έχει τον Γενικό Συντονισμό του Ποδοσφαιρικού Τμήματος περαιτέρω ανακοινώσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό και το όραμα για αγωνιστική και οικονομική ανάκαμψη θα γίνουν στην εκδήλωση που θα γίνει απόψε στις 7:30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Σε μήνυ στάδιο προετοιμασίας μπαίνει η ΑΕΚ εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Θα δώσει 3 φιλικά στις 7 και 8 Αυγούστου στην Αρένα με Καρμιώτισσα και Ομόνια Ραδίπου αντίστοιχα και στις 21 Αυγούστου με την Ομόνια 29 Μαΐου στην Περιστερώνα.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρεμιέρα στη νέα σεζόν κάνει απόψε ο Ολυμπιακός Πειραιώς για τον τρίτο προκομματικό του Champions League. Υποδέχεται την

0: Η Μέχεν με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης για τα play-off όπου θα περιμένει μία εκ των Ουνιών Σεντζιλουάς και Μπόντο Κλίμπτ. Εκτός αποστολής, πέραν από τους Έθε και Μασούρα, έμεινε τελικά και ο Ορτέγα, ο οποίος ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στην River Plate. Την θέση του πήρε ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνικά αγώνας από Sport FM 95. Επόμενη ενημέρωση από τον σταθμό μας στις 2. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήφτασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος, το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Salzburg Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Χαλαρώνεις την παραλία?
15: Στο μπαλκόνι?
14: Στο αεροπλάνο? Τι λείπει?
15: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
14: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
15: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
14: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 4 Σεχιού Αύγουστος. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή, ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχουν μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Να δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Δίνουμε συνέχεια στο θέμα που μας απασχόλησε και στην χθεσινή εκπομπή σε σχέση με την στάση εργασίας των Δήμων. Ήταν τρίωροι. Αλλά αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, φαίνεται ότι θα συνεχίσουν, όπως μας είπαν και εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων, τις κινητοποιήσεις, αρχίζουν και επιθυμούν τον διάλογο με συν 2 εκατομμύρια στο βασικό προϋπολογισμό, μιας και μιλούν για αύξηση του κόστους λειτουργίας λόγω των τιμών που έχουν ανέβει αλλά και λόγω του πληθωρισμού. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών εμένει ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερα του την ώρα, που οι Δήμοι επικαλούνται επίσης προβλήματα που θα λυθούν με οικονομικό τρόπο και το κόστος θα μετακυληθεί στους δημότες. Ενώ το Υπουργείο από την άλλη, έτσι για να δώσω μια γενική εικόνα, μιλά για στήριξη από πλευράς τους σε πολλά ζητήματα που προέκυψαν μετά και τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στο Διευθυντή Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κύριος Αντώνης Οικονομίδης, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε Οικονομίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Οικονομίδη, υπάρχει βάση για να αρχίσει ή να συνεχιστεί ένας διάλογος βάσει των αιτημάτων που θέτουν οι Δήμοι και είναι βάση και των όσων μας είπε ο κύριος Βύρας, ο πρόεδρος της Ένωσης, ότι θα πρέπει να αυξηθεί φέτος η χορηγία που δίνεται.
1: Κύριε Παπαντονίου, τα πάντα λύνονται με το διάλογο και με την καλή συνεργασία και όχι με τα στάση εργασίας ή τα οποιαδήποτε άλλα μέτρα έχουν ήδη λάβει η Ένωση Δήμων και τα οποία είδαμε δυστυχώς δεν είναι ευχαριστά εκτός αυτές τις ειδήσεις. Πρέπει να πω ότι δεν ήταν καν στάση εργασίας. Η Ένωση Δήμων μας είχε ενημερώσει για ένα lockdown, δηλαδή lockdown σημαίνει ότι έπρεπε οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να εργάζονται αδιάλειπτα. Και απλώς ήταν μια αντίδραση, αν θέλετε, από την Ένωση Δήμων Κύπρου και τους Δημάρχους σε σχέση με την κρατική χορηγία, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Πρέπει να πω ότι...
0: Τι σας ενόχλησε αυτή η διαχείριση, εννοείται?
1: Κοιτάξτε, οι εργαζόμενοι τη στιγμή που είχαν βγει έξω από τα δημαρχεία και ουσιαστικά έκαναν στάση εργασίας, κανονικά δεν πρέπει να πληρωθούν. Η πληροφόρηση που έχουμε, δυστυχώς, είναι ότι πάλι θα πληρωθούν κανονικά όσαν εργαζόνται. Απλώς αυτό είναι μια μικρή παρατήρηση στον τρόπο που έχουν διαχειριστεί αυτό το ζήτημα, διότι, ξαναλέω, οι υπάλληλοι δεν επηρεάζονται ποσός από το τι χρήματα δίνει το κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ούτε τα ωφελήματα τους επηρεάζονται, ούτε τα κεκτημένα, ούτε τα δικαιώματα τους. Mm-hmm. Άρα η ταπεινή μου άποψη, καθαρά τουλάχιστον ως τεχνοκράτη, θα έπρεπε ότι οι υπάλληλοι δεν έπρεπε να συμμετάσχουν σε αυτήν την, αν θέλετε, διαμαρτυρία των Δήμων έναντι του κράτους σε σχέση με το τι συζητείτε.
0: Και να διαμαρτυρηθούν μόνο όσοι ήταν επικεφαλής, έτσι εκλεγμένοι.
1: Αυτή τουλάχιστον ήταν η θέση της Ένωσης Δήμων, θα διαμαρτύρονταν οι Δήμοι. Τώρα, επί της ουσίας, να σας πω μερικούς αριθμούς και πώς άρχισε όλη αυτή η συζήτηση. Από το 2012 και εντεύσε για μια δεκαετία, η κρατική χορηγία προς τους Δήμους, η συνολική κρατική χορηγία, γιατί δεν ήταν μόνο κρατική χορηγία, υπήρχαν και κάποια άλλα που ήταν ο επαγγελματικός φόρος που είχαν ανεδύνει παλαιότερα, κάποια διαβίλια κλπ. Η εσύμποσή τους ήταν 70,8 εκατομμύρια. Και για 10 ολόκληρα συναπτά έτη αυτή η χορηγία ήταν αμετάβλητη, εύλογα μπορεί να πει κάποιος, λόγω της κρίσης, της οικονομικής κρίσης που υπήρχε τότε στην Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τότε δεν υπήρχε ποσός κανέναν αίτημα να διαφοροποιηθεί εκείνο το ύψος της χορηγίας, το οποίο εκκρίνονταν με αποφάσεις του Υπουργού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Όταν στα πλαίσια της μεταρρύθμισης, όταν αποφασίστηκε να μπει το ποσό, κύριε Παντονίου, μέσα στον νόμο για να διασφαλιστεί και το ύψος του ποσού, είχε συναποφασιστεί, αν θέλετε, με την Ένωση Δήμων Κύπρου, τα 117 εκατομμύρια.
0: Πότε αποφασίστηκαν τα 117, ποια χρονολογία?
1: Αυτά είχαν αποφασιστεί περί το τέλος του 2021.
0: Μάλιστα.
1: Και τον Απρίλιο του 2022 είχε ψηφιστεί η νομοθεσία περί δήμου νόμος του 2022 και πλέον είχε εγκλειδώσει, αλλά πρέπει να πούμε το ποσό αυτόν εγνώριζαν οι Δήμοι ότι θα το παίρνουν από την πρώτη εβδόμου του 24. Οπότε αν και έμπαινε σε εφαρμογή μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Άρα είναι κάπως ανορθόδοξο να πω να ζητάμε να αυξήσεις για την περίοδο 19-24 ενώ εγνώριζαν ότι θα είχε ισχύ αυτόν το ποσό, δηλαδή από τα 70 στα 117, που είναι μια σημαντικότατη αύξηση από την πρώτη εβδόμου του 24.
0: Δεν αυξήθηκαν και οι υποχρεώσεις τους.
1: Είμαι βέβαιος, κύριε Παπαντονίου, και μας το έχουν αποδείξει με μελέτες οι Δήμοι ότι στο μεσοδιάστημα είχε ψηλών πληθωρισμών, είχαν παραχωρήσει γενικές αυξήσεις στους υπαλλήλους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είναι το κόστος των υλικών που λέτε κλπ. Αλλά ξαναλέω, το κράτος και ειδικότερα ο Υπουργός Εσωτερικών και Οικονομικών, ακούοντας αυτά τα αιτήματα, γι' αυτόν υποέβαλαν τουλάχιστον 2 αναφερόμενες προτάσεις. Δηλαδή από αλλού αρχίσαμε και αλλού καταλήξαμε με τη διστολή του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία απεσταλήκε το απόγευμα της Παρασκευής, ακριβώς για να προλάβουμε αυτά που έγιναν χθες.
0: Ναι, ποιες είναι οι αναθεωρημένες, η τελευταία αναθεωρημένη πρόταση?
1: Η τελευταία αναθεωρημένη πρόταση ουσιαστικά τι λέει? Ότι τα 117 εκατομμύρια,
0: ναι,
1: τα οποία θυμίζουμε έχουμε στο μεσοδιάστημα δώσει άλλα 15 εκατομμύρια για την αποκατάσταση των δρόμων πρωταρχικής σημασίας, τα οποία να θυμίσω.
0: Γιατί όμως τα βάζετε επιπλέον, ήταν αυτά στη συμφωνία των 117 εκατομμυρίων που έγινε το 2022, άρα
1: όχι,
0: αφού δεν ήταν στη συμφωνία, ναι, ναι, γιατί να το συζητάμε τώρα? Είναι επιπλέον υποχρεώσεις, είναι και επιπλέον χρήματα, δεν ήταν κάτι που ήταν εντός.
1: Ναι. Να σας διευκρινίσω όμως κάτι, διότι κάποιοι είπαν τους τα δώσαμε. Δεν τους τα δώσαμε, κύριε Παπαντώνη, τα ζήτησαν.
0: Τα ζήτησαν γιατί τους βάλατε να έχουν την ευθύνη πλέον και την εποπτεία των δρόμων, έτσι, κάτι που δεν ήταν.
1: Όχι, δεν είναι αυτό που λέω. Ζήτησαν τη μεταφορά της αρμοδιότητας.
0: Μάλιστα, ζήτησαν τη μεταφορά.
1: Ήθελαν.
0: Ωραία, την ήθελαν, τη ζήτησαν, την κοστολογήσατε και την δώσατε. Αλλά αυτό είναι κομμάτι ξεχωριστό, έτσι.
1: Πολύ σωστό.
0: Μάλιστα, να μην τα μπερδεύουμε.
1: Ναι, δυστυχώς τα δημόσια έργα, διότι τι λέει ο νόμος, ότι μεταφέρονται η αρμοδιότητα μαζί με τους πόρους. Δυστυχώς οι πόροι για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα κάτω από το τμήμα δημοσίου έργου ήταν μόνο 3 εκατομμύρια. Ήρθαν οι Δήμοι, κυρία Παπαντονίου, πολύ σωστά με μελέτη δική τους, την οποία δεν αφισβήτησαμε. Και μας είπαν, ξέρετε κύριε, θέλουμε 15.
0: Μάλιστα.
1: Και τους τα δώσαν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, ό,τι μας ζήτησαν, τους το δώσαμε, αλλά το βγάζουμε έξω από την εξίσωση.
0: Μάλιστα.
1: Μετά είχαν ζητήσει 12 εκατομμύρια για την απώλεια εσόδων από τον τομέα της αδειοδότησης. Τους τα δώσαμε. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν η αδειοδότηση ήταν κάτω από τις τοπικές αρχές, τους επάρχους, την πολεοδομία κλπ., συνολικά τα έσοδα παγκύπρεται γύρω στα 20 εκατομμύρια. Και μέσα στον νόμο έλεγε το 60% αυτών των εσόδων πάει στους Δήμους.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε και αλλάξαμε τον νόμο, απλώς για λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, διότι οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης θα εκατέρεαν, κύριε Παπαντονίου, για τον λόγο ότι αυτή τη στιγμή για να αδειοδοτήσουν σε επαρχιακό επίπεδο όλα τα έσοδα τους αντιστοιχούν με τα έξοδα τους. Διότι αυτά τα τέλη είναι ανταποδοτικά.
0: Είναι αυτά που μας έλεγε και ο Υπουργός, από την αλήθεια, από την πρώτη στιγμή.
1: Πολύ
0: και υπερασπιζόταν πολύ τη θέση να μείνουν στους επαρχιακούς και να δώσει άλλο κονδύλι στους Δήμους.
1: Ναι. Άρα, ξαναλέω, θεωρήθηκε τότε από την Ένωση Δήμου ότι αυτά ήταν τα πλεονάσματα τους.
0: Μάλιστα.
1: Να μην τα αποκέρδει και αυτά τα 12 εκατομμύρια τα έχουμε δώσει.
0: Και
1: από
0: συμφωνήσατε
1: την
0: και σε αυτό το ποσό, τα 12 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα η διαφορά σας είναι σε αυτά τα 117 που οι Δήμοι λένε ότι από τη συμφωνία του 22 μέχρι το 26 τα δεδομένα έχουν αλλάξει και σας βάζουν κάτω μελέτη και πιθανώς και εσείς να αντιλαμβάνεστε ότι πλέον το κόστος είναι διαφορετικό, αλλά δεν μπορούν τόσο εύκολα να δοθούν λόγω του προϋπολογισμού του κράτους, έτσι, δηλαδή για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Να το διευκρινίσουμε. Ξαναλέμε ότι ο Υπουργός έχει αναγνωρίσει και το κράτος έχει αναγνωρίσει την υποχρέωση να πάει αναδρομικά από το 2024, όταν κοιτέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος. Άρα η νέα μας πρόταση προϋποθέτει αυξήσεις για το 24, 25, 26, οι οποίες αποδίδονται άμεσα, και το 27, Και από το 27 και εντεύθυν ανατριετία θα αναπροσαρμόζεται ακριβώς με βάση τις δαπάνες που αυξάνονται του κράτους. Με έναν ποσοστό φυσικά. Σε πραγματικούς αριθμούς τι σημαίνει, κύριε Παπαντονίου. Τα 117 εκατομμύρια αυξάνονται άμεσα κατά 12 εκατομμύρια και πάνε στα 129,
0: ναι,
1: που σημαίνει αύξηση 4 εκατομμυρίων κατέτος, για το 24, 25 και 26 είναι 12 εκατομμύρια, άλλα 4 εκατομμύρια πάμε από το 27 και τα οποία θα αναπροσαρμόζονται και θα αποδίδονται ένα τριετία σωρευτικά. Άρα, τι σημαίνει αυτό σε πραγματικούς αριθμούς? Είναι μία ετήσια βάση στη βάση των 117 εκατομμυρίων που ήθελαν οι Δήμοι του 3,4%. Ετήσια. Αύξηση 3,4%. Και να πω ότι ο πληθωρισμός για το 24 ήταν μόνο στο 1,8% και για το 2025 στο 0,1%. Άρα, το να ζητάμε από το 19 μέχρι το 24, όπου ο πληθωρισμός ήταν πολύ ψηλότερος και το αποδεχόμασταν, δεν υπάρχει λογική βάση. Γιατί, ξαναλέω, εγνώριζαν οι Δήμοι ότι την πρώτη εβδόμα του 24 θα αναθεωρηθούν οι κρατικοί χορηγοί. Δεν μπορώ να πιένω πίσω. Είναι ανορθόδοξο.
0: Ναι.
1: Άρα, εάν αυτή, ξαναλέω, η σημαντικότατη αύξηση στη βασική χορηγία, εξαιρεμένων των 27 εκατομμυρίων που είπαμε, δεν είναι αρκετή. Ξαναλέω, το Υπουργείο και ο Υπουργός μας, αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών, ουδέποτε έκλεισαν τις πόρτες. Πάντα ήταν ανοιχτή σε συζήτηση, πάντα είμαστε ανοιχτή σε συζήτηση. Και ξαναλέω, αυτά τα ακραία, αν θέλετε, μέτρα, διότι πρόκειται περί ακραίου μέτρου, το να κλείσω τους Δήμους για 3 ώρες και θα συνεχίσω με άλλα πιο δραστικά μέτρα.
0: Αφού δεν να σας πω κάτι όμως, τι να κάνουν και από αυτοί από την πλευρά τους, τώρα ρωτάω εγώ. Άμα λέτε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο και δεν μπορούμε να σας δώσουμε και μετακυλήσετε το κόστος στους δημότες. Τι να κάνουμε?
1: Δεν το έχουμε πει αυτό, κυρία Παπαντονίου.
0: Δεν υπάρχει επιπλέον κόστος, δεν θα πρέπει να μετακυλιστεί? Μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτό το ποσό?
1: Να ρωτήσω κάτι. Με τα 70 εκατομμύρια που έπαιρναν μέχρι τις αρχές του 24, μιλάμε πριν 2 χρόνια, πώς τα έβγαλαν πέρα και με τα 156 δεν μπορούν να τα βγάλουν, κυρία Παπαντονίου? Είναι το Υπουργείο μας ελέγχει τους προϋπολογισμούς όλων των Δήμων.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι μπορούν και χωρίς να μετακυληθεί κόστος σε εμάς τους δημότες, μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να είναι σωστοί στις υποχρεώσεις τους με αυτά τα 117?
1: Πολύ αυτό λέω ακριβώς και πρέπει να αντιληφθούμε και κάτι άλλο. Ότι και οι Δήμοι έχουν δικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες τι σημαίνει? Σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση. Δεν σημαίνει ότι δώστε μας εκατομμύρια για να κάνουμε έργα, δώστε μας εκατομμύρια για να στήσουμε δομές, δώστε μας εκατομμύρια για να διούμε προαγωγές εκεί που θέλουμε. Διότι δυστυχώς τα μάτια μας βλέπουν πολλά, κυρία Παπαντονίου, στους προϋπολογισμούς.
0: Άρα οι προϋπολογισμοί περιλαμβάνουν πολλές. Εντάξει, είναι και οι εργαζόμενοι που αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, αλλά είναι μέσα στα θέσμια. Δεν μπορεί να δημιουργούμε θέσεις προαγωγής ανεξέλεγκτα επειδή τους δώσαμε την διοικητική αυτονομία για να δημιουργούν θέσεις για να προάγουν εκείνους που θέλουν. Δεν μπορούν, και τα βλέπουμε και τα ακούμε, να υπάρχουν Δήμοι που με την τσέπη του κράτους κάνουν κοινωνική πολιτική και δίνουν σε σωματεία ή σε άλλα ιδρύματα χορηγίες.

0: από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Είναι δημόσιο χρήμα. Άρα ξαναλέω, πρέπει να συνεπιστούμε όλοι. Είναι το κράτος είναι δίπλα από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πρέπει να αντιληφθούν και οι Δήμοι ότι ναι μεν είναι αιρετοί, ναι μεν εκλέγονται από τον κόσμο, αλλά πρέπει να είναι και σύνομες οι αποφάσεις του. Διότι δυστυχώς υπάρχουν πληθώρα παρανόμων αποφάσεων τις οποίες έχουμε εντοπίσει και έχουμε ήδη καταγγείλει.
1: Δηλαδή, πού παρανομώ?
0: Μα νομίζω ότι υπήρχαν και θέματα στην δημοσιοίδα που αφορούσαν το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς παλαιότερα, την έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας για το Δήμο Λεμεσού και πολλά άλλα παραδείγματα.
1: Άρα πιστεύετε εσείς με ένα καλό νοικοκύρεμα οι Δήμοι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους?
0: Βεβαίως. Και να θυμίσω ότι η πρόθεση της μεταρρύθμισης ήταν ακριβώς η δημιουργία οικονομιών κλίμακας για να μειωθούν τα κόστη, όχι να πολλαπλασιάζονται τα κόστη. Εξαλώ για κόστη τα οποία είναι αναλλαστικά, όπως ένα παράδειγμα είναι ακριβώς το μισθολόγιο των Δήμων. Υπάρχει αυτός ο κόφτης του 40%, οι οποίοι υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι τον έχουν υπερβεί ήδη. Μα το 40% δεν μπήκε τυχαία. Μπήκε ακριβώς για να υπάρχουν πόροι οι οποίοι να πηγαίνουν πάνω σε αναπτύξεκα έργα. Άρα θέλουν νοικοκύρεμα οι Δήμοι, αυτό λέμε.
1: Θέλουν νοικοκύρεμα οι Δήμοι, δεν ξέρω, πρέπει να αποχωρήσουν και άλλοι εργαζόμενοι από τους Δήμους?
0: Δεν είναι θέμα αναποχώρησης, κύριε Παπαντονίου, και υπάρχει και πολιτική δέσμευση των τέος, του τέους Υπουργού Εσωτερικών με τις συντεχνίες ότι ουδής απολύεται. Όμως πρέπει ενδεχομένως κάπου να σταματήσουν να παίρνουν προσωπικό το οποίο είναι αχρίαστο. Μάλιστα. Πρέπει να στοχεύσουν σε επιστημονικές θέσεις ή θέσεις οι οποίες λείπουν, αλλά κάποιες να διπλοσταυρωθούν, όπως λέμε, να καταργηθούν με την αφιτρέση των υπαλλήλων. Ενδεχομένως θα πρέπει να βγουν σχέδια εθελούσας αφιπηρέτησης. Το έχουμε πει, ο Δήμος Λευκωσίας προς τιμήν του έχει διζητήσει, εγκρίθηκε, αλλά δεν μπορεί να χρηματοδοθεί από το κράτος. Άρα εκεί που υπάρχει πλεονασμός, ας το πούμε προσωπικού, υπάρχουν και τα σχέδια εθελούσας αφιπηρέτησης. Αλλιώς φεύγοντας ο υπάλληλος απλώς δεν τον αντικαθιστάς ακριβώς για να μειώσεις τα κόστη σου. Δεν νοείται σε ένα Δήμο που είχα 4 δομές και δεν σε συνένωσα, γιατί είχα 4 λογιστήρια, 4 διοικητικές υπηρεσίες, 4 τεχνικές υπηρεσίες, να μην μπορώ να δημιουργήσω οικονομίες κλίμακας.
1: Σε σχέση με την μείωση, θα πρέπει να το δείτε εκ νέου όλοι μαζί, και την μείωση του αριθμού των Δήμων πλέον?
0: Οπωσδήποτε. Αυτό είναι μια πολιτική βούληση, νομίζω και του ίδιου του Υπουργού το έχει δηλώσει, ότι μετά την έναρξη των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αλλά και σε διεργασία με τα πολιτικά κόμματα, πρέπει να δούμε το τι μελιγενέσθε μετά την τριετία, όπου λύγει η θητεία των παρόντων συμβουλίων, κύριε Παπαντονίου. Είναι το γνωστό ζήτημα του αντιδημάρχου, είναι το θέμα των δημοτικών διαμερισμάτων, είναι το θέμα του αριθμού των Δήμων. Να θυμίσω ότι ο αριθμός των Δήμων αλλά και οι συνενώσεις απέχουν, θα έλεγα, ουσιαστικά από τις τεχνοοικονομικές μελέτες. Από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του, αντιλαμβάνεστε.
1: Αντιλαμβανόμαστε και την θέση. Θα δούμε τις επόμενες μέρες και αν θα υπάρξει περαιτέρω διάλογος. Σας ευχαριστώ πάντως για την τοποθέτηση και την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά, κύριε Οικονομίδη. Σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω, επειδή τρέχουν. Υπάρχει πυρκαγιά στον Λιμνάτη. Είναι στη μάχη επτυτικά μέσα. Μέχρι τώρα πληροφορίες λένε ότι επιχειρούν 7 πυροσβεστικά οχήματα, 5 πτυτικά μέσα, 2 προωθητές γεών και 1 βίτιο φόρο. Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω. Υπάρχει ήδη συναγερμός της ομάδας πυρόσβεσης. Θα δούμε στην πορεία. Εύχομαι, είναι και οι πρώτες φωτογραφίες ήδη που φαίνονται από την επαρχία Λεμεσού, και θα δούμε τα νεότερα. Επίσης, να σας πω ότι υπήρχε η συνέντευξη χτες του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον Κρις στην Αντένα και στην Διευθύντρια του τηλεοπτικού σταθμού, την Ελίκο Τζαμάνη, ο οποίος μίλησε για ένα κρίσιμο Αύγουστο για τις συζητήσεις που μπορεί να γίνονται, ότι είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να αναφερθεί στα του Κυπριακού. Δεν θα πάει διακοπές. Μίλησε και για τον ανασχηματισμό και ότι αυτός δεν συζητείται αλλά ανακοινώνεται. Και την ίδια ώρα έχουμε απάντηση από τον Αβέροφ Νεοφύτου, και σας τα λέω αυτά γιατί Υπάρχει έτσι μια συζήτηση και διαδικτυακά.

0: των δύο, με τον Αβέροφ Νεοφύτου να λέει ότι ο πρόεδρο, αν ο πρόεδρος προσπαθήσει για λύση του Κυπριακού, θα τον έχει μπροστά του και θα γίνουμε ακόμη οι καλύτεροι φίλοι, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της, ο Αβέροφ Νεοφύτου προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωραία, θα πάμε στον επόμενο, γιατί τώρα συνεννόμαστε και με τον Νικολίπτη για να δούμε το πρόγραμμα σε σχέση με το ποιος μπορεί να φιλοξενηθεί. Αυτά, και επειδή κάθε μέρα σας λέω και για τον ανασχηματισμό, μην νομίζετε ότι τον ξέχασα, βλέπετε, διαβάζετε συνεχώς κι εσείς. Εγώ έχω την άποψη ότι τώρα ό,τι και να πούμε πλέον από εδώ και πέρα δεν υπάρχει λόγος. Ακούστηκαν και λέχθηκαν πολλά, κάποια ευσταθούν, κάποια είναι απλά υποθέσεις και προβληματισμοί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λογικά μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο, κανείς πλέον δεν ξέρει, ανακοινώνει ανασχηματισμό. Πιθανώς να διαφοροποιήσει και τα δεδομένα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Εμένω ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα και σε σχέση με την εδέκτοτη την ώρα, γιατί με όλα όσα συζητήθηκαν η ΕΔΕΚ έθεσε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ένα ζήτημα σε σχέση με το αν θα εκπροσωπείται ή όχι μετά την αποχώρηση από το υπουργικό της Μαρίας Παναγιώτου. Θα δούμε τις επόμενες ώρες. Πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα τα οποία, πιστέψτε με, τούτη την ώρα δεν ευσταθούν. Πάμε, γιατί είναι πολλά στην επικαιρότητα. Σας έλεγα και χθες ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις για τα όσα ακολούθησαν της απόλυσης του Γιώργου Μαλτέζου, δεσμοφύλακα ορίστου χρόνου από το τμήμα φυλακών. Υπήρξε με γενική συνέλευση και έχουμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ισότητας, τον κύριο Πρόδρομο Χριστόφη, και τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χριστόφη, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι αποφασίσατε σε αυτή την γενική συνέλευση?
1: Αποφάσισαν η γενική συνέλευση των δεσμοφυλάκων να προχωρήσουν σε εκλογική διαδικασία, από την οποία ο Γιώργος ο Μαλτέζος εκλέγηκε πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου. Εδόθηκε εξουσία στο Κλαδικό Συμβούλιο να λάβει τα αναγκαία μέτρα που κρίνει ουσιαστικά για τη διαχείριση της κατάστασης, μη αποκλειόμενο των απεργιακών μέτρων, και επίσης όταν θα συζητηθεί το θέμα της απόλυσης του Μαλτέζου στη Βουλή, θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση από έναν έκαστο δεσμοφύλακα, μέλος της Συντεχνίας, που να εκφράζει την άποψή του ότι θεωρεί έκτηλα, παράνομη και κατάφορα άδικη την απόλυση του Μαλτέζου, και να εξηγούν γιατί.
0: Σας ενοχλεί η εξέλιξη αυτή της άσως ισότητα?
1: Μας επλήγωσε βαθύτατα, γιατί ένας άνθρωπος εξαιρετικός επαγγελματίας, σωστός άνθρωπος, ο οποίος προσέφερε υπηρεσία, καλές υπηρεσίες στην υπηρεσία του και στους συναδέλφους του, απολύθηκε άδικα. Ουσιαστικά φαγώθηκε ο Μαλτέζος. Και μας θλίβει ιδιαίτερα.
0: Δεν υποστηρίζει, γιατί πάντως αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έτσι, και δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο, όπως λέει.
1: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ετήληξε τον Μαλτέζο μέσα σε μία γκόλλα.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Κοιτάξτε, ο Μαλτέζος ουσιαστικά το Δεκέμβριο εστιλίδευσε κάποιες καταστάσεις στις κεντρικές φυλακές, ρουσφετολογικές, μαζί με πολλά άλλα προβλήματα των κεντρικών φυλακών. Ονομάτισε την πηγή, την αιτία ουσιαστικά των προβλημάτων, εκαυστηρίασε τα. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από 6 εβδομάδες να μετακινηθεί και να τοποθετηθεί κάπου κάτω από το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο είναι πρόεδρος κλαδικής των δεσμοφυλάκων της άλλης συντεχνίας. Και είναι όπου κατηγόρησε για ρουσφετολογική συμπεριφορά. Ρουσφετολογική εννοούμε, έλα γράφτου στη συντεχνία μου και να σε κανονίσω να πάει στο πόστο που θέλεις, να σε βοηθήσουμε να πιάσεις προαγωγή. Αντιλαμβάνεστε?
0: Όχι, δεν αντιλαμβάνομαι αν συμβαίνουν αυτά ακόμη.
1: Όχι, εμείς ισχυριζόμαστε ότι συμβαίνουν. Ναι. Έχουμε και στοιχεία, μαζέψαμε πάρα πολλά στοιχεία. Το λοιπόν, εμείς είπαμε στις αρμόδιες αρχές, όποτε θέλουν να τους τα δώσουμε. Και ξέρουν βασικά τι συμβαίνει.
0: Ότι οι άλλες συντεχνίες χειρίζονται έτσι, λέτε?
1: Όχι άλλες, υπάρχουν δύο συντεχνίες. Ναι. Υπάρχει η ισότητα που συστάθηκε το 19 και η πάση δι.
0: Ναι.
1: Για να πούμε τα πράγματα με το όνομα.
0: Άρα η πάση δι, εσείς ισχυρίζεστε ότι κινείται με αυτόν τον τρόπο?
1: Ναι, υπάρχουν τα μέλη της ιεραρχίας, είναι μέλη της πάση δι.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς δεν τον έβαλε μπουκάτο που έναν απλό μέλος της πάση δι. Έβαλε τον μπουκάτο που τον πρόεδρο του κλαδικού που πριν μερικές εβδομάδες κατηγόρησε τον. Το λοιπόν. Τούτο εν το όλων πλαίσιων. Ετοποθέτησε τον πουκάτο και έφυγε τον πριν τον τοποθετήσει ο Μαρτέζο, σε δούλευκε για χρόνια σε βάρδιες. Επίγαινε 3-12 ώρα. Ποτέ δεν ζήτησε συνδικαλιστικό χρόνο. Που επικαιούτο. Δεν τον ζήτησε όμως. Κανένα μέλος του κλαδικού συμβουλίου δεν ζήτησε συνδικαλιστικό χρόνο. Επήρε τον πουκάτο που τον πρόεδρο της κλαδικής της ΠΑΣΥΔΗ.
0: Μάλιστα.
1: Γραφειακές ώρες ουσιαστικά που ενούλες οι τηλεοπτικές εκπομπές για να μην μπορεί να φτιάξει έξω να μιλάει, γιατί είναι και κεντρικές φυλακές και αμέ. Εντάξει. Και ο Μαρτέζος είπε τους, δεν μπορώ να δουλεύω τη δουλειά στη δουλειά. Ενώ μεταξύ ήταν κύριος. Έκαμνε τα πάντα στον ύψιστο βαθμό.
0: Άρα τους είπε ότι θέλει να διαφοροποιήσει την ώρα τους για να μπορεί.
1: Ότι, ναι, ο Μαρτέζος όμως όχι αυθαιρέτα. Υπολογίσαμε τις ανάγκες του κλάδου. Ο Μαρτέζος ήταν εκπρόσωπος τύπου του κλάδου των δεσμοφυλάκων. Ήταν αντιπρόεδρος του κλάδου δεσμοφυλάκων και παράλληλα είναι ουσιαστικά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει τρεις ρόλους. Οι τρεις ρόλοι απαιτούν πάρα πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να δουλεύει 24 ώρες και να έχει και οικογένεια και άλλες υποχρεώσεις. Το λοιπόν.
0: Εντάξει, πληρώνεται όμως για τη δουλειά του, έτσι.
1: Ασφαλώς, αλλά το κράτος μας ήρθε και κύρωσε διεθνείς συμβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που προνοούν οι διεθνείς συμβάσεις με βάση το άρθρο 169 του συντάγματος, πιο ψηλά από τους τυπικούς νόμους της δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν, και τι προνοούν? Προνοούν ότι οι εργοδοτικές αρχές πρέπει να παρέχουν τις κατάλληλες διευκολύνσεις στους εκπροσώπους εργαζομένων για να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά και έγκαιρα τα καθήκοντά τους. Τούτον προνοούν. Και υπάρχουν και άλλες διατάξεις και μάλιστα υπάρχουν άλλες νομοθεσίες που ποινικοποιούν συμπεριφορά εργοδότη όταν επηρεάζει δυσμενός των εκπρόσωπων των εργαζομένων. Τούτες τις πρόνοιες το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έντεσε σεβαστήκε.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να γίνεται κάποια συνεννόηση. Τώρα ρωτάω εγώ, γιατί το Υπουργείο λέει ότι διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε συστηματικά από τα καθήκοντά του. Ότι επαναλαμβανόμενα αρνήθηκε αποφάσεις της διεύθυνσης.
1: Περιμένετε να σας πω.
0: Ναι.
1: Σας είπα τα δεδομένα ότι δεν είχε ζητήσει. Επήραν τον εκεί.
0: Εντάξει, τον πήρανε σε μια θέση. Ήθελε χρόνο περισσότερο. Δεν του τον έδωσαν και αυτός τον πήρε από μόνος του.
1: Περιμένετε να σας πω. Λοιπόν, εξηγήσαμε τους τις δουλειές που κάνει ο Μαρτέζος.
0: Μάλιστα.
1: Εστείλαμε τα γραπτός και είπαμε τους εν τούτες οι ανάγκες. Να πρέπει να απουσιάζει τις σκιομέρες για να μπορεί να εκπληρώνει.
0: Και τι σας είπε? Ναι, και τι σας, μας είπατε τις υποχρεώσεις του. Τι σας είπαν όταν είπατε ότι πρέπει να απουσιάζει?
1: Το λοιπόν, περιμένετε, εβάλαμε τους και ένα αλλακτικό να δεν συμφωνείτε, πάρτε τον πίσω στη βάρδια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και μεν του διάτε χρόνο. Θέλουμε να έχουμε σύγκρουση και προστριβές. Εστείλαμε την επιστολή, εστείλαμε τρεις συνολικά επιστολές που τους ζητούσαμε να τον πάρουν πίσω στη βάρδια.
0: Ναι.
1: Αφού δεν μπορούν να του διούν χρόνο.
0: Τι σας απάντησαν?
1: Να του διούν 2 ώρες. Να πιάει το αυτοκίνητο του ο Μαλτέζος που τις κεντρικές φυλακές και να πάει να διασχίσει τη Λευκοσία, να πάει στα γραφεία μας στην Αγλαντζά και να πάει πίσω, να φάει 2 ώρες.
0: Άρα του έδιναν 2 ώρες, εσείς θεωρούσατε ότι αυτό δεν ικανοποιεί? Ναι, και...
1: ήταν εξόντωση βασικά το πράγμα. Δεν μπορούσε να υλοποιηθεί στην πράξη.
0: Και έκανε ό,τι ήθελε μετά?
1: Όχι ό,τι ήθελε. Εμείς ζητήσαμε, υπολογίσαμε τις ανάγκες. Βασικά το κράτος έπρεπε να έρθει να έβριε έναν τρόπο να συμφωνήσει μαζί μας, έναν τρόπο που να εκπληρώνονται τα καθήκοντα του Μαλτέζου και οι συνδικαλιστικές του υποχρεώσεις.
0: Αυτό να το κατανόησα. Πω... Από εκεί και μάλιστα, πέρα που δεν του έδωσαν την έγκριση και του έδωσαν μόνο 2 ώρες, ο κύριος Μαλτέζος συνέχιζε να μην υπακούει.
1: Ο Μαλτέζος ενημέρωνε ότι θα απουσιάζω.
0: Ναι.
1: Και του απαντούσαν ελήφθη.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, του απαντούσαν ότι επαρέλαβαν. Και έλεγαν του μετά, εγκρίνουμε σου 2 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Πού τον έγινε?
0: Έλειπε περισσότερες από 2 ώρες.
1: Έλειπε ολόκληρη την Τρίτη και ολόκληρη την Πέμπτη, αλλά όποτε παρουσιαζόταν υπηρεσιακή ανάγκη, ανακαλούσε την άδεια του, την απουσία για συνδικαλιστικά καθήκοντα και πήγαινε στην υπηρεσία του και επίσης να σας πω ανταποκρινόταν σε δεκάδες κλήσεις. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά να σας ρωτήσω κάτι, έλειπε 2 μέρες χωρίς ουσιαστικά να έχει την έγκριση από τους προϊσταμένους τους, ασχέτως αν ήταν δίκαιο ή όχι το αίτημά του, έλειπε χωρίς να έχει την έγκριση?
1: Μα δεν είναι υπό την έγκριση για τα συνδικαλιστικά. Ενημερώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά η νομοθεσία που σας είπα, η Διεθνή Συμβάση, το Ενωσιακό Δίκαιο, το λοιπόν αφήνουν τις συντεχνίες να αυτοοργανωθούν και να ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, για να το απαντούν ότι έτσι θα πάει, δηλαδή έτσι θα τα πληρώνει. Απλώς και που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ο Μαλτέζος ήταν κύριος στη δουλειά του.
0: Δεν
1: αφήνουν τίποτε πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Και όποτε τον επιάνναν έκοφκε τον λαιμό του και πήγαιναν τη νύχτα που την κοτσινοτριμιχτιά στις κεντρικές φυλακές και πίσω μια ώρα για να τους κάνει να διορθώσει το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ζητούσε ούτε οδηπορικά ούτε οτιδήποτε.
0: Θα κινηθείτε νομικά?
1: Κινούμαστε ήδη. Έχει που τον Μάιο που στείλαμε καταγγελίες σε αρμόδιους φορείς στην Κύπρο και τον Ιούνιο να σας πω καταγγείλαμε στην Επίτροπο Διοικήσεως, στον Υπουργό Εργασίας, στο Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, στην Αρχή Καλής Διαφθοράς, στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ξεχωριστές καταγγελίες η κάθε μια αφορά τον τομέα αρμοδιοτήτων έκαστης αρχής.
0: Μάλιστα.
1: Και υποβάλαμε και καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο μέσα σε μερικές μέρες έστειλε επιστολή στη Δημοκρατία, ανέθεσε τους χρονικών περιθώριων να απαντήσουν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Όπως και έπραξαν, έστειλαν την απάντηση στην Επιτροπή των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και μας διαβίβασε την απάντηση της Δημοκρατίας και ζήτησε μας τα σχόλια μας μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου. Το λοιπόν, και κάναμε και στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας βασικά καταγγελία για τα συγκεκριμένα ζητήματα και τις πιθανολογούμενες παραβάσεις του δικαίου στα πλαίσια του ILO.
0: Άρα θα πάτε με όλα αυτά που έχετε στα χέρια σας ενώπιον της δικαιοσύνης για να καταστήσετε τις
1: αφέσεις? Ναι, έκαναμε αίτηση στο επαρχιακό δικαστήριο για να δοθεί άδεια να ασκήσουμε ποινική δίωξη.
0: Μάλιστα.
1: Εναντίον του Υπουργού και άλλων παραγόντων που ευθύνονται για την κατάσταση. Εμάς την έδωκε και επικαλέστηκε ότι η σύμβαση που εκείρωσε η Δημοκρατία δεν εφαρμόζεται στο κράτος. Ότι το κράτος δήθεν δεν είναι εργοδότης, δεν είναι πρόσωπο.
0: Μάλιστα.
1: Το λοιπόν, και κάναμε αίτηση στο ανώτατον για να παρακάμψουμε την απόφαση του επαρχιακού στις 18 να παρουσιαστούμε το Αυγούστου. Επίσης τροφοδρομούμε αίτηση στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Και βλέπουμε και κάποιες άλλες νομοθεσίες. Να εξαντλήσουμε όλα τα
0: και εμείς θα παρακολουθούμε μαζί σας.
1: Για να δικαιωθεί ο Μαλτέζος.
0: Μάλιστα.

0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Χριστοφή.
1: Τίποτε,
0: να είστε καλά,
1: συνέχεια.
0: Σας χαιρετώ.
1: Γεια σας.
0: Ελπίζω να απάντησα με τις ερωτήσεις μου και στα δικά σας ερωτήματα που θέτετε για τον κύριο Μαλτέζο. Ακούγονται όλες οι πλευρές, το είπαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε στην προϊστάμενη του κέντρου αίματος, η κυρία Ανδρούλα Παναγιώτου, και την, να πω την αλήθεια, τη θυμήθηκα χθες, έχει καιρό να την φιλοξενήσουμε, γιατί είδα μια νέα έκκληση. Πάμε και διακοπές τώρα, οι ανάγκες όμως παραμένουν. Είναι καλό να κάνουμε και μια υπενθύμηση και να πούμε και λίγο πού βρισκόμαστε. Κυρία Παναγιώτου, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε ελλείψεις? Πάντα έχουμε, θα μου πείτε τώρα. Για πείτε.
2: Αυτή ακριβώς είναι η απάντηση.
0: Ναι, για πείτε μου τι γίνεται.
2: Δυστυχώς οι ανάγκες συνεχίζουν. 350 φιάλες την ημέρα είναι πολύ δύσκολο να μαζευτούν. Τώρα λείπει και ο κόσμος διακοπές.
0: Οι 350 φιάλες, άμα τις συγκρίνουμε ανάλογα με τον πληθυσμό, είναι πολλές ποσότητες ή είμαστε εκεί που πρέπει?
2: Να σας πω κάτι. Είναι αρκετά μεγάλη ποσότητα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει αρκετούς πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτό κάνει μεγάλη διαφορά τις απαιτήσεις μας σε σχέση με άλλες χώρες.
0: Ναι.
2: Όμως το προσπαθούμε. Τώρα αυτήν την εβδομάδα και την προηγούμενη μας έχει βοηθήσει πολύ ο στρατός.
0: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ γίνονται αιμοδοσίες στα στρατόπεδα. Mm-hmm. Όμως από εβδομάδας θα τελειώσουν και τα στρατόπεδα. Ο κόσμος ο περισσότερος απουσιάζει, γι' αυτό η έκκληση μας είναι όσοι είναι υγιείς και μπορούν να αιμοδοτήσουν, να μας αφιερώσουν 10 λεπτά από το χρόνο τους, να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπον τους.
0: Και πριν πάμε διακοπές, και στις περιοχές αν είναι εντός Κύπρου υπάρχουν κέντρα αιμοδοσίας, μπορούν να πάνε να δώσουν, είναι 10 λεπτά και είναι οι ανάγκες πολλές, δεν ξέρω. Είναι ανάγκες περισσότερες τώρα που είναι και ο τουρισμός ή όχι?
2: Οι ανάγκες εξαρτάται. Σαν το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε δυστυχήματα. Οπότε αυξήθηκε η ζήτηση. Ευελπιστώ ότι δεν θα αυξηθούν κι άλλο οι ανάγκες.
0: Ναι.
2: Πιστεύω ότι και ορισμένα χειρουργεία ίσως θα κάνουν διακοπές αυτών των καιρών.
0: Ναι, αυτό ίσως μετριάσει, έτσι, ότι τα χειρουργεία τουλάχιστον τα προγραμματισμένα ίσως να μην είναι τόσο, να έχουμε μόνο τα έκτακτα και να διαφοροποιηθεί λίγο η εικόνα.
2: Ελπίζω. Προς το παρόν όμως δεν έχει σταματήσει απολύτως τίποτα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, κάναμε τίποτα, γιατί θυμάστε γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να διαφοροποιηθούν ή να προσθεθούν τρόποι για να έχουμε περισσότερο αίμα. Γίνονται ενέργειες αυτή η γενική στρατηγική? Ακόμη είμαστε στα λόγια, κυρία Παναγιώτου.
2: Γίνονται ενέργειες. Τώρα είμαστε, έχουμε προβεί και σε μια... έχουμε προκηρύξει διαγωνισμό για πρόσληψη εταιρείας η οποία θα προωθήσει την αιμοδοσία μέσα στα διάφορα μέσα επικοινωνίας.
0: Mm-hmm.
2: Όμως ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το πιο ψηλό ποσοστό από αιμοδότες.
0: Ναι, όχι, είμαστε, δηλαδή ως πριν μερικά χρόνια δεν συζητούσαμε καν ότι αυτή την έκκληση. Νομίζω πηγαίναμε πάρα πολύ καλά.
2: Πάντα υπήρχαν ελλείψεις, δηλαδή από το 90 που θυμάμαι πάντα υπάρχουν προβλήματα, πάντα υπάρχουν ελλείψεις, είτε εποχιακές είτε σε συγκεκριμένες ομάδες. Δυστυχώς οι ασθένειες δεν περιμένουν. Χρειάζονται το αίμα, χρειάζονται οι πολυμεταγγιζόμενοι, χρειάζονται τα παιδάκια, οι έγκες, οι γυναίκες, οι καρδιοπαθείς, οι νευροπαθείς, τα άτομα με λευχαιμία, με καρκίνο.
0: Ο καθένας μας, και άμα το χρειαστείς μια φορά, αντιλαμβάνεσαι και την αναγκαιότητα και πόσο καλό κάνεις, και επίσης ότι μπορεί να περιμένεις για ώρες μέχρι να έρθει η σειρά σου, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Πρέπει όλοι όσοι μπορούμε να το κάνουμε, να γίνουμε αιμοδότες. Λοιπόν, να ευχηθώ να πάει έτσι ο Αύγουστος θετικά όσο μπορούμε, κυρία Παναγιώτου. Σας, είναι ανοιχτά έτσι, τα κέντρα θα είναι όλο τον Αύγουστο.
2: Θα είναι ανοιχτά όλο τον Αύγουστο και μάλιστα αυτήν την Κυριακή ο σταθμός αιμοδοσίας έγκομης και ο σταθμός αιμοδοσίας Γερίου θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 2 το μεσημέρι σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τον κόσμο. Θα πάμε και στις πλάτρες, θα πάμε σε διάφορα ορεινά θέρετρα για να βρισκόμαστε κοντά στον κόσμο, να τον ευκολύνουμε να αιμοδοτήσει. Ευελπιστούμε να έχουμε την ανταπόκριση και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς τους πάσχοντες συνάνθρωπους μας.
0: Και εμείς και όποιος μπορεί 10 λεπτά από τη ζωή του ας πάει σήμερα να δώσει αίμα. Ευχαριστώ κυρία Παναγιώτου, να είστε καλά, σας χαιρετώ, καλή δουλειά.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, αυτά από το κέντρο αίματος, μην ξεχνάμε, γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες. Σας έλεγα πριν για την πυρκαγιά στο Λιμνάτι, επαρχία Λεμεσού. Θα πάμε όμως στην πόλη Χρυσοχού, θα πάμε στην κοινότητα, στην Κρήτη του Τέρα. Και μας ακούει εκεί ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Δέρβης Χαραλάμπους. Καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Βαντωνίου. Καλή σας μεσημέρι στους ακροάτες.
0: Βλέπουμε τη μία πυρκαγιά μετά την άλλη. Μάλιστα κάποιες, όπως μας έλεγαν και χθες, κακόβουλα πλέον, και αυτό είναι το πιο λυπηρό. Έχω μια επιστολή μπροστά μου, τέλη Ιουλίου. Υπάρχουν πολλά εκκρεμότητες στα αντιπυρικά έργα στην περιοχή σας. Γιατί?
1: Δυστυχώς, από τον καιρό που έχουμε μπει στο μεταρρύθμιση στους Δήμους, λόγω του ότι σαν αντιδημάρχη δεν έχουμε καμία εξουσία, δεν έχουμε ταμείο, όλα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δήμου. Επειδή είμαστε ένας μεγάλος Δήμος με 13 κοινότητες, κάπου υπάρχει δυσκολία για να καθαριστούν και να γίνουν οι αντιπυρικές ζώνες. Λόγω έλλειψη μηχανημάτων, λόγω ακρίβειας, της δυσκολής υπόθεσης, δηλαδή είμαστε μια κοινότητα με ρεματιές, μεγάλα βουνά, τα οποία δεν περνούσαν μηχανήματα, δυσκολεύκονται. Γι' αυτόν καθυστερούν. Έχει εδώ τώρα και 2 μήνες από τον τέταρτο
0: κύριο. Τώρα, αν είμαστε αρχές του Αυγούστου και δεν έγινε, είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, πότε να γίνει.
1: Ακριβώς η ανησυχία μου είναι αυτή. Όταν είναι Αύγουστος και δεν έχουν γίνει ακόμα, και εχθές ακόμα εκλείσαμε στην εδρία για τις προσφορές των μηχανημάτων για να έρθουν να αναλάβουν κλπ. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Θα βγει και ο Αύγουστο. Άμα βγει και ο Αύγουστο, γιατί να κάνουν τούτα όλα τα σπατάλι των χρημάτων, θα μπει ο χειμώνας. Ναι. Η δυσκολία είναι από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο, δεν πρέπει να είναι καθαρά όλα αυτά.
0: Μα το λέει και η πυροσβεστική, το λέει και το τμήμα δασών. Να σας ρωτήσω, τι λέει ο Δήμαρχος, γιατί, ποιο είναι ο Δήμαρχος που φταίει.
1: Ο Δήμαρχος φταίει γιατί δεν έγιναν προηγουμένως οι κατάλληλες ενέργειες, βγήκαν σε προσφορές, δεν βρήκαν λέει μηχανήματα, δεν αναλάμβανε κανένας, ξαναβγήκαν προσφορές και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε πότε να έρθει η Κρέτα, πότε να έρθουν οι εργάτες για να μας κάνουν εκκαθάριση των οικοπαίδων και διάφορων αντιπυρικών. Αλλά όπως βλέπω, άμα βγει και ο Αύγουστος, είναι σπατάλι χρημάτων για μένα να έρθουν να τα καθαρίσουν.
0: Θα έρθουν όμως τον Αύγουστο, έστω και με αυτά που αποφασίσατε, ή ακόμη ο χρόνος θα πάρει είναι περισσότερος.
1: Περιμένουμε και αναμένουμε.
0: Περιμένουμε και αναμένουμε και εύχεστε, δηλαδή να προσέχει ο κόσμος. Γιατί τώρα είναι και η περιοχή σας είναι ιδιαίτερα αγαπητή πλέον και γνωστή προς τους ντόπιους τουρίστες και τους ξένους, και έρχεται κόσμος.
1: Συνήθως, επειδή κάθε χρόνο έχει εδώ και 17 χρόνια που είμαι κοινοτάρχη, πάντα υπάρχουν γύρω στις 40 φωτιές στην Κρήτη του Τέρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό με ανησυχεί.
0: Ναι, και ο Αύγουστος είναι δύσκολος.
1: Και αυτή είναι η κατάσταση, φοβάμαι, διότι υπάρχουν σπίτια μέσα σε ρεματιές που μη κακονε πήρε φωτιά. Έχει 3-4 γέρους, ώσπου να τους μετακομίσουμε, να προλάβουμε να τους μετακομίσουμε, καλώς. Είναι επικίνδυνο. Ναι. Πρέπει να γίνουν οι αντιπυρικές ζώνες. Πρέπει. Με τον α τρόπο ή τον β τρόπο. Δεν ξέρω. Ναι. Είναι στην θέληση του Δημάρχου να στείλει εργάτες με τα χέρια να καθαρίσουν, να στείλει μηχανήματα κατενοφόρα να κάνουν αντιπυρικές, δεν είναι στην αρμοδιότητα του αντιδημάρχου, διότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Αλλά την ευθύνη τη φέρει ο αντιδήμαρχος.
0: Και εσάς θα τρέχουν. Και εσείς το λέτε, ναι. Ό,τι μπορεί ο καθένας να προσέξει, να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ κύριε Χαραλάμπους, να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Καλό, κύριε Παντώνη.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξεκίνησαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
6: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
7: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
13: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
12: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
13: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, Παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
15: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
14: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
15: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
14: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Everyone, τα πάντα εσύ.
17: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
18: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, θα σας πω αλλού, σήμερα είναι η πρώτη μέρα κατάθεσης υποψηφιότητων στην ΕΔΕΚ σε σχέση με την προεδρία, τον άνθρωπο που θα οδηγήσει το κόμμα στο εκλογικό συνέδριο. Είναι μαζί μας η πρόεδρος της νεολαίας της ΕΔΕΚ, η κυρία Σοφία Χριστοδούλου, η οποία είναι μία από τις υποψηφιότητες. Μέχρι αυτή την ώρα έχουμε υποψηφιότητες και από τον πρώην Ευρωβουλευτή και πρώην Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Μαυρονικόλα, και από το μέλος του πολιτικού γραφείου, τον κύριο Μάριο Χανίδη. Η κυρία Σοφία Χριστοδούλου μας ακούει. Καλώς σας μεσημέρι. Κάνουμε αρχή με εσάς. Και από νεολαία, πώς αποφασίσατε να διεκδικήσετε την προεδρία του κόμματος?
1: Καλώς σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γιατί υπεβάλαμε υποψηφιότητα. Μία πολύ δύσκολη ερώτηση να απαντήσει σε συντομία. Δεν ήταν μία εύκολη απόφαση και σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Οι επόμενοι 4 μήνες θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολοι. Θα απαιτούν σκληρή δουλειά, θα απαιτούν χρόνο. Όμως αυτό που μας όθησε στο να κάνουμε το συγκεκριμένο βήμα είναι ότι δεν χρειάζεται μια νέα αρχή. Καθαρά πρόσωπα φρέσκα, και είναι και αυτόν που ερχόμαστε να προσφέρουμε και αυτόν περιμένει και η βάση.
0: Γιατί μιλάτε στον πληθυντικό, είστε ομάδα?
1: Δεν είμαστε ομάδα.
0: Όχι, ρωτάω ενώ αν εκπροσωπείτε κάποιους ή αν είστε από...
1: Όχι, δεν είναι θέμα να εκπροσωπώ κάποιον. Είναι μια γενική φιλοσοφία την οποία ασπάζονται πάρα πολλά μέλη ενδεχομένως. Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών για μένα έδωσε την κατεύθυνση τόσο για τα νέα πρόσωπα αλλά και για τις άμεσες αλλαγές. Αφού για πρώτη φορά στην ιστορία μας μείναμε εκτός Βουλής, πρέπει να εξυγχρονιστούμε, να δούμε πώς επικοινωνούμε με την κοινωνία, πώς παίρνονται οι αποφάσεις μας. Και ο κόσμος εκτιμώ ότι το αντιλαμβάνεται αυτόν και είναι και αυτή την αλλαγή την οποία θέλει να δει.
0: Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε και ως νεολαία αλλά και εσείς προσωπικά να κάνετε περισσότερα προεκλογικά?
1: Περισσότερα προεκλογικά.
0: Να στηρίξετε το σπίτι σας όπως το λέτε. Ίσως έστω και να χτύπουσατε το καμπανάκι ίσως στην ηγεσία. Ίσως και να εκφράζετε δημόσια τη διαφωνία σας άρα να αλλάξουν κάποια πράγματα νωρίτερα. Τώρα σκέψεις κάνω και ρωτάω.
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Συζητήσεις έγιναν εντός των συλλογικών οργάνων και εξακολουθούν να γίνονται. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ στην εκλογική μάχη την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και θέλω να τονίσω την κρισιμότητα. Για μένα αυτή είναι υπαρξιακής σημασίας. Πρέπει να δείξουμε πρώτα απ' όλα στην ΕΔΕΚ και στην κοινωνία ότι η ΕΔΕΚ έχει ουσιαστικό λόγο ύπαρξης, ότι έχει προοπτική, ότι δεν είμαστε ένα κόμμα που ζει μόνο από την πλούσια ιστορία του, γιατί η ιστορία της ΕΔΕΚ είναι πάρα πολύ πλούσια, αλλά και είναι ένα κόμμα που μπορεί να δώσει σύγχρονες λύσεις. Και εδώ είναι που θέλω να επικεντρωθούμε αυτή τη στιγμή, στο μέλλον.
0: Ναι. Σε ένα μέλλον που κάποιος θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε αυτή την ώρα να υπάρξει μια συνενετική λύση σε σχέση με το να πάτε μέχρι το εκλογικό ώστε να μην υπάρχουν δύο κάλπες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα?
1: Κοιτάξτε, οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Δεν θεωρώ ότι μια εκλογική μάχη είναι υγιές ή όχι να αποφευχθεί. Είναι κατά πόσον υπάρχει το ενδιαφέρον και οι διαφορετικές αντιλήψεις του τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Η συνενετική λύση έχει ήδη δοκιμαστεί. Τώρα νομίζω είναι η ώρα για την εκλογική μάχη να αποφασίσει η βάση. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στα μέλη του κόμματος μας, στη βάση, στην κοινωνία. Οπότε και γι' αυτόν έθεσα τον εαυτό μου.

0: σε αυτήν την διαδικασία.
1: Ποια είναι η θέση σας σε σχέση με την αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του Προέδρου σε σχέση μέχρι πρώτην ως Προέδρου του κυρίου Αναστασίου μαζί με τον κύριο Νικολαίδη για το τι τελικά αποφασίστηκε και ποιος το ρόλο που έχει η συγκεκριμένη επιτροπή του κυρίου Νικολαίδη?
0: Κοιτάξτε, ο ρόλος της συγκεκριμένης επιτροπής είναι ξεκάθαρος. Κυκλοφορήσαν και κάποια αποσπάσματα από όσον είδα στο διαδίκτυο. Άρα για μένα είναι ξεκάθαρος ότι ο ρόλος της επιτροπής αφορά τα συνέδρια και, το εξυγένση του Μητρώου Μελών και δεν είναι θέμα μπρος πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Είναι θέμα του τι όντως έγινε και το τι κυκλοφόρησε. Το οποίο φαίνεται.
1: Άρα έκανε λάθος ο κύριος Αναστασίου. Όχι, ρωτάω τώρα για να αντιληφθούμε.
0: Έκανε λάθος ο κύριος Αναστασίου, πώς το τι εννοείται ακριβώς?
1: Ποιος έκανε λάθος, Ερμηνέ, γιατί υπήρξε μια αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Νικολαίδη και του κυρίου Αναστασίου σε σχέση με την διαχείριση αυτής της απόφασης?
0: Δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς με ρωτάτε.
1: Γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Αναστασίου?
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας απαντήσει ο κύριος Αναστασίου. Νομίζω είναι καλύτερο.
1: Ωραία. Ο κύριος Νικολαίδης εξέφρασε τη διαφωνία του και είπε ότι δεν αφήνουν τη συγκεκριμένη επιτροπή να δράσει ως αποφασίστηκε στο συνέδριο. Εσείς αντιληφθήκατε κάτι τέτοιο?
0: Ο ρόλος της επιτροπής, όπως σας ανέφερα, είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, αντιληφθήκατε ότι υπόσχεται κάποιος στην επιτροπή ότι δεν την άφηνε να κάνει αυτό που έπρεπε ή όχι?
0: Ο ρόλος της Επιτροπής είναι ξεκάθαρος, γιατί το ακούω συνέχεια αυτό και διαβάζω και διαφορά διαδικτυακά. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι Μητρώο, εξυγένση του Μητρώου Μελών και συνεδρίο με επικεφαλή τον Πρόεδρο. Δεν αντικαθιστά συλλογικά όργανα, αλλά ο ρόλος και η εντολή που της έδωσε το Παγκύπριο, το έκτακτο Παγκύπριο συνέδριο, το οποίο είναι το ανώτατο όργανο, είναι ξεκάθαρο.
1: Άρα τα συλλογικά όργανα είναι εκείνα που παίρνουν τις υπόλοιπες αποφάσεις για το τι?
0: Αυτή η συγκεκριμένη επιτροπή την όρισε, ναι, το συνέδριο το έκτακτο, ναι, το ανώτερο όργανο, ως υπεύθυνη για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Το Μητρώο και το συνέδριο.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τις υπόλοιπες αποφάσεις για το κόμμα τις παίρνουν τα συλλογικά όργανα.
0: Εφόσον μέχρι να πάμε στις εκλογές, ναι, τις υπόλοιπες αποφάσεις εννοείται το κόμμα αν εξακολουθεί να έχει συλλογικά όργανα αυτή τη στιγμή. Κεντρική Επιτροπή Πολιτικού Γραφείου, Πολιτική Γραμματεία και ούτω καθεξής. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι συγκεκριμένος και διαφάνηκε.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι. Αυτή η υποψηφιότητά σας ανοίγει το δρόμο και για υποψηφιότητα στο εκλογικό συνέδριο, που αυτό σημαίνει και μια πενταετία στην Προεδρία του κόμματος, ή δεν ξέρω πόσο πάει μέχρι το επόμενο συνέδριο?
0: Ναι, ναι, ναι, θα είναι για μια πενταετία. Κοιτάξτε, τώρα προέχει το συνέδριο, προέχουν οι εκλογές του Σεπτέμβρη. Υπάρχει, όπως σας είπα, πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Δεν θα είναι μια εύκολη μεταβατική περίοδος, θα είναι μια πάρα πολύ σκληρή, δύσκολη περίοδος. Εγώ εδώ θέλω να επικεντρωθώ αυτή τη στιγμή, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και για μετέπειτα.
1: Έχετε ακούσει κι εσείς ή έχετε διαβάσει ότι κάποιοι αφισβητούν ότι μπορείτε να είστε υποψήφια λόγω του χρόνου που είστε μέλος του κομματός?
0: Έχω διαβάσει κάποια δημοσιεύματα. Το καταστατικό είναι ξεκάθαρο προς τούτον. Όποιο μέλος έχει συνεχή και ενεργή παρουσία, την οποία εγώ έχω αδιαφυσβήτητα εκτιμώ. Επίσης, το 2021 είχα και εγώ την τιμή ως μέλος του κόμματος να προσυπογράψω σε υποψήφιο για να διεκδικήσει μια θέση. Οπότε είναι και αυτόν ακόμα ένα τεκμήριο, να θέλετε να το πω.
1: Ήσασταν μέλος του κόμματος το 2021.
0: Να σας εξηγήσω λίγο τι.
1: Ναι, για να καταλάβω, γιατί και εγώ τα διάβασα, ναι, και δεν ξέρω. Πείτε μου λίγο. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μέχρι το 2021-2022, αν δεν κάνω λάθος ακριβώς, η ημερομηνία δεν τη θυμάμαι, είναι αυτόν η 2021-2022, τα μέλη της νεολαίας θεωρώντουσαν αυτόματα μέλη του κόμματος.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν υπήρχε λόγος κάποιος από την νεολαία να εγγραφεί, αφού θεωρείται αυτόματα μέλος του κόμματος. Ναι. Οπότε εγώ και λόγω ήμουν πρόεδρος του Αγώνα Ενωμένου Βασιλείου, Γενική Γραμματέας της Νεολαίας, πρόεδρος της Νεολαίας, δεν υπήρχε λόγος, ναι, να εγγραφεί κάποιος. Ήμασταν αυτόματα όλοι μέλη.
1: Μετά το 2022 τι έγινε?
0: Μετά αυτή η πρόνοια έφυγε από το καινούριο καταστατικό. Mm.
1: Ναι.
0: Και κάποια μέλη της νεολαίας έμειναν στο Μητρό του κόμματος και κάποια άλλα όχι. Ο λόγος δεν ξέρω, ίσως εμείς παραδώσαμε το Μητρό ως νεολαία των ατόμων που έπρεπε να ενσωματωθούν τότε. Ίσως να είναι και καλύτερο να διευκρινιστεί και από τα άτομα τα οποία ήταν υπεύθυνα τότε να περάσουν όλα τα ονόματα στα Μητρώα.
1: Ναι. Άρα εσείς είσαστε μέλος από τότε που ήταν γραφόσασταν αυτόματα, άρα δεν έχετε κάτι να αποδείξετε σε κάποιον.
0: Σαφέστατα, και να σας πω και κάτι, το άρθρο του καταστατικού δεν λέει εγγεγραμμένο μέλος 5 χρόνια, λέει 5 χρόνια διαρκούς και συνεχής παρουσίας. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Για μένα πρώτη πρέπει εγώ να κάτσω τώρα να εξηγήσω ότι έχω 5 χρόνια μέλος γιατί θα μου φέρουν ένσταση στην υποψηφιότητα. Είναι και κάτι το οποίο η ΕΔΕΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει την πολυτέλεια να αναλώνεται σε τούτου του είδους συζητήσεις. Αν και εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Μα εγώ σας ρωτάω γιατί τα διάβασα και το θεωρώ τίμιο. Συμφωνώ ότι όλοι πρέπει να εργαστείτε στην ΕΔΕΚ προς μία κατεύθυνση, νέοι και παλαιότεροι. Αλλά από εκεί πέρα άμα τα θέτουν τα ίδια τα στελέχη της ΕΔΕΚ, γι' αυτό τα θέτω και εγώ.
0: Σωστό και συμφωνώ απόλυτα. Περιμένουμε ακόμα, μην ξεχνούμε ότι ούτε ένσταση έγινε. Και στην Επιτροπή Διαπιστευτηρίων έχω την εμπιστοσύνη ότι θα διερευνήσουν ένα θέμα σωστά πρωτού πάρθουν οποιασδήποτε αποφάσεις, αλλά είναι λίγο λυπηρό το ότι κυκλοφορεί αυτού του είδους συζήτηση, γιατί ο μόνος σκοπός όλων αυτή τη στιγμή είναι να προσφέρουμε έναν ιδιωτελώς. Κανείς δεν περισσεύει, γιατί να μην κατέλθουμε σε εκλογές και να αποφασίσει η βάση του κόμματος όπως πολύ πολύ σωστά πρέπει να γίνει.
1: Δεν κατάφερε πάντως η ΕΔΕΚ όχι να μπει στην Βουλή, δεν κατάφερε να πετύχει τη συσπήρωση αυτή και να αντιληφθεί ο κόσμος της την αναγκαιότητα να προχωρήσετε όλοι μαζί. Δεν καταφέρατε αυτό το μήνυμα από όποιο μετερίζει και αν ήσασταν ο καθένας.
0: Ναι, εγώ το μήνυμα που πήρα από τις βουλευτικές είναι δύο. Πρώτον, γενικότερα την ΕΔΕΚ δυστυχώς δεν την εμπιστεύτηκε η κοινωνία αυτή τη φορά για να την βάλει στη Βουλή. Όμως έχουμε τη βάση μας, το 3,3 δεν είναι αμεληταίο ποσοστό. Και δεύτερον, είναι ότι σε τρεις επαρχίες μέλη της νεολαίας, καθώς η Γενική Γραμματέας της Νεολαίας στην Αμόχος στον Αντρή Δημητρίου, ο Μάριος Λεωνίδου στην επαρχία Γκερίνιας και εγώ, στάσαμε πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης, αν αυτό είναι μια ένδειξη του ότι ο κόσμος χρειάζεται νέα πρόσωπα στην πρώτη γραμμή.
1: Ναι, φαντάζομαι. Οπότε, ότι και αυτή η σταυρή προτίμηση ήταν ένας από τους λόγους που σας οδήγησα σε αυτή την απόφαση.
0: Ναι, ένας από τους λόγους τους οποίους έλαβα υπόψη ήταν και τα αποτελέσματα τα γενικότερα των βουλευτικών εκλογών, όχι μόνο όσο για μένα, όσο για τα γενικά μηνύματα τα οποία έλαβαμε.
1: Ναι, θα μπορούσατε να δεχτείτε εντός της ΕΔΕΚ ανθρώπους που έχουν διαγραφεί, έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα χωρίς περαιτέρω συζητήσεις? Γιατί ένα από τα πρόσωπα που λέει ότι αν δεν υπάρχει οποιοδήποτε αστερίσκος ή διαδικασία, ο Κωστής Ευσταθή, ο πρώην βουλευτής του κόμματος, είναι από τους ανθρώπους που λέει ενδιαφέρομαι για την Προεδρία.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει συνεδριακή απόφαση η οποία λέει για άρση όλων των διαγραφών και αφήνει μια παρέθεση, εξαίρεση όσοι κατήλθαν υποψήφοι με άλλους κομματικούς σχηματισμούς ή υποστήριξαν δημόσια άλλους κομματικούς σχηματισμούς ή ήταν σε επιτελεία άλλων κομματικών σχηματισμών, και την τύχη σε εισαγωγικά αυτών των ατόμων την έχει η Επιτροπή η Πενταμελής. Οπότε εγώ σέβομαι απόλυτα την απόφαση του συνεδρίου και είναι και αυτήν την οποία καλούμε εγώ και θα κληθώ εφόσον εκλεγώ να την εφαρμόσουμε. Δηλαδή εγώ δεν κατεβαίνω τώρα για να επιβάλλω τις θέσεις της Σοφίας. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να εφαρμόσουμε κατά γράμμα και πιστά τις αποφάσεις του 6ου Πανεπιστημίου Συνεδρίου.
1: Εντάξει, αλλά σίγουρα η Σοφία έχει θέσεις και απόψεις που θέλει να μεταλλαδεύσει και στα υπόλοιπα στελέχη να διαφοροποιήσει την εικόνα.
0: Οι θέσεις του 6ου Πανεπιστημίου Συνεδρίου ήταν καθαρότατες, τις σέβομαι απόλυτα και είναι και αυτές οι οποίες ερχόμαστε να εφαρμόσουμε εμείς.
1: Με τους συνυποψήφιους σας, τον κύριο Μαύρο Νικόλα και τον κύριο Χανίδη, έχετε μιλήσει, ποια είναι η σχέση σας?
0: Πάρα πολύ καλές σχέσεις έχουμε. Με το Μάριον πήγαμε την ίδια ώρα σήμερα το πρωί.

0: να υποβάλουμε την υποψηφιότητα, άρα βρεθήκαμε και εκεί. Το κλίμα μεταξύ των υποψηφίων είναι πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ καλό. Δεν έγινε οποιαδήποτε έντονη συζήτηση, δεν σηκώνει αυτή τη στιγμή το κλίμα. Είμαστε τρία άτομα με τρεις διαφορετικές, ας το πούμε ίσως, φιλοσοφίες, οι οποίες σεβόμαστε απόλυτα ο ένας τον άλλον και το τι πιστεύει ο καθένας ότι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να προχωρήσει.
1: Κάθε επιτυχία νομίζω θα τα πούμε εκ νέου το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Σας χαιρετώ, κυρία Χριστούδη.
0: Μεγάλη μου χαρά. Σας χαιρετώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Είμαστε αρχές Αυγούστου, ακόμη αντέχουμε, αναμένουμε. Θα τα πούμε και αύριο να είμαστε καλά. Ραντεβού στις 12 και 10.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξέρουν πω παιδί μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
10: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
9: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
9: Έλα σήμερα στη Citizen Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με τη σφραγίδα ποιότητας της Citizen Automotive.
6: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
11: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 29.50 τα δικά σας μηνύματα. Να σας θυμίσω ξανά πως είναι και σήμερα μαζί μας το Fetch. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή Fetch από το App Store ή το Google Play, γιατί με το Fetch η αγορά της Κύπρου βρίσκεται στο κινητό σου. Επιστρέφουμε λοιπόν στο αθλητικό σκηνικό, στην αθλητική επικαιρότητα. Διανύουμε ως γνωστόν σημαντική εβδομάδα και για ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των ομάδων που μας εκπροσωπούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αρχίζει από σήμερα βέβαια η δράση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και από αύριο θα έχουμε πλέον και κυπριακό ενδιαφέρον, αρχίζοντας με το Conference League και την προσπάθεια του Απόλλωνα κόντρα στην Μπραν. Την Πέμπτη, θυμίζω, θα δώσουν τα δικά τους παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Ομόνια και Πάφος, κόντρα σε Lincoln και Salzburg αντίστοιχα. Η Ομόνια που αναχωρεί σήμερα το απόγευμα στις 6.30 με προορισμό την Μάλαγα, και από εκεί θα μεταβεί ο δικός στο Γιβραλτάρ. Να σας πω πρωτού συνεχίσουμε πως σε σχέση και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προκύπτει και ανακοίνωση από πλευράς της ομάδας της Ανόρθωσης, η οποία ενημέρωσε για την έναρξη της εργασίας της με τον Νίκο Νικολάου, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο του Συμβούλου του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, δεν χρειάζεται βεβαίως συστάσεις στον κόσμο της κυρίας. Είναι άλλη μια κίνηση που αφορά έτσι το οργανωτικό κομμάτι στην ομάδα της Αμοχώς του, που και χθες, θυμίζω, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, που ανέλαβε χρέη διευθυντή ποδοσφαίρου. Φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια ούτως ώστε να αναβαθμιστεί στο θέμα οργανογράμματος η ομάδα της Αμοχώς του. Αναμένουμε και άλλες ανακοινώσεις πάντως από πλευράς της Ανόρθωσης σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει και με το πλάνο της ομάδας στη σημερινή εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη στις 7.30. Περιμένουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι φίλοι της Ανόρθωσης στην σημερινή εκδήλωση. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία λοιπόν του Απόλλωνα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στην Μπραν, στην ομάδα της Λεμεσού, που έχουμε και εξελίξεις και στο μεταγραφικό κομμάτι. Από χθες βράδυ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές ο Απόλλωνας με τον 27χρονο εξτρέμ Ζωέλ Ασόρο. Γίνεται προσπάθεια ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα της Λεμεσού για να μπορέσει και ο ίδιος να έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια που θα δώσει ο Απόλλωνας κόντρα στην Μπραν. Βέβαια, για να γίνει αυτό θα πρέπει να εγγραφεί ουσιαστικά στον ευρωπαϊκό κατάλογο σήμερα εντός της ημέρας, οπότε θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Είχαμε χθες βράδυ επίσης δύο επίσημες ανακοινώσεις για ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Η Πάφος, ως γνωστόν, θα προχωρούσε στην αντικατάσταση του Ζάζα μετά το σοβαρό τραυματισμό του Βραζιλιάνου Εκστρέμ, που θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Χθες λοιπόν η παφιακή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Εκστρέμ, του Νίκολα Μούμι Ενκαμαλέου, ο οποίος υπέγραψε μάλιστα συμβόλαιο μέχρι το 2028. Γάλλος επιθετικός, έρχεται και για την ΑΕΛ, μέσο επιθετικός, βρίσκεται ήδη με την προετοιμασία της ομάδας στην Πολωνία, ενσωματώθηκε και στις προπονήσεις. Υπέγραψε και αυτός συμβόλαιο μέχρι το 2028, ο λόγος για το Ρεμί Ούντεν, ποδοσφαιριστής ο οποίος διαθέτει παραστάσεις από γαλλικό και ιταλικό πρωτάθλημα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Θα πάμε λοιπόν να κάνουμε αρχή με το ρεπορτάζ του Απόλλωνα που ολοκληρώνει, όπως είπαμε, σήμερα την προετοιμασία του στην Νορβηγία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο απεσταλμένος μας, ο Εφρέμ Γεωργίου. Καλό μεσημέρι, Εφρέμ.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Όλα καλά. Πώς είδες την πόλη τώρα που έχεις περισσότερο χρόνο?
2: Μια χαρά. Μια πολύ όμορφη πόλη. Mm-hmm. Με πολύ ωραίο καιρό σήμερα. Σε σημείο που έχει βγει όλος ο κόσμος έξω και απολαμβάνει τον ήλιο που υπάρχει. Και γενικότερα, εντάξει, είναι μια γραφική, πανέμορφη, χρωματιστή πόλη που έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει.
1: Όμορφη πόλη, απαιτητική αποστολή για τον Απόλλωνα, βέβαια, κοντρά στην Μπραν, κοντρά σε μια ομάδα με...
2: Κοντρά σε μια ομάδα η οποία είναι κάρκα επιθετική.
1: Είναι μια και ομάδα με παραστάσεις που κιόλας, θα έλεγα, στις ευρωπαϊκές έτσι διοργανώσεις. Με εμπειρία
2: σωστό. Και με έναν προπονητή ο οποίος άλλαξε την φιλοσοφία της ομάδας πριν από περίπου 5 χρόνια, mm-hmm. όταν ανέλαβε. Άλλαξε τη φιλοσοφία της ομάδας, την έκανε να είναι επιθετική, να βγάζει πολλούς ποδοσφαιριστές μπροστά, να ψάχνει την άμεση ανάκτηση της μπάλας σε περίπτωση που τη χάσει. Στην μετάβαση της υπάρχει εκείνος ο κανόνας, το οποίο μας είχε συστήσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ότι σε 6 δευτερόλεπτα πρέπει να κερδίσει και πάλι την μπάλα. Αυτό προσπαθεί να εφαρμόσει. Βάζει πάρα πολλά τέρματα, αλλά την άμα έχει τεράστια κοινά πίσω. Και αυτά καλύτερα να εκμεταλλευτεί ο Απόλλωνας.
1: Ναι, ο οποίος έδειξε θετικά στοιχεία στα πρώτα παιχνίδια κοντρά στην Τιλανγκόρη. Βέβαια το εμπόδιο τώρα είναι πολύ πιο μεγάλο για τον Απόλλωνα. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να ανταποκριθεί και κοντρά σε ένα τέτοιο αντίπαλο.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι εδώ γίνονται πιο σοβαρά τα πράγματα. Η Τιλανγκόρη ήταν μια ομάδα κατώτερου επίπεδου από τον Απόλλωνα, δηλαδή κακά ψέματα. Η Τιλανγκόρη, αν ήταν στην Κύπρο, θα πάλευε για παραμονή και δεν είμαι σίγουρος αν θα τα καταφέρνει. Mm-hmm. Για την Μπραν, μιλούμε για μια ομάδα η οποία θα πάλευε για τίτλο. Mm-hmm. Ως εκ τούτου αντιλαμβάνεσαι πόσο πιο δύσκολο είναι το εμπόδιο. Υπάρχει πίστη στον Απόλλωνα. Θεωρούν ότι μπορούν να φύγουν με ένα καλό αποτέλεσμα που να φέρει την υπόθεση πρόκριση στην Κύπρο. Έχει ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι. Όμως θεωρούν ότι τακτικά και όχι μόνο μπορούν να καταφέρουν να εφαρμόσουν το πλάνο τους και να φύγουν με ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Σήμερα στις 7 ώρα Κύπρου η τελευταία προπόνηση.
2: Τελευταία προπόνηση στις 7, στις 6 θα μας μιλήσει ο κύριος Λοσάδα, θα παραχωρήσει τη διάσκεψη τύπου. Mm-hmm. Εντάξει, τελευταία προπόνηση, αν δεν ήταν ανοιχτή η προπόνηση για τα μέσα και... Μετέπειτα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα μικρό ξεμούτιασμα αυτή η τελευταία προπόνηση. Έτσι να γνωρίσουν λίγο το γήπεδο, να περπατήσουν εκεί, να κάνουν μερικές ασκήσεις, δεν είναι κανονική, γιατί κυρίως θα συζητήσουν τακτικά όλος άλλα μαζί με τους ποδοσφαιριστές του.
1: Ναι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, Εφρέμ, ουσιαστικά ο Ασουνσάο είναι ναι. ο μοναδικός έτσι αμφίβολος.
2: Εντάξει, ο Ασουνσάο, ο οποίος δύσκολα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Mm-hmm. Νομίζω η συζήτηση για τον Ασουνσάο είναι περισσότερο για το αν στο επαναληπτικό θα είναι σε θέση να βοηθήσει. Και απ' την άλλη, εντάξει, είναι ο Κβό, υπάρχει το δικαίωμα μέχρι απόψη αν θέλουν να προχωρήσουν σε κάποια αλλαγή στον κατάλογο. Mm-hmm. Αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα το πράξει αυτό, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Κβό μόλις έχει έρθει, ελάχιστες προπονήσεις, 1-2 προπονήσεις έχει. Οπότε δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να πεις ότι θα τον βάλω μέσα καθώς την ερχόμενη Τρίτη έχουμε το επαναληπτικό, γιατί εκεί αντικειμενικά θα μπορεί να βοηθήσει.
1: Ναι, ούτως ή άλλως δεν ταξίδεψε με την αποστολή από τη στιγμή που είναι ανέτοιμος.
2: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ουσιαστικά εκεί θα μπορεί να βοηθήσει. Αν τον βάλεις, εκεί θα τον υπολογίσει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Εφρέμ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την ομάδα του Απόλλωνα. Για τον ΟΚΠΟ παραμένει έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο εγγραφής του στον κατάλογο μέχρι απόψε. Θα δούμε αν θα δηλωθεί ο ποδοσφαιριστής αυτός, ούτως ώστε να πάρει έτσι κάποια αγωνιστικά λεπτά στον επαναληπτικό, γιατί για αύριο δεν τίθεται θέμα, δεν θα είναι διαθέσιμος. Θυμίζω και στο μεταγραφικό κομμάτι περιμένουμε εξελίξεις, γιατί πληροφορίες από χθες βράδυ αναφέρουν ότι είναι σε προχωρημένες επαφές ο Απόλλωνας με τον 27χρονο εξτρέμ, τον Ζωέλ Ασορό, Νιγηριανός με σουηδικό διαβατήριο, ο οποίος αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τζουγκάρτεν από την Μέτς. Ο δανεισμός του ολοκληρώνεται στις 15 Αυγούστου. Γίνεται όμως προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα η μεταγραφή του, και σε μια τέτοια περίπτωση που ολοκληρωθεί σήμερα κιόλας η όλη διαδικασία, να εγγραφεί και στην ευρωπαϊκή λίστα, ώστε να έχει δικαίωμα συμμετοχής ουσιαστικά στον επόμενο αγώνα στην Λεμεσό κόντρα στην Μπρακ.

θυμίζω πως σήμερα στις 6:30 αναχωρεί η αποστολή της Ομόνιας με προορισμό την Μάλαγα και από εκεί και πέρα θα μεταβεί οδικός η αποστολή των Πρασίνων στο Γιβραλτάρ, εκεί όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την Λίνκολν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Περιμένουμε κατά πόσο θα προκύψουν και νεότερα στο αγωνιστικό κομμάτι σε σχέση και με την αποστολή της ομάδας που αναμένεται να ανακοινωθεί. Υπάρχουν κάποια δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα απουσιών. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Κακουλής, Κουλυμπαλή και Νενκό. Ήταν αμφίβολο το κατά πόσο θα προλάβουν να είναι διαθέσιμοι η Άιτινγκ και ο Ντουμπάντζο. Ο τελευταίος είχε μείνει εκτός αποστολής από το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Καϊράτ, λόγω του ότι ήταν ανέτοιμος μετά και τον τραυματισμό που υπέστη. Αγωνιστικά λεπτά δεν πήρε ούτε ο Άιτινγκ λόγω κόπωσης, οπότε αναμένουμε να δούμε κατά πόσο θα τεθούν στη διάθεση του Χένικ Μπέργκ. Φαίνεται ότι περισσότερες πιθανότητες για να προλάβει έχει ο Ολλανδός μέσος σε σχέση με τον Ντουμπάντζο, που πιο δύσκολα θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Πέμπτης.

Είναι βέβαιος ομάδα η Ομόνοια που έχει τον πρώτο λόγο κοντρά στην Lincoln και χρειάζεται αυτό να το δείξει στον αγωνιστικό χώρο. Η πρόκριση δεν θα σημαίνει μόνο παρουσία στα play-off του Europa League, αλλά εξασφαλίζει ταυτόχρονα και θέση στη League Phase του Conference League, γεγονός που καθιστά τα δύο αυτά παιχνίδια κόντρα στην ομάδα του Γιβραλτάρ ιδιαίτερα κρίσιμα για την συνέχεια. Η Ομόνοια που έμαθε και χθες αντιπάλους, σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει την St. Druiden στα play-off του Europa League. Στα των μεταγραφικών, θυμίζω, οι πράσινοι σήμερα ανακοίνωσαν και την επέκταση της εργασίας τους με τον Παντελή Μιχαήλ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. 20χρονος τερματοφύλακας που πήρε κάποιες ευκαιρίες στα φιλικά παιχνίδια της Ομόνοιας. Φαίνεται ότι έχει καλή άποψη για τον ίδιο Χένρικ Μπέρκ. Υπέγραψε τετραετές ουσιαστικά συμβόλαιο. Αναμένουμε και για ό,τι αφορά την Ομόνοια μέσα στις επόμενες μέρες τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν. Μεταξύ άλλων, αναμένεται ότι θα ενισχυθεί το τριφύλι και στη θέση του τερματοφύλακα. Σήμερα ολοκληρώνει την προετοιμασία της επικυπριακού εδάφους Κέι Πάφος, που ταξιδεύει αύριο το πρωί για την Αυστρία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Σάλτσμπουργκ την επόμενη Πέμπτη. Στην Πάφο που προέκυψε το σοβαρό πρόβλημα με τον Ζάζα, ο οποίος θα χρειαστεί να μείνει εκτός για αρκετό διάστημα. Βραζιλιάνος εξτρέμ που άρχισε ιδανικά τη σεζόν, ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν τουλάχιστον από το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Χάιντουκ. Φάνηκε άτυχος, μένει εκτός δράσης και για ό,τι αφορά και την ευρωπαϊκή λίστα, όπως αναμενόταν, ο Άντερσον πήρε τη θέση του Ζαζά. Άντερσον, ο οποίος είχε μείνει εκτός από τα πρώτα παιχνίδια της ομάδας λόγω του ότι ήταν ανέτοιμος, είναι πλέον στη διάθεση του Ρικάρτο Σαμπίντο. Με την Πάφο χθες ανακοινώνει και την απόκτηση του Ενκαμαλέου, ο οποίος υπέγραψε μάλιστα συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης, έρχεται να καλύψει το κενό του Ζάζα. Διεθνής με το Καμερούν, πρόκειται για έμπειρο παίκτη. Αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια στη Young Boys. Κατέγραψε πέρα των 200 συμμετοχών. Πανηγύρισε 5 πρωταθλήματα κιόλας. Κατέχει εμπειρίες και από το Αυστριακό πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια αγωνιζόταν στην Δυναμό Μόσχας. Θα δούμε κατά πόσο θα γραφεί και αυτός στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια κόντρα στην Σάλτσμπουργκ.

Θυμίζω ότι σήμερα στις 7:30 είναι προγραμματισμένη και η εκδήλωση της Ανόρθωσης στο Αντώνης Παπαδόπουλος, την οποία περιμένουν με ιδιαίτερη ανυπομονησία οι οπαδοί της Κυρίας. Πέρα από το γεγονός ότι θα παρουσιαστούν οι ποδοσφαιριστές, οι νέες εμφανίσεις, η τεχνική ηγεσία, περιμένουμε ότι θα γίνουν και κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν γενικότερα το σχεδιασμό και το πλάνο της ομάδας και στο οικονομικό κομμάτι και στον οργανωτικό τομέα γενικότερα. Ούτως ή άλλως είχαμε εξελίξεις τις τελευταίες ώρες στην ομάδα της Ανόρθωσης. Θυμίζω για όσους ίσως τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, η κυρία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νίκο Νικολάου, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του Συμβούλου του Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού, και θυμίζω ότι από χθες έγινε γνωστή η έναρξη της συνεργασίας της Ανόρθωσης με τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, που ανέλαβε ρόλο διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Λέγεται εδώ και αρκετό διάστημα ότι έχει προκύψει συμφωνία σε σχέση με την ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος, μέσω χορηγικής συμφωνίας που θα φέρει κιόλας οικονομική ανάσα στα ταμεία της ομάδας της Αμοχώς του. Έγιναν και χθες επίσημες τοποθετήσεις σε ό,τι έχει να κάνει και με εκπλήξεις που πρέπει να περιμένουν οι οπαδοί της ομάδας στη σημερινή εκδήλωση. Θα υπάρξουν λοιπόν και γενικότερα έτσι ανακοινώσεις για το πώς προχωρά η ομάδα από εδώ και μπρος. Περιμένουμε εντός της ημέρας τα νεότερα. Συζητείται κιόλας στο όνομα του Χρήστου Μαραγκού, που αναλαμβάνει και ο ίδιος τη διοίκηση της εταιρείας της Κυρίας. Περιμένουμε απόψε την επισημοποίηση λοιπόν των αλλαγών που περιμένουμε να υπάρξουν στην Ανόρθωση, η διοίκηση της οποίας εδώ και αρκετό διάστημα κάνει έτσι ενέργειες ούτως ώστε να μπουν και περισσότερα χρήματα στα ταμεία.

Στα των μεταγραφικών είχαμε χθες επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της ΑΕΛ για την απόκτηση του Γάλλου μεσοπιθετικού, του Χουντέν, παίκτης ο οποίος έχει καταγράψει συμμετοχές στην καριέρα του σε όλες τις θέσεις της μεσοπιθετικής γραμμής. Έχει παραστάσεις και από υψηλό επίπεδο, πέρασε από Ιταλία, από Γαλλία. Την περσινή σεζόν φόρεσε την φανέλα της Καντατζάρο στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, καταγράφοντας 11 συμμετοχές. Την σεζόν 2024-2025 ξεκίνησε από τη Σαμπτόρια, ολοκλήρωσε τη χρονιά στην Λέτσε, έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην Ρέμς. Από το 2022 μέχρι το 2024 αγωνίστηκε στην Λέτσε, στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας. Φαίνεται ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με εμπειρία, με καλό βιογραφικό που έρχεται για να βοηθήσει την ΑΕΛ να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη στο μεσοπιθετικό κομμάτι. Με βάση και τα όσα δήλωσε σήμερα στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων, είναι ένας παίκτης με προσωπικότητα που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα της Λεμεσού. Ο Γάλλος που βρίσκεται ήδη στην Πολωνία με την αποστολή της ΑΕΛ έχει ενσωματωθεί και στις προπονήσεις και περιμένουμε πλέον και τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν, καθώς έθεσε και ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο κι άλλων ουσιαστικά μεταγραφών σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από πλευράς του προπονητή. Έγινε και μια σημαντική τοποθέτηση για την περίπτωση του Μασέκο. Όπως είπε ο Νικόλας Λεβέντης, θεωρώ πως δεν είναι ανοιχτό το κεφάλαιο, καθώς έχουμε ήδη ποδοσφαιριστές εκεί και η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ δύσκολη, γιατί η ομάδα του συζητά για απόλυση του ποδοσφαιριστή, ανέφερε συγκεκριμένα. Οπότε ουσιαστικά φαίνεται ότι δεν υπάρχει έδαφος να προχωρήσει το θέμα Μασέκο στην ΑΕΛ. Θυμίζω ότι συνεχίζεται η δουλειά στην Πολωνία. Θα δώσει μάλιστα και φιλική αναμέτρηση την επόμενη Πέμπτη κόντρα στον Ατρόμητο η ομάδα της Λεμεσού. Από χθες επέστρεψε στην Κύπρο και η αποστολή του ΑΠΟΕΛ που μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας. Θα γίνει και αύριο η ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στο γήπεδο του ΘΟΗ στη Λακατάμια, στην οποία εκδήλωση, προπόνηση αναμένεται ότι θα δώσουν και το παρόν τους οι φίλαθλοι των Γαλαζοκυτρίνων, και ενώ περιμένουμε τις εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες σε σχέση με το μεταγραφικό κομμάτι, είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Φακούντο Πέρες για την μεσαία γραμμή. Θα αποκτηθεί επίσης και επιθετικός, ενώ είναι στο πλάνο το να ενισχυθεί η ομάδα και στη θέση του τερματοφύλακα, και επί τούτου προτάθηκε και αξιολογείται η περίπτωση του 33χρονου τερματοφύλακα που πέρασε και από την Καρμιώτισσα, του Ντεβί Έμπαση. Θυμίζω πως απόψε κάνει πρεμιέρα στην φετινή σεζόν ο Ολυμπιακός. Αντιμετωπίζει σήμερα στις 9 την Νάιμεγκεν στο πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων για το τρίτο προκριματικό γύρο. Στις 9 η έναρξη του αγώνα, τον οποίο μπορείτε να ακούσετε ζωντανά και από τον Sport FM 95. Δεν υπάρχει ενημέρωση για τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα στην Κύπρο. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί ως γνωστόν την επόμενη Τρίτη. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι λοιπόν των Ερυθρολεύκων στην φετινή σεζόν. Αν περάσει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, θα βρει στον δρόμο της στα play-off τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Κλίμτ Ουνιόν Σεν Ζιλουά. Στο αγωνιστικό κομμάτι, θυμίζω, είναι εκτός δράσης ο ΕΣΕ, ο οποίος δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Εκτός λίστας είναι η Ταρέμι, Γιάρεμσουγ, Κλέιτον και Αντρέ Λουίς, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κάνσας, όπως και ο τραυματίας Γιατζίτσι. Για ό,τι αφορά το θέμα της ευρωπαϊκής λίστας, επίσης εγγράφηκε ο γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος ουσιαστικά αντικατέστησε τον αριστερό μπακ Φρανσίσκο Ορτέγα, που αναμένεται πως θα ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην River Plate. Μια τελευταία εξέλιξη που προκύπτει στη διεθνή επικαιρότητα αφορά την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πώς διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ στο Sport FM Ελλάδος, φαίνεται πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με την Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που εδώ και αρκετό καιρό ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να τον κάνει δικό του. Αναμένεται λοιπόν πως
ο Έλληνας αριστερός μπακ θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί ξανά με την φανέλα του δικέφαλου του Βορρά, που χθες θυμίζω ανακοίνωσε και την απόκτηση του Tom Lusche, 23χρονος Γάλλος μέσος που άνοικε στην Νις, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Πέμπτη κόντρα στην Άντερλεκτ. Αύριο ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο του παιχνίδι κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 στην Αθήνα. Θέλουν να εκμεταλλευτούν την υπόθεση έδρα οι πράσινοι, και ενώ περιμένουμε και εδώ τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα του Λιβάιν Γκαρσία, θα δούμε το πώς θα κυλήσει η όλη διαδικασία μέσα στις επόμενες μέρες. Υπάρχει όμως αισιοδοξία λόγω του ότι ο ποδοσφαιριστής με τον Παναθηναϊκό τα έχει βρει. Μένει να τα βρουν και οι δύο ομάδες για να προχωρήσει η μεταγραφή του. Ως δανεικός ουσιαστικά θα έρθει στο Τριφύλι. Στα των μεταγραφικών, για ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΚ, από χθες τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Βιταλίτς, προαθλήτρια Ελλάδας που έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με την Κιόρ για την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού χαφ, και είναι και σημαντική σημερινή μέρα όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα δημοσιεύματα σε σχέση με την περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτς, από τον οποίο περιμένει απάντηση η ΑΕΚ εντός της ημέρας. Για τον εν λόγω ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Αϊτχόφεν. Θα δούμε λοιπόν το πώς θα εξελιχθεί έτσι η περίπτωση του.

Κάποια άλλα παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα σήμερα και είναι καλό έτσι να τα κρατήσετε. Μιάλπη Σλόβαν στις 7. Θυμίζω ο ηττημένος θα παίξει με την Πάφο. Αν η Πάφος προκριθεί κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Λαρντ Ιμπέρια σέντρα στις 10. Ο ηττημένος παίζει με την Ομόνια σε περίπτωση που οι πράσινοι δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Λίνκολν. Και Άουντα Δυναμό Σίτι σέντρα στις 7. Ο νικητής θα παίξει με την Πάφο σε περίπτωση που αποκλειστεί κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Λοιπόν, αυτά είχαμε μέχρι στιγμής. Δίνουμε πάσα στο αθλητικό δελτίο. Ακολουθεί εκπομπή Pressing. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μία προσφορά από...

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με προπόνηση στις 7 ολοκληρώνει απόψε την προετοιμασία του Απόλλωνα στην Νορβηγία εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Μπραν για το Conference League. Στις 6 συνέντευξη τύπου του Λοσάδα. Στην Κύπρο έμεινε ο Κπό. Η Γαλάζια είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφών με τον 27χρονο Σουηδό με καταγωγή από την Νιγηρία, ακραίο επιθετικό, Ζοέλ Ασόρο. Αύριο το πρωί αναχωρεί η αποστολή της Πάφου για την Αυστρία για τον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Νέο πρόσωπο στην λίστα ο Άντερσον ανακοινώθηκε και αρχίζει προπονήσεις ο 32χρονος διεθνής Καμερουνέζος εξτρέμ Νίκολας Μούμι Ενκμαλέου. Η Ομόνια ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Κύπρο και το απόγευμα στις 6.30 αναχωρεί για την Μάλαγα και από εκεί θα μεταβεί ο δικός στο Γιβραλτάρ. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Λιν Κόλο του Μπάντζο. Περισσότερες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή έχει ο Άιτινγκ. Δεδομένα εκτός, οι τιμωρημένοι Κουλιμπαλή, Ναγκό και Κακουλής, οι πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 20χρονο τερματοφύλακα Παντελή Μιχαήλ για τα επόμενα 4 χρόνια. Από την ΑΕΛ λείπουν τα τελευταία χρόνια οι παίχτες προσωπικότητες και θεωρούμε ότι ο Ρεμί Ουντέν θα δώσει αυτό το στοιχείο με την εμπειρία και τις παραστάσεις που κουβαλά. Ανέφερε στον Sport FM ο Νικόλας Λεβέντης. Ο 30χρονος Γάλλος μέσος εντάχθηκε στο πρόγραμμα της προετοιμασίας. Είναι η 14η μεταγραφή για φέτος. Αν θεωρήσει ο κύριος Μάρτινς ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε όσες προσθήκες χρειαστεί, σημείωσε εκπρόσωπος της ΑΕΛ. Σήμερα στις 7.30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση της Ανόρθωσης όπου θα παρουσιαστεί το νέο ΔΣ, οι νέες εμφανίσεις, το τεχνικό επιτελείο καθώς και το ρόστερ. Ο Νίκος Νικολάου αναλαμβάνει τον ρόλο του Συμβούλου Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού ενώ χθες ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Νεκτάριου Αλεξάνδρου στην θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ με την προετοιμασία να επαναρχίζει αύριο οπότε και θα πραγματοποιηθεί και ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο του ΘΟΗ στην Λακατάμια. Αναμονή για τις τελικές εξελίξεις με Φακούντο Πέρες. Αξιολογείται η περίπτωση του Καμερουνέζου πρώην τερματοφύλακα της Καρμιόρισσας Ντεβί Εμπάση. Σε μίνι στάδιο προετοιμασίας μπαίνει η ΑΕΚ και το επόμενο διάστημα θα δώσει 3 φιλικά. Το πρώτο στην αρένα την ερχόμενη Παρασκευή με την Καρμιόρισσα. Το μεγαλύτερο βάρος για ενίσχυση πέφτει στην επιθετική γραμμή. Στον Άρη άρχισαν από χθες οι προπονήσεις στην Αυστρία. Πέμπτη το πρώτο φιλικό εκεί με την Αλ Σαντ από το Κατάρ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρεμιέρα στα ευρωπαϊκά κύπελλα κάνει απόψε ο Ολυμπιακός για τον τρίτο προκριματικό του Champions League υποδέχεται την Νέιμενγκερ με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης για τα play-off. Σέντραση σε νέα ραδιοφωνικά ο Γόνας από τον Sport FM. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Κιόρ για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Μίλαν Βιτάλης. Σήμερα λήγει η προθεσμία που έδωσε η Ένωση στον Κόστιτς. Στην τελική ευθεία προσπάθεια του Παναθηναϊκού για να κάνει δικό του τον Λιβάιν Γκαρσία. Επιστρέφει οριστικά στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο Κωνσταντέλιας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των Chelsea, Juventus και Dortmund σύμφωνα με πληροφορίες. Η Φενέρμπαχτσε είναι έτοιμη να αποκτήσει τον Ράσφορντ σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Manchester United. Η Newcastle απέρριψε την πρώτη πρόταση της Arsenal ύψους 76 εκατομμυρίων για τον Μπρούνο Κιμαράες. Η Liverpool δεν έχει πρόθεση να πουλήσει τον Χάκπο παρά το ζεστό ενδιαφέρον της Tottenham. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπό τα εξέγγιζαν από παιδιά μπορεί να φύγαν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.

0: DIY.
1: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
2: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
8: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
9: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου. Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Λάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
12: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Εκπομπή Pressing, η πρώτη από τις αρκετές για το υπόλοιπο της εβδομάδας τουλάχιστον. Χωρίς τον Λούι Νικολάου. Ήταν μαζί μας χθες. Μπαίνει και αυτό σε ρυθμούς άδειας. Μετά θα πάμε εμείς. Οπότε θα κάνουμε καιρό να είμαστε οι δυο μας, εγώ και ο Λούις, ο Λούις και εγώ, σε αυτό το βήμα. Δεν θα είμαι μόνος, θα σας πω σε λίγο ποιος είναι μαζί μου. Αφού πρώτα θυμίσω στο 29.50 υπάρχουν μέρες, 20 μέρες περίπου, μέχρι να κληρώσουμε τις 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνά Νεόφυτος Χανδριώτης. Θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή και Κυριακή είναι τα παιχνίδια, 2 Παρασκευή, 2 Κυριακή. Έχουμε διπλές προσκλήσεις και για τους 4 αγώνες. Ολυμπιακός Πειραιός, Μακάμπι Τελαβίφ θα παίξουν Παρασκευή και Άρης Θεσσαλονίκης Ερυθρός Αστέρας, και την Κυριακή ο Άρης θα παίξει με τη Μακάμπι και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Στο 29.50 με την ένδειξη μπάσκετ θέλουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, email με το όνομα το επίθετό σας στο 29.50 για να μπείτε στην κλήρωση. Έγιναν η αλήθεια αρκετά έως και πολλά τις τελευταίες 24 ώρες από χθες όταν φύγαμε μέχρι τώρα που επιστρέψαμε, και μεταγραφές μάλιστα για τις μεγάλες ομάδες, και μοιάζουν να είναι και μεταγραφές από το πάνω ράφι, τέλος πάντων παίχτες με ποιότητα και καλό βιογραφικό. Όπως για παράδειγμα με χρονική σειρά όπως ανακοινώθηκαν, όπως βγήκε προς τα έξω ότι κλείνουν ο Ρεμίουν Νταν, ο Γάλλος πολυθεσίτης, αλλά φαίνεται ότι προορίζεται για δημιουργικός μέσος, για επιθετικός μέσος, δεκάρι, οχταροδεκάρι, θα το δούμε στο γήπεδο. Αργότερα, χθες βράδυ, έτσι αργά, η Πάφος ανακοίνωσε την έναξη συνεργασίας με τον Μουμή Εμγκαμαλέου, θα δούμε πώς προφέρεται. Κινήθηκε έτσι με αστραπιές κινήσεις για να καλύψει το κενό του μεγάλου άτυχου, του Ζαζά. Ο Απόλλων, ο οποίος πριν 2-3 μέρες έκλεισε τον Ουγκμπό, τον Άγγλο επιθετικό, μένει να δούμε μέχρι απόψε το βράδυ αν θα γραφτεί στη λίστα, περισσότερο για να είναι διαθέσιμος, αν μπορεί να προσφέρει έστω μερικά λεπτά στον επαναληπτικό με την Μπραν. Και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση και του Σουηδο-Νιγηριανού επιθετικού Ζοέλ Ασόρο, δανεικός από τη Μέτζ στην Τζουτκάρτεν. Ο δανεισμός του λύγει σε 10 μέρες. Ο Απόλλωνας προσπαθεί να κλείσει άμεσα τη συμφωνία, ιδανικά να λήξει δηλαδή λίγες μέρες νωρίτερα ο δανεισμός του στην σουηδική ομάδα, να έρθει στον Απόλλωνα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να γίνει κάτι τέτοιο, και να δηλωθεί και αυτός για τα παιχνίδια με την Μπραν. Για τον επαναληπτικό πάντα μιλάμε. Παίχτης ο οποίος είναι στο ρόστερ της Τζουτκάρτεν. Χθες βράδυ δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, ήταν στην αποστολή, έμεινε στον πάγκο, δεν αγωνίστηκε καθόλου. Από εκεί πέρα έχουμε και θα έχουμε και τις επόμενες ώρες στην εκδήλωση απόψε εξελίξεις και ανακοινώσεις στην ανόρθωση με άτομα, ανθρώπους του ποδοσφαίρου να λαμβάνουν διάφορα πόστα, θα σχολιάσουμε σε λίγο. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουμε και παιχνίδια, πρεμιέρα απόψε Ολυμπιακού Πειραιός. Θα δούμε τι θα προλάβουμε να συζητήσουμε εδώ με τον προπονητή, αναλυτή ποδοσφαίρου, αλλά πρώτα για κύρια έρχεται με την ιδιότητα του φίλου εδώ στην εκπομπή μας, ο Αντριέν Χάτζη Αλεξάνδρου. Κύριε Αντριέν, καλώς ορίσατε.
1: Καλό απόγευμα, φίλε. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, Sport FM.
0: Εννοείται τιμή σου, ρε φίλε. Για το όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού. Επάντως, επειδή ο κόσμος δεν σε βλέπει, ακούει, έχω τη χαρά να σε βλέπω κιόλας. Φαίνεται και στο χρώμα που έχεις πάρει, αλλά και στην άβρα σου, ότι διαφορετικό το φαίνεται καλό, κύριε Αντρίαν.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Και ο πιο χαλαρό, πιο ξεκουραστό. Είναι,
1: πράγματι. Λόγω και ότι δεν είχαμε την Πάφο τη φέτη εδώ στην ομάδα τη Κέμπονε.
0: Σωστά.
1: Πήγε μεταγραφή στην Σίτα Βιζόν.
0: Το Αποέλ χωρίς Ευρώπη.
1: Το Αποέλ χωρίς Ευρώπη είναι πιο ήσυχο καλοκαίρι από τα προηγούμενα για μα εδώ στην Κέμπονε Σπορτ.
0: Βρίσκει. Αλλά αφιερώνει χρόνο να δει λίγο έτσι την επικαιρότητα, λίγο τι μεταγραφέ, κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήδη, okay, ήσουν και σε περίοδο διακοπέων, αλλά όχι, μια πρώτη εικόνα.
1: Ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο δεν σταματά. Τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο και απευθείας πειράσαμε στη μετάβαση που λέμε από τα γήπεδα της Αμερικής στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων μας. Πρέπει να είμαστε σε γρήγορα, να παρακολουθούμε τι γίνεται και μέσω των ιστοσελίδων φυσικά σε καθημερινή βάση. Περιμένουμε αγωνία τις νέες μεταγραφές των ομάδων, και υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη που τελειώνει η μεταγραφική περίοδος. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι καλύτερες μεταγραφές γίνονται προς το τέλος του Αυγούστου. Εκεί πέφτει και αρκετά και το κασέ κάποιων ποδοσφαιριστών που τον Ιούνιο, τον Ιούλιο δεν μπορούσε να συζητήσει καν μαζί του. Και γι' αυτό πολλές ομάδες περιμένουν πολλές καλές περιπτώσεις τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου.
0: Ωραία πασαντούδια, αλλά θα την αφήσω να σκοράρω αργότερα με τις μεταγραφές. Και το ότι στο τέλος του παραθύρου συνήθως βρίσκεις καλύτερους παίχτες ή με πιο χαμηλά κασί, όπως είπες. Η αλήθεια τέλειωσε το Μουντιάλ. Κυριακή είναι ο τελικός. Τρίτη ξεκίνησαν τα προκριματικά με την Ομόνοια. Οπότε δεν είχαμε και κάποιον ιδιαίτερο κενό. Αλλά πριν πάμε στα υπόλοιπα, να μου βοηθήσει η Γαλλία. Ενώ είπε ένα τρένο μέχρι τα μη τελικά. Ενώ ήταν τόσο καλή Ισπανία, ρε παιδί μου, που δεν σας άφησε να αναπνεύσετε, να κάνετε δύο φάσεις.
1: Φίλε, σαν Γάλλος επίκος.
0: Ναι.
1: Πέσαμε θύμα απάτη στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο.
0: Δηλαδή.
1: Μιλάμε ήταν τεράστιες προσδοκίες. Και στη Γαλλία, αλλά και νομίζω και στις στοιχηματικές εταιρείες. Ήταν το φαβορή Γαλλία.
0: Και το δικαιολόγησε ενός ένα σημείο η διοργάνωση.
1: Με ποιους αγωνίστηκε μέχρι να φτάσει στο τελευταίο καρέ να αντιμετωπίζει την Ισπανία. Ναι, όλα έδειχναν ότι η Γαλλία βάσει του ρόστερ της, ότι έχει το πιο ακριβό ρόστερ στο παγκόσμιο κύπελλο, είναι η πιο γεμάτη ομάδα. Και όμως φάνηκε απέναντι στην Ισπανία ότι η Ισπανία δεν ήταν μόνο ένα σκάλι από πάνω. Μπορώ να σου πω, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Και μας ήταν μεγάλη απογοήτευση. Επειδή κανείς δεν το περίμενε. Πριν το παιχνίδι, όλοι έλεγαν ότι η Γαλλία θα τους διασύρει, ότι η Ισπανία δεν είναι η Ισπανία του παρελθόντος. Όμως νομίζω ότι στατιστικά μιλάνε από μόνοι τους. Αν πάμε πίσω στο 2010, είχε δεχθεί μόλις ένα τέρμα, δεν κάνω λάθος, από την Ελβετία. Πρώτη αγωνιστική, χάσει με 0-1 από την Ελβετία το 2010 η Ισπανία και το πήρε.
0: Σωστά.
1: Και στο φετινό παγκόσμιο, μόλις ένα τέρμα απέναντι στο Βέλγιο, στη φάση των 8 που κέρδισε με 3-1. Δίκαια το κατάκτησε, δεν μπορεί να το συζητήσει κανείς ότι ήταν η καλύτερη ομάδα και είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Μπορώ να πούμε την τελευταία τετραετία.
0: Ήταν μια ακόμη επιβεβαίωση, υπενθύμηση ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, που καλώς ή κακώς, πρώτα και πάνω απ' όλα είναι οι τακτικές. Το τακτικό κομμάτι μπορεί να είναι ένας προπονητής, από ότι η ατομική ποιότητα, αν πάρουμε τις ομάδες που έφτασαν βαθιά στη διοργάνωση, η Γαλλία ήταν αυτή σαφώς που είχε το περισσότερο ταλέντο, το ατομικό. Και από την άλλη, ήταν μια ομάδα που ήταν η προσωποποίηση της ομαδικότητας, του συνόλου, το πώς πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα μαζί. Νομίζω ήταν έτσι πολύ εμφαντικό ο τρόπος. Και εννοείται και στον τελικό, εντάξει, στον τελικό με την Αργεντινή, το συζητάμε.
1: Μιαν και μίλησες για Γαλλία, εγώ θα σταθώ στην Paris Saint-Germain.
0: Ναι.
1: Αν πάρουμε την Paris Saint-Germain πριν μια πενταετία με Mbappé, Neymar, Lionel Messi, η τριάδα μπροστά, τι έχει πετύχει, τι έχει κατακτήσει, Champions League, όχι. Αντιθέτως. Ενώ πλέον με τον Luis Enrique, που πλέον είναι ομάδα και όχι μονάδα, η ομάδα της Paris, το έδειξε, είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο, όπως στην Ισπανία. Δεν υπάρχουν οι μεγάλοι αστέρες, αν εξαιρέσουμε τον Γιαμάλ που ακόμα είναι ένας νεαρός που στα 19 του. Είναι μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο πλάνο και μου θυμίζει πάρα πολύ Paris Saint-Germain, που πλέον όλοι παλεύουν, έχουν αφήσει στο περιθώριο το εγώ τους και είναι μια ομάδα ολοκληρωμένη, όπως η εθνική Ισπανία, που φάνηκε και απέναντι στη Γαλλία, απέναντι στους αστέρες Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ, ότι δεν μπόρεσε να απειλήσει σε καμία φάση του αγώνα την ομάδα της Ισπανίας, που είναι μια ομάδα, όταν βλέπουμε και λίγο και το πίσω, το background της Ισπανίας, ένας Λαπόρτ που ήταν στην Εθνική Γαλλία, τον κάλεσε τρεις φορές ο Didier Deschamps, δεν αγωνίστηκε στο και μισό λεπτό για να μην μπορεί να αγωνιστεί σε άλλη εθνική ομάδα. Από τη στιγμή που βλέπω ότι δεν θα είχε θέση στην Εθνική Γαλλία, πήγε στην ομάδα της Ισπανίας και έχει κατακτήσει τα πάντα, και το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο κύπελλο. Ο Λαπόρτ, ένας σπουδαίος κεντρικός αμυντικός, που νομίζω όμως έχει αποδείξει η ομάδα της Ισπανίας ότι αυτό το μοντέλο και αυτή η φιλοσοφία, που όμως πέρασε μια φάση μια δεκαετίας προβληματισμού η ομάδα της Ισπανίας. Και πού θέλω να καταλήξω. Αν πάμε λίγο πίσω, το 2010 που ήταν η χρυσή εξαετία της Εθνικής Ισπανίας, ήταν μια ομάδα με ένα σύνολο τικιτάκα, πολύ νομαδικότητα, αλλά τι έλειπε στην Ισπανία. Έλειπαν αυτές οι ατομικές ενέργειες. Έλειπε αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έχει η Γαλλία, παραδείγματος, να μπορούν να διασπάσουν μια άμυνα ανά πάσα στιγμή. Αυτό είχε έναν κενό για μια δεκαετία η Ισπανία. Τους προβλημάτισε αυτό. Άλλαξαν λίγο τον τρόπο σκέψης και τη φιλοσοφία τους, να μπορούν να σμίξουν την ομαδικότητα μαζί με τις ατομικές ενέργειες. Επειδή Ας σε ρωτήσω, αν μου έβρισε ένα Γιαμάλ, ένα Βίλιαμ πριν μια δεκαετία, δεν υπήρχαν στην Ισπανία ποδοσφαιριστές που να μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο ένα εναντίον του ενός. Ήταν πιο ομαδικό ποδοσφαιρό.
0: Είχε φοβερούς παίχτες, άλλες θέσεις.
1: Ήταν ομαδικό ποδοσφαιρό όμως. Τι κοιτάξα. Πλέον βγάζει ποδοσφαιριστές που να μπορούν να προσαρμοστούν και σε ομαδική ομάδα, αλλά και να πάρουν και πάνω τους να πάρουν ατομικές ενέργειες. Αυτό έχει αλλάξει και κάνει ακόμη πιο δυνατή την εθνική Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Πέρασε αυτή τη μετάβαση και πλέον είναι σύνολο, αλλά με ατομικούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν να πάσα στιγμή τη διαφορά μέσα στο παιχνίδι.
0: Και μπαίνει σε εποχή Ζιζού, μετά από σχεδόν μια δεκαετία αλλάζει προπονητή.
1: 14 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Ήταν ο Didier Deschamps στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας.
0: Ερώτα και ένας φίλος, πώς βλέπεις την εποχή Ζιζού στην Εθνική Γαλλία. Σα καθαρίσει βεντέτσες. Μα ποιες βεντέτσες να καθαρίσει.
1: Δεν βεντέτες. Θεωρούμε τον Εμπαπέ βεντέτα. Δεν είναι βεντέτα. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι ο πρώτος χώρος στα παγκόσμια κύπελλα στα 27 του. Θα αγωνιστεί ακόμη τουλάχιστον ακόμη δύο τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων. Που ήταν ο καλύτερος παίχτης της Γαλλίας. Πολλοί τον ασυσβήτησαν ότι είναι ο αρχηγός, είναι προβληματικός. Δεν το θέλει οι συμπαίκτες του, δεν το θέλουν στην Εθνική Γαλλία.
0: Στην Γαλλία νομίζω ποτέ δεν είναι σε δικαιώματα. Ένα πολύ καλό πρόσωπο. Το φετινό Μουντιάλ που ήταν το καλύτερο σε ατομικό επίπεδο.
1: Απλώς σίγουρα ο Ντεσάμ διαχείριση. Πολλοί λένε, μα ο Καντέ γιατί δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο σε ολόκληρη την τελική φάση του Μουντιάλ. Ίσως να έχει κάποιες διαφορές, ίσως ο Εμπαπέ είχε τον τελευταίο λόγο και οι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν. Ακουστήκαν διάφορα, όμως δεν μπορεί κανείς. Το ότι έχει πετύχει ο Didier Deschamps σε αυτά τα 14 χρόνια που ήταν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, πήρε το παγκόσμιο, πήγε στο τελικό του Euro, πήρε το Conference, έχει μεγάλες επιτυχίες. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία τρία παγκόσμια αγωνίστηκε σε δύο τελικούς και ένα μικρό τελικό η Εθνική Γαλλίας. Τώρα μπαίνει σε μια νέα εποχή, Zinedine Zidane. Εντάξει, είναι τεράστιο όνομα. Μιλάμε, είναι μια εικόνα του γαλλικού ποδοσφαίρα ο Ζιντάν. Αν πάμε Πλατινή, Ζιντάν είναι τα δύο δεκάρια που πρέπει να είχαν το άγαλμα του εκεί στην Ομοσπονδία για το γαλλικό ποδόσφαιρο. Ένα προπονητή που πρέπει να αποδείξει. Πρέπει να αποδείξει, επειδή αν εξαιρέσουμε από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει εργαστεί και πουθενά στο παρελθόν ο Ζιντάν. Σπουδαία προσωπικότητα.
0: Έκανε αυτό το αδιανόητο σερί των τριών Champions League, αλλά.
1: Εντάξει, Real Madrid.
0: Real Madrid, ναι, θέλω να πω, ακόμη και εκείνη την περίοδο. Εγώ το έλεγα και τώρα τότε ότι δεν είχα καταλάβει. Ήταν τρία χρόνια τέλειωσε, έφυγε με τις επιτυχίες του. Δεν καταλάβω ποτέ. Καλό προπονητή, ένα καλό προπονητή. Τι προπονητή είναι, ποια είναι η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία, ποιον τρόπο παίζει. Δεν ξέρω. Ήταν ένα άνθρωπο, δεν το συζητώ ω ποδοσφαιριστή, αλλά ω προπονητή που. Δεν ξέρω πού να τον κατατάξω.
1: Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν απέναντι στη. Δεν το ξεχνούμε, ήταν το 2006 απέναντι στην Ιταλία, στον τελικό του Παγκοσμίου, με το που χτύπησε τον Ματεράτζε εκεί στο στήθος με το κεφάλι. Έχει 20 χρόνια να επιστρέψει στην Εθνική Γαλλία.
0: Το κρατούμε ανιάτικο ακόμα οι Γάλλοι, ενώ. Όχι. Χάλασε καθόλου η στεροφημία του στα μάτια των Γάλλων.
1: Καθόλου. Μην ξεχνάμε ότι βγήκε καλύτερος ποδοσφαιριστής του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2006. Αν και έκανε αυτή την κίνηση στον τελικό. Μην ξεχνάμε, ήταν ο ποδοσφαιριστής που σκόραρε δύο τέρματα με δύο κεφαλιές από κόρνερ τον 98 στον τελικό απέναντι στην Βραζιλία. Είναι ένας, όλοι τον εκτιμούν. Αγαπάει και ο ίδιος. Είχε πολλές προτάσεις τα τελευταία χρόνια να αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες. Ήθελε την Εθνική Γαλλία. Το δήλωσε. Ο στόχος μου ήταν να αναλάβω την Εθνική Γαλλία. Πλέον είναι στα χέρια μαζί με το staff του να καταφέρει η Γαλλία που στα χαρτιά είναι από τις καλύτερες, ίσως δύο-τρεις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Στα χαρτιά πλέον, στον αγωνιστικό χώρο, επειδή αν ήταν αποτυχία το παγκόσμιο κύπελλο, ναι, ήταν αποτυχία. Επειδή βάσει του ήταν το πρώτο φαβορί και τι παρουσίασε και στον μικρό τελικό, αλλά και στον ημιτελικό, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο στον μικρό τελικό, μιλάμε ότι εκεί δέχτηκε πάρα πολύ κριτική η Εθνική Γαλλίας και ήταν λίγο το αρνητικό πώς έφυγε ο Didier Deschamps από την Εθνική μετά από τόσα χρόνια και ότι έχει πετύχει με την Εθνική Γαλλίας.
0: Για να το κλείσουμε πριν πάει σε break, γράφει ο Γιώργος, ήταν και ο τραυματισμός του Σαλιμπά, δεν έχουν άλλο αμυντικό σε έτσι επίπεδο, ήταν λογικό να χάσουν εύκολα. Δεν ξέρω πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα. Τουλάχιστον στο παιχνίδι με την Ισπανία, με ένα Σαλιμπά.
1: Εντάξει, ο Σαλιμπά όλο το παγκόσμιο κύπελλο αγωνίστηκε με ένα πρόβλημα στην πλάτη. Ναι. Το είχε από το τελικό παιχνίδι και με την Άρσεν απέναντι στην Παρίσι Σεν Ζερμέν. Δεν έκανε προπονήσεις. Το προσπαθούσαν να τον προστατεύσουν εκεί στην Εθνική Γαλλία. Η Γαλλία είναι πάρα πολύ καλή μεσοεπιθετικά. Όμως αμυντικά, όταν αγωνίζεται βασικός ο Λούκια Ντίν, παραδείγματος χάρη, αριστερός ακραίος αμυντικός, έχει αδυναμίες. Κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι, αν και μεσοεπιθετικά είναι πλήρες. σου αμυντικά χρειάζεται.
0: Νομίζω είναι τα άκρα τη άμυνα.
1: Είναι
0: ούτε ο Κουντέ.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Ενώ δεν είναι σύγχρονο. Και ο
1: Σαλιμπά.
0: Και επιθετικών κτλ.
1: Οκ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, δεν το συζητάμε. Αυτοί οι δύο είναι από του καλύτερου κεντρικού αμυντικού μα.
0: Και το άλλο που εγώ το περίμενα, γιατί το συζητούσαμε εδώ και πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, μπορεί να μην φάνηκε τόσο πολύ κατά τη διάρκεια του, αλλά ίσως να φανεί τα επόμενα χρόνια. Το λέει και ένας φίλος. Για το κέντρο της άμυνας δεν λέω ότι δεν είναι καλοί παίχτες, αλλά σε σύγκριση με άμυνα, κυρίως επίθεση, είναι μια λιγότερο ποιητική γραμμή. Τώρα δεν ξέρω αν έχει μια φουνιά ποδοσφαιριστών που θα δούμε τα επόμενα χρόνια, αλλά αλήθεια με Τσουαμενί, με Ραπιό,
1: ναι,
0: με Κονέ κτλ.
1: Πολύ σωστά. Ναι, μέτρια. Δεν συγκρίνεται τώρα με ότι έχει απέναντι η Ισπανία και στη μεσαία γραμμή. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο κεντρικός διάδρομος είναι η σπονδυλική στήλη μιας ομάδας ποδοσφαίρου και το απέδειξε η Ισπανία με το κέντρο που διαθέτει.
0: Πριν πάμε σε break, ρωτάω ο φίλος ο Άντρος Λίβερπουλ, χαιρετίσματα πρώτα Στέλη, αν έχει εικόνα, άποψη για τον Ζακέ, τον νεαρό που έκλεισε η Λίβερπουλ από την Ρεν, νομίζω. Center back.
1: Η Ρεν πάντα ήταν ένα φυτώριο ποδοσφαιριστών.
0: Εγώ θα το γενικοποιήσω λίγο, επειδή είδαμε αρκετούς νεαρούς, ειδικά κεντρικούς αμυντικούς στη Γαλλία, να κάνουν μια-δυο καλές χρονιές, 18-19-20, και να παίρνουν μεταγραφή για μεγάλες ομάδες. Πέρσι, για παράδειγμα, ήταν ο. Ποιο ήταν πέρσι, ήταν πρόπερσι ο Γιωρό που πήγε στη United. Είναι άλλο να παίξει ένα-δύο χρόνια στη Γαλλία, που ακόμη και εκεί δεν καθιερώνεσαι, και ξαφνικά πάει στο πιο ψηλό επίπεδο. Και φαίνεται αυτή η διαφορά. Εντάξει, είναι η δυσκολία προσαρμογή σε ένα πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο για ένα 19χρονο να πάει και να καθιερωθεί. Και να...
1: Αν πάρουμε το παράδειγμα του Βαράν που τον πήρε ο Ζιντάν, που ήταν εκεί σύμβουλο στην Ρεάλ εκείνο των καιρών, έπαιζε στη Λανς και τον είχε πάρει από τέτοια ηλικία και τον πήρε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά όσον αφορά τη Ρεν, μην ξεχνάμε ότι η Ντεμπελέ, Ντουέ είναι από τα φυτώρια τη Ρεν.
0: Σωστά.
1: Είναι μια ομάδα που κάνει εξαιρετική δουλειά στα τμήματα υποδομών τη.
0: Break, επιστρέφουμε. Έτσι ήρθαν κάποια ενημέρωση, θα το πάρουμε και έτσι λίγο στα της κυπριακής επικαιρότητας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά.
1: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε ανθρώπινο λάθος οφείλεται η πυρκαγιά μεταξύ των Κοινοτήτων, Λιμνάτη και Καπηλιού. Η πυρκαγιά έθεσε σε συναγερμό το τμήμα Δασών και την πυροσβεστική υπηρεσία λίγο πριν το μεσημέρι. Κυριάκος Μαυρονικόλας, Σοφία Χριστοδούλου και Μάριος Χανίδης είναι υποψήφοι για την προσωρινή προεδρία της ΕΔΕΚ μέχρι και το εκλογικό συνέδριο του κόμματος. Νέες επιλογές για επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση και φροντίδα αποκτούν τα ενήλικα άτομα με αναπηρίες μετά την ηλικία των 22 ετών, όπως προβλέπει το ενισχυμένο σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε σήμερα. Σε εξέλιξη νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στα πλαίσια συμφωνίας πλαίσιο που υπογράφηκε στα τέλη Ιουνίου από τις δύο χώρες στη διάρκεια ενός έκτου γύρου διαπραγματεύσεων. Κυρίως έθριος θα παραμείνει ο καιρός, η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
8: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
9: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαμπαμπαμ.
10: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
11: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: Χαλαρώνεις την παραλία.
13: Στο μπαλκόνι.
12: Στο αεροπλάνο.
13: Τι λείπει.
12: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
13: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
12: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
13: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε. Εμείς συνεχίζαμε την κουβέντα μας έξω με τον Αντρία. Θα συνεχίσουμε τώρα από αέρος. Με αφορμή το μήνυμα του S31 που είναι μια καλή πάσα για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Τούτο ρε Βιόλα μου, το έστειλε μόλις έκαναμε την έναρξη της εκπομπής και αναφερθήκαμε σε κάποιες ενταγραφές που έκαναν. Πάφος, ΑΕΛ, Απόλλωνας κτλ. Όλοι ανακοινώσαμε τα γραφέ μα, γράφει και μπορούν να προλάβουν και στην Ομόνοια παίζουν μπελόνι παγκόσμια πρωτοτυπία. Με αφορμή το μήνυμα, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μα, έξω συζητήσαμε λίγο για την Ομόνοια, αν ήταν έτοιμη, πόσο έτοιμη ήταν για τα δύο παιχνίδια με την Καϊράτ, που αποδείχθηκε από κάθε άποψη και ω προ τη στρεώση του ρόστερ αλλά και η ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών δεν ήταν στα επίπεδα που θα έπρεπε για μια τόσο μεγάλη πρόκληση. Και μου θύμισαν και συζητήσαμε λίγο την περσινή πορεία τη Πάφου, κυρία Αντρία Χατζηαλεξάνδρου. Που ήταν εντάξει, εντυπωσιακή πέρα από κάθε προσδοκία νομίζω και με δύσκολες κυρώσεις, δύσκολο πρόγραμμα, με τρία διπλά κτλ. Τα έζησες από κοντά. Ποιες είναι οι διαφορές της περσινής Πάφου με τη φετινή Ομόνοια?
1: Μια ομάδα που αγωνίζεται στην Ευρώπη πρέπει να βασιστεί πάνω στον περσινό της κορμό. Η Πάφος του Καρσέδο όταν απέκλεισε Τελαβίβ, Δυναμό
0: Κιέβου, Τελαβίβ, Ερυθρό Αστέρα.
1: Και Ερυθρό Αστέρα ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές που ήταν στο περσινό ρόστερ της Πάφου. Σε αντίθεση με την Ομόνοια, όταν χάνεις τους δύο σου ποδοσφαιριστές κλειδιά, να βάλουμε και τον Μασούρα τρεις, αλλά μόνο από το ΜΑΕ και από το Σεμέδο, που είχαν ένα ποσοστό 70-75% συμμετοχής σε όλα τα τέρματα της Ομόνοιας. Ήταν τεράστιες απώλειες. Που δεν μπορείς εύκολα να αντικαταστήσεις τέτοιους ποδοσφαιριστές να έχουν τόση ευκαιρία στο σκοράρισμα. Επειδή ένας προπονητής μου έλεγε, που ήταν 70 χρονών, και συζητήσαμε, ξέρεις, με κανέναν επιθετικό, λέει μου, εγώ είμαι 70 χρονών, είμαι προπονητής 40 χρόνια και ακόμα ψάχνω επιθετικό. Είναι ότι πιο δύσκολο μπορείς να ψάξεις το παζάρι, επιθετικό. Κυρίως αν χάνεις ένα ΜΑΕ και ένα Σεμέδο, πολύ δύσκολα μπορείς να αντικαταστήσεις άμεσα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχεις, επειδή κακά τα ψέματα. Το Champions League τα προκριματικά δεν είναι Conference, δεν είναι Europa League. Είναι ένα επίπεδο πιο ψηλό και η Ομόνοια, αν και ναι, σίγουρα τα δεδομένα, αν τα αναλύσουμε, να δεν βρέθονταν με 10 ποδοσφαιριστές από το πρώτο ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια, ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όμως σίγουρα δεν ήταν έτοιμη 100% για να αγωνιστεί στο Champions League, στο δεύτερο προκριματικό, με το υφιστάμενο ρόστερ που σίγουρα θα ενισχυθεί, θα είναι πολύ καλύτερη στις επόμενες εβδομάδες και με τις νέες προσθήκες. Και ο Διονέ, τα πρώτα του δείγματα δεν είναι 100% Διονύ έτοιμος. Ένας ποδοσφαιριστής με εξαιρετικό βιογραφικό, πολύ καλός ποδοσφαιριστής που τον έχω έτσι δει λίγο μέσω του Y Scout και θα βοηθήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό, πιστεύω, την Ομόνοια τη φετινή σεζόν.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα ήταν άδικο για οποιοδήποτε επιθετικό. Στην προηγούμενη περίπτωση είναι ο Ντιονί, ο οποίος θα μπει στη σύγκριση με τον ΜΑΕ, επειδή ο ΜΑΕ για την Ομόνοια αλλά γενικότερα για το Κυπριακό Πρωτάθλημα ήταν κάτι μοναδικό, κάτι special. Ήρθε, τον είδαμε, ένα χρόνο έφυγε. Οπότε αυτόματα εκτόξευσε τον πύχη για τους επόμενους.
1: Πότε ήρθε όμως ο ΜΑΕ?
0: Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς, τελευταία εβδομάδα με γραφική περίοδο. Το ΜΑΕ τον Ιούνι-Ιούλι, αρχές του Αυγούστου, δεν θα συζητούσε καν η Ομόνοια τέτοια περίοδο. Αυτό που λέμε ότι οι καλοί ποδοσφαιριστές πλέον περιμένουν μέχρι την τελευταία εβδομάδα της μεταγραφικής περίοδου. Εκεί βρίσκεις ποδοσφαιριστές που μπορούν να έρθουν και στην Κύπρο να αγωνιστούν και με τα οικονομικά δεδομένα που διαθέτει κάθε ομάδα φυσικά.
0: Να ακούσουμε αυτό για 10 δευτερόλεπτα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Το παράπονο δικαιολογημένο για μένα από πλευράς φίλων της Ομόνοιας είναι ok, δύσκολο να βρεις έναν άλλο ΜΑΕ, πόσο μάλλον αυτή την περίοδο. Αλλά για μια ομάδα που τελείωσε όπως τελείωσε τη χρονιά, έχοντας πάρει το πρωτάθλημα ένα-δυο μήνες πριν ουσιαστικά, όταν βγαίνει μπροστά ένας πρόεδρος και υπόσχεται εντός εκτός εισαγωγικών ότι θα ετοιμάσουμε μια ομάδα η οποία θα χτυπήσει ο ομίλος του Champions League, για μένα ήταν ανακόλουθη η διοίκηση σε αυτήν την υπόσχεση ότι θα ετοιμάσουμε μια ομάδα για να πάει να κάνει την υπέρβαση. Το δέχομαι αυτό. Και δεν ξέρω πως αν τα πράγματα να παίζει με 11 παίχτες στο ένα ή και στα δύο παιχνίδια. Αλλά κάποια πράγματα φάνηκαν στο γήπεδο ότι τη δεδομένη περίοδο τουλάχιστον δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν για να πάει να χτυπήσεις τη league phase του Champions League. Και πλέον, εμένα αυτή είναι η άποψη, από τη στιγμή που χάθηκε αυτός ο μεγάλος στόχος και θεωρώ με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα μπει στο Conference League. Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι να χτίσει μια ομάδα η οποία θα ξαναδιεκδικήσει του χρόνου το πρωτάθλημα. Οπότε το, η βιασύνη να έρθει παίχτη εχθές πλέον για μένα δεν πρέπει να υπάρχει, όπως έγινε και πέρσι με Μάη ή και Τάνκοβιτς. Έστω από σπόντα μου βρέθηκε διαθέσιμος αυτός ο παιχταράς. Πλέον η ουσία για την ομάδα είναι να έρθει έστω και προς το τέλος οι παίχτες που θα δημιουργήσουν ξανά ένα δυνατό σύνολο. Για μένα, άποψή μου τουλάχιστον εξ δική σου, είναι 2-3 μήνυμου, ίσως και 4 παίχτες μακριά από το ξαναγίνει όχι η ίδια ομάδα, αλλά μια δυνατή ομάδα που να διεκδικήσει τον τίτλο.
1: Όσον αφορά την Ομόνια, μην ξεχνάμε ότι είναι όσον αφορά στο scouting, είναι μια ίσως η καλύτερη ομάδα στον προγραμματισμό που θέλω να καταλήξω στην Κύπρο. Αν πάρουμε το περσινό ρόστερ, οι παίχτες που ήρθαν, δεν είχε σκάρτο ποδοσφαιριστή. Ναι. Όλες οι μεταγραφές βγήκαν της Ομόνιας. Όλοι σύμβαλαν στον βαθμό τους, το να καταφέρει η Ομόνια να πάρει περπατητή το πρωτάθλημα. Μπορεί να το πούμε. Ναι. Η διαφορά ήταν τεράστια από τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Για να προσθέσω και να ενισχύσω αυτό που λες, παίχτες οι οποίοι ήρθαν πρόπερση και δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, με τον παίκ τους είδαμε να αποδίδουν και αυτοί στο μάξιμο των δυνατοτήτων τους. Βλέπε, ξέρω εγώ, Ευάντρο, για παράδειγμα.
1: Εντάξει, είναι και ο τρόπος και η φιλοσοφία. Ποιες οδηγίες είχε ο Ευάντρο, αν παράσουμε λίγο στο πιο τακτικό κομμάτι, από δεξιές. Δεξιό εξτρέμ, πώς σύγκλινε εσωτερικά προς τον κεντρικό διάδρομο, πώς δημιουργούσε ένα τετράγωνο, μια υπεραριθμία. Έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία ο Χένιγκμπερ. Είχα την ευκαιρία που ήμουν βοηθός με τον Σοφρόνια που στην Εκλάρη να τον αντιμετωπίσω. Και πραγματικά είναι ο πιο δύσκολος προπονητής όσον αφορά στο τακτικό κομμάτι και να αντιμετωπίσει
0: το
1: μια πώς ομάδα.
0: Το πώς στείλει ο Μάρσα από πριν ή κατά τη διάρκεια του.
1: Το πώς είναι χτισμένη η ομάδα του στο δημιουργικό κομμάτι για τους περιορίσεις. Ναι, ξέρει ο καθένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο τι κάνει, πώς το κάνει, πότε το κάνει. Είναι πραγματικά από τους κορυφαίους προπονητές που έχουν περάσει από τα κυπριακά γήπεδα. Του έχω τεράστια εκτίμηση. Και στο παρελθόν και που ήταν και προπονητή και στην Πάφο. Μην ξεχνάμε την ΑΕΚ όταν την πήρε, την ΑΕΚ που είχε αρκετά προβλήματα. Κατάφερε να πάρει και το κύπελο με την ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας. Είναι ο προπονητής των επιτυχιών και πιστεύω θα βρει τις λύσεις. Η Ομόνια προσωπικά, αν και έχουμε 4 του Αυγούστου, θα καταφέρει να πετύχει το στόχο του Europa League, να αγωνιστεί στο Europa League τη φετινή σεζόν, επειδή θα περάσει το τρίτο προκριματικό του Europa League.
0: Σφραγίζει η conference εκεί.
1: Σφραγίζει και πιστεύω ότι θα είναι κινησχυμένη. Ναι. Μέχρι τότε, σίγουρα τέλος του Αυγούστου, θα έρθουν και οι προσθήκες και ο Τζιονίου επιθετικός θα ενσωματωθεί καλύτερα στην ομάδα. Θα είναι καλύτερη η Ομόνια και σίγουρα ο μεγάλος στόχος επίσης εκτός από την Ευρώπη είναι να κάνει το back-to-back και τη φετινή σεζόν η ομάδα της Λευκωσίας.
0: Ένας φίλος εδώ τώρα πολύ νωρίς, δεν έχεις καν εικόνα από φιλικά παιχνίδια νομίζω, θέλει να του πεις μια ενδεκάδα που μπορεί να βλέπουμε φέτος από τα ΑΠΟΕΛ. Πολύ νωρίς για να πεις μια ενδεκάδα.
1: Είναι νωρίς, είναι νωρίς. Μια καινούργια ομάδα, αλλά πιστεύω το ΑΠΟΕΛ θα είναι καλύτερο από την περσινή σεζόν. Έχει ένα προπονητή πλέον που μεγάλη εμπειρία στα ελληνικά γήπεδα. Έμειναν κάποιοι ποδοσφαιριστές κλειδιά στο ΑΠΟΕΛ που είναι πολύ σημαντικοί. Πιστεύω ότι ναι, το ΑΠΟΕΛ, μην ξεχνάμε ότι είναι μια ιδιαίτερη σεζόν φέτος. Επειδή τα δύο πρώτα εισιτήρια οδηγούν στο Champions League, 5 ομάδες θα πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο από 14 ομάδες που έχει το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι απίστευτο, είναι τεράστιος αριθμός. Σημαίνει ομάδες που θα κλειδώσουν την εξάδα θα είναι με το ανάμιση πόδι να εξασφαλίσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Αν το προσαρμόσουμε αυτόν τον νέο πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο και καλά κάνεις και το αναφέρεις, στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, που για τον Άρη και το ΑΠΟΕΛ ήταν μια κακή σεζόν, ειδικά στο τέλος δεν διεκδικούσαν τίποτα, θα μπορούσαν τελευταία αγωνιστική να παίζουν για την Ευρώπη. Ακόμα και μετά από μια κακή σεζόν θα μπορούσαν να παίζουν για την πέμπτη θέση που θα οδηγούσε στην Ευρώπη. Οπότε αλλάζει πάρα πολύ το χάρτη, τα δεδομένα, αυτό είναι το δεύτερο εισιτήριο.
1: Και ναι, πιστεύω ότι τη δομέστη, αν πάρουμε το ρόστερ των ομάδων, είναι 7 ομάδες. Βάζω και την ΑΕΛ στην εξίσωση που θα διεκδικήσουν την πρώτη εξάδα βάσει και των μεταγραφών που έχουν κάνει και θα γίνει μεγάλη μάχη. Κυρίως στα play-off, ποιες ομάδες θα καταφέρουν να πάρουν το ευρωπαϊκό. Θα είναι τεράστια αποτυχία την ομάδα που θα τερματίσει στην έκτη θέση και δεν εξασφαλίσει, μα δεν είναι μέσα στο θεσμό του κυπέλου. Όλοι γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες σε αυτό το τομέα. Αλλά πραγματικά ότι έχουν ενισχυθεί όλες οι ομάδες, αυτές οι 7 πρώτες ομάδες, που θα είναι ο μεγάλος του στόχος φυσικά. Μην ξεχνάμε, είναι και η δεύτερη θέση οδηγά και στο Champions League που είσαι με το ανάμιση πόδι να εξασφαλίσεις ομίλους είτε μέσω του conference. Μπορείς εύκολα να διεκδικήσεις επειδή έχεις τρεις ευκαιρίες να εξασφαλίσεις ομίλους.
0: Εδώ είναι καλή ευκαιρία να απαντήσω και ο φίλος μου του Κώστα που ρωτούσε πριν για την 19η θέση. Αν καταφέρουμε, δύσκολο, αλλά ξεκινούμε από την 15η θέση με διαφορά από τις ομάδες που ακολουθούν με ένα πλεονέκτημα. Η διαφορά της 15ης είναι 19η, για να απαντήσω την απορία του, που δεν είναι απιθανόν φτάνει να έχουμε έτσι μια καλή πορεία. Ο πρωταθλητής μας, ενώ τώρα ξεκινά από το δεύτερο προκριματικό, θα ξεκινά από τα playoffs του Champions League.
1: Europa League απευθείας ομίλου σίγουρα.
0: Δηλαδή, η ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα ξέρει ότι στη χειρότερη θα παίζει η Europa και θα έχει στα δαμεία της 9 εκατομμύρια. Με εγγυημένα. Τα 9 μπορεί 18, 19, 20, δεν ξέρω αν λάβαμε πορεία της, αλλά τεράστια διαφορά της 15ης θέσης με 19η. Σκέφτο, παραθλήτης, πέρα από το ότι κερδίζει χρόνο, δηλαδή θα παίξει 15-20 του Αυγούστου το πρώτο επίσημο, θα είναι 2-90 λεπτά μακριά από το Champions League και η αποτυχία του θα είναι η ομίλη του Europa. Άρα είναι πάρα πολλά σημαντικό να διεκδικήσουμε την 19η θέση. Δεν ξέρω αν πολλά απάντησες μέσα στα δύο μηνύματα που ήρθαν το τελευταίο λεπτό, είπες για 7 ομάδες. Την ανόρθωση που τη βάζεις, λέει ένας φίλος. Πώς σας φάνηκε το pre-season του El Maestro, λέει ένας άλλος. Πιστεύετε ανόρθωση για εξάδα, ρωτά επίσης ένας άλλος. Και θα κάνει ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Και θέλω να μείνουμε λίγο στην ανόρθωση, που επειδή είχαμε κάποιες εξέλιξεις τελευταίες ώρες, με προσλήψεις, Νεκτάριος Αλεξάνδρου, Νίκος Νικολάου, Χρήστος Μαραγκός. Αλλά πρώτα, δύσκολη νομίζω. Ακόμα και αν θέλει να χρυσώσει λίγο το χάπι τον ορθωσιάτη. Δεν ξέρω κάποιος τώρα αν μπορεί να προβλέψει ότι είναι μια εξάδα.
1: Εντάξει, φυσικά όλα εξαρτώνται και από τον προμονητή. El Maestro, πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην Κύπρο. Ένας προμονητής που έχει μια τρέλα, έτσι, τα χαρακτηριστικά του. Το θέμα ότι είναι πολύ περιορισμένο το ρόστερ της ανόρθωσης. Όλοι γνωρίζουμε, έχει εμπάρκο, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Είναι μια μετάβαση για την ομάδα της ανόρθωσης που πραγματικά το πιστεύω το επόμενο καλοκαίρι θα είναι πολύ, πολύ πιο ανταγωνιστική όταν θα μπορεί να έρθουν και ποδοσφαιριστές. Επειδή τη δεδομένη στιγμή, αν πάρουμε το ρόστερ της ανόρθωσης, θα βασιστεί πάνω σε 14-15 ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Δεν έχει την ευκαιρία. Όταν βλέπεις ομάδες που έκαναν 14-15 μεταγραφές και ομάδες της ανόρθωσης δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Και κακά τα ψέματα, έφυγε ο καλύτερος παίχτης της ανόρθωσης την περσινή σεζόν. Εμένα με εντυπωσίασε. Ο Σένση ήταν εντυπωσιακός στην περσινή σεζόν και στη μεσαία γραμμή. Βοήθησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ανόρθωση. Και πιστεύω ότι η χρονιά της ανόρθωσης, αυτό που έλεγα, ότι είναι μια μετάβαση για να χτίσει για το μέλλον. Ότι δύσκολο βάσιντες προς 7 ομάδες τη δεδομένη στιγμή να διεκδικήσει. Όμως φυσικά με έναν προπονητή, αν κερδίσει τους ποδοσφαιριστές, στο γήπεδο αγωνίζονται 11-11. Το θέμα είναι ότι είναι 36 αγωνιστικές. Είναι μεγάλος μαραθώνιος και δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές ούτε το Γενάρη.
0: Ούτε αυτό θα σου λέω. Το Γενάρη, αν μπορούσε να κάνει μια-δυο κινήσεις να ανισχύσει λίγο, να μείνει μακριά από τραυματισμούς, πάρα πολλά δύσκολο.
1: Θα έρθουν και κάρτες, θα έρθουν και τραυματισμοί. Δεν μπορεί να τα αποφύγεις αυτά. Ήδη ο Φουρτάδο χθες είχε έναν τραυματισμό. Ένας προπονητής που θέλει να αγωνίσει σε ένα σχηματισμό 3-4-3. Φαίνεται ότι θα προσέξει πρώτα το ανασταλτικό κομμάτι. Ο κύριος, ο El Maestro. Μ' αρέσει πολύ αυτό το όνομα.
0: Άλλαξε το ίδιος στα 15-16 του χρόνια όταν μετακόμισε στην Αγγλία. Θυμάμαι τώρα ποιο ήταν το επίθετο των δογανικών, των πατρικών. Αλλά ο ίδιος, ατίθασο νιάτων, έφηβος, επειδή άλλαξε το μόνο στο έκανε το El Maestro. Το επίθετο.
1: Μ' αρέσει, σημαίνει ότι αυτό επίθεση.
0: Και είναι πάντα για μένα το πιο σημαντικό πρόσωπο σε μια ποδοσφαιρική ομάδα προπονητής, πόσο μάλλον με αυτές τις συνθήκες είναι 10 φορές πιο σημαντικό να της βγει της ανόρθωσης ο νέος της προπονητής. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας, συν έναν, αν θέλει να δει κάποιος και λίγο μισογεμάτων το ποτήρι, είναι μια ομάδα που συνεχίζει από πέρσι, είχε 2 μήνες να δουλέψει με τους παίχτες. Okay, οπότε στο κομμάτι της ομοιογένειας της χημίας μπορεί να χτίσει κάτι καλό. Τώρα ούτε εγώ βλέπω για εξάδα. Μακάρι να διεκδικήσει, αλλά θα είναι δύσκολο.
1: Ναι, σίγουρα για εμάς και μπορείτε. Μακάρι να διεκδικήσει εξάδα. Αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι 36 αγωνιστικές. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος μέχρι το τέλος και χρειάζεσαι να έχεις βάθος για να μπορείς να διεκδικήσεις και να ανταγωνιστείς στις ομάδες που θα έχουν μεγάλο βάθος οι υπόλοιπες ομάδες, επειδή δεν έχουν αυτό το εμπάρκο. Όμως το θετικό της ανόρθωσης είναι ότι φαίνεται όλα στα διοικητικά βρίσκει μια υγεία, πάρα πολύ σημαντικό. Έγιναν και κάποιες μεταγραφές γύρω από την ομάδα τις τελευταίες 24 ώρες που ανακοινώθηκαν.
0: Να, ανθουσιάζεσαι σίγουρα, τα ξέρω, αλλά ενδεχομένως κάποιος που δεν γνωρίζει. Εντάξει, χθες βράδυ ανακοινώθηκε ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου,
1: διευθυντής
0: ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει την εποπτεία γενικότερα συνορισμών ποδοσφαιρικού τμήματος και σχεδιασμού. Πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκε ο Νίκος Νικολάου, που δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις, ο πρώην αρχηγός, σε ένα έτσι συμβουλευτικό ρόλο, σύμβουλος ποδοσφαιρικού. τακτικού σχεδιασμού. Νομίζω είναι ο τίτλος. Καμιά φορά οι τίτλοι μπορεί να έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Συν ότι έρχεται σε ρόλον τώρα CEO, εκτελεστικός πρόεδρος, ο Χρήστος Μαραγκός, και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ανακοινωθεί απόψε, επειδή προανήγγυλαν εκπλήξεις και άλλες ανακοινώσεις. Ως ποδοσφαιριστές άφησαν το στίγμα τους και οι τρεις. Χρειάζεται να πούμε ποιος είναι ο Εκτάριος, ο Νίκος ή ο Χρήστος. Το ότι είναι τρία άτομα του ποδοσφαίρου και αναλαμβάνουν πόστα είτε διοικητικά είτε που έχουν να κάνουν με το οργανωτικό κομμάτι αυτών, από μόνο του, εντάξει, δεν είναι συντάγη επιτυχίας, επειδή είναι και ο Νεκτάριος ο Νίκος και ο Χρήστος ο Μαραγκός να πετύχει ανόρθωση, αλλά τη ζήνει κάποιες περισσότερες πιθανότητες τα επόμενα χρόνια να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, έχοντας ανθρώπους του ποδοσφαίρου εκεί.
1: Εγώ στο πρώτο Νεκτάριο, επειδή είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του στην Κεμπονέ, ένας επαγγελματίας, πολύ μορφωμένος, γνώστης του αντικειμένου, πολύ ταπεινός. Σίγουρα είναι επαγγελματίας. Έρχεται για να δουλέψει. Είναι ξεκάθαρο. Ακόμα και ο Μαραγκός, έχω διαβάσει τώρα στον δρόμο όταν έρχομουν, ότι θα το δω από την επαγγελματική πλευρά. Ότι είναι άνθρωποι που έρχονται εκεί για να βοηθήσουν, θέλουν να πετύχουν και οι ίδιοι, μαζί με τις γνώσεις τους, όλοι σαν μια ομάδα. Και πιστεύω ότι στο μέλλον έρχονται πολύ καλύτερες μέρες στο μέλλον για την ομάδα της Ανόρθωσης. Ήδη φαίνονται τα πρώτα δείγματα. Και ο πιο σημαντικός παράγοντας, μην το ξεχνάμε, πάντα η Ανόρθωση είναι ο κόσμος της. Το έδειξε και στα δύσκολα, ήταν εκεί, ήταν παρόν στις Κελκίδες.
0: Ειδικά πέρσι ήταν συγκινητική.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινητική ο κόσμος της Ανόρθωσης. Και από τη στιγμή που είναι ο κόσμος ενωμένος με τη διοίκηση και με τους ποδοσφαιριστές, μόνο καλύτερες μέρες θα έρθουν για την Ανόρθωση. Αν και φέτος μπορεί να μην τα καταφέρει, αν και είναι πολύ νωρίς, για όνομα του Θεού, μην ξεγραφούν καμιά ομάδα, αν όλες ξεκινούν από το μηδέν. Μου ξεκινά το πρωτάθλημα.
0: Και σημαντικό πως να ξεκινήσεις, να πάρεις λίγο τα πάνω σου, μια δυναμική κτλ. Είναι σημαντικό όμως να ξεκινήσει μια οποιαδήποτε ομάδα, όχι η Ανόρθωση.
1: Αλλά μόλις ανοίξει το παράθυρο των μεταγραφών για την ομάδα της Ανόρθωσης, είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ ανταγωνιστική η ομάδα της Ανόρθωσης τα επόμενα χρόνια, όταν λυθούν όλα αυτές οι εκκρεμότητες οικονομικές που την ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια.
0: Ο 4-12 μας το υπογράφει, βάζει και ημερομηνία 4-8-2026. Η Ανόρθωση φέτος θα είναι 7 σκαλιά καλύτερη από πέρσι. Η ομοιογένεια είναι αυτόν που λείπει κάθε χρόνο από πολλές ομάδες. Η Ανόρθωση αναγκάζεται να παίξει με την καλύτερη ομοιογένεια από όλες τις άλλες. Ναι, αλλά τούτο που ο Αντρία είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Δυστυχώς για την Ανόρθωση. Δεν μπορείς να βγάλεις μια χρονιά με 14-15 παίχτες. Μακάρι να αποδειχτεί διαφορετικό.
1: Και αν έμενε ο Σένση, θα μιλούσαμε εντελώς διαφορετικά. Δεν μπορεί να σου συζητήσει κανείς ότι τη δουλειά που έκανε ο Σένση την περσινή σεζόν στην ομάδα της Ανόρθωσης. Όμως σίγουρα θα βασιστεί, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και η αποκατάσταση, η αποθεραπεία κυρίως μετά τους αγώνες, να περιορίσει όσο πιο λίγους τραυματισμούς, κόπωση στους ποδοσφαιριστές, επειδή είναι ξεκάθαρο. Το ρόστερ της είναι 14-15 ποδοσφαιριστές.
0: Ένας άλλος φίλος λέει: κοπέλη, Ανόρθωση 7η φέτος, αλλά πάμε, είμαστε όλοι θετικοί για αλλαγή. Γερή γράφει: πόσες ήττες ήταν πέρσι, έκαμε πέρσι Ανόρθωση του Παδόπουλος. Έγινε Δεκέμβρη, Γενάρη να κάνει νίκη. Είναι αλήθεια, ναι. Δεν αξιοποιήσε τον παράγοντα έδρα. Που δεν ξέρω αν το λέει σε συνάρτηση με αυτό που είπαμε για τον κόσμο. Τότε ήταν συγκινητική παρουσία του κόσμου και σε όγκων και σε παλμών. Δεν του είχε να κάνει με τα αποτελέσματά τη. Αν αυτόν άκουσε και έστειλε. Ανόρθωση χρειάζεται στήριξη από τον κόσμο και κατανόηση. Νομίζω και στήριξη και κατανόηση έχει. Και υπομονή ο κόσμο τη Ανόρθωση.
1: Έχει πολύ.
0: Αν ήταν άλλο 20 χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, θα γύριζε την πλάτη του. Νομίζω. Έκανε μία νύχτα μόνο. Με 8 ισοπαλίες.
1: Εντάξει.
0: Και μία νύχτα μόνο μόνη, αν ο πρώτος γύρος νομίζω ευκήγε. Κάτι έτσι.
1: Στατιστικά δεν θυμάμαι. Όμως θυμάμαι ότι είχε ένα διάστημα ότι είχε δεχθεί 2 ήττες η ομάδα της Ανόρθωσης με την ομάδα του Εθνικού Άχνα στο Δασάκι και Ομόνια Ραδίπου στον Αντώνης Παπαδόπουλος, και τα δύο παιχνίδια που αποσίαζε ο Σένση από την ενδεκάδα, που ήταν μετρημένα τα παιχνίδια που δεν αγωνιστήκε την περσινή σεζόν. Όταν μπήκε περίπου 5η-6η αγωνιστική με την ΑΕΛ, μπήκε αλλαγή στο ΑΜΕΓΑ. Από εκεί και πέρα, όταν αγωνίζεται τον Σένση στην ενδεκάδα, δεν έχανε η ομάδα της Ανόρθωσης. Γι' αυτό εγώ περιμένω να δω τη νέα εποχή χωρίς Σένση για την ομάδα της Ανόρθωσης, πώς θα καλύψει αυτό το κενό.
0: Εγκαλύφθηκε. Ενώ εκ των έσω δεν υπάρχει ο παίχτης. Τώρα, ενδεχομένως να προσαρμοστεί λίγο το πλάνο, το άλλο προμοητή, κάποιοι παίχτες να έχουν κάποιο άλλο ρόλο, αλλά το ρόλο του Σένση δεν μπορεί να τον έχει κάποιος.
1: Δοκιμάζει τον Κίκο σε κάποια φιλικά παιχνίδια εκεί στη μεσαία γραμμή. θα προσπαθεί να έβρει ο Ελ Μαέστρο την λύση εκεί στην μεσαία γραμμή, να καλύψει αυτό το κενό. Θα δούμε και την προσέγγιση φυσικά των παιχνιδιών του Ελ Μαέστρο με την ομάδα της Ανόρθωσης. Αν θα είναι μια ομάδα που θα δίνει χώρο στον αντίπαλο, θα είναι μια ομάδα που θα πρεσάρει ψηλά, θα είναι μια ομάδα που θα στηριχθεί πιο πολύ σε στατικές φάσεις. Φυσικά, βάσει του ρόστερ που έχει στα χέρια του ο προπονητής, θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται για την ομάδα του, να βρει τις λύσεις και στο δημιουργικό κομμάτι, επειδή μην ξεχνάμε ότι η Ανόρθωση περσινή σεζόν υστερούσε πολύ να σκοράρει σε ανοιχτό παιχνίδι. Δεν μπορούσε να βρει τις λύσεις σε ανοιχτό παιχνίδι. Του κάναμε ερώτηση για τον Καμορανέζ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Σκοράρει πιο πολύ από στατικές φάσεις η ομάδα της Ανόρθωσης στην περσινή σεζόν. Θα πρέπει να βελτιωθεί και σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα ο Ελ Μαέστρο γνωρίζει πάρα πολύ την ομάδα. Είναι, τώρα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία εδώ και πάνω από ένα μήνα. Και να ελπίσουμε όλοι να δούμε μια ανταγωνιστική Ανόρθωση με το νέο πρωτάθλημα. Και φυσικά εμείς είμαστε πρώτοι που ελπίζουμε να καταφέρει να πετύχει το στόχο της εξάδας.
0: Θα ήταν καλή αφορμή να κάνουμε μετάβαση στην ΑΕΚ αφού αναφέρεις Καμορανέζη. Μηνύματα εδώ για ΑΕΚ, για Απόλλωνα, για Πάφων ή για πιο κάτω, για ΑΠΟΕΛ, για Ομόνια. Επιστρέφοντας από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και οι αναφορές στις ομάδες που δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Νίκολας Μούμι εν Κομαλέου. Η Ομόνια ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Κύπρο και το απόγευμα στις 6.30 ένα χωρί για την Μάλαγα και από εκεί θα μεταβεί ο δικός στο Γιβραλτάρ. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι της πέμπτης κόντρα στην Λίνκολο του Μπάντζο. Περισσότερες πιθανότητες για να συμπεριληφθεί στην αποστολή έχει ο Άιτινγκ. Δεδομένα εκτός οι τιμωρημένοι Κουλιμπαλί, Νενγκό και Κακουλής. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 20χρονο τερματοφύλακα Παντελή Μιχαήλ για τα επόμενα 4 χρόνια. Από την ΑΕΛ λείπουν τα τελευταία χρόνια οι παίχτες προσωπικότητες και θεωρούμε ότι ο Ρεμί Ουντάν θα δώσει αυτό το στοιχείο με την εμπειρία και τις παραστάσεις που κουβαλά. Ανέφερε στον Sport FM ο Νικόλας Λεβέντης. Ο 30χρονος Γάλλος μέσος εντάχθηκε στο πρόγραμμα της προετοιμασίας. Είναι η 14η μεταγραφή για φέτος. Αν θεωρήσει ο κύριος Μάρτινς ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε στις προσθήκες χρειαστεί, επισήμανε ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ. Σήμερα στις 7.30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση της Ανόρθωσης, όπου θα παρουσιαστεί το νέο ΔΣ, οι νέες εμφανίσεις στο τεχνικό επιτελείο καθώς και το ρόστερ. Ο Νίκος Νικολάου αναλαμβάνει τον ρόλο του Συμβούλου Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού. Ενώ χθες ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Νεκτάριου Αλεξάνδρου για την θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ με την προετοιμασία να επανερχίζει αύριο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί και η ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο του Θόη στη Λακατάμια. Αναμονή για τις τελικές εξελίξεις με Φακούντο Πέρες, αξιολογείται η περίπτωση του Καμερουνέζου πρώην τερματοφύλακα της Καρμιόρισσας, Ντεβί Εμπασί. Σε μίνι στάδιο προετοιμασίας μπαίνει η ΑΕΚ και το επόμενο διάστημα θα δώσει 3 φιλικά, το πρώτο στην αρένα την ερχόμενη Παρασκευή με την Καρμιώτισσα. Το μεγαλύτερο βάρος για ενίσχυση πέφτει στην επιθετική γραμμή. Στον Άρη άρχισαν από χθες οι προπονήσεις στην Αυστρία, 5η το πρώτο φιλικό εκεί με την Αλσάντα από το Κατάρ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρεμιέρα στα ευρωπαϊκά κύπελλα κάνει απόψε ο Ολυμπιακός για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Υποδέχεται την Νέμενγκεν με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης για τα play-off. Σέντραση σε νέα ραδιοφωνικά από Sport FM. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την ΚΙΟΡ για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Μίλαν Βιτάλης. Σήμερα λήγει η προθεσμία που έδωσε η Ένωση στον Κώστιτς. Στην τελική ευθεία προσπάθεια του Παναθηναϊκού για να κάνει δικό του τον Λιβάιν Γκαρσία. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των Τσέλσι, Γιουβέντους και Ντόρτμουντ σύμφωνα με πληροφορίες. Η Φενέρ είναι έτοιμη να αποκτήσει τον Ράσφορντ σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Manchester United. Η Νιούκασολ απέρριψε την πρώτη πρόταση της Arsenal ύψους 76 εκατομμυρίων για τον Μπρούνο Γκυμαράες. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter με άνεση αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
3: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο.

0: Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Σταφύλι λευκό κυπριακό σουπίριορ χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,45 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά λιπαρά 600 γραμμάρια από 5,79, τώρα 4,99. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας από 16,18, τώρα 14,99 το κιλό. Υφαντής Φουαντρέ γαλοπούλα με μέλι 13,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε την δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
11: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge and Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
12: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
15: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Όλοι μπορούν να πουλήσουν ένα αυτοκίνητο. Η πραγματική διαφορά φαίνεται μετά την πώληση. Δες τι υποστήριξη προσφέρεται, αν υπάρχει εγγύηση και ποιος αναλαμβάνει ευθύνη όταν χρειαστεί.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
17: Επιστρέψαμε. Σπόρο FM 95 ακούτε, εκπομπή Pressing. Σήμερα και για το υπόλοιπο της εβδομάδας χωρίς Λου Νικολάου, αλλά με καλή παρέα σήμερα Αντριέν Χάτσου Αλεξάνδρου. όσοι συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, χάσατε ήδη μία ώρα μιας ποδοσφαιρικής όμορφης συζήτησης. Ξεκινήσαμε από Εθνική Γαλλία, καταλήξαμε στην Ανόρθωση, ενδιάμεσα μιλήσαμε για Πάφων, για Ομόνοια, μεταξύ άλλων. Εντάξει, να δω πού θα το πάρουμε βάση τα μηνύματα. Καρχήν, ένας φίλος μας λέει ότι αν κάνει μια μινή προετοιμασία, ο Μαραγκός μπορεί να παίξει λίγο μέσα στα χαφ. Μα δικαιούται όμως.
7: Έχει όρων ηλικία, αν δεν αδερφεί.
17: Όχι, αν μπορεί να τον εγγράψουν. Αν μπορεί να τον γράψουν ενώ ως παίχτη. Φιτ πάντως.
7: Δελτίον υγεία.
17: Να πάρω έτσι άντε το μήνυμα του 126, να μιλήσουμε λίγο για Απόλλωνα. Σχολιάστε το ρόστερ του Απόλλωνα, υπάρχουν κενά κατά τη γνώμη σας? Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο πριν σου δώσω πασά, νομίζω λίγο νωρίς να πούμε υπάρχουν κενά, επειδή αυτό μου είπε και πριν για την Πάφων την περσινή και εσύ για το φετινό Απόλλωνα. Για την ώρα έχουμε δει δύο παιχνίδια απέναντι σαφώς σε μια κατώτερο επίπεδου ομάδα όπως ήταν η Τηλανγκόρη. Και το Λοσάδρα στηρίζεται στον περσινό κορμό. Άρα δύσκολο να διαπιστώσει κάποιο αν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιον ή κάποια κενά.
7: Εντάξει, ο κ. Λοσάδρα έδειξε την περσινή σεζόν στην ομάδα του Απόλλωνα το έργο του. Πολύ καλό προπονητή, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Είδαμε το comeback που έκανε στο. Να με συζητούσαμε μόλις ήρθε, θα μπει εξάδα η ομάδα του Απόλλωνα. Και που έχει φτάσει στο τέλος, έπαιζε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Τον εμπιστεύτηκε, πρόσφατα του ανανέωσε και το συμβόλαιο ο Νίκος Κύρης, ο πρόεδρος του. Από όλο αυτό δείχνει και την στήριξη των προπονητών, ότι αυτό είναι το αφεντικό στα ποδητήρια. Σημαίνει ότι γνωρίζουν πολύ καλά εκεί στο Κολοσσίο τη δουλειά που κάνει και ότι θέλουν να χτίσουν μαζί του. Και είναι αυτό ότι βασίζεται στον περσινό κορμό. Σίγουρα θα ενισχυθεί και η ομάδα του Απόλλωνα. Αυτές οι δύο αναμετρήσεις στον τρίτο προκριματικό του Κόμφερ είναι ένα καλό κριτήριο να δούμε και την δυναμικότητά του. Αλλά αυτό που συζητάμε και εκτός αέρα, ότι είδαμε κάποιους αυτοματισμούς με την Dylan Gorry που είδαμε και την περσινή σεζόν. Έχει ξεκάθαρη φιλοσοφία παιχνιδιού ο κύριος Λοσάδα. Και σίγουρα μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική που θα είναι μέσα στους ομάδες που θα διεκδικήσουν ίσως και τον τίτλο την φετινή σεζόν η ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού.
17: Και σε μια βασική διαφορά από πέρσι όταν ήρθε ο κύριος Λοσάδα, και ουσιαστικά λέτε και εσύ ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερες προσδοκίες, δεν υπήρχε πίεση, κάποιοι μα ποιος εν τούτος και που τον ήβραμε, τα γνωστά κυπριακά και όχι μόνο. Πλέον πριν ξεκινήσει η χρονιά, ο πύχης των προσδοκιών, των απαιτήσεων, έχει εκτοξευθεί. Και το, μεταξύ του αργαστίου είχαμε και πριν λίγες μέρες, περασμένη εβδομάδα, το φίλο μας τον Μίλαν τον Τραϊκόβιτς, με αφορμή την παρουσία του στους ξένους πολιτιακούς. Και εμάς, ως φίλος του Απόλλωνα, κάτω από πρώτη θέση δεν δέχομαι φέτος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είναι άλλες οι προσδοκίες, άλλη πίεση που μπαίνει φέτος και στην ομάδα και στο Λοσάδα.
7: Ναι, όμως είναι ένας προπονητής, επειδή τον είχαμε και στο πάνελ μετά τα παιχνίδια στο post-game στην Κέμπονε και είχε πολύ αυτοπεποίθηση. Ό,τι τον ρωτούσαμε, μας απαντούσε. Είναι πολύ άνετος. Το body language του προπονητή έδειχνε ότι γνωρίζει, ξέρει που θέλει να φτάσει, ξέρει πολύ καλά την ομάδα του και δείχνει ότι είδαμε μια αγωνιστική παρουσία του Απόλλωνα, πάρα πολύ καλή θετική. Και είμαι σίγουρος ότι ο Απόλλωνα θα συνεχίσει από εκεί που έχει μείνει την περσινή σεζόν. Ήδη έχουμε ένα πρώτο δείγμα με την Dylan Gorry, αν και ο βαθμός. Ο βαθμός δυσκολίας δεν ήταν και τόσο ψηλός, όμως και η ομάδα του Απόλλωνα τον έκανε πιο εύκολο και στις δύο αναμετρήσεις. Είναι αυτό που είπα, αυτά τα δύο παιχνίδια με την Μπραν, θα δούμε το φετινό Απόλλωνα μέχρι πού θέλει να φτάσει. Ένα πρώτο δείγμα που θα ενισχυθεί σίγουρα και μέσω επιθετικά.
17: Και ξεπήρεν ήδη τον Ουκμπό, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος ακόμη να παίξει. Αν και το ρεπορτάζ λέει ότι ίσως απόψε να γίνει μια αλλαγή στη λίστα, εάν μπορεί να πάρει κάποια λεπτά στον επαναληπτικό πλέον. Συν ότι φαίνεται να είναι πολύ κοντά στον επιθετικό της Τζουτκάρτεν, Ασόρο, νομίζω Ζόελ Ασόρο, Σουηδό-Νιγηριανός. Οπότε είναι δύο ακόμη προσήκες στην επιθετική γραμμή. Αν τους δούμε.
7: Που σίγουρα θα πρέπει να καλυφθεί το κενό του Μάρκες. Μην ξεχνάμε ότι έκανε και μια σπουδαία μεταγραφή που εφάνηκε άτυχος ο Γκόλτσον για την ομάδα του Απόλλωνας. Πάρα πολύ εμπειρός, κεντρικός, αμυντικός, με φοβερές παραστάσεις στο εξωτερικό. Ήταν άτυχος, αρκετά άτυχος ο Γκόλτσον. Όμως η ομάδα του Απόλλωνα, ο Κύρης, γνωρίζουν που πάνε εκεί με τον Μάκη και τον Παπαϊωάννου εκεί στην ομάδα προγραμματισμού σαν τεχνικός διευθυντής. Κάνουν μια πολύ καλή δουλειά και είμαι σίγουρος ότι έχουν μάθει και από το παρελθόν εκεί στον Απόλλωνα τα λάθη τους. Μην ξεχνάμε πόσα χρόνια είχε να αγωνιστεί στην Ευρώπη η ομάδα της Λεμεσού. Επέστρεψε φέτος στην Ευρώπη και σίγουρα είναι μια ομάδα που πρέπει να την υπολογίζουν τη φετινή σεζόν. Όπως αν με ρωτήσεις και τώρα ποιες ομάδες, όλες. Τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε είναι 4-5 ομάδες. Ναι, ο στόχος τους αν τις ρωτήσεις είναι το πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή τη δεδομένη στιγμή. Έχουν ενισχυθεί αρκετά. Και αυτό που ανησυχώ εγώ είναι να μην δούμε ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων ίσω τη φετινή σεζόν, με τι 5-6 ομάδες που έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, που έχουν πολύ ψηλούς στόχους, και βλέπουμε κάτω χαμηλά ομάδες να έχουν ένα πολύ περιορισμένο budget τη φετινή σεζόν και ίσως να υπάρχει ένα χάσμα.
17: Ναι, αλήθεια είναι ότι αδεζούμε φυσικά, αλλά ομάδες όπως η Καμιώτισσα, 29η, δεν ξέρω για, την, για τον...
7: Εκεί ομάδες, τώρα μιλάμε για κάτω από ένα εκατομμύριο budget, περίπου εκεί στο ένα, και ακόμη και η Ομόνια Ραδίπου μιλάμε για ένα budget 700-800 χιλιάδες ευρώ, Ύψωνας έναν 200, αρκετά χαμηλούς προπολογισμούς, ο Ολυμπιακός εκεί κυμαίνεται επίσης, και αν πάρουμε τις 5-6 πρώτες ομάδες μιλούμε για budget πάνω από 8-9-10 εκατομμύρια.
17: Ποια είναι η άποψή σου για τον Ούκο Μάρτινς, όχι τον Ούκο Μάρτινς τον Πεσσινό, στην άλλη γενικότερα αυτά τα χρόνια που είναι στον πάγκο, τι εικόνα έχεις, τι άποψη έχεις, συγγνώμη, για τον προμονητή πλέον της ΑΕΛ?
7: Εντάξει, ένας προμονητής που κατάφερε στη δεύτερη κατηγορία να πάρει το πρωτάθλημα με την Ομόνια Ραδίπου, κατάφερε την πρώτη χρονιά της Ομόνιας Ραδίπου να την κρατήσει στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Πήγε μεταγραφή με τον Εθνικό Άχνας που είδαμε δύο πρόσωπα. Με τον Ούγκο Μάρτινς, ένας προμονητής που όπως όλα έδειχναν δεν θα κινδύνευε η ομάδα του Εθνικού Άχνα, έπαιρνε τα αποτελέσματα. Παράδοσε μια ομάδα που ήταν και ακόμη και στην πρώτη εξάδα εκείνο το διάστημα στην βαθμολογία, και κανείς δεν το περίμενε. Ήταν η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος αυτή η πτώση της ομάδας του Εθνικού Άχνας που κατάντησε με τη φύγη του Ούγκο Μάρτινς. Πήγε στην ΑΕΛ, ανάλαβε μια ομάδα που δεν την έχτισε ο ίδιος. Η πίεση θα είναι πολύ διαφορετική τη φετινή σεζόν.
17: Θεωρείς, δικαιολογείται απόλυτα το ότι δεν κατάφερε να... Να διεκδικήσει κάτι, το ότι τέλος πάντων μια σχεδόν αδιάφορη χρονιά οφείλεται 100% στο ότι ήταν αδύναμο ρόστερ. Μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω, δηλαδή ο άνθρωπος με τις επιλογές που είχε στα χέρια του.
7: Δηλαδή, Ανδρέα, όταν αναλαμβάνεις έναν έργο ανεξαρτήτως περίοδου,
17: ναι,
7: σημαίνει ότι πιστεύεις στο ρόστερ. Σημαίνει ότι όταν κάνεις έναν ήλιο.
17: Μα δεν ισχύει, Ανδρέα μου, ενώ κάποιος που θέλει να πάει σε μια μεγάλη ομάδα,
7: πιστεύεις
17: μια ευκαιρία.
7: Όταν θέλει να πάρει τη δουλειά, πιστεύεις στις δυνατότητες του, γνωρίζει το ρόστερ, το έχει αξιολογήσει, επειδή δίνει και κάποιες συσσαγωγικά εγγύσεις στους διοικούντες. Εγώ θα καταφέρω, θα βάλω την ομάδα στην εξάδα, πιστεύω θα διεκδικήσουμε το κύπελο για να πάω να πάρω μια δουλειά. Από τα φυσιολογικό, αξιολογά. Δεν πάει στην ΑΕΛ. Σε οποιαδήποτε ΑΕΛ, χωρίς να αξιολογήσεις τα δεδομένα. Αξίζει, είναι ρίσκο αυτή η κίνηση. Δεν βλέπει μόνο ένας προπονητής τον λογαριασμό του ότι θα αυξηθεί κατά 5-10 χιλιάρικα πιο πολύ το μήνα, λέγω τώρα. Ένα παράδειγμα.
17: Πόσο δύσκολο να πεις όχι σε μια μεγάλη ομάδα όταν εργάζεσαι σε μια πιο μικρή.
7: Γνωρίζεις τα ρίσκα που υπάρχουν. Είναι μεγαλύτερο καράβι, υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο να απολυθείς και πιο γρήγορα. Όμως. Πολλά συχνά λέμε ένας προπονητής να λαμβάνει μια ομάδα, ο πρώτος μήνας είναι ο μήνας του μέλητος. Ο Ούγκο Μάρτινς, αν και είχε 2-3 ευκαιρίες να βάλει την ομάδα την ΑΕΛ στην εξάδα, γνώριζε και το αποτέλεσμα του ΑΠΟΕΛ την περσινή σεζόν, αγωνίζονται την επόμενη μέρα, δεν κατάφερνε να κερδίσει, έμεινε εκτός εξάδας. Φέτος δεν υπάρχει αυτός ο μήνας του μέλητος, θα μπαίνει στα βαθιά από πάρα πολύ νωρίς. Διάβαζα και μια συνέντευξη του Προέδρου ότι κάναμε ό,τι μας ζητήσαν το κάναμε. 14 μεταγραφές. Ότι δεν υπάρχει πλέον, αντιλαμβάνεσαι.
17: Για οι περισσότερες μεταγραφές, δεν ξέρω πόσες, αλλά οι περισσότερες σίγουρα πλειοψηφία, ήρθαν παίχτες που ήταν και πρώτοι στόχοι. Σημαντικό να αξιολογείς 2, 3, 5, 10 παίχτες, να καταλήγεις σε έναν και να σου φέρνει η διοίκηση αυτόν τον ένα.
7: Σκέφτομαι και σαν προπονητής είναι εύκολο να τα ρίξεις. Ότι ξέρετε, το ρόστερ είναι περιορισμένο. Όταν βλέπεις ότι δεν πάει καλά ομάδα του χρόνου, θα στήσω μια καλύτερη ομάδα, θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, θα πετύχει. Είναι ξεκάθαρο. Η ΑΕΛ πρέπει να μπει εξάδα. Ο στόχος είναι, η ΑΕΛ πρέπει να βγει Ευρώπη. Αυτό είναι ο στόχος της διοίκησης. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν στα πρώτα παιχνίδια δεν πάει καλά, δεν θα δώσει παράταση χρόνο σε οποιοδήποτε προπονητή και αν είναι εκεί. Πλέον οι ομάδες έχουν αρκετή πίεση, όχι μόνο η ΑΕΛ, και οι υπόλοιπες ομάδες. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι 7 ομάδες του φετινού πρωταθλήματος, αν δεν καταφέρουν, που είναι ο στόχος τους, να βγουν Ευρώπη, θα είναι αποτυχία, τεράστια αποτυχία. Που μιλάμε 5 θα βγουν Ευρώπη. Αλλά βάλω έτσι 7 με 8 ομάδες.
17: Ένα μήνυμα τώρα που το θυμήθηκα, έθελε να μας χαλάσει την κουβέντα και, και το έτσι καλό κλίμα, ο φίλος μας ο Διάβολο. Γεια σα, παιδιά, δεν θέλω να σα τα χαλάσω. Αλλά πάλι οι πρώτοι 4 θα παίζουν Ευρώπη του χρόνου. Το κύπελο θα πιάσει αλαμινάκα.
7: Οπότε... ομάδα κυπέλου η σαλάμινα.
17: Οπότε εντάξει, το 5 σχετικό μεγάλη. Το 5 σχετικό μεγάλη. Εντάξει, για τον Ούκο Μάρτινς ή οποιοδήποτε ήταν στη θέση του, ακόμη και αν είναι αν όχι δικές του επιλογές, είναι παρόν μαζί με τον Ταμάχου, μαζί με τον Τρισκόσκι, χτίζουν μια ομάδα. Σήμερα, εχθές βράδυ, ανακοίνωσαν τον 14ο ποδοσφαιριστή, 19η μεταγραφή. Εγώ χτύπω θα γίνουν κι άλλες. Πόσο είναι εύκολο για έναν προμονητή, για ένα team, ακόμη και με δικές τους επιλογές, να χτίσει μια ομάδα από το 0.
7: Κυρίως στην Κύπρο.
17: Στην Κύπρο. Στην
7: θέλουμε
17: Κύπρο.
7: Αποτελέσματα χθες και όχι αύριο.
17: Δεν είναι παντού να κάνει 15-20 μέρες κάθε καλοκαίρι.
7: Δεν έχει το χρόνο.
17: Είναι το normal.
7: Δεν έχει το χρόνο να χτίζει. Σημαίνει ότι έχτιζε την περσινή σεζόν. Έχει τελειώσει. Σημαίνει ότι χτίζει από το 0 μια νέα ομάδα. Προσπαθεί μέσω τη προετοιμασία να περάσει τη δική σου φιλοσοφία. Επειδή το 80% μια αγωνιστική περίοδου είναι η προετοιμασία. Εκεί θα, στα φιλικά θα δοκιμάσει νέου σχηματισμού, ποδοσφαιριστέ, τα πάντα. Όταν προσπαθεί να χτίσει μια ομάδα με 14 νέου ποδοσφαιριστέ, αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται και μια προσαρμογή. Ίσως η ομάδα να μην είναι έτοιμη τα πρώτα 4-5 παιχνίδια μέχρι την πρώτη διακοπή που έρχεται λόγω Nations League. Το θέμα είναι ότι οι διοικήσεις στην Κύπρο έχουν αυτή την υπομονή να αφήσουν έναν προπονητή να δουλέψει μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογένεια στου παίχτε που ήρθαν στην ομάδα. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν την έχουμε. Κυρίως όταν έχει πάρα πολύ ψηλού στόχου, όταν έχει και πίεση και από τον κόσμο τη ομάδα, θε άμεσα αποτελέσματα. Και να δούμε το πρόγραμμα πρώτη αγωνιστική, ΑΕΛ Ανόρθωση, που είναι μονόδρομος. Πρέπει να ξεκινήσει με θετικό. Αλλιώς, αν δεν κερδίσεις πρώτη αγωνιστική, αμέσως μπαίνει μια πίεση στην ομάδα και είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Επειδή η ΑΕΛ έχει κάνει 14 μεταγραφές στη δεδομένη στιγμή, είναι μια ομάδα που έχει πολύ ψηλούς στόχους και θέλει, είναι ξεκάθαρο, θέλει να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
17: Κάτι που έλειπε τα τελευταία χρόνια και προς τιμήν του, το αυτονόητο είπε, αλλά δεν το παραδέχονται όλοι. Οι παράγοντες, εκπρόσωποι τύπου, οι διοικούντες ομάδων. Μίλησε σήμερα το σταθμό μας ο Νικόλας Λεβέντης και τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια λείπουν οι παίχτες προσωπικότητες από την ΑΕΛ. Όχι μόνο οι οποίοι ήταν καλοί παίχτες, και οι παίχτες ηγέτες, οι παίχτες οι οποίοι θα είναι και ηγέτες και εκτός γηπέδου και στα βοητήρια. Λείπαν τέτοιες προσωπικότητες, οπότε πρόσθεσε να προσθέσει και αυτών των στοιχείων. Και νομίζω ο τελευταίος παίχτης που ήρθε, ο οποίος δεν ξέρω εσύ που είσαι γαλλοφωνός, Ουντάν. Αλφα δηλαδή, περισσότερο αλφα.
7: Ουντά. Έτσι προφέρεται.
17: Είναι τώρα, εγώ το θυμάμαι όταν πήρε μεταγραφή έτσι που έκανε τουλάχιστον μια καλή σεζόν γεμάτη με την Πορτό. Αλλά είχε πάντα, δεν θυμάμαι πόσα λεφτά, είχε δώσει πάρα πολλά λεφτά το Πορτό Μπάρι για την εποχή, 10-15 εκατομμύρια. Και είχε τούν την πίεση, τούν το βάρος πάνω του, ότι επειδή εδώ 15 εκατομμύρια πρέπει κάθε παιχνίδι να είναι ο καλύτερος παίχτης Μπορτό. Και τούν την πίεση δεν την αντέξε, μετά έφυγε, πήγε στην Ιταλία κτλ. Κατέληξε στην Κύπρο, αλλά θεωρώ ότι η προσωπικότητα την έχει και την ποιότητα. Θέλει τέτοιους παίχτες η ΑΕΛ να χτίσει, που να είναι ηγέτες μέσα στο γήπεδο.
7: Εντάξει, σίγουρα. Όλοι κρίνονται εντός των τεσσαρόγραμμων. Δεν μετρούν τα βιογραφικά. Μετά από ένα σημείο, όλοι θα κριθούν μέσα στο γήπεδο. Ουντά, ένας ποδοσφαιριστής σίγουρα με πολύ καλό βιογραφικό. Το πλεονέκτημα ότι έχει αγωνιστεί και εκτός Γαλλίας.
17: Σωστά.
7: Επειδή είναι πιο δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή να δούμε ένα βιογραφικό και δεν έχει βγει από τη Γαλλία, ίσως να είναι πιο δύσκολη η μετάβαση και η προσαρμογή ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί μόνο σε μια χώρα. Ουντά έχει παραστάσεις και εκτός Γαλλία και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για την πιο γρήγορη προσαρμογή του ποδοσφαιριστή. Αν και όλοι οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται χρόνο. Πάντα λέμε ότι τα κριτήρια να κρίνει έναν ποδοσφαιριστή είναι μετά τους πρώτους 6 μήνες. Μέχρι να προσαρμοστεί, επειδή είναι οι καιρικές συνθήκες, είναι η μετακόμιση, η οικογένεια, παιδιά που θα μένει, είναι η φιλοσοφία της ομάδας, είναι το πρωτάθλημα μας, τι είδος ποδοσφαίρο, είναι ταχυδυναμικό, είναι ψηλές οι εντάσεις, είναι χαμηλές οι εντάσεις, ο χλωτάπητας είναι διαφορετικός, οι καιρικές συνθήκες είναι διαφορετικές, είναι πολλοί παράγοντες και ο κάθε ποδοσφαιριστής χρειάζεται ένα χρόνο προσαρμογής. Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε στους ποδοσφαιριστές που έρχονται μεταγραφές έναν ελαφρυντικό. Θα πάρουμε λίγα παραδείγματα του παρελθόντος. Ο Ράγιο στην Ανόρθωση τον πρώτο χρόνο, που λέμε ότι είναι αυτός ο παίκτης, το δεύτερο χρόνο μας εξέπληξε. Ο Μωράης, όταν ήρθε στο ΑΠΟΕΛ, είδαμε τι καριέρα έκανε στο ΑΠΟΕΛ. Είναι πολλά τα παραδείγματα ποδοσφαιριστών που κρίθηκαν πολύ αυστηρά μόλις ήρθαν και δεν τους δώσαμε αυτόν τον χρόνο να προσαρμοστούν πραγματικά στην ομάδα.
17: Θυμάσαι, πριν δύο χρόνια ήταν οι πρώτοι μήνες παρουσίας του Κουλίμπαλη στην Ομόνοια. Και τι δεν άκουσε ο άνθρωπος.
7: Με την Καρμιώτισσα. Θυμάμαι στο Στέλιος Κυριακίδης που τον είχε περάσει ένα επιθετικός της Καρμιώτισσας και λένε τι είναι αυτός ο παίχτης. Ο Κουλιμπαλί από ο καλύτερος κεντρικός, ίσως ο καλύτερος κεντρικός αμυντικός στο Κυπριακό πρωτάθλημα.
17: Είναι πιο δύσκολο από ό,τι πιστεύουν εμείς οι εκτός χώρου, ενώ εκτός ομάδων που παραγωγούν μακριά, ή και ο απλός φιλάθλος να κάνει ένα μεταγραφικό σχεδιασμό, να φέρει τον κατάλληλο παίχτη για μια θέση. Επειδή εύκολα κρίνουμε, και αναφέρει νωρίτερα 7-8 παράγοντες που είναι τελείως συγκυριακά. Το να αξιολογήσει έναν παίχτη το βιογραφικό του, να του κάνει το σκάουτινγκ, να αναλύσει στατιστικά, έναν. Αλλά για να συμπληρώσει όλα τα επόμενα 7, 8, 10 κουτιά για να φτάσει στο σημείο να είναι αυτός που περιμένεις. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη απόσταση. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο από ό,τι πιστεύουμε εμείς.
7: Είναι πολύ πιο δύσκολο. Δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά κριτήρια. Είναι καλός τεχνικά. Είναι γρήγορος. Είναι καλός στο κεφάλι. Τούτα είναι ένα κομμάτι. Το άλλο το κομμάτι.
17: Συγγνώμη για να σε αγόψω μετά. Για 12 δευτερόλεπτα να ακούσουμε αυτό.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
7: Συνεχίζω εκεί που έχουμε μείνει. Λέγαμε όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή. Όταν ένας ποδοσφαιριστής, που το scouting team επιλέγει ένα ποδοσφαιριστή. Ναι, το κομμάτι το αγωνιστικό είναι κάποια κριτήρια με τα χαρακτηριστικά του παίχτη που ψάχνουν. Λέει και το άλλο, ότι ψάχνουν και τι χαρακτήρας είναι. Αλλά το πιο σημαντικό.
17: Αυτό πόσο ψάχνει κάποιο έτσι πρακτικά.
7: Ψάχνουν, έχουν τι διασυνδέσει του, παίρνουν τηλέφωνα, άλλου ατζέντε.
17: Προϊσυμπέχτε, προμονητέ.
7: Τι λέει αυτό, okay. Είναι προβληματικό, δεν είναι. Τι χαρακτήρα είναι. Ότι θέλει να φέρει και καλού χαρακτήρε. Αλλά ένα κριτήριο που ξεχνάμε πολύ συχνά. Είναι ένα ποδοσφαιριστή, παραδείγματο, μπορεί να έρθει στην Κύπρο. Μπορεί η γυναίκα του να πει: εγώ δεν έρχομαι. Ή μπορεί να μην τη αρέσει η Κύπρο το μήνα. Να πει: εγώ φεύγω με τα παιδιά, πάω πίσω στη Γαλλία, παραδείγματο χάρη. Σκεφτόμαστε, λαμβάνουμε υπόψη μας τη ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή που έρχεται εδώ να αγωνιστεί, έχει συμβόλαιο, μπορεί να έχει εξωαγωνιστικά θέματα, η μετάβαση του, η προσαρμογή του, η γλώσσα στο οικογενειακό του περιβάλλον. Είναι αυτά τα στοιχεία που δεν τα βλέπουμε εμείς όταν βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή, τον κρίνουμε αγωνιστικά.
17: Αλλά το
7: Σάββατο, μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να περνά εσωτερικά του ένα τεράστιο γολγοθάν, ψυχολογικό κομμάτι και αυτή η προσαρμογή. Εκεί μπαίνουν στην εξίσωση φυσικά και αθλητικοί ψυχολόγοι και αυτοί όλων των ομάδων και αυτή η κατανόηση που πρέπει να δείχνουμε για να προσαρμοστούν οι ποδοσφαιριστές στα κυπριακά δεδομένα. Επειδή όταν ένας ποδοσφαιριστής έρχεται για Κύπρο για πρώτη φορά, δεν είναι εύκολο και για τον ίδιο και για το περιβάλλον του, την οικογένεια του αλλά και τα παιδιά μετά. Σχολεία, αν θέτει είδος σχολεία θα πηγαίνει στην Κύπρο, το καθεξής που πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
17: Ορλάντο Σα, πρώτο χρόνο λέμε Εμπασί, μετά έφκαλε μάθια, έφυγε μεταγραφή. Φτάσε στον Ορλάντο Σα.
7: Ορλάντο Σα, επιθετικό τη ΑΕΛ.
17: Ναι.
7: Ήταν killer.
17: Που τον επούλησε ήταν Φεβράρι Μάρτιν, ο Ανδρέας Σοκλέους, και είχαν το πράθυμα, και άκουγα, ακόμα ακούγεται ο Ανδρέας Σοκλέους. Νομίζω ότι έφυγε το 2014, πήγε στη Λέγκια. Να περνά πολλά γλυόρα, ρε Άντριαν. Πάλι πρέπει να πάει σε break. Απολογούμε. Last break.
7: Πολλές διαφημίσεις.
17: Last break και επιστρέφουμε.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε ανθρώπινο λάθος οφείλεται η πυρκαγιά μεταξύ των Κοινοτήτων, Λιμνάτη και Καπηλιού. Η πυρκαγιά έθεσε σε συναγερμό το τμήμα Δασών και την πυροσβεστική υπηρεσία λίγο πριν το μεσημέρι. Κυριάκος Μαυρονικόλας, Σοφία Χριστοδούλου και Μάριος Χανίδης είναι υποψήφοι για την προσωρινή προεδρία της ΕΔΕΚ μέχρι και το εκλογικό συνέδριο του κόμματος. Νέες επιλογές για επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση και φροντίδα αποκτούν τα ενήλικα άτομα με αναπηρίες μετά την ηλικία των 22 ετών, όπως προβλέπει το ενισχυμένο σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε σήμερα. Σε εξέλιξη νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στα πλαίσια συμφωνίας πλαίσιο που υπογράφηκε στα τέλη Ιουνίου από τις δύο χώρες στη διάρκεια ενός έκτου γύρου διαπραγματεύσεων. Κυρίως έθριος θα παραμείνει ο καιρός, η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
19: Χαλαρώνει στην παραλία.
20: Στο μπαλκόνι.
19: Στο αεροπλάνο.
20: Τι λείπει?
19: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
20: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
19: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
20: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής. Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
21: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99. Τώρα 59,99.
0: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99. Τώρα 109,99 μόνο.
21: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99. Τώρα 26,99.
0: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99. Τώρα 79,99 μόνο.
21: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
22: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
23: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
24: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
25: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
26: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
27: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
28: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι, τελευταίο ημίωρο. Ούτε καν ημίωρο 25 λεπτό. Εδώ Μαντριάν Χατζη Αλεξάνδρου. 29.50 τα μηνύματά σας. Ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθε. Χαιρετούμε. Γεια σας φίλοι μου. Θέλουμε σχόλιο για την Νάντ από τον Αντριέν. Νάντ δεν γίναμε για τους τίτλους. Ένας φίλος ο Βασίλης. Τώρα το για το μήνυμα του. Έχει ώρα που το στείλε. Δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα.
1: Τα Καναρίνια.
0: Τα Καναρίνια, ναι.
1: Εκεί γεννήθηκα. Είναι η πόλη μου η Νάντ.
0: Γι' αυτό το στείλε, φαντάζομαι.
1: Τα Καναρίνια, εντάξει, έφυγε και ο Ελαραμπή.
0: Ήσουν, έμεινες εκεί, να τότε πήραν το πράθυμα πριν, ξέρω, 5 χρόνια πήραν το πράθυμα, 2000, 2001,
1: εκεί, κάπου στε, εκεί. 2000, ήταν, όχι, πήγα πίσω το 1, γεννήθηκα Γαλλία το 87, ήρθα Κύπρο και πήγα πίσω το 1 και έκανα 7-8 χρόνια.
0: Γαλλία, όσα χρόνια ήσουν Νάντ.
1: Νάντ. Τα Καναρίνια, πήγα Μποζουά, πολλά παιχνίδια, θυμάμαι. Champions League με Λάτσιο, με Manchester United, εποχή Βανίστερο.
0: Και μετά, αρχές το 2000 είχε δυνατή ομάδα, όντως, ναι, με τίτλους.
1: Έβγαλε μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών. Έβγαλε σπουδαίους ποδοσφαιριστές, όπως ήταν ο Didier Deschamps, ήταν από την Νάντ, ο Marcelo Desailly από την Νάντ. Έχει πολλούς ποδοσφαιριστές που αγωνιστήκαν με τη Φανέλα.
0: Το τελευταίο φιλικό στη Γαλλία της Εθνικής πριν πάει στο Μουντιάλ έγινε στο Νάντ. Και πραγματικά η αποθέωση που γνώρισε ο Ντεσάν εκείνη την ημέρα ήταν εντυπωσιακό. Ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι εντός ως Ομοσπονδιακός. Να δω λίγα μηνύματα που ήρθαν πιο πριν. Καταρχάς να απαντήσω ένα-δύο πραγματάκια. Για τον ρωτά ένας φίλος αν είχε κάτι για Βινίσιους και Άρσεναλ. Και μπήκα να δω μπας. Και υπάρχει κάτι τελευταίο που δεν είχα διαβάσει. Δεν υπάρχει κάτι φρέσκο. Απλά θυμάζω έτσι ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ ενός θεωρείται ειδικός του λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου, συνεργάτης του Sky Sports Αγγλίας και εξειδικεύεται και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, που κάνει μια ανάλυση για τις σχέσεις Εμπαπέ-Βινίσιους στη Ρεάλ και πώς αυτές οι σχέσεις ενδεχομένως να ανοίξουν τον δρόμο για να φύγει από την Ρεάλ για να πάει στην Arsenal και πέραν από το. Αναφέρεται πέραν από το εγώ που έχω, ρε παιδί μου, τέτοιοι ποδοσφαιριστές, αντιλαμβάνεσαι. Και καθαρά τακτικά αν το δεις, έχει παίχτες που σου αρέσει να κινούνται και στον ίδιο χώρο, αριστερά δηλαδή, ενώ ο Εμπαπέ μπορεί να θεωρείται το 9 μια ομάδα, αλλά κινείται παριστερά, και αν παίζει ο Βινίσιους. Τέλος πάντων, κάνει μια τέτοια ανάλυση και θεωρεί ο συγκεκριμένος ότι είναι πολύ πιθανό να θέλει να φύγει, και αν φύγει, τότε φαβορή θα είναι η Arsenal. Απλά για να απαντήσω του φίλου. Στο ερώτημα του, εσύ σου είσαι και λες σου γιατί.
1: Εντάξει, ας δούμε τους αριθμούς του Εμπαπέ. Και εγώ να είμαι τώρα είτε ο Μουρίνιο είτε η επίσημη Ρεάλ Μαδρίτης, θα του έλεγα: οκ, δεν ανανεώνεις, φεύγεις. Πουλήσαι, θα σε πουλήσουμε.
0: Του Βινίσιους.
1: Του Βινίσιους, ναι. Είναι εντυπωσιακή. Οι αριθμοί του Εμπαπέ με τη Ρεάλ είναι εντυπωσιακοί. Πραγματικά. Πρώτο σκόρε Super League, πρώτο σκόρε στο Champions League, πρώτο σκόρε στο Παγκόσμιο Κύπελο. Και με τα λεφτά που θα πάρω από τον Βινίσιου θα χτυπήσω την πόρτα της Bayern Μονάχου ακόμη μια φορά για τον Ουλής, που φαίνεται ότι έχουν πολύ καλή χημεία οι δυο τους. Ουλής Εμπαπέ, το έδειξαν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη φανέλα της Γαλλίας.
0: Για το 4-3 προδούσεν Ομόνια δεν υπάρχει κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει με κάτι μεταγραφικό, αλλά δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω ότι είναι κοντά σε κάποια μεταγραφή. Και ένας άλλος φίλος πιο πριν ρωτούσε, τώρα δεν βρίσκω το μήνυμά του, αλλά για τον Κωνσταντέλη, αυτό που γράφτηκε είναι ότι υπάρχει. Τον παρακολουθούν τέλος πάντων στενά από πέρσι και φέτος, και είναι και δύο εξαιρετικές εμφανίσεις τώρα στα πρώτα ευρωπαϊκά με τη Δυναμό Μόσχας. Chelsea, Juventus, Dortmund. Τώρα δεν σημαίνει ότι να πάει κάπου, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι πήρε ο Τζόλι στην Arsenal, πήρε ο Γκαρέτσα στην Dortmund.
1: Μου κάνει εντύπωση το βίντεο με τον Καρέτσα, με τους γύρους, ναι, εκεί, ναι, πώς, ναι, τον, ναι, παρουσιάσαν, ναι, τον ποδοσφαιριστή.
0: Που είναι σπάνιο για τη θέση που παίζουν τα παιδιά. Άλλο ένας αμυντικός, δεξιμπάκ ή ξέρω χαφ. Θα πάει σε μεγάλες ομάδες, θα κάνει μεταγραφές. Είδαμε πολλούς στο παρελθόν. Ο Μανολάς, ο Σταθοπουλός, ο Κουλιεράκης στη Ρώμα τώρα. Αλλά να είσαι ακραίος επιθετικός και να πηγαίνει σε top ομάδες που πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Α πούμε, η Arsenal θα μπορούσε με μια υπερβολή να αγοράσει όποιο θέλει. Και πήγαινε τζέπιαν τον Τζόλιν από την Κλαμπ Ρουζ. Μακάρι. Είναι ωραίο να βλέπεις νεαρά παιδιά δικά μας. Ως είναι ευκαιρία σε αυτόν το επίπεδο.
1: Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να πάνε και να αγωνιστούν. Όχι μόνο να είναι εκεί στο ρόστερ. Επειδή και ο Τσιμίκας πήγε στην αρχή της Λίβερπουλ, δεν προσαρμόστηκε, δόθηκε δανεικός. επέστρεψε στην ομάδα της Liverpool. Δεν είναι εύκολη και η μετάβαση. Είναι αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως. Ναι, χρειάζονται και ένα χρόνο προσαρμογής.
0: Και ένας άλλος φίλος, το παιχνίδι μέχρι τώρα που μιλάμε, φίλε, το Ολυμπιακό απόψε με την Αϊμέχεν δεν είναι τηλεοπτικό στην Κύπρο. Στο παρελθόν, ειδικά έτσι προκριματικά καλοκαίρι, είδαμε και τελευταίες ώρες κάποιες πλατφόρμες, είτε συνδρομητικές είτε και ανοιχτά κανάλια, να παίρνουν δικαιώματα αγώνων μεμονωμένα. Μέχρι τώρα που μιλάμε στην Κύπρο δεν θα δείξει κανείς. Νομίζω είναι από Κοσμοτέ στην Ελλάδα. Οπότε, αν έχεις τρόπο, παράνομο. να σου πω τώρα μεταξύ του εργαστήριου. Ενώ okay, εννοείται υπάρχουν και νόμοι και τα λοιπά με τις πλατφόρμες, τα παράνομα και τα λοιπά. Αλλά μου αφαίνεις κάποια παιχνίδια, κάποια προαθλήματα που δεν σου δίνεται ευκαιρία νόμιμα να το κάνεις. Το Ολυμπιακό, ας πούμε. Δεν είσαι Ολυμπιακό, μα τι να κάνεις. Να μην το δεις. Θα βρει τρόπο να το δει. Παράνομο.
1: Άρρωστο Ολυμπιακό, ναι, σίγουρα θα βρει κάθε τρόπο υπάρχει να το δει το παιχνίδι.
0: Ένα φίλο πιο πριν σε ρωτούσε, αλλά πολλά νωρί, αλλά αν έχει με το μικρό.

0: δείγμα, και καθόλου δείγμα κάποιων ομάδων που είναι μπροστά μας. Ομάδες που μπορεί να πρωταγωνιστήσουν, να διεκδικήσουν τον τίτλο. Ποιοι μέχρι τώρα μιλήσαμε για Ευρώπη, είναι εξάδα, οι πέντε, αποτυχία για τον έκτον ή τον έβδομον. Για πρωτάθλημα, έχεις μια εικόνα, ποιοι μπορούν να πάνε του χρόνου να τον διεκδικήσουν τον τίτλο.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς, επειδή μπαίνουν και στην εξίσωση ποιες ομάδες θα καταφέρουν να αγωνιστούν στους ομίλους. Είτε του Europa League είτε του Conference. Παίζει σημαντικό ρόλο, επειδή θα δώσουν και εκεί minimum 7-8 παιχνίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι όμως είναι ξεκάθαρο ότι τα φαβορεί τη δεδομένη στιγμή στα χαρτιά για μένα είναι Ομόνια, η Πάφος, ο Απόλλωνας. Με αυτήν τη σειρά θα τους έβαζα τη δεδομένη στιγμή τα φαβορεί στα χαρτιά και η ΑΕΚ. Συγγνώμη,
0: η ΑΕΚ χωρίς Ευρώπη. Είναι μια ομάδα που ξέρουμε σίγουρα από τις τέσσερις που δεν έχει Ευρώπη.
1: Η ΑΕΚ είναι το καρέ για μένα μαζί με την ΑΕΚ. Θα βάζα και την ΑΕΚ. Το outsider είναι το ΑΠΟΕΛ που δεν γνωρίζουμε. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές. Ένας καινούριος προπονητής που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σαν προπονητή στην Κύπρο.
0: Ίσως και για πρώτη φορά σε ομάδα με πρωταγωνιστικού στόχου. Μπορεί να έχει ένα καλό βιογραφικό και καλό όνομα, σοβαρό προμονητή.
1: Σπουδαία.
0: Αλλά σε ομάδα ναι. Που να διεκδικεί πρωτάθλημα δεν ξαναδούλεψε.
1: Γι' αυτό μπορεί, είναι το outsider λίγο του ΑΠΟΕΛ με τι μεταγραφέ που έχει κάνει. Είδαμε και την πορεία του κ. Παπαδοπούλου πέρα την περσινή σεζόν με το Λεβαδιακό. Εξαιρετική πορεία. Αλλά όσον αφορά τι τέσσερι ομάδε που έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα και βάσει και του ρόστερ που έχουν, που είναι πολύ βασισμένο στην περσινή σεζόν. Αν ξέρω την Ομόνια που θα πρέπει να βρει τι λύσει για να αντικαταστήσει τον Μάη και το Σεμέδο, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να βρει τι λύσει σε αυτέ τι δύο θέσει με ποιοτικού ποδοσφαιριστέ. Ομόνια, Πάφο, ΑΕ και Απόλλωνα είναι τέσσερι ομάδε για μένα που διεκδικούν το φετινό τίτλο, ξεκινάνε ίσως από τις πρώτες θέσεις.
0: Η άποψή σου, λεπτάκι, 12 ευθρολεπτά, συγγνώμη, πρέπει να ακούσουμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Σε διακόψα πριν να δεις κάτι.
1: Ναι, όσον αφορά την ΑΕΚ Λάρνακα, κάτι συζητούσαμε ότι ναι, η ΑΕΚ Λάρνακα που σίγουρα είχε θέσει σαν στόχο να μπει στους ομίλους τη φετινή σεζόν για ακόμη μια σεζόν, δεν τα κατάφερε. Φάνηκε και άτυχη και στην κλήρωση. Όμως μπορεί να υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο της ΑΕΚ, όμως μπορεί να τη βγει και σε καλό. Μην ξεχνάμε την περσινή πορεία της ΑΕΚ στην Ευρώπη, ότι τερμάτισε εκεί στα ψηλά στη δεύτερη θέση του περσινού πρωταθλήματος, ότι φέτος που δεν έχει Ευρώπη και έχει μοναδικό στόχο να καταφέρει για πρώτη φορά στην ιστορία της να πάρει το πρωτάθλημα που το θέλουν τόσο πολύ στην ΑΕΚ, είναι μέσα στις ομάδες που θα το διεκδικήσουν. Επίσης μια ομάδα που κράτησε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του περσινού ρόστερ. Ο κύριος Ρόκα γνωρίζει πάρα πολύ καλά την όλη κατάσταση. Μια πολύ υγιής ομάδα με το δικό της ιδιόκτητο γήπεδο, εξαιρετική διοίκηση. Η ομάδα της ΑΕΚ φέτος, η φετινή σεζόν, θα ξεκινήσει από την αρχή, από την πρώτη αγωνιστική, αφοσιωμένη στο φετινό τίτλο που θα είναι και ο μεγάλος της στόχος. Γι' αυτό τη βάζω μέσα στους τέσσερις, αν και δεν το έχει πάρει με τις τέσσερις ομάδες που έχουμε αναφέρει. Όμως πιστεύω ότι θα είναι εκεί. Γι' αυτό περιμένω ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα, επειδή μην διαγράφουμε και το ΑΠΟΕΛ. Ο Άρης είναι ερωτηματικό. Δεν γνωρίζουμε. Πολύ μικρός μέσος όρος ηλικίας, νεαρή ομάδα. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ξεκάθαρο το πλάνο του Άρη. Θέλει να βγάζει παίχτες.
0: Νομίζω
1: θέλει...
0: πλέον μπορεί να μην το επικοινώνησαν επίσημα, αλλά φάνηκε εδώ και μήνες ότι πλέον αλλάζει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα διεκδικήσει Ευρώπη ή τίτλους, αν του δοθεί η ευκαιρία, αλλά αλλάζει μια, έτσι κάνει μια στροφή και γίνεται μια ομάδα που ως πρώτο στόχο θέλει να γίνει έναν, ας το πούμε, selling club, να αγοράζει νεαρούς, να πουλά κτλ. Και παράλληλα, αν δίνει ευκαιρία να κάνει και καλές πορείες, θα το κάνει. Αλλά δεν είναι το που ήταν πριν και 3 χρόνια, ότι πάμε για πρωτάθλημα.
1: Δεν
0: πάμε
1: έχει ούτε την εμπειρία, αυτό δεν τη βάζουμε. Προσωπικά δεν τη βάζω σαν ομάδα που θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και λόγω αυτόν ότι δεν έχει και την εμπειρία πλέον. Στο ρόστερ έφυγαν παίχτες κλειδιά που είχαν στο παρελθόν αυτή την εμπειρία, όπως είναι και ο Μάια Μπέλα από τους τελευταίους που έχουν μείνει, που πήρε μεταγραφή.
0: Θα σε ρωτούσα πριν, αλλά αλλάξαμε κουβέντα. Αν αναφέρθηκε σε Μάια και σε Μέδο, Μάια Μπέλα και Μοτνόρ, ακόμα και το Μάια Μπέλα που ήρθε το Γενάρη στην ομάδα, δεν τον είδαμε λόγω του τραυματισμού. Οπότε είναι εικόνα που έχουμε από τον Άρη. Και περισσότερο είναι την προπτική, τι μπορεί να δώσει στην Ομονία. Μπορούν να καλύψουν. Τώρα να μην το συγκρίνουμε με το Σεμέδο, λίγο άδικο, αλλά μπορούν να γίνουν δύο παίχτες οι οποίοι με τον Μπέρκ ή για τα επόμενα χρόνια να κάνουν τη διαφορά σε μια ομάδα όπως η Ομονία.
1: Ποια είναι η κυρία θέση του Μαϊάν Μπέλα? για σένα.
0: Στον Άρη, εγώ παραμονή στον ένα δεξί εξτρέμ. Τώρα δεν ξέρω, να κάτσω να το αναλύσω, να σου
1: πω. Τα καλύτερα του παιχνίδια τα κάνει εξτρέμ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Μαγιαμπέλα? Να τρέξει πάρα πολύ καλό στον ασαντεό, γρήγορο να φύγει στο χώρο. Δεξιά αγωνίζεται ο Ευάντρο.
0: Ναι.
1: Που βάσει το τρόπο που παίζει ο Ευάντρο, ο δεξί εξτρέμ τη ομονία συγκλίνει εσωτερικά προ τον κεντρικό διάδρομο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο Μαγιαμπέλα. Ο Μαγιαμπέλα είναι πιο πολύ να κρατάει το πλάτο, να μείνει ανοιχτό στη γραμμή, να πάρει την μπάλα. Αν μπορεί να αγωνιστεί αριστερά και να κάνει αυτό που κάνει ο Σεμέδο σε κάποια παιχνίδια, να πάει μπάλα στο Σεμέδο, κάνει τη διαφορά στο ένα αντίον, να συγκλίνει και ανεβάσει που τον είδαμε να αγωνιστεί και αριστερά ο Μαγιαμπέλα, ναι, μπορεί να αντικαταστήσει τον Σεμέδο. Όμω δεν βρίσκει εύκολα Σεμέδο. Δεν βρίσκει εύκολα Σεμέδο.
0: Ο Μαντνόρ.
1: Ο Μοντόρα πώ.
0: Όχι, για. Δεν συγκρίνομαι. Μα είπε με δύο κουβέντε ουσιώδει. Τι παίχτη είναι ο Μαγιαμπέλα, ο Μοντόρ.
1: Για κάποιον που δεν είναι. Ο Μοντόρ μπορεί να αγωνιστεί στα άκρα και αριστερά, μπορεί να αγωνιστεί και στην κορυφή τη επίθεση. Όμω δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον Άρη με την Ομόνια. Η Ομόνια είναι ένα κλαμπ με πολλέ απαιτήσει. Υπάρχει μια πίεση που δεν υπάρχει στον Άρη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Χωρίς να υποτιμώ τον Άρη, άλλο να αγωνίζεσαι με 15.000, 20.000 κόσμους, άλλο να αγωνίζεσαι με 2.000, 3.000 οπαδούς.
0: Ναι. Ο 120, τώρα δεν ξέρω την άποψη μου θα διαβάσω, αλλά σε σχέση με ότι είδες συνολικά που του σκιώθηκε παιχνίδια στην Ομόνια, αν και από τον Άρη έχει στην εικόνα 120. Λέω, Μαγιαμπέλα πολύ αργός, καθόλου εκρηκτικός. Διαφωνούμε σε όλα. Ο Μοντρόν παίρνει μπάλα και δεν ξέρει τι να την κάνει. Η άποψή του για τους δύο παίχτες.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να τους κρίνουμε. Είναι πολλά. Ναι, αλλά είναι το αργό ο Μαγιαμπέλα δεν νομίζω.
0: Είναι αντικειμενικό το αν είναι αργό ή όχι. Είναι αργό ο Μαγιαμπέλα, για όνομα του Θεού. Τώρα δεν ξέρω αν δεν είναι έτοιμο ή αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δώσει 100%. Αλλά αργό δεν το λες το Μαγιαμπέλα.
1: Μαγιαμπέλα, το χάρισμα του είναι πολύ καλό να φύγει στον χώρο και στο ένα εναντίον. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Μαγιαμπέλα. Αλλά. Δεξιά. Να αγωνιστεί δεξιά. Εκεί που αγωνίζεται και Μοντρόν που αγωνίζεται, η Ομόνια πρέπει να μεταφερθεί ο Μαγιαμπέλα. Επειδή εγώ τον Ευάντρο δεν τον φεύγω από τη δεξιά πλευρά με τον τρόπο που παίζει ο Χένινγκ Μπέρκ. Και ο Μοντρόν περιμένουν. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν από την ομάδα του Άρη. Γνωρίζουν το κυπριακό πρωτάθλημα. Είναι στην Κύπρο. Είναι πιο εύκολη η μετάβαση αυτών των δύο όταν είναι ήδη στην Κύπρο. Αν και είναι διαφορετική ομάδα, αλλά αυτό που έχω αναφέρει προηγουμένως. Η Ομόνια είναι ένα τεράστιο κλαμπ με πολύ πίεση. Υπάρχει πίεση στην Ομόνια που δεν υπάρχει ίσως σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και ένας ποδοσφαιριστής που είναι σε ένα κλαμπ με πίεση και σε ένα άλλο κλαμπ χωρίς πίεση, ίσως να μην μπορεί να αποδώσει το ίδιο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η ιδιοσυγκρασία και ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του ίδιου του ποδοσφαιριστή.
0: Φίλε, το είπαμε πριν από λίγο, δεν θα δείξει κάποιος τον Ολυμπιακό απόψε στην Κύπρο τηλεοπτικά. Αν δεν βρει τρόπο, βάλε σταθμό μας να ακούσει ραδιοφωνικά. Ο 450 μας λέει ότι είναι πολύ κοντά σε Center for η Πάφος και είναι και πολύ μεγάλο όνομα. Ξέρεις κάτι, Άντριεν, πέ μας.
1: Δεν άκουσα κάτι, αλλά εγώ όσον αφορά την Πάφο, πιστεύω ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε πέρσι το Γενάρη και δέχτηκε κριτική στην επαρχία της Πάφου. Όσον αφορά τον Λελέ, εγώ στα play-off τον είδα πολύ αλλαγμένο και τώρα στα ευρωπαϊκά μου άρεσε και πιστεύω θα είναι αποκάλυψη για την Πάφο. Okay. Ο Λελέ, ο επιθετικός, τον είδα να τρέχει, έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά σαν παίχτης και θα βοηθήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ομάδα της Πάφου. Θα είναι πολύ διαφορετικός, πολύ καλύτερος από τον Λελέ που έχουμε δει την περσινή σεζόν. Προσωπική μου άποψη όσον αφορά την ομάδα της Πάφου, που σίγουρα θα ενισχυθεί και η ομάδα, αν και πολύ ψηλό το εμπόδιο που έχει να αντιμετωπίσει για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Όμως έδειξε με τον Σαπίντο στον πάγκο, με την τρέλα του, ότι είναι μια Πάφος που έκανε πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στον επαναληπτικό απέναντι στην Χάιτσου Σπλίτ και δίκαια πήρε το εισιτήριο στον τρίτο, αν και το έχει αυτό στο 90. Θυμάμαι εγώ ότι πριν δύο χρόνια το είχε σκοράρει ο Λούκας απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 48, επίσης και πήγε το παιχνίδι στην παράταση στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Το έχουν έτσι να τους κάνουν λίγο καρδιακούς εκεί τους φιλάθλους στην Πάφο.
0: Τα 10 λεπτά που μένουν, αν μου επιτρέπεις, εκτός έχεις κάτι που θέλεις να πω και δεν το είπαμε, να διαβάσω μηνύματα. Γι' αυτό έπρεπε, λέει ένας φίλος προχθές, ο Μπέρκ με την Καϊράτ να βάζει δεξιά τον Μαγιαμπέλα, δεκάρι Ευάντρου, αριστερά Τάνκοβιτς που θα συγκλίνει. Το έκανε και με Πάφο, έτσι θα ξεκλείδωνε πολύ περισσότερο την επιθετικά την ομάδα του. Με τα φυστάμενα δεδομένα, λέει ένας άλλος φίλος, μόνο Πάφος και Απόλλωνας μπορούμε να πούμε ότι έχουν τον πρώτο λόγο. Για τους υπόλοιπους πρέπει να δούμε τις επόμενες 3-4 μεταγραφές τους που θα κρίνουν πολλά. Αυτό νομίζω περισσότερο πάει για την Ομόνια.
1: Το επαναλαμβάνω ότι ο Τάνκοβιτς στην περσινή σεζόν και ο ΜΑΕ ήρθαν τελευταία εβδομάδα της μεταγραφικής περίοδου και είναι από τους ποδοσφαιριστές μαζί με τον Σεμέδο που έκαναν τη διαφορά. Ότι υπάρχει μπροστά πάρα πολλοί δρόμοι. Μιλάμε για 9 του Σεπτέμβρη. Έχουμε 4 Αυγούστου. πάνω από ένα μήνα ακόμα μεταγραφή της περίοδου. Και αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, ότι οι καλύτεροι παίχτες τους βρίσκεις προς το τέλος. Εκεί που δεν βρίσκει ομάδα, που πέφτει και το κασέ τους, και εκεί η Ομόνια και οι υπόλοιπες ομάδες ίσως βρουν κάποιο λαβράκι, και ομάδες που δεν είναι στα πλάνα τους κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτόν περιμένουν εκεί, δεν βιάζονται και κάποιες ομάδες να κάνουν τις κινήσεις.
0: Μεγάλη συζήτηση, αλλά θα διαβάσω το μήνυμα του φίλου. Μπορεί να αφαιρέσω μια εκπομπή ολόκληρη μόνο για αυτόν. Εμείς στην Κύπρο λέμε 15.000 παιδιά να προπονούνται σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Δεν έχουμε ταλέντα όπως Τζόλιν, Κωνσταντέλια, Τσιμίκαν, Τζολάκιν κτλ. Στις μικρές ηλικίες. Αν ναι, γιατί τα προπονούμε με λαθασμένη μεθοδολογία. Καρχάς, ξεκινώ με το τελευταίο. Χρησιμοποιούμε λαθασμένη μεθοδολογία, να μην, Ανδρέα.
1: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση θα πρέπει ακόμα μια να μπει μόνο σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αναπτυξιακές ηλικίες. Επειδή έχω εργαστεί πάρα πολλά χρόνια με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο και στη Γαλλία και στην Κύπρο, από διάφορα απόστατες ακαδημίες και σε ανδρικό επίπεδο, είδα και τη μετάβαση των ποδοσφαιρών ακαδημίων να έρχονται στην πρώτη ομάδα.
0: Και εθνικές ομάδες μικρές ηλικίες.
1: Και στις εθνικές ομάδες για 5 χρόνια. Ένα κομμάτι, από πού να το πάρω τώρα, από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσω από μία λέξη. Η λέξη όραμα. Δυστυχώς στην Κύπρο έχουμε μια νεοτροπία και μια κουλτούρα. Θέλουμε ένα αποτέλεσμα τα χθες και όχι αύριο. Δεν έχουμε υπομονή και επιμονή σε όλα. Σε όλα. Δεν λέω μόνο για το ποδόσφαιρο. Γενικά στην κοινωνία, στη ζωή. Για να βγάλεις ποδοσφαιριστές υπάρχει μια διαδικασία, μακροχρόνια διαδικασία. Πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα στοιχεία γύρω από τον ποδοσφαιριστή. Οι εγκαταστάσεις, το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, το οικογενειακό περιβάλλον. Πώς μεγαλώνει, είναι ένα κακομαθημένο παιδί, έχει όλες τις ανέσεις του, αντιμετωπίζει βαθμό δυσκολίας, η μόνη διέξοδος του είναι το ποδόσφαιρο.
0: Αυτά δεν τα έχω στο εξωτερικό όμως. Τα περισσότερα από αυτά που
1: λέει. Περισσότεροι ποδοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο είναι πολύ διαφορετικό. Εδώ είναι υπερπροστατευόμενα.
0: Okay.
1: Έρχονται, εγώ στη Γαλλία για να πάω προπόνηση, είναι παίρνω λεωφορείο, tramway και ξανά λεωφορείο για να πάω προπόνηση. Για να πάω προπόνηση, ώρα 7 το βράδυ. 0 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε πιο άνετοι στην Κύπρο. Είμαστε σιγά σιγά, σαν λαός, σαν κουλτούρα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ στην νοοτροπία. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε. Και όλα ξεκινούν φυσικά και από σπίτι και από τη φιλοσοφία ολόκληρης της ακαδημίας στους ποδοσφαιριστές. Το δεύτερο, δεν υπάρχει ανταγωνισμός από ποιας πλευράς. Ότι η κάθε ομάδα έχει 2-3 καλούς ποδοσφαιριστές. Στο εξωτερικό είναι 26 ποδοσφαιριστές όμως. Επειδή είναι και η ποσότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι αν πάει σε επαγγελματικές ομάδες στην Γαλλία, υπάρχουν 20 παίκτες και υπάρχουν ακόμη 200 που χτυπάνε την πόρτα να πάρουν τη θέση σου. Στην Κύπρο υπάρχουν 2 σε μια ομάδα, 3 στην άλλη ομάδα, 4. Η έλλειψη υγιής ανταγωνισμού. Επειδή ήμουν και όμως πονδιακός προπονητής, και όταν μαζεύεις τους καλύτερους να προπονείτε με τους καλύτερους, αλλάζει η νοοτροπία του αθλητή. Επειδή κάθε μέρα στην προπόνηση πρέπει να δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Επειδή δεν του εγγυάται κανείς ότι θα παίξει. Όταν θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα, είτε είναι U15 είτε είναι U16. Πολύ σημαντικό. Οι εντάσεις της προπόνησης δουλεύουν σε πολύ πιο ψηλές εντάσεις. Είναι κάποια που δεν το έχουμε στην Κύπρο αυτό το στοιχείο, να έχουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές σε μία ομάδα. Είναι ο τρόπος προσέγγισης. Είναι ο μικρόκυκλος, ο μακρόκυκλος, μακροχρόνια που χτίζουν τους ποδοσφαιριστές. Εγώ βλέπω εδώ προπονητές να λένε ότι θέλω να συνεχίσω με την ομάδα μου. Τι σημαίνει θέλω να συνεχίσω με την ομάδα? Όχι. Ήμουνα στη Λιόν, πέρασα 10 μέρες στην Όσης Ακαδημίας και μου λένε εγώ είμαι 18 χρόνια στη U15. Γιατί για να χτίσει ένας ποδοσφαιριστής την ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα πρέπει να περάσει από διαφορετικούς προπονητές κάθε χρόνο. Για να χτίσει, να δημιουργήσει ο ίδιος την προσωπικά του. Από προπονητές που θα είναι αυστηροί, από προπονητές που δεν θα μιλάνε. Άλλοι θα είναι πιο φιλικοί με τους παίχτες. Με τέτοιο τρόπο θα χτίσουν. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Η δομή των πρωταθλημάτων. Είναι ένα κεφάλαιο τεράστιο που μπορούμε να το πάρουμε, να πάρουμε ένα-ένα τα σημεία που πρέπει να τα πάρουμε ένα-ένα τα σημεία και να αξιολογήσουμε, να βάλουμε τα πράγματα κάτω και γιατί δεν βγάζουμε ποδοσφαιριστές. Μην ξεχνάμε, είμαστε και 800.000 κατοίκοι, δεν είμαστε κανένα εκατομμύριο. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που είναι 6 εκατομμύρια. Παραπάνω ποδοσφαιριστές, παραπάνω πληθυσμός και πιο πολλούς ποδοσφαιριστές.
0: Σε 5-6-10 χρόνια μπορεί να διπλασιαστούμε με τους Ισραηλινούς και τους υπόλοιπους.
1: Είναι πολλά τα στοιχεία. Είναι πολλά τα στοιχεία. Η διαδικασία ανάπτυξη ενός ποδοσφαιριστή. Ότι πρέπει να δουλεύουν με πλάνον οι ποδοσφαιριστές. Οι πλήστοι νεαροί, αν ρωτήσει ένα νεαρό 15, πού είστε, ποιες είναι οι αδυναμίες σου, δεν θα ξέρει να σου απαντήσει. Επίσης, στο εξωτερικό δουλεύουν στοχευμένα. πάνω στους νεαρούς αθλητές. Εκεί, τι είναι το ταλέντο? Το ταλέντο είναι αυτός που βελτιώνεται. Όταν σου λέω, Ανδρέα, ξέρεις, πρέπει να βελτιωθείς, παραδείγματος χάρη, στο κεφάλι. Και όταν σε δουλεύω 2 μήνες στο κεφάλι και δεν βελτιώνεσαι, γιατί να ασχοληθώ μαζί σου? Δεν είσαι ταλέντο. Το ταλέντο είναι αυτός που βελτιώνεται συνεχώς. Αλλά πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος αθλητής που χρήζει βελτίωση, όχι να κολυμπάς και να μην ξέρεις που είναι η στεριά, απλώς να κολυμπάς. Προπονιέσαι, αλλά χωρίς στόχο, να στοχευμένο. Πού πρέπει να προπονιέσαι, πού ύστερο, ποιες είναι οι αδυναμίες μου, πώς τις βελτιώνω αυτές τις αδυναμίες, πώς τις αξιολογώ αυτές τις αδυναμίες, μέσω βίντεο ανάλυσης, μέσω κάποιων στατιστικών, αυτά, και να γίνεται η σωστή αυτοκριτική. Και από τους ποδοσφαιριστές, αλλά γενικά και γύρω-γύρω από το να μπαίνουν και τόσο φυσικά μετά και οι γονείς και όλα, επειδή στην Κύπρο είμαστε μια χώρα, όλοι τα ξέρουμε όλα δυστυχώς. Όλοι είναι προπονητές, όλοι είναι παράγοντες, το έχουμε αυτό σαν κουλτούρα.
0: Εντάξει, 5 λεπτά, είπες πολλά παραπάνω που θέλει ο 5 λεπτά, αλλά ένα κεφάλαιο το οποίο θέλεις 5 εκπομπές να το καλύψεις. Να πω απλά, ήρθαν και άλλα μηνύματα, κάποια που αφορούν σε θέματα που συζητάμε νωρίτερα, η Απόλλωνα, ΑΕΛ, μεταγραφές, ενίσχυση, Ομόνοια, Απόλλη κτλ. Τα συζήσαμε αναλυτικά τα περισσότερα, οπότε αν θέλετε τις επόμενες ώρες θα ανέβει στο αρχείο του σταθμού μας ολόκληρη εκπομπή. Μπορείτε να πάτε πίσω να την ακούσατε, αν ξεχάσουμε κάτι. Αντριέν, σε παρένθεση, ελπίζω να μπορώ να το διαβάσω. Αν όχι, πάλι να το διαβάσω. Ντουντού.
1: Ντουντού. Είναι το παράτσουκλο. Όλοι με ξέρουν έτσι. Με βγάλε η μάνα μου, σημαίνει πούλουκο στα γαλλικά.
0: Πούλουκο, ντουντού.
1: Πούλουκο, μωρό.
0: Δεν φανταγώ. Αντριέν, ντουντού, καθηγητή, αναδείχθηκε μέσα από το γηπεδού, όπω και πολλέ άλλε προσωπικότητε. Κάπου ξέρει εντό.
1: Μια και αναφερθήκαν πριν και βγαίνουν τα λένε. Αυτό που λέμε παλιά, παίζαμε στι αλάνε, παίζαμε στα χωράφια, βάζαμε 2 βαρέλια. Πλέον αυτό χάθηκε. Και όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά γενικά με τα social media, με αυτά τα PlayStation. Δεν βλέπω νεαρούς να μαζεύονται, να παίζουν γειτονιές εναντίον γειτονιάς. Αυτά που γίνονταν στο παρελθόν. Από το γήπεδο είχαμε χτίσει ένα χώρο, ένα χωράφι. Βάλαμε 4 βαρέλια, 2 κομμάτια ξύλα, λίγο ασβέστη γύρω, κάναμε γήπεδο και οργανώναμε τουρνουά κάθε Σαββατοκύριακο για να παίζαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι μεγάλο, με τα ποδήλατα έτσι μεγάλωσαμε. Με μια μπάλα στο απόδια.
0: Σχεδόν μολεκτικά, μισό λεπτό κλείνουμε. Αφήνει ακόμη ένα τεράστιο κεφάλαιο στο θέμα ανάπτυξη του ποδοσφαιριστή Αντριέν που δεν ανέφερε στο επίπεδο των προπονητών. Εντάξει, είναι λογικό, θα πω, όταν υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παίχτες, πάρα πολλές δεκάδες ακαδημίες και εκατοντάδες προπονητές, δεν μπορεί να είναι όλοι οι προπονητές στο ίδιο επίπεδο.
1: Ναι, αλλά συγκρίνει με το εξωτερικό ότι δεν υπάρχει, και όταν ένας προπονητής αμείβεται με 300-400-500 ευρώ, ενώ στο εξωτερικό είναι επαγγελματίας, πάει από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, εκεί σε εγκαταστάσεις, αξιολογά τις προπονήσεις τους. Όλες είναι οι προπονήσεις με κάμερες. Το πρωί ο προπονητής βλέπει, αξιολογά τα δεδομένα, τα πάντα. Στην Κύπρο σχολάνει ένας προπονητής, πάει το απόγευμα και παίρνει ένα έξτρα εισόδημα να πάρει σπίτι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πολύ διαφορετικά δεδομένα, αλλά σε κάποια άλλη εκπομπή θα το αναπτύξουμε παραπάνω εις βάθος, το όλο θέμα όσον αφορά τις αναπτυξιακές ηλικίες στο ποδόσφαιρο στην Κύπρο.
0: Nice. Και κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε με προτροπή του 757. Αποκαλύφτω τον Μαξιμιώ, είσαι 757 μου. Πέτου, η Γαλλία θα προσπαθήσει το επόμενο Μουντιάλ. Μόνο Αργεντινή. Ξεκινήσαμε με την αποτυχία της Γαλλίας. Κλείνουμε την αποτυχία της. Κάμε υπομονή.
1: Νομίζω το 2030 Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Μόνο Ισπανία, Πορτογαλία. Δύσκολο θα μπει τρίτος εκεί στην εξίσωση για να πάρει το παγκόσμιο.
0: Αντρέ, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως πάντα, ήταν πολύ λίγος ο χρόνος μας για να σχολιάσουμε όσα θέλαμε να σχολιάσουμε. Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Εμείς θα πούμε μαζί αύριο. Καλό υπόλοιπο.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Μόνη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Κύπρο και το απόγευμα στις 6.30 αναχωρεί για την Μάλαγα και από εκεί θα μεταβεί ο δικός στο Γιβραλτάρ. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Λίνκολν του Μπάντζο. Περισσότερες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή έχει ο Άιτινγκ, δεδομένα εκτός η τιμωρημένη Κουλιμπαλή Νενκό και Κακουλής. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 20χρονο τερματοφύλακα Παντελή Μιχαήλ για τα επόμενα 4 χρόνια. Από την ΑΕΡ λείπουν τα τελευταία χρόνια οι παίχτες προσωπικότητες και θεωρούμε ότι ο Ρεμί Ουντάν θα δώσει αυτό το στοιχείο με την εμπειρία και τις παραστάσεις που κουβαλάει. Ανέφερε στον Sport FM ο Νικόλας Λεβέντης. Ο 30χρονος Γάλλος μέσος εντάχθηκε στο πρόγραμμα της προετοιμασίας. Είναι η 14η μεταγραφή για φέτος. Αν θεωρήσει ο κύριος Μάρτινς ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε στις προσθήκες χρειαστεί, σημείωσε ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ. Σήμερα στις 7.30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος είναι προγραμματισμένη εκδήλωση της Ανόρθωσης, όπου θα παρουσιαστεί το νέο ΔΣ, οι νέες εμφανίσεις, το τεχνικό επιτελείο καθώς και το ρόστερ. Ο Νίκος Νικολάου αναλαμβάνει τον ρόλο του Συμβούλου Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού. Ο Φουρτάδο υπέστη τράβηγμα στον προσαγωγό. Επανέρχεται τις επόμενες μέρες στις προπονήσεις ο Χρυσοστόμου. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ με την προετοιμασία να επαναρχίζει αύριο, όταν και θα πραγματοποιηθεί και η ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο του ΘΟΗ στη Λακατάμια. Αναμονή για τις τελικές εξελίξεις με τον Φακούντο Πέρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ρουμανία, ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα για την απόκτηση του 22χρονου Κροάτη κεντρικού αμυντικού Γιουράι Μπάντελη. Σε μήνυ στάδιο προετοιμασίας μπαίνει η ΑΕΚ και το επόμενο διάστημα θα δώσει 3 φιλικά, το πρώτο στην Αρένα την ερχόμενη Παρασκευή με την Καρμιώτισσα. Το μεγαλύτερο βάρος για ενίσχυση πέφτει στην μεσοεπιθετική γραμμή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρεμιέρα στα ευρωπαϊκά κύπελα κάνει απόψε ο Ολυμπιακός. Για τον τρίτο προκριματικό του Champions League υποδέχεται την Νεμέγγεν με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης για τα play-off. Έντραση σε νέα ραδιοφωνικά από Sport FM. Εμείς είμαστε φαβοροί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι στην Ευρώπη, ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 48. Ο ΤΕΤΕ είναι άρρωστος και τέθηκε εκτός. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την ΚΙΟΡ για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Μίλαν Βιτάλης, απομακρύνεται του Κώστιτς. Επιστρέφει οριστικά στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο Κωνσταντέλιας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των Chelsea, Juventus και Dortmund, σύμφωνα με πληροφορίες. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποθέτω ότι ξέρετε πω παιδί μπορεί να φύγει την ακατεβή.
4: Υπάρχουν 2 αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές? Το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει.
9: Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον.

0: ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
8: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
9: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος, το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσμπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
12: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει ο μήνας 4, είναι ο Αύγουστος, ο πιο τρελός και ο πιο αναμαγιάρης του έτους, μήνας. Και ζούμε στο έτος 2026, άμα δεν το γνωρίζεις αγαπητοί ακροατοί. Ακούς Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Στα μικρόφωνα είναι ο Χρήστος και μαζί μας σήμερα ένας νεαρός συνάδελφος, ο Ανδρέας Γοναρίδης. Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Σε καλά.
1: Καλά εσύ.
0: Είμαι ο μόνος που δουλεύει και από την καταλάβεις. Και είναι χαρά και τιμή για μας που είναι μαζί μας ο Ανδρέας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι ένας νεαρός συνάδελφος που κάνει τα πρώτα του βήματα στο ραδιόφωνο. Ξέρουμε τις παγιώ εκπομπές.
1: Όχι, είναι ξανά. Μια φορά δάμε.
0: Στο Πολυτεχνείο. Όλοι μου δάμε ευκήγα. Και κυρίως όμως, όχι πριν από τις πλακάς, είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μας. Αλλά το δεύτερο και πιο σημαντικό που χαιρόμαστε που είναι μαζί μας ο Ανδρέας είναι γιατί ασχολείται με το ρεπορτάζ ανόρθωση. Και είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο εμείς σχεδόν όχι απλά μειονεκτούμε. Στη δικιά μας την εκπομπή είναι ανύπαρκτο. Αν είναι δυνατόν κιόλας. Και φτάνει να εκπομπή να με ανόρθωση, ρε κουμπάρ.
1: Ευτυχώς ήρθα εγώ σήμερα τα μήνα. Να πω ότι ξέρω.
0: Όχι, μα θέλω να πω κιόλας ότι είναι και τέτοιες ημέρες που είναι πολύ, έχει πολύ ανόρθωση το 48ωρο. Σωστά.
1: Έχει πολύ ανόρθωση, ειδικά σήμερα.
0: Μπράβο. Δηλαδή
1: και χτες και σήμερα έχουμε την παρουσίαση της ομάδας.
0: Μα ξαναπούμε τούτα. Αλλά με βοήθησες κιόλας να θκευάζω την ομάδα, να καταλάβω να μου είναι. Πώς είναι τίποτα δύσκολο, δηλαδή. Πιάς να άλλον το ούβλο να μην ζει αντάξει την ανόρθωση.
1: Έχει πολλές διαφορές, δηλαδή σε σύγκριση με πέρσι, πέρα που από κάποιους παίκτες που έχουν αποχωρήσει.
0: Έναν άμπαλο που τον έλεγαν σε σύντρος πάντων.
1: Ένας που έγινε τον ποδοσφαιριστή.
0: Ακριβώς, υποδιόταν τον ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, όπως και να έχει στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα, να βρίσετε ή να σιωμαλιστείτε ή αν θέλετε να καγιαστούμε όλοι μαζί. Είχα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που ήθελα να το φέρω. Όχι να το διαβάσω, γιατί δεν διαβάζουμε ποτέ άρθρα. Αλλά με συγκίνησε τόσο πολύ ρε εσύ αγαπητέ ακροατή και ακροατρία που πραγματικά δηλαδή είναι από αυτά που ξέρεις θέλεις να το φυλάξεις, θέλεις να το βάζεις στην άκρη να το έχεις μήπως και το διαβάζεις ξανά στο μέλλον. Αναφερόταν στην πολύ σκληρή δοκιμασία που περνούν οι ανθρώποι φροντίζοντας τους γονείς τους ή τέλος πάντων αγαπημένα τους πρόσωπα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Είσαι πολύ πολύ μικρός εσύ. Είσαι αρκετά μικρό. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι 23.
0: Ναι. Πότε είσαι γέννημα?
1: Του 2003.
0: Στο 2003 μπορεί να τσακώνει ένα μπόλιν και 30 φορές το μήνα. Για άσχετα εντελώς. Τέλος πάντων, το άρθρο σε ελλαδικό τύπο αναφερόταν ακριβώς σε αυτή τη θυσία συζωγικά που κάνουν οι φροντιστές έναντι των ασθενών και αναφέρομαι σε βαριές αρρώστιες, έτσι, όπως είναι ο καρκίνος, όπως είναι η άνοια. Που όλο ένα και αυξάνεται και τα περισσότερα των σπιτιών αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Και μιλάμε κιόλας σε μια χώρα που δεν υπάρχει αυτό που λέμε κράτος πρόνοιας. Δηλαδή ο καθένας είναι έρμεο ή αν θες στην. Το στο λέμε του Θεού. Στη χάρη του Θεού, ρε.
1: Στο έλεος.
0: Στο έλεος του Θεού, ευχαριστώ. Στο έλεος του Θεού. Αλλά διάβασα. Αυτό που προσπαθούσε να αναδείξει το άρθρο ακριβώς έλεγε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μονάχα για τον ασθενή που δέχεται τη φροντίδα αλλά για τον φροντιστή που παρέχει τη φροντίδα. Όλη αυτή η αυτοθυσία που κάνει είναι τέλος πάντων αυτό που ήθελε και κατέλεγε είναι ότι είναι ο δρόμος για να εντοπίσει κανείς την αγάπη μέσα του. Μέσα από μια τέτοια σκληρή δοκιμασία καταλαβαίνει κανείς εμβαθύνει πολύ περισσότερο μες στην καρδιά του ρε παιδί μου. Καταλάβεις, η αγάπη είναι να σου γράψω ξέρω να σε βγάλω έξω και να σε πάρω μετά για ποτά. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου
1: λέει. Ναι, έτσι είναι.
0: Προϋποθέτει μια είδους θυσία, ένα βαθμό θυσίας.
1: Είναι ένας κύκλος της ζωής βασικά.
0: Γι' αυτό όσους έχει λάχη στη ζωή σας να φροντίσετε τους γονείς σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Λάβετε το ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια σας τη ζωή. Δεν είναι ακριβώς βάσανο όλο αυτό που περνούμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Αγάπη θέλει. Και είναι δύσκολο, το ξέρω. Τέλος πάντων, ήταν μια βαθιά ανθρώπινο. Αυτή η παρένθεση που μόλις άνοιξα είναι μια βαθιά ανθρώπινη και είχα την ανάγκη όλα να το πω, να φύγω μέσα μου και να πάει στο καλό. Τεράστια μεταγραφική επιτυχία για την Ομόνοια. Μετά από μήνες συζητήσεων και διαβουλεύσεων, μέσα από συμπληγάδες και δύσκολες καταστάσεις, ο κ. Παπασταύρου κατάφερε να κλείσει τον Ανδρέα Μαυρουδί από τη Σαλαμίνα με τη μορφή δανεισμού. Ισχύει. Ποιο είναι το. Μια κίνηση που δείχνει και αποδεικνύει επίση ακράδαντα. Ξέρετε, μάλλον μάλλον που πλάκα κάνει. Ομόνοια 92 και λέει τα δικά του. Σε σχέση με τον ολιγορία θα λέγαμε που υπάρχει στο ρεπορτάζ της Ομονίας, ακούγοντας την εισαγωγή θυμήθηκα τούτον άσχετο κι αυτό και... Έχει σήμερα πάρα πολύ ανόρθωση, σωστά?
1: Έχει πολύ ανόρθωση σήμερα.
0: Δηλαδή
1: σήμερα έχουμε υπάρχει να γίνει η παρουσίαση της ομάδας, του ρόστερ, της νέας στολής και τις δύο προσήκες που έγιναν.
0: Ξάφνιασαν με τον
1: Νεκτάριο
0: Αλεξάνδρου.
1: Και Νίκο Νικολάου.
0: Και Νίκο. Αγάπη. Τεράστιο παίκτη. Τώρα πέραν τη πλάκα, άμα είναι να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά για να ανοίξουμε μια τέτοιου είδους συζήτηση, αν όχι ο καλύτερος Κύπριος ever, σίγουρα ο πιο. Πώς το λένε, ρε, στάνει ο νους μου.
1: Ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής.
0: Ολοκληρωμένος δεν ήταν, γιατί δεν ήταν καθόλου αθλητικός. Καθόλου αθλητικός δεν ήταν ο Νικολάου, ο Νίκος. Αλλά ήταν πληθωρικός, πώς να το πω. Είχε τεράστια γκάμα μες στο παιχνίδι. Τον μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα σαν ποδοσφαιριστής. Πώς τι λένε τη λέξη, ρε, που να με παρήφθει. Τέλος πάντων, καταλάβεις τι θα πω.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και επιστρέψει στην όρθωση.
1: Ως σύμβουλος. Σύμβουλος στο τεχνικό team.
0: Σύμβουλος στο τεχνικό team. Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου.
1: Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου είναι διευθυντής ποδοσφαίρου.
0: Διευθυντής ποδοσφαίρου. Mm. Είναι ωραίο να. Είναι καλό. Θα πας σήμερα το.
1: Θα πάω σήμερα.
0: Πού είναι το event?
1: Στο Παπαδόπουλος.
0: Α, είμαι στο Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Εστήσαν σκηνή στο γήπεδο. Mm. Από ότι υπάρχει ενημέρωση από την όρθωση. Και θα μπουν οι παίχτες μέσα εκεί, θα μιλήσουν.
0: Μα τι εννοείς, αναμένεται κόσμος, χιλιάδες ας πούμε?
1: Αναμένεται κόσμος, τώρα δεν νομίζω, δηλαδή 3-4 χιλιάδες θεωρώ να βρεθούν.
0: Έχει ανορθωσιατική γιορτή σήμερα?
1: Ναι, έχει ανορθωσιατική γιορτή σήμερα.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι θα μιλήσει στον κόσμο για πρώτη φορά ο νέος προπονητής, ο Ελ Μαέστρο.
0: Ναι. Δεν θα παλάξει το υφωνμά. Ναι.
1: Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας, λογικά να μιλήσει λίγο, να πει στον κόσμο.
0: Δεν είσαι τραγουδιστής, ναι.
1: Νομίζω.
0: Καμιά στιγμή. Δεν τραγουδίζει, ρε, τραγουδίζει ο Βανίφ ή ο, ξέρω εγώ, ο Τάντι. Τι θα σου τραγουδίσει ο Τάντι?
1: Μπορεί να βγάλουν τον αρτηματά στο μικρόφωνο.
0: Είναι και τούτο, είναι ένα καλό αρτήματα. Δεν κάνω τούτα ούλα. Του κάνω και τούτο. Δεν πάρουν να ξέρω εγώ. Θα μου κάνουν με αποτύχει κάπως στο κεφάλι.
1: Ναι. Παραδοσιακούς χορούς.
0: Παραδοσιακούς χορούς. Ναι, ο κάθε πρώτος φερσίς θα ανεβάσει ο δικό του νούμερο. Να πω ακεί θα έχει αφρικανικούς χορούς. Ο Μπέκστρομ μάλλον θα συναρμολογήσει έναν έπιπλο. Και πάει λέγοντας. Είναι πάρα πολύ Κύπροι, έτσι.
1: Πάρα πολύ Κύπροι στο ρόστερ της ανορθωσίας.
0: Αναγκαστικός, θα έλεγα.
1: Αναγκαστικός, γιατί εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη χρονιά η φετινή, όπως γνωρίζουν όλοι.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο πιο συγκεντρωτικό, δηλαδή θα μπορείτε να κάνετε και ρωτήσεις και έτσι πράγματα.
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι ανοιχτό σε όλον τον κόσμο, δεν νομίζω να υπάρχει η ευκαιρία για ερωτήσεις.
0: Ερωτήσεις. Αν ας πούμε ήμουν ρεπόρτερ ανόρθωσης, το πρώτο πράγμα που θα μου ερχόταν στο μυαλό να ρωτήσω είναι ποια ακριβώς ήταν τα καθήκοντα του Νεκτάριου Αλεξάνδρου που παρουσιάστηκε ως ποδοσφαιρικός διευθυντής, δηλαδή.
1: Επειδή φαντάζομαι μια σεζόν η οποία δεν μπορεί να γίνει, μπορεί η ομάδα να κάνει μεταγραφές, θεωρώ ότι μια λογική ερώτηση για το ποια θα είναι τα καθήκοντα του από τη στιγμή που δεν μπορεί να δει παίχτες να φέρει, θεωρώ ότι να παρακολουθήσει το ρόστερ και να ξεκινήσει μια προετοιμασία από το Γενάρη για την επόμενη χρονιά, για να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ομάδα.
0: Εννοείς να εμπλέκεται στον προγραμματισμό, όμως δεν κουμπάρε.
1: Θεωρώ ότι να εμπλέκεται στον προγραμματισμό λόγω και της θέσης. Δηλαδή, διευθυντής ποδοσφαίρου.
0: Αν είσαι ποδοσφαιρικός διευθυντής ποδοσφαίρου στην Κύπρο, είναι ο Τρισκόφσκι. Στην ΑΕΛ.
1: Ναι. Ήταν και στην Ομόνια ο Αναστασίου.
0: Ο Παναγιώ, μα λέει έτσι πράγματα, ρε κουμπά. Στα λύση, άσε γόνο. Πράγματα, ο Αστασίου ήταν εύθυνος για ο Χριστουγέννη, δεν τον καχύει. Είναι σίγουρο εδώ, Χριστουγέννη.
1: Ας ελπίσουμε οι νυχτέρες να μην είναι υπεύθυνος για το Χριστουγέννη.
0: Για τα κόκκινα αυγά. Ναι, ναι, ναι. Όρθιν πάει παραπάνω το Πάσχα. Ξέρεις, πάει παραπάνω η Σταύρωση για τους Όρθους. Είναι η γιορτή. Φοβερός είναι ο Ανδρέας και εγώ ήθελα να το πω, κύριε Γκαούσα 36. Μπράβο σου πάντως, πέρα για πέρα εξηγούμε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ που σε είδαμε. Ο Βρίζας είναι
1: θεωρώ παραπάνω τεχνικός
0: διευθυντής. Είναι ρε που να σε πάρει ευθύ.
1: Όχι διευθυντής ποδοσφαίρου.
0: CEO ποδοσφαίρου, άντε CEO ποδοσφαίρου, εντάξει, εντάξει, charter accountant. Ο Αργυρός τι ώρα βγαίνει, θα βγει. Θυμάμαι.
1: Νομίζω δεν απάντησε.
0: Υπήρξε ένα καλοκαίρι που είμαι σίγουρος ότι το βίωσες, δεν είσαι τόσο μικρός, που δεν έμειναν αμυγδάλες του Αργυρού. Τραγούδασε όρθωση.
1: Ναι, υπήρξε.
0: Το θυμάσαι.
1: Έτσι, έχω μια εικόνα στο μυαλό μου.
0: Τσάκρισε ο άνθρωπο, δεν το μείναν φωνητικές χορδές. Να πούμε συγχαρητήρια στον συνάδελφο σα, τον Παντελή, για το νέο συμβόλαιο του με την Ομόνοια, λέω. τώρα που κραούρια για να φέρουν τον. Το Φρούσο θέλει να πει και γράψει Γρούσο. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς είναι να πει.
1: Προφανώς λογικά ίσως για το Φρούσο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, ακολουθούν και ένα μοντέλο με βάση τις ανακοινώσεις τους που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και σε τι αναφέρομαι, ότι ανακοινώθηκε ο Νίκος Νεκαράο, επιστροφή μιας μεγάλης δόξας και είναι Κύπριος ποδοσφαιριστής. Ανακοινώθηκε ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου, επίσης Κύπριος ποδοσφαιριστής και θα αναλάβει χρέη Προέδρου ο Χρήστος Μαραγκός, επίσης Κύπριος ποδοσφαιριστής. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Κύπρο?
1: Νομίζω δεν υπάρχει σε καμιά ομάδα. Δηλαδή...
0: Ακριβώς. Ένα μοντέλο το οποίο έχουν υιοθετήσει οι Ευρωπαίοι πριν από 25 χρόνια, να πω, πριν από 30 χρόνια. Στην Κύπρο υιοθετείται για πρώτη φορά από την Ανόρθωση.
1: Έχουμε το. Να είμαστε.
0: Λίγο καθυστερημένοι. Είμαστε. Χρονικά, ναι.
1: Ναι, χρονικά είμαστε.
0: Ναι, όχι νοητικά. Είμαστε χρονικά, ναι. Ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό είναι αλήθεια. Να πιστέψω. Είναι αφιλοκερδός όλη αυτή η ανόρθωση, όχι. Γιατί σου είχε πήγαν να βουρήσω ο Νίκο Νικολάου.
1: Νομίζω να πιάνε αφιλοκερδός οι άνθρωποι.
0: Θα πέρει ο Νεκτάριο Αλεξάνδρου. Όχι, δεν πληρώνονται οι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν νομίζω να πιάνε αφιλοκερδός, δεν έχουν κάτι να κάνουν. Και...
0: Εγώ και θέλω να το γράψω αυτό αύριο ή μεθαύριο με το καλό, γιατί υπάρχει πάρα πολύ καιρό να σχολιάσουμε την ανόρθωση. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου αυτά τα άτομα να επιτύχουν και να καταφέρουν, ας πούμε. Αξίζει στην ανόρθωση να επανέλθει, ρε παιδί μου. Έχει. Δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε μου, τη Σταύρωση.
1: Έχει χρόνια. Η τελευταία χρονιά που επάλεψε για το πρωτάθλημα ήταν μαζί με την Ομόνοια.
0: Ποιο πρωτάθλημα, ρε Αντρέα, μιλούμε τώρα σε μια ομάδα αν έτσι αξιοπρεπή να είναι. Καταβέσαι τι λέω.
1: Ναι.
0: Το πρωτάθλημα, σιγά-σιγά.
1: Η αλήθεια αξίζει, δηλαδή μια ομάδα που χρονικά, ιστορικά πάντα ήταν για μένα.
0: Έχω μειονέκτημα την απειρία. Κακά τα ψέματα τώρα. Κανείς εξ αυτών δεν έχει την εμπειρία. Αλλά από την άλλη έχουν τον ενθουσιασμό, έχουν αυτό που λέμε ανόρθωση, έχουν τον κόσμο, έχουν ένα πολύ μεγάλο τάνκερ, ας πούμε, του Κυπριακού Ποδοσφαίρου να τον κουνήσουν. Να το πάνε παραπέρα.
1: Μπορούν. Αν παλέψουν και να γίνει μια σωστή δουλειά, θεωρώ ότι μπορεί η ανόρθωση να επανέλθει σε κάποια φάση.
0: Ποιος είναι ο κομμαντάντε Σπύρο? Θα μας να μας κάνουν να λειτουργούμε ορθολογικά για να μην στην αλλόγια και θα μας το σύστημα, λέει να πάμε. Θυμίζει το μοντέλο της Bayern Μονάχου. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν είναι μονάχα οι Γερμανοί που κάνουν τέτοια πράγματα, ας πούμε. Είναι
1: πολλές ομάδες.
0: Σε όλη την Ευρώπη, ας πούμε.
1: Δηλαδή και η Μπαρσελόνα δουλεύει με τον Τέκο που ήταν ποδοσφαιριστής της.
0: Νομίζω λίγο πολύ όλοι το κάνουν. Ας πούμε. Και συνήθως. Και ξέρεις, η αλήθεια είναι κιόλας ότι δυστυχώς, γι' αυτό δεν φταίνει οι Κύπροι ποδοσφαιριστές, αλλά η Κυπριακή κοινωνία. Δεν έχουμε και πολλούς Κύπρους ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν σε αυτό που λέμε δημόσια σφαίρα. Καταλάβεις, δηλαδή ας πούμε στην Ομοσπονδία μας έχουν ούτε ένα. Εκτός από Μιχάλη Κωνσταντίνο που είναι, αν μην πω καμιά κουβέντα τώρα και αγάζω δικαιό μου.
1: Ναι, δεν έχουμε Κύπριους ποδοσφαιριστές που να ασχολούνται ενεργά,
0: ναι,
1: για να βοηθήσουν το Κυπριακό ποδοσφαίρο.
0: Σωστά. Φέρουν ευθύνη, πολύ περισσότερο φέρει η Κυπριακή κοινωνία, αλλά μην έχουμε δημοσιογράφους, δεν έχουμε ποδοσφαιριστές. Τα έλεγε και πελάρε, σωστά.
1: Σωστά.
0: Πολλοί αντιδρούν για τον Αλεξάνδρου. Μα ρε φίλε, μα κύριε Σκιαγόση, 8 ένα αντιδράει γιατί εσουβλήσαν τον Αθανάσιο Διάκονο. Ο άλλο αντιδράει γιατί κερδίσαμε στη Σαλαμίνα του Πέρσε. Ο άλλο αντιδράει γιατί. Μα δεν μπορεί να πιένει ο καθένα με την αρρώστια του καθενό. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο προέρχεται από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Έχει παραστάσει, αν θυμάμαι καλά, έκανε και στην Ελλάδα ω ποδοσφαιριστή. έχει αποδείξει ότι έχει μια αξιοπρεπή παρουσία στη δημόσια σφαίρα, μιλώντας σε διάφορα μίντια και ξέρω εγώ τηλεοράσεις και αυτά, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay.
0: Τι θέλει να σου κάνει, κύριε Σκιαγόζα, 8-1 που θέλει να κάνουμε. Πάλι αφαίρουμε ορθοζιάτη και τι. Και πού είναι ορθοζιάτη, πρόεδρο, και κινιούσαν το στα κατεχόμενα, τι εγκατάλαβες δηλαδή. Εξήγησε μου εμένα. Αντιδρού για τον Αλεξάνδρου και δεν αντίδρασα για τον άλλο που είχε δημοσιεύματα που έλεγαν, που τον έφεραν. Να διαπραγματεύεται κομμάτια στα κατεχόμενα. Είπε λανείς και πλάσμα, έτσι. Λανείς και πλάσμα μες στον τόπο. Δεν μπορεί να ασχολούμαστε στο καθένα στο ψυχα του καθενός. Συγγνώμη.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, εντάξει, λόγω του ότι ήταν ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, αλλά ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας και ήρθε να κάνει μια δουλειά.
0: Μα αν υπάρχουν τέτοιου είδους αντιδράσεις, υπάρχει μια λύση. Πάει μες στο τουαλέτα, κλείεσαι. Μισή ώρα, 45 λεπτά, μείνε μέσα στο μπάνιο μόνος σου και βρέστα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Είμαι πώς να ασχολούμαστε με κάθε πελό, ρε. Είδαμε και όσο ορθοσιάζει, σωστά το λέω. Αυτό μόλις είπα, δεν είναι. Μα ναι, τι θα λαλούν η ομονιά τους, θα φέρει 4 παιχταράδες, ο Θείος, αύριο, τι θα φέρει ο Θείος πάλι. Ποιος είναι ο 2-19, να είσαι καλά, τα πίναμε στην Αγία Πετρούπολη πριν από 12 χρόνια. Σωστά. Ξέρεις ότι έλεπεξε στα προκριματικά του Champions League δύο φορές κιόλας.
1: Τη μια όταν έπιασε το πρωτάθλημα.

0: Έγινε άλλη που πήγε ως δεύτερη.
1: Α, είναι το θυμούμε το.
0: Και είχε τέτοια τύχη που κληρώθηκε με η Τότεναμ και μετά με τη Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης.
1: Θυμούμε το παιχνίδι με τη Τότεναμ το 17.
0: Θυμάσαι γιατί έπαιξα στον Τόσο Παδόπουλο, μην πω.
1: Επία στο παιχνίδι με τη Τότεναμ, ήμουν τζαμί. Και κατάφερα φωτογραφήθηκα με τον Χάρι Κέιν.
0: Μα ο Χάρι Κέιν τότε πρέπει να στείλει γεια σου.
1: Ωριακά. Λέω πιο μικρό από ό,τι είμαι τώρα.
0: Του πει, η συγκόντου μου λένε ότι δεν είναι τη μάπα.
1: Πήγαν πάρα πολύ.
0: Στην Άρσενα κυρίω το λέγανε αυτό.
1: Στην Άρσενα ήταν στι ακαδημίε του
0: Αβγούρου. Αυτό μικρό, λέω.
1: Και ο Ξαντών. Μα και εσύ τότε να μην ήταν θεωρείται one season wonder, όπω λένε οι Εγγλέζοι.
0: Καλά, έβγαζε φωτογραφία με τον Κέγκ, έβγαζε φωτογραφία με τον Πολωνό striker τη ΑΕ που σκόραρε και όλα. Πώ τον έλεγα, ρε, τον Αθεόφοβο. Που είχε μια πάρα πολύ ωραία σύντροφο, ρε. Και μετά έφυγε από την ΑΕ και πήγε στην Ταϊλάνδη, ρε.
1: Μου έρχεται το όνομα του. Θυμούμαι τον Φάτσα.
0: Μόνη η οικογένειά του τον θυμάται.
1: Ένας από τους πολλούς που περάσαν από την Κύπρο.
0: Ναι, σωστά. Όχι, έπαιξε και Ομόνιας ο στράικερ αυτός.
1: Στην Ομόνια.
0: Ναι, ήταν ο επιθετικός της Ομόνιας. Λοιπόν, ένας εδώ, κάτσε γιατί έχουν έρθει τα μηνύματα. Θα μας κάνουν άλλη λειτουργία. Η ανόρθωση, αν δεν έχει πρόεδρο που κόφει κελάες, δεν μπορεί να πάει καλά. Τώρα να στήσω τον Ηρώδη. Γιατί εννοεί να κόφει κελάες ο πρόεδρος. Εξηγήστε μας τα όντα λογικά. Ο κομμαντάντε Σπύρος είναι ο Φοιτίδης. Τι σχέση έχει αυτό. Αφήστε την προπαγάνδα, το 1% αντίδρασε αρνητικά. Και ποια είναι προπαγάνδα. Μα μάθετε μια λέξη, έτσι πετάτε την ποτζίποδα, δηλαδή τώρα και τι σημασία έχει. Τώρα, η προπαγάνδα που κολλά. Κιγκίεβιτς.
1: Ο Κιγκίεβιτς, ναι. Κιγκίεβιτς. Αλλά τον γκολ στο Κύπρο Σαρδινέρο.
0: Α, το καλό είναι ο Κιγκίεβιτς.
1: Όχι, ο Κιγκίεβιτς έπαιξε. Δεν ήταν βασικός, αλλά έγινε αλλαγή στο 73 για τον Τακπατζουμί.
0: Τακπατζουμί πέντε 3.000 κονδόν να τον υποδεχθείς στο Τσίρο για να καταλάβεις.
1: Μεγάλα ονόματα.
0: Ναι, και εγκύρε της Βεχτούρα κύριε 55. Λοιπόν, κάτσε παιδιά, απολογούμε, δώστε μου μισό λεπτό, γιατί είναι μια παρέα που μας ακούει κάπου πάρα πάρα πολύ μακριά και πρέπει να τη χαιρετήσω, ζητάω συγγνώμη, απολογούμε και στα παιδιά. Λοιπόν, χαιρετίζω εκεί που βρίσκονται πάρα πάρα πολύ μακριά στην Ασία τον Ηλία, τον Πανή, τον Παναγή, τον Χρήστον τον Πρόεδρο, τον Ζάρβον που η Λάρνακα και τον Πανίκον τον Καϊσίδη. Όλους αυτούς τους χαιρετούμε και μακάρι να περνούν καλά. Όλοι κάνουν διακοπές εκτός εμείς αν το καταλάβεις.
1: Μείνα.
0: Ο Μάκης Εφήνε πήγε διακοπές στην Νορβηγία να δείτε λίγο Απόλλωνα.
1: Πολλά καλά είχαμε. Πήγε στην Νορβηγία να δει και το ποδόσφαιρο. Ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι, και μας έδωσε είδηση πριν φύγει ότι θα βρει στην Νορβηγία. Καταλάβες. Και φέτος θα πάρει εισιτήριο για τα προκριματικά με Α, είναι με Γκιβγκίβιτς με τη Zenit νομίζω που κέρδισε η ΑΕΛ. Α, εντάξει, τα μπέρδεψα. Εμένα θυμίζει μου. Τέλος πάντων. Σαρδινέρ το βάλε με τη τότε να το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Εντάξει, είναι εμπειρίες που για κάποιους είναι αξέχαστες, για μας όχι ακόμη. Εμείς στην ΑΕΤ τι θα πούμε που πιάσαμε σάχαρον και χοληστερολή. Ξεκινάω μαγνήσιο την νύχτα, ξέρω εγώ. Και ωμέγα
1: 3. Τραβήσαν πολλά και οι αελίστες.
0: Τραβούν ακόμα.
1: ακόμα τραβούν.
0: Οι αελίστες μόνο τραβούν παρεπιπτόντως.
1: Αλλά αρέσκει τους, δηλαδή πάλι τα ζαμί για την ομάδα.
0: Ναι ρε, αν τον πάρεις στο σπάνο αελίστα δεν μπορεί να φύγει.
1: Ναι.
0: Να μου του πεις χαλάρωσε. Να μου να μην του πεις χαλάρωσε θα... Ο Τακπατζουμί έκαθε του δίπλα μου στο αεροπλάνο ρε και ήπκεντες λίτρα γουαγόλα.
1: Ήταν μεγάλος παίχτης.
0: Τους τον πουλήσε ο Φανιέρος. Και ήρθε σαν πρώτο σκόρε τότε που τον Ερμή.
1: Πρέπει να έμεινε στον Ερμή.
0: Στην ηλικία που είσαι, ποιος ήταν ο ποδοσφαιρικός σου ήρωας δηλαδή.
1: Στην ηλικία που είμαι, δηλαδή μεγαλώνοντας.
0: Ναι, στην Κύπρο, τώρα όχι μην πεις ομάδα, αλλά ποιοι παίχτες ήταν που έκαναν. Και από όλες τις ομάδες, ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής, ας πούμε.
1: Θυμούμε, εντάξει, και τον Τιμούρ θυμούμε.
0: Τιμούρ. Δεν τον πρόλαβες όμως σαν ποδοσφαιριστής.
1: Πολλά λίγο. Δηλαδή που ανάλαβε σαν παίχτης προπονητής.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός σαν παίχτης προπονητής, αλήθεια στο λέω. Πάρα πολύ καλός. Όταν όμως τα ξεχώρισε, κάπου το χάσε. Έπρεπε να μείνει για πάντα παίχτης προπονητής. Αυτό θέλω να σου
1: πω. Ακόμα και σήμερα να παίζει στη δύναμη της
0: φλίδας. Καλός νομίζω, ναι.
1: Θυμούμε.
0: Μόλις του είπα και είναι προπονητής, δεν τα πήγε. Δεν του τα μπέρδεψε.
1: Τον Καφού που ήταν στην Ομόνια και έπειτα στην Ανόρθωση.
0: Τον Καφού σήμερα τον έψαχνα, το πιστεύεις. Ναι.
1: Εντάξει, ο Μπεμπέ της ΑΕΛ.
0: Έτσι, εκείνες τις εποχές.
1: Έτσι, ναι, τούτες τις εποχές.
0: Ήταν πολύ σπουδαίο τα προαθλήματα εκείνα.

0: Πολύ σπουδαία. Άμα
1: πάει... πολύ σπουδαίους παίχτες.
0: Άμα βάζει την ενδεκάδα του 2011 της Ομόνιας, της ΑΕΛ, της Ανόρθωσης, του ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας δεν είχε καλή ομάδα από τις μεγάλες ομάδες. Και η ΣΑΕΚ. Εδώ μιλάμε για ομαδάρες, έτσι.
1: Ναι,
0: πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Πολλά ψηλό επίπεδο, πολλούς καλούς παίχτες, όλες οι ομάδες.
0: Σωστά, ναι. Πολύ καλό. Ο Απόλλωνας μετέπειτα φτιάξε την ομάδα του 2013-2014 ξεκίνησε να γαμνίζει τις ομάδες του.
1: Με το Σοφρόνι που είχε.
0: Όχι, και πιο πριν με ο Χρυχρή.
1: Εγώ θυμούμαι παραπάνω με το Σοφρόνι που είχε το ρόστερ.
0: Αυτό είναι το 2017-2018. Εντάξει, εγώ μιλώ για το 2011-2012.
1: Ναι.
0: Εκείνα τα τρία χρόνια ήταν πραγματικά, αν κάτσεις να βάζεις 11% δεν το πιστεύεις. Ας πούμε, τις ανόρθωσες του θυμάσαι. Ήταν Λαβόρδε, ήταν...
1: Λαβόρδε, ο Κολαούτη,
0: Κολαούτη.
1: Κονζάλον Καρσία, ο οποίος παρεπιπτόντως είναι προπονητής Χάιτουκ.
0: Τον είδαμε, τον ετάγησε καλά ο Σαμπίντο. Τον έκατσε μέσα στα γόνατα του. Ξεφύγαμε του χρόνου. Ζητάω συγγνώμη, απολογούμε κύριε Χολύπτα. Πάμε σε... Ήταν και ο Μασάς και ο Βασίλης Δημητρίου και ο Γαραβίδα και ο Πάπουτσος και ο Μαγαρέζο Κουτσοκούμνης. Μαθαίνει να κοιτάζω, σου λέω. Ξέρετε, να γίνει 7 για να πηγαίνουμε ακόμα. Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε ανθρώπινο λάθος οφείλεται η πυρκαγιά μεταξύ των Κοινοτήτων, Λιμνάτη και Καπηλιού. Η πυρκαγιά έθεσε σε συναγερμό το τμήμα Δασών και την πυροσβεστική υπηρεσία λίγο πριν το μεσημέρι. Κυριάκος Μαυρονικόλας, Σοφία Χριστοδούλου και Μάριος Χανίδης είναι υποψήφοι για την προσωρινή προεδρία της ΕΔΕΚ μέχρι και το εκλογικό συνέδριο του κόμματος. Νέες επιλογές για επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση και φροντίδα αποκτούν τα ενήλικα άτομα με αναπηρίες μετά την ηλικία των 22 ετών, όπως προβλέπει το ενισχυμένο σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε σήμερα. Σε εξέλιξη νέος γύρος ομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στα πλαίσια συμφωνίας πλαίσιο που υπογράφηκε στα τέλη Ιουνίου από τις δύο χώρες στη διάρκεια ενός έκτου γύρου διαπραγματεύσεων. Κυρίως έθριος θα παραμείνει ο καιρός, η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου. Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καυτός Αύγουστος για το συνταξιοδοτικό. Κλειδώνουν τελικές θέσεις και ενημερώνεται ο Πρόεδρος. Σε αναμονή εταίροι. Την Παρασκευή τα σπουδαία για τα Ταμεία Προνοίας. Άγκυρα καλή Ευρωπαϊκή Ένωση για απομόνωση Τουρκοκυπρίων. Αντιδιασύνδεση Ευρωτουρκικών και Κυπριακού απαιτεί τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και ευρωπαϊκά διαβατήρια για τέκνα μειχτών γάμων. Λείπουν τα εργατικά χέρια από την αγορά εργασίας. Ζητούνται σερβιτόροι, μάγειρες και πολιτές καταστημάτων. Τραγικές οι ελλείψεις στους νοσηλευτές. Στην υγεία οι μεγαλύτερες πληρωμές. Διοχετεύτηκαν τα μεγαλύτερα ποσά του κράτους. Τράπεζα Κύπρου έκλεισε το εξάμεινο με κέρδη 252 εκατομμυρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
9: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Σταφύλι λευκό κυπριακό σουπίριορ χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,45 το κιλό. ΑΜΕΓΑ μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά λιπαρά, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16,18, τώρα 14,99 το κιλό. Υφαντής φουαντρέ γαλοπούλα με μέλι, 13,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε την δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
15: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
17: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
0: Περίμενε ρε. Λοιπόν εδώ... Μα να μου κάνω... Σωστή. Ένα, δύο. Εδώ είμαστε. Τι έκανε πάντης. Μίλα λίγο.
1: Ένα, δύο.
0: Μίλα.
1: Ένα, δύο, καλησπέρα.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε... Να ακούμε σαν να φυλακή. Ναι.
1: Έτσι λίγο αλλάξε ο ήχος.
0: Ένα λεπτό. Ζητάω συγγνώμη.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς μας ακούτε. Δώσ' μου τα δικά σου ένα μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Δώσ' μου εκείνο το μικρόφωνο, please. Ένα-δύο. Α, τώρα ακούμε κανονικά.
1: My Petrolina App. Κεργές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
0: Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Για μιλά τη Σιλιό, ρε Ανδρέα.
2: Ένα-δύο, καλησπέρα.
0: Μια χαρά είναι τώρα. Να μιλάει και ο πλάτη μαζί. Απολογούμαστε αυτό. Λείπει ο Μάκη. Ο Μάκη, ο οποίο είναι ο καθήλυνα αρμόδιο για τα τεχνικά θέματα εδώ. Όταν λείπει, γιατί ω γνωστό μου είναι διακοπέ να παρακολουθήσουν από Απόλλωνα. Να πούμε ότι μαζί μα είναι ο Ανδρέα ο Κοναρή, ένα σούπερ ταλαντούχο παιδί που μα κάνει την τιμή να είναι μαζί μα εδώ. Και συμπτωματικό ο Ανδρέα ασχολείται με το ρεπορτάζ τη ανόρθωση. Που ως γνωστό του τις 48 ώρες ή τις επόμενες 24 μονοπολεί εισαγωγικά χωρίς σύλλεξη. Τώρα που μιλάς ακούες εσύ, ακούες περίεργα.
2: Δεν ξέρω αν ακούμε περίεργα, εσύ λέω...
0: Εσύ λέει επιστροφή.
2: Ναι.
0: Δώσ' πάνω. Όχι ρε, δεν έχει σχέση με τον Κονάρη που έζε μες στην ΑΕΛ 1917. Έναν εκατομμύριο Κονάρη εκεί πρώτα, ας πούμε, αμά, ας πούμε.
2: Διάβασα το μήνυμα, θυμούμαι κάποιος συγγενή να έπαιζε μες στην ΑΕΛ.
0: Αγία Νάπα, σε ακούμε καλά. Τι εννοείς, Αγία Νάπα, μας ακούτε καλά και στην Ξυλοφάου Όη, ας πούμε. Εμένα σαν ΑΕΛίστα με αγχώνει πάρα πολύ που η πρώτη χρονιά που δεν ακούγεται τίποτα, ούτε οι οπαδοί μας δεν ασχολούνται με τις μεταγραφές του 630. Έκλεισε χθες η ομάδα τον Ούντεν, την Πεχτούρα. 150 μάτς μες στη Σερεά, 150 μάτς μες στο Σαμπιονά. Εντάξει, τι άλλο θες, αγαπητέ ακροατή. Α, σου κάνω άλλη μια μεταγραφή να λωθεί και κλείσει ΑΕΛ. Φουλ ομάδα.
2: Μα είναι φουλ. Έφεραν και τους παίχτες η αλήθεια.
0: Κοίτα, να σου πω τώρα, μιλήσω λίγο σωρά για ΜΑΠ. Όπως είπα και εκτός αέρα, δεν είχα διαβάσει καθόλου μια όρθωση. Και είχα μια ψευδέστηση ότι η όρθωση θα πάει να μπει στην έκτη θέση, γιατί η έκτη θέση είναι ορφανή. Δεν ξέρω, ο Άρης είναι μια ομάδα πείραμα. Παίζει ο διοκτήτης της με τους ποδοσφαιριστές. Έχει επιλέξει να έχει μια ομάδα φουλ του καταλόγου Β. Αλλά δεν μπορεί κανείς να ξέρει και να πει με τα σιγουριά ότι ο Άρης θα είναι μες στην εξάδα.
2: Έφυγαν πάρα πολλοί παίχτες.
0: Φουλ τρεις παίχτες καταλόγου Α έχει. Ένας γιατί φίλος του, ο Γιάνγκο γιατί μάλλον ξεχάστηκε για μένα, και ο Καλούλου, τέλος πάντων μου λέει μόνο μου, διάτσι, τρεις θεματοφύλακες. Ο Ζάντρο, ο Βαν Άλβες και ο Φοδέριχαμ. Έχει έξι παίχτες καταλόγου Α. Εντάξει. Άντε να είσαι ακόμα ένα. Τέλος πάντων, ο Άρης λέω εγώ είναι πείραμα. Σκεφτώ μόνο ότι η ανόρθωση μπορεί να πάει να μπει. Γιατί σκέφτεται που να τοποθετήσει την ΑΕΛ η αλήθεια.
2: Η ΑΕΛ αν είναι σοβαρή και κάνει καλές μεταγραφές, θεωρώ ότι μπορεί να μπει και γίνει στην εξή θέση.
0: Επειδή σε έχουμε όμως εδώ μαζί μας και επειδή μας βοήθησε να καταλάβουμε τι είναι η φετινή ανόρθωση, η ανόρθωση φετινή. Κουράζεσαι, ναι. Τόσο ήχο που κέντε πίσω, ναι.
2: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Είδε. Δεν μου το πράγμα, ρε κουμπάρε, μα δηλαδή. Άντε πάλι και highway, ακόμα στην καλά. Μα να αρχίσω είναι έτσι. Δικό μας είναι το φως. Για δοκιμάσαι τώρα, ρε. Αλλάξε τίποτα από το φκάλα και βάλα εδώ.
2: Καλύτερα, είναι καλύτερα.
0: Μα σοβαρά.
2: Ναι.
0: Με καθηγητής δηλαδή.
2: Έλυσες τα τεχνικά προβλήματα όλα.
0: Αλλά τελικώς η ανόρθωση έχει δύο πολύ σημαντικά μειονέκτημα. Όχι, έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα σε σχέση με πέρσι και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το σοβαρό μειονέκτημα είναι ότι δεν υπήρχε τον Σένση. Έτσι.
2: Μεγάλη απώλεια.
0: Τεράστια. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τον προπονητή, τον Ελ Μαέστρο, ο οποίος να μου επιτραπεί να έχω κάποια αμφιβολία προς Θεού, άνθρωπος μπορεί να είναι, αλλά είναι ένα άτομο που δεν έχει ακόμη συμβιβαστεί με το επίθετό του. Σωστά. Άρα αυτό με δυσκολεύει να καταλάβω. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω, έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, όπως ξέρουμε, είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την ανόρθωση. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο προπονητής είναι καινούριος, νέα η διοίκηση. Τώρα που λέμε εσύ, οι παίχτες μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Οι παίχτες, ακόμα και που ήταν πέρσι, έχουν την εμπειρία της Κύπρου.
0: Ναι, αλλά πες ότι είμαι ένα μητσιά ορθός ιατούι. Ναι. Σωστά. Και να πάω να αγοράσω την αφήσα ενός παίχτη. Ποιον να βάλω πάνω από το δωμάτιο μου, ρε. Μήπως να πιω τον Νίκο, τον Νικολάου. Είμαστε τέτοια μέσα, ας πούμε.
2: Ίσως να γι' αυτό μπορείτε να πεις ο Νίκος.
0: Γιατί τώρα να μην ένα μικρό αρθωσιατάκι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Χρήστος Ανδρέου, θα πάω να πιάσω την αυσία του Κις. Να πιω κύριο, συγκρότημα σε το 80 του δύο. Ποιο να πιω το Βανίφ που έπαιζε στο Καλός Κακός και Άσχημος, για στην ταινία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κλειτής Γουτ. Κλασική ταινία. Αύριο θυμί θα παίξω τον το soundtrack. Να μου πεις όμως, μπορεί να πιάσω μια αφίση, ας πούμε, του Φουρτάδο.
2: Του Φουρτάδο, του Τόσιτς, του Ράφα Λόπες.
0: Αν πιάω αφίση του Τόσιτς, σημαίνει ότι πρέπει να κάνω εγώνημα τον Κατσαβάκη. Να περπατώ άλλο σταυρό για προς κοινό. Αν κάνω αφίση του Τόσιτς.
2: Εντάξει, αν συγκρίνουμε με εκείνους, ναι, η αλήθεια δυσκολεύει η περίπτωση.
0: Σημαίνει πρέπει να μπαίνω έστω να σύφκω του Κατσαβάκη και να περπατώ απειλώ να βλέπω την αφίση του Τόσιτς. Καταλαβαίνεις να μου λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, και έχει και ένα στρατό από Κύπριους. Ένα-δύο, ναι. Αλλά δεν ξέρω ποιος εξ αυτών νοουμένου ότι ο Χρυσοστόμου και ο Ιωάννου θα πρωταγωνιστήσουν. Θα είναι ο Ευαγόρας επιθετικός ο Χαραλάμπους. Θα είναι ο. Ποιος είναι ο άλλος, Χαραλάμπους, Ηλίας.
2: Στέφανος.
0: Στέφανος. Θα είναι ο Στέφανος ο Χαραλάμπους. Θα είναι ο Σεργίου.
2: Στην όρθωση πιστεύουν πολλά στο Σεργίου, Χρυσοστόμου, Μιχάλης Ιωάννου, σίγουρα ο Μιχάλης εν τραυματίας του χρόνου θεωρώ ότι είναι να ξαναπαίξει. Τώρα που λέμε εκεί, εντάξει, επέστρεψε και ο Κωστάκης που είχε και εκείνος μια δύσκολη χρονιά πέρσι. Έπαιξε στα φιλικά φέτος, έκαμε φουλ προετοιμασία. Υπάρχουν πολύ μικροί που επία με την ομάδα, ο Δημητριανός Τζουλίου, ο Μάριος Φουκαρίς. Ο Μιχάλας, αρκετοί μικροί που επία στην προετοιμασία μπορούν να δώσουν κάποιες λύσεις στην ομάδα. Φτάνει το τεχνικό team να πιστέψει στους ίδιους και να τους δώσει τις ευκαιρίες που θέλουν και χρειάζονται.
0: Mm-hmm. Ευτυχώς που έχεις τον Άρη εκτός εξάδας. Έτσι έχεις καταλάβει και 145. Εντάξει, μπορώ να σου στείλω κάνα περίοδο. Εγώ είμαι Βάνα Πάρπα της δεκαετίας του 80, του 90. Δεν υπάρχει θέμα. Κύριε 145, γιατί από ό,τι κατάλαβα, ο καθένας έχετε τόσο πολύ θυμό μέσα σας που θέλετε σώνει και καλά να βρίσκετε έναν τρόπο να εκτονώνεστε. Έχω πει, έχεις ακούσει εσύ που είσαι απέναντι μου ότι ο Άρης είναι εκτός εξάδας. Αυτό είπα.
2: Όχι, είναι μια ιδιαίτερη σεζόν για τον Άρη.
0: Αυτό είπα, ότι είναι μια ομάδα πείρα. Ο 145 όμως είναι σίγουρος ότι ξέρει τα ούλα. Δηλαδή, κάνουμε και καριέρα μας στον αντιαριανισμό. Με φτάνει που κανονικά πρέπει να κάνουμε καλωδιάκινη την εκπομπή. Στην όρθωση λένε ότι ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου δεν είναι δικό τους παιδί. Τι εννοείς δικό τους παιδί, να στείλουμε ποταμό όπως το Μωυσής, το Αντώνης Παδόπουλος. Και όλοι αυτοί οι όρθωσιάτες που πέρασαν από την όρθωση όλα αυτά τα χρόνια και την κατέστρεψαν. Πώς αξιολογείται. Τώρα δεν θα λέω πάλι τα ίδια και τα ίδια. Πάμε παρακάτω. Θα ξεπερνούμε. Εξάδα φέτος είναι η Ομόνοια, ο Απόλλωνας, ο Άρης και η ΑΕΛ, κάτι λέτε. Η ΑΕΛ θα έχει πολύ σοβαρή ομάδα φέτος, το ίδιο και η Σαλαμίνα. Να σου πω τι μαθαίνω για νέα Σαλαμίνα. Και ας μας σαμποτάρει ο φίλος μου ο Κότσος. Ότι η αριστερή της μεριάς θα είναι η αριστερή μεριά της μια Σαλαμίνας. Τώρα που σκέφτομαι, ναι. Θα ήταν οξύμορα να είναι η δεξιά, ναι. Η αριστερή μεριά της μια Σαλαμίνας θα είναι φωτιά. Έχει ένα φοβερό αριστερό μπακ που είχε μεγάλη καριέρα. Είναι γαλλική νοοτροπία σε αριστερή μεριά. Και μου έχουν μπει άτομα που ήταν κοντά στην προετοιμασία ότι πρωταγωνιστεί ο Γερολέμου.
2: Καλό είναι αυτό. Δηλαδή ο Γερολέμου ήταν ένα όνομα που έπαιξε πολλά πιο παγιά ως ταλέντο. Και μακάρι να το δούμε να παίξει.
0: Ο Γερολέμου στα τότε τη εποχή, όταν ήταν όλοι αυτοί οι μικρά παιδιά, ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο της Κύπρου, έτσι. Τώρα, γιατί δεν έχει στεριώσει, μακάρι να βρει το δρόμο του με στη Νέα Σαλαμίνα. Δηλαδή η Σαλαμίνα προσφέρεται για να. Για ένα νεαρό Κύπριο, για ένα Κύπριο τέλος πάντων.
2: Έχει καλό ρόστερ θεωρώ η Σαλαμίνα. Έκαμε καλή δουλειά αν ξεκινήσαμε από πέρσι στη δεύτερη κατηγορία. Αν το συνεχίσει φέτος, στόχος θεωρώ της ομάδας είναι να μείνει στην κατηγορία και έπειτα να προσθέσει παραπάνω ποιότητα στο ρόστερ της.
0: Πρέπει μας ποιον οχτάρι θα πιάει ΑΕΡ. Πού ξέρεις ότι θα πιάει οχτάρι, είναι 9-9. Πού το ξέρεις. Και εγώ, λέει, με κλειστά παράθυρα ακούγεστε τέλεια ο Ερήμια, με κλειστά παράθυρα, άνοιξε τα παράθυρα λέμε να πάμε πίσω λίγο αφιό καπνός. Δεν θέλουμε έχει τη θέση εμείς οι αελίστες φέτος, η Ευρώπη, η διαβάθμιση. Ξεκινάω τον Τζιμ Μόρισο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Κανεί με τι νερόβραστε πορείε, θέλουμε action λίγο ακόμα 55. Λοιπόν, φτιάχτηκε λίγο το θέμα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Αμπέλ Λευκοζία,
2: λίγο καλύτερα.
0: Πάμε σε ένα break να ακούσουμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Με προπόνηση στις 7 ολοκληρώνει την προετοιμασία του ο Απόλλωνα στην Νορβηγία εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Μπραν για το Conference League. Στις 6 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ερνάν Λοσάδα. Στην Κύπρο έμεινε ο Ούκπο, αμφίβολος ο Ασουνσάο. Σε προχωρημένο στάδιο επαφών με τον Ζωέλ Ασόρο βρίσκεται η ομάδα της Λεμεσού. Αναχωρεί σήμερα στις 6.30 η

0: ποδοσφαιρικού σχεδιασμού, τράβηγμα στον προσαγωγό υπέστη ο Φουρτάδο, επανέρχεται στις προπονήσεις ο Χρυσοστόμου. Αύριο το πρωί αναχωρεί η αποστολή της ΠΑΦΟΥ για την Αυστρία, εκεί όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Σάλτσμπουργκ. Νέο πρόσωπο στη λίστα, ο Άντερσον, εντάσσεται στις προπονήσεις ο διεθνής Καμερουνέζος εξτρέμ Νίκολα Μούμι Εν Καμαλεού. Επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, με την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας να είναι προγραμματισμένη αύριο στις 7 στο γήπεδο του ΘΟΗ στη Λακαταμιά. Αναμονή για τις τελικές εξελίξεις με Φακούντο Πέρες, ξεπέρασε τις 7.500 η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Στις προπονήσεις της ΑΕΛ στην Πολωνία εντάχθηκε το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ρεμί Ουντάν. Ανοιχτό το θέμα περαιτέρω ενίσχυσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Ρουμανία, ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα για την απόκτηση του 22χρονου Κροάτη κεντρικού αμυντικού Γιουράι Μπάντελη. Σε μίνι στάδιο προετοιμασίας μπαίνει η ΑΕΚ, η οποία θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια το επόμενο διάστημα. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Εφόσον μας δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστούμε στο Τσίριο, θα το θεωρήσουμε ιδιαίτερη τιμή. Χρειάζεται συνεργασία και κοινή προσπάθεια ώστε ένα ιστορικό αθλητικό σύμβολο να αποκτήσει ξανά το ρόλο που του αξίζει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Καρμιώτισσα σχετικά με το θέμα του Τσιρίου Σταδίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρεμιέρα στα ευρωπαϊκά κύπελα κάνει απόψε ο Ολυμπιακός. Για τον τρίτο προκριματικό του Champions League υποδέχεται την Nijmegen με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης για τα play-off. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνικά από Sport FM 95. Εμείς είμαστε φαβοροί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι στην Ευρώπη, ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη ΤΣΣΚΑ 1948. Ο ΤΤ είναι άρρωστος και τέθηκε εκτός. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Μίλαν Βιτάλης. Απομακρύνεται η περίπτωση του Κοστίτς. Επιστρέφει οριστικά στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο Κωνσταντέλιας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των Chelsea, Juventus και Dortmund. Αμφίβολος εν ώψη Anderlecht, ο Ζιβκοβίτς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 6. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
3: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ.

0: χρέος Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
4: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο double cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
6: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappy Show. Στα μικρόφωνα σήμερα είναι ο Χρήστος και ο Ανδρέας. Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων στο 2950. Από τον Easy Pitch χαιρετάμε τον κόσμο που είναι σε διακοπές και λούζεται και τέλος πάντων φροντίζει για την κορμάρα του. Νέα για τα κτακαλά. Μαρέ Γιάννη Σαλονικία μου, τι να σου πω. Άκουσα το ραδιοφωνικό σποτ για τα season, το άκουσες?
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμος να πιάσεις τα όπλα, ναι.
1: Γυρεύκεις
0: το φούμο. Όχι, σοβαρά, γυρεύκεις το φούμο.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Ναι. Είναι τα ωραία στα 100 χρόνια να τα γιορτάζει στην 8η θέση και κάτω.
1: Για το Αποέλ. Για το Αποέλ, φαντάζομαι.
0: Γιατί είναι 8η θέση κάτω από Αποέλ, τι είναι τόσο σκεφτείτε.
1: Θεωρητικά, φαντάζομαι ο ακροατής θέλει να πει ότι είναι να διώσει στην 8η θέση.
0: Μα θεωρητικά ο ακροατής μπορεί να θέλει. Μια επισκευή στον εγκέφαλο, δεν είναι. Ακούγεται κανονικά.
1: Ναι, τώρα ακούγεται κανονικά.
0: Είδε το δάχτυλο να μου κάνει.
1: Έκανε το δάχτυλο.
0: Με ένα κουμπάκι πατώντα το με το δάχτυλο.
1: Μαγικό.
0: Καθηγητή, δεν πήρε το τηλέφωνο, δεν παραγωγό. Εξτελεί μου ένα μήνυμα. Λέει, ήταν ο νεαρό, ήταν ο Βιτσί να το μάθει να πώ θα χειριζέ την κονσόλα. Είναι μαζί μα ο Ανδρέα ο Κοναρή, ο οποίο είναι ένα παιδί νεαρό στη δουλειά. Επιμελείται το ρεπορτάζ να όρθω στο Γοσίσα Sports.
1: Σωστά.
0: Και κάνει τα πρώτα του ραδιοφωνικά βήματα σε τούτην εδώ την Ακαδημία. Ο Ανδρέας τι θέση παίζει?
1: Παίζει σε κάποια θέση.
0: Εγώ είδα Παντελή, παίζει ότι είναι ο τρόπος μαθαίρας στην Ομόνια, ρε.
1: Εγώ έπαιζα στόπερ που έπαιζα ποδοσφαίρο.
0: Παίζει και ο γιος του Φουκαρή στόπερ.
1: Ναι, σε όρθωση, πήγε στην προετοιμασία.
0: Απίστευτα πράγματα. Και νομίζεις ότι θα πάρει και θέση και χρόνο συμμετοχή?
1: Θεωρώ ότι ένας παίχτης νεαρός, ήταν αρχηγός στον ΚΑΠΑ19 πέρσι που έκανα μια πολλά, πολλά δυνατή σεζόν, πολύ καλή σεζόν. Θεωρώ ότι μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στα μετώπιση της ανόρθωσης.
0: Καλά να τα ρωτήσουμε τότε, θα μάθουμε δηλαδή. Αλλά το έλεγα και νωρίτερα ότι έχει Κύπριους, τον Αρτηματά, τον Χαραλάμπου, τον Στέφανο. Τον Παναγί, τον Σεργίου, τον Ιωάννου, τον Καραμανόλη, τον Μάριο Ηλία, τον Χρυσοστόμου, τον Μιχάλα, τον Ευαγόρα Χαραλάμπος και έχει από εκεί πέρα κάτι νεαρούς όπως είναι ο Λίτρας, ο Μάρκου, ο Τζουλίου και ο Φουκαρής. Εντάξει ρε.
1: Έχει αρκετούς νεαρούς. Και Κυπρέους νεαρούς και έμπειρους Κυπρέους ποδοσφαιριστές.
0: Όχι, ο Ανδρέας είναι ταλαντούχος, αλλά δεν ασχολείται με το σώμα του καθενός και δίνει η μάνα του καθενός. Είχαμε ένα άλλο συμπαίκτη τότε. Έχει και χρόνια που ακούμε για τα εκατοντάχρονα από ό,τι δεν γιώνουν να ξέρουμε αν ότι το 613. Εντάξει, είναι μεγάλη επέτειο από το Αποέλ, κύριε 613. Αυτό σε μάρανε τώρα. Αυτό είναι που σε καίει. Ανάμεσα στα πολλά. Το γιορτάζουν οι άνθρωποι και υποθέτω μέχρι τις 8 του Νοέμβρη που γίνονται, που κλείνουν μάλλον τα 100 χρόνια, θα έχουν πράγματα να το γιορτάσουν και να. Τώρα όμως που μια και αναφερθήκαμε σε αυτά, να σα πω και κάτι το οποίο δεν ξέρω γιατί δεν παίζει στα υπόλοιπα ΜΜΕ. Είχαμε βγάλει μια είδηση που έλεγε ότι σήμερα, εντός της ημέρας, θα γίνει μια συνάντηση διαδικτυακή μεταξύ των 10 προέδρων και του. Σε καλά, ρε. Δεν θέλω και κράνος.
1: Όχι.
0: Μεταξύ 10 προέδρων και του Προέδρου της Ομοσπονδίας, του κύριου Χάρη Λοϊζή.

0: Ήδη, σωστά. Οι οποίοι, η ομάδα των 10, τέλος πάντων να το λέμε, στην ομάδα των 10 δεν περιλαμβάνονται ο Απολλώνας, η Ανόρθωση, ο Αποέλ και η Κρασάβα. Η Κρασάβα πες ότι είναι ορφανή διοικητικά, το καταλαβαίνω. Οι υπόλοιπες τρεις, η κάθε μία για τον λόγο της δεν έχει ακόμη ενταχθεί σε αυτή την ομάδα. Και τι ζητάει η ομάδα αυτή των 10 προέδρων, το έχουμε ξαναγράψει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το επαναφέρουμε. Βασικό αίτημά τους είναι η αποχώρηση του Βρυονίδη και του Νικολάου, του Πειθαρχικού Εισαγγελέα. Και μάλιστα προτείνουν να αντικατασταθούν ο αθλητικός δικαστής και ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας με δύο τριμελείς επιτροπές. Οι οποίες και όλες θα στελεχωθούν, όπως μάθαμε, ζητούν να στελεχωθούν με άτομα τα οποία ποτέ δεν είχαν καμία ανάμειξη με ΙΚΟΠ. Έτσι. Επίσης, ζητούν να ξυλωθεί η δικαστική. Ζητούν να διατηρηθούν οι κωδικοποιημένες ποινές και να μην γίνεται, ξέρω εγώ, ακρόαση όπως κάποιες ομάδες εισηγήθηκαν. Νομίζω, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, είναι εισηγήση του Απόλλων αυτή. Έτσι. Δηλαδή, να είναι στην ευχέρεια της Δικαστικής Επιτροπής η κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Αυτοί οι 10 ζητούν, ξαναλέω, να παραμείνουν, να διατηρηθούν οι κωδικοποιημένες ποινές. Το τρίτο και βασικό αίτημά τους είναι να ξυλωθεί η Επιτροπή Διαιτησίας. Να μην υπάρχει, δεν χρειάζεται, αυτό ισχυρίζονται. Νοουμένου ότι ο αρχή διαιτητής έχει πάρει επιπλέον εξουσίες. Και το τέταρτο αίτημα, το τέταρτο το θέμα συζήτησής τους ήταν ο Αθούλης. Ο Αθούλης, για τον οποίο μαθαίνουμε ότι για τον δεν έχει καμία εκτελεστική εξουσία πια στην ΚΟΠ, αλλά θα είναι κάτι σαν κυπριακά να το πω consultant. Ξέρετε μου σημαίνει. Ο σύμβουλος.
1: Σύμβουλος.
0: Δεν θέλουν τον Βρυονίδη. Δεν έχω. Ξέρεις, πραγματικά τώρα δεν ασχολείσαι εσύ με τούτα. Α, στα πάνω μου δεν χρειάζεται, δεν ασχολείσαι κανένα. Ο Χάρης ο Λοϊζίδης έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Καταρχήν δεν καταλαβαίνω γιατί ο Απόλλωνας για όρθωση. Όχι, μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Θα μπορούσε να ήταν αίτημα όλων των ομάδων να φύγει ο Βρυονίδης μετά από 12 χρόνια. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι ο Χάρης ο Λοϊζίδης έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να καταγράψει στο παλμαρέ του μια πολύ σημαντική απόφαση. Να τελειώνω με ο Βρυονίδη, ρε κουμπάρε, και να παρουσιαστεί κιόλας σε όλους εμάς σαν εξυγχρονιστής. Δηλαδή, για να πάω το ασκήσει κριτική, να το πει, μα είσαι κολλημένος με το παρελθόν ή είσαι μέρος του παρελθόντος, θα μπορούσε ο Χάρης Λοϊζίδης να πει: όψι, λέει, εγώ είμαι ο άνθρωπος. Υπό την προεδρία μου, πάβει να είναι δικαστής ο Βρυονίδης. Αλλά μεγάλη μαγκιά του.
1: Νομίζω,
0: φαίνεται να έχει τα κοτσιά το κάνει. Τόσο ξεκάθαρα.
1: Νομίζω έφτασε ο καιρός να αλλάξει λίγο το πώς λειτουργούμε.
0: Πώς είναι δυνατόν να καταργηθεί η ιδιότητα του αθλητικού δικαστή, να βάλουμε δικαστική επιτροπή και να τον αφήσουμε τον αθλητικό δικαστή. Μα είναι αδιανόητα πράγματα, ανεξήγητα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Από την άλλη, δεν μπορώ να καταλάβω δύο πράγματα για να το πω. Το πρώτο είναι, καλά ρε Βρυονίδη, ήσουν αθλητικός δικαστής και να σε πλαισιώσουν με άλλους και δικαστές. Εν το λέει, ας πούμε, το εγωισμός σου να πεις φεύγω ρε κουμπάρε. Κατάλαβε σου λέω.
1: Ναι,
0: και άμα
1: ναι.
0: Είμαστε εμείς του έτος στη ραδιοφωνική εκπομπή και φέρω άλλο τρία άτομα δίπλα σου να μην είδαμε.
1: Ποιος ο λόγος.
0: Ποιος ο λόγος. Σήμερα ότι σε υποβαθμίζω ή με υποβαθμίζεις. Σωστά. Μετά από 15 χρόνια να πω άντε ρε φεύγω, άντε ρε μείνω μόνος. Σωστά.
1: Για ποιο λόγο να μείνει στη θέση που έχει, αφού έχει.
0: Μα αφού τον υποβαθμίζει κατά κάποιον τρόπο. Ρε φίλε, τον πλαισιώνει με δύο αθλητικούς δικαστές. Και τρίτον και τελευταίο πράγμα που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί πρέπει ο Χάρης ο Λοϊζίδης να στηρίξει ο Βρυονίδη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έχει ο Βρυονίδης και δεν πρέπει να βγει από την ΚΟΠ. Τι έχει, πείτε μας τι έχει, τι είναι. Δηλαδή είναι ο Βαραβάς, όχι ο Βαραβάς, ο Πόντιος Πιλάτος. Ενώ ο πρόεδρος του Αρίου Πάγου, ενώ ο πρόεδρος του Ανωτάτου των Ηνωμένων Πολιτειών, τι στο καλό είναι μπορεί να φύγει μετά από 15 χρόνια μέσα στις μάπες. Γιατί δεν χτυπά το χέρι του, ας πούμε, σαν πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, που κάνει καλά πράγματα, ας πούμε, δεν είναι όπως τους υπόλοιπους. Να πει φτάνει, ας πούμε, εμείς θα ξεχρονιστούμε και να υιοθετήσουμε άλλα πράγματα.
1: Νομίζω έφτασε ο καιρός να γίνουμε λίγο, να εκμοντερνιστούμε λίγο στο ποδόσφαιρο, να εξυγχρονιστούμε, να. Δηλαδή, πόσο καιρό με τους αθλητικούς δικαστές, να βάλουν μια επιτροπή να αποφασίζει.
0: Επίσης, αυτό που θέλω να πω στον Απόλλωνα, οι οπαδοί του ισχυρίζονται ότι ήταν κυνηγημένοι από τον Βρυονίδη. Πώς είναι δυνατόν να μην συμμετέχει ο Απόλλωνας σε αυτό, σε αυτό του το αίτημα. Δηλαδή, ο Απόλλωνας δεν συμμετέχει να του πει, κύριε, ο Απόλλωνας μαζί να συμπορευτεί. Η ανόρθωση ήταν ακέφαλη. Δεν μπορώ να έχω απέτηση μου. Η ανόρθωση είναι καλά του σήμερα να λάβω. Σωστά.
1: Ναι,
0: ούτε που είναι κρασάβα. Για τον Απόελ, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι έχει ο νου του αλλού. Ξέρει με την εταιρεία, να δούμε να κάνουμε, να επιβιώσουμε. Το καταλαβαίνω, ας πούμε. Αν και ο Απόελ πρέπει να πάρει θέση. Σαφή, κύριε, είμαι ή δεν είμαι υπέρ του Βριονίδη. Εντάξει, δεν κακό να είσαι υπέρ του Βριονίδη. Αλλά πέτω, δεν χωνέσαι. Όποιο και αν είναι μαζί.
1: Καλό να είχαν όλες οι ομάδες μια άποψη να.
0: Όχι, είναι καλό και να μην είχαν την άποψη, αλλά την εκφράζουν, ναι. Ας πούμε. Είναι κανεί, δηλαδή, με συγχωρείτε, θέλουν το Βριονίδη κάποιοι, πείτε τώρα, έχουν πάρει ένα κακό πράγμα.
1: Αλλά να στηρίξει τους λόγους.
0: Ναι, ακριβώς. Να μας πούνε είναι έμπειρος, ήταν δίκαιος. Δεν ξέρω κάτι, έχει επιτελέσει σπουδαίο έργο. Δεν είναι σεβαστή άποψη το άλλο. Ρε φίλε, μα τι πείτε, εγώ θέλω Βριονίδη να παραθυρίζω εσύ. Αλλά με μου χώνεσαι.
1: Το ότι έμιλα κανένα, αλλά διαχρονικά όλες οι ομάδες είχαν παράπονο.
0: Κλάμα, μόνο κλάμα. Άμα είναι για μένα που πρέπει να τα. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που δεν καταλάβει και το επαναφέρω μόλις τώρα το είπα, αλλά το ξαναπώ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για το Χάρη Λουιτζίδη να εξαγνιστεί και να πει: κουμπάρε, εγώ αφήνω πίσω μου βάλθω. Φτάνει. Ευχαριστούμε κύριε Βρονίδη. Αν θέλει, βράβευσε το. Αν θέλει, Τάιστορ. Αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε. Και παρουσιάζω σε όλους εμάς και πες ότι κύριε εγώ κυνηγάω τον εξυγχρονισμό, τον επιδιώκω τον εξυγχρονισμό και έχω με πράξεις κιόλας, όχι με λόγια. Φεύγει ο πειθαρχηγός Αγγελιάς του Νικολάου που ήταν που ζουν ευκοβούπαης, φεύγει ο Βριονίδης που ήταν τυφλή δικαιοσύνη, ας πούμε, δεν. Και πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Ποιο είναι το κακό σε τώρα, δεν πρέπει να είναι ο Βριονίδης με τις μάπες. Εκτός αν έχει μέσα κόμματα. Αλλά όπως καλά, δεν έχει δεξιά σου μαζί με στους 10.
1: Έχει, σίγουρα είναι.
0: Εντάξει, είναι ανόρθωση από Απόλλωνος και από Έλλη, είναι μια παράταξη, ας πούμε. Είναι αλήθεια, δεν κακό. Ναι. Και να κρυφκούμαστε πίσω το δάχτυλο. Αλλά δεν έχει στους υπόλοιπους 10 ο εθνικός, ας πούμε, είναι της παράταξης κίνης. Ποια άλλη ομάδα, η ΑΕΚ είναι της παράταξης.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτής της παράταξης. Σωστά. Ζιαλούδρε. Δεν είναι όλοι, δηλαδή.
1: Οι παραπάνω ίσως να είναι.
0: Από τους άλλους πως και ο τρεις. Ρωή μπλακέτα, αν θες βατούζε μαρκέ, ό,τι θες κάνει του. Φτάνει, δεν έχει να κάνει, ας πούμε. Λες και δεν ξέρεις γιατί κάποιες ομάδες κάνουν τις πάπιες για το Βριονίδη. Εγώ που σου φέρνω το προσκήνιο και το συζητώ και αν δεν είμαστε εμείς αυτό συζητούσα, δεν το ξέρετε καν, μου προσάπτεις ενδεχομένο, ας πούμε, είναι ότι να είναι, ας πούμε. Από έλα, ο λόγο διοικητικών μπορεί να έχουν δικαιολογία. Συμφωνώ σε αυτό, ότι μπορεί να μην συμμετάσχουν. Ξαναλέω, από έλα έχει το μυαλό του σε όλες αυτές τις συζητήσεις που κάνει με την ΚΟΠ για την αποδοχή της εταιρείας και την ίδρυση της εταιρείας. Τώρα που ζουν εύκολα, πού πάει σπέδα, θα σκεφτούν τον Βριονίδη. Αν και έχουν άποψη.
1: Τσελαλίδαμε για τον Απόλλωνα, whatever, όπως λέμε στην Κύπρο.
0: Ναι, ο Απόλλωνας δεν συμμετέχει σε αυτό το κίνημα κατά του Βριονίδη, το κίνημα βάζεται το εισαγωγικά έτσι. Ξέρω ότι σήμερα είχαν διαδικτυακή συνάντηση, το γράψαμε. Τώρα ποιο είναι το αποτέλεσμα, ομολογώ ότι μακάρι να δώσω συνέχεια στα ρεπορτάζ οι συνάδελφοι, για να καταλάβουν και εμείς τι στο καλό συμβαίνει. Κάτσα πάω στο Μαγκού, είναι βάλα το μαγιό, περιμένω να ακούσω το όνομα του Χταρκού, πάει Πολωνία. Δηλαδή, μην είναι για μένα. Σήμα δεν μπορούμε, είμαστε δεμένοι. Όλο γέγιον και όλο κλάμα, πέσου στα ρε φίλε. Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν είναι αδιανόητα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Δεν έχουν την τόλμη να κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι τίποτε. Δεν να κουνηθούν οι τεκτονικές πλάκες και να παίζουμε. Φάνηκε και ποιοι είναι οι βολεμένοι και θέλουν το υφιστάμενο καθεστώς. Εντάξει, όμως είναι καλά να καταγράφεται η στάση της κάθε ομάδας πιο χρηστά, έτσι. Να πούμε ότι δεν ξέρω από όλα τι άποψη έχει επί τούτου. Ο κόσμος του Απόλλωνα να είμαι σίγουρος ότι είναι κατά του Βριονίδη.
1: Εξέδωσε να ανακοινώσει ο Χριστός Μαραγκός για την ανάληψη της Προεδρίας της εταιρείας στην Ανόρθωση.
0: Είδατε που πήγα μέσα στο νέα εποχή, για πες. Όχι, μου διαβάσεις, αλλά γυρίζει σε λέει Ανόρθωση. Εποχή Χρήστου Μαραγκού. Εποχή Χρήστου Μαραγκού.
1: Είπε για τον λόγο που αναλαμβάνει και. Θέλει να υπηρετήσει την Ανόρθωση με τις αξίες και τις αρχές που έχει σαν ομάδα, σαν σύλλογος.
0: καλή επιτυχία να το ευχηθούμε κιόλας. Ομολόγω ότι είναι λίγο δύσκολο τώρα που είμαστε στον αέρα να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ανακοίνωσή του. Αναφέρεται στην προσωπική και επαγγελματική του πορεία, στο γεγονός ότι η ανόρθωση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Φόρεσε τη φανέλα της, αποδέχεται την ευθύνη να υπηρήσει το σύλλογο από αυτή τη θέση. Μιλάει για τις μεγάλες προκλήσεις που έχει ανόρθωση ενωπιόν της, για την πίστη που έχει και στο έργο που θα αναλάβει. Η προτεραιότητά του, όπως καταλαβαίνω εδώ, είναι η αποκατάσταση της διοικητικής σταθερότητας, να τεθούν οι στερεές βάσεις για το μέλλον, οικονομική εξυγίανση, βιωσιμότητα, σύγχρονη και επαγγελματική οργάνωση με ξεκάθαρους ρόλους. Και εντός των πρώτων εβδομάδων θα παρουσιάσουν κιόλας το στρατηγικό σχέδιο της επόμενης τριετίας. Σωστά το καταλαβαίνω μέχρι στιγμής. Στο αγωνιστικό επίπεδο θέλουν να δημιουργήσουν σταδιακά μια ομάδα ανταγωνιστική, σιγά σιγά να επιστρέψουν στις επιτυχίες. Αναφέρεται στην προσωπική του εμπειρία ως ποδοσφαιριστής και λέει ότι οι μεγάλες νίκες κατακτούνται με ομαδικότητα, πειθαρχία και πάθος. Μιλάει για την αμόχωστο και απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα ενότητας προς κάθε ορθωσιάτη και κάθε ορθωσιάτη σαν τον Κέρις Κολομπούλα.
1: Ναι.
0: Του τον Κέρις Κολομπούλα για την ομάδα. Ναι. Γιατί έχουν πλέον ταυτιστεί με ειδικών για ορθωσιάτες, ίσως που ήταν
1: χρόνια, το 8. Χρόνια τώρα.
0: Σωστά. Ναι. Αυτά. Και μετά αναφέρεται και στο βιογραφικό του.
1: Έξει, μια ανακοίνωση που περιμέναμε την αρκετόν καιρό. Δηλαδή ήταν ένα όνομα που έπαιξε πολλά στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης και περιμέναν όλοι πώς και πώς να ανακοινωθεί, να αναλάβει τη θέση στη διοίκηση της εταιρείας. Έξει, ένας άνθρωπος που έζησε πολλά και σαν ποδοσφαιριστής ή της ανόρθωσης είτε οποιασδήποτε άλλης ομάδας αγωνίστηκε, θεωρώ ότι μπορεί να κάνει καλή δουλειά. Να
0: το ανήκει. Λέμε εποχή Μαραγκού, ας πούμε.
1: Νομίζω το λέμε εποχή Μαραγκού, από τη στιγμή που αναλαμβάνει την προεδρία της εταιρείας. Mm-hmm. Είναι το.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Πλέον δεν είναι ακέφαλη ανόρθωση.
0: Ναι, καλό θα ήταν να δούμε το έργο του και μετά να αναφερθούμε στην εποχή. Ακριβώς. Αλλά όντως, δηλαδή είναι και χρονολογικά, άμα το δεις, ναι, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή.
1: Μπαίνει σε νέα εποχή, τώρα.
0: Τώρα, αν αυτή η εποχή ονομαστεί εποχή Μαραγκού, ακόμη καλύτερα. Για τον ίδιο και για την ανόρθωση πολύ περισσότερο.
1: Μακάρι, ναι, γιατί για την ίδια την ομάδα να εξηγιανθεί λίγο, γιατί των τελευταίων καιρών ήταν δύσκολη η κατάσταση.
0: Δεν το βάλουμε στο site όμως. Κοιτάξτε το λίγο. Αυτά για την ανόρθωση. Σήμερα είναι τα πολύ σπουδαία. Σιγά σιγά γίνονται κλιμακωτές οι ανακοινώσεις. Κλιμακωτά μάλλον προκύπτουν οι ανακοινώσεις. Ήταν αρχικά του Νεκτάριου Αλεξάνδρου πρώτη. Νομίζω ήταν του Νεκτάριου. Στο καπάκι του Νίκου του Νικολάου και πια είναι και του Χρήστου του Μαραγκού. Δεν ξέρω, υπάρχει και άλλη ανακοίνωση για στελέχωση. Έχουμε κάτι στα υπόψη, ρε Ανδρέα.
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Θα υπάρξει κάποια άλλη.
0: Η επόμενη ανακοίνωση προσθήκη. Θα έχει να κάνει με το χορηγό.
1: Ναι, και πιθανόν με το χορηγό.
0: Την ελευθερία
1: που δικαιοδοσία λέμε. Την ονοματοδοσία του γηπέδου. Πιο πιθανόν. Ναι. Που είναι ένα θέμα που τρέξαν αρκετά. Το πιο πιθανόν είναι να ανακοινωθεί στον κόσμο απόψε. Στο event της ομάδας.
0: Η σύναψη συμφωνίας με χορηγό, τι άλλο μπορεί να αναμένουμε, τι άλλο αναμένουμε.
1: Το πιο πιθανό είναι μια παρουσίαση ενός πλάνου για τα επόμενα χρόνια.
0: Αυτό είπε ότι θα το κάνουν εντός των προσεχών εβδομάδων, ρε. Δεν το κάνουν τώρα.
1: Τώρα, τι άλλο είναι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να ανακοινώσουν. Επειδή ούτε μεταγραφές για προσθήκες μπορούν να κάνουν.
0: Ταιριάζει κιόλας στην ανόρθωση, άμα με ρωτάς ο Μαραγκός.
1: Ταιριάζει.
0: Έχει αυτή την. Έχει αυτή την. Όχι αυστηρότητα. Αυτό έχει ένα κάποιο είδους συντηρητισμό. Είναι κοντά σε όλο αυτό.
1: Εντάξει. Και σαν ποδοσφαιριστής στη διαόρθωση ήταν αρκετά χρόνια. Έζησε πολλά.
0: Σωστά.
1: Στη διαόρθωση. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που και ο ίδιος γνωρίζει.
0: Όμως, ποιανού το έργο θα πρέπει να επιδιώξει, ας πούμε. Ποιος θεωρείται πετυχημένος πρόεδρος των τελευταίων χρονών.
1: Μα, ξέρω, να γυρίσουμε πίσω στον Κίκη.
0: Γιατί να πας στον Κίκη, εδώ ο Χαμπουλάς δεν ήταν πετυχημένο το έργο του.
1: Έκαμε, ποιο είναι το κύπελλο.
0: Το 2021. Και το σήκωσε κιόλας ο Άμπουλ. Δεν σήκωσε το κάνει ο Άμπουλ.

0: Και βγήκε η ομάδα στην Ευρώπη.
1: Ναι. Ήταν μετά την επόμενη χρονιά που γίνανε οι προσφυγές Λάζαρος, Βάρτα.
0: Ήταν ωραία ομάδα, Τζινί.
1: Ο Λάφερτη μπροστά.
0: Ο Λάφερτη λάβε με τα γραφή, είπαλε. Ναι, που τον ήβραν τον Λάφερτη εφέρα, αν το θυμάσαι.
1: Ήταν...
0: Η δε εγκληματική απόφαση που θυμάμαι τη ανόρθωση ήταν που αποφάσισαν να αφήσουν το Ράγιος να φύγει.
1: Ναι. Ήταν...
0: Που τότε που ψάχνουν παίχτη να τον αντικαταστήσει.
1: Η αλήθεια είναι αν παίχτη σαν το Ράγιος.
0: Είχε... Και μετά από τέτοια σεζόν, ας πούμε, δεν είναι. Τέτοιου παίχτη του κλείνει, ας πούμε. Μασούρα.
1: Και ήταν ούτε μεγάλο. Ήταν 32.
0: Κάτι για κάποιε χιλιάδε δεν τον κράτησαν, ναι. Ας πούμε, γιατί του είπαν 200 και αυτό ήταν κάτι περισσότερα και μου λάρωσαν εδώ οι δικοί σου. Σε ακόμα ψάχνουν δεκάρι, δεν ξέρω τι παίχτη έτσι παίχτη. Τι να σου πούμε, κύριε 630, περιμένετε να δούμε τι θα κάνουν σε σχέση με τις μεταγραφές. Θα κάνουν και άλλη μεταγραφή, είναι δεδομένο ότι στην ΑΕΛ θα κάνουν και άλλη μεταγραφή. Στη θέση των ΧΑΦ.
1: Πάντως τώρα πρέπει να προπονούνται στην Πολωνία.
0: Ακριβώς. Εσύ τίποτα λέω, όρθωση, τι ώρα είναι το event πάμε?
1: 7.30.
0: Και θα έχει και είσοδο, ας πούμε.
1: Νομίζω, όχι, είναι ανακοίνωση.
0: Πρόσβαση είναι ελεύθερη, μπορεί ο κόσμος να.
1: Ελεύθερη για τον κόσμο να πάει να μπει μέσα, να στηρίξει την ομάδα, να δει και να μάθει τα νέα.
0: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε ανθρώπινο λάθος οφείλεται η πυρκαγιά μεταξύ των Κοινοτήτων, Λιμνάτη και Καπηλιού. Η πυρκαγιά έθεσε σε συναγερμό το τμήμα Δασών και την πυροσβεστική υπηρεσία λίγο πριν το μεσημέρι. Κυριάκος Μαυρονικόλας, Σοφία Χριστοδούλου και Μάριος Χανίδης είναι υποψήφοι για την προσωρινή προεδρία της ΕΔΕΚ μέχρι και το εκλογικό συνέδριο του κόμματος. Νέες επιλογές για επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση και φροντίδα αποκτούν τα ενήλικα άτομα με αναπηρίες μετά την ηλικία των 22 ετών, όπως προβλέπει το ενισχυμένο σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε σήμερα. Σε εξέλιξη νέος γύρος ομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στα πλαίσια συμφωνίας πλαίσιο που υπογράφηκε στα τέλη Ιουνίου από τις δύο χώρες στη διάρκεια ενός έκτου γύρου διαπραγματεύσεων. Κυρίως έθριος θα παραμείνει ο καιρός, η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου. Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καυτός Αύγουστος για το συνταξιοδοτικό. Κλειδώνουν τελικές θέσεις και ενημερώνεται ο Πρόεδρος. Σε αναμονή εταίροι. Την Παρασκευή τα σπουδαία για τα Ταμεία Προνοίας. Άγκυρα καλή Ευρωπαϊκή Ένωση για απομόνωση Τουρκοκυπρίων. Αντιδιασύνδεση Ευρωτουρκικών και Κυπριακού απαιτεί τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και ευρωπαϊκά διαβατήρια για τέκνα μειχτών γάμων. Λείπουν τα εργατικά χέρια από την αγορά εργασίας. Ζητούνται σερβιτόροι, μάγειρες και πολιτές καταστημάτων. Τραγικές οι ελλείψεις στους νοσηλευτές. Στην υγεία οι μεγαλύτερες πληρωμές. Διοχετεύτηκαν τα μεγαλύτερα ποσά του κράτους. Τράπεζα Κύπρου έκλεισε το εξάμηνο με κέρδη 252 εκατομμυρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
6: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
9: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
13: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge and Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ΕΚΟ. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ΕΚΟ.
14: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, μπήκαμε και ήπιαμε τον τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στα μικρόφωνα ο Χρήστος και ο Ανδρέας, και άμα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις πια στην ανόρθωση και νομίζω ότι θα κορυφωθούν με το αποψινό, τέλος πάντων με την αποψινή εκδήλωση που έχει να κάνει με την παρουσίαση των νέων.
1: Με την παρουσίαση της ομάδας στην ολοτέλεια της.
0: Και εκεί αναμένεται να δώσει το παρόν τους χιλιάδες ορθουσιάτες. Και θα αντεπουτάρει ως πρόεδρος ο Χρήστος Μαραγκός.
1: Ναι. Θα παρουσιαστεί και ο προπονητής.
0: Να μιλήσει. Α, ναι, θα παρουσιαστεί και ο μαέστρο.
1: Ναι.
0: Να υποθέσω όμως ότι όλοι αυτοί, δηλαδή υποθέτω, δεν το ξέρω, ότι ας πούμε ο Χρήστος Μαραγκός, ίσως και ο Νίκος Νικολάου ή και ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου, Είχαν ή δεν είχαν συμμετοχή στη λήψη απόφασης για τον Ντε Μαέστρο?
1: Θεωρώ ότι ίσως ο Μαράγκος να είχε. Να είχε στο παρασκήνιο.
0: Ναι. Καμά, ναι. Για αυτή η απειρία και μέχρι να τα μάθουν. Αλλά όπως και να έχει, ξαναλέω, αξίζει να δώσουμε την ευκαιρία, να δώσετε την ευκαιρία στα νέα μέλη, ας πούμε, της ανόρθωσης να τη βοηθήσουν και να δείξουν τέλος πάντων τι μπορούν να κάνουν. Αλλά υποθέτω ότι ναι, σίγουρα θα συμμετείχε σε αυτό που λέμε, Ντε Μαέστρο.
1: Ναι, γιατί εντάξει, μια μεγάλη απόφαση το ποιος θα ήταν ο πρώην της ανόρθωσης. Ήταν το μόνο πράγμα που ασχολήθηκε, ένα από τα λίγα πράγματα που ασχολήθηκε όλο το καλοκαίρι η ανόρθωση, και ήταν το πιο μεγάλο ρεπορτάζ που έπαιξε για την ομάδα. Και θεωρώ ότι ήταν μια απόφαση η οποία δεν μπορούσε να γίνει κάποιο λάθος. Ήταν μια απόφαση βασικά, να το θέσω αγιώς, που δεν θα μπορούσε να μην συμφωνεί οποιοδήποτε θα έρχονταν στην ομάδα με τον την απόφαση. Γιατί ήταν να βρεθεί σε δύσκολη θέση, να διώξεις προπονητή, να φέρεις άλλον. Με τα οικονομικά δεδομένα, θεωρώ ότι θα είσαι και ο Μαράγκος κάποιον λέγειν σε αυτήν την περίπτωση.
0: Νομίζω ότι είναι και ψηλό το συμβόλαιο του κύριου Μαέστρου. Ήρουν Μαέστρος, κρίνεται.
1: Ναι.
0: Έχει και ψηλό συμβόλαιο.
1: Νομίζω έχει ψηλό συμβόλαιο.
0: Και έχει και ο έρθει και ο άλλος, είναι δύο οι Μαέστροι, έτσι.
1: Ναι, ο αδερφός του.
0: Ναι. Έχουμε μεγάλο ρεπορτάζ που την προετοιμασία δεν μου γίνεται με τον Μαέστρο. Έχει αφήσει τους πάντες ικανοποιημένους. Έχει ξαφνιάσει για το πόσο σύγχρονη είναι η δουλειά του.
1: Ικανοποιημένοι, νομίζω, οι άνθρωποι της ανόρθωσης που την προετοιμασία. Έζητα τρελά πράγματα. Δηλαδή, και να που ζητά με τον χρόνο να εφαρμοστούν και να μπουν όλα σε μια τάξη. Ένας προπονητής που εντάξει, νεαρός, έχει όρεξη για δουλειά και φαίνεται, έδειξε το αρκετά. Έφερε τρία καλά αποτελέσματα στα φιλικά, αν και δεν έχουν σημασία.
0: Δεν έχει καμία σημασία και δεν είναι για μια ομάδα. Είδα και λεπτά που ένα φιλικό και δεν τον πίστευκα, ας πούμε. Δεν είναι.
1: Ναι, δεν έχουν.
0: Έξα την άφαση μα 3-1 του Λανιδίου, ναι.
1: Δεν έχουν σημασία αν τα αποτελέσματα στα φιλικά. Τώρα εντάξει, να δώσουν και κάποια φιλικά στην Κύπρο.
0: Έδειξε τίποτε από τη φιλοσοφία του όμως, τι θα αναμένουμε, Μαέστρο.
1: Έπαιξε δύο διαφορετικά συστήματα. Έπαιξε 3-5-2 και 4-4-2. Άρεσε και του να παίζει με δύο επιθετικούς που ο ένας συνήθως λέει πιο πίσω. Νομίζω ότι είναι τη δουλειά να την κάνει ο Ράφα Λόπες.
0: Ο ποιος, ο Ράφα Λόπες ήταν πιο πίσω, είναι πιο κορυφή, ο Μάριος Ηλία.
1: Ο Μάριος Ηλία ή Ευαγόρας. Ο Ευαγόρας Χαραλάμπους.
0: Ναι, Ηλία, Ευαγόρας Λόπες και ο Τζουλίου, δεν ξέρω αν θα σκάσει.
1: Και ο Τζουλίου. Ναι. Ο οποίος ήταν τραυματίας, δεν συμμετείχε πολλά στην προετοιμασία. Έμπηκε λίγο σιγά-σιγά. Αλλά θεωρώ αρκετά ικανοποιημένοι εμείς. Από την προετοιμασία, να δούμε και κάποια φιλικά στην Κύπρο μέχρι να ξεκινήσει η νέα χρονιά. Να δουν να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ομάδα.
0: Okay. Λοιπόν, αυτά για την ανόρθωση. Είπαμε πάρα πολλά και νομίζω θα πούμε και άλλα πολύ περισσότερα αύριο, αφού πάει και ο Ανδρέας και παρακολουθήσει από κοντά, ας πούμε, το ολοσκηνικό. Για την αποψινή εκδήλωση που για μένα έτσι τα πάμε για τη συνάντηση των Προέδρων με τον Χάρη Λοϊζίδη. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα και ξαναλέμε ότι βασικό αίτημά τους ήταν να φύγει ο Βριονίδης, ο οποίος είχε τρατζάσει για μένα. Δεν μπορώ να σκεφτώ και να βρω άλλη λέξη. Είναι πραγματικά τσιμετωδή για μένα. Έτσι.
1: Πολλά χρόνια. Δηλαδή, εγώ θυμούμαι κάποιον άλλον πρόσωπο.
0: Όχι.
1: Σε αυτήν τη θέση.
0: Ένα 14χρονο Κυπριόπουλο δεν ξέρει άλλον αθλητικό δικαστή. Νομίζω ότι διαβίου. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν κατάφεραν να πείσουν τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον να δούμε αν όντως αυτό το κίνημα, ή αν θέλετε μέτωπο των 10, θα συγκροτηθεί και θα γίνει πιο συμπαγές. Μα μιλούμε τώρα 10 ομάδες, αν θέλουν βγάλουν πρόεδρο.
1: Ακριβώς. Και καλά κάνει ο πρόεδρος, ο κύριος Χάρης Λοϊζίδης, να
0: βγάζει πρόεδρο. Όχι, νομίζω είναι 21 η ψήφοι, ρε παιδιά. Πόσοι ήταν? Γιατί έχουμε και τους κατά την κατηγορία Β, την κατηγορία Γ, τους όλους τους που μόνιμα για μένα, όπως είναι όπως οι μούμιες. Μούμιες, με το βάζει σάβανο. Έχουμε και το εκπρόσωπο των διαιτητών. Νομίζω έχουν δικαίωμα ψήφου καμιά 20 άτομα. Ποιο ήταν ο αριθμός που εξασφάλιζε? Αλλά με 10 ομάδες τέλος πάντων, αν συγκροτηθεί ένα τέτοιο μέτωπο, σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές 27 και θα είμαστε με.
1: Μεγάλο δίλημα για τον πρόεδρο της ΚΟΠ, τον κύριο Λοϊζίδη, γιατί
0: Σκέφτομαι τι δύναμη έχει ο Βρυονίδης. Ναι. Για να το θέτει σε τέτοιες δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Και αυτό πόσο δυνατός είναι.
1: Αν έχετε το δίλημα.
0: Μήπως έχουν και κομμάτικες πλάτες, εγώ λέω τώρα ο Χαζός. Γιατί μην λέω Χαζός, εγώ δεν είναι. Μπορεί για να έχει και κομμάτικες πλάτες. Για σου λέει. Γιατί όπως καταλάβαμε πριν από τα τελευταία δύο χρόνια, στη λήψη αποφάσεων των δικαστικών οργάνων της ΚΟΠ μπορεί να συμμετάσχει και η αστυνομία. Θα πεις κανένα σχέση είναι μεγάλη. Εντάξει, λέω ας πούμε. Θυμάστε τι επιστολή έστειλαν με αποτέλεσμα να επιβάλλει ποινή με βάση το τι υπόδειξε η αστυνομία. Θέλω να σας πω ότι μπορεί να υπάρχουν και πολιτικά παιχνίδια πίσω από τον, όχι τον Βρυονίδη σαν άτομο, αλλά πίσω από αυτό το ρόλο. Μπορεί. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο γιατί δεν του λέει να πάει στο Γάλλο και τον ευχαριστούμε για την προσφορά του. Πάτω σε μια ταβέρνα, φάτε ας πούμε. Ξέρω εγώ, δώσ' του μια μπλακέτα, δώσ' του ένα κεραμικό, κάτι. 20x20, 80x80.
1: Έκαμε τη δουλειά του άνθρωπο.
0: Ναι, το ίδιο και Αθούλε. Δεν γίνεται ένα γενικό διευθυντή άνθρωπο που ξεκίνησε με ο τύπε, ξέρω σβηστήρι, και ακόμα είμαστε. Ο άλλο έκαμε ένα 3 εκατομμύριο περιουσία, και ακόμα είμαστε με τον Αθούλη. Έφυγε ο Αθούλη, είναι consultant, δηλαδή μέχρι να πάρει πάνω του, να πάρει τα πάνω του ο Μωριά. Ο Μωριά είναι ο νέο γενικό διευθυντή.
1: Consultant.
0: Ναι. Ο Βρυονίδης κατάφερε. Μήπως τους κρατά, λέει, γιατί δεν τους κρατά από κάπου, δεν ξέρω κύριε 007. Πάντως ξέρει πολλά ο Βρυονίδης. Η αλήθεια είναι, ήταν αθλητικός δικαστής της ΚΟΠ για 12 χρόνια. Σκεφτείτε, τους ξέρει απ' έξω και είναι κατά. Και εξ όσων μαθαίνω, υπάρχουν καλά τραβαλά με την ΚΟΠ, αλλά αφήστε μας να το διασταυρώσουμε αυτό, γιατί είναι και εθνική ομάδα και κάτι αιτήματα που έχουν οι διεθνείς και τα έχουν απευθύνει προς την Ομοσπονδία και δεν έχουν λάβει απαντήσεις. Έχει και τέτοιου είδους ζητήματα. Είναι και καλοκαίρι, θα παίξει η εθνική του Σεπτέμβρη. Ξεκινάει η διαδικασία του Nations League. Έχουν πράγματα. Τουλάχιστον όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε στο Χάρη ότι είναι εδώ ο Χάρης, ας πούμε. Συμμετέχει, εμφανίζεται. Συνομιλεί, διαπραγματεύεται. Δεν είναι όπως τον άλλον, ας πούμε, που νομίζαμε ότι. Εντάξει, ο Βαρπάνης είχε την υγεία του άλλου, ρε.
1: Δέχεται, όχι. Ο κύριος Χάρης δέχεται να κάτσει στο τραπέζι και να συζητήσει με τον οποιοδήποτε.
0: Θα το αναγνωρίσουμε αυτό ανεξαρτήτως αν δεν συμφωνούμε με κάποιους από τους χειρισμούς του. Η αλήθεια λέγεται.
1: Δεν θα συμφωνείς με όλους, αλλά σημαντικό είναι το ότι έχει την επαφή με την οποιαδήποτε ομάδα και εκφράζει την άποψη του κάθε φορά.
0: Δεν ξέρω αν είναι η παρέμβαση του DC ή η ΑΕΣΕΔΕΚ που σχεδόν που λέει ολός εμμαγαρίτησα, που λέει ολός. Σίγουρα ξαναλέω πρέπει να παίζουν και πολιτικά παιχνίδια πίσω από όλα αυτά. Να μένεις μέσα κομματικά, όχι κομματικά, όχι πολιτικά και απαραίτητα πολιτικά. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Δεν μπορώ άλλο εσύ. Η Ομονία φεύγει αυτή την ώρα, είναι στο αεροδρόμιο. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Στις 6.30 πετά από Λάρνακα για το Γιβραλτάρ.
0: Ναι, με charter flight, με εναυλωμένη δηλαδή πτήση. Δεν έχουν τον Οντουμπάτζο τούτη και ποιον άλλο και τον Άιντινγκ.
1: Ναι, Οντουμπάτζο για Άιντινγκ εκτός.
0: Τούτη πάμε μια ομάδα που νομίζω ότι 18 του Φεβράρι, δηλαδή μισή δραματίε, οι άλλοι είναι αποβληθήκα. Ούτε πώ ξεκινάει η ζώνη πριν ομάδα να γεμάτη.
1: Και δηλαδή εκτός Κακουλή, Κουλυμπαλή, Νενγκό.
0: Ναι.
1: Και ο Ντουμπάτζο Άιτιν.
0: Να
1: παίξει ο Σίμιτ δεξιμπακ πάλι λογικά.
0: Όχι, δεν παίξει ο Σίμιτ, γιατί αν παίξει ο Σίμιτ, ποιο θα πάει στο μπερ. Καταλαβέ.
1: Έχει θέμα
0: λίγο. Έχουμε τον Κούζουλο δεξιμπακ ή ένα νεαρό το Χριστοφόρου και πάει λέγοντα. Ή το Μαϊαμπέλα.
1: Μπορεί να δούμε κάποιον νεαρό όπω είδαμε.
0: Ένα Χριστοφόρου είναι αυτό που πήρε χρόνο συμμετοχή ω δεξιμπακ. Αλλά τούτε καταφέραν πριν από δύο μήνε να πιάνουν το πράγμα με σύν 20 βαθμού. Και να φτάζουμε με αρχές του Αυγούστου για να μετρούμε στα δάκτυλα ποιος να παίξει και δεν θα παίξει. Και μετά λέει μου θα πιάνουν παίχτες και μετά και πιο μετά τα δούμε όλα αυτά που θα πιάνουν τους παίχτες να συζητήσουμε. Δεν σας κρύβω ότι κιόλας είχα μια κουβέντα και τέλος πάντων, δεν ευκένει και μέσα. Υπάρχει φήμη λέει ένας εδώ ο φίλος ότι, κάτσε το χάσα, υπάρχει φήμη ότι στην ΚΟΠ έπρεπε να. Α, ναι, υπάρχει αυτή η φήμη ότι ξέρεις, κάθε φορά που συμμετάσχει η εθνική μας ομάδα σε διοργανώσεις του τύπου Nations Links λαμβάνουν και πολύ μεγάλα κονδύλια Σωστά. Μα από αυτά τα κονδύλια ενδεχομένως κάποια να διεκδικούνται από τους ποδοσφαιριστές. Σου λέει Ελλάδα, κύριε Ακόπ. Παίζω στο Nations League, πιάνει 3-3,5 εκατομμύρια, λέω. Υποθετικά όλα αυτά. Δικαιωμένα πια εγώ σαν παίχτη, ας πούμε, 1,5 εκατομμύριο να μοιραστούμε.
1: Όπως κάπνουν όλες οι υπόλοιπες εθνικές ομάδες.
0: Μάλλον, ναι. Ναι. Ναι, αλλά υπάρχει και μια ψηλή που δεν είναι για να την καπνίσει κάποιος, που λέει ότι οι ποδοσφαιριστές δεν ήξεραν και τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, πιάνναν τα κονδύλια χωρίς ποτέ να οι ποδοσφαιριστές να είναι γνώστες. Εντάξει, θα τα δούμε αν υπάρχει αυτό το θέμα και θα αναδειχθεί μέσα από τα ΜΜΕ, τα αθλητικά του τόπου. Θα περιμένουμε και σε αυτό το κομμάτι. Έχετε γενικό θεματάκια. Να σας πω όμως την αλήθεια. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που υπάρχουν διεργασίες, ρε κουμπάρε. Υπάρχουν ζυμώσεις. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Το είπα χιλιάδες φορές, αλλά τα περασμένα καλοκαίρια δεν και εγώ ήταν κανένας στο καρφί, ας πούμε, για να κάνει πράγματα να συζητήσει, ξέρω εγώ. Ο ένας επήγαινε στις Κυκλάδες, ο άλλος επήγαινε στις Αμερικές, ο άλλος επήγαινε. Δεν με ακούσε κανένας πένα. Ο άλλος έκανε τον προγραμματισμό του. Ενώ φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν, ας πούμε, συζητήσεις και διεργασίες και αυτό είναι σούπερ θετικό.
1: Ναι, ένα θετικό που μπορούμε να κρατήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Και να συνεχίσουμε που δάμε.
0: Εμείς δεν θέλουμε να συμφωνούμε όλοι και να συμφωνούν όλοι με όλους. Αυτό είναι και λίγο χαζό. Αλλά να ασχολούνται επί των θεμάτων, να ασχολούνται, να προσπαθούν να βρουν λύσεις και την ουσία των ζητημάτων. Ναι.
1: Ναι, τούτον πρέπει να γίνεται.
0: Ήταν με ο Κούμα, δεν μιλούσε κανένα. Κάτι εποχές που έχουμε ζήσει, δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Ούτε πως είμαστε εμπολισμένο λαός, ας πούμε, είναι 2026, ρε. Προσπαθώ να μάθω τι έγινε σε συνάντηση με τον πρόεδρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, το οχτάρι κάνει και οχταράκια. Είναι Άουστος, βαώστε τα, ελάτε θάλασσα. Είσαι παγωνιέρες, καρεκλούες. Ωραία περνάτε κι εσείς. Σιγά στη σκάλα, πού πάτε θάλασσες? Στο
1: Βαγγέντς. Βαγγέντς ή Φινικούδες.
0: Η Δετσέγγια παρακαλώ.
1: Δετσέγγια, ωραίος τόπος. Και στον καλού ποζί μεριές.
0: Και να σας φύγουν τις, να μου λέμε τις, τις βενζίνες, να μου λέω, ρε. Τις δεξαμενές. Υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο.
1: Υπάρχει ένα σχέδιο, αλλά...
0: Και ανοίξει το παραλιακό με το να είναι άλλη πόλη.
1: Είναι ωραίος τόπος εκεί.
0: Φοβερά είναι.
1: Νομίζω θα γίνει πρόσφατα, να γίνει σύντομα, συγγνώμη.
0: Α, εννοείς μπορεί να μην το ζήσουμε.
1: Όχι να το ζήσουμε, αλλά νομίζω να γίνει μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια.
0: Κοίτα, για μας τους λέμε, αν ξέρεις, αν μπαίνουμε στη Λάρνακα, είναι ρε παιδί μου, σαν και κάνουμε ανταξί στην Κύπρο του περασμένου δεκαετιών, ας πούμε. Δηλαδή νιώθω ότι πάω από εκεί και εντάξει, είμαι κοντά στο... Και έρχομαι πίσω στο Ντουμπάι, θα κάνω Ντουμπάι, ρε, Σιγκαπούρη θα κάνω.
1: Πολλά διαφορετικές πόλεις.
0: Πολλά διαφορετικές πόλεις. Προτιμώ η Λάρνακα να σου πει αλήθεια. Ότι...
1: Πολλά πιο ήσυχη πολύ η Λάρνακα.
0: Ήσυχη για μένα, με ωραία σταβερνούε, στενά πράγματα. Δεν είναι. Ποτέ να κάνω εδώ, ζει το πλάσμα, μπορεί να χωρίσει. Πολλά λεπτά μπορεί να χωρίσει τη Λάρνακα,
1: ναι. Ναι.
0: Και πάμε, αν γυρίσει σαν μονάρι, δεν κάνω, δεν μπορεί να χωρίσει.
1: Δαμέ, πολλά. Σε σύγκριση με τη Λάρνακα, είσαι άλλη χώρα.
0: Αφού σου λέω, ακόμα πίσω νομίζω ότι πάω στο Ντουμπάι, στην Σιγκαπούρη, συγχίζομαι. Ενώ η Λάρνακα είναι η Κύπρος, όπως την ξέρω, η παγιά. Σας ευχόμαστε να την προστατεύσετε μόλις, αλλά δεν το βλέπω. Ναι. Οι παίκτες παίρνουν 5 για την κλίση τους, 8 αν είναι στην αποσχολή και 10 στην ενδεκάδα πάνω κάτω. Γι' αυτό όλοι θέλουν να παίξουν εθνική και διαμαρτύρονται όταν δεν καλούνται, όχι γιατί δεν αγαπούν ξένοι και Κύπροι. Η Λάρνακα είναι το νέο Τελαβίφ με 2 συναγωγές και επίσημο 7-όροφο χτίριο της Μοσάτ. Παναγία. Ναι.
1: Έχει πολλούς Ισραηλίτες στη Λάρνακα. Ειδικά το καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει, όχι πως έχει και λίγους εδώ. Δεν...
1: Ναι, στην Κύπρο γενικά έχει πάρα πολλούς.
0: Πάμε να φύγουμε. Σας ευχαριστούμε, μην αρχίσουμε τώρα, μην κλείσουμε με το. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.

0: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Νέα εποχή στην ανόρθωση με τον Χρήστο Μαραγκό να αναλαμβάνει και επίσημα την προεδρία της ποδοσφαιρικής ομάδας. Η ανόρθωση αποτελεί για μένα ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με πλήρη επίγνωση των δεδομένων. Ανόρθωση ισχυρή, αξιόπιστη και περήφανη, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Χρήστος Μαραγκός. Όπως σημειώνει, η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της διοικητικής σταθερότητας, την οικονομική εξυγίανση και την επαγγελματική οργάνωση. Διεξάγεται σήμερα στις 7:30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η εκδήλωση της ομάδας της αμοχώς του, στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστεί το νέο διοικητικό συμβούλιο, οι νέες εμφανίσεις, το τεχνικό επιτελείο καθώς και το ροστέρ. Με προπόνηση στις 7 ολοκληρώνει την προετοιμασία του ο Απόλλωνας στη Νορβηγία εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Μπραν για το Conference League. Αρχίζει σε λίγα λεπτά η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ερνάν Λοσάδα. Στην Κύπρο έμεινε ο Ούκμπο, αμφίβολος ο Ασουνσάο. Σε προχωρημένο στάδιο επαφών με τον Ζωέλ Ασόρο βρίσκεται η ομάδα της Λεμεσού. Είναι ακόμη ένας αγώνας με ιδιαιτερότητες. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες και να πάρουμε αποτέλεσμα που να μας δίνει προβάδισμα για τον επαναληπτικό. Έχουμε σημαντικό αριθμό απουσιών, αλλά καλούμαστε να βρούμε τις λύσεις, ανέφερε με δηλώσεις του στο αεροδρόμιο ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας, Ανδρέας Δημητρίου. Στις 6:30 η αναχώρηση των πρασίνων. Δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή η Άιτινγκ και ο Ντουμπάντζο. Εκτός και οι τιμωρημένοι Κούλιμπαλί,

0: ζήτημα. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στη μεσοπιθετική γραμμή. Εφόσον μας δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστούμε στο Τσίριο, θα το θεωρήσουμε ιδιαίτερη τιμή. Χρειάζεται συνεργασία και κοινή προσπάθεια, ώστε ένα ιστορικό αθλητικό σύμβολο να αποκτήσει ξανά το ρόλο που του αξίζει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Καρμιώτισσα σχετικά με το θέμα του Τσιρίου Σταδίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρεμιέρα στα ευρωπαϊκά κύπελλα κάνει απόψε ο Ολυμπιακός. Για τον τρίτο προκριματικό του Champions League υποδέχεται την Nijmegen με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης για τα play-off. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνικά από Sport FM 95. Εμείς είμαστε φαβοροί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι στην Ευρώπη, ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο προπονητής του Παναθηναϊκού Jacob Nistrup εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948. Ο Τετέι είναι άρρωστος και τέθηκε εκτός. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Κιόρ για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Μίλαν Βιτάλης. Απομακρύνεται η περίπτωση Κοστίτς. Επιστρέφει οριστικά στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο Κωνσταντέλιας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των Chelsea, Juventus και Dortmund. Αμφίβολος εν ώψη Anderlecht, ο Ζιβκοβίτς. Δημοσιεύματα στην Τουρκία αναφέρουν πως η Trabzonspor ήρθε σε συμφωνία με τον Σαλάχ για συμβόλαιο 2 χρόνων. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
3: Ο κήπος θέλει καλοπέραση αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με 2 καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
5: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Alpha Mega. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Alpha Mega για κάθε μέρα.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
7: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
6: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
7: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Και η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
1: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
0: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
1: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
0: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
2: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
3: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
4: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριο 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
5: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο double cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαμπαμπαμ.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ASG. Car Sales. Trust is our drive. Όλοι μπορούν να πουλήσουν ένα αυτοκίνητο. Η πραγματική διαφορά φαίνεται μετά την πώληση. Δες τι υποστήριξη προσφέρεται, αν υπάρχει εγγύηση και ποιος αναλαμβάνει ευθύνη όταν χρειαστεί.
8: Όπως είπα και πριν, να επιστρέφει στα DEX η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Βυσσινή Θύελλα, χωρίς Σούζα Δαλογάκη, με πορφυρό ένδυμα έξω να υποδίεται την εμέλεια της παραγωγής και όλα αυτά υπό τις ενοχλήσεις του Γιώργη του Πετρίδη, ο οποίος επίσης έχει έρθει μουτρωμένος για να κάνει τη δουλειά του.

Όπως και να έχει όμως, λίγο περισσότερο αυτή τη μέρα από τις προηγούμενες του έτους, στις οποίες είχαμε κοντά μας και τον υπερβολικά μέτριο συμπαραγωγό, ο οποίος συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές του. Σήμερα λίγο παραπάνω λοιπόν, είναι καθήκον σας να κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Όλα αυτά αφού πληκτρολογήσετε 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook ή 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet στο Instagram.

Πάντα υπάρχει μια ερώτηση που μαρτυρά το χαμηλό επίπεδο των ακροατών αυτής εδώ της εκπομπής, όπως αυτή που λέει: είστε live ή μήπως κονσέρβα? Κάνε μια ερώτηση που μόνο μια live εκπομπή θα μπορούσε να απαντήσει, για να δω.

Κάλε ερώτηση, λέει Καστρινέ. Νομίζεις πως είσαι άξιος να κάνεις μόνος σου αυτήν εδώ την εκπομπή? Αν μιλούσαμε για μια κανονική εκπομπή, ειδησογραφικού χαρακτήρος, κάποιο μαγκαζίνο ή κάτι τέτοιο, δεν θα το ισχυριζόμουν. Αλλά αυτήν εδώ την εκπομπή, εννοείται ότι μπορώ να την κάνω και μόνος μου, όπως και άλλες δραστηριότητες που πιθανώς υποψιάζεστε.

Είναι ένα από τα καλύτερα ρητορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί, νομίζω, σε τραγούδια. Το πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, γιατί φαντάζομαι ότι κανένας δεν βρέθηκε ποτέ να απαντήσει στο Φλωρινιώτη ότι ναι, πειράζει.

Μαρεθένα, γιατί είπες είχαμε το μέτριο συνάδελφο. Έπαθε κάτι, τα τίναξε, δεν τον έχουμε πια. Παιδιά, όποτε περνάνε, συμπληρώνονται πάνω από 5 μέρες που δεν έχω νέα του, αρχίζω να μιλάω γι' αυτόν σαν να μην είναι πια μαζί μας. Προετοιμάζομαι για το μοιραίο που είναι κοντά.

Επειδή όμως αγχώθηκα τώρα για την υγεία του συναδέλφου, θα κάνω ένα μικρό τσεκάρισμα και γι' αυτό θα χρειαστώ να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ακούτε, ούτε η υγεία του Σταθερόπουλου είναι καλά, δικός του ήταν ο Βήχας. Κάνουμε λοιπόν ένα μικρό break, να μην πνιγεί ο Κούλης και επιστρέφουμε.

0: Εν τω μεταξύ θα το πω με κίνδυνο να εκτεθώ, αλλά δεν θα είναι και η πρώτη φορά. Έχει βγει ποτέ GPS με ανδρική φωνή? Γιατί όλοι θεωρούμε πολύτιμότερο, μάλλον πιο χρήσιμο, να μας τα λέει μια γυναικεία φωνή, εκτός και αν θέλουμε να ακούγεται καλύτερο? Μπορώ να πω πάντως ότι είναι μία από τις καλύτερες ηχογραφημένες γυναικείες φωνές που έχουν υπάρξει ποτέ σε υπηρεσία. Εξαιρώντας τις υπηρεσίες που είναι ακριβώς αυτού του χαρακτήρα, δηλαδή δεν μιλάω για hotlines.
1: Τέλος τραγουδιού. Σε 2 δευτερόλεπτα ακολουθεί το επόμενο track.
0: Θυμίζω πολύ χαρακτηριστικές θρυλικές φωνές γυναικείες σε ηχογραφημένα μηνύματα. Σίγουρα ήταν αυτή στο 141, τις εποχές που παίρναμε. 141 δεν παίρναμε για να μάθουμε την ώρα, ρε Πετρίδη? Ναι. Δεν θυμάμαι αν έλεγε και γυναικεία φωνή τα αποτελέσματα του προπό τότε και του υποδρόμου στο 111. Είναι ο Μιαούλης κάπου έξω, για ρωτήστε.

Ο φίλος ο Ρούμπιν Καζάντιπι λέει, μάλλον προσπαθεί να βγάλει κάτι χρήσιμο από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σε βάλω, λέει, βίσμα. Ρώτησε τη Βαλεντίνα αν θα πάει γήπεδο σήμερα. Αν κρίνω από την αμφίεση, την οποία ξαναλέω, την είδα πορφυρή, δεν είναι για γήπεδο. Εκτός και αν πάει να αλλάξει πρώτα. Θα πάει στο γήπεδο, και ο κόσμος ρωτάει. Θα πάει. Μάλιστα. Κάποιοι εδώ επιβεβαιώνουν ότι στο 111 έλεγαν τα αποτελέσματα για το προπό, αλλά δεν ήταν η απορία μου για τον αριθμό. Το θυμόμαι ότι ήταν το 111. Αν τα έλεγε άντρας ή γυναίκα, δεν θυμάμαι.

Κάποιος κακεντρεχής λέει ότι και το 100 να έπαιρνες τότε μπορεί να σου έλεγαν το προπό. Εγώ τις εποχές εκείνες που θυμάμαι εμπιστευόμουν για την ενημέρωσή μου για τα αποτελέσματα το, για το τελετέξτ, το τελετέξτ. Τώρα μπορεί κάποιοι να ακούνε νεαρά παιδιά και να σου λένε τι λέει αυτός ο μπάρμπας. Τελετέξ που αναβόσβηνε το αποτέλεσμα όταν έμπαινε κάποιο γκολ. Ξεροστάλιαζες γιατί είχες παίξει το παιχνίδι over και ήταν 1-1 από το 7. Είχε πάει στις καθυστερήσεις και περίμενες εκεί σαν ζόμπι πάνω από την τηλεόραση να αναβοσβήσει το σκορ.

Αν θυμάμαι καλά, λέει ο φίλος ο Γιάννης, το 2009 ή 10 ένα από τα πρώτα GPS είχε φωνή από Μάγκη Χαραλαμπίδου. Εντάξει, παιδιά, αυτό δεν το βρίσκω καλή ιδέα. Δηλαδή, αν είναι να οδηγείς και να σου δίνει οδηγίες μια φωνή σαν τη Μάγκη, δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά η οδήγηση. Βάζεις, πώς το λένε, νεκρά και πας. Όπως λέει και μια ψυχή, Παναγία μας σκοτωθούμε.

Επίσης μια καλή ιδέα, την οποία επίσης έχουμε συζητήσει στο παρελθόν σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι να δημιουργηθεί ένα GPS με μια εναλλακτική φωνή. Και όταν λέω εναλλακτική φωνή δεν εννοώ τη χρειά, εννοώ τον τρόπο που δίνει τις οδηγίες. Ας πούμε εδώ ο Τζόρτζιο λέει, φανταστείτε ένα GPS με φωνή καραλή να σου λέει, επειδή είσαι και λίγο ηλίθιος, πάρε τώρα την έξοδη αλικόβρηση και άμα θέλω θα σου πω το δρόμο για την καντίνα του Τζίμι.

Ρε πανίβλακα, λέει, ενώ η κοπέλα φοράει πορφυρό φόρεμα, εσύ έβγαλε συμπέρασμα ότι δεν πάει γήπεδο. Δηλαδή έπρεπε να φοράει πράσινο ή κίτρινο. Μα πόσο μπάσο είσαι. Πρόσεξε, όχι μπάζο, μπάσο με χαρακτήρισε, που μ' αρέσει ως χαρακτηρισμός. Το λέω, βρε τενεκέ, με την έννοια ότι αν ήταν να πάει στο γήπεδο, θα φοράει και κάτι κόκκινο, κάτι ερυθρόλευκο, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό.

Ο φίλος ο Θοδωρής λέει: καλησπέρα, αγαπημένη Λερά. Καλώς ήρθες κάθε χρόνο. Μία με 10 Αυγούστου στέλνω την οικογένεια στο χωριό και είμαι ελεύθερο πουλί 10 μερούλες. Φαντάζομαι, Θοδωρή μου, βέβαια, ότι σου συμβαίνει και σένα αυτό που συμβαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία των παντρεμένων ανδρών όταν τύχει για κάποιες μέρες να μείνουν μόνοι τους. Αυτό που θεωρείς πριν σου συμβεί ότι να έχεις εσύ 2-3 μέρες θα γινόταν χαμός, και όταν έρχεται τελικά αυτό το διάστημα, συνειδητοποιείς ότι δεν ήταν ο περιορισμός που σου επέβαλε να έχεις αρνητικά αποτελέσματα.

Εντάξει, η ιδέα του Τζόρτζου εδώ να βάλουμε GPS με φωνή Αφροδίτη ή Μύτη είναι όπως ακριβώς το λες. Δηλαδή, μόνο κάποιος φαναρτζής θα σκεφτότανε αυτή τη σατανική ιδέα. Μόνο κάποιος που θα μπορούσε να επωφεληθεί από τρακαρίσματα.

μαζί σε όλους. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, τραχανοπλαγιά και καλώς ήρθες πίσω. Μιας και είπες για τις λιμπούρδες, βάλτε τραγούδι δυνατό, Φέι Ρουμπίνι, Τσίλι Τσίλι. Θα το περάσει ο Θελιανής για να συνεχίσει από ένα χεράκι να δούμε. Όχι, όχι την καλλιτέχνη, το τραγούδι. Θα ήθελε την καλλιτέχνη.

Επανέρχεται ένας φίλος αυτό που έλεγα νωρίτερα στην εντύπωση των ανδρών ότι αν δεν ήταν δεσμευμένοι και ήταν ελεύθεροι στην αγορά θα γινόταν ο χαμός, αλλά τελικά δεν ισχύει. Και λέει, ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι σαν ιδρυματισμός. 10 μέρες θέλεις μόνο για να ξεπαγώσεις, χρειάζεσαι και άλλες μέρες για τα υπόλοιπα. Αδερφέ, άμα θέλεις ένα μήνα για να κάνεις ζέσταμα, δεν γίνεται δουλειά.

Και ανάμεσα σε άλλα μηνύματα έρχονται και άσχετα από κάτι που συνηθίζεται. Ένα από αυτά λέει: Γκορέτσκα πανίβλακα, έλα στον Παναθηναϊκό. Αλλά περισσότερο με κερδίζει γιατί ακολουθεί και η εξήγηση. Το λέω γιατί σίγουρα ο Γκορέτσκα ακούει αυτή τη μέτρια εκπομπή ως μέτριος παίκτης. Εντάξει, δεν θυμάμαι, ο Γκορέτσκα αρέσει Πετρίδες, εσύ που τα ξέρεις αυτά από τα διεθνή ποδόσφαιρα. Ο Γκορέτσκα ξεφούσκωσε, γιατί το θυμάμαι κάποια εποχή στην Bayern που είχε γίνει, πώς είναι στα κόμικ που περιγράφουν τους νταγλαράδες που έχουν μια λεπτή μεσούλα και από εκεί και πέρα, από πάνω ανοίγει και η πλάτη του γίνεται τρισδιάστατη. Έτσι τον είχα αφήσει, ξεφούσκωσε.

Και αμήλικτη όμως και η ανάγκη να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Πήγαμε κοντά στις 6.30 και πρέπει να ακούσουμε δελτίο αθλητικών, όχι αθλητικών, πολιτικών ειδήσεων από το Sky. Ακούμε λοιπόν τις ειδήσεις και επιστρέφουμε για το επόμενο ημίωρο.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε ανθρώπινο λάθος οφείλεται η πυρκαγιά μεταξύ των Κοινοτήτων, Λιμνάτη και Καπηλιού. Η πυρκαγιά έθεσε σε συναγερμό το τμήμα Δασών και την πυροσβεστική υπηρεσία λίγο πριν το μεσημέρι. Κυριάκος Μαυρονικόλας, Σοφία Χριστοδούλου και Μάριος Χανίδης είναι υποψήφοι για την προσωρινή προεδρία της ΕΔΕΚ μέχρι και το εκλογικό συνέδριο του κόμματος. Νέες επιλογές για επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση και φροντίδα αποκτούν τα ενήλικα άτομα με αναπηρίες μετά την ηλικία των 22 ετών, όπως προβλέπει το ενισχυμένο σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε σήμερα. Σε εξέλιξη νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στα πλαίσια συμφωνίας πλαίσιο που υπογράφηκε στα τέλη Ιουνίου από τις δύο χώρες στη διάρκεια ενός έκτου γύρου διαπραγματεύσεων. Κυρίως έθριος θα παραμείνει ο καιρός, η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου. Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καυτός Αύγουστος για το συνταξιοδοτικό. Κλειδώνουν τελικές θέσεις και ενημερώνεται ο Πρόεδρος. Σε αναμονή εταίρη. Την Παρασκευή τα σπουδαία για τα Ταμεία Προνοίας. Άγκυρα καλεί Ευρωπαϊκή Ένωση για απομόνωση Τουρκοκυπρίων. Αντιδιασύνδεση Ευρωτουρκικών και Κυπριακού απαιτεί τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και ευρωπαϊκά διαβατήρια για τέκνα μειχτών γάμων. Λείπουν τα εργατικά χέρια από την αγορά εργασίας. Ζητούνται σερβιτόροι, μάγειρες και πολιτές καταστημάτων. Τραγικές οι ελλείψεις στους νοσηλευτές. Στην υγεία οι μεγαλύτερες πληρωμές που διοχετεύτηκαν τα μεγαλύτερα ποσά του κράτους. Τράπεζα Κύπρου έκλεισε το εξάμηνο με κέρδη 252 εκατομμυρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
2: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρεύμα και βάζω καλά.
3: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
2: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
3: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
7: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
6: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
7: Μεταλλικό σετ κήπου από

0: 99-99, τώρα 79-99 μόνο.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
3: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Ab Reload Electrolytes είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Ab Reload Electrolytes. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Ab Reload Electrolytes. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
4: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: Στο Τορόντο, ο πίτσερ των New York Yankees, David Winfield, κατά την διάρκεια της προθέρμανσης του αγώνα Yankees Blue Jays στις 4 Αυγούστου 1983, πετάει την μπάλα τόσο ψηλά που σκοτώνει ένα γλάρο. Μετά το τέλος του αγώνα θα συλληφθεί από την αστυνομία επειδή χωρίς αιτία προκάλεσε βλάβη σε ζώο.
11: Δημιουργείς πάντα πρόβλημα.
12: Διότι μπορεί να μην μιλάνε όμορφα ο ένας για τον άλλο, να συμφωνούν ότι δημιουργούν too much problem, αλλά καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα ότι είναι βλακεία να κρατάει ο ένας τον άλλο. Πόσων ζευγαριών ή μάλλον πόσων ανθρώπων η ζωή θα ήταν καλύτερη άμα καταφέραν να συμφωνήσουν σε αυτό?

Στέλνει ένας άλλος φίλος εδώ και λέει: είμαστε όλοι με τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά αν στραβώσει κάτι σήμερα και έρθει διπλό, θα κρυφοχαρούμε ως αντιολυμπιακοί. Εγώ έχω ξαναπεί την άποψή μου. Σέβομαι πολύ περισσότερο αυτούς που δηλώνουν αντί κάτι, εν πάση περιπτώσει, και το λένε ευθέως ναι, θα χαρώ άμα χάσει, παρά αυτούς που το παίζουν πολιτισμένοι. Και δεν το λέω με αφορμή τον Ολυμπιακό απόψε και το με οποιαδήποτε ομάδα και με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ, να σου πει ευθέως ο άλλος: ξέρεις κύριε, εγώ θα το ευχαριστηθώ άμα φάτε 3 γκολ. Όχι να στο παίζει, να στο παίζει πολιτισμένος και να σου λέει με τις ελληνικές ομάδες και να τον ευλέπεις ότι μαγκώνεται άμα βάλει γκολ το βράδυ ο Φορτούνης.

Μιας και αναφέρθηκα πάντως στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν το βράδυ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, να σας πω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν. Εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε μάτς είναι μια νέα ιστορία. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ο φίλος ο Νίκος ρωτάει πώς λέγεται το κομμάτι με την καρδιά και το GPS. Νομίζω GPS λέγεται, σκέτο. Τώρα θα μου πεις, αν γκουγκλάρει ο άλλος GPS, δεν θα του βγάλει πρώτο αυτό, αλλά ψάξε λίγο.

Ακούω Sport FM αρκετό καιρό, λέει ο φίλος ο Χρήστος, αλλά δεν μπαίνω να δω τις όμορφες φάτσες σας αν δεν τις βρω κάπου μπροστά μου. Τον Σταθερόπουλο, λέει, τον φανταζόμουν 25 και με μαλλιά. Το έχουμε ξαναπεί ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες πλάνες αυτή που δημιουργεί η φωνή από το ραδιόφωνο σε σχέση με τη φάτσα του. Με μοναδική εξαίρεση τον ακτύπη, τον ακούς γκρινιάρι και κακομούντρουλο, και αυτό είναι και στην πραγματικότητα.

έχω εκφράσει ξανά τη δυσπιστία μου για τα κίνητρα, όχι τη συγκεκριμένα τη Μαρινέλλα, αλλά τη οποιαδήποτε ερμηνεύτρια η οποία θέλει οπωσδήποτε ντε και καλά να πάρει άντρα καπετάνιο. Πρώτο κίνητρο είναι αυτό που κάνει ο Γιαννίσης, τρίβοντας τα δαχτυλάκια του και εννοώντας τον Μπαγιώκο. Και δεύτερον, τι χαρακτηρίζει τους καπετάνιους? Ότι λείπουν καιρό από το σπίτι.

0: Ήμουνα λέει σήμερα στη Χερσόνησο για τη δουλειά και εννοεί στην Κρήτη και έτυχε σε ένα σημείο ένα αυτοκόλλητο της Ναϊμέγεν. Ήταν παλιό, όχι φρέσκο βέβαια. Τώρα δεν ξέρω αν είσαι από αυτού που προσπαθούν από τέτοια τυχαία σημάδια να βγάλουν συμπεράσματα για το μέλλον.
1: Όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ.
0: Αν δηλαδή πιστεύεις ότι είδες μπροστά σου ένα αυτοκόλλητο της Ναϊμέγεν, μπορεί να το πάρεις για καλό ή κακό σημάδι. Ανάλογα και το ποιον υποστηρίζεις βέβαια. Αλλά εγώ έχω ξαναπεί και θα το πω για μία ακόμα φορά χωρίς να ντρέπομαι, ότι παρόλο που δεν πιστεύω σε καμία προκατάληψη, δεν έχω κανένα γούρι, πάντα όταν επέλεγα καλαμάκι για το φραπέ μου, ήθελα να πετύχω κίτρινο για να πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Στο σπίτι μας, ξέρω πως μπήκε άλλος.
0: Και βεβαίως το θεωρούσα κακό σημάδι να μου πέσει κόκκινο ή πράσινο καλαμάκι. Εκείνη την περίοδο τα μαύρα αφενός δεν υπήρχαν και αφετέρου ούτε αυτό το θεωρούσαμε ένδειξη ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα.

Όταν το είδα, λέει ο φίλος, μιλάει για το αυτοκόλλητο, σκέφτηκα να στείλω μήνυμα εδώ, αλλά δεν περίμενα ότι θα είναι κάποιος που ξέρει τη Χερσόνησο. Όχι, δάρε φίλε. Και εντάξει, εσύ έπεσε στην περίπτωση τώρα ότι εγώ είμαι από την Κρήτη, ας πούμε, και από το Ηράκλειο, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει πλέον διεθνούς φήμης και η Χερσόνησος, πολύ περισσότερο τα μάλια.

Δουλεύω οδηγός λεωφορείου στο Ρότερνταμ, έχοντας βάλει το κινητό μου να παίζει Sport FM και με τα άσματα που ακούω τόση ώρα, αισθάνομαι κανονικός οδηγός κτέλ δρομολογίου Αθήνα δράμα. Αυτό το θεωρώ πρόοδο, φίλε. Επειδή είσαι πάντως Ολλανδία, τσέκαρες τη γαλαρία, μήπως έχουν ανάψει τίποτα.

Ένας φίλος επιστρέφει στο προηγούμενο κομμάτι. Μας δουλεύει, λέει η Μαρινέλα. Έχει δει ίσια κύματα. Γιατί κατέβηκε το. Α, στο τραγούδι λέει ο καπετάνιος να έχει τα κύματα ίσια. Φαντάζομαι ότι το λέει για να λείπει λίγο περισσότερο. Αν και εσύ τώρα τα βάζεις με τη Μαρινέλα που θέλει να δει ίσια κύματα, αλλά εγώ ξαναλέω, το έχω ξανακαπεί σε αυτήν την εκπομπή, ότι περισσότερο από ποτέ δεν θα καταλάβω την ευχή το χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια.

Άιντε αδερφέ μου στο Ρότερνταμ, δικό σου. Ο Θεός ξέρει που θα τους βγάλεις αυτούς τους Ολλανδούς που μπήκανε στο λεωφορείο, αλλά λέμε τώρα.

0: Όπου τώρα που λέει μέσα από το ίντερνετ ήμουν ερωτευμένος, θυμάμαι τις παλιές καλές εποχές που προσπαθούσε ο κόσμος να κάνει δουλειά μέσα από τα MSN. Προσπαθούσε να κάνει. Και μιλάμε τώρα για εποχές που μπορεί να έχεις σύνδεση dial-up και άμα έπαιρνε τηλέφωνο κάποιος στο σπίτι, σε πετούσε έξω.
1: Δώστα, παιδί μου, technology.
0: Τις εποχές που έκανες poke στο Facebook για να μπορέσεις και καλά να δείξεις ότι ενδιαφέρεσαι. Το poke ήταν η πρώτη τεχνολογική μετεξέλιξη της αναπάντητης.

Και βεβαίως εκείνη την εποχή υπήρχαν και τα οικονομηνύματα στα Nokia, στα οποία μπορούσες να στείλεις επίσης κρυφά μηνύματα. Το αγαπημένο μου ήταν εκείνο που ξεκίναγε με μια καρδούλα η οποία άνοιγε και εν τέλει έβρισες μέσα κάτι το οποίο δεν υποδήλωνε ακριβώς συναισθηματικό περιεχόμενο.

0: Ο φίλος εδώ, ο οποίος υπογράφει ως γυαλιστερό μπακ, λέει: κάνε γκάλοπ πόσοι εκεί έξω βάζουν στο μυαλό τους εσωτερικά στοιχήματα όπως το καλαμάκι. Παραδείγματος χάρη, πετάτε ένα σκουπιδάκι στον κάδο και λέτε: αν μπει, θα πει ναι το μαράκι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε, όσοι είμαστε, ειδικά όσοι είμαστε έτσι full ψυχαναγκαστικοί, βάζουμε εσωτερικά στοιχήματα με τον εαυτό μας. Ποιος εκεί έξω δεν έχει σκεφτεί ότι αν περπατώντας στο πεζοδρόμιο πατήσει τον αρμό στο πλακάκι θα πεθάνουν οι γονείς του?
1: Καθόμουν και κοίταζα την έλια να περνά.
0: Καλά, εντωμεταξύ θυμήθηκα ότι όταν είχαμε κάνει μια ολόκληρη εκπομπή για ψυχαναγκασμούς, ένας από τους μεγαλύτερους που ακούστηκαν ποτέ ήταν από το διευθυντή τούτου εδώ του μέσου, που εξηγεί και κάποια πράγματα για το ίδιο το μέσο, ότι σε αντίθεση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ο Βάιος ο Τσούτσικας όταν περπατάει στα πεζοδρόμια έχει σκοπό να πατάει τον αρμό και όχι μέσα στο πλακάκι. Μιλάμε για ανομαλία.

άραγε, αναρωτιέται κάποιος. Υπάρχει κάποιος που έβρεξε με poke? Να απευθείας όχι, αλλά να έχει ξεκινήσει συζήτηση με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορώ να το αποκλείσω.

Ένας άλλος φίλος, ο Κωνσταντίνος, θυμήθηκε ωραίες εποχές. Πόσες αναπάντητες έχω κάνει, ενώ είχα κάρτα μόνο για αναπάντητη και ένα μήνυμα και δεν μπορούσα να το θυσιάσω. Εντάξει, εγώ δεν λέω τώρα για τις εποχές που απλά ήμασταν φτωχομπινέδες, δεν είχαμε επαρκή κάρτα για να μπορέσουμε να πάρουμε τηλέφωνο και γι' αυτό κάναμε αναπάντητη. Το λέω για τις εποχές που η αναπάντητη ήταν ένας έμεσος τρόπος να δείξεις το σε σκέφτομαι. Γιατί τότε πάω καλιά μου. Και η γραφικότητα μπορούσε να προχωρήσει πάρα πολύ, γιατί αυτό μπορούσε να φτάσει τις 200 αναπάντητες από κάθε πλευρά, κάτι που φαίνεται εντελώς ανόητο και μεταξύ μας ήταν και λίγο.

Αλλά να σου πω κάτι, Γιαννίση μου, αν έμπαινε το γκολ, δεν σε ενδιέφερε πώς έφτασε. Δηλαδή, να σου το πω κι αλλιώς, τον Ολυμπιακό απόψε θα τον ενδιαφέρει αν έρθει ένα ωραίο 2-0 χωρίς να παίξει μπάλα και εξασφαλίσει ένα τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης.

Καλησπέρα, Ρεμάλη, λέει από το Λονδίνο. Όχι, ο φίλος ο Νίκ είναι στο Λονδίνο. Εμένα λέει Ρεμάλη. Ο άλλος πότε θα έρθει. Παιδιά, ο συνέτερος εδώ του καταστήματος θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Αλλά μαντέψτε τι θα γίνει. Όταν θα έρθει αυτός, θα φύγω εγώ. Μπορεί να προλάβουμε μία και μοναδική εκπομπή τη Δευτέρα μαζί.

Εδώ βλέπω με λύπη ότι υπήρξαν άνθρωποι που όχι απλά κατάλαβαν, συμμερίστηκαν τη διαστροφή του Βάιου να πατάει τους αρμούς. Λέει, και εγώ λέει πατάω τον αρμό στα πλακάκια, αλλά πρέπει τα πλακάκια να είναι ζυγός αριθμός κάθε 4 βήματα. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι πολύ προχωρημένο ακόμα και για μένα.

Ο φίλος του υπογράφος για αριστερό μπακ επανέρχεται και λέει: όσοι παρηγόρησαν φίλο που δεν τους απάντησε τον έτο σε μήνυμα δεν θα είχε κάρτα ρε, να σηκώσει το χέρι του. Είναι ένα από τα πιο διαχρονικά ψέματα αυτό, που το λέγαμε εν γνώση μας, ότι δεν το πολύ πιστεύει και ο άλλος, αλλά ήταν και ο τελευταίος τρόπος να τον παρηγορήσεις.

Ένας άλλος φίλος λέει, εγώ γνώρισα τη γυναίκα μου στο ίντερνετ και καταστράφηκα. Πώς λέει αυτό το μηνυματάκι ρε εσύ, στο άμα γίνει κάποιο λάθος στον υπολογιστή, που λέει ούψ, κάτι πήγε στραβά.

Δηλαδή, λέει, θα πας να μεταδώσεις τελικό Super Cup ενώ έχετε ρεπόρτερ εκεί που όλο τυχαίως γίνεται στα μέρη σου. Παιδιά, καταρχάς ο Μάνος ο Σουγιάς, συναδερφός, φίλος, ακροατής αυτής εδώ της εκπομπής. Και όπως είπα, ναι, τυχαία γίνεται στα μέρη μου.

Ένας άλλος φίλος κρίνει σκόπιμο να μοιραστεί το δικό του ψυχαναγκασμό, αν και δεν έφθεσα ως θέμα τους ψυχαναγκασμούς, αλλά τα εσωτερικά στοιχήματα. Θα το διαβάσω παρόλα αυτά. Λέει: ποτέ δεν χρησιμοποιώ τη μεριά του μαξιλαριού που η μαξιλαροθήκη κάνει την εγκοπή για να μπει το μαξιλάρι. Λέει: καλά, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, θέλεις να πάρεις τη μεριά του μαξιλαριού που είναι απόλυτα λία. Όχι αυτή που έχει την εγκοπή. Όχι ότι η εγκοπή υπάρχει περίπτωση να μην σε αφήσει να κοιμηθεί τέτοιος βόηδαρος που είσαι. Αλλά επειδή ακριβώς αυτή είναι η έννοια του ψυχαναγκασμού. Δεν θέλεις τίποτα να χαλάει την τελειότητα. Θα σας πω εγώ όμως τι χαλάει την τελειότητα. Τι χαλάει ένα μικρό διάλειμμα που πρέπει να γίνει, γιατί πήγαμε κοντά στις 7. Να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά. Δεν ξέρω ποιος θα το εκφωνήσει. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα το πουν όλοι εξίσου υπέροχα. Οπότε ακούμε τις ειδήσεις και επιστρέφουμε. Α, εσύ θα το πεις Βαλεντίνα. Το αποσύρω το προηγούμενο. Οπότε ακούμε το σφιχτό δελτιάκι της Βαλεντίνας και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Νέα εποχή στην ανόρθωση με τον Χρήστο Μαραγκό να αναλαμβάνει και επίσημα την προεδρία της ποδοσφαιρικής ομάδας. Η ανόρθωση αποτελεί για μένα ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με πλήρη επίγνωση των δεδομένων. Προχωράμε με σχέδιο για μια ανόρθωση ισχυρή, αξιόπιστη και περήφανη, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Χρήστος Μαραγκός. Όπως σημειώνει, η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της διοικητικής σταθερότητας, την οικονομική εξυγίανση και την επαγγελματική οργάνωση. Διεξάγεται στις 7:30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η εκδήλωση της ανόρθωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστεί το νέο διοικητικό συμβούλιο, οι νέες εμφανίσεις, το τεχνικό επιτελείο καθώς και το ρόστερ. Γνωρίζουμε καλά τη δυναμική της Μπραν. Χρειάζεται να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε με θάρρος και να εφαρμόσουμε το δικό μας στυλ παιχνιδιού, ανέφερε ο Ερνάν Λοσάδα εν ώψη του αυριανού αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολος αγώνας. Πιστεύουμε όμως στις δυνατότητές μας, δήλωσε ο Μπράντον Τόμας. Σε εξέλιξη η τελευταία προπόνηση των Γαλάζιων. Στην Κύπρο έμεινε ο Ουκπο. Σε προχωρημένο στάδιο επαφών με τον Ζωέλ Ασόρο βρίσκεται η ομάδα της Λεμεσού. Είναι ακόμη ένας αγώνας με ιδιαιτερότητες. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες και να πάρουμε αποτέλεσμα που να μας δίνει προβάδισμα για τον επαναληπτικό. Έχουμε σημαντικό αριθμό απουσιών, αλλά καλούμαστε να βρούμε τις λύσεις, ανέφερε με δηλώσεις του πριν την αναχώρηση των Πρασίνων ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας, Ανδρέας Δημητρίου. Καθοδόν για το Γιβραλτάρ βρίσκεται η αποστολή της ομάδας της Λευκοσίας. Δεν υπολογίζονται ενώ ψη Λίνκολν, Ιάιτινγκ, Οντουμπάντζο, Κουλιμπαλί, Νενκό και Κακουλής. Αύριο το πρωί αναχωρεί η αποστολή της Πάφου για την Αυστρία, εκεί όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Σάλτσμπουργκ. Νέο πρόσωπο στη λίστα, ο Άντερσον. Εντάσσεται στις προπονήσεις ο διεθνής Καμερουνέζος εξτρέμ Νίκολα Μούμι εν Καμαλεού. Επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, με την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας να είναι προγραμματισμένη αύριο στις 7 στο γήπεδο του ΘΟΗ στη Λακαταμιά. Αναμονή για τις τελικές εξελίξεις με Φακούντο Πέρες ξεπέρασε τις 7.500 η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Στις προπονήσεις της ΑΕΛ στην Πολωνία εντάχθηκε το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ρεμί Ουντάν. Ανοιχτό το θέμα περαιτέρω ενίσχυσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Ρουμανία, ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα για την απόκτηση του 22χρονου Κροάτη κεντρικού αμυντικού Γιουράι Μπαντελή. Σε μίνι στάδιο προετοιμασίας μπαίνει η ΑΕΚ, η οποία θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια το επόμενο διάστημα. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Εφόσον μας δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστούμε στο Τσίριο, θα το θεωρήσουμε ιδιαίτερη τιμή. Χρειάζεται συνεργασία και κοινή προσπάθεια, ώστε ένα ιστορικό αθλητικό σύμβολο να αποκτήσει ξανά το ρόλο που του αξίζει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Καρμιώτισσα σχετικά με το θέμα του Τσιρίου Σταδίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Πρεμιέρα στα ευρωπαϊκά κύπελλα κάνει απόψε ο Ολυμπιακός. Για τον τρίτο προκριματικό του Champions League υποδέχεται την Nijmegen με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης για τα play-off. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 24χρονου Ούγγρου μέσου Μίλαν Βίταλιτς στην ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται απόψε στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση. Στη Ναϊτχόφεν θα συνεχίσει ο Κώστιτς. Εμείς είμαστε φαβοροί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι στην Ευρώπη, ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη ΤΣΣΚΑ 1948. Ο Τετέι είναι άρρωστος και τέθηκε εκτός. Επιστρέφει οριστικά στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης, αμφίβολος εν ώψη Άντερλεκτ, ο Ζιφκοβίτς. Δημοσιεύματα στην Τουρκία αναφέρουν πως η Τραμπζονσπορ ήρθε σε συμφωνία με τον Σαλάχ για διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

0: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Sita, ένα με σένα.
2: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
8: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου.

0: Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση του Παναθηναϊκού σε όλη και καλά τον μπάρι. Δηλαδή, αν είναι ικανοποιημένος και ο παίκτης και ο Παναθηναϊκός και οι δύο πλευρές μπορούν να προχωρήσουν την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ένα το ζητούμενο. Ναι. Από εκεί και πέρα, προφανώς όπως λέγαμε και το πρωί στο ρεπορτάζ, στα περισσότερα θέματα υπάρχει μια κίνηση συνισταμένη, δηλαδή ο παίκτης θέλει να έρθει, ξεκάθαρα. Το κομμάτι που αφορά το αντίτιμο που πρέπει να πάρει η ρωσική ομάδα νομίζω δεν αποτελεί εμπόδιο, δεν είναι κάτι διαστημικό. Οπότε επί της ουσίας έλειπε το κομμάτι του πάλι που έχει να κάνει με το τι θα δώσει και ο Παναθηναϊκός στην περίπτωση που θέλει να πάρει τον παίκτη. Σε αυτό τη φάση βρισκόμαστε και σύμφωνα με τους Ρώσους ο Κασία είναι στο αεροδρόμιο για να έρθει στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν. Οπωσδήποτε είναι καλά σημάδια.
1: Και το
2: είναι καλά σημάδια, ναι, εννοείται.
1: Ναι.
2: Εντάξει, φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπάρχει γενικά ένα θετικό κλίμα, έτσι. Και από την ώρα που θέλει να έρθει ο παίκτης, αν δεν το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ
2: αυτό
1: σημαντικό. Βεβαίως. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Παγκάκη, ο οποίος μας μετέφερε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Το θέμα της μετακίνησης, να το πούμε έτσι, αφού δεν είναι ακριβώς μεταγραφή του Γκαρσία στον Παναθηναϊκό.

σου λέω. Επιστρέφοντας σε ζητήματα που θίξαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, ο φίλος ο Γιάννης λέει: True story, στα τέλη της δεκαετίας του 90, απανωτές αναπάντητες από πρώην. 2, 3, 4, 5 φορές, σε κάποια φάση την πήρα να δω τι θέλει. Τι ήθελε τελικά? Επειδή δεν είχε μονάδες, ήθελε να τις παραγγείλω σουβλάκια. Είναι αυτό που λέμε, πρόσεξε. Ελπίζεις ότι μπορεί να κεράσεις, αλλά δεν το περίμενες ότι θα συμβεί κυριολεκτικά.

Λέει άλλος ένας εδώ, γύρισες επιτέλους άρχοντα, μας ζάλισαν, λέει, ναι, εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να τα πω τα υπόλοιπα. Όχι μόνο έχουμε βρέξει, έχουμε μακελέψει πολύ κόσμο με Poke και Friends for Sale. Γεια σου, Λιξουριώτη Μακελάρη.

Ένας άλλος λέει: εγώ γνώρισα τη γυναίκα μου στο χώρο εργασίας. Αυτό λέει θα πει εργατικό ατύχημα. Να πω την αλήθεια, καταλαβαίνω, το θεωρώ πολύ θεμητό κάποιος να συναντήσει το τέρι του, το έτερον του ήμιση στο χώρο εργασίας. Αυτό που ποτέ δεν θα καταλάβω είναι πώς γίνεται κάποιος να συνεχίσει να δουλεύει για πάντα στον ίδιο χώρο εργασίας με το τέρι του.

Κάποιος άλλος ο οποίος ενδεχομένως να θεωρεί ότι μπορεί να με πικάρει λέει: Γιώργο, το καλύτερό σου είναι το μπλοκλάρι. Που έχω πει υποτίθεται σε μετάδοση. Όχι, φίλε, το καλύτερό μου είναι το απομακρούι. Που το είχα εξηγήσει βέβαια ότι είστε ντουγάνια. Εγώ επίτηδες το είχα πει έτσι. Είναι μια διασταύρωση της απομάκρυνσης με την απόκρουση.

Εγώ λέω τα γνώρισα την κοπέλα μου. Είχα δύο κλαμπ στην Αθήνα. Έχω μείνει με ένα. Κάτσε γιατί. Και φοβάμαι και για το άλλο. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Νομίζω ότι ξέρεις πολύ καλά μέσα σου τι πρέπει να κάνεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι ένα μικρό διάλειμμα. Ακούμε μερικές απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: φίλος ο αποδιοπομπέος Μάγος λέει: Γιώργη, εσύ που είσαι βραβευμένος ποιητής, σε τέτοια προβοκάτσικα μηνύματα για τα Σαρδάμ, πρέπει να απαντάς ότι τα καλύτερα είναι αυτά που δεν υπόθηκαν ακόμη. Δεν χρειάζεται να είσαι ποιητής για να το πεις αυτό, είναι δεδομένο. Εμένα μου αρέσει το άλλο κλισέ που λέει: Μόνο οι νεκροί ή όσοι δεν δουλεύουν κάνουν λάθη.
1: Όνειρο πουλό.
2: Είσαι τρελός και μην το συζητάς.
0: Δηλαδή ο ακτύπης που είναι κοντά και στα δύο, πώς κάνει?
1: Είσαι

0: Ένα άλλο ποιητικό μήνυμα που βλέπω μπροστά μου λέει: ο Αύγουστος ή το ανέκαθεν μήνας να σπροχτούμε και όπως πέσουμε. Ναι, το κατά πολύ μικρότερό μου, ζεστοχωρισμένο, θέλει βάναυσα για πατρική αγκαλιά. Σκέφτομαι να ενδώσω, λέει. Άκου, αδερφέ, τι σκέφτεσαι, έχεις ενδώσει ήδη και δεν το έχεις καταλάβει. Εξάλλου δεν βλέπω κάποια παρανομία, δεν βλέπω κάποια να μιλάς για κάποια δέσμευση είτε από τη δική σου πλευρά είτε από την άλλη.
1: Είσαι τρελός και μην το συζητάς.

0: Ένας άλλος αναφερόμενος στα Σαρδάμ λέει ότι το εκτός ύδρας είναι μακράν το καλύτερο, αλλά το είχες πει εσύ ή ο άλλος το είχε πει. Αλλά καταρχάς ξέρετε ότι συγχαίρομαι να τον υπερασπίζομαι. Δεν είναι τελείως λάθος, δηλαδή το εκτός ύδρας. Δηλαδή θα μπορούσε άμα μιλάγαμε, ξέρω εγώ, για τον υδραϊκό. Δεν έχει ομάδα, έχει υδραϊκό ή το λέω έτσι από μόνος μου. Τέλος πάντων, ταυτίζεται το εκτός ύδρας εκεί.
1: Μακάρι οι άνθρωποι να είναι δυνατοί. Μακάρι οι άνθρωποι να είναι δυνατοί. Μακάρι οι άνθρωποι να είναι δυνατοί.

0: τρώνε.
1: Μπορεί πάντως εμείς να συνεχίζουμε να στέλνουμε κοινωνικά μηνύματα με άσματα όπως αυτό που έβαλε ο Θελιγιάννης για να συνεχίσει, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι απόψε έχουμε μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν. Τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση γενικώς. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Και εμείς το ίδιο στη Superbet τώρα παίζουμε όλοι μαζί. 21+ παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

εδώ ο ένας άλλος φίλος. Όταν ήρθα στην Αμερική ήμουν 38, 1,90, 95 κιλά μούσκουλα. Εδώ πλακώθηκα στα μπέργκερ, pancakes, donuts κτλ. Έγινε 130 κιλά ξύγι. Έβαλε εσωτερικό στοίχημα ότι δεν θα ξανάρθω στην Ελλάδα μέχρι να ξαναγίνω όπως ήμουν. Στα 52 δεν έχω έρθει ακόμα και φοβάμαι ότι θα αρχίσω να κοντένω συν της άλλης. Εγώ δεν μίλαγα για τέτοια εσωτερικά στοιχήματα, αλλά να σου πω κάτι, αυτό είναι ένα καλό κίνητρο για να επιστρέψεις στην πατρίδα.

Όταν είχα εγώ κινητό, λέει ένας άλλος, δεν υπήρχαν μονάδες, μόνο πάγιο και χρέωση, ακριβή ανάλογα με τη χρήση. Αυτό που υπήρχε ήταν το κλείσε, θα σε πάρω εγώ, μη χρεώνεσαι. Το καλύτερο ξέρεις πότε ήταν, όταν το έκανες αυτό ξέροντας ότι ο άλλος δεν έχει μονάδες για να σε πάρει και μπορούσες να απαλλαχθείς πλέον.

Εγώ λέει την πρώην πλέον γυναίκα μου τη γνώρισα επειδή με σκούντιξε στο Facebook. Είπα και πριν ότι το σκούντιγμα από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπως και στην πραγματική ζωή. Τώρα θα πει κάποιος, δεν είναι μια καλή πρώτη επαφή για να μπορέσεις να μιλήσεις μια κοπέλα το σκούντιγμα στην κυριολεξία. Αλλά είναι μια καλή αρχή. Ήταν τότε που υπήρχε στο Facebook. Για να μπορέσεις να πιάσεις την κουβέντα, αν ανταποκρινόταν βέβαια ο άλλος ή η άλλη.

Αν θυμάμαι καλά, εκτός από το σκούντιγμα, υπήρχε στις ένδοξες εποχές του MSN και μια επιλογή που είχες, στέλνοντας στον άλλον, όταν καθυστερούσε να απαντήσει, σαν να τρανταζόταν η οθόνη του, σαν να του

Να λαμβάνω και άλλες μαρτυρίες έξω από εδώ και δεν εννοώ για όλους, που λένε ότι η πιο μακροχρόνια σχέση του ανθρώπου ο οποίος το εκμυστηρεύτηκε ξεκίνησε από το MSN. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πώς ορίζεται το μακροχρόνια εδώ.

Έχω ξαναπεί ότι λίγα κομμάτια μπορούν να με οδηγήσουν στον πειρασμό να πάρω χάπια, ακόμα και αν είναι χάπια, ξέρεις, πονστάνι τέτοιου τύπου, σαν αυτά που πρότεινε ο Νικολογιάννης κάποτε. Ό,τι είναι. Μια νύχτα τη δική μου ολόκληρη.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των παλιών κινητών, λέει ο Τζόρτζιο, ήταν ότι μπορούσες να φτιάξεις το δικό σου ringtone ή τουλάχιστον έτσι μας έδιναν να πιστεύουμε, διότι πατούσες τις νότες στο σωστό timing, σύμφωνα με το ρυθμό του τραγουδιού, και κατέληγες σε ένα πράγμα μονοκόμματο χωρίς deep ρυθμό. Καλή ώρα, θυμάμαι ανθρώπους κοντινούς μου να προσπαθούν να φτιάξουν ringtone με κάποιο κομμάτι του Βολάνη. Και το θλιβερότερο όλων, ξέρετε ποιο είναι, ότι ακόμα τους κάνω παρέα αυτούς τους ανθρώπους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε ανθρώπινο λάθος οφείλεται η πυρκαγιά μεταξύ των Κοινοτήτων Λιμνάτη και Καπηλιού. Η πυρκαγιά έθεσε σε συναγερμό το τμήμα Δασών και την πυροσβεστική υπηρεσία λίγο πριν το μεσημέρι. Κυριάκος Μαυρονικόλας, Σοφία Χριστοδούλου και Μάριος Χανίδης είναι υποψήφοι για την προσωρινή προεδρία της ΕΔΕΚ μέχρι και το εκλογικό συνέδριο του κόμματος. Νέες επιλογές για επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση και φροντίδα αποκτούν τα ενήλικα άτομα με αναπηρίες μετά την ηλικία των 22 ετών, όπως προβλέπει το ενισχυμένο σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε σήμερα. Σε εξέλιξη νέος γύρος ομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στα πλαίσια συμφωνίας πλαίσιο που υπογράφηκε στα τέλη Ιουνίου από τις δύο χώρες στη διάρκεια ενός έκτου γύρου διαπραγματεύσεων. Κυρίως έθριος θα παραμείνει ο καιρός, η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου. Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καυτός Αύγουστος για το συνταξιοδοτικό. Κλειδώνουν τελικές θέσεις και ενημερώνεται ο Πρόεδρος. Σε αναμονή εταίροι. Την Παρασκευή τα σπουδαία για τα Ταμεία Προνοίας. Άγκυρα καλή Ευρωπαϊκή Ένωση για απομόνωση Τουρκοκυπρίων. Αντιδιασύνδεση Ευρωτουρκικών και Κυπριακού απαιτεί τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και ευρωπαϊκά διαβατήρια για τέκνα μειχτών γάμων. Λείπουν τα εργατικά χέρια από την αγορά εργασίας. Ζητούνται σερβιτόροι, μάγειρες και πολιτές καταστημάτων. Τραγικές οι ελλείψεις στους νοσηλευτές. Στην υγεία οι μεγαλύτερες πληρωμές. Διοχετεύτηκαν τα μεγαλύτερα ποσά του κράτους. Τράπεζα Κύπρου έκλεισε το εξάμηνο με κέρδη 252 εκατομμυρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο. Σήμανε συναγερμό στο τμήμα Δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards.

0: Εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι. Σίτα, ένα με σένα. Τραπέζι στο Moondogs.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
0: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Τραπέζι στο Maison Anemi.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
0: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
3: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
9: Για κανένα επίπεδο σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν μπορεί και κάποιος να της βάλει χέρι.

Να σας πω πάντως ότι αν ονειρεύεστε μια καριέρα στα sports media, όχι ακριβώς σαν αυτή που κάνουν οι συντελεστές αυτής εδώ της εκπομπής, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, το δικό μας δηλαδή εδώ, το Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχετε λοιπόν? Γράφετε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer, Game Over,

η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media και αν θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr. Ξαναλέω τη διεύθυνση info@traininghub.edu.gr. Δηλώνετε συμμετοχή ως τις 17 Αυγούστου και διεκδικείτε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε λοιπόν. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Και για πληροφορίες καλείτε στο 210 010 6700.

Αυτή η μικρή παύση που ακούσατε είναι επειδή ενημερώθηκα για τον τρόπο που πήρε υποτροφία η Βαλεντίνα. Και δεν εννοώ κάτι πονηρό, για να μην πάει το μυαλό σας εκεί. Πρώτη φορά ακούω άνθρωπο να παίρνει υποτροφία με γκρίνια.

Ο Δημήτρης από το Άμστερνταμ λέει: έχω δύο παιδιά με δύο διαφορετικές γυναίκες και ούτε διατροφή θέλουν και τα πάω και μια χαρά μαζί τους. Χαλάω την πιάτσα, λέει. Στα χέρια μολυνόμη και ανεργή. Εντάξει, εσύ τώρα είσαι η εξαίρεση, όπως καταλαβαίνεις. Δεν θέλει μαστοριά αυτό που έκανες. Και δεν εννοώ τα δύο παιδιά με τις δύο διαφορετικές γυναίκες. Εννοώ το να χωρίσεις έχοντας καταφέρει να τα έχεις καλά μαζί με όλους.

Ο Γιάννης από την Καλυθέα λέει: γυρίσατε πουλάκια μου, ο Ακτύπης ήρθε ή είναι ακόμα με τα άγρια θηρία? Δεν είναι με τα άγρια θηρία. Έχει επιστρέψει, είναι εντός Ελλάδας. Τώρα έχει πει ότι θα γυρίσει την επόμενη Δευτέρα, αλλά έχουμε ξαναπεί τόσο μακροπρόθεσμα πλάνα μαζί του, δεν κάνουμε.

Ο φίλος ο Τζόρτζιο λέει: προτείνω έκτακτη αλλαγή στο θέμα του διαγωνισμού του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ. Η σταδιοδρομία του Ζακυνθινού Ερυπίου και του κριτικού βδελίγματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το απόλυτο case study. Υπάρχει ελπίδα για κάθε λέρα εκεί έξω. Το πώς αυτή εδώ η εκπομπή έχει μακροημερεύσει και το πώς οι συντελεστές της ακόμα δουλεύουν εδώ είναι, είναι αντικείμενο επιστημονικής ανάλυσης, όχι θέμα για να γράψουν τα παιδιά έκθεση.

0: καθόλου τυχαίο δεν θεωρώ ότι σε ένα κομμάτι που μιλάει για θεούς έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν, το πρώτο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, σε περίπου μια ώρα και 10 λεπτά. Έχουμε όμως τις ενδεκάδες και κυρίως αυτή του Ολυμπιακού μας ενδιαφέρει, και επίσης έχουμε και τον Νίκο Σταματέλο στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει τις επιλογές του Χωσέ Λουίς Μέντιλιμπαρ. Καλώς τον, ναι.
1: Μεγάλη μου τιμή.
0: Εγώ το γνωρίζω. Το γνωρίζω επίσης. Παρομοίως. Τι έγινε?
1: Δεν πετύχαμε δεκάδα.
0: Τίποτα δεν πετύχαμε.
1: Α, εντάξει, λίγα πράγματα. Έχουμε Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια.
0: Ναι.
1: Σάλιακα δεξιά. Μπρούνο αριστερά. Ρέτσο και Κάρμο. Ενώ το ρεπορτάζ έλεγε Πυρόλας Μαϊλόβιτς στις δοκιμές. Και αυτός στα χάφη είναι Γκαρσία Μουζακίδης μπροστά του στο τσικίνιο. Ο Ρούκα με το Ροντινέι στα άκρα της επίθεσης και μπροστά ο Λικαμπή.
0: Και Ροντινέι βασικός,
1: Ροντινέι βασικός με Ρούκα. Ούτε Ζέλσον Μάρτινς ούτε Φορτούνης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό τώρα πώς το ερμηνεύουμε έτσι με μια πρώτη ματιά, Ρενικό?
1: Αναμενόμενα. Το σχήμα αναμενόμενο.
0: Δεν λέω για το σχήμα, για τις επιλογές λέω.
1: Τώρα για το Ρούκα, τι να σου πω. Να σου πω ότι το περίμενα, κανένας δεν το περίμενε. Όποιος συνάδελφο και να ρωτήσεις, δεν θα σου πει ότι έχει δοκιμάσει το Ρούκα στα άκρα. Το Ροντινέι, άντε να τον περιμένεις. Ψάχναμε τον άλλον, να φάνω ο Ζένσον Μάρτινς, να φάνω ο Φορτούνης. Και το στα χαφ, επίσης ήταν ο Γκαρσία ο σίγουρος και ψάχναμε τον παρτενέρ του.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έβαλε τον Τζικίνιο δεκάρι, θα ήταν ο Μουζακίδης.
0: Εντάξει, το Ροντινέι Εκστρέμ είναι κάτι που το έχουμε δει σε πολλά ευρωπαϊκά μάτια.

0: Ολυμπιακού, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά. Ναι. Δεν είναι πρώτη φορά και πολύ περισσότερο το έχει δηλώσει και ο ίδιος με την Λίμπαρο ότι εξτρέμ τον υπολογίζει και με την εικόνα που είχε πέρσι στο φινάλε τη σεζόν ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Περιμένουμε, περιμένουμε λοιπόν να δούμε.
1: Στο χορτάρι πώς θα αποδώσει έτσι αυτό το σχήμα.
0: Εντάξει, Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν και Νίκο Σταματέλο με την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Αρκετές εκπλήξεις, όχι σε σχήμα, αλλά στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον με βάση όσα αναμενόταν από το ρεπορτάζ.

Τώρα με τον κίνδυνο να εκτεθώ, αλλά και πάλι σιγά μην είναι η πρώτη φορά. Κόντρα στους περισσότερους που βλέπουν ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι, κυρίως λόγω και του αντιπάλου. Εγώ δεν το περιμένω έτσι. Νομίζω ότι και η Νάιμέγεν, βάσει τη κρισιμότητα του μάτς, δεν θα παρουσιαστεί όπως πάντα. Πολύ σφιχτό το βλέπω το μάτς. Και τώρα Γιάννη, ξέρεις τι θα γίνει έτσι. Θα έρθει 5-3 και αύριο θα κόβεις ποτάκια. Έτσι και κόψεις ποτάκι σε δια περίπτωση θα γίνει χαμός. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Σε περίπτωση 0-0-1-0, πανηγύρι, αποθέωση αύριο, Μαρτιέρος θα έλεγε και τέτοια. Άμα ανοίξει η δουλειά, κάνεις αβαβά.

0: Να βλέπω ήδη μια μικρή μουρμούρα για την εδεκάδα εδώ. Ένας φίλος λέει 4 αμυντικοί, 2 αμυντικά χαφ, ένα δεξί μπακ βαφτισμένος εξτρέμ και ένας τερματοφύλακας. 2 θέσεις μείνανε, ας βάλουμε μέσω επιθετικούς να γεμίσουμε την επίθεση. Και παίξε μόνο για μένα. Το καταλαβαίνω έτσι όπως το λες, αλλά επίσης ξαναλέω ότι σε τέτοιου τύπου παιχνίδια που πάνω απ' όλα μετράει το αποτέλεσμα και κανένας δεν θυμάται την εικόνα μετά, είτε είναι καλή είτε είναι κακή, εγώ την καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα. Κοπανίσουμε για σήμερα, θα κάνουμε μια ακόμα σύνδεση, γιατί εκτός των επίσημων μάτς έχουμε και φιλικά. Στην Ολλανδία, εκεί πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και ο Όφη, ο οποίος επίσης προετοιμάζεται για το Super Cup την επόμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ, ο τελικός ο οποίος θα γίνει στο Παγκρίτιο. Έχουμε τον Μανώλη Σαρή στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει πώς εξελίχθηκε το φιλικό των Κρητικών στην Ολλανδία με την Αλ Σαμάλ. Καλά τα λέω, φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε μου Γιώργο, τι κάνεις,
0: τι κάνεις.
1: Χρόνια της Ζαμάνια.
0: Θα τα πούμε και από κοντά εμείς τώρα, αλλά εντάξει.
1: Ναι, θα τα πούμε από κοντά, θα τα πούμε από κοντά στην πατρίδα μας.
0: Είσαι Ολλανδία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πριν από λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι, το τελευταίο που έδωσε όφη στην Ολλανδία, απέναντι στην Αλ Σαμάλ από το Κατάρ. Όφη γνώρισε την ήττα με 3-2, δεχόμενος 3 γκολ από το 83 μέχρι και το 90, παρότι μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα έκανε την καλύτερη του εμφάνιση. Mm-hmm. Είχε πετύχει 2 γκολ, είχε δοκάρει με το Φούντα, είχε τουλάχιστον 5 κλασικές ευκαιρίες για να κάνει το 3-0. Δεν το έκανε. Αυτή η συγκέντρωση που λέει ο Κόντης από το ξεκίνημα της προετοιμασίας του στήλησε και σήμερα με δεχόμενος 3 γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα από την ομάδα του Κατάρ στο τελευταίο φιλικό πριν τον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ σε 8 ημέρες από σήμερα, την επόμενη Τετάρτη 12 Αυγούστου.
0: Μανώλη, αυτό τώρα δεν κάνω λάθος, είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάστηκε και σε προηγούμενα φιλικά του Όφη, έτσι, να δέχεται εννοώ μαζεμένα γκολ σε μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ναι, ισχύει. Το ίδιο έγινε και με την Πρέντα, το ίδιο έγινε και στο φιλικό με την Γκόιχε Ντίγκλινς, το ίδιο έγινε και με την Βίλεμ, όπου δέχτηκε τα γκολ σε λίγα λεπτά μέσα, έτσι και τώρα δέχτηκε 3 γκολ στο τελευταίο 7 λεπτό, το 83 μέχρι το 90. Ο Κόντης το λέει συνέχεια ότι είναι θέμα συγκέντρωσης, δεν είναι θέμα ικανοτήτων, είναι περισσότερο ότι χάνουν το μυαλό τους παίκτες του Όφη, γιατί πράγματι Γιώργο Όφη βγάζει πολύ ωραία πράγματα στην επίθεση. Mm-hmm. Και σήμερα έβγαλε πολύ ωραία πράγματα στην επίθεση, δεν κατάφερε να τα κεφαλοποιήσει με περισσότερα γκολ, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα, ενώ γενικά, παρότι ο Όφη έκανε μόνο ήττα στα φιλικά, που εδώ στα 5 φιλικά, mm-hmm, εδώ στην Ολλανδία και το σημερινό στο Βέλγιο, η εικόνα ήταν καλή σε γενικές γραμμές και δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι δεν ικανοποίησε με την απόδοση του, αλλά εντάξει, στο τέλος αυτό που μένει είναι τα αποτελέσματα στα επίσημα, mm-hmm, όχι στα φιλικά, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, mm-hmm, ότι όταν ξεκινούν στα επίσημα παιχνίδια και ξεκινήσει με νίκης μια ομάδα, κανείς δεν θυμάται τα αποτελέσματα στους φιλικούς αγώνες.
0: Εννοείται. Μανώλη, θα σε ρωτήσω, επειδή είναι κάτι προς το οποίο δίνει έμφαση ο Όφη, σε αυτή την προετοιμασία νέους Έλληνες παίκτες έχει δοκιμάσει αρκετούς ο Κόντης? Το λέω γιατί είναι ομάδα Όφη που ανεβάζει και δίνει χρόνο στους παίκτες αυτούς.
1: Ναι. Για παράδειγμα, φέτος είδαμε για πρώτη φορά τον Σιντμαλίδη. Πέρυσι είδαμε τον Γενουλιάκη, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια του προαλήματος. Φέτος είδαμε τον Σιντμαλίδη, ο 17χρονος από την Κατερίνη, που είναι προϊόν των τμήματων υποδομής του Όφη, είναι ο επόμενος παίκτης που αναμένεται να δούμε και μέσα στη χρονιά, αλλά και τα επόμενα χρόνια, Γιώργο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Θα τα πούμε από κοντά εμείς την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα τα πούμε από κοντά.
0: Έτσι. Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Μανώλη Σαρή, ο οποίος μας ενημέρωσε για το πώς εξελίχθηκε το τελευταίο φιλικό του Όφη στην Ολλανδία.

0: άλλο.
1: Και με ένα ωραίο συμπέρασμα που μόνο ένας ακροατής αυτής εδώ της εκπομπής θα μπορούσε να κάνει, θα φύγουμε σιγά σιγά, ότι δηλαδή αναμενόμενο ήταν, λέει, να κάνει σπουδαία εμφάνιση ο Φούντας στην Ολλανδία.

Κάπου εδώ λοιπόν θα τα μαζέψω εγώ σιγά σιγά. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να μπείτε σε ρυθμούς του αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν, με τον Τάσο Νικολόπουλο και τον Νίκο Ζέρβα, οι οποίοι ακολουθούν. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θέλη Γιάννη για να συνεχίσει, ο οποίος ήταν εδώ ωραίος μουτρωμένος μετά την άδειά του και βοήθησε να κατρακυλήσουμε χαμηλά με τις μουσικές επιλογές. Δεν βλέπω κάποιον ιδιαίτερα προφανή λόγο να ευχαριστήσω τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργη τον Πετρίδη, οι οποίοι υποδίθηκαν την επιμέλεια της παραγωγής. Θα τα πούμε αύριο με κανονική ροή σαχλαμάρας λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε. I could live just on my own.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
9: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
8: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
9: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
10: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
12: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
13: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το ολυμπιακός.com.cy. Η ιστορία μας η δύναμή μας.
6: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Τα είπαμε από χθες. Ο Νίκος Ζέρβας θα ακολουθήσει μετά τις 10. Με το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού και τα σχόλια. Το post-game. Εγώ είμαι στο pre-game και στο πρώτο ημίχρονο της πρώτης φετινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στα play-off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωση.

Λοιπόν, στο πρώτο ημίωρο της απόψινής εκπομπής θα τρέξουμε λίγο τα ρεπορτάζ. Θα πάμε με ρεπορτάζ δικεφάλων. Και στο ημίχρονο θα έχουμε στην παρέα μας τον Νίκο Παγκάκη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχει πραγματάκια η ημέρα σε πολλούς. Το τελευταίο που μαθαίνουμε είναι το ρωσικό δημοσίευμα ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι στο αεροδρόμιο της Μόσχας και με τη βαλίτσα στο χέρι ουσιαστικά για να έρθει στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει την μετακίνησή του από τη Σπαρτάκ Μόσχα στον Παναθηναϊκό με την μορφή δανεισμού και όψιον αγορά στο ερχόμενο καλοκαίρι. Νωρίτερα ακούσαμε για την ότι έκλεισε ουσιαστικά η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης στην ΑΕΚ και απόψε το βράδυ ο ποδοσφαιριστής έρχεται Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει και από νωρίς την μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ μετά από μεγάλη επιμονή, υπομονή και παιχνίδι τακτικής. Ο δικέφαλος του Βόρα κατάφερε να τα βρει με την Augsburg και ο 30χρονος αριστερός μπακ να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται η άφιξή του για να περάσει και αυτός ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, πάμε να κάνουμε και εμείς μια πρώτη σύνδεση με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Εκεί είναι ο Νίκος Σταματέλος, ο οποίος θα περιγράψει και την αναμέτρηση. Χαίρετε, κυρία μου, καλή σεζόν.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Μας ακούει ο Νίκος Σταματέλος.
1: Σας ακούω μια χαρά.
0: Χαίρετε,
1: τώρα.
0: Χαίρετε. Και εμείς ακούμε εξαιρετικά. Καλή σεζόν, κύριε μου.
1: Καλή σεζόν να έχουμε. με υγεία και επιτυχίες.
0: Τι κάνεις?
1: Περιμένουμε να δούμε τα αποκαλυπτήρια του Ολυμπιακού. Επίσημα αποκαλυπτήρια. την εφετινή σεζόν. Με ελάχιστο περιθώριο λάθος. Και λέω ελάχιστο γιατί υπάρχει και ρεβάν στην ερχόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία απέναντι στην Νέιμέγκεν. Αλλά όπως τονίζουν άπαντες στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο, από τη στιγμή που ο στόχος είναι η πρόκριση στους ομίλους στη League Phase του Champions League, απόψε ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει το πρώτο βήμα, να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση. Απλά τα πράγματα. Αν κρατήσουμε το τελευταίο δείγμα γραφής στις φιλικές αναμετρήσεις και τα παράπονα που είχε ο Μεντιλίμπαρ, φαντάζομαι ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Βάσκος προπονητής για να πετύχει αυτό που θέλει. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν έχει το χρόνο που ο ίδιος θα ήθελε. Στη λογική ότι αρχίζουμε. Απόψε τελειώσαν τα φιλικά, αρχίζουν τα επίσημα. Σε αυτή τη λογική. Άρα έχουν στενέψει αρκετά τα περιθώρια για δοκιμές. Η ενδεκάδα που παρατάσει απόψε ο Μεντιλίμπαρ πάντως είναι μια ενδεκάδα.
0: Σε εξέπληξε.
1: Ναι. Δεν περιμέναμε σάλιακα.
0: Ναι.
1: Και θα πω το γιατί. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ μας έχει συνηθίσει στη λογική ότι οι παίχτες που γνωρίζει, οι παίχτες που είναι κοντά του στην προετοιμασία, έχουν και τον πρώτο λόγο για την ενδεκάδα. Γι' αυτό περιμέναμε τον Μαφαίο και όχι τον Σάλιακα. Ο Ρέτσος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Σμαϊλόβιτς φαίνονταν να είχε τον πρώτο λόγο μαζί με τον Πιρόλα. Τελικά είναι ο Ρέτσος με τον Κάρμο. Τον Γκαρσία τον είχαμε σίγουρο και περιμέναμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του. Μουζακίτης Τσικίνιο μπροστά.
0: Ροντινέιρο, το θεωρούσες δεδομένο εσύ τον Γκαρσία δηλαδή?
1: Ναι. Δεν υπάρχει άλλος. Για να βγάλει τη σκληράδα που απαιτείται σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Okay. Από όντως του SLS τώρα.
0: Ναι, ναι, από, στιγμή, ναι από τους διαθέσιμους, γι' αυτό το λέω. Ναι. Από τους διαθέσιμους, δεν υπάρχει άλλος. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να μην δούμε τον το Βάσκο. Όσο και αν αυτό που λέμε τώρα δεν αρέσει στον κόσμο, ήταν μονόδρομος. Το να ήταν, ξέρω εγώ, 30 Γενάρη και να κάναμε αυτή την κουβέντα, ναι, να το καταλάβω. Αλλά τώρα ο ΕΣΕ είναι εκτός, ο Σιφιώνη είναι ανέτοιμος, δεν υπήρχε άλλος για να παίξει αυτό το ρόλο. Okay. Γι' αυτό ξαναλέω ότι ήταν μονόδρομος. Γι' αυτό έχουμε τον Ντάνι Γκαρσία Μουζακίτη, τον Τζικίνιο μπροστά, ο Ρόκα είναι μια έκπληξη.
1: Άλλη μία.
0: Άλλη μία, ναι, γιατί ο Ζέλσον Μάρτινς φαντάζομαι φαντάζε πιο πιθανό να δώσει το παρόν.
1: Ναι, αν έλεγες μια τριάδα που δεν σπάει, αν μη τι άλλο, θα έλεγες Ροντινέι, Ζέλσον Μάρτινς και Ελκαμπή.
0: Ναι. Νομίζω ότι το Ζέλσον Μάρτινς τον περίμεναν οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Για να είναι στο αρχικό σχήμα. Και με τον τρόπο που παίζει, γιατί και οι Ολλανδοί προσπαθούν να πιάσουν μπροστά, άρα θεωρητικά θα βρει ο Ολυμπιακός χώρους, άρα η ταχύτητα του Πορτογάλου παίζει τον ρόλο της. Δεν τα είδαμε όλα αυτά.
1: Ναι. Ωραία. Περιμένουμε κατάμεστο ο Καραϊσκάκης, σωστά.
0: Κοίταξε, με βάση τους αριθμούς, ναι. Με βάση τη λογική, όχι.
1: Ναι, okay.
0: Τι θέλω να πω,
1: 21.000 διαρκείας,
0: ακριβώς, ναι. 21.000 διαρκείας έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια σχεδόν έχουν πουληθεί. Φαντάζομαι μπορεί και σήμερα να ανακοινώσει το sold out, είχαν μείνει ελάχιστα απόλυτα. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Πόσοι από αυτούς θα είναι εδώ και πόσοι θα έχουν μεταβιβάσει το διαρκείας τους. Αν το κάνει η πλειοψηφία, τότε θα έχουμε σχεδόν γεμάτο ο Γιώργος Καραϊσκάκης, κάτι πολύ σημαντικό στην πρεμιέρα της σεζόν. 4 Αυγούστου, 32-33 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες. Αλλά, οκ, okay, ποδόσφαιρο βλέπεις. Αλλιώς θα πηγαίναμε θέατρο με το ρεκοντήσιο, να ήμασταν άνετοι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα για την ώρα.
1: Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε και στην συνέχεια σε 48 λεπτά από τώρα. Η σέντρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού την φετινή σεζόν. Θυμίζω την εντεκάδα της Νάιμέγκεν για την σημερινή αναμέτρηση, με τον Ντίκ Σρούντερ να αφήνει στον πάγκο τον Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος είναι από τις τελευταίες προσθήκες της Ολλανδικής ομάδας, η οποία ουσιαστικά την τελευταία στιγμή έχασε σε εισαγωγικά και τον ίσως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της, τον Κοντάι Σάνο, ο οποίος παρότι είναι στην αποστολή δεν θα αγωνιστεί, μιας και υπάρχει, όπως γράφουν στην χώρα της Τουλίπας, συμφωνία με την Eindhoven προκειμένου στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να μετακινηθεί εκεί και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Λοιπόν, η εντεκάδα των Ολλανδών είναι Ορτέγκα στο τέρμα, Storm, Sadler και Φόιμβιλ, η τριάδα στην άμυνα, Ουάι, Σαμοντέρο, Νέγια Σμιτς και Λέμπρετον, Μπίσοφ, Σερί και στην κορυφή ο Λίνσεν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εντάχυτα ρεπορτάζ. Ανεβαίνουμε πρώτα Θεσσαλονίκη, στην παρέα μας ο Δημήτρης Τσουρμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ με επιμονή, υπομονή, εγώ αυτό είπα στον πρόλογο, και πολύ καλό όπως αποδείχθηκε παιχνίδι τακτικής, καταφέρνει να φέρει σε πέρα στην αποστολή της συμφωνίας με την Augsburg και να πετύχει τη μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Χαίρετε.
2: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Σ' ακούω που το περιγράφεις και λέω πώς είναι το ποδόσφαιρο και όλα δηλαδή, γιατί όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Ξέρεις, αν είχαμε φτάσει τώρα πράγματι 4 Αυγούστου και ανακοινώνονταν ο Γιαννούλης που θα ανακοινωθεί αύριο, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί για άσχητους λόγους.
1: Ναι.
2: Να είχε 10 δοκάρια,
1: ναι, όντως,
2: από την Δυναμό Κιέβου. Θα υπήρχαν τα σχόλια ότι μα χάθηκε η πρόκληση τώρα, ποιος Γιαννούλης απέτυχε και άργησε κτλ.
1: Καλά, ναι. Όπως είπες για τα προκριματικά, ότι είναι στιγμές, είναι και θέμα συγκυριών, το πότε θα πάρεις έναν, ναι, ναι, θα κάνεις μια μεταγραφή.
2: Και είναι βέβαιο ότι και πάρα πολλοί το περίμεναν αυτό. Ίσως και πάρα πολλοί να εύχονταν να πάει ο Γιαννούρης στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα. Είναι αυτά τα οποία παίζουν. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει για πολύ τον Γιαννούλη. Όλο το καλοκαίρι τον περιμένει. Αν δεν το πήρε χαμπάρι, βέβαια, από νωρίς, τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί πήγε να κάνει ζημιά στον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός. Αλλά νομίζω θα ψάχνει για αριστερό μπακ. Λοιπόν, επί της ουσίας, με ένα ποσό το οποίο ουσιαστικά ξεπερνάει τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ, ο ΠΑΟΚ κλείνει τον Γιαννούλη. Για 3 χρόνια θα υπογράψει ο Έλληνας διεθνής. Ένας ποδοσφαιριστής που έκανε τα πάντα. Πράγματα τα οποία σαφώς πρέπει να καταγραφούν κάποια στιγμή για να πετύχει την μεταγραφή του και την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Τον παρομοιάζω με τον Βιερίνια. Και ο Βιερίνια τότε το 18, πότε ήταν, έκανε απίστευτα πράγματα στη Βόλφσμπουργκ για να πετύχει την μεταγραφή του. Έτσι και ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης έχει φτάσει σε ένα σημείο να έχει μείνει λίγο πίσω αγωνιστικά, γιατί προσπαθούσε με τον τρόπο του να δείξει στην Άουγσμπουργκ, ακόμα και με απουσίες του, ότι δεν θα συνεχίσει. Κύριε, στον ΠΑΟΚ θα παίξω ποδόσφαιρο. Πολλά πράγματα. Πώς αρνήθηκε τον Ολυμπιακό, πώς τους έστησε, πώς αρνήθηκε τους Άγγλους. Ένα μεγάλο διάστημα, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η συμφωνία του για 3 χρόνια με τον ΠΑΟΚ, με 1,2 εκατομμύρια ευρώ. 3,7 το φίξ ποσό που δίνει ο ΠΑΟΚ στους Γερμανούς, 500.000 μπόνους και ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο θα κλείσουν και θα φέρει βεβαίως έσοδα επίσης στους Γερμανούς. Άλλη μία μεγάλη μεταγραφή Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή μετά τον Ζαφίρη, την περσινή που ήταν, έγραψε ιστορία και ήταν μεταγραφή ρεκόρ. Παρουσία του Χατζηδιάκου βεβαίως και ο Γιαννούλης που έχει απόλυτη εξοικείωση με τον ΠΑΟΚ και έρχεται τώρα το ότι θα μπει στη λίστα ή θα έχει δικαίωμα να παίξει με την Άντερλεχτ δεν είναι το πιο κομβικό, γιατί ο Γιαννούλης είναι πίσω αγωνιστικά και σε φυσική κατάσταση. Μπορεί και να προλάβουν και να γίνει μια αλλαγή και να είναι διαθέσιμος ειδικά για το δεύτερο παιχνίδι του Βελγίου, αλλά δεν είναι το πιο κομβικό σε αυτή την υπόθεση. Στο κάτω-κάτω ΠΑΟΚ από αριστερά μπακ δεν πάσχει, δεν έχει πρόβλημα. Νομίζω μάλιστα ότι την Πέμπτη θα ξεκινήσει κανονικά ο Μπάμπα, θα πάρει τη θέση του στην ενδεκάδα. Πολύ μεγάλη, τις μεγαλύτερες κινήσεις όπως και να το κάνουμε του καλοκαιριού για έναν μπακ τέτοιου επίπεδου και θα έλεγα και με μηδενικό ρίσκο για τον ΠΑΟΚ σε επίπεδο προσαρμογής, εξοικείωσης ή του τι θα δώσει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Θα είναι η έκτη κίνηση εφόσον ο Λουσέ, άλλη μια σπουδαία μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, ήταν η πέμπτη, θα είναι η έκτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Μία προς μία, άμα τις πιάσουμε, είναι πολύ καλό το επίπεδο επιτυχίας μέχρι στιγμής για τον ΠΑΟΚ, γιατί στο γήπεδο σαφώς θα κριθούν όλα, αλλά ακόμα και η αναβάθμιση του ρόστερ φαίνεται σιγά σιγά συγκριτικά με το ποιοι έφυγαν και το ποιοι έρχονται και εννοείται ότι πάρα πολλά θα κριθούν με τον Φορ. Εννοείται ότι είναι πολύ κομβική η μεταγραφή του Φορ. Καταλαβαίνω ότι σήμερα έχει εντοπιστεί ποδοσφαιριστής, δεν είναι ο Χωσέλου, για τον οποίο δεν φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ θα υποκύψει, ώστε να δώσει συμβόλαιο 2 ετών σε ποδοσφαιριστή 36 χρονών που είναι και ανενεργός αυτή την στιγμή. Το ζήγησαν και μάλλον επειδή βρέθηκε άλλος, γι' αυτό μάλλον προχωρούν σε άλλες συζητήσεις. Δεν είναι κοντά, δεν είναι μεταγραφή που θα γίνει σήμερα αύριο. Θα περιμένουμε στην πορεία των εβδομάδων. Φυσικά υπάρχει εκκρεμότητα με τον Μικέλ Μπρεσί, εννοείται.
1: Σε ποια έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Εξέλιξη δεν έχουμε προς στιγμή. Μπορεί να έχουμε πάντως και μέχρι το βράδυ. Είναι φανερό ότι ο ποδοσφαιριστής έκανε, κάνει κάποιες δεύτερες σκέψεις, γι' αυτό έχει καθυστερήσει η οριστικοποίηση της άφηξής του έτσι ώστε να υπογράψει. Αρκετά πράγματα μπορεί να παίζουν ρόλο σε αυτή τη δεύτερη σκέψη του, ακόμα και ο ανταγωνισμός που ξέρει ότι θα έχει εδώ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει βασικό δεξιμπακ, έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Κένι. Λογικά θα οριστικοποιηθεί. Λογικά εξακολουθεί να υπάρχει αισιοδοξία ότι θα οριστικοποιηθεί η άφηξή του, έτσι ώστε να υπογράψει και αυτός ο νεαρός ποδοσφαιριστής για να είναι η 7η μεταγραφή του ΠΑΟΚ, που μετά θα θέλει 4, οπωσδήποτε 8η, half, οπωσδήποτε εξάρι, άλλη μία κίνηση εξαιτίας του ΜΕΙΤΕ βεβαίως, και να δούμε στην πορεία για τον στόπερ και έναν ακόμη μεσοεπιθετικό. Έχει ακόμα δρόμο ο ΠΑΟΚ, αλλά με τον Γιαννούλη και τον Λουσέ κλείνει ένα σημαντικός κύκλος, δεύτερος, έτσι ώστε ο τρίτος να σημαδευτεί οπωσδήποτε από τον Φορ κυρίως και τους υπόλοιπους. Και θα δούμε τον Αύγουστο τι άλλο μπορεί να προκύψει με αποχωρήσεις. Έγραψε ο Ντιμάρτζιο ότι σήμερα, ότι παρακολουθεί τον Κωνσταντέλιας από την Ντόρτμουντ, την Τζέλσι και την Γιουβέντους. Είναι μια καλή προβολή και σε αυτό το επίπεδο του Κωνσταντέλια.
3: Δεν κάνει νομίζω και εντύπωση το παρακολουθούν οι συγκεκριμένες ομάδες.
2: Καμία εντύπωση. Εντύπωση κάνει κάθε Πέμπτη στα γήπεδα προς το παρόν. ο Έλληνας Άσος, που είναι αποφασισμένο από τον ίδιο, από τον ΠΑΟΚ, ότι δεν πρόκειται να φύγει. Απλά είναι βέβαιο ότι άμα συνεχίσει αυτούς τους ρυθμούς φέτος και πρωταγωνιστεί σε τέτοιο επίπεδο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τα ποσά που θα έρχονται δεν θα έχουν καμία μα καμία σχέση με τα μόλις 18 εκατομμύρια τα περσινά της Στουτγκάρδης, που όλος παραδόξως ο ΠΑΟΚ τα συζητούσε. Χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Με κάποια Στουτγκάρδη θα πω εγώ. Έτσι, γιατί όλο το περσινό ήταν πάρα πολύ παράδοξο σε σχέση με αυτό που μπορεί να φτάσει ο Κωνσταντέλιας. Για τον οποίο επαναλαμβάνω δεν υπάρχει τώρα κανένα ζήτημα. Απλά από περιέργεια θα βλέπουμε τι θα σκάει, τι θα έρχεται αυτή τη χρονιά.
3: Δημήτρη, ο Λουσέ που έκανε την πρώτη προπόνηση θα μπει στη λίστα για τα μάτια με την Άντερλεχτ.
2: Ναι, το περιμένουμε.
3: Okay.
2: Δεν νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό, ούτε θα παίξει τον πιο μεγάλο ρόλο. Αυτή τη στιγμή θα αλλάξει την τύχη και τη μοίρα των αγώνων. Είναι ένας ποδοσφαιριστής πάντως που ακόμα και στην ανάγκη θα μπορούσε να καλύψει και άλλες θέσεις. Τώρα, μέχρι να οριστικοποιηθεί στη χρονιά ο ρόλος του, που προφανώς θα είναι οχτάρι, με τον ΠΑΟΚ ίσως για πρώτη φορά μετά από χρόνια, κάποια στιγμή στη σεζόν, να παίζει και με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, χωρίς 10, αν ο Κωνσταντέλιας πάει στα αριστερά. Και αυτό είναι εφικτό πλέον, γιατί έχει αλλάξει και προπονητή, και ο προπονητής του είναι πιο ευέλικτος σε αυτό το κομμάτι. Και μένει το αγωνιστικό.
3: Υπάρχει ανησυχία για Ζίβκοβιτς.
2: Χθες υπήρχε πιο πολύ από ό,τι έμαθα. Σήμερα είναι λίγο πιο ήσυχη για ένα χτύπημα που δέχτηκε ο Σέρβος στην προπόνηση. Λογικά θα είναι διαθέσιμος. Λογικά θα είναι διαθέσιμος για να παίξει. Ο Λουσέ προπονήθηκε κανονικά, γνωρίστηκε με τους υπόλοιπους. Τον Γιαννούλη πάμε τον περιμένουμε μάλλον αύριο το μεσημέρι, έτσι ώστε να υπογράψει και να γίνουν όλα τα υπόλοιπα διαδικαστικά. Και όλα αυτά δημιουργούν ακόμη καλύτερη άβρα για τον αγώνα της Πέμπτης σε μια γεμάτη προφανώς τούμπα.
3: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Τάσο.
3: Να είσαι καλά και εσύ.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: FM 94,6. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις ο Κριστιαν Καρεμπέ στην κάμερα της Κοσμοτέ TV. 35 λεπτά πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Νάιμέγεν, γεμίζει σιγά σιγά το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Η ΑΕΚ, η οποία μιλάμε πλέον για οριστική συμφωνία με την Γκιόρ και από ώρα σε ώρα θα έχουμε την άφιξη του Μίλαν Βιτάλη στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, 10 ώρα προσγειώνεται ή τέλος πάντων είναι ένα προσγειωτή από το που θα πέσει στην Αθήνα τώρα πάνω που θα μεταφέρει τον Βιτάλη, τον Μίλαν Βιτάλη, για να προχωρήσει τα διαδικαστικά θέματα της ολοκλήρωσης μεταγραφής. Πρέπει να πω εδώ ότι, όπως λέω και χθες, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και μας ενημέρωσε ο Ντάνιελ Τόζερ, για να το πιο σωστά, έτσι, γιατί δεν είναι, πρέπει να λέμε και τα ρεπορτάζ και τις πηγές, δεν είναι, κάποιες φορές που μπορούμε. Ότι έχει φτάσει σε συμφωνία τα δύο κλαμπ μεταξύ τους αλλά και η ΑΕΚ με τον ποδοσφαιριστή. Εκτός γνωστικού απρόβλητου λοιπόν, θα περάσει ιατρικά, ότι θα ανακοινωθεί και θα δύναται να προπονηθεί και την Πέμπτη, εφόσον όλα πάνε καλά, το απόγευμα με τους κυτρινόμαυρους να κάνει την πρώτη προπόνηση. Ο MVP, θυμίζω, του Αγγλικού Πρωταθλήματος και μέλος των πρωταθλητών της Γκιόρ. Μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για μένα και για το αγωνιστικό και για το ηλικιακό αλλά και για το background του ποδοσφαιριστή. Οπότε περιμένουμε να δούμε να εξελιχθούν όλα όπως είπαμε πριν και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Να θυμίσω εδώ ότι οι λεπτομέρειες έχουν διαφορά που δεν ξέρει ο κόσμος, ξέρει το πολύ στο ρεπορτάζ τάσο μου. Ο Γκόραν Φιλίποβιτς είναι ατζέντης του ποδοσφαιριστή, όπως ήταν και του Ντάνιελ Τόζερ. Και γενικά στην Ουγγαρία έχει πάρα πολύ μεγάλο παιδιατρολόγιο συγκεκριμένος. Από το Φιλίποβιτς νομίζω καταλαβαίνουμε πολλά σε ό,τι αφορά τη χώρα προσέλευσης του συγκεκριμένου. Οπότε τα λέω αυτά κατόπιν για να μπορείς να καταλάβει ξέρεις τον background και ο κόσμος καμιά φορά πώς τρέχουν τα πράγματα και πόσο μπορεί να υλοποιηθούν κάποια ανάλογα τους ατζέντες ή όχι.
0: Ευκολότερα ή δυσκολότερα.
1: Έτσι ακριβώς. Και γιατί έλεγα χθες και αποκαλύπταμε χθες τον Big Wings Sport 94,6 ότι παρουσιάζοντας ολοκληρωμένο deal από την πλευρά της Ουγγαρίας, κυρίως ξαναλέω την πληροφόρηση που είχαμε σε προσωπικό επίπεδο από τον Ντάνιελ Τόζερ. Λοιπόν, σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε και επιβεβαιώνεται και σήμερα φαίνεται να τελειώνει και όλα στα αρνητικά για την ΑΕΚ, αλλά θα το δούμε αυτό, ξαναλέω εγώ, ποτέ μην λες ποτέ. Αλλά αυτό λέγαμε και τις επόμενες μέρες, θυμάσαι και την Παρασκευή και το Σάββατο, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια φημολογία ότι ο παίκτης έχει κλείσει για την ΑΕΚ και ότι επιλέγει ΑΕΚ και από τη Σερβία και από εντός συνόρων μέσα, λαθασμένη όπως επιβεβαιώνεται και αποδείχθηκε. Εμείς λέγαμε ότι το θέμα του Κώστιτς είναι ανοιχτό μεν, είναι υπαρκτό δε, δεν είναι ολοκληρωμένο σε κανένα των περιπτώσεων και όπως αποδεικνύεται δεν ήταν, γιατί αυτό που τονίζονταν τότε ήταν ότι μέχρι το Σάββατο ή τα βαριά Κυριακή θα γίνει αλλιώς υπόθεση. Φτάσαμε Τρίτη, υπέρ της ΑΕΚ εννοώ. Φτάσαμε Τρίτη και από ό,τι φαίνεται όλα δείχνουν ότι ο παίχτης θα καταλήξει να ετοιμάζεται. Τέλος πάντων αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ και των Ολλανδών και των Σέρβων πλέον. Που μέχρι πρότινος, ειδικά οι Σέρβοι έλεγαν
0: ότι είναι φαβορί την ΑΕΚ.
1: Έτσι ακριβώς. Όμως το ρεπορτάζ δεν είναι τι λένε μόνο οι Σέρβοι ή τι λέει το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Το ρεπορτάζ είναι, αν το παρακολουθείς, κοινό και γενικό. Θα παρακολουθείς και τη μία και τη δεύτερη, αλλά και τη δίδυ πλευρά από την ΑΕΚ.
0: Σωστά.
1: Και από την ΑΕΚ ξεκαθαριζόταν σε απόλυτο βαθμό ότι ναι, μεν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από το ότι η υπόθεση είναι ανοιχτή και περιμένουμε. Και αυτό έγινε. Αυτό μένει να μας δείξει αν η ΑΕΚ θα κινηθεί για άλλη περίπτωση αριστερού αμυντικού. Διότι θυμίζω ότι αυτό που είχε πει, εγώ τα μεταλόγια μένω και τα επίσημα, αυτό που είχε πει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ότι αν υπάρξει ευκαιρία για οποιαδήποτε άλλη θέση, η ΑΕΚ θα κινηθεί. Ο Κώστιτς είναι ξεκάθαρο ότι συνιστούσε μια πολύ μεγάλη
0: ευκαιρία.
1: Μπράβο. Θέλω να δω αν υπάρχει τέτοια άλλη ή αν στην ΑΕΚ έχουν αποφασίσει 100% ότι συνιστά υποχρέωση Παύλα Ανάγκη να αποκτήσουν αριστερό μπακ.
0: Και κατ' επέκταση να αποχωρήσει ο Πενράις. Θα πω εγώ.
1: Το νομίζω και αυτό, γιατί για να αποχωρήσει κάποιος όμως πρέπει να έρθει κάτι.
0: Εννοείται
1: ναι, μαζί σου είμαι 100%. Θα πρέπει να ξεπορτωθεί η ΑΕΚ.
0: Ναι, γιατί υποθέτω δεν θα πάει εφόσον βρεθεί ευκαιρία με Πίλιο Πενράις συν την προσθήκη.
1: Φαντάζομαι πως ναι. Απ' την άλλη θυμίζω ότι το ετυπέδιο του Γιόνσον δεν βρήκε κάτι. Ή του Ελίασον. Επίσης δεν είχε βρει κάτι πέρυσι. Και παρέμειναν.
0: Ναι, okay. Πρέπει να αποκτήσει. Απλά ήταν, θα ήταν, ναι, θα είναι
1: αν και εφόσον αποκτήσει ΑΕΚ στον ΠΑΟΚ, θα είναι ευχής έργο, να το πω έτσι, να παραχωρηθεί και ο Πενράδης, να κερδίσει κάτι από αυτήν την περίπτωση ΑΕΚ, αφού δεν θα υπολογίζει στον βαθμό που υπολογίζει το Διαλυδίο. Έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ και πέρα να πω ότι έγινε γνωστά τα εισιτήρια για το μάτς του Super Cup.
0: Συσσαγωγικά γκρινιάζαμε.
1: Και δικαιολογημένα θα πω εγώ, γιατί είπαμε, έχουμε φτάσει σε μια περίοδο που είναι πολύ δύσκολο να βρεις για να μεταφερθείς.
0: Ναι, ναι, έτσι. Μετακίνηση είναι ζωή.
1: Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι εύκολο και άσχετα για τον Όφη που είναι η έδρα του, για τους φίλους ΣΑΕΚ είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως και πολλές φορές ανέφικτο, έτσι, σε οικονομικό επίπεδο, γιατί καταλαβαίνεις ότι είμαι σε μια περίοδο διακοπών και θα πρέπει και οι φίλοι της ΑΕΚ να οργανώσουν το πρόγραμμά τους. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό, έτσι, με οικογένειες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, γνωστό έγινε και αυτό με τα εισιτήρια. Αυτό που δεν έγινε γνωστό και κακός για μένα είναι το γεγονός του φιλικού και το πώς θα διεξαχθεί αυτό με την Καλυθέα στην Αθήνα. Είτε έχει να κάνει με τη Νέα Φιλαδέλφια, όπως είχε ανακοινώσει η ίδια η Καλυθέα, είτε στην...
0: Και εγώ θυμίσαι μου πότε είναι αυτό το φιλικό.
1: 8 Αυγούστου.
0: Α, 8. Okay.
1: Ναι, και ο κόσμος ρωτάει, πολλοί κόσμος να δει αν θα είναι ανοιχτό για την Νέα Φιλαδέλφια, ώστε να είναι εδώ, ξέρεις, και να πάει να το δει το μάτς.
0: Σαν πρόβα τζενεράλε, ας πούμε.
1: Ναι, θυματικά.
0: Ας πούμε, ναι, ρε παιδί μου, και είναι το πρώτο μάτς που θα μπορεί να δει ο κόσμος από κοντά αυτό.
1: Αν όχι πρόβα τζενεράλε για το Champions League, θα είναι πρόβα τζενεράλε σίγουρα για το Super Cup.
0: Ναι, από αυτή την άποψη.
1: Έτσι ακριβώς, καλά το λες, περιμένουμε. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση από την αρχή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Okay. Για το Super Cup, 8 κάτι τα εισιτήρια. 8.000 κάτι κάθε
1: εγώ
0: ομάδα.
1: Εγώ για 7.500 εισιτήρια ήξερα για την ΑΕΚ.
0: Α, okay.
1: Τώρα, αριθμό δεν ανακοίνωσε η ΑΕΚ.
0: Εντάξει. Okay.
1: Στην ανακοίνωσή της. Μπορεί να είναι στα 8.000, ένα μήνε 7.500, ένα 8, εντάξει, μικρή διαφορά.
0: Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: καλά και εσύ.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και εσείς. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα της ΑΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Στέλνετε να βγάλω Νίκο Αθανασίου να μας πει για Λιβάη Γκαρσία. Νίκο Αθανασίου δεν έχουμε. Είναι σε άδεια. Θα βγει, είπα στο ξεκίνημα, ο Νίκος Παγκάκης δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορούσε να βγει την πρώτη ώρα. Θα βγει στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν. Κάντε λίγο υπομονή. Υπάρχει αυτό το ρωσικό δημοσίευμα ότι ο παίκτης εθεάθη στο αεροδρόμιο της Μόσχας με τη βαλίζα στο χέρι, έτοιμος να έρθει στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καυτός Αύγουστος για το συνταξιοδοτικό. Κλειδώνουν τελικές θέσεις και ενημερώνεται ο Πρόεδρος. Σε αναμονή εταίροι. Την Παρασκευή τα σπουδαία για τα Ταμεία Προνοίας. Άγκυρα καλή Ευρωπαϊκή Ένωση για απομόνωση Τουρκοκυπρίων. Αντιδιασύνδεση Ευρωτουρκικών και Κυπριακού απαιτεί τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και ευρωπαϊκά διαβατήρια για τέκνα μειχτών γάμων. Λείπουν τα εργατικά χέρια από την αγορά εργασίας. Ζητούνται σερβιτόροι, μάγειρες και πολιτές καταστημάτων. Τραγικές οι ελλείψεις στους νοσηλευτές. Στην υγεία οι μεγαλύτερες πληρωμές. Διοχετεύτηκαν τα μεγαλύτερα ποσά του κράτους. Τράπεζα Κύπρου έκλεισε το εξάμεινο με κέρδη 252 εκατομμυρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information. Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me? This is happening now. Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region. The battle has already begun. Which side will you be on? Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
5: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου. Με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
8: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
9: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
10: Χαλαρώνεις στην παραλία.
11: Στο μπαλκόνι.
10: Στο αεροπλάνο.
11: Τι λείπει.
10: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
11: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
10: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
11: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Το πώς περιμένει το παιχνίδι, αλλά να κουβεντιάσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα, γιατί αρκετά και ανοιχτά πολλά. Γεια σου Γιώργο.
13: Γεια σας, τον πηγαίνεις.
12: Καλά, καλά, εσύ.
13: Καλά, καλά. Νομίζω ότι μας εξέπληξε λίγο για ακόμη μια φορά.
12: Καλή σεζόν και σε σένα.
13: Καλή σεζόν, εννοείται. Μας εξέπληξε ο προπονητής άλλη μια φορά, νομίζω. Γιατί περιμέναμε να έχει προβάδισμα ο Μαφρέδη του Σάγιακα, επειδή είχε βγάλει ολόκληρη την προετοιμασία. Τι γίνεται ο Σάγιακα? Γιατί προφανώς ο προπονητής δεν είναι ικανοποιημένος, έτσι, από την εικόνα του Ισπανού Μπακ σε όλη την προετοιμασία. Έκλειξε ο Κάρμο, ειδικά τον Πιρόλα, δεν περίμενε να τον αφήσει εκτός ο προπονητής, αλλά νομίζω τόσο ότι στοχεύει ξεκάθαρα στο να χτίσει παιχνίδι από πίσω και να μπορέσει να αποφύγει την πίεση της Ναεμέγκη. Νομίζω επειδή είναι καλός με την μπάλα στα πόδια ο Κάρμο και επειδή με τις μεγάλες θα προσπαθήσει να παίξει πολύ στην πλάση της αντιπαλής άμυνας. Νομίζω αυτός είναι ο λόγος που τον επιλέγει στο πλάι του Ρέτσου, βάζει ένα πιο μπαλάτο, να το πω έτσι, δίδυμο ζαστόπερ ο προπονητής. Όταν η Γκαρσία...
12: Ο Ρέτσος είναι προφανώς για να τον ξεκινά είναι στο 100% πλέον. Επειδή ναι, είπες ότι προπονείται τις τελευταίες μέρες κανονικά, έτσι.
13: Ακριβώς, ακριβώς. Στο 100% και με τον Μπρούνο, έτσι, το μοναδικό αριστερό μπακ. Στα αριστερά ο Μουζακίτης και ο Γκαρσία δεν μας κάνουν μεγάλη έκπληξη. Ήταν σίγουρος ο Μουζακίτης θέλαμε να δούμε αν δεν επιλέξει τον Γκαρθία ο προπονητής ή τον Τσικίνιο. Επιλέγει τον Γκαρθία, ο Τσικίνιο θα βγει από την 11 ως άλλος. Στο 10, Ροντινή περιμέναμε, Ελκαντή περιμέναμε, Ρόκα δεν περιμέναμε. Mm-hmm. Είναι μια έκπληξη. Είναι έκπληξη το γεγονός ότι μένει στον πάγκο Ζέλσον. Περισσότερο, όχι ότι ξεκινάει ο Ρόκα, αλλά ότι μένει ο Ζέλσον στον πάγκο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι.
13: Αλλά σίγουρα ποντάρει και την ταχύτητά του. Αλλά και στο γεγονός πως τα δύο μπακ παίζουν πάρα πολύ ψηλά στο κήπεδο της Νέμεγκεν, είναι full back και είναι πάρα πολύ καλό τακτικά ο Ρόκα, οπότε θέλει να ακολουθεί τον full back που παίζει από τα δεξιά, είναι ο Γουαΐτσα, είναι ο σκόρερ της Νέμεγκεν στο τελευταίο φιλικό, ένας από τους πιο επικίνδυνους ποδοσφαιριστές, ένας από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της Νέμεγκεν και σίγουρα θέλει αυτό να το αποφύγει, θέλει να αποφύγει, ξέρεις, τα πολλά ανεβάσματα, να αποφύγει τις πολλές επικίνδυνες στιγμές που μπορεί να δημιουργήσει ο Βαΐσα. Τώρα από εκεί και πέρα...
12: Τρεις καινούργοι.
13: Ακριβώς.
12: Συν τον Γκάρμου θα πω εγώ, που okay, ναι μεν καινούργιος, αλλά... ναι, αλλά γνώσεις του περιβάλλοντος, του συγκεκριμένου.
13: Ακριβώς. Φρεσκάρει την ομάδα. Να δούμε πώς θα το πάει όλο αυτό, έτσι, θα μας αλληλήσει με τη Λίμπερα, απέναντι σε μια ομάδα που τάστο είναι πάρα πολύ γρήγορη, παίζει πάρα πολύ άμεσα, θυμίζει τον Ολυμπιακό του με τη Λίμπερα, αλλά με τριάδα στα στόπερ, παίζει υπερβολικά ψηλά στο γήπεδο και αυτό είναι ένα ζήτημα για τους ίδιους, γιατί πρέπει ο Ολυμπιακός να το εκμεταλλευτεί. Πρέπει να χτυπήσει πολύ στην πλάτη τον μπακ, τον στόπερ, για να καταφέρει έτσι να δημιουργήσει πολλές προϋποθέσεις. Σίγουρα, Τάσο, να μην τους δώσει πολλές ευκαιρίες, εγώ θα πω πάνω απ' όλα, γιατί έχουν καλούς εκτελεστές όπως το Σερί αλλά και ο Σεντερφόρο Λίντσεν, που είναι ένα killer.
12: Δεν ξέρω πόσο θα επηρεαστούν οι Ολλανδοί από την μη χρησιμοποίηση ουσιαστικά του Σανό, ο οποίος ενώ ήταν στην αποστολή ουσιαστικά δεν θα παίξει, γιατί...
13: ούτε πάνω.
12: Μπράβο. Γιατί είναι πρώτον πιλότη της Eindhoven. Και σίγουρα.
13: Αυτό είναι πολύ καλό μαντάτι για τον
12: Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, ναι.
13: Κακό για τους ίδιους, γιατί πρόκειται για τον κορυφαίο παίκτη της ομάδας.
12: Ναι, και προφανώς τα πλάνα για να είναι στην αποστολή, για να φτάσει, δηλαδή για να έρθει στην Αθήνα, πάει να πει ότι τα πλάνα του προπονητή, στα πλάνα του προπονητή συμπεριλαμβανόταν και αυτός.
13: Ακριβώς, για να καταλάβει τώρα τι παίκτης είναι, ήταν ο νούμερο ένα παίκτη σε κλεψίματα, σε κερδισμένες κάπεσες. Ήταν ουσιαστικά ποδοσφαιριστή που. Περισσότερες φορές ο Νάτσινα έβγαινε πρώτος στην μπάλα, έκλεβε και έπαιζε άμεσα για να χτυπήσει γρήγορα η Μέγκερ. Στη θέση του μπαίνει ο Μοντέιρο, ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι 32 ετών, είναι το πράσινο ακροτήρι, έπαιξε στο Μουντιάλ, είναι πιο θεσσαγωγικά καταστροφέας, καταλαβαίνεις, πιο αμυντικογενής ποδοσφαιριστής, αλλά σίγουρα εντάξει, θέλει ο προπονητής να προσπαθήσει να βρει ένα παίκτη με παρόμοια χαρακτηριστικά, ο προπονητής ο Σρούντερ. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί ο Ιάπωνας ήταν υπερβολικά ποιοτικός.
12: Ωραία. Πάμε τώρα και στα της καθημερινότητας, ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι. Είδαμε το τελευταίο όνομα που είδαμε είναι αυτό του Πουέρτα.
13: Ναι.
12: Έτσι, της Racing Santander. Για από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έχουμε πλέον οριστικές εξελίξεις με τον Ορτέγκα και την River Plate. Και το τελευταίο που είδα εδώ ένα δημοσίευμα ότι ο Σαλάχ Εντίν απάντησε τελικά αρνητικά. Θες να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
13: Ναι, να σας συγκρίσω το τελευταίο όπως το είπες. Ο Σαλάχ Εντίν δεν είχε απαντήσει αρνητικά, αλλά είχε ζητήσει παραπάνω χρόνο από τον Ολυμπιακό.
12: Okay.
13: Παρότι ο ίδιος αρχικά είχε δώσει μια συγκατάθεση για να μιλήσει ο Ολυμπιακός με τη Ρώμα, φαίνεται πως περιμένει κάτι τάσο από Ισπανία. Η πληροφόρηση που έχω εγώ αυτή είναι ότι η Ισπανία περιμένει κάτι και έχει βάλει τον Ολυμπιακό στο περίμενο. Περιμένει δηλαδή ένα καλύτερο πρωτάθλημα για αρχή. Και ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι είναι διαθέσιμο να το περιμένει για πολύ ακόμα. Οπότε νομίζω πως θα κινηθεί για κάποια άλλη περίπτωση. Φυσικά για τον Ορτέγκα, όπως το είπαμε αυτό, εστάσω στα 5 εκατομμύρια κλείνει. Θα υπογράψει συμβόλαιο 3,5 ετών με την River Plate. Άμεσα θα μεταβεί στην Αργεντινή να περάσει ιατρικά. Μάλιστα, πληροφορίες τελευταίες λένε ότι μπορεί ακόμα και να έχει την αποστολή της ομάδας του για το μάτς που παίζει σε λίγες ημέρες με την Τίγκρε. Γιατί ο καταλαβαίνεις, Τάσο είναι έτοιμος.
12: Ναι,
13: σε πολύ καλή κατάσταση και μπορεί ακόμα και να είναι στην αποστολή. Δεν πρέπει να σου πω για παραπάνω. Τώρα, οι προτεραιότητες όπως έχουμε πει είναι αριστερό back half και center four για τον Ολυμπιακό. Πρέπει ξανά ένα όνομα για τα half. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει μόνιμα στην λίστα του τον Μπραγκάντα και αρκετά ψηλά. Αλλά έχει προκύψει το όνομα του Γκουστάβο Πουέρτα, του Κολομβιανού της Racing Santander. Πανάκριβο, στάσο. Νομίζω είναι 15 μήνυμου, 10 εκατομμύρια που θα συζητούσε για πώληση η Santander. Γράφεται ότι ξεκινάει την κουβέντα από τα 10, δεν νομίζω, είναι χαμηλό το ποσό. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Αλλά με διάθεση ο Ολυμπιακός θα την παλέψει, γιατί για τον χάφτο θέλει να δώσει αρκετά χρήματα, η αλήθεια.
12: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Καλό μάτς και στον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος βρίσκεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 15 λεπτά πλέον για τη σέντρα. Μετράμε αντίστροφα. Τι έχουμε, διάλειμμα και άλλο. Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος, το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσμπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
15: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στον Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
16: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus.
20: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
21: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
22: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
23: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
24: Γιατί το λες αυτό?
23: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
24: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
23: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
25: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
26: Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σμαϊλόβιτς, Πυρόλα, Φορτούνι, Σαμ, Μάρτινς, Σιπιόνις, Σίλβα, Μαφέο και Φίλης, η αναπληρωματική του Ολυμπιακού. Εντιούς, Γενέστε, η αναπληρωματική τερματοφύλακες για τους Ολλανδούς. Περέιρα, Ουβέγια, Μόρ, Χάνσεν, Τάντιτς, Ουίλμονσον, Σιρχάους και Κέρς, η αναπληρωματική για τους φιλοξενούμενους. Διαιτητής είναι ο Σάντσες, ενώ έζησαν τα φώτα προφανώς για την παρουσίαση των δύο ομάδων, κάτι που αρκετές φορές είδαμε και πέρσι από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να κάνουν κάτι ξεχωριστό στην παρουσίαση. Ο Σάντσες είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Λόπεζ Μύρ και ο Καμπανιέρο η βοηθή του.
1: Ωραία.
26: 9 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 και μετράμε αντίστροφα για το πρώτο σφύριγμα του Ισπανού. Τάσο.
1: Ωραία. Νικόλα μου, θα επιστρέψουμε ξανά σε σένα σε λίγο για την σέντρα της αναμέτρησης. Λοιπόν, εδώ και λοιπόν, είμαστε στις καθυστερήσεις. Όχι εδώ και, μας στις καθυστερήσεις. Τα δύο πρώτα παιχνίδια της βραδιάς για τον τρίτο προκριματικό του Champions League στο Αραράτ Τσέλιε είναι 2-1 και το Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν δεύτερο γκολ και προηγούνται 2-1. Επίσης, στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, Λεύσκι Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι 0-0. Και Χάπελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας επίσης 0-0. Το Λεύσκι Καϊράτ είναι το ζευγάρι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Επίσης στις 9, εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΚΕΝ, έχουμε σέντρα στα Δυνάμο Ζάγκρεπ Κάουνο Ζαλγκίρις, Ουνιόν Σενζι Λουάζ Μπόντογκλιμ και Σπάρτα Πράγας Λιόν. Και αύριο τα δύο παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League είναι τα Άρχους Σαμπάμπακου στις 7.30 και Φενέρμπαχτσέ Στουρμ Γκρατς στις 9. Επίσης σήμερα έχει άλλα τρία παιχνίδια για τις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στις καθυστερήσεις στο Conference Auda Dynamo City 1-0 και στις 10 τα δύο παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Larn Imperia 1999 και Shamrock Rovers Egnatia.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη ειδησιογραφία της ημέρας, νωρίτερα το απόγευμα, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ράφα Μιρ με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Σεβίλη και συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για επέκταση του συμβολέου του μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Το συμβόλαιο του με την ισπανική ομάδα λήγει το καλοκαίρι του 27. Εγώ δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί. Για ποδοσφαιριστή το συμβόλαιο του οποίου λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και δεν έχει υπάρξει πρόορη επέκταση, να υπάρχει δανεισμός σε άλλη ομάδα. Προφανώς υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος, ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να μάθουμε και γιατί έγινε κατά αυτόν τον τρόπο. Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στον Άρη και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με τους νέους παίκτες μου. Έχω πολύ μεγάλη όρεξη να δουλέψουμε όλοι μαζί, ώστε μαζί με τους φιλάθλους να πετύχουμε σπουδαία πράγματα την νέα σεζόν, ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες δηλώσεις του ο Ισπανός επιθετικός. Επίσης, λίγο πριν τις 8 ολοκληρώθηκε και το πρώτο παιχνίδι του Στέφανο Τσιτσιπά στο κυρίως ταμπλό του Masters του Montreal. Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε 2-0 σε τον Μάρτιν Ντάμ, τον Αμερικανό νούμερο 100 στον κόσμο, 6-4-6-4 σε 1,5 ώρα. Και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο. Τσιτσιπά, ο οποίος ξεκίνησε από τον προκριματικό, στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Βραζιλιάνο, τον Ζωάο Φονσέκα, νούμερο 22. Φονσέκα, ο οποίος πέρασε χωρίς αγώνα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Σε αυτό το σημείο να θυμίσω τα εξής. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, στη συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το κείμενο στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210 010 6700.

0: Τελικά αποτελέσματα. Αραράτ, Τσέλιε 2-1, δεν άλλαξε κάτι. Και Μιάλμπι, Σλόβαν Μπράτισλάβα 1-2. Τελικό και στο Άουντα Δυνάμο Σίτι για το Conference. Επίσης 1-0. Αντίστροφη μέτρηση πλέον για την Σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε στον Νίκο Σταματέλο για την περιγραφή του αγώνα Ολυμπιακός Νέιμεγκεν.
1: Πριν από δύο λεπτά ανακοίνωσε sold out η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το πρώτο sold out της σεζόν, στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Αναμνηστικές φωτογραφίες από τις δύο ενδεκάδες με τα ερυθρόλευκα οι παίκτες του Ολυμπιακού, κόκκινο στο ψάκι, κόκκινες κάλτσες. Ολόμαυρα φορούν οι Ολλανδοί. Θα απομακρυνθούν και οι τελευταίες διαφημιστικές πινακίδες. Οι δύο αρχηγοί, ο Τσέρι για τους Ολλανδούς και ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό, μαζί με τον Ισπανό τον διαιτητή τον Σάντσες για το στρίψιμο του νομίσματος. Για να δούμε ποιος θα διαλέξει σέντρα, ποιος θα διαλέξει εστία και να είναι σε λίγο όλα έτοιμα για το πρώτο σφύριγμα. Ακόμη δεν έχει τελειώσει την διαδικασία ο Ισπανός, ο Σάντσες. Τώρα το στρίψιμο του νομίσματος. Ο Ρέτσος κέρδισε το στρίψιμο του νομίσματος. Κοίταξε τον Πόποβιτς για να τον ρωτήσει αν θέλει κάποια εστία. Πηγαίνει ο Πόποβιτς στην εστία που είναι μπροστά στους οργανωμένους φίλους του Ολυμπιακού. Στην απέναντι πλευρά ο Ορτέγκα, ο Ισπανός τερματοφύλακας της Νέιμεγκεν. Φεύγουν και οι τελευταίες διαφημιστικές πινακίδες και έχουμε ένα λεπτό για να δείξει το ρολόι 9 και να αρχίσει ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Νέιμεγκεν. Πρώτος αγώνας και την τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι στις δηλώσεις τους τονίζουν συνεχώς ότι ο στόχος είναι η παρουσία και την εφετινή σεζόν στη League Phase της διοργάνωσης. Είναι αποφασισμένοι να παλέψουν όσο χρειαστεί, να κάνουν και υπέρβαση αν χρειαστεί για να πετύχουν τον στόχο τους. Τσικίνιο στη σέντρα για τους ερυθρόλευκους, με τον Ισπανό να κοιτά το χρονόμετρό του, να περιμένει και το OK από τους ανθρώπους της UEFA. Παίρνει το OK και από τους δύο τερματοφύλακες. Ο τέταρτος, ο συμπατριός του, ο Βερτούρα, το δώσε το OK, σφύριξε Κάρμο στη βαθιά παλιά ψάχνοντας δεξιά τον Ελκαμπή. Ο Σάντλερ προσπαθεί να απομακρύνει. Δυνατές οι μονομαχίες, το πλάγιο άτε από δεξιά είναι για τον Ολυμπιακό. Τελείται γρήγορα από τον Σάλιακα. Προσπάθησε ο Ροντινέη, Σάλιακας πήγε δυνατά, κέρδισαν οι Ολλανδοί. Με τον Μοντέιρο στα όρια της περιοχής του Ορτέγκα κερδίζουν ξανά οι ερυθρόλευκοι. Γκαρσία θέλει να περάσει πολύ ωραία για τον Ρόκα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, ξανά Γκαρσία. Ο Βάσκος καμιά δεκαριά μέτρα έξω από την περιοχή του Ορτέγκα. Μουζακίτης πίσω στο χώρο του κέντρου. Κάρμπο, Μπρούνο, βαθιά παλιά εκεί που υπάρχει μόνο ο Ορτέγκα. Δεν κατάφερε να συνεργαστεί ο Μπρούνο με τον Ρόκα. Ορτέγκα με τα πόδια θα αναζητήσει τον Λίνσεν. Κάρμο την πρώτη κεφαλιά, πλάγιο out από δεξιά για την Νέιμεγκεν, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κουαΐσα, Στόρμ, Σάντλερ παίζουν ψηλά οι ερυθρόλευκοι. Βαθιά παλιά λανθασμένη από τον Στόρμ. Το πλάγιο out από αριστερά είναι για τον Ολυμπιακό κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μπρούνο, Κάρμο, Πόποβιτς. Ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού χωρίς πίεση από κάποιον αντίπαλο στο δεύτερο λεπτό. Θα φτάσει μέχρι τα όρια της μεγάλης περιοχής. Στη βαθιά παλιά αναζητά τον Ροντινέη και τον Ελκαμπή. Πήρε ο Ελκαμπή την πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη από τον Σάλιακα. Προσπαθούν να κερδίσουν οι ερυθρόλευκοι. Πλάγιο out για την Νέιμεγκεν από αριστερά. 4-5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ορτέγκα. Λεμπερτόν, Γκαρσία στην κεφαλιά, προσπαθεί ο Ροντινέη, έγινε το λάθος, δυνατές οι μονομαχίες. Φομβίλ κατάφερε να στείλει την μπάλα στο Μοντέιρο, άνοιξαν δεξιά για τον Μπίσχοφ. κρυφό γυρίζει, σαν ξεμαρκάρισε και τον βρίσκει στον Νέγια Σμιτς, αλλά η πάσα του είναι κακή. Κακή απόπειρα συνεργασίας με τον Τσέρι. Μπάλα θα καταλήξει out, χωρίς να απειληθεί η άμυνα του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη φάση. Ο Πόποβιτς αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Έχει δεξιά τον Ρέτσο, αριστερά τον Κάρμο, αλλά έχει και τον Λίνσεν και τον Τσέρι στα όρια της περιοχής, οπότε πάει στην επιλογή του ελεύθερου βολέ για να φέρει την μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει τον Ελκαμπή. Δεν είναι καλός ο υπολογισμός από τον Σάντλερ. Απομακρύνουν όπως όπως με τον Φόμπιλ. Ρέτσος προσπαθεί για την κεφαλιά. Πλάγιο out από αριστερά για την Αιμέγγεν. Αρκετά μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Με τον Λεμπερτόν να ψάχνει τον Λίνσεν. Απομακρύνουν οι ερυθρόλευκοι. Γκαρσία δυνατή παλιά, Ορτέγκα εκτός περιοχής ελέγχει, τρέχει να πιέσει ο Ελκαμπή. Με τεράστια ψυχραιμία ο Ισπανός πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μαροκινού. Τώρα οι ερυθρόλευκοι διαμαρτύρονται ότι ο Ελκαμπή δεν ακούμπησε την μπάλα. Το play out όμως, σύμφωνα με τον βοηθό, είναι για τους Ολλανδούς. Και προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι καλό ο Λεμπερτόν, αλλά παλιά δεν θα έχει συμπαίκτη αποδέκτη. Ο Ρόκα προσπαθεί να ξεφύγει από τον Storm. Μπρούνο από αριστερά. Μουζακίτης, ξανά Μπρούνο. Ωραία προσποίηση για να ξεφύγει από τον Ουαΐσα. Κυκλοφορούν την μπάλα οι ερυθρόλευκοι, δυνατή όμως η παλιά για τον Ρόκα από τον Γκαρσία. Ο Βάσκος ζητά συγγνώμη από τον συμπαίκτη του. Το πλάγιο out από δεξιά μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και της μεσαίας γραμμής είναι για τους φιλοξενούμενους. Με τον Ουαΐσα απομακρύνει ο Μπρούνο. Μουζακίτης έγινε το λάθος, κέρδισε ο Μοντέιρο, αλλά υπάρχει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, τελείται γρήγορα. Θέλει επανάληψη ο Ισπανός διαιτητής, προφανώς γιατί βιάστηκαν οι ερυθρόλευκοι να εκτελέσουν το φάουλ και δεν το εκτέλεσαν και στο σωστό σημείο. Ρέτσος Σάλιακας από δεξιά, βαθιά παλιά για τον Ελκαμπή. Πολύ ωραίο Ελκάμπι για τον Ροντινέη. Συγκλίνει στον άξονα ο Βραζιλιάνος. Μουζακίπτης προλαβαίνει να τροφοδοτήσει αριστερά τον Μπρούνο και αυτός να γυρίσει στον χώρο του κέντρου στον Κάρμο. Βαθιά την παλιά του Κάρμο για τον Ελκάμπι. Σάλιακας από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γκαρσία. Ο Βάσκος ψάχνει τον Σάλιακα. Ξανά Γκαρσία. Επιμένει. Δυνατές οι μονομαχίες. Τσικίνιο θέλει να κερδίσει ανάμεσα σε δύο. Θα χάσει την μπάλα και προσπαθούν οι Ολλανδοί να βγάλουν την αντεπίθεση. Έρχεται ο Γκαρσία να γκρεμίσει τον Μπίσκοφ και να δώσει το φάουλ ο Ισπανός στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός θα είναι χωρίς σκορ. Το φάουλ είναι πλάγι αριστερά, καμιά δεκαριά μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Κρέτα Ορτέγκα. Σάντλερ

Ισπανό. Έγινε το λάθος. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out από δεξιά κοντά στο σημείο corner για τους ερυθρόλευκους. Είναι δύο περιπτώσεις που ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας της Νάιμεγκεν, δεν έχει απομακρύνει την μπάλα, έχει παίξει με τη φωτιά. Στη μία έδειξε αρκετή ψυχραιμία, πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ελκάμπη. Στη δεύτερη κέρδισαν την κατοχή οι ερυθρόλευκοι. Τώρα ο Πόποβιτς δεν καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Ρόκα. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out από δεξιά για τους Ολλανδούς. 4-5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Νέγια Σμιτς, Στόρμ, Μουζακίτης, Νέγια Σμιτς. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Ολλανδοί χωρίς όμως σωστούς συνδυασμούς. Πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό Κάρμου. Πόποβιτς κρατά ο Μαυροβούνιος λίγο έξω από την περιοχή του και με τα πόδια αναζητά τον Ροντινέη. Προσπαθεί ο Βραζιλιάνος να πάρει την κεφαλιά. Έρχεται ο Σάντλερ για να απομακρύνει λανθασμένα χωρίς πίεση αντιπάλου. Πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό Σάλιακας. Ροντινέη θέλει να γυρίσει, κοντράρει μπάλα. Τρέχει ο Σάλιακας, πρόλαβε ο Λεμπερτόν να παραχωρήσει ακόμα ένα πλάγιο out από δεξιά για τους ερυθρόλευκους. Με τον Ροντινέη, Ρέτσος, Κάρμο στο χώρο του κέντρου. Ανοίγει αριστερά στον Μπρούνο στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ρόκα, ξανά Μπρούνο, αμυντικός του Ολυμπιακού συγκλίνει στον άξονα, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Πίσω η μπάλα στον Ρέτσο και αυτός παράλληλα αριστερά, εκεί που κινείται ο Κάρμο, βαθιά παλιά του Κάρμο για τον Ρόκα. Υπάρχει φάουλ από τον Ρόκα στον Στόρμ. Ένα φάουλ πλάγια δεξιά, αρκετά μέτρα από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Όλα αυτά στο 8ο λεπτό, 0-0. Ο Ολυμπιακός Νάιμεγκεν κέρδισε. Ο Μουζακίτης για τους ερυθρόλευκους. Στο χώρο του κέντρου ο Ροντινέη με τη μία αναζήτησε τον Ελκάμπη. Ελέγχει ο Στόρμ, θα απομακρύνει. Κάρμο με το κεφάλι, πάσα αριστερά στον Μπρούνο. Ρόκα. Ισπανός θα πάει στο ένα εναντίον ενός με τον Στόρμ. Μπρούνο έχει χώρο για τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Απομακρύνουν οι παίχτες της Νάιμεγκεν. Ξανά η κατοχή στους ερυθρόλευκους με τον Μουζακίτη από αριστερά. Συγκλίνει στον άξονα ο Χρήστος Μουζακίτης. Στη μεσαία γραμμή ο Κάρμο και τώρα τροφοδοτεί στο χώρο του κέντρου τον Ρέτσο. Βαθιά μπαλιά για τον Ροντινέη. Κακή μπαλιά. Πλάγιο out από αριστερά για την Νάιμεγκεν. Λίγο πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα με το Φομβίλ να ψάχνει τον Λίνσεν. Μπίσχοφ τον πιέζει ο Ροντινέη. Από αριστερά ο Μπίσχοφ δεν θα περάσει μπαλιά από τον Μπρούνο. Πόποβιτς με τα πόδια ψάχνει τον Ελκάμπη. Έχει πολύ δυνατά πόδια ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας. Ελκάμπη κάνει ωραία κίνηση για να κερδίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω από εκεί που την περίμενε ο Ρόκα. Ο Ισπανός κέρδισε για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Κάνει την ατομική προσπάθεια στα όρια της περιοχής. Μένει όρθιος. Ζητά φάουλ ο Ισπανός. Ο συμπατριώτης του διαιτητής έχει αντίθετη άποψη. Προσπαθεί ο Μπρούνο να ξανακερδίσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Στόρμ έμεινε όρθιος ανάμεσα σε δύο. Και τώρα προσπαθεί να βγάλει ο Τσέρι την αντεπίθεση. Κέρδισε εύκολα ο Ρέτσος. Γκαρσία πίσω στον Πόποβιτς. Ψύχρεμε ο Πόποβιτς ξανά για τον Γκαρσία. Γκαρσία δεξιά στον Σάλιακα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κάρμο. Τσικίνιο, Κάρμο. Είναι σειρά των Ολλανδών να πιέσουν ψηλά. Ο Κάρμο στην βαθιά μπαλιά, στην πλάτη της άμυνας κινείται ο Ελκάμπη. Ο Μαροκινός από αριστερά θα πατήσει περιοχή, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Κρατά ο Ελκάμπη. Μουζακίτης κλεισμένος από τον Λεμπερτόν. Κρατούν την κατοχή της μπάλας οι ερυθρόλευκοι. Με τον Κάρμο στην βαθιά μπαλιά για τον Τσικίνιο. Υπάρχει πτώση συνέχεια στις φάσεις. Ρόκα προσπαθεί να πατήσει περιοχή. Κερδίζουν οι Ολλανδοί με τον Σάντλερ. Αν δούμε ένα replay από την Κοσμοτέ, μας ενημερώνεται ότι αν υπήρχε κάτι αντικανονικό στη φάση που διαμαρτύρονται οι ερυθρόλευκοι. Και τώρα έχουμε φάουλ και κάρτα λογικά στον Κάρμο. Η κάρτα στον Κάρμο νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη. Για την προηγούμενη φάση διαμαρτύρονται οι ερυθρόλευκοι. Ο Κάρμο τράβηξε τον Λεμπερτόν, τον έριξε στο χόρτο, στο 11ο λεπτό. Αυτή η φάση.

0: ακόμα νομίζω δεν έχουμε δει κάποιο replay για την προηγούμενη φάση που ζήτησε. Που διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι οι ερυθρόλευκοι.
1: Όχι, δεν έχει δείξει. Έχει δείξει replay την φάση του Κάρμο, ο οποίος τράβηξε παρατεταμένα.
0: Λέω ήταν ένα καθαρή φάση, φάουλ και κάρτα. Ήταν στη μονομαχία του Νέγια Σμιτς με τον Τσικίνιο.
1: Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια επαφή.
0: Ναι, υπάρχει σίγουρα επαφή.
1: Την πλάτη του Τσικίνιο, ένα μικρό σπρώξιμο υπάρχει.
0: Κλέβουν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι και τώρα με τον Ρόκα από αριστερά. Θέλει να πάει πάνω στο ένα εναντίον ενός. Ψάχνει χώρο για το σουτ. Κλείστηκε. Άνοιξε στον Ροντινέ στα όρια της περιοχής. Ανεβαίνει ο Σάλιακας. Θα πάρει την μπάλα από τον Βραζιλιάνο. Ψάχνει χώρο για να βγάλει την σέντρα. Θα πάρει το κόρνερ από το απλωμένο πόδι του Μπίσκοφ. Στο 12ο λεπτό, πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Μουζακίτης πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ανεβαίνει ο Κάρμο, ανεβαίνει ο Ρέτσος. Θα μείνει λογικά έξω ο Σάλιακας με τον Μπρούνο εκτός περιοχής. Μπήκαμε στο 13ο λεπτό. Προσπαθεί και ο Κάρμο να πάρει την καλύτερη θέση στην περιοχή και ο Γκαρσία σπρώχνεται με τον Ορτέγκα. Μουζακίτης θα εκτελέσει. Κεφαλιά! Πρόλαβε ο Ορτέγκα στο πρώτο δοκάρι να απομακρύνει. Μουζακίτης ξανά από δεξιά και τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά από τον Ρέτσο μακριά από την εστία του Ορτέγκα. Στο 13ο λεπτό από αυτό το κόρνερ των Ερυθρόλευκων. Η πρώτη υποψία απειλής. Όχι κάποια μεγάλη φάση, αλλά πρώτη υποψία απειλής από τους Ερυθρόλευκους. Φον Μπιλ πιέζεται από τον Ροντινέη. Γυρνά στην περιοχή στον Ορτέγκα, μπροστά από τον Ελκαμπή θα απομακρύνει ο Ισπανός με τα πόδια. Ρέτσος θα πάρει την κεφαλιά στο χώρο του κέντρου. Ο Λεμπερτόν μονομάχησε με τον Γκαρσία, ήρθε ο Ροντινέη να κερδίσει. Και τώρα ο Τσικίνιο από δεξιά, κλεισμένος, θέλει να γυρίσει εκεί όμως που ο Μπίσκοφ θα βγει πρώτος στην μπάλα. Νέγια Σμιτς, ο Κροάτης, βλέπει στο χώρο του κέντρου τον Τσέρι που έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του. Κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια, αλλά η κάθετη απομακρύνεται προσωρινά από τους παίχτες του Ολυμπιακού. Ξανά οι Ολλανδοί ψάχνουν χώρο για το σουτ. Ο Τσέρι, το σουτ. Καλή στιγμή για τους Ολλανδούς. Νομίζω σηκώθηκε η σημαία με καθυστέρηση στο σουτ του Λεμπερτόν. Στο 14ο λεπτό. Ναι, υπάρχει offside. Με καθυστέρηση μεν. Καταλογίστηκε δε. Ο Πόποβιτς έτοιμος να εκτελέσει το offside. Για να φέρει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή εκεί που τρέχει ο Ελκαμπή. Μονομαχή με τον Σάντλερ. Δυνατές οι μονομαχίες ανάμεσα στους δύο. Απομακρύνει ο Σάντλερ. Κέρδισε ο Ουαΐσα από δεξιά για την Αϊμέγγεν. Το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Πάνω από την μεσαία γραμμή εκτελείται γρήγορα από τον Μπρούνο. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κάρμο. Ρέτσος στον άξονα. Δεξιά του δίνει στήριγμα ο Σάλιακας. Σε αυτόν πήγε η μπάλα. Σάλιακας στη βαθιά μπαλιά για τον Ροντινέη. Καλύπτει ο Φομβίλ. Πιέζει ο Ροντινέη. Φομβίλ, Ορτέγκα. Απομακρύνει όπως ο Ισπανός τερματοφύλακας. Θα βρει τον Τσέρι. Θα κάνει ωραία κίνηση για να ξεφύγει από ο Λεμπερτόν από έναν αντίπαλό του και προσπαθούν να βγάλουν αντεπίθεση οι Ολλανδοί. Είναι πολύ κακή η πάσα όμως από τον Λίνσεν. Από δεξιά προσπαθούν οι Ολλανδοί να εκμεύσουν κάποιο φάουλ, όχι να εκδηλώσουν επίθεση. Ο Ουαΐσα περισσότερο είχε στο μυαλό του το πώς θα πέσει και λιγότερο το πώς να απειλήσει. Και τώρα ο Γκαρσία ανοίγει πολύ ωραία δεξιά για τον Σάλιακα. Μπαλιά για τον Ελκαμπή, ο οποίος έχει έρθει στη μεσαία γραμμή, πλάγια δεξιά. Γκαρσία δεξιά περιμένει ο Ρόκα. Γκαρσία κάνει την παλιά για τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δυνατή μονομαχία, θέλει να πατήσει περιοχή, επιθετικό φάουλ. Στη μονομαχία με τον Μπίσκοφ που βρέθηκε στα όρια της περιοχής του Ορτέγκα, ο Ισπανός διαιτητής καταλόγησε επιθετικό φάουλ και όχι πέναλτι όπως ζήτησε ο Αγιούμ Ελκαμπή. Στο 16ο λεπτό. Η κίνηση που έκανε ο Ελκαμπή να πιάσει από τον ώμο τον αντίπαλό του για να κερδίσει λίγο χώρο στο χορτάρι, προφανώς αυτό καταλόγησε ως επιθετικό φάουλ ο Ισπανός. Σάντλερ, Φομβίλ, Ορτέγκα με τον Τζικίνιο να κινείται προς το μέρος του. Τσέρι δεν κάνει καλό κοντρόλ. Πλαγιώτα από αριστερά για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κάρμο. Στο χώρο του κέντρου ο Γκαρσία γίνεται κατόχος της μπάλας. Ξανά Κάρμο. Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού δεν βρήκε λύση μπροστά και έστειλε την μπάλα πίσω στον Πόποβιτς. Στο 17ο λεπτό πάντα το 0-0. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αιμέγγεν. Μια βαθιά παλιά από τον Πόποβιτς, ο οποίος θα στείλει την μπάλα στον έτερο goalkeeper της αναμέτρησης. Ορτέγκα. Storm. Νέγια Σμιτς θα κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Ουίσα πίσω η μπάλα στον Storm. Μοντέιρο. Ορτέγκα. Βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Λίνσεν. Βγαίνει ο Πόποβιτς, ελέγχει, απομακρύνει, λάθος ο Τσέρι. Ελέγχει ο Ρέτσος. Τρέχει ο Λίνσεν να πιέσει. Ψάχνει τον Ροντινέη. Προσπαθεί να κοντρολάρει ο Βραζιλιάνο. Θα πάρει το πλάγιο άντα από δεξιά. Λανθασμένη έξοδο στο 17ο λεπτό για τον Πόποβιτς. Χωρίς όμως να την πληρώσει ο Ολυμπιακός. Το πλάγιο out για τους ερυθρόλευκους από δεξιά, 10 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Με τον Σάλιακα να βλέπει την κίνηση του Τσικίνιο. Τον Πορτογάλο αναζητά, κεφαλιά πάσα εκεί όμως που βρίσκεται ο Σάντλερ. Τρέχει ο Ροντινέη να πιέσει τον αντιπαλό του. Τσέρι στο χώρο του κέντρου, υπάρχει κενό εκεί. Ποδοσφαιριστής από το Σουρινάμ θα τροφοδοτήσει τον Ουμαΐσα από δεξιά. Κλείστηκε. Storm. Τσέρι. Από πολύ μακριά πίσω στον Ορτέγκα. Τρέχει ο Ελκαμπή να πιέσει. Από μάκρυ ο Ισπανός όπως με τα πόδια σε πλάγιο out. Από αριστερά. Κάρμο. Νέα βαθιά παλιά για τον Ρόκα. Προσπαθεί να κερδίσει τη μονομαχία από τον Storm. Πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Ο Μπρούνο πηγαίνει για να το εκτελέσει. Έχει κοντά του τον Τσικίνιο. Έχει κοντά του τον Μουζακίτη. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα για να φέρει την μπάλα στην περιοχή του Ορτέγκα. Εκτελεί τώρα ο Μπρούνο. Απομακρύνουν οι Ολλανδοί. Κάρμο για τους ερυθρόλευκους που επιμένουν. Δεν είναι καλύτερη δυνατή σέντρα. Υπάρχει σφύριγμα από τον Ισπανό διαιτητή. Προσπαθώ να καταλάβω το γιατί. Ελεύθερο δίνει και την κατοχή της μπάλας στους Ολλανδούς. Στο 19ο λεπτό. Ορτέγκα με τα πόδια. Κάρμο προσπαθεί για την κεφαλιά. Μπρούνο απομακρύνει. Κερδίζουν οι Ολλανδοί. Τσέρι στον άξονα. Συνέχεια στην αναμέτρηση. Μπίσχοφ από αριστερά. Πατά περιοχή. Θέλει να ξεφύγει. Θέλει να κάνει και το σουτ κοντράρι. Μπάλα στον Σάλιακα. Κόρνερ στο 20ο λεπτό. Με το σουτ του Μπίσχοφ. Για την Νέιμεγκεν. Κόρνερ από δεξιά. Ο Τσέρι πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο Ουαΐσα είναι κοντά του. Πρώτη στατική φάση που φέρνει κόσμο στην περιοχή του Πόποβιτς. Τσέρι θα εκτελέσει. Από μάκρυνο ο Ελκαμπή. Τρέχει ο Ρόκα να κερδίσει. Θα πατήσει για Τσικίνιο. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγάλει την αντεπίθεση. Πολύ ωραία για τον Ροντινέη από δεξιά. Πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Ροντινέη κρατά την μπάλα. Δεν θα καταφέρει να τροφοδοτήσει ξανά τον Ρόκα. Μουζακίτης, Ροντινέη για τον Ολυμπιακό που προσπαθεί να απειλήσει ξανά. Δεξιά στον Σάλιακα. Έχει μπροστά τον Μπίσχοφ. Θα βγάλει και την σέντρα. Απομακρύνουν όπως όπως οι Ολλανδοί. Γκαρσία για τους ερυθρόλευκους που προσπαθούν να γεμίσουν ξανά. Θα κερδίσει ο Νέγια Σμιτς. Ο Ορτέγκα θα απομακρύνει με τα πόδια. Κάρμο μπροστά από το Λίνσεν. Δεύτερη προσπάθεια από τον αμυντικό του Ολυμπιακού. Η μπάλα στους Ολλανδούς. Και τώρα ο Ουαΐσα από δεξιά Θα χάσει τη μονομαχία από τον Ρέτσο. Πόποβιτς. Γκαρσία. Προσπαθεί ο Ρόκα από αριστερά να κερδίσει, να κατεβάσει την μπάλα. Μαθιά μπαλιά από τον Μπρούνο ψάχνοντας δεξιά τον Ελκαμπή. Ελκαμπή μόνος του ανάμεσα σε δύο. Βρίσκει στήριγμα στο πρόσωπο του Σαλιακά. Ροντινέη προλαβαίνει. Όχι, δεν προλαβαίνει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Το play out από αριστερά είναι για την Αϊμέγγεν. Μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και της μεσαίας γραμμής. 22 λεπτά στο Γεώργιος Καρεσκάκης. 0-0 Ολυμπιακός Αϊμέγγεν. Ο Φομβίλ αναζητά το Λίνσεν. Ο Σάλιακας θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Τσικίνιο, Γκαρσία, Μουζακίτης, Κάρμο. Ματιά μπαλιά δεξιά για το Ροντινέη. Θα κατεβάσει ο Βραζιλιάνος. Μονομαχή με τον Φόμβιλ. Μπαλά είναι κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Στο φινάλε του 22ου λεπτού. Ο Μουζακίτης πηγαίνει ξανά για να εκτελέσει αυτή τη στατική φάση. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Κάρμο. Όλοι πριν Σάλιακα και Μπρούνο είναι στην περιοχή του Ορτέγκα. Μουζακίτης από δεξιά θα εκτελέσει το κόρνερ. Πρώτη κεφαλιά προς τα πίσω από τον Γκαρσία. Μοντέιρο ελέγχει στο δεξιά άκρο της άμυνας της Νέιμέγγεν. Εύκολα ο Μπρούνο θα κερδίσει από τον Μπίσχοφ και από πολύ μακριά θα στείλει την μπάλα στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς εκτός περιοχής αρκετά μέτρα για να κερδίσει χώρο στο γήπεδο και με τα πόδια ψάχνει ξανά τον Ελκαμπή. Τσικίνιο στον άξονα, κλεισμένο, δεν θα φτάσει μπάλα στον Ελκαμπή. Και τώρα ο Λίνσεν στο χώρο του κέντρου. Υπάρχει σφύριγμα. Η κατοχή της μπάλας είναι για τον Ολυμπιακό. Σκομμένη σημαία. Υπήρχε offside στο ξεκίνημα της φάσης για τους Ολλανδούς στο 24ο λεπτό. Ρέτσος. Κάρμο. Μπρούνο. Κάρμο. Ρέτσος. Ο Λίνσεν κινείται προς το μέρος του Πόποβιτς. Λίνσεν θέλει να πιέσει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Απομάκρυνε ο Στόρμ με το κεφάλι μπροστά από τον Ρόκα. Γκαρσία θέλει να γεμίσει προς τον Ρόκα. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο άτα από δεξιά για την Αϊμέγγεν. Αρκετά μέτρα πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Το πλάγιο άτα ο Ουαΐσα θα το εκτελέσει. Ο Στόρμ άφησε τελικά για τον Ουαΐσα. Έχει στην πλάτη τον Μπρούνο. Έρχεται και ο Μουζακίτης να βοηθήσει. Πλάγι out και λογαριασμό του Ολυμπιακού. Πλάγι out για τους Ερυθρόλευκους. Ο Κάρμος στην βαθιά παλιά. Απομακρύνει ο Σάντλερ. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός στη βαθιά παλιά να ανοίξει δεξιά για τον Σάλιακα. Πόποβιτς. Με τα πόδια Μπρούνο προσπαθεί να διατηρήσει την μπάλα τόσο αγωνιστικό, δεν τα καταφέρει. Πλάγι out από δεξιά. Για την Αϊμέγγεν ο Στόρμ. Σάντλερ. Προσπαθούν να πιέσουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι για να κερδίσουν με τον Ελκαμπή. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ελκαμπή θέλει να πατήσει για Τσικίνιο. Τελευταία στιγμή άπλωσε ο Στόρμ το πόδι του. Σταμάτησε την προσπάθεια των Ερυθρόλευκων. Μουζακίτης θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ είναι αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Στατική φάση σε καλό σημείο για τον Ολυμπιακό, που θα φέρει κόσμο στα όρια της περιοχής του Ορτέγκα. Ροντινέη πάνω στην μπάλα. Το τείχος είναι περίπου 2 μέτρα έξω από την περιοχή του Ορτέγκα. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ροντινέη. Εκτελεί ο Βραζιλιάνος στο δεύτερο δοκάρι. Στο δεύτερο δοκάρι κινήθηκε ο Ρέτσος, αλλά ήταν πολύ δυνατή εκτέλεση από το Ροντινέη. Μπάλα πέρασε απευθείας out. Μπήκαμε στο 27ο λεπτό. 0-0. Ολυμπιακός Νάιμέγκεν. Χωρίς κάτι αξιόλογο μπροστά στις δύο εστίες. Ορτέγκα προσπάθησε, ο Κάρμο πήρε την κεφαλιά. Γκαρσία τρέχει ο Ρόκα να κερδίσει από τον Στόρμ από αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Μουζακίτη, αλλά το κέρδος για τους Ερυθρόλευκους είναι το πλάγιο out από αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κάρμο πίσω η μπάλα στον Πόποβιτς. Πόποβιτς βαθιά μπαλιά ψάχνοντας τον Ροντινέη. Από μάκρυνο Φόμβιλ, δυνατές οι μονομαχίες, κερδίζει ο Σάλιακας. Θέλει να μείνει όρθιο στο μαρκάρισμα του Μοντέιρο. Δεν υπάρχει παράβαση σύμφωνα με τον Ισπανό και προσπαθούν οι Ολλανδοί να βγάλουν την αντεπίθεση. Θα βγει ο Πόποβιτς. Μακρινή, πολύ μακριά από την εστία του. Υπάρχει offside και έλεγχε για την φάση ο Μπρούνο. Οπότε ως μη γενόμενη συγκεκριμένη φάση. Στο 28ο λεπτό ο Κάρμο αφήνει την εκτέλεση του offside στον Πόποβιτς. Μαυροβούνιος τερματοφύλακας.
1: Νίκο, θα μου επιτρέψεις, από την κάμερα που έδειξε Κοσμοτέ δεν φαινόταν για offside η φάση αυτή.
0: Ερωτηματικό λοιπόν για αυτή τη φάση στο 28ο λεπτό. Μπίσχοφ. Φόμβιλ θα απομακρύνει. Λίνσεν. Τσέρι ξανά για το Λίνσεν. Δυνατές οι μονομαχίες. Προσπαθεί ο Λεμπερτόν στη μονομαχία του με τον Κάρμο από αριστερά. Μπίσχοφ. Τσέρι. Μπίσχοφ από αριστερά. Θέλει να πατήσει περιοχή. Θέλει να κάνει το σουτ κοντράρι. Μπάλα στα πόδια του Κάρμο. Νέο σουτ. Out. Καλή στιγμή στο 21ο λεπτό για την Νάιμέγκεν με το σουτ από τον Τσέρι. Να προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγάλει την αντεπίθεση με τον Ελκαμπή, να πατά περιοχή, να κερδίσει τη μονομαχία από τον Σάντλερ, αλλά δεν έχει κάποιο στήριγμα. Προσπαθεί ξανά ο Ελκαμπή για τον Κάρμο. Βαθιά μπαλιά για τον Σάλιακα. Ο Μπίσχοφ αλλάζει την πορεία της μπάλας. Θα κερδίσει από τον Σάλιακα. Μπίσχοφ από αριστερά. Ρόκα ανακτά την κατοχή της μπάλας για λογαριασμό του Ολυμπιακού στον χώρο του κέντρου. Ατομική προσπάθεια από τον Ρόκα. Δεν έδωσε ποτέ την μπάλα στον Μπρούνο. Κέρδισαν οι Ολλανδοί και θέλουν να βγάλουν τώρα με τη σειρά τους την αντεπίθεση. Γύρισε ο Μουζακίτης για να πιέσει τον Ουαΐσα και να σταματήσει την προσπάθεια των φιλοξενούμενων με φάουλ στο 30ο λεπτό. Στόρμ. Νέγια Σμίτς. Ο Κροάτης θα αφήσει στον Στόρμ. Τσέρι. Η κάθετη για τον Ουαΐσα είναι πολύ δυνατή. Ελέγχει ο Πόποβιτς. Κάρμο. Βαθιά μπαλιά του Κάρμο για τον Ρόκα. Θα απομακρύνει ο Στόρμ. Έρχεται ο Μουζακίτης να κερδίσει τη μονομαχία με τον Λεμπερτόν. Ρόκα. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ. Πλάγια αριστερά 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Θα εκτελέσει ο Μπρούνο.
1: Νίκο μου, στο ίδιο χρονικό σημείο, στο παιχνίδι που ενδιαφέρει τους Ερυθρόλευκους, εφόσον κάνουν το καθήκον τους απέναντι στην Νάιμέγκεν, Ουνιόν Σένζι Λουάς Μπόντογκλιμπτ 1-2. Και τα τρία γκολ έχουν μπει σε διάστημα 10 λεπτών, από το 20 έως το 29.
0: Μάλιστα. Εδώ με το ζόρι βλέπουμε φάση πάντως. Ένα ακόμη φάουλ υπέρ των Ολλανδών, αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Νάιμέγκεν. Ο Σάντλερ πηγαίνει για να το εκτελέσει. Θα αφήσει την εκτέλεση τον Ορτέγκα. 31ο λεπτό. Πάντα το 0-0. Ο Ορτέγκα ψάχνει το Λίνσεν στο δεξιά άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out από την κεφαλιά του Σάλιακα. Πλάγιο out από αριστερά. Πολύ κοντά στο σημείο του corner για τους Ολλανδούς. Το Φόμπιλ έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Κάνει κίνηση ο Τσέρι για να υποδεχθεί την μπάλα. Φόμπιλ, Τσέρι με το Λεμπερτόν. Τσέρι τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά δοκάρι. Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Όχι, ως μη γενόμενη offside. Στο 32ο λεπτό δοκάρι για τους Ολλανδούς. Αλλά σηκώθηκε σημαία από τον βοηθό. Ως μη γενόμενη φάση. Με τον Ουαΐσα να μην πιστεύει. Προφανώς και αυτός δεν έχει αντιληφθεί όμως ότι υπήρχε offside στο ξεκίνημα της φάσης των Τσέρι που έβγαλε την σέντρα. Άρα αυτό που βαφτίσαμε ως καλύτερη στιγμή για τους Ολλανδούς για μερικά δευτερόλεπτα είναι ως μη γενόμενη φάση.
1: Σωστή η απόφαση του βοηθού.
0: Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται αρκετά στο να κυκλοφορεί στην μπάλα. Οι βαθιές παλιές του Πόποβιτς δεν έχουν αποτέλεσμα. Ακόμα ένα πλάγιο out για τους Ολλανδούς. Από αριστερά με τον Φόμπιλ να γυρίζει την μπάλα στον Ορτέγκα. Τη βαθιά παλιά ο Ορτέγκα αναζήτησε τον Λίνσεν. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Σάλιακας απομάκρυνε όπως όπως. Μουζακίτη στο χώρο του κέντρου. Θέλει να βγάλει αντεπίθεση για τους Ερυθρόλευκους. Ρόκα θέλει να ξεφύγει από τον Στόρμ. Πατά περιοχή ο Ρόκα. Ψάχνει στήριγμα. Θα γυρίσει Μουζακίτης. Αδύναμο σούτ στο 33ο λεπτό από τα όρια της περιοχής. Ήταν καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, αλλά το σούτ από τον Μουζακίτη δεν είχε δύναμη. Πόποβιτς με τα πόδια για τον Μπρούνο. Τσικίνιο, φάουλ ή πλάγιο out. Ό,τι και αν είναι για τον Ολυμπιακό πάντως. Φάουλ για τους Ερυθρόλευκους. Καμιά δεκαριά μέτρα, 12 έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Στο 34ο λεπτό. Με τον Ροντινέι πάνω στην μπάλα. Συμπαίχτες και αντίπαλοι του Βραζιλιάνου στα όρια της περιοχής του Ορτέγκα προσπαθούν να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση. Μόνο ο Ουαΐσα στο τείχος για τους φιλοξενούμενους. Ροντινέι θα εκτελέσει ξανά στο δεύτερο δοκάρι. Θα βγει, θα μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Αναζήτησε ξανά τον Ρέτσο. Ορτέγκα μπλόκαρε. Και με τα πόδια στη βαθιά παλιά εκεί που τρέχει ο Μπρούνο να κερδίσει τη μονομαχία από το Λεμπερτόν και θα τα καταφέρει. Σάλιακας πίσω στον Πόποβιτς. Τα πόδια ο Μαυροβούνιος αναζητά τον Ελκαμπή. Τσικίνιο, Γκαρσία, Ρόκα από αριστερά πάει ξανά στο ένας εναντίον ενός, θέλει να πατήσει περιοχή. Ωραία κίνηση, μένει όρθιος. Δεν υπάρχει παράβαση όπως λέει ο συμπατριός του ο Σάντσες. Και τώρα αναζητούν την αντεπίθεση οι Ολλανδοί. Λίνσεν, κεφαλιά πάσα για τον Νέγια Σμίτς. Μπίσκοφ, Μοντέιρο στον άξονα, Λεμπερτόν, Νέγια Σμίτς, Μπίσκοφ από αριστερά. Τσέρι, Μπίσκοφ. Ψάχνουν διάδρομο προς την περιοχή του Ολυμπιακού οι φιλοξενούμενοι. Μοντέιρο εκεί που έστειλε την μπάλα, δεν υπάρχει Ολλανδός. Μόνο ο Πόποβιτς ο οποίος θα μπλοκάρει. Σήκωσε το κεφάλι του ο Μαυροβούνιος να δει τι επιλογές έχει. Δεν είδε μπροστά πάνω από τη μεσαία γραμμή κανέναν. Τώρα το βολέ αναζητώντας τον Ελκαμπή. Κεφαλιά πάσα ωραία για τον Τσικίνιο. Η κάθετη πολύ ωραία για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή για τον Ροντινέι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχει χώρο για το σούτ. Το πραγματοποιείται. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Ορτέγκα. Ρόκα κόρνερ. Στο 36ο λεπτό το σούτ από τον Ροντινέι. Είναι η πρώτη πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Σε ετοιμότητα ο Ορτέγκα διατήρησε ανέπαφη την αιστεία του και στη συνέχεια Ο Ρόκα κέρδισε το corner από τον Storm. Corner από αριστερά για τον Ολυμπιακό με εκτελεστή τον Ροντινέη. Ο Βραζιλιάνος περιμένει τους συμπαίκτες να πατήσουν στην περιοχή. Τώρα θα εκτελέσει ο Ροντινέη, πρωτοδοκάρι, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Το σουτ, κοντράρι μπάλα, απομακρύνουν τώρα οι Ολλανδοί όπως όπως. Με τον Μπρούνο να προσπαθεί να γεμίσει ξανά εκεί που κινείται ο Τσικίνιο στη γωνία της μεγάλης περιοχής από δεξιά, Σάλιακας. Νέο γέμισμα, απομακρύνουν οι Ολλανδοί, Μουζακίτη σουτ out. Σουτ στην κίνηση από τον Μουζακίτη στο 37ο λεπτό. Η μπάλα θα καταλήξει out χωρίς απειλή για την εστία του Ορτέγκα. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός να φανεί απειλητικός, να βγάλει ωραία αντεπίθεση, τα κατάφερε. Αλλά στο σουτ του Ροντινέη. Ο Ορτέγκα ήταν σε ετοιμότητα. Ο Ισπανός τερματοφύλακας στο ελεύθερο βόλεϊ για να φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Τσικίνιο. Από δεξιά στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Γκαρσία για το Ροντινέη. Ξανά για τον Βάσκο. Αυτός τροφοδοτεί τον Ελκαμπή. Δυνατές οι μονομαχίες. Νέγια Σμιτ κέρδισε. Επιμένει ο Μουζακίτης για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ελκαμπή έχει χώρο για το σούτ. Το πραγματοποιεί. Δύσκολη επέμβαση στη δεξιά του γωνία. Ο Ορτέγκα στο 38ο λεπτό. Νέο γέμισμα. Κόρνερ πρόλαβε ο Σάντλερ πριν την μπάλα καταλήξει στον Ελκαμπή. Έχει κάνει ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο Ολυμπιακός που έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Απειλεί την εστία του Ορτέγκα. Δεν έχει καταφέρει να την παραβιάσει. Ροντινέη στο κόρνερ από δεξιά. Ο Βραζιλιάνος έχει πάρει 2-3 μέτρα φόρα. Στο 38ο λεπτό είμαστε. Αρκετά μέτρα φορά από τον Ροντινέη. Τώρα θα εκτελέσει. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Ψύχρεμα όμως οι Ολλανδοί θα την βγάλουν από την περιοχή του Ορτέγκα. Πιέζει ο Τσικίνιο. Θα κάνει το φάουλ στον Μπίσκοφ. Στο 31ο λεπτό, 6 λεπτά ακόμη χωρίς τις καθυστερήσεις για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός Ναϊμέγεν 0-0. Το φάουλ είναι καμιά δεκαριά μέτρα έξω από την περιοχή του Ορτέγκα. Ο Ισπανός τερματοφύλακας θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Αναζητά τον Λίνσεν. Ρέτσος θα απομακρύνει με το κεφάλι, έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο και είναι εκνευρισμένος από την συμπεριφορά του αντιπάλου του. Λέει ότι τον χτύπησε με τον αγώνα. Να δούμε ένα replay. Αρκετά εκνευρισμένος ο Ρέτσος. Να δούμε. Από αυτό το replay δεν είδαμε κάτι. Ήταν στον αέρα βέβαια και οποιαδήποτε επαφή θα μπορούσε να του χαλάσει την ισορροπία του αρχηγού του Ολυμπιακού. Έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα ο Λίνσεν απολογείται. Το φάουλ για τους ερυθρόλευκους είναι πλάγια δεξιά 6-7 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Πόποβιτς. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έτοιμος να δώσει συνέχεια. Ψάχνει τον Ελκαμπή. Ο Σάντλερ ελέγχει. Κακή μπαλιά για τον Λίνσεν, το πλάγιο out από δεξιά. Στο ύψος μεσαίας γραμμής είναι για τον Ολυμπιακό. Αφήνει ο Ρέτσος τον Σάλιακα. Σάλιακας ψάχνει ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη. Πίσω στον Ρέτσο. Ο Λίνσεν ανεβαίνει να πιέσει τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Πόποβιτς στο εμικύκλιο της περιοχής του. Τα πόδια απομακρύνει ο Νέγια Σμιτς στην εναέρια μονομαχία με τον Τσικίνιο. Τρέχει ο Ρόκα, τρέχει και ο Στόρμ. Κέρδισε ο Ολλανδός. Μπρούνο πολύ δυνατά θα κερδίσει τη μονομαχία ο αμυντικός του Ολυμπιακού και προσπαθεί να βγάλει και την αντεπίθεση. Δυνατή η μπαλιά για τον Τσικίνιο. Κάλυψε ο Σάντλερ στο δεξί άκρο της άμυνας. Θέλει να κερδίσει και την κόντρα. Σε δύο χρόνους απομακρύνει ο αμυντικός της Ναϊμέγκεν. Γκαρσία γεμίζει ξανά με το κεφάλι. Μουζακίτης από αριστερά. Κρατά ο Μουζακίτης. Έχει δίπλα τον Μπρούνο, θέλει να περάσει για τον Ρόκα. Κακό κοντρόλ από τον Ρόκα, Μοντέιρο απομάκρυνε. Επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι, Ρόκα ξανά. Έχει χώρο για το σουτ, το πραγματοποιεί. Αδύναμο μπλοκάρι στο 41ο λεπτό ο Ορτέγκα. Σχεδόν από το ημικύκλιο της περιοχής της Νέιμεγκεν το σουτ από τον Ισπανό. Δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Νέιμεγκεν. Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού θα απομακρύνει ο προσώπος. Τσικίνιο δεν θα κάνει το κοντρόλ που θα ήθελε. Μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Δεν είναι καλύτερη δυνατή απομάκρυνση από τον Ισπανό τερματοφύλακα. Βίσκοφ. Εκεί που έστειλε την μπάλα είναι μόνο ο Ρέτσος. Πόποβιτς. Αναζητά ξανά τον Ελκαμπή. Σάντλερ. Προσπαθεί ο Ροντινέη με το χέρι, κέρδισε την μπάλα στη μονομαχία με τον Φόμβιλ. Το φάουλ είναι για τους Ολλανδούς. Ο Φόμβιλ πίσω στον Ορτέγκα, τρέχει ο Τσικίνιο για να πιέσει. Αναζητά τον Ουάισα από δεξιά. Κατέβασε ο Ουάισα, βρίσκει μπροστά τον Μπρούνο. Είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Νέγια Σμιτς, Μοντέιρο. Ανοίγει αριστερά στο Φόμβιλ. Κάθε τι είναι για τον Λεμπερτόν. Από αριστερά Μπίσκοφ. Οι Ολλανδοί κυκλοφορούν την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή με το Φόμβιλ. Τσέρι Μοντέιρο. Μπίσκοφ από αριστερά. Το γέμισμα Ουαΐσα μπλοκάρει εύκολα ο Πόποβιτς στο 43ο λεπτό, ξεχασμένος από την άμυνα του Ολυμπιακού Ουαΐσα. Αλλά το πλασέ στην κίνηση δεν είχε δύναμη. Ρέτσος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σάλιακας βαθιά παλιά αναζητώντας τον Ελκαμπή. Θέλει να κερδίσει ο Μαροκινός ανάμεσα σε δύο. Έρχεται και ο Ρόκα. Ο Στόρμ κέρδισε τη μονομαχία. Το flag out είναι για την Νέιμεγκεν. Flag out από δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Ακόμα δύο λεπτά για τα 45. 0-0 σε ένα μάτς με λίγες καλές στιγμές μπροστά στις ιδιοστίες μέχρι τώρα. Προσπαθεί ο Κάρμο για την κεφαλιά, σε δεύτερο χρόνο θα απομακρύνει σε πλάγια. Διαμαρτύρεται ότι ο αντίπαλός του Ουαΐσα τον έσπρωξε. Ο Ισπανός διαιτής έχει αντίθετη άποψη. Πλάγια ότι από δεξιά 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή για τους Ολλανδούς. Ο Στόρμ πηγαίνει για να το εκτελέσει. Αναζητά το Λίνσεν. Κέρδισε ο Κάρμο. Κακή απομάκρυνση. Μπρούνο, Κάρμο. Με το δεξί απομάκρυνε ξανά. Μουζακίτης. Μπρούνο ψύχρεμα πίσω στον Πόποβιτς. Με τα πόδια ο Πόποβιτς αναζητά τον Ροντινέη. Σάντλερ απομακρύνει. Αλλά η κατοχή της μπάλας περνά στους ερυθρόλευκους, καθώς ο Μπίσκοφ δεν μπόρεσε να την διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ρέτσος. Πόποβιτς. Με τα πόδια αναζητά ξανά τον Ελκαμπή. Από μάκρυνο Στόρμ. Μοντέιρο. Κάρμο. Σάντλερ. Λάθη επιλαθών. Στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να κερδίσει την κατοχή της μπάλας ο Μπρούνο, να γυρίσει στον Πόποβιτς. Ελκαμπή προσπάθησε, κέρδισαν οι Ολλανδοί. Λίνσεν πάνω από τη μεσαία γραμμή. Νέγια Σμιτς από αριστερά, ο Κροάτης. Μπίσκοφ πλάγια αριστερά, προσπαθεί να πλησιάσει στην περιοχή. Τσέρι, Μοντέιρο, πλασαριστό σούτ σε ετοιμότητα. Ο Πόποβιτς στο 45ο λεπτό. Καλή στιγμή για την Νέιμεγκεν. Κόρνερ. Έχουμε συμπληρώσει τα 45 και δεν έχω δει τον τέταρτο να δείχνει καθυστερήσεις. Θα αφήσει το κόρνερ ο Ισπανός λογικά και θα σφυρίξει. Κόρνερ από δεξιά με τον Ουαΐσα για την Νέιμεγκεν. Με πάσα Τσέρι βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από το Λεμπερτόν. Η μπάλα θα καταλήξει out. Τέλος πρώτο ημιχρόνο, 0-0 ο Ολυμπιακός Νέιμεγκεν σε ένα μάτς όπου νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι ξεκίνημα σεζόν χωρίς ρυθμό και οι δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει κάποιες καλές στιγμές με τον Ροντινέ και τον Ελκάμπι, με τους Ολλανδούς να προσπαθούν ας πούμε, στη φάση όπου με τον Μοτέιρο πριν από λίγο και τον Λεμπερτόν την κεφαλιά που έστειλε την μπάλα out. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός καλείται να αλλάξει αρκετά την εικόνα του για να φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει, να παραβιάσει την αιστεία του Οτέγκα, να πάρει το προβάδισμα στο σκορ και να πάει με άλλο αέρα στη ρεβάνση ερχόμενης εβδομάδας στην Ολλανδία. Αυτά για την ώρα από τον κύριο Καραϊσκάκης, σε λιγότερο από 15 λεπτά και πάλι μαζί.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Εριέτα Μανούρη μιλά για το ρόλο της Άσπας στο Μια Νύχτα Μόνο και αποκαλύπτει γιατί εκνευρίζεται όταν την ρωτάνε πότε θα κάνει οικογένεια. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρώων και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί η επιλογή από αξεσουάρ κουζίνας μόνο με 95 σέντ επιπλέον. Χορηγός Τεύκου στα καταστήματα Smart με εκλεκτά και ποιοτικά προϊόντα σε ολόχρονα χαμηλές τιμές. Τηλεόρες. Πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
14: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσμπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινό στόχος το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook & Dine και της Alumil.
2: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Εριέτα Μανούρη μιλά για το ρόλο της Άσπας στο Μια Νύχτα Μόνο και αποκαλύπτει γιατί εκνευρίζεται όταν την ρωτάνε πότε θα κάνει οικογένεια. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί η επιλογή από αξεσουάρ κουζίνας μόνο με 95 σέντ επιπλέον. Χορηγός Τεύκου στα καταστήματα Smart με εκλεκτά και ποιοτικά προϊόντα σε ολόχρονα χαμηλές τιμές. Τηλεόρες. Πρώτε σε περιεχόμενο, πρώτε σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπο ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
10: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
12: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
11: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
12: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
13: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
14: Βρήκα το τραπέζι, γαμπρέ.
15: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
14: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
16: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
17: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Νέγια Σμιτς, Λεμπερτόν, Μπίσχοφ, Τσέρι και Λίντσεν. Ο Τσέρι στην σέντρα για τους Ολλανδούς. Πίσω η μπάλα στον Ορτέγκα. Αυτιά μπαλιά, εκεί προσπάθησε ο Λίντσεν να πάρει την κεφαλιά. Το πλάγιο out από δεξιά είναι για τον Ολυμπιακό. Λίγο πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Πόποβιτς. Ο Λικαμπή θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ροντινέη προσπάθησε. Κερδίζουν με τον Φόμβιλ οι Ολλανδοί από αριστερά. Τον πιέζει ο Γκαρσία. Φόμβιλ μένει όρθιος, πάντα από αριστερά. Ο Άισα, Τσέρι, Μπίσχοφ στη μεγάλη περιοχή από δεξιά. Τσέρι ψάχνει χώρο για το σούτ. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Ολλανδοί με τον Στόρμ. Έχει με το γέμισμα εύκολα θα μπλοκάρει ο Πόποβιτς. Στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου με τα πόδια ο Πόποβιτς θα φέρει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Απομάκρυνε ο Μοντέιρο, καλύπτει ο Μπρούνο. Το πλάγιο out από αριστερά είναι για τον Ολυμπιακό κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μιζακίτης, Κάρμο, βαθιά μπαλιά από το κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, εκεί που προσπαθεί ο Αλκαμπή για την κεφαλιά. Τρέχει ο Ροντινέη, δεν θα καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Τσικίνιο. Δυνατές οι μονομαχίες. Τσικίνιο θα μπει στη φάση, αλλά είναι πεσμένο στο χορτάρι ο Ροντινέη και προσπαθεί ο Τσέρι να βγάλει την αντεπίθεση. Τη σταματά ο Κάρμο. Ξανά όμως μπάλα στα πόδια των Ολλανδών και συγκεκριμένα στον Μπίσχοφ. Από αριστερά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Νέγια Σμιτς. Ο Κροάτης κλεισμένος. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Μουζακίτης. Μένει όρθιο. Δεν θα καταφέρει να περάσει για τον Μάρτινς. Μοντέιρο, Τσέρι, Κουάισα από δεξιά, δεν θα ξεφύγει από τον Μπρούνο. Σταθερός ο Μπρούνο απόψε στις περισσότερες μονομαχίες. Ρέτσος, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Ροντινέη στο χώρο του κέντρου κλεισμένος. Η μπάλα πίσω στον Ρέτσο. Κρατά ο Ρέτσος παράλληλα αριστερά στον Κάρμο και αυτός πλάγια αριστερά στη μεσαία γραμμή στον Μάρτινς. Κλεισμένος ο Μάρτινς από τον Στόρμ. Κρατά μπάλα. Περνά τη μεσαία γραμμή και ρημώνει πλέον δεξιά. Σάλιακας. Μάρτινς με τον Μπίσχοφ μπροστά του. Θα περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια. Προσπαθεί να πατήσει περιοχή. Μάρτινς θέλει να γυρίσει. Ο Νέγια Σμιτς ελέγχει, θα απομακρύνει όπως σε πλάγιο out. Πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό που πήγε να δημιουργήσει το 48 λεπτό ο Ζέλσον Μάρτινς. Κάρμο στο χώρο του κέντρου. Μουζακίτης πάνω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Ψάχνει στήριγμα, δεν πάει μπάλα μπροστά, κλεισμένη η Ερυθρόλευκη. Κάρμο κάθετα για τον Μάρτινς, με τη μία αριστερά στον Μουζακίτη. Τσικίνιο, Μάρτινς, Κάρμο. Κρατά ο Κάρμο, αναζητά τον Μπρούνο. Ο Αΐς απομάκρυνε με το κεφάλι. Μουζακίτης κέρδισε την κατοχή της μπάλας προσωρινά. Ο Νομαχή με τον Νέγια Σμιτς. Προσπαθεί ο Αΐς να βγάλει την αντεπίθεση. Πολύ ωραία θα πέσει τα πόδια του ο Ντάνι Γκαρσία να το αποσπάσει την μπάλα. Κάρμο, βαθιά μπαλιά δεξιά για τον Ελκαμπή. Κατεβάζει ο Μαροκινός ωραία με το στήθος. Ροντινέη, Σάλιακας από δεξιά. Ξανά Ροντινέη με αντίπαλο το Φόμβιλ. Βραζιλιάνος πίσω στον Μουζακίτη. Μουζακίτης θέλει να ξεφύγει από τον Νέγια Σμιτς. Σάλιακας πίσω στον Ρέτσο. Τον πιέζει ο Λίνσεν. Κερδίζει μια κόντρα.

γύρισμα, θα απομακρύνει ο Μπρούνο όπως όπως στη συγκεκριμένη προσπάθεια από τον Μπίσκοφ στο 50 λεπτό. Πλάγει όταν από αριστερά, περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πόποβιτς για την Αϊμέγγεν με τον Φόμβιλ. Φόμβιλ δεν θα τροφοδοτήσει συμπαίκτη, αλλά ο Μοντέιρο κέρδισε την μπάλα από την απομάκρυνση των Ερυθρόλευκων. Κερδίζουν ξανά οι παίκτες του Ολυμπιακού, Μουζακίτης, Ροντινέη από δεξιά στη βαθιά παλιά για τον Ελκαμπή. Κατέβασε με το στήθος στο χώρο του κέντρου. Είναι offside ο Ζέλσον Μάρτινς. Νομίζω έτσι όπως το είδα. Δεν σήκωσε σημαία. Μάρτινς θέλει να πατήσει περιοχή. Το σουτ αποκρούει. Τώρα σηκωμένη σημαία ο Ορτέγκα. Νομίζω φάνηκε από το ξεκίνημα ότι ήταν σε αντικανονική θέση ο Ζέλσον Μάρτινς και σαν να δίστασε να κινηθεί προς την μπάλα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο στο 51ο λεπτό. Να ξαναδούμε. Ναι, είναι καθαρά offside. Δεν υπάρχει. Ούτε καν οριακή φάση δεν είναι. Μπήκαμε στο 52ο λεπτό. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αϊμέγγεν. Λίνσεν. Λεμπερτόν. Το σουτ ελέγχει από μακριά και δεν δυσκολεύεται να μπλοκάρει ο Πόποβιτς. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Με τα πόδια αναζητά ξανά τον Ελκαμπή και το Ροντινέη. Ο Ροντινέη προσπαθεί και παίρνει την κεφαλιά για τον Ελκαμπή από δεξιά. Ο Ολυμπιακός αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ξανά Ροντινέη, Σάλιακας, κλεισμένος, Γκαρσία, Ελκαμπή με το στήθος. Την ώρα που ετοιμαζόταν ο τροφοδοτής αριστερά τον Μάρτις, κέρδισαν οι Ολλανδοί Ουάισα για το Λίνσεν στην αντεπίθεση. Πλησιάζει στην περιοχή του Πόποβιτς. Μπίσκοφ από αριστερά θέλει να πατήσει περιοχή. Στριφογυρίζει με αντίπαλο τον Ρέτσο. Θα βγάλει για τον Τσέρι. Μοντέιρο από μάκρυνο προσωρινά. Ο Κάρμο επιμένει. Ο Ελλανδί το σουτ. Δύσκολη επέμβαση από τον Πόποβιτς. Νέο γέμισμα το σουτ out. Καλή διπλή ευκαιρία στο 53ο λεπτό για την Αϊμέγγεν. Με τον Πόποβιτς σε ετοιμότητα στο σουτ του Αΐσα και στη συνέχεια στο σουτ του Μοντέιρο. Συγγνώμη και στο γέμισμα του Αΐσα. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία. Απειλητικοί οι Ολλανδοί βρήκαν το χώρο που ήθελαν και απείλησαν. Νέγια Σμίτς θα απομακρύνει με το κεφάλι. Νέα κεφαλιά από τον Κάρμο στο χώρο του κέντρου. Ο Αΐσα προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ντάνι Γκαρσία. Σάλιακας Γκαρσία κέρδισε ο Τσέρι στο χώρο του κέντρου για την Αϊμέγγεν. Μοντέιρο. Νέγια Σμίτς. Ο Κροάτης για τον Τσέρι και αυτός με τη μία αριστερά στον Ουαΐσα. Ανεβαίνει και ο Φόμβιλ. Τσέρι. Νέο γέμισμα ο Κάρμο θα απομακρύνει. Παραμένει η κατοχή της μπάλας στους Ολλανδούς. Προσπαθεί να δυσκολεύσει τη ζωή του Στόρμο Ντάνι Γκαρσία. Ο Ζέλσον Μάρτινς. Ουαΐσα από δεξιά. Δυνατό το μαρκάρισμα από τον Μπρούνο. Επιμένει ο Ουαΐσα. Αν είναι δυνατόν, δεν μπορούσε άνθρωπος να τον σταματήσει. Πατούν περιοχή οι Ολλανδοί. Κάποιος να παρέμβει. Νομίζω ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ στον Μπρούνο από τον Φόμβιλ. Ναι, και το έδωσε ο Ισπανός διαιτητής στο 54ο λεπτό. Έχει κάνει ένα δίλεπτο τρίλεπτο που η άμυνα του Ολυμπιακού αλλού πατεί και αλλού βρίσκεται. Με τους Ολλανδούς να κάνουν σχεδόν ό,τι θέλουν. Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Μεντιλίμπαρ. Θυμίσουμε στο ξεκίνημα του δευτέρου χρόνου Μάρτινς πήρε τη θέση του Ρόκα. Νομίζω Ζωά Σίλβα και Γκουστάβο Σαν πρόλαβα να δω καλά. Δεν είναι ικανοποιημένος από την εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο ο Μεντιλίμπαρ. Σάλιακας αναζητά στο πλάγι out τον Αγίου Μπελκαμπή. Νέο γέμισμα από τον Σάλιακα. Από μάκρυνο Σάντλερ. Ήρθε να κερδίσει ο Ροντινέη. Μουζακίτης από δεξιά για τον Ολυμπιακό πάνω από την μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Κάρμο στο χώρο του κέντρου. Πλάγι αριστερά. Μάρτινς γίνεται κάτοχος της μπάλας. Θέλει να πάει στο ένας εναντίον ενός

0: με τον Ουαΐσα. Μουζακίτης στον άξονα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κρατά ο Μουζακίτης, Μάρτινς. Μουζακίτης ξανά. Πίσω η μπάλα στο Ρέτσο, ενώ εδώ έχουμε αυσυμμαχία του Ουαΐσα με τον Ζέντσον Μάρτινς. Και με υπόδειξη του βοηθού, νομίζω έχει δώσει φάουλ υπέρ της Νεϊμέγκεν και κάνει παρατηρήσεις ο Ζέντσον Μάρτινς στο 55ο λεπτό. Ο Ισπανός διαιτητής ο Σάντσες. Τριπλή αλλαγή ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ. Πιρόλα. Τον Ζωάο Σίλβα. Και Μαφαιό. Και Πάμπλο Μαφαιό, μάλιστα. Έξω ο Κάρμο. Μέσα ο Πιρόλα. Έξω ο Τσικίνιο. Μέσα ο Σίλβα. Έξω ο Σάλιακας, μέσα ο Μαφαίο. Τριπλή αλλαγή, έχει άλλη μία ακόμα ο Μεντιλίμπαρ. Είχε κάνει τη μία στο ξεκίνημα του ημιχρόνου. Ο Μάρτινς αντί του Ρόκα. Ουσιαστικά δεν έχουμε αλλαγές στο σχήμα, αλλαγές σε πρόσωπα μόνο. Το φάουλ θα το εκτελέσει ο Ορτέγκα για την Νεϊμέγκεν στο 57ο λεπτό. Μαφαίο δεν θα καταφέρει να πετύχει την, να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Απομακρύνει η αμυντική του Ολυμπιακού. Βγαίνει πρώτος ο Σάντλερ να απομακρύνει όπως όπως. Ξανά η Νεϊμέγκεν στην επίθεση από αριστερά. Τσέρι στον άξονα, Μοντέιρο. Αριστερά. Ουίσα, το γέμισμα. Απομάκρυνε ο Πιρόλα, υπάρχει φάουλ από το Λίνσεν στον Ιταλό αμυντικό του Ολυμπιακού. Ο Πόποβιτς θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση εκτελώντας αυτό το φάουλ. 58ο λεπτό έχουν φτάσει. 0-0 Ολυμπιακός στα Νεϊμέγκεν. Ο Μαυροβούνιος έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Ψάχνει ξανά τον Ελκαμπή, ο οποίος δίνει τις μάχες του, αλλά είναι απομονωμένος. Προσπαθεί ο Μάρτινς να μπει στην φάση. Ελκαμπή από αριστερά θέλει να πατήσει περιοχή, θέλει να γυρίσει, δεν θα τα καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Μάρτινς. Μοντέιρο από δεξιά. Θέλει να ξεφύγει από τον Ελκαμπή. Στόρμ. Τσέρι. Λεμπερτόν για να βγάλει την αντεπίθεση. Ουαΐσα. Μπίσχοφ. Μπίσκοφ θέλει να πατήσει περιοχή να ξεφύγει από τον Μαφαίο. Κακή συνεννόηση του Γκαρσία με τον Ρέτσο. Το play out από αριστερά είναι για την Νεϊμέγκεν στο 51ο λεπτό με τον Φόμπιλ. Μπίσκοφ, Φόμπιλ, κλεισμένο στο σημαίακι του κόρνερ πάντα από αριστερά ο Ολλανδός. Μπίσκοφ. Φόμπιλ. Ξανά Μπίσκοφ. Φόμπιλ στα όρια της περιοχής θέλει να γυρίσει. Ο Μπρούνο απομακρύνει. Θέλει να τροφοδοτήσει τον Ελκαμπή στην μεσαία γραμμή. Η κάθετη για τον Σίλβα έχει διαβάσει τη φάση του Ορτέγκα και απομακρύνει και βγάζει και αντεπίθεση κιόλας η Νεϊμέγκεν με το Λίνσεν από αριστερά της γωνία της μεγάλης περιοχής. Μένουν οι Ολλανδοί. Φόμπιλ. Το γέμισμα. Ψαλιδάκι. Υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού πεσμένο στο τραυματικό χώρο και υπάρχει επιθετικό φάουλ στην απόπειρα του Άισα, του Λεμπερτόν, συγγνώμη, να απειλήσει την εστία του Ποβόβης με ανάποδο ψαλίδι. Όλα αυτά στο 60 λεπτό. Πάντα το 0-0. Δεν υπήρχε στην προηγούμενη απόπειρα του Ολυμπιακού, ώστε η προσπάθεια του Ελκαμπή να τροφοδοτήσει τον Ζωάο Σίλβα. Αλλά ο Ορτέγκα μακριά από την εστία του κινήθηκε γρήγορα και απομάκρυνε την μπάλα. Πόποβιτς αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Αναζητά ξανά τον Ελκαμπή. Δυνατές μονομαχίες με τον Σάντλερ. Ο Αΐσα από δεξιά θα κερδίσει την κόντρα από τον Μπρούνο. Μένει όρθιος ο Αΐσα, θέλει να πατήσει περιοχή, να γυρίσει το εγκύκλιο της περιοχής. Μπίσχοφ το σουτ πάνω στα πόδια του Ρέτσου. Σε δύο χρόνους θα απομακρύνει σε flag out ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ένα τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, η Μέγκεν πατά πολύ καλύτερα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί ακόμη να βρει τα πατήματά του, να κρατήσει μπάλα και να αναζητήσει τον τρόπο να απειλήσει την εστία του Ορτέγκα. Ο Νέγια Σμίτς, Φόνβιλ, σφίριξε ξανά ο Ισπανός. Έχει δώσει φάουλ υπέρ της Νέιμέγκεν. Είναι αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Όχι, ελεύθερο. Ελεύθερο έχει δώσει φάουλ. Κατοχή στους Ολλανδούς στο 61ο λεπτό. Μοντέιρο να ζητά τον Τσέρι στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ κοντράρει ο Ρέτσος. Νέο σουτ, κοντράρουν ξανά οι αμυντικοί του Ολυμπιακού και τώρα θέλουν να βγάλουν την αντεπίθεση. Θα κερδίσει όμως γρήγορα ο Στόρμ. Ορτέγκα, εκεί που έστειλε την μπάλα, βγήκε ο Μαφέο, κέρδισε. Γκαρσία, Ροντινέη από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Δυνατή παλιά για τον Σίλβα. Ο Ορτέγκα θα βγει και θα παραχωρήσει. Πλάγιο άτα από δεξιά. Ζωάο Σίλβα θέλησε να δώσει γρήγορα συνέχεια στην αναμέτρηση, αλλά ήταν μόνος του. Οπότε άφησε την εκτέλεση στο πλάγιο άτα από δεξιά στον Μαφέο. Γκαρσία, Μαφέο. Πλάγια δεξιά. Ξανά επιστρέφει την μπάλα στον Γκαρσία. Ρέτσο στο χώρο του κέντρου. Ζακίτης. Γκαρσία. Νέο γέμισμα, όχι, κακή η μπαλιά. Ελέγχει ο Ορτέγκα. Ο τερματοφύλακας της Νέιμέγκεν. Σάντλερ. Ορτέγκα. Προσπαθούν οι Ερυθρόλευκοι να πιέσουν ψηλά. Οι Ολλανδοί κυκλοφορούν ψύχραμα την μπάλα. Ο Αΐσα. Φόμπιλ πέρασε τη μεσαία γραμμή. Λεμπερτών. Ο Αΐσα από αριστερά. Φόμβιλ θέλει να πατήσει περιοχή. Μπάλα θα καταλήξει out. Όλοι οι αναπληρωματικοί του Ολυμπιακού έχουν σηκωθεί για προθέρμανση. Να θυμίσω, μία αλλαγή έχει ακόμα ο Μεντιλίμπαρ στη διάθεσή του. Και είναι ο Ρέτσος πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα. Υποχρεωτική αλλαγή για κάποιον.
1: Ένα κοντινό προηγουμένως φαινόταν ότι χώλαινε ο Ρέτσος.
0: Ναι. Άρα, Ισμαϊλόβιτς. Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς θα είναι η τελευταία αλλαγή των Ερυθρόλευκων.
1: Και το πρόβλημα είναι τώρα ότι απομένει μισή ώρα παιχνιδιού, έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ήταν υπερβολικό το ρίσκο των τριών αλλαγών.
0: Δεν έχει άλλη αλλαγή ο Μεντιλίμπαρ. Και δεν έχει καταφέρει να πάρει κάτι από τις αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου.
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα, Νίκο, ήταν με περισσότερο στο κέντρο. Ο Ολυμπιακός μοιάζει να είναι γυμνός στο κέντρο του. Με αποτέλεσμα είναι η Μέγκεν να κάνει πάρα πολύ εύκολα περάσματα και φάσεις.
0: Κερδίζει εύκολα την μπάλα η Μέγκεν και δεν δυσκολεύεται. Και να κυκλοφορήσει και να φτάσει και στα όρια της περιοχής του Πόποβιτς. Αρχηγός πλέον ο Ροντινέη. Έξω ο Ρέτσος. Μέσα ο Σμαϊλόβιτς στο 64ο λεπτό. Ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς αντί του Ρέτσου. Και ο Πόποβιτς έτοιμος να δώσει συνέχεια εκτελώντας το ελεύθερο βολέ στο 64ο λεπτό. Φέρνει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Σίλβα πήρε την κεφαλιά. Ροντινέη, Λκαμπή, Μαφέο προσπαθεί. Έχουν τραυματιστεί δύο ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είναι ο Λεμπερτόν και ο Μαφέο. Ναι, και οι δύο πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Διακοπή στο 65ο λεπτό. Σηκώθηκε ο Μαφέο. Θα σηκωθεί και ο Λεμπερτόν. Το φάουλ υπέρ της Νέιμέγκεν. Φόμελ θα το εκτελέσει. Σάντλερ. Ορτέγκα στα όρια της περιοχής του. Ισπανός θα φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Πυρόλα τη στην πρώτη κεφαλιά. Και από τα πόδια του Νέγιασμιτς, του Κροάτη, το πλάγιο άτα από αριστερά είναι για τον Ολυμπιακό, περίπου στις μεσαίες γραμμές. Ο Μπρούνο ψάχνει τον Ζωάο Σίλβα. Ακόμη ένα πλάγιο out από το κεφάλι του Νέγιασμιτς. Ο Ολυμπιακός κερδίζει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησε ο Ζωάο Σίλβα να αποφύγει τον αντίπαλό του, τον Νέγιασμιτς. Ζητά φάουλ, ο Ισπανός λέει ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση. Ορτέγκα, Μαφέο, κακή απομάκρυνση, βιαστική απομάκρυνση χωρίς πίεση αντιπάλου. Πλάγιο out από αριστερά για την Νάιμεγγεν. Με τον Φόμπιλ να μην βιάζεται να δώσει συνέχεια. Αναζητά τον Λίνσεν. Ροντινέι δεν κατάφερε από την απομάκρυνση του Σμπαϊλόβιτς να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγι out ξανά από αριστερά για την Αϊμέγγεν στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Στο 67ο λεπτό έχουμε φτάσει. Λίνσεν. Προσπαθεί ο Γκαρσία. Φάουλ. Με τον Γκαρσία να διαμαρτύρεται. Θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Ο Βάσκος διαμαρτύρεται ότι υπάρχει φάουλ του αντιπάλου του, του Λεμπερτών πρώτα. Στατική φάση που θα φέρει κόσμο στην περιοχή του Πόποβιτς. Φάουλ είναι πλάγια αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Δύο Ολλανδοί πάνω στην μπάλα. Μοντέιρο και ο Τσέρι. Να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Μοντέιρο εκτέλεσε, απομάκρυνε ο Πυρόλα. Στόρμ νέο γέμισμα, κέρδισε ο Μπρούνο. Είναι το λάθος site από το... που θα μπορούσε βέβαια να αφήσει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι τέτοιες αποφάσεις με την κατοχή στους ερυθρόλεπτους φέρνουν διαμαρτυρίες. Το Μόρ βλέπω να ετοιμάζει ο Σρούτερ και τον Περέιρα στην επόμενη διακοπή. Διπλή αλλαγή από τους Ολλανδούς. Μοντέιρο, Μάρτινς κέρδισε. Μουζακίτης έγινε το λάθος. Πυρόλα. Προσπαθεί ο Ζωάο Σίλβα από αριστερά να ξεφύγει. Θέλει να γυρίσει. Δεν θα τα καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Μάρτινς. Ο Μπρούνο έρχεται να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας για τους ερυθρόλεπτους. Πάντα από αριστερά. Μπρούνο θα βγάλει και την σέντρα. Προσπάθησε ο Ροντινέι. Ελκαμπή καθυστέρησε. Γκαρσία για τον Μουζακίτη. Έχει χώρο για το σουτ. Το κάνει. Απομακρύνεται η μπάλα. Όπως οι Ολλανδοί να απομακρύνουν όσο πιο μακριά μπορούν. Νομίζω αν δεν υπάρχει σπρώξιμο, υπάρχει χέρι. Κατοχή για τους ερυθρόλευκους. Συνεχίζεται η αναμέτρηση. Μπρούνο από αριστερά έχει χώρο για την σέντρα. Θα την πραγματοποιήσει. Κοντράρι μπάλα. Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Με τον Ζωάο Σίλβα να μην μπορεί να νικήσει τον Ορτέγκα. Στο 61ο λεπτό. Μπρούνο ξανά από αριστερά. Νέο γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που τρέχει ο Μαφέο για να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Μουζακίτης. Νέο γέμισμα, out. Και κάπου εδώ η μήνυ πολιορκία των ερυθρόλευκων λαμβάνει τέλος και θα γίνουν και οι δύο αλλαγές για την Νάιμεγγεν. Έξω ο Στόρμ, μέσα ο Περέιρα. Και να δούμε και ο Μόρ και τον Ουαΐσα, μάλιστα. Στο 20 λεπτό αυτές οι αλλαγές για την Νάιμεγγεν. Μέσα ο Περέιρα στη θέση του Στόρμ. Μέσα ο Μόρ στη θέση του Ουαΐσα. Και ο Ορτέγκα έτοιμος για το ελεύθερο βολέ. Για να φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Σμαΐλοβιτς την πρώτη κεφαλιά. Περέιρα τη δεύτερη. Ζωάο Σίλβα θα κερδίσει. Σίλβα κρατά. Μπρούνο από αριστερά. Πιρόλα. Πόποβιτς. Ροντινέι. Ελκαμπή. Έχει χώρο για το σούτ στην αγκαλιά του Ορτέγκα στο 71ο λεπτό. Και είναι πεσμένος ο Σίλβα στον αγωνιστικό χώρο. Νέα διακοπή στην αναμέτρηση. Και τώρα το ιατρικό επιτελείο των Ερυθρόλευκων θα μπει για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
1: Να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή να πω ότι στο μάτς που ενδιαφέρει πάρα πολύ και ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, Λεύσκη, Σόφια, Σκαιρά, Ταλμάτι, τελικό 1-0 για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Το Union Saint-Siluaz, Bodo Glimt που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό είναι στο 2-2. Σπάρτακ Πράγας Λιόν 2-1 αυτή την στιγμή. Χάμπολ Μπρεσεβά, Ερυθρός Αστέρας, τελικό 1-0 για τους Ισραηλινούς που έχουν ελαφρύ προβάδισμα πρόκρισης. Και Δυνάμο Ζάγκρεμ, Κάουνο, Ζαλγκύρης 3-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό του Champions League που είναι σε εξέλιξη. Επιστροφή στον Νίκο Σταματέλο.
0: Στο 72ο λεπτό είμαστε. Ο Ορτέγκα έτοιμος να δώσει συνέχεια χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Να θα... Ο Σίλβα που πέρασε για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Πορτογάλος θα επιστρέψει. Περιμένει το OK από τον διαιτητή. Πέρασε η παλιά ο Σμαϊλόβιτς. Προσπάθησε. Βγήκε ο Πόποβιτς από μάκρυνε μπροστά από τον Λίνσεν. Διατηρούν οι Ολλανδοί την κατοχή της μπάλας. Ο Φον Μπιλ ανάμεσα σε δύο θέλει να περάσει. Απομακρύνει ο Σμαϊλόβιτς. Τρέχει ο Ελκαμπή αρκετά μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή για να κερδίσει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν θα περάσει την παλιά. Τώρα να δούμε ο Μουζακίτης για τον Ζέλσον Μάρτινς από δεξιά. Πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Περέιρα. Θέλει να γυρίσει εκεί όμως που θα βγει ο Ορτέγκα μπροστά από τον Ελκαμπή στο 73ο λεπτό. Ακόμη δύο αλλαγές σε λίγο για την Νέιμεγκεν. Ο Τάντιτς είναι ο ένας και ο Ίσακ Χάσεν Άροεν ο άλλος. Για την ώρα ο Νέγια Σμιτς στην παλιά και το Λεμπερτόν από δεξιά με αντίπαλο τον Πιρόλα. Μορ ψάχνει στήριγμα. Περέιρα πάντα από δεξιά, οι Ολλανδοί πάνω από την μεσαία γραμμή. Μορ. Περέιρα. Πίσω. Στον Ορτέγκα. Ισπανός με τα πόδια. Εκεί ο Ποσμαϊλόβιτς θα απομακρύνει με το κεφάλι. Τσέρι. Από αριστερά. Λεμπερτόν. Μάρτινς θα κερδίσει. Θα βγει πρώτο στην μπάλα. Θα κερδίσει. Υπάρχει φάουλ. Και θα τελειώσει η απόπειρα των Ολλανδών να ανακτήσουν την κατοχή της μπάλας και να απειλήσουν τον Πόποβιτς. Έξω ο Σάντλερ, μέσα ο Χάνσεν. Και έξω ο Λίνσεν, μέσα ο Τάντιτς. Στο 74ο λεπτό. Πόποβιτς στο 74ο λεπτό πηγαίνει να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση εκτελώντας το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Ζέλσον Μάρτινς. Αναζητά το Ροντινέι. Μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out. Πλάγιο out από αριστερά για την Νέιμεγκεν. Ένα τέταρτο ακόμη χωρίς καθυστερήσεις για να συμπληρώσουμε τα 90. Κερδίζουν οι Ολλανδοί, αλλά τρέχει ο Μαφέο, σηκωμένη σημαία offside και χωρίς την παρέμβαση του Ισπανού αμυντικού. Πάλι κατοχή θα ήταν για τους Ερυθρόλευκους. Σμαϊλόβιτς αφήνει την εκτέλεση του offside στον Πόποβιτς. Ψάχνει αριστερά τον Μπρούνο. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από την απομάκρυνση του Χάνσεν. Σίλβα θέλει να πατήσει περιοχή ανάμεσα σε δύο, θα μείνει όρθιος, θα γυρίσει Μπρούνο Ελκαμπή, έχει χώρο για το σούτ, τώρα κλείστηκε Μουζακίτης, μπάλα εκτός περιοχής πίσω στον Σμαϊλόβιτς και αυτός με τη μία αριστερά στον Μάρτινς. Προσπαθεί ο Μάρτινς, πλάγιο out και τον Ολυμπιακό. Από αριστερά στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ορτέκα, το εκτελεί γρήγορα ο Ζέλσον Μάρτινς. Πυρόλα στο χώρο του κέντρου για τον Σμαϊλόβιτς. Η κάθετη είναι για τον Ροντινέη. Ανοίγει ωραία αριστερά στον Πυρόλα, με τη μία στον Ζέλσον Μάρτινς. Νέο γέμισμα, περνάει μπάλα από όλο τον κόσμο, θα καταλήξει out. Ο Μπίσκοφ που είχε γυρίσει για να βοηθήσει την άμυνα και ο Μαφέο που είχε ανέβει για να φανεί απειλητικός, δεν κατάφεραν να ακουμπήσουν την μπάλα. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αιμέγγεν. Πρώτος αγώνας και τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League. Ορτέγκα στο ελεύθερο βολέ. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή η μπάλα. Μαφέο θα απομακρύνει όπως όπως. Σίλβα πήρε την κεφαλιά. Μπρούνο. Ποποβιτς. Βιαστική απομάκρυνση από τον Ποποβιτς χωρίς να πιέζεται. Λεμπερτόν. Υπάρχει κοντρόλ με το χέρι από τον Μορ. Το φάουλ από αριστερά. 5-6 μέτρα πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Ποποβιτς. Είναι για τον Ολυμπιακό. Πυρόλα, Ποποβιτς. Μαθιά παλιά για τον Μπρούνο. Άργησε να ξεκινήσει την προσπάθειά του. Πλάγιο out από δεξιά για την Αιμέγγεν μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και της μεσαίας γραμμής. Περέιρα αναζητά τον Τάντιτς. Το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Πυρόλα, Ποποβιτς. Μαθιά μπαλιά από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Ελκαμπή. Κοντρολάρ με το στήθος. Μουζακίτης δεξιά στον Ροντινέη. Ροντινέη κλεισμένος. Θέλει να βγάλει ακόμα μία σέντρα. Δεν είναι καλή απομάκρυνση, αλλά σε δύο χρόνους θα καταφέρει ο Νέγιας Μίτσης να στείλει την μπάλα μακριά. Φόμβιλ. Ελέγχει ο Σμαϊλόβιτς. Πίσω στον Ποποβιτς. Υπάρχει φάουλ από τον Μοντέιρο στο χώρο του κέντρου στον Σίλβα. Ο Πορτογάλος ήθελε και κάτι παραπάνω, προφανώς ήθελε και κάρτα. Ο Ισπανός καταλόγησε απλά το φάουλ, δεν έβγαλε κάρτα από το τσεπάκι του. Ενώ συμπληρώνουμε 78 λεπτά στο γύρο της Καραϊσκάκης. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αιμέγγεν. Μπρούνο από αριστερά θέλει να συνεργαστεί με τον Μάρτινς. Η μπάλα έχει βγει εκτός. Πλάγιο out για τους Ολλανδούς. Το πλάγιο out είναι μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και της μεσαίας γραμμής. Ο Περέιρα το εκτέλεσε για τον Τάντιτς. Σίλβα προσπαθεί για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Γκαρσία, Σίλβα. Ακόμη ένα φάουλ από τον Χάνσεν αυτή τη φορά. Φαίνεται να πονάει ο Πορτογάλος. Μάρτινς εκτελεί γρήγορα για τον Σμαϊλόβιτς. Πυρόλα. Μπρούνο. Κλείστηκε, έχασε εύκολα την μπάλα από τον Μορ. Τάντιτς δεξιά για τον Τσέρι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κρατά ο Τσέρι. Ανέβηκε ο Περέιρα δεξιά, σε αυτόν πήγε η μπάλα με αντίπαλο τον Μπρούνο. Μορ ψάχνει τρόπο να βρει χώρο για να σουτάρει. Κρατούν την κατοχή της μπάλας με το Φόμβιλ οι Ολλανδοί. Τάντιτς κλεισμένος μέσα στη μεγάλη περιοχή, κερδίζει τις κόντρες, αλλά θα μπλοκάρει τελικά ο Ποποβιτς. Οι Ερυθρόλευκοι προσπαθούν να αφνιδιάσουν, δεν τα καταφέρουν. Λεμπερτόν διατήρησε την μπάλα τόσο αγωνιστικό χώρο. Ο Μάρτινς απομάκρυνε όπως όπως ο Μπρούνο. Σίλβα θέλει να κερδίσει από τον Περέιρα. Μοντέιρο Δυνατές οι μονομαχίες. Τάντιτς. Μορ για τον Τάντιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να ξεφύγει από τον Πιρόλα. Μορ πατά περιοχή. Υψηλή τεχνική από τους Ολλανδούς. Αλλά η ουσία είναι ότι απομάκρυναν έστω και προσωρινά οι Ερυθρόλευκοι την μπάλα και κέρδισαν και το φάουλ στο 81ο λεπτό. Με το 0-0 να διατηρείται. Ο Λεμπερτόν ήταν για λίγο πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, σηκώθηκε. Ο Τάντιτς δεν δίνει την μπάλα στον Πόποβιτς. Για να δώσει συνέχεια, περίμενε να γυρίσουν όλοι οι συμπαίκτες του. Και τώρα έτοιμος ο Μαυροβούνιος να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 81ο λεπτό για να φέρει την μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ακόμη μια μονομαχία του Ελκάμπη με το Φόμβιλ αυτή τη φορά. Σμαϊλόβις νέο γέμισμα. Κερδίζει ο Ροντινέη από δεξιά. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, είναι ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Πλάγια δεξιά. Μαφέο θα γυρίσει Ελκαμπή στα όρια της περιοχής. Μπρούνο θέλει να κάνει το shoot-out. Στο 82ο λεπτό. Το shoot από τον Μπρούνο. Ο Ολυμπιακός μετά από αρκετή ώρα προσπάθησε να απειλήσει. Χωρίς να αισθανθεί ιδιαίτερη πίεση ο Ορτέγκα. Ισπανός θεματοφύλακας. Έτοιμος για το ελεύθερο βολέ. Κεφαλιά από τον Τάντιτς, νέα από τον Πιρόλα. Λεμπερτόν, Μορ, δυνατές οι μονομαχίες αρκετά μετρά από τη μεγάλη περιοχή του Πόποβιτς. Ο Νέγιας Μίτς απομάκρυνε, προσπαθεί ο Πιρόλα. Λεμπερτόν θα κερδίσει με το χέρι. Το φάουλ είναι υπέρ του Ολυμπιακού στο χώρο του κέντρου. Μπρούνο. Κάθεται είναι για τον Σίλβα. Από αριστερά πατά περιοχή ο Σίλβα. Έχει μπροστά το Μοντέριο. Θέλει να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου. Έχει δεύτερη ευκαιρία. Μάρτινς ψάχνει χώρο για το σουτ. Πολύ μακριά από την αντίπαλη εστία. Η μπάλα από το σουτ του Πορτογάλου στο 83ο λεπτό. Ο Ορτέγκα αφήνει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Έτοιμος για το ελεύθερο βολέ ο τερματοφύλακας των Ολλανδών. Πιρόλα στην πρώτη κεφαλιά. Μοντέιρο θα γυρίσει από πολύ μακριά στον τερματοφύλακά του. Μοντέιρο. Σμαϊλόβιτς. Λεμπερτόν. Εμπρέ Μορ. Κυκλοφορούν οι Ολλανδοί στο χώρο του κέντρου την μπάλα. Μοντέιρο. Περέιρα. Πλάγια δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Χάντσεν. Θα το αποσπάσει την μπάλα ο Μουζακίτης. Επιμένουν και κερδίζουν ξανά οι Ολλανδοί. Νέο λάθος. Γκαρσία δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει τον Ελκαμπή. Ο Ορτέγκα αναζητά τον Μπίσκοφ με αντίπαλο τον Μαφέο. Μπίσκοφ πλάγιο out για την Νεϊμέγγεν. Πλάγιο out από αριστερά αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στο 84ο λεπτό έχουμε φτάσει. Πάντα το 0-0. Ο Φόμβιλ στο πλάγιο out. Κέρδισε ο Λεμπερτόν, αλλά υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση της φάσης υπέρ του Ολυμπιακού στο 85ο λεπτό. Ακόμη 5 λεπτά χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ με τον Ελκαμπή να τρέχει τον Ορτέγκα να απομακρύνει με το κεφάλι. Πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ναι, ακριβώς πάνω από τη μεσαία γραμμή. Εκτέλεσε ο Μπρούνο. Άλλαξε με τον Πιρόλα. Μπρούνο από αριστερά. Μάρτινς. Πλάγιο out ξανά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Σχεδόν στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα με τον Μπρούνο. Έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Να στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Απομάκρυνο Περέιρα, Πιρόλα, Μπρούνο από αριστερά. Μπερδεύτηκε χωρίς πίεση. Πλαγιότ για την Αϊμέγγεν. Ο Περέιρα στο πλαγιότ από δεξιά για τους Ολλανδούς. Πιρόλα στην πρώτη κεφαλιά, Περέιρα σε μια δεύτερη. Λεμπερτόν και Μουζακίτης μονομαχούν. Τσέρι θέλει να ξεφύγει από τον Πιρόλα. Δυνατά ο Ιταλός. Θα παραχωρήσει το πλάγιο out από δεξιά, 4-5 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Εκτελεστής ξανά ο Περέιρα. Προσπαθεί ο Τάντιτς από δεξιά. Το πλάγιο out είναι για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Με τον Μπρούνο να θέλει να το εκτελέσει. Να τροφοδοτεί τον Πιρόλα. Ξανά Μπρούνο, Πιρόλα. Βιαστικά ο Ιταλός αναζήτησε τον Μάρτινς. Σίλβα για τον Ροντινέι. Κέρδισαν οι Ολλανδοί. Ορτέγκα ελέγχει ο Πιρόλα. Μπλοκάρει εύκολα ο Πόποβιτς. Παρά την πίεση Τάντιτ στο 87ο λεπτό. Πόποβιτς στο βολέ. Ελκαμπή στην κεφαλιά. Νέγια Σμίτς. Ορτέγκα. Απομάκρυνε ο τερματοφύλακας στην Αϊμέγγεν μπροστά από τον Σίλβα. Πιρόλα. Πόποβιτς ψάχνει τον Μπρούνο. Κεφαλιά πάσα για τον Μάρτινς. Κέρδισε από τον Λεμπερτόν. Ξεφεύγει από έναν αντίπαλο ακόμη. Μουζακίτης πίσω στον Πιρόλα. Σμαϊλόβιτς, Μαφέο από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Νέο γέμισμα για ποιον? Κανένας. Περέιρα. Λεμπερτόν. Περέιρα. Ορτέγκα θα απομακρύνει όπως όπως. Θα βγει μπάλα πλάγιο out. Ναι, πλάγιο out από δεξιά. Από αριστερά συγγνώμη για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο. Πιρόλα. Προσπαθεί ο Σίλβα να κερδίσει τη μονομαχία. Παίρνει δυνατά στη φάση και ο Μάρτινς. Φάουλ υπέρ της Αϊμέγγεν στη γωνία της μεγάλης περιοχής από δεξιά, όπως ξεκινά μια καινούργια επίθεση η φιλοξενούμενη ομάδα. Ορτέγκα δεν βιάζεται. Συμπληρώνουμε 88 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα το 0-0. Ορτέγκα έχει πάρει 3-4 μέτρα φόρα. Ψάχνει τον Μπίσχοφ από αριστερά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Χάνσεν, Μπίσχοφ, Φόνβιλ, Ορτέγκα. Νέο γέμισμα. Σμαϊλόβιτς θα πάρει την κεφαλιά. Χάνσεν τη δεύτερη. Προσπαθεί ο Γκαρσία με τον Σμαϊλόβιτς. Κερδίζουν για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Βαθιά παλιά, όχι. Και ελέγχει μόνο ο Ορτέγκα. Και με την κάλυψη του Περέιρα, πολύ μακριά ο Ζέλσον Μάρτις για να διεκδικήσει την μπάλα. Νέγια Σμίτς, ο Κροάτης. Ανοίγει στην δεξιά στον Λεμπερτόν. Το πλάγιο out είναι για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ενώ θα έχουμε και τελευταία αλλαγή για την Αϊμέγγεν. Έξω ο Μοντέιρο, ο Βίλμουντσον με το νούμερο 11 θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Στο 90 λεπτό είμαστε. Σμαϊλόβιτς, Μαφέο από δεξιά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Νέο γέμισμα. Νέια Σμίτς. Έγινε το λάθος, κέρδισε ο Μουζακίτης. Προσπαθεί ο Σίλβα. Θα βγουν οι Ολλανδοί πρώτοι στην μπάλα. Γύρισμα τώρα στον Ορτέγκα. Θα απομακρύνει όπως ο τερματοφύλακας Νέιμεγκεν. Προσπαθεί ο Μπρούνο στη μονομαχία με τον Μόρ. Αν υπάρχει κάποια παράβαση. Λεμπερτόν, Περέιρα από δεξιά. Βίλμισον, Λεμπερτόν, Μόρ. 3 λεπτά επιπλέον χρόνου, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να μετρούν. 3 λεπτά για να ακούσουμε το τελευταίο σφύριγμα του Ισπανού. 0-0 Ολυμπιακός Νέιμεγκεν. Μπρούνο στο πλάγιο άτα από αριστερά για τους ερυθρόλευκους του ύψος μεσαίας γραμμής, γυρίζει πίσω στον Πιρόλα. Πόποβιτς με τα πόδια αναζητά τον Ελκάμπη, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Ο Νέγκασμιτς θα απομακρύνει ξανά. Δυνατές οι μονομαχίες, κερδίζουν οι ερυθρόλευκοι. Η Ροντινέη δεν θα καταφέρει να μπει στην περιοχή. Κέρδος για τον Ολυμπιακό. Το πλάγιο άτα από δεξιά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, στο πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Μαφέο θα το εκτελέσει, στέλνοντας την μπάλα πίσω στον Σμαϊλόβιτς. Μουζακίτης, Μπρούνο από αριστερά, κλείστηκε από τον Μόρ. Μουζακίτης, Μπρούνο, προσπαθεί ο Μάρτινς. Θα χάσει από τον Περέιρα, αλλά είναι κλεισμένος στο σημείο του corner. Απομακρύνει όπως ο Περέιρα. Πλάγιο out από αριστερά για τους ερυθρόλευκους. Ακόμη 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Νέιμεγκεν. Εκτελέστηκε το πλάγιο, προσπαθεί ο Πιρόλα. Νέο γέμισμα με τον Ιταλό Σίλβα από τον Ελκαμπή. Κόρνερ. Μάλιστα. Στατική φάση στο 3 λεπτό των καθυστερήσεων που θα φέρει όλο τον κόσμο στην περιοχή των Ολλανδών. Κόρνερ από αριστερά με τον Ροντινέη να παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Έχει ανέβει και ο Πιρόλα στη μικρή περιοχή για να κρύψει το οπτικό πεδίο στον τερματοφύλακα. Εκτέλεσε ο Ροντινέη δυνατά, πολύ δυνατά. Τρέχει και δεν φτάνει ο Μάρτινς. Θα καταφέρει να διατηρήσει την μπάλα στο αγωνιστικό χώρο. Από δεξιά πλέον για τον Ολυμπιακό. Μουζακίτης, ίσως την τελευταία ελπίδα του Ολυμπιακού να κερδίσει κάτι από την απόψινη αναμέτρηση. Μάρτινς από δεξιά στην ατομική προσπάθεια. Πάτησε ωραία για τον Μουζακίτη. Το γέμισμα. Απομακρύνουν προσωρινά οι Ολλανδοί. Μπρούνο. Νέο γέμισμα, Ορτέγκα θα βγει, θα μπλοκάρει γρήγορα το βολέ για να ευνηδιάσει. Ο Μαφέο σε καλύτερη μοίρα για τον Μουζακίτη. Τέλος. Ο Ολυμπιακός Νέιμεγκεν 0-0. Ορθάνυχτη η ρεβάν στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλείται να αλλάξει αρκετά πράγματα από την εικόνα που είδαμε απόψε, για να πάρει το πάνω χέρι και να προκριθεί στα play-off του Champions League. Οι Ολλανδοί νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο πατούσαν καλύτερα, είχαν κάποιες καλές στιγμές. Το 0-0 δεν άλλαξε και έτσι την ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία μια ορθάνυχτη ρεβάνς και για τις δύο ομάδες. Νίκο.
1: Ολυμπιακός Νέιμεγκεν 0-0. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Σταματέλο. Οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να πάρουν έστω και μικρό προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Champions League. Μπορεί να πω μάλιστα από την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να είναι και ευχαριστημένοι από αυτό το τελικό 0-0. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε κάποιες ευκαιρίες, είχε την υπεροχή, ήταν πιο συμπαγής, χωρίς βέβαια να απειλήσει ιδιαίτερα την άμυνα της Ολλανδικής ομάδας. Αλλά πραγματικά το δεύτερο ημίχρονο βάζει πάρα πολύ προβληματισμό εν ώψη της ρεβάνς σε 7 βράδια από τώρα, την Τρίτη 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Σιγά σιγά θα πάμε και στην σχολιογραφία του αγώνα. Να πω ότι έχουμε 4-0 στον Δυνάμο Ζάγκρεμ Κάουνο Ζαλγκίρης. Στις καθυστερήσεις Ουνιόν Σεν Λουίς Λουάς Μπόρντο Γκλιμ 2-2, Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Θυμίζω τελικά Αραράτ Τσέλιε 2-1, Μιάλμπι Σλοβάν Μπρατσλάβας 1-2, Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη 1-0 και Χάπολη Περσεβάριθος Αστέρας 1-0. Αρχίζουμε λοιπόν με το πρώτο σχόλιο της βραδιάς από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Δεν ξέρω αν άκουσες την εισαγωγή μου. Κώστα μου, καλησπέρα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να αισθάνεται και τυχερός από την εικόνα που είχε στο δεύτερο ημίχρονο που φεύγει και πάει στη ρεβάνς με το 0-0. Χαίρετε.
2: Έλα Νίκο, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός από το... για ένα πάρα πολύ κακό 20 λεπτό από το 40 έως το 60 το τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και στα πρώτα 15 του δεύτερου πραγματικά δεν ήταν καλός, μπορούσε εκεί να φάει σίγουρα τουλάχιστον ένα γκολ και να ήταν χειρότερα τα πράγματα. Από την άλλη, εξίσου αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να έκανε κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός το δικό του καλύτερο διάστημα, δηλαδή στα πρώτα 40 λεπτά και μετά το 60 όταν ισορρόπησε. Δεν μπορώ να πω ότι είχε πολύ καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Πιο καθαρές ήταν κάποιες φάσεις των Ολλανδών, πρέπει να δεχτούμε. Αλλά ήταν Ολυμπιακός, είχε στιγμές για να κάνει σίγουρα κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο έκανε. Όσοι ξέραμε, λέγαμε όλες αυτές τις μέρες ότι θα ήταν μια μεγάλη μάχη το παιχνίδι και ένα μάτς 50-50. Όσοι ήταν αφελείς πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός στην κατάσταση που είναι θα μπορούσε να κάνει, ξέρω εγώ, 3-0, να κερδίσει την τρίτη καλύτερη ομάδα της Ολλανδίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όποιος είχε δει τα φιλικά του Ολυμπιακού θα καταλάβαινε ότι η ομάδα δεν έχει στρώσει, να το πούμε έτσι. Οι Ολλανδοί έχουν πολύ καλά τρεξίματα, καλύτερα από τους παίκτες του Ολυμπιακού και θα έλεγα ότι ήταν ευτυχώς που ο Μεντιλίμπαρ έκανε 3 αλλαγές μαζεμένες σε εκείνο το διάστημα και το παιχνίδι το ισορρόπησε ο Ολυμπιακός. Βέβαια, ακόμα και τότε μέχρι να μπουν στο παιχνίδι οι νέοι παίκτες για ένα πεντάλεπτο ήταν τα πράγματα δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Βλέπω εδώ τα στατιστικά, 54-46 κατοχή, 12-13 οι τελικές, 5-4 εντός εστίας, 5-2 τα κόρνερ, 11-17 τα φάουλ. Ήταν ένα αποτέλεσμα που μπορείς να το πεις και δίκαιο. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτούς τους παίκτες έχει τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχει μια εβδομάδα ακόμα ο προπονητής να βελτιώσει την κατάσταση με τους υπάρχοντες παίκτες. Δυστυχώς σε κάθε μάτς του Ολυμπιακού, είτε επίσημο είτε φιλικό, υπάρχει και τραυματισμός. Σήμερα ήταν του Ρέτσου, ο οποίος ο Ρέτσος είχε τραυματιστεί στο πρώτο φιλικό, από τότε δεν είχε ξαναπαίξει, έπαιξε σήμερα. Τα έδωσε όλα, είναι αλήθεια, αλλά τραυματίστηκε πάλι. Δεν ξέρω, μακάρι ο ΕΣΕ με το Σιπιόνι σε μια εβδομάδα να είναι καλύτερα για να δώσουν λύσεις, να βοηθήσουν, όπως και ο ΣΑ, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, έχοντας κάνει περισσότερες προπονήσεις, να δώσει κάποιες λύσεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Κώστα, γιατί το κέντρο φαινόταν να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Είχε μεγάλο πρόβλημα, γιατί αναγκάστηκαν και το έπαιξαν και 90 λεπτά και οι δύο, και ο Γκαρθία που είναι και μεγάλο παιδί και ο Μουζακίτης, γιατί δεν είχε περιθώρια αλλαγών αφού έκανε μαζεμένες. Δεν ήταν η καλύτερη ιδέα του Μεντιλίπαρ να ξεκινήσει με το Ρόκα, ένα άπειρο παιδί που ανέτοιμος ξεκάθαρα για τέτοιο επίπεδο ακόμα. Θέλει ο Ολυμπιακός να βάλει τα δυνατά του σε μια εβδομάδα. Θεαματικά πράγματα δεν μπορεί να αλλάξουν, αλλά μπορεί να βελτιωθεί ο Ολυμπιακός. Η ΝΕΚ θα παίξει στο γήπεδό της, σίγουρα μπορεί και να την περιμένουμε καλύτερη, δεν ξέρω, ο γήπεδό της είναι. Ο Ζώτα πάλεψε που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ζέλσον ξεκίνησε καλά, αλλά και αυτός στη συνέχεια δεν ήταν καλός. Ο Πιρόλα ευτυχώς μπήκε καλά. Ο Μαθαίο δεν είναι πιστικός. Όσο αντέχει ο Σάλιακας μοιάζει καλύτερος. Ο Σμάιλοβιτς την αρχή ειδικά είχε θεματάκια. Ο Πόποβιτς ήταν αφομένος στην αρχή του παιχνιδιού, ούτε με την μπάλα καλός, ούτε έξοδη καλή, αλλά ευτυχώς στη συνέχεια βελτιώθηκε και ήταν καλός κατά τα δοκάρια, έκανε 2-3 καλές επεμβάσεις. Πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός, να ετοιμαστεί να δώσει μεγάλη μάχη. Δεν είναι στα καλά το Ολυμπιακός, αυτό είναι ξεκάθαρο, το βλέπαμε όλοι στα φιλικά, το είδαμε και σήμερα. Η ομάδα θέλει φρέσκο αίμα, καλύτερο φρέσκο αίμα, εννοώ πιο ποιοτικό, ειδικά επιθετικά. Είδαμε και με το Ροντινέι, το πιο επικίνδυνο σουτ το έκανε ο Ροντινέι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ιδέα να πάει ο Ολυμπιακός με το Ροντινέι βασικό δεξιό εξτρέμ. Η ομάδα θέλει και να ανέβει σε ρυθμό, σε τρεξίματα. Δεν είδαμε, η ομάδα από το 40 και μετά δεν την είδαμε να έχει τα τρεξίματα που θα έπρεπε να έχει. Okay, πρώτο μάτς είναι, αλλά το ξέραμε ότι εδώ θα ήταν το πρώτο μάτς. Έπρεπε να είναι πιο έτοιμος ο Ολυμπιακός από αυτόν που είδαμε σήμερα. Και βέβαια επιβεβαιώνεται ότι χρειάζονται παίκτες, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Πάλι μηδέν είναι ο Ολυμπιακός επιθετικά. Εκεί είναι το πιο μεγάλο θέμα. Είναι από τη μέση και πάνω. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση. Εγώ αυτό βλέπω, νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι το βλέπουμε. Σίγουρα περιμένουμε οι νέοι παίκτες να ανέβουν παραπάνω, να βρουν τα πατήματά τους, και ο Ζώτα και ο Ρόκα και ο Σμάιλοβιτς και ο Μαθαίο και ο Σάλιακας, ακόμα και ο Πόποβιτς βέβαια, αλλά θέλει δουλειά ακόμα ο Ολυμπιακός. Τον περιμέναμε νομίζω πιο έτοιμο σήμερα. Εν πάση περιπτώσει ή είναι ζωντανός ακόμα, ισοπαλία είναι αυτή, και ισοπαλία να φέρεις έξω, μπορείς να πας για παράταση, αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώνεται μέσα από το σημερινό παιχνίδι ότι είναι τουλάχιστον 50-50 η πρόκριση και δεν είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό που πολλοί πίστευαν, προφανώς γιατί δεν έβλεπαν την πραγματικότητα, είναι 50-50 τουλάχιστον, για να μην πούμε επειδή παίζει νέξ την έδρα της λίγο παραπάνω, λέμε 50-50. Αυτά, Νίκο.
1: Μάλιστα. Κώστα, μας ευχαριστώ πολύ. Το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για την λευκή ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Νέιμεγγεν. Τελικά αποτελέσματα σε όλα τα πρώτα παιχνίδια απόψε για το Champions League. 3-3 έγινε το Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Όσο μίλαγε ο Κώστας Νικολακόπουλος, οι Βέλγοι προηγήθηκαν με 3-2 στις καθυστερήσεις. Επίσης, οι καθυστερήσεις οι Νορβηγοί σοφάρισαν σε 3-3. Σπάρτα Πράγας Λίον 2-1. Αυτά είναι τα τελικά που χρωστάγαμε. Έχει πετύχει 5ο γκολ η Δυνάμο Ζάγκρεπ και ολοκληρώνεται έτσι το μάτς. 5-0 Δυνάμο Ζάγκρεπ, Καόνο Ζάλγκυρης. Συνεχίζουμε την σχολιογραφία της αναμέτρησης με τον Ηρακλή Αντίπα. Φαντάζομαι ότι στο ίδιο μήκος κύματος με αυτό που είπαμε και εγώ και ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Ολυμπιακός πέρασε κάτω από τον πύχη σε αυτό το πρώτο μάτς, έμεινε ζωντανός, αλλά σίγουρα πρέπει να αλλάξει πολλά εν ώψη της ρεβάνης στην Ολλανδία. Γεια σας.
3: Καλησπέρα, αδερφέ, τι κάνεις?
1: Καλά,
3: εσύ. Και στους φίλους ακροατές των προηγούμενων σχολιογραφών. Λοιπόν, κοίταξε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στην αρχή ένας κλασικός Ολυμπιακός στην Ευρώπη, δηλαδή να πρεσάρει, να πάρει μπαλιές. Τώρα θα χωρίς όμως να μπορέσει να δημιουργήσει, δηλαδή ο Ολυμπιακός δημιούργησε και πάλι ελάχιστα. Και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει καλή στιγμή προϋποθέσεις και όλα αυτά υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε καθαρό μυαλό. Δεν ήταν καλή εικόνα του Ολυμπιακού. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει και με τον τραυματισμό του Ρέτσου. Έχει συμβεί το εξής περίεργο, ότι έχουν αλλάξει θέσεις από τις τέσσερις.
1: Θα το έλεγα.
3: Είναι τα τρία τέταρτα, ξέρεις, της άμυνας.
1: Πολύ σπάνιο.
3: Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε βέβαια για να είμαστε και δίκαιοι και πολλές επιλογές ώστε να μπορέσει να αλλάξει πράγματα. Δηλαδή, δεν ήταν ο Λιταβή ο μόνος επιθετικός. Στα χαφ υπάρχει φυσικά ο ΣΑ, που είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για την οποία περιμένει να τη δούμε στο γήπεδο. Αλλά προφανώς και το παιδί είναι λίγες μέρες στην Ελλάδα. Έπαιξε όλο το μάτσο Ντάνι Καρθία, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει 90 λεπτό, να αντέξει. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και στην προετοιμασία και στα φιλικά δεν είχε παίξει τόσο. Δεν έβγαζε σε όλα τα παιχνίδια, έλειψε και λόγω τραυματισμού. Γενικά ο Ολυμπιακός του δευτέρου μικρού προβλημάτισε. Το ότι κράτησε ανέπαφη την νηστεία του είναι και ξέρεις και κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εύκολα στα παιχνίδια της Νεμέγκε, δηλαδή το να μην σκοράρει. Είναι το μόνο θετικό το ότι κράτησε το 0. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλος προβληματισμός όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να απειλήσει ο Ολυμπιακός. Ναι, οκ, okay, είναι το πρώτο μάτι της σεζόν, το καταλαβαίνω. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν μπορεί να πάρει πολύ μεγάλα ρίσκα, γιατί είναι το πρώτο της σεζόν, είναι μάτι τα οποία σε δύο παιχνίδια κρίνεται η πρόκληση στην επόμενη φάση για τις επόμενες φάσεις των προκριματικών του Champions League, για να μπει στα play-off του Champions League και να διεκδικήσει την είσοδο στη League Phase. Ωστόσο η εικόνα δεν ήταν καλή. Το γεγονός είναι να κρατάω αυτό που είπες εσύ Νίκο μου, ότι ο Ολυμπιακός είναι ζωντανός και φυσικά και είναι ζωντανός. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει και την εμπειρία και να μπορέσει να πάρει την πρόκληση σε μια εβδομάδα από σήμερα στην Ολλανδία. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθούν πράγματα όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Ένα το κρατούμενο και δεύτερον στο ότι πρέπει να έρθουν και άλλοι παίκτες. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι της λογικής στο ότι πρέπει ο Ολυμπιακός χρειάζεται 15 ποδοσφαιριστές. Ποτέ δεν ήμουν σε αυτή τη λογική. Αλλά ότι πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα χαφ και να υπάρχει και άλλο ένα σεντερφόρ πλέον, αφού είναι κομμένοι από τη λίστα ο Γιάρεμς και ο Τάρεμι, είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Τώρα και αύριο που είναι ο λόγος να
1: αποφύγει. Ναι, δεν παίζουν, αυτό σου έλεγα.
3: Ναι, δεν έχει κάποιο δικαίωμα συμμετοχή.
1: Οπότε, τι θα άλλαζε εσύ σε πρόσωπα?
3: Τι θα άλλαζε σε πρόσωπα?
1: Γιατί έχει δει και όλη την προετοιμασία και για του λίγου που έχουν δει και τα
3: δύο. Ναι. Όχι, την έχω δει όλη. Εγώ δεν μου έκανε καμία εντύπωση ότι έπαιξε ο Ροντινέη. Βασικό ήταν ότι έπαιξε ο Σάλιακα, παρόλο που ήταν τι τρει τελευταίε μέρε τη προετοιμασία του Ολυμπιακού στην προετοιμασία. Κοίτα. Πιστεύω ότι θα βάλει Ζώτα βασικό. Mm-hmm. Ωραία, δηλαδή ότι θα βάλει το Ζώτα Σίλβα βασικό, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει και από μόνος του. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολλά ο Μέντι όσον αφορά, ξέρεις, την ενδεκάδα. Απλά νομίζω ότι σε τέτοιες παιχνίδια από ψάχνεις και γκολ, το γεγονός ότι υπάρχει επιστροφή του Φορτούνη, ίσως ο Φορτούνη δεν ήταν η τελευταία αλλαγή αν δεν είχε τραυματιστεί ο Ρέτσος.
1: Ναι.
3: Αλλά αυτό δυστυχώς συνέβη και πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει για να χτυπήσει την ΑΕΜΕΚ. Είναι μια καλή ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία βέβαια σε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε ότι ήθελε να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να είχαν απειλήσει νωρίτερα. Δηλαδή βγάζουν, έχουν μια φέλη. Ήταν καλό ο τερματοφύλακας ο οποίος έπαιζε αυτό το λεγόμενο μπακότερμα πολύ μακριά έξω από τη νηστεία, που λέγαμε μικρή το μπακότερμα. Mm. Είχε καθαρίσει κάποιες επικίνδυνες προϋποθέσεις που μπορούσε να βγάλει ο Ολυμπιακός. Θέλει δουλειά, πρέπει να βρει λύσεις και πρέπει ο Ολυμπιακός να σκοράρει αν πια στην Ολλανδία. Γιατί τον τελευταίο αθμό που δεν βγαίνει στην Ενέγκυρη να παίρνει από 28 παιχνίδια. Δηλαδή σχεδόν μια χρονιά. Να δούμε Νίκο, δηλαδή είναι ζωντανός Ολυμπιακός. Αυτό το κρατάμε και θέλω να πω επίσης ότι αν εξαιρέσουμε μία έξοδο στο πρώτο ημίχρονο, αφού έλεγες για την προετοιμασία, θα θυμούνται οι φίλοι του πήγουν στο ρεφέ μου ότι έλεγα πάντα πολύ καλά λόγια και ο Πόποβιτς είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
1: Ναι. Και μπορεί να πεις ότι δέχτηκε πίεση, δεν είναι ότι δέχτηκε σήμερα.
3: Ναι. Mm. Και όποτε χρειάστηκε ήταν και μία έξοδο. Έχει κάνει στο πρώτο που μπερδεύτηκε λίγο και με τον Μπρούνο και ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Το που βγήκε μακριά από την περιοχή του. Mm-hmm. Α, δούμε. Είναι μεγάλη σεζόν, πρέπει να γίνουν και κινήσεις, αλλά πρέπει η ομάδα να προετοιμαστεί για το παιχνίδι με την ΕΜΕΓΕ, στο οποίο και να έρθουν τώρα οι ποδοσφαιριστές, που κάποιος μπορεί Βεβαίως είναι ισχυριστή ότι υπάρχει και κάποια καθυστέρηση. Αλλά δεν είναι για το άλλο μάτς. Το ίδιο ρόστερ πηγαίνει.
1: Μάλιστα. Μην ακλήμουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Λαγώνικο, μες καλά.

0: δώρα όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Έχουμε τις πρώτες δηλώσεις στην Κοσμοτέ TV από τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος δήλωσε είναι πικρή γεύση το αποτέλεσμα. Θέλαμε την νίκη στο πρώτο μας παιχνίδι εντός έδρας για φέτος. Θα δώσουμε τα πάντα όμως εκεί στην Ολλανδία για την πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι. Πολύ μεγάλη χαρά για τον τεμπούτο μου, αλλά λυπάμαι για το αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε όλοι να σκοράρουμε, δεν τα καταφέραμε, είμαστε λυπημένοι. Θα επαναλάβουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πάρουμε και την πρόκριση. Συνεχίζουμε με τα σχόλια. Μπάμπης Χριστόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε, κύριε.
1: Χαίρετε, κύριε Νίκο. Μας τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Έχεις δει και καλύτερα παιχνίδια στο Καραϊσκάκι σίγουρα, ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού.
1: Κοίταξε, δεν είναι μόνο ότι έχω δει καλά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε ανέτοιμος. Και ανήμπορος. Νομίζω ότι δηλαδή αυτές είναι οι δύο λέξεις που μου έρχονται. Πρώτες λέξεις που μου έρχονται. Και ανέτοιμος και ανήμπορος. Λοιπόν. Δεν ξέρω, θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θα πρέπει να διορθωθούν πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά, πίεσε ψηλά, έκανε αυτό που ξέρει καλά. Στο δεύτερο εμίχρονο είναι λογικό να πέσουνε, να πέσει η δύναμή του, να πέσουνε δηλαδή τα decibel του. Και να υποχωρήσει κάπως και τα λοιπά. Αλλά εκεί δέθηκε ένα πελαγοδρόμι. Είχε ατυχίες, γιατί και ο δύο τους στόπερες δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Έπρεπε να αλλάξει και τον Σάλιακα, που μάλλον δεν ήταν έτοιμος να βγάλει 90 λεπτό. Μπήκε με αυτό ο οποίος πελαγοδρομούσε κι αυτός. Επέμενε στο Ροντινέι. Και στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο κάτι είδα από το Ροντινέι, αλλά στο δεύτερο δεν είδαμε απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι είναι μπερδεμένος και ο ίδιος ο προπονητής και πρέπει να τα ξεμπλέξει λίγο. Δεν κατάλαβα γιατί βγήκε ο Ρόκα, ο οποίος είχε διάθεση, μπούκαρε, έκανε, γυρνάγε πίσω, είχε ταχύτητα, είχε το να είχε τ' άλλο. Αν έπρεπε να βγει ο Ζέλσον, νομίζω ότι έπρεπε να βγει ο
0: Ροντινέι.
1: Ναι, τώρα γίνανε κάποια πράγματα. Παρεμπιπτόντως ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο κέντρο ήταν ο Ντάνι Γκαρσία, γιατί άκουσε τα εξαμάξεις όλη αυτή τη βδομάδα και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός επιτακτικά πρέπει να φέρει αμυντικό χαφ, επιτακτικά πρέπει να φέρει εξτρέμ, διότι με αυτά που έχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από τη στιγμή που τον Ζώτα δεν τον χρησιμοποιείς στην άκρη, τον χρησιμοποιείς σε κάτι σαν στο δεκάρι στη θέση του Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο μία από τα ίδια, δηλαδή σαν να έβλεπα τον περσινό Ολυμπιακό με
0: νέες προσθήκες, ναι.
1: Με την ίδια διάθεση και με κάποιες προσθήκες οι οποίες εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα στην άμυνά του, στα στόπερ του κτλ. Ο τερματοφύλακας έδειξε πολύ καλά στοιχεία, αν και νομίζω ότι θα παίζει ο άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που είδαμε σήμερα είναι ένα από το περσινό τελείωμα του Ολυμπιακού, δεν μπορώ να πω βελτιωμένο.

0: Μπορώ να πω μία από τα ίδια.
1: Ναι.
0: Η μπάλα ψηλά να πάει στον LKB. Ο LKB βρέθηκε 4-5 φορές σε κάποια καλή θέση. Τις δύο λειτουργήσε εγωιστικά, τις άλλες βρήκε βάρια. Ό,τι βλέπαμε πέρσι είδαμε και φέτος.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό έχω να πω.
1: Δημιουργικά το πρόβλημα βάρος νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο, έτσι.
0: Είναι δημιουργικά, ναι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Μπάμπη, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Έγινε, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια και στον Μπάμπη Χριστούλου. Ακούσαμε το σχόλιο του.

0: Και για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, η Λάρν με την Ιμπέρια είναι στο 0-0, ενώ η Σάμροκ με την Εγνάτια είναι στο 1-1, περίπου στο 55ο λεπτό. Επιστρέφουμε στην σχολιογραφία. Θα τον έχετε σε λίγο μαζί σας για να ανοίξει τις γραμμές μετά τις 12. Αλλά πάμε να πάρουμε και την άποψη του Γιώργου Τσανάκα για αυτά που είδαμε στο χορτάρι του Καρεσκάκη στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Εντάξει. Ήταν νομίζω χαλαρό, όπως ήταν δύο ομάδες αρκετά ανέτοιμες. Γιατί μιλάτε για τους δύο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός μας ενδιαφέρει ασφαλώς, αλλά φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες δεν είναι καθόλου έτοιμες σε αυτό το σημείο της σεζόν. Γενικότερα ένα παιχνίδι που το 0-0 δεν το λες άδικο, ίσως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Νομίζω ξεκάθαρα, γιατί είχαν και οι δύο από λιγοστές ευκαιρίες. Απλώς ήταν ορισμένες στιγμές που έβλεπες και τον Ολυμπιακό να... σε δύο πράγματα εστιάσω. Το ένα ήταν σαν να μην ήξερε πόσο ακριβώς να επιτεθεί. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο λίγο αυτό βελτιώθηκε με την είσοδο του Ζέλσον και του Ζώτα Σίλβα. Αυτή την άλλη μεριά όμως είχε και ένα δεκάλεπτο εκεί στο 52-62 Ολυμπιακός που κινδύνευσε πάρα πολύ. Ναι. Έχει και πολύ έντονη πίεση. Ευτυχώς εγώ θα πω ότι ο προπονητής εκεί έκανε τις τρεις αλλαγές μαζεμένες και άρχισε λίγο να το μαζεύει. Γιατί και ο Ζώτα Σίλβα με την είσοδο του άρχισε να κρατάει λίγο μπάλα, να κρατάει λίγο πιο χαμηλά στο γήπεδο τους Ολλανδούς. Και από την άλλη μεριά ο Πιρόλα μπήκε πίσω και μάζεσε 1600 κείμενα. Μέχρι εκείνο το λεπτό, το 62, κάπου εκεί ο Ολυμπιακός είχε πολύ έντονη πίεση και ευτυχώς η είσοδος του Ιταλού στόπερ βελτίωσε αρκετά τον Ολυμπιακό αμυντικά. Νομίζω αυτά τα δύο πρόσωπα που στάθηκα, ο Πιρόλα και ο Ζώτα Σίλβα, είναι δύο παίκτες από τους οποίους πρέπει να ξεκινήσει εντεκάδα της Ρεβάν. Ο Ολυμπιακός θα πάει εκεί για ένα παιχνίδι που είναι δεδομένο ότι θα έχει ψηλό τέμπο. Είδαμε τους Ολλανδούς ότι οι αναδιαστήματα έμειναν πιο γρήγορη ομάδα. Και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο έχουν καλό τρανζίσιο, έχουν καλούς χειριστές της μπάλας και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει τρόπο για να τους ανακόψει το ρυθμό. Μακάρι να είναι έτοιμος ή ο Σιφιόνι ή ο Έσα για τη Ρεβάνς, γιατί φάνηκε πολύ η απουσία τους στον άξονα και είδες Νίκο ότι όσο περνούσε η ώρα και ο Γκαρθία και ο Μουζακής άρχισαν να κουράζονται, που και οι δύο δεν ήταν κακοί.
0: Αυτό θα σου έλεγα, ότι για να μπορέσεις να κάνεις αυτό που πολύ σωστά λες στην Ολλανδία, ως Ολυμπιακός θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει φρεσκάρα μες στο κέντρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και φαίνεται έτσι και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει αργήσει να πάρει χαφ, φαίνεται τώρα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί δεν είχε να φέρει έναν παίχτη, έστω και από τον πάγκο, που να μπορέσει να κοντρολάρει λίγο το ρυθμό, να κρατήσει λίγο την μπάλα, να ηρεμήσει το παιχνίδι. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, νομίζω. Ανασταλτικά μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε καλό βαθμό. Δημιουργικά, όχι και τόσο καλό. Έπεσε σε μια παγίδα να πάνε πολλές μεγάλες μπάλες. Παρότι αυτή τη φορά οι σέντρες ήταν λιγοστές, δεν ήταν πολλές. Οι μεγάλες μπάλες όμως ήταν πάρα πολλές. Γιατί ήθελε να αποφύγει έτσι το pressing του αντιπάλου, και γι' αυτό νομίζω είδαμε και τον Κάρμο να είναι βασικός. Αλλά από την άλλη πλευρά έμειναν να πηγαίνουν πρώτοι πολλές φορές πάνω στην μπάλα και πιο δυνατά οι Ολλανδοί. Και δεν επέτρεπε στον Ολυμπιακό να κάνει αυτό το παιχνίδι που θέλει με τις δεύτερες μπάλες. Δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα το 0-0. Μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Τα πόδια αρκετών παιχτών έμειναν βαριά. Και αρκετοί παίχτες στέρισαν. Mm. Δηλαδή ούτε ο Ροντινέ ήταν καλός. Ο Τσικίνιο νομίζω ήταν και ο χειρότερος του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή ο Ρόκα μπορεί να βγει και στο ημίχρονο, αλλά δεν νομίζω πως ήταν ο χειρότερος στην νοσηλευτική τριπλέτα.
0: Ίσως
1: ήταν και ο μοναδικός που πήρε και κάποιες προσπάθειες, έτσι. Και προσπάθησε να το πάρει και λίγο πάνω του.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εντάξει, επειδή είναι και άπειρο παιδί, το πληρώνει αυτό. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχει τις καλύτερες δυνατές επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Είδαμε για ένα ημίχρονο το Αλκαμπή να είναι πολύ καλά. Στο δεύτερο λίγο διστακτικό στα τελειώματά του και στον τρόπο με το οποίο έπρεπε να τελειώσει κάποιες φάσεις. Και τώρα αυτό το 0-0 μπορεί να ακούγεται πολύ κλεισέ, αλλά τα αφήνει όλα τελείως ανοιχτά. Νομίζω ότι δεν είναι καμιά φοβερή και τρομερή ομάδα η Νάιμέγγεν. Είναι πολύ αθλητική, είναι πολύ σκληρή ομάδα, μπορεί να τρέξει με την μπάλα στο transition. Αλλά και την άλλη μεριά δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Εφόσον καταφέρει ο Ολυμπιακός να έχει ως τρεβάνς, αυτό θα πρέπει να το μέλημά του να προηγηθεί, θα τους ξεβολέψει πάρα πολύ και αυτό θα λειτουργήσει υπέρ του.
0: Ναι, και νομίζω ότι θα βρει και περισσότερους χώρους. Έτσι. Η λογική ναι. Αυτό λέει. Και θέλω να σταθώ κι εγώ, μια και μιλάμε για το παιχνίδι, ότι η αναγκαστική αλλαγή του Ρέτσι νομίζω ότι του στέρισε και την όποια δυνατότητα παρέμβαση με κάτι πιο δημιουργικό, α πούμε, τύπου Φορτούνι. Έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εκείνη την ώρα, για να καταλάβεις, Νίκο, ζεσθενόταν πέραν του Μαϊλόβιτς, που τον είχε ο προπονητής δέθαμα, είχε πάντως και τον Φορτούνι και τον Κουστάβο Σά. Οπότε σαν τον σκεφτόταν είτε να φρεσκάρει το 8, δηλαδή βγάζοντα Γκαρσία ή Μουζακίτη με τον Κουστάβο Σά, παρότι έχει που έλεγε προπονητή στην ομάδα, είτε αντί του Ροντινέ να περάσει το Φορτούνι, να έχει ο Ολυμπιακός κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο δημιουργικό στο τελευταίο τρίο του γηπέδου. Γιατί ο Βραζιλιάνος πολύ καλό στα ανασταλτικά, αλλά μπροστά δεν βοήθησε καθόλου σήμερα, ούτε με τις τακτικές του φάσεις, τις εκτελέσεις του, οι οποίες ήταν κακές.
0: Ωραία. Γιώργο, θα σε περιμένουμε και στις 12 να ανοίξεις τις γραμμές για τους φίλους. Γιώργος Τσανάκας με το σχόλιο του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πετύχει 2 μαζεμένα γκολ η Σάμρουκ απέναντι στην Εγνάτια και προηγείται 3-1 στο 60 λεπτό, στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.

0: Και συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Βάιο Τσούτσικα. Ένας Ολυμπιακός Βάιο που νομίζω ότι όπως τον περιμέναμε σε μεγάλο βαθμό, αν εξαιρέσουμε και το διάστημα που απειλήθηκε πάρα πολύ, θεωρώ ότι με βάση τα κενά που υπάρχουν, την ανετοιμότητα που έδειξε και στα φιλικά, δεν μας εκπλήξει ιδιαίτερα η εικόνα, έτσι.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Γεια σου Νικόλα. Σε καμία περίπτωση. Κοίταξε, εγώ σε αντίθεση με τους προαλήσαντες, δεν το περίμενα καλύτερο τον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Για πολλούς λόγους. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω να συζητάω για το μάτι, θα πω ότι επιμένω και λέω ότι κάθε καλοκαίρι αυτό που μετράει στα προγραμματικά είναι τα μάτια τα κερδίζει για να τα παίζει. Δηλαδή, κανένας δεν θυμάται τον Ολυμπιακό να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και να αποκλείεται από την Νέιμεγκεν με θετική διάθεση. Επίσης, κανένας δεν θα στεναχωρηθεί αν ο Ολυμπιακός περάσει με άσχημο τρόπο την Νέιμεγκεν και πάει και παίξει μετά με την Μπόντο Γκλιμτ στα πλέι-οφ της Champions League. Δηλαδή, το καλοκαίρι είναι άλλο το διακύβημα, πολύ μεγάλο, άλλο το, πώς να το πω, ο τρόπος παιχνιδιού, άλλος ο σκοπός αγιάζει τα μέσα πολύ πιο εύκολα. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί το λέω για όλες τις ομάδες, πόσο μάλλον για τον Ολυμπιακό που βάσει ας πούμε της δυσκολίας που είχε στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς, δηλαδή να παίξει προβληματικά κάτι που έχει συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει δουλέψει με τον τρόπο που έπρεπε να δουλέψει για να είναι, ξέρω εγώ, σε ένα ποσοστό ετοιμότητας ικανοποιητικό για να πούμε ok, βλέπουμε έναν Ολυμπιακό που θα τον βλέπουμε ας πούμε σαν κορμό τους επόμενους μήνες. Ο Ολυμπιακός σήμερα παρατάχθηκε με 11 που πιθανότατα μπορεί να το δούμε στο επόμενο μάτς, okay, αλλά σε κανονική ροή χρονιάς, σε κανένα κύπελο θα τη δούμε αυτήν την 11 όλοι μαζί. Λέω λοιπόν το εξής, ότι δεν περίμενα τον Ολυμπιακό πολύ διαφορετικό από ό,τι τον είδα, και γιατί είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, γι' αυτό πάντα παίζει το ρόλο του. Κακά τα ψέματα, ο αγωνιστικός ρυθμός είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούν οι ομάδες να το κερδίσουν πολύ εύκολα από τα φιλικά μάτς. Είναι μέσα από τα παιχνίδια, από την ένταση, από τη διαχείριση των συναισθημάτων και των καταστάσεων που έχονται μέσα στο παιχνίδι. Εκεί λιώνουν τα πόδια. Εκεί αποκτά ρυθμό η ομάδα και ο Ολυμπιακός δεν είχε τέτοια μάτς. Οπότε λοιπόν τον περίμενα τον Ολυμπιακό να έχει αυτό το, πώς θα λένε, το, της διακυμάνσης στην αποδοσή του. Και επίσης το ξαναλέω, διότι ο Ολυμπιακός δεν έμοιαζε σαν σύλλογος αυτό το καλοκαίρι να δουλεύει έτσι ώστε να φτιάξει τις προϋποθέσεις για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στο πρώτο του καλοκαιρινό παιχνίδι. Προφανώς έχουν άλλες, πώς να το πω, προτεραιότητες οι άνθρωποι της ομάδας που υλοποιούν τον σχεδιασμό και τον έχουν πάει παραπίσω. Η πραγματικότητα λέει όμως ότι δεν είδαμε σήμερα έναν Ολυμπιακό ο οποίος ας πούμε είχε τα υλικά που έπρεπε να έχει για να μπορέσει ας πούμε να βοηθήσει τον προπονητή και ο προπονητής να βοηθήσει την ομάδα να πάρει το μάτς. Άρα λοιπόν περίμενα να μπει δυνατά στο παιχνίδι, περίμενα να κάνει αυτό που έκανε. Είναι το εύκολο, μάλλον όχι το εύκολο, είναι το εύκολο να περιμένεις να κάνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή να παίξει με την μπάλα στο χώρο σημαδεύοντας τον Ελκαμπή, όσο είναι φρέσκος ο Μαροκινός, όσο το κρατάνε τα πόδια του, να ταλαιπωρήσει τα στόπερ της Νάιμεγκεν, που okay, μπορεί να μην, δεν είναι ας πούμε πρώτης κλάσης, και να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός κερδίζοντας δεύτερες μπάλες στη μεσαία γραμμή ή τέλος πάντων εκμεταλλευόμενος τις καλές υποδοχές του Ελκαμπή, να δημιουργήσει ένα υποτυπώδες transition στο επιθετικό κομμάτι. Και με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός, θα μου επιτρέψει το λαϊκό της έκφρασης, τραμπούκησε την Νάιμεγκεν στο ξεκίνημα του μάτς. Και έτσι προσπάθησε να φτάσει κοντά στην περιοχή του αντίπαλου τερματοφύλακα. Περίμενα επίσης αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να τελειώσει. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο οι κανονικές ομάδες μπορούν να το κάνουν, ας πούμε, στο πικ τους, στην καλύτερη τους φόρμα, να το κάνουν, ξέρω εγώ, 60-65 λεπτά.
0: Δεν μπορείς να περιμένεις
1: μια ομάδα. Έτσι, δεν πάει να περιμένεις μια ομάδα το πρώτο της επίσημο παιχνίδι να μπορεί να το κάνει παραπάνω από 20-25 λεπτά. Και πολύ ήταν, λέω εγώ. Και επίσης περίμενα αυτό που θα ακολουθήσει. Δηλαδή περίμενα ότι κάποια στιγμή, αν ας πούμε επαληθευθούν αυτοί που ανέλυαν το προφίλ της Νάιμεγκεν, ότι αυτοί θα εκμεταλλευτούν την κόπωση, τη φυσιολογική κόπωση των παιχνών του Ολυμπιακού, το γεγονός ότι δεν έχει εναλλακτικές λύσεις για να φρεσκάρει τη μισά του γραμμή, που κατά τα ψέματα είναι το δυναμόμετρο στο πώς δημιουργείται ο ρυθμός μιας ομάδας με στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είχε ο Ολυμπιακός λύση για να το κάνει αυτό. Θα βάλει την παλακάτω και θα προσπαθήσει να βάλει σφαζοκεφαλιές στον Ολυμπιακό ανοίγοντας τους γραμμές. Το κατάφερε, Νάιμεγκεν, έφτασε κοντά στο να πετύχει γκολ, δεν το πέτυχε. Okay. Τελείωσε ένα μάτς το οποίο πολλοί μπορούν να πιστεύουν ότι είναι ένα πολύ κακό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω βάσει των δεδομένων και των συνθήκων, είναι ένα παιχνίδι απόλυτα αναμενόμενο σαν εικόνα παιχνιδιού από τους ερυθρόλεπτους και ένα αποτέλεσμα το οποίο για μένα, okay, δεν χρήζει τεράστιο φόβο τον Ολυμπιακό, τον κρατάει από πάνω όμως στο λογαριασμό. Γιατί λέω ότι στο δεύτερο μάτς δεν θα μου είναι καθόλου περίεργο το Ολυμπιακός να είναι όχι καλύτερος, κατά πολύ καλύτερος. από ό,τι ήταν στο απόψινο μάτς. Πρώτον, γιατί ο Μεντιλίμπαρ κατάλαβε μέσα στη διαχείριση του απόψινου παιχνιδιού κάποια πράγματα που δουλεύουν και κάποια όχι. Μπορεί και εγώ να μην καταλαβαίνω την αλλαγή του Ρόκα, γιατί δεν ήταν, ας πούμε, η εικόνα του ενός ποδοσφαιριστή που δεν έκανε τίποτα σωστά και έπρεπε να βγει στο ημίχρονο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, ξέρεις, ιατρικό, ναι, φυσικής κατάστασης, πρέπει να μας το εξηγήσει αυτό. Πρέπει, ναι, να ρωτήσουν στον
0: άνθρωπο. Προσπάθησε, πάτησε περιοχή, συμφωνώ, ναι.
1: Δεν ήταν παραφωνία για να πεις ότι, ναι, ξέρω εγώ, ναι, πρέπει να βγει. Και έπαιζε και στο καλό ημίχρονο του Ολυμπιακού, έτσι, ο Ρόκα. Κάτι θα καταλάβουμε στο Μεντιλίμπαρ από το πώς δουλεύει και πώς δεν δουλεύει, τι δεν δουλεύει μάλλον στην δεκάδα του. Θα κατάλαβε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν μπορούν να βγάλουν αυτή την εποχή 90 λεπτό τόσο ψηλές εντάσεις. Δεν γίνεται. Για παράδειγμα, η εικόνα του απόψινου Τσικίνιο δεν είναι εικόνα που σου επιτρέπει να ξεκινήσει την δεκάδα από πάνω του στο επόμενο μάτς. Τι να κάνουμε. Μπορεί να πρέπει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό εκεί. Μπορεί να πρέπει να δοκιμάσει, ξέρω εγώ, ένα διαφορετικό σχήμα, είτε βάζοντας το Ζώτα Σίλβα σε θέση δεκαριού, είτε βάζοντας το Φορτούνι σε θέση δεκαριού, θα χάσει το στοιχείο του pressing, αλλά θα έχει κάτι διαφορετικό
0: στο παιχνίδι
1: του, είτε βάζοντας το ΣΑ, το καινούργιο τον ποδοσφαιριστή που πήρε από την Πορτογαλία στα 21 του, που ήταν και αρχηγός της ομάδας του. Λέω λοιπόν ότι κάτι θα κατάλαβε, κάπως διαφορετικά θα το δούλεψε το ΜΑΤ, έχει μετρήσει και διαφορετικά τον αντίπαλο, είναι άλλο να το βλέπεις στο βίντεο και άλλο να το βλέπεις στο γήπεδο. Προφανώς αυτό ισχύει και για τους Ολλανδούς, αλλά εδώ επειδή μιλάμε για τον ισχυρό του ζευγαριού, που είναι ο Ολυμπιακός, προφανώς και κάθε λεπτό παιχνιδιού θα τον βοηθήσει να γίνεται καλύτερος. Επίσης, για να γίνει καλύτερος ο Ολυμπιακός, θα βοηθήσει πάρα πολύ και το ενδεχόμενο επιστροφής, εγώ δεν λέω του Σιπιόνι, εγώ λέω του ΕΣΕ. Διότι ο Σιπιόνι στο παιχνίδι αυτό, με αυτούς τους αντιπάλους, είναι επικίνδυνος για κίτρινη κάρτα από νωρίς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Ναι. Οπότε λοιπόν λέω ότι αν ο ΕΣΕ είναι διαθέσιμος στο επαναληπτικό παιχνίδι, μπορεί να δούμε ένα τελείως διαφορετικό Ολυμπιακό. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ έτσι όπως ήρθαν, okay, μπορεί κάποιοι να πούνε ότι έτσι όπως ήταν η εικόνα του παιχνιδιού εκείνη τη στιγμή, οπότε λοιπόν ήταν απόλυτα λογικό ο Μεντιλίμπαρ να κάνει τρεις μαζεμένες αλλαγές, αλλά και αυτό εξηγείται απόλυτα από την, πώς να το πω, από το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις πρώτες εβδομάδες της χρονιάς. Και αυτό γιατί και αυτός ξέρει ότι έτσι όπως ζητάει από τους παίκτες του να παίξουν στον αγωνιστικό χώρο, θα εξαντληθούν πάρα πολύ γρήγορα και αρκετοί. Οπότε λοιπόν οι μαζεμένες αλλαγές που φάνηκε πόσο ρίσκο είχαν όταν χτυπάει ο Ρέτσος και γίνεται η αλλαγή του Σμάιροβιτς, μετά ξέρεις, εσύ λες και πολύ καλά λες ότι εκεί τους θέλεις τη δυνατότητα να βάλει το Φορτούνι. Εγώ λέω για φαντάζομαι να χτυπάει ένας ακόμα. Θα τελειώνει ο Ολυμπιακός με 10.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Ακόμα λοιπόν και αυτές οι αλλαγές, που είναι ένα μεγάλο ρίσκο και ο Μεντιλίμπαρ δεν μας συνηθίζει να το κάνει αυτό, δείχνει ότι είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερων και ειδικών συνθηκών. Εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο να έχει, ας πούμε, νεύρα, να είναι λίγο τσαντισμένος για τον εικόνα κυρίως του δεύτερου ημιχρόνου του Ολυμπιακού και τέλος πάντων μέχρι να γίνουν οι αλλαγές. Αλλά παιδιά πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι είναι νωρίς, είναι πάρα πολύ νωρίς και κρίνουμε μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη κατά 40-45%. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, προφανώς. Έτσι, υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει φτάσει σε ένα μεγάλο ποσοστό υλοποίησης, αλλά και αυτό πρέπει να τσεκάρουμε συζητώντας για το πώς η ομάδα μπαίνει στο γήπεδο.
0: Ναι,
1: πάντως, παρόλα αυτά, νομίζω ότι στο επόμενο μάτς, αν γυρίσει τουλάχιστον ο ΕΣΕ, στην 11η, ο Ολυμπιακός έχει μια πιθανότητα να πετύχει κάτι καλύτερο, τουλάχιστον σε εμφάνιση, και να διεκδικήσει την πρόκριση στα play-off. Γιατί κακά τα ψέματα, δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία, που ήταν καλύτερος από το δίδυμο το Χαφ, εγώ λέω ότι ο Ντάνι Γκαρθία ήταν καλύτερος σήμερα.
0: Συμφωνώ.
1: Okay. Ο Μουζακίτης, ίσως επειδή μείνει κοντά στον Ντάνι Γκαρθία, ίσως επειδή, δεν ξέρω, το παιδί σε πνευματικό επίπεδο μπορεί να έχει μείνει λίγο πίσω, να έχει κάποιες αναστολές. Πρέπει να πατήσει γκάζι ο Μουζακίτης και να τονώσει το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όσο δεν το κάνει, αυτό θα το κρατάει μακριά από την αρχική μεκάδα του Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, και θα αποτελεί και πρόβλημα στο σύνολο, σίγουρα.
1: Ακριβώς.
0: Κοινικότητα λοιπόν κρατάω, φρεσκάρισμα και λίγο εμπειρία, έτσι, γιατί είναι πιο εμπειρία ομάδα Ολυμπιακός, σίγουρα. Ενώ ψηφίζει.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Προφανώς είναι πολύ πιο εμπειρία ομάδα Ολυμπιακός, αλλά κοίταξε να δεις, Νικόλα, το είδαμε και με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Πλέον οι διαφορές το καλοκαίρι ελαχιστοποιούνται μέχρι στον ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παίχτες οι οποίοι κοστίζουν 100 και 150 χιλιάρικα το καλοκαίρι μπορεί να φαίνονται παίχτες εκατομμυρίων. Και αυτό γιατί οι ομάδες μπορεί να είναι καλύτερα δουλεμένες ή πιο έτοιμες να αντιμετωπίσουν το πρώτο τους παιχνίδι ή τα πρώτα τους παιχνίδια. Και σίγουρα το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός δεν είναι μία από αυτές. 100%. Άρα λοιπόν, η εμπειρία είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το καλοκαίρι, αλλά ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο είναι το να καταφέρεις να το κάνεις το μάτς έστω άσχημο, αρκεί να μπορείς να το πάρεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Βάιε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή νύχτα στον Βάιο Τσίτσικο, θα ευχαριστώ για το σχόλιο του. Πάμε σε διάλειμμα. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και επιστρέφουμε με σχολιογραφία αλλά και πολύ ρεπορτάζ από το Καραϊσκάκης.

0: Sky 100,3.
1: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρο Σπιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Άνοδος και στη Wall Street εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της SpaceX. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και αύριο. Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μιστράλ Ακονίας η ανέβρεση της ορού ενός 90χρονου σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Τη ορό είχε κρύψει εδώ και 2,5 χρόνια ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5 συλλήψεις έγιναν στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου μετά από έρευνες για ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν βλέπετε να κλαίω.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 4,6, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Νίκος Ζέρβας στο μικρόφωνο. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην μουσική και τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Ο Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Τσόχο. Μιχάλη, νομίζω ότι δεν μπορείς και εσύ να ξεφύγεις από τη γενική έτσι, κριτική του αγώνα. Ένας Ολυμπιακός ανέτοιμος, ένας Ολυμπιακός που κινδύνευσε με χειρότερο αποτέλεσμα και ίσως είναι και το μόνο θετικό που κρατάει εν ώψη της ρεβάνς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ξέρεις, το ανέτοιμος θα ήταν και μια... δεν θα ήταν μια δικαιολογία, θα ήταν ένα άλλο πραγματικό. Mm-hmm. Αλλά εδώ εμένα δεν μου έμοιαζε ανέτοιμος. Με έμοιαζε σαν να έβλεπα τον περσινή τελευταία αγωνιστική η Super League Ολυμπιακός ΑΕΛ 0-0. Μόνο που είναι αημένη, είναι μια καλύτερη ομάδα από εκείνη την ΑΕΛ. Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε έχοντας περίπου 60% κατοχή μπάλα να δημιουργήσει φάσεις, αλλά δεν μπορούσε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε γιατί είχε ακριβώς τα ίδια προβλήματα που είχε και όλη την περσινή σεζόν με τέτοιου είδους ομάδες. Δηλαδή δεν έχει παιχνίδια από τον άξονα, δεν έχει ούτε σήμερα. Δεν έχει άλλον τρόπο να επιτεθεί παρά να πάει την μπάλα στα άκρα και να σεντράρει είτε ο Ροντινέι, είτε ο Ζένσον, είτε οποιοδήποτε άλλος και να αναδειχθεί στον Ελκαμπή ή να παίξει με βαθιές μεταβάσεις. Είναι περίπου σαν να μην πέρασε μια μέρα από το πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός στην δημιουργία, στην ανάπτυξη, στο να φτιάξει πολλές φάσεις. Ακόμα και όταν είναι γεμάτος ενέργεια και πρεσάρει καλά και πιέζει ψηλά και έρχονται καλά κομμάτια του παιχνιδιού, όπως για παράδειγμα σήμερα μετά το πολύ δύσκολο πρώτο θέατρο 20 του δεύτερου ημιχρόνου, που είναι μάλλον και τυχερός που δεν δέχτηκε γκολ, εκεί μετά το 60-65 και για 15 λεπτά περίπου πίεσε πάρα πολύ, αλλά δεν είχε τους τρόπους. Προσπάθησε να θυμηθεί μια φάση σε όλο το 90 λεπτό, όπου κάποιος προσπάθησε να περάσει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή με κάθε φάση. Και όχι με μια σέντρα, να φέρνει στην μεγάλη περιοχή.
0: Τίποτα.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε απόπειρα να παίξει κάποιος κάθετα. Όχι, δεν υπάρχει τελική πάσα σε παίχτη μέσα στη μεγάλη περιοχή κάθετη. Δεν υπάρχει ούτε μια απόπειρα να περάσει μια τέτοια πάσα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει πάρα πολύ να βρει ένα οχτάρι. Διαβάζουμε για ονόματα που κοστίζουν 8 και 10 και 12 εκατομμύρια ευρώ, γιατί είναι αυτό που του λείπει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όταν δε του λείπει και ο Έσαι από το μάτς, αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο. Αλλά δεν έχει αποκλειστεί. Συνήθως ο Ολυμπιακός ούτε κατά να γίνει κακό αποτέλεσμα. Κακή είναι η εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός συνήθως εκτός έδρας είναι καλύτερος. Εκεί να είμαι λογικά θα παίξει όχι μόνο στους χώρους αλλά και αρκετά πιο επιθετικά. Οπότε εκεί μπορεί και πιο εύκολα ο Ολυμπιακός να καταφέρει να δημιουργήσει. Αλλά το πρόβλημα προς το παρόν δεν μοιάζει να λύνεται και δεν μοιάζει να υπάρχει και ο τρόπος να λυθεί. Σήμερα αν δεν είχε γίνει η αναγκαστική αλλαγή του Ρέτσου, πιθανότατα θα έχει περάσει ο Φορτούνης και θα ψάχνει ο Ολυμπιακός μια τομική προσπάθεια του Φορτούνη ή μια καλή πάσα του Φορτούνη ή μια καλή ενέργεια του Φορτούνη ή ένα καλό στιγμένο του Φορτούνη για να λύσει τον γόρδο δεσμό. Αλλά τρόπος παιχνιδιού δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμα.
0: Δεν είναι εδώ και τόσο ορθόδοξο να λέμε ότι ο Ολυμπιακός του 2026-27 πρέπει να περιμένει από Φορτούνη έτσι κι αλλιώς, έτσι.
1: Σωστά. Απλώς το αναφέρω γιατί αυτός είναι ο λόγος
0: που το αναφέρεις.
1: Επέστρεψε.
0: Ναι.
1: Και είμαι και βέβαιος ότι μέσα στη διάρκεια της χρονιάς θα υπάρξουν αυτά τέτοιου είδους μάτς όπου ο Φορτούνης θα μπει μέσα στο 60, στο 65, στο 70 για να δώσει ακριβώς τη λύση και να βγάλει την ομάδα από την δύσκολη θέση. Σωστά το λες ότι αυτό δεν μπορεί να είναι το σχέδιο. Αλλά προς το παρόν και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές στον άξονα δυσκολεύομαι να το βρω το σχέδιο. Πιθανότατα ο Γκουστάβο Σά, ας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, θα μπορέσει να του δώσει κάθε το παιχνίδι. Αν έρθει και ένας ποδοσφαιριστής στο 6-8 θα μπορέσει να παίξει κάθετα, θα δυσκολεύει λίγο και τον τρόπο με τον οποίο αμήνονται οι υπόλοιποι. Γιατί είναι η Μέγκεν από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι δεν κινδυνεύει από τον άξονα. Χαμήλωσαν αρκετά ακόμη και η κεντρική της ΧΑΦ με στη μεγάλη περιοχή όταν πιέστηκε και αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη ευκολία είτε τις έντρες, είτε τα γυρίσματα, είτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί παίκτες του Ολυμπιακού στα άκρα βρέθηκαν πολλές φορές το ένας εναντίον ενός να ξεπερνούν τον αντίπαλο και να κάνουν όχι κατά ανάγκη σέντρα, ούτε γέμισμα. Και ένα παράλληλο γύρισμα προς το πέναλτι. Αλλά ήταν τόσο εύκολο να το διαβάσει ότι αυτό συμβεί, που πάντα η Νέιμεγκεν είχε περισσότερους παίκτες εκεί και έβγαζε με πολύ μεγάλη άνεση την άμυνα.
0: Mm-hmm. Με δεδομένο τώρα ότι σε μια εβδομάδα δεν μπορεί να αλλάξει πράγματα και βασικά δεν μπορεί να έχει προσθήκες, έτσι, αυτό εννοώ. Τι θα έκανε εσύ, Μιχαλή? Νομίζω ότι ο ΕΣΕ, ας πούμε, είναι απαραίτητο σίγουρα, αλλά είναι ιατρικό θέμα. Θα άλλαζες κάτι άλλο?
1: Σίγουρα μπορεί να είναι βασικός ο ΕΣΕ, σίγουρα θα έχει περισσότερες τροπονήσεις στα πόδια του Γουστάβο Σα, που εγώ ξαναλέω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει πολύ τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι σήμερα καταλάβαμε ότι ο Ζώτα, ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες καταστάσεις αυτή τη στιγμή από οποιονδήποτε άλλον στην αντίπαλη περιοχή για τον Ολυμπιακό. Αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να αλλάξει δραματικά ο τρόπος παιχνιδιού, αλλά με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού ο Ολυμπιακός στα εκτός έδρας παιχνίδια έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και δεν έχω και μεγάλη αμφιβολία ότι θα είναι βελτιωμένος, όχι όσον αφορά τα ζητήματα στα οποία αναφερόμαστε, με τα οποία σωστά λες θέλουν πολλή δουλειά για να αλλάξουν, αλλά με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού νομίζω εκτός έδρας μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Τώρα θα περάσει και στην Νέιμεγκεν, εδώ ως outsider, τώρα θα μπει να παίξει την ρεβάνς αισθανόμενοι ότι εδώ είναι μεγαλύτερη ευκαιρία, αν όχι ως φαβορής, σίγουρα ως ομάδα που έχει μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει την υπέρβαση. Και αυτό ο Ολυμπιακός ξέρει πάντα να το εκμεταλλεύεται.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Τσόχο, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Μιχάλη Τσόχο. Ακούσαμε το σχόλιο και του Μιχάλη για το σημερινό 0-0 του Ολυμπιακού. Να επαναλάβω λίγο για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα τους όλα τα τελικά αποτελέσματα στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Αρχικά αυτό που ενδιαφέρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η Λεύσκη Σόφιας πήρε ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης, νίκησε 1-0 την Καέρα Ταλμάτη. Θυμίζω ότι ο νικητής του ζευγαριού αυτού αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στα play-off του Champions League και ο ηττημένος στα play-off του Europa, τον ΠΑΟΚ, εφόσον βέβαια ο δικέφαλος του Βορρά προκριθεί απέναντι στην Άντερλεχτ. Μπόντο Γκλιμτ, Ουνιόν Σιλουάς, με συγχωρείτε, Μπόντο Γκλιμτ 3-3. Αν ο Ολυμπιακός περάσει την Μπέγκεν, θα παίξει με τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Από εκεί και έπειτα Αραράτ Τσέλιε 2-1. Μιάλμπι Σλοβάν Μπρατισλάβας 1-2. Χάπολ Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας 1-0. Δυνάμο Ζάγκρεμ, Καόνο Ζάλγκυρης 5-0. Ολυμπιακός Νέμεγεν φυσικά 0-0. Και Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Μπορεί ο Ολυμπιακός να μην πήρε την νίκη, να μην έδωσε χάρα στα ελληνικά χρώματα, αλλά η Ελλάδα πανηγύρισε το πρώτο γκολ του Κουλιεράκη με την Ρώμα στο ανεπίσημο ντεμπούτο απέναντι στη Νιούπορτ. Ο Κουλιεράκης μπήκε στο φιλικό ως μάλλον ξεκίνησε ως βασικός στο φιλικό με την Νιούπορτ. Η Ρώμα νίκησε 4-0, αν δεν έκανα λάθος, όχι, και σκόραρε στο 59 λεπτό με υπέροχη καρφώτη κεφαλιά. Υπάρχει το βίντεο στο site του Big Win Sport FM. Και πάμε να κλείσουμε την σχολιογραφία της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Νέιμεγκεν, με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα.
0: Άχρωμος, άγιος και άοσμος, έτσι. Όχι ακόμα, Παρασκευή. Παρασκευή.
2: Α, Παρασκευή. Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
0: Όχι.
2: Όχι. Δηλαδή, όλα αυτά θα ήσαν αν οι προσδοκίες να δεις κάτι, ας πούμε, εύγευστο, έγχρωμο και καταπληκτικό. Σωστό. Ήταν, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο στο Θεό, ας πούμε.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, κοίταξε, έχει παίξει αυτή τη διετία του με τη Λιμπάρ, γιατί τα προηγούμενα δεν παίζουν ρόλο. Δεν έχει σημασία ότι κάποτε, ας πούμε, κέρδιζε την Eindhoven 4-2. Όχι τα παλιά χρόνια, μπορεί να πω 5 χρόνια, ας πούμε. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι κάνεις με τον άνθρωπο που είσαι τώρα στον πάγκο, με τη συγκεκριμένη ομάδα. Έχει παίξει 3 παιχνίδια με ολλανδικές ομάδες πριν από αυτό. Έχει φέρει 0-0 με την Βέντε. Έχει φέρει 1-1 με την Πέσβε. Και έχει κερδίσει τον Άγιαξ πέρσι 1-2 εκτός έδρας. Mm-hmm. Αν πάει και κερδίσει και τώρα, θα μπορεί να περάσει. Γιατί, το λέω γιατί. Τα παιχνίδια με τους δύο άλλους, με την Βέντε και την Πέσβε, ήταν παιχνίδια ανάλογα. Δηλαδή, εντάξει, με την ΠΕΣ έπαιξε λίγο καλύτερα. Γιατί είχε προηγηθεί. Με την Τβέντε είχε χάσει ένα πέναλτι ολικαμπή στο 0-0. Αλλά είχαν και αυτοί τις ευκαιρίες τους, τις φάσεις τους. Δεν ήταν δηλαδή ότι με τις Ολλανδικές ομάδες κάνει περιπάτους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός γενικότερα έχει προβλήματα, ας πούμε, στη δημιουργία του και στο παιχνίδι του. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθούν. Γιατί, ας πούμε, ξεκίνησε σήμερα ο Ρόκα. Δεν ξέρω, αν ο Ρόκα ήταν η λύση και δεν το είχαμε καταλάβει, τι να πω. Εγώ αμφιβάλλω αν τα προβλήματα του Ολυμπιακού στο δημιουργικό κομμάτι μπορεί να λυθούν. Μπορεί να είναι ότι ξέρω εγώ μπορεί να παίξει πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν πάμε τον χρόνο πίσω και όλοι αυτοί οι παίχτες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν παίξει και πολύ, έχουν ταλαιπωρηθεί, είναι δύο χρόνια νεότεροι. Mm-hmm. Πάλι δεν πιστεύω ότι, ας πούμε, ο Τσικίνιο θα γίνει ένας παίχτης που θα σου δίνει γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια εύκολα. Ότι ο Ζέλσον θα κάνει, που σήμερα δικήθηκε, γιατί πρέπει να ξεκινήσει τώρα, μας το έφερε. Από ο Ζέλσον θα κάνει, ας πούμε, τέσσερις προσωπικές φάσεις στο μάτς κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένας τρόπος παιχνιδιού πολύ δεδομένος που έχει δώσει στον Ολυμπιακό νίκες, πρωταθλήματα, επιτυχίες, ο οποίος έχει ένα πολύ, πώς το λες, ένα focus απλό. Δηλαδή είναι να πάει μπάλα όσο γρήγορα γίνεται στον Ολυμπιακό. Δεν λέω μπροστά, λέω στον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν ας πούμε θες να πας την μπάλα μπροστά, αλλά έχει 3-4 παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή, είναι άλλη συζήτηση. Mm-hmm. Εδώ ο παίκτης είναι ένας, τον παίκτη αυτό πρέπει να τον ψάχνουν όλοι, με τον πρώτο τερματοφύλακα. Λοιπόν, και πρέπει να ελπίζεις ότι αυτός ο παίκτης, με την ευστροφία του, ας πούμε, και την ικανότητά του, θα γίνει στην πραγματικότητα μια επίθεση μόνος του. Έχει γίνει πολλές φορές. Γίνεται πάντα. Σήμερα, ας πούμε, δεν έγινε. Και γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, και γιατί απέναντι είχε μια ομάδα η οποία ήταν αρκετά υποψιασμένη, τώρα κοιτάς με τι κάνει ο αντίπαλος. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι όταν, ας πούμε, μπήκε ο Μαθαίος στο παιχνίδι, όλες οι επιθέσεις της Νάιμεγκεν γίνονται από εκεί. Mm-hmm. Οι άνθρωποι προφανώς έχουν δει ακόμα και τα φιλικά. Δεν είναι ότι ήρθαν εδώ πέρα να παίξουν ένα παιχνίδι της Champions League, δεν βαριέσαι αδερφέ, όσα πάνε και όσα έρθουν. Ακόμα και είναι μια Ολλανδική ομάδα η οποία έχει τέτοια χαρακτηριστικά στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέρσι η Νάιμεγκεν βγήκε τρίτη στην Ολλανδία, καθώς ήταν και δεύτερη. Πρωταθλητισμό δεν έκανε. Ήταν πολύ μπροστά η ΠΕΣΒΕ, αλλά ήταν δεύτερη και είχε βάλει 77 γκολ, ήταν η δεύτερη καλύτερη επίθεση της Ολλανδίας και είχε μία άμυνα που είχε φάει 55 γκολ, 58 είχε η Μπρέντα που υποβιβάστηκε. Αλλά θέλω να πω, αυτό το οποίο κάνεις στο πρωτάθλημα σου όταν παίζεις στην Ευρώπη και μπορείς να διαφοροποιηθείς γιατί έχεις απέναντι έναν αντίπαλο, θα το διαφοροποιήσεις. Δεν είναι δηλαδή πώς το λένε υποχρεωτικό ότι θα έρθεις να παίξεις εδώ πέρα για το 3-3. Και αυτό το έκανε με τον Ολυμπιακό και η ΠΕΣΒΕ, η οποία πέρσι δεν θυμάμαι να έχει φέρει ένα ή κανένα παιχνίδι του Champions League, αλλά τα έχει κερδίσει, αλλά τα έχει χάσει. Την εικόνα που είχε εδώ πέρα δεν την είχε πουθενά. Και η Τβέντε την προηγούμενη χρονιά, η οποία επίσης ήρθε εδώ πέρα και έπαιξε για να κρατήσει το 0-0, ξέροντας ότι αν δεν αφήσει τον Ολυμπιακό να, πώς το λένε, επισκέπτεται πολύ συχνά την υπηρεσία της με τον τρόπο που το κάνει, δεν θα κινδυνεύσει το πάρα πολύ. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, εγώ λέω ότι σήμερα ο Ολυμπιακός δεν έχει γκολ, σημαντικό, γιατί οι άλλοι είχαν και φάσεις.
0: Θα μπορούσε.
2: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η Ολλανδία. Και δεν βρήκε γκολ, γιατί δυσκολεύεται να βρει γκολ. Άρα ήταν ένας Ολυμπιακός που ξέρουμε. Με ένα αποτέλεσμα που δεν είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει. Αλλά δεν θέλω να πω ότι ας κρίνουμε τις ομάδες με βάση αυτό που είναι και όχι το φαντασιακό που έχουμε στο κεφάλι μας. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας μπορεί να πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία θα κατεβεί, ας πούμε, και θα κερδίσει με κάποιο μαγικό τρόπο την Νάιμεγκεν με 4-0 και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα γίνει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ως δυνατότητες και ως πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός θα πάει τώρα να παλέψει, θα κοιτάξει να είναι ακόμα πιο συμπαγής, γιατί στο δεύτερο μάτς, πραγματικότητα, η πίεση που θα δεχτεί θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από μια ομάδα που είδαμε ότι όταν κατεβαίνει μπορεί να αλλάξει, να κάνει 10 πάσεις, μη σου πω και 15, ναι. Δεν παίζουν δηλαδή με το αντιγιώμα να μπούμε στην περιοχή.
0: Έχει πολύ καλή μετάβαση. Έχει πολύ καλή μετάβαση.
2: Βεβαίως, και έχει πολλούς παίκτες που παίρνουν μέρος. Και έχει σήμερα το δείξανε αυτό το πράγμα. Δεν βρήκανε ενδεχομένως πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά είχαν τα σούτ τους, φτάσανε σε θέση βολής, το παρακάνανε λίγο κάτω κουνάκια μέσα στην περιοχή και αυτά. Εντάξει, όλα μπορεί να τα φανταστώ. Επίσης, μια ομάδα που θυμίζω ότι σήμερα το πρωί πούλησε Το καλύτερο ποδοσφαιριστή της στην ΠΕΣΒΕ, και αυτό ήταν σίγουρα ένα θέμα, γιατί ο Ιαπωνέζος είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, θέλω να πω, είχαν και αυτοί τα θέματα τους, και αυτοί θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Και ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί όλη του την εμπειρία και όλη του την ικανότητα, τη γνωστή του ικανότητα, στο να γίνεται κοινικός, ας πούμε, και να παίρνει παιχνίδια με λίγες σχετικά φάσεις, για να πάει εκεί πέρα να διεκδικήσει μια πρόκριση. Όλα τα υπόλοιπα, Νίκο μου, είναι στο φαντασιακό μας.
0: Ναι.
2: Επειδή ακούω και διάφορα και για τον Ντιμπαρ και για αυτά, βεβαίως, και εγώ του κάνω κριτική του Ντιμπαρ, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος από το ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά αυτός είναι ο Ντιμπαρ, ένα το κρατούμενο, δεν μπορεί να περιμένεις ότι θα γίνει κάτι άλλο. Το δεύτερο που έχει σημασία εν προκειμένου είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τη δυνατότητα να πάει το χρόνο πίσω, να αλλάξει προπονητή, να βρεθούμε ως διαμαγείας το Μάιο, να πάρει την ομάδα κάποιος, να κάνει προετοιμασία από την αρχή, να ενσωματώσει καινούριους ποδοσφαιριστές και να παίζει άλλο την μπάλα. Και αυτό στο φαντασιακό μας.
0: Τώρα επίτρεψέ μου, θα είναι ποδοσφαιρικό κλίμα.
2: Φυσικά. Δηλαδή, αν το κάνεις τώρα, δεν σε πάει πουθενά. Δηλαδή, βάζεις μια επιπλέον δοκιμασία σε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί, που κάνει το πράγμα σαφώς πιο δύσκολο. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει, το ξαναλέω, αυτά με προς το 20 μέρες που έχει στο πρωτάθλημα μου φαίνεται πολύ, πολύ δύσκολο, ας πούμε, να αποδώσουν και συζητήσεις που δεν σε πάνε και πάρα πολύ μακριά. Θυμίζω ότι, δεν το ακούω και αυτό πολύ, ότι το καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έδιωξε τον Πέτρο Μαρτίνς, γιατί είχε πάρει το πρωτάθλημα με μόνο 15 πόντους διαφορά και με τον Γκιμπού Καμαρά, που δεν ξέρω αν πει ποδόσφαιρο πια, πρωταγωνιστή, και τον έδιωξαν γιατί έχασε ένα ματσό με Μακάμπι. Από εκεί και πέρα άλλαξε 5 προπονητές, 6 προπονητές σε 2 χρόνια. Εντάξει. Και η ποιότητα του ποδοσφαίρου που έπαιξε, παρότι ήρθαν παίχτες όπως ο Χάμες Ροντρίγκες, ο Μαρσέλο, ξέρω εγώ, και ότι και άλλοι πολλοί, ας πούμε, παίχτες ποιοτικοί που τότε με τον Μαρτίν γκρινιάζαν, δεν υπήρχαν κτλ. Η μπάλα που έπαιξε δεν ήταν τίποτα φοβερό και τρομερό.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι δηλαδή για να κάνει να τρίβει και τα μάτια του. Λοιπόν, οι ομάδες θέλουν στήριξη, χρόνο, αλλά κυρίως πρέπει να ξέρεις τι στηρίζεις, τι αγαπάς και τι μπορείς να περιμένεις. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, δεν το αγαπάς, το ακούω. Αλλά αν το αγαπάς, είναι η ώρα να το δείξεις ότι το αγαπάς. Δεν είναι, άμα κερδίζει συνέχεια η ομάδα, είναι εύκολο, ας πούμε. Δεν τρέχει τίποτα. Γι' αυτό λέω ότι προφανώς και πρέπει και να γίνει και κριτική και σε πολλά άλλα. Αλλά είμαστε στο πρώτο μάτι της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει το γύρο πάλι. Θα πάει να παίξει στην Ολλανδία, πώς το λένε, ένα παιχνίδι για να πάρει την πρόκριση. Δεν έχασε. Και θα πρέπει να παίξει καλύτερα, αλλά με τον τρόπο του.
0: Mm-hmm.
2: Το να περιμένεις ότι θα αλλάξει ο τρόπος, ματαιοπονείς, ας πούμε. Όποιος το νομίζει αυτό το πράγμα, τα λύνει, να πούμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει τα βασικά.
0: Mm-hmm. Χαίρομαι που ως μπασκετικός χρησιμοποίησες δύο λέξεις που είπα στο Άιο Τσούτσικα. Για την ρεβάνς, ναι. Ότι πρέπει να είναι κοινικός και έμπειρος, ναι. Να χρησιμοποιήσει την εμπειρία
2: προφανώς.
0: Του. Ναι.
2: Προφανώς. Κοινικός είναι απαραίτητο να είναι, γιατί δεν πρόκειται να πάει.
0: Ναι, πόσο ευκαιρίες να κάνει, ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Και έμπειρος είναι.
0: Mm.
2: Είναι πιο έμπειρος στα παχνή ομάδα.
0: Ναι.
2: Έχει περάσει καταστάσεις, ας πούμε, ανάλογες. Και πρέπει να πάει εκεί πέρα και αυτά τα πράγματα να τα μετατρέψει σε αβαντάζ. Σήμερα η Ραϊμέγγεν, με τον ενθουσιασμό λίγο της Προτάρας και με το γεγονός ότι είναι μια ομάδα πιο παραγωγική, συνηθισμένη να παίζει περισσότερο ποδόσφαιρο, παίζοντας εκτός έδρας και ενδεχομένως και με λιγότερο άγχος, του δείξε ότι είναι καλή ομάδα. Αλλά καλή ομάδα θα ήταν μια, παίζει τα πνευματικά του Champions League. Δεν ξέρω αν είναι κανένας κακός. Τρίτσι
0: Καλλανδία.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά.
0: Καληνύχτα. Ντόνις Καρπετόπουλος, λοιπόν, με το σχολείο του για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγγεν. Να σας πω εγώ ότι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο μόλις ανέβασε ότι οριστικοποιήθηκε, ανακοινώνεται από την Τρεμπζονσπορ ο Μο Σαλάχ. Με ρωτάει εδώ ο Γιάκος Αθερόπουλος πόσα λεφτά. Αν δεν κάνω λάθος, φίλο μου Κυριάκο, πρέπει να είναι 12 εκατομμύρια το χρόνο και 20% έσοδα από τις πωλήσεις της φανέλας που θα έχουν το όνομά του. Φαντάζεσαι ότι θα πάνε. Μπορεί να πάει και ένα κοψάρικο για ένα χρόνο. Μια χαρά. Δεν το λες και άσχημα. Τι 100 εκατομμύρια. Όχι, ρε, εσύ, όχι. Δεν νομίζω ότι άγγιζε τόσο. Λοιπόν, αυτά και με την σχολιογραφία. πλούσια. Νομίζω όλοι είχαμε ένα κοινό παράνομο στο Ολυμπιακό. Πρέπει να βανσιάσει καλύτερο σε ρεβάνς, αν θέλει να παίξει τα play-off του Champions League. Άλλος, θυμίζω ότι έχει το μαξιλαράκι της απευθείας εισόδου στην League Face του Europa League.

Το σκητάλι αύριο παίρνει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Αντιμετωπίζει στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την CSKA Σόφιας 1948 και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη υποδέχεται την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα εισόδου στα play-off του Europa League. Ακούστε όλες τις δηλώσεις στην επόμενη εκπομπή του Γιώργου Τσανάκα. Βάζω απλά λίγο έτσι μια τάκα του Σελούς Μεντιλίμπαρ στην Κοσμοτέ TV. Ήταν καλύτερη. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Ήταν το πρώτο σχόλιο του Ισπανού προπονητή. Άφησε και κάποιες μικροαιχμές για την διαιτησία ο Χωσέλος Μεντιλίμπαρ. Είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στη ρεβάνς για το πώς θα διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο σημερινός που δεν θα έδινε πολλά φάουλ. Εκείνη ήταν πιο σκληρή και πιο δυναμική. Εμείς όμως δεν προσαρμοστήκαμε σε τίποτα από αυτά.

Να πω ότι λίγο μετά τις 10 έφτασε στην Ελλάδα, όπως αναμενόταν, για το γαϊσμό της ΑΕΚ ο Μίλιαν Βιτάλης, για να περάσει τα ιατρικά τεστ και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του από την Γκιορέτο. Είναι ο 24χρονος Ούγγρος μέσος που περίμενε η ΑΕΚ. Έτσι κι αλλιώς έφτασε. Λογοδέχτηκαν οι άνθρωποι της Ένωσης και αύριο θα ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η μεταγραφή. Αυτά από εμένα. Για τις προηγούμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο του Μπιγούνι Σπορ FM 4,6 ήταν ο Νίκος Ζέρβας. Παρακολουθήσαμε μαζί το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ολυμπιακός Νέιμεγγεν 0-0, αλλά πήραμε και όλη την σχολιογραφία από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Πετρίδη που είχε τη δημοσιογραφική υποστήριξη, Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ακολουθεί Γιώργος Τσανάκας, ο οποίος θα ανοίξει τις τηλεφωνικές γραμμές. Εικάζω ότι τον περιμένει αρκετή δουλίτσα σήμερα με τους φίλους του Ολυμπιακού. Εμείς, πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο 8 με 10 μαζί με τον Τάσο Νικολόπουλο στο Newsroom. Καλή σας νύχτα και καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 κόντρα στην Αϊμέκεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στη Ρεβάν της Ολλανδίας την επόμενη Τρίτη. Με πρόβλημα στον αστράγαλο αποχώρησε ο Ρέτσος. Ήταν καλύτεροι, μας έλειψαν πολλά, έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί και σκληροί, δήλωσε ο Χωσέλης Μουντιλίμπαρ. Επαφές για τον 23χρονο μέσο της Αντατέρ Γκουστάβο Πουέρτα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν Ισπανοί τον διεθνή Κολομβιανό. Αρνητικά απάντησε ο αριστερός μπακ της Ρώμα Σαλαχεντίν σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Στην Παλέρμο έναντι 4 εκατομμύριων ευρώ παραχωρεί το Στρεφέτσα. Στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Γκιόρ στην ΑΕΚ βρίσκεται ο 24χρονος χαφ Μίλαν Βιτάλης. Δεν προχωρά η υπόθεση του Φίλιπ Κώστης, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 33χρονος Σέρβος υπογράφει στην Αϊντχόφεν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με τον Όφη, την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Λιβάη Γκαρσία. Σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα, ο παίκτης ετοιμάζεται να μπει στο αεροπλάνο για να τελειώσει τη μετακίνηση του από τη Σπαρτάκ Μόσχα στους Πράσινους. Χωρίς τον Τετέι, ο οποίος νοσηλεύεται με λοιμώδη μονοπυρήνωση, η αποστολή για τον παιχνίδι με την Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πανέλα βασικού παίρνει ο Ραστόντερ, θέσεις διεκδικούν Φαντρόγκελεν και Πελίστρι. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα γίνει ξανά ο Δημήτρης Γιαννούλης, καθώς η ΠΑΕ συμφώνησε με την Augsburg έναντι 4,2 εκατομμύρια ευρώ συνολικά και ο 30χρονος αριστερός μπακ έρχεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σε τρίτες συμβόλαιο. Ερωτηματικό με την παρουσία του Ζιβκόβιτς στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, την πρώτη προπόνηση έκανε ο Λουσέ. Έχω πολύ όρεξη για δουλειά, ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή, δήλωσε ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Άρη με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από τη Σεβίλη και για ακόμη έναν μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Νέο όνομα στη λίστα για τα στόπερ, ο Γάλλος Ιμπραχήμ Σισε. Παραμένει ψηλά και ο Σλοβάκος Λιούμπομιρ Σάτκα. Ο Όφη τήθηκε 3-2 από την Αλ Σαμάλ του Κατάρ στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και τα δύο γκολ πέτυχε ο Φούντας. Πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα μας και να αλλάξουμε την οτροπία μας εν ώψη του Super Cup με την ΑΕΚ, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Σήμερα η επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα. Ενίσχυση συνέχεια για το Λεβαδιακό. Σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλεβι, ότι συμφώνησαν με τον 30χρονο Αργεντινό μέσο επιθετικό Χουάν Μπαουσά, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ρουμάνικη Κραϊόβα. Νικηφόρα πρεμιέρα στο ATP 1000 τουρνουά του Μόντρεαλ για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-0 σετ του Μάρτιν Νταμ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του National Bank Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον 19χρονο Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα, νούμερο 27 στον κόσμο. Η Λευσκή Σόφια νίκησε 1-0 την Καρά Ταλμάτη στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, από όπου θα προκύψει αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off. Στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Μπόντογκλιμ 3-3. Σε άλλα ενδιαφέροντα μάτς, Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1 και Χαπόελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0. Έκανε το μεταγραφικό μπαμ με το Μόσα Λάχερ Τραμπζονσπόρ, όπως αναφέρει Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η τουρκική ομάδα επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τον Αιγύπτιο επιθετικό για διετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Με Γιώργο Σανάκα, μαζί θα πάμε παρεούλια μέχρι τις 2 περίπου με γραμμούλες. Να συζητήσουμε ό,τι θέλετε για το μας του Ολυμπιακού ασφαλώς, το 0-0 με την Nijmegen και ό,τι άλλο προκύψει. Αλλά επειδή το ρεπορτάζ πάντα τρέχει, πάμε σε Νικόλα Παγκάκη, γιατί έχουμε μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Νικόλα, τι κάνεις?
1: Τρέχει και τρέχουμε κι εμείς από πίσω, το προλάβουμε. Πρέπει να έχει καλή φυσική κατάσταση αυτή την εποχή, εκτός από καλή ατζέντα σαν ρεπόρτερ. Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά είσαι, Νικόλα.
1: Λοιπόν, κοίτα, παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και ώρες όλο αυτό το κομμάτι με τον Λιβάη Γκαρσία. Έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα στις συζητήσεις Sport FM ότι θα υπήρχε μια κίνηση για εξτρέμ στο Παναθηναϊκό, γιατί ο Λιβάη Γκαρσία για αυτό το ρόλο είναι αλήθεια ότι προορίζεται κυρίως και για επιθετικό.

0: δώσει το πράσινο φως για ακόμη μία οικονομική υπέρβαση, είναι αλήθεια, προκειμένου να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Φέτος εκεί μπει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το αντιλαμβάνονται όλοι, νομίζω, όσοι παρακολουθούν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και με πολύ ακριβές μεταγραφές, έτσι. Έχει ξεκινήσει, θα έλεγα, η αποφέρση ακριβότερη με τον Αντίνο και πολλοί άλλοι παίκτες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έκανε πολύ καλές κινήσεις ο Κοτσόλης, ο οποίος δεν πήγε στην Ισπανία τελικά στο transfer room, όπως μας πληροφόρησε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να μείνει εδώ να συντονίσει όλη αυτή την ιστορία, γιατί ήταν ο Λιβάη Γκαρσία που ήθελε να έρθει στην ομάδα, η Σπαρτά που μπήκε στη διαδικασία να το συζητήσει, και αυτό ήταν από μόνο το θετικό, όπως καταλαβαίνεις, το να συζητηθεί όλη αυτή η ιστορία. Έδειξε δηλαδή ότι παραχωρεί το ποδοσφαιριστή με δανεισμό και οψιόν. Μπορούσε να μην το συζητάει καν, γιατί έχει δώσει 23 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Έγιναν οι απαιτούμενες κινήσεις ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προλάβει και τη δήλωση και να το βάλει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι βιάστηκε και περισσότερο και πρόλαβε ακόμα και να το δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Έστω και από μακριά, χωρίς να έχει έρθει στην Ελλάδα. Γιατί τώρα αυτό? Γιατί μην ξεχνάς ότι ο Τετέι έχει αυτό το θέμα με τη δημόσια πυρήνα.
1: Είναι αμφίβολο για τη ρεβάνς.
0: Μπράβο, είναι αμφίβολο και για τη ρεβάνς. Ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Είναι εκτός των τέσσερις που θα προλάβει το μέσα επόμενο παιχνίδι, το τρίτο ραντεβού πιθανότατα, αλλά θα έρθει και μετά από πολύ καιρό αγωνιστικής ανετοιμότητας.
1: Ναι, μπορεί να είναι
0: ανετοιμότητας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός κινήθηκε άστρα πιαία και τον βάζει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Που σημαίνει ότι ο Γκαρσία είναι διαθέσιμος και για το αυριανό παιχνίδι. Είναι τρομερό και μη σου κάνει εντύπωση, στο λέω από σήμερα, το πω και αύριο στα παιδιά στο ρεπορτάζ, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βασικός. Είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να αγωνιστεί. Η προθεσμία έλεγε απόψε στις 23:59. Υπήρξε ένας συντονισμός. Πέρασε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού στη Ρωσία οι ιατρικές εξετάσεις. Ήταν μια χαρά. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης θα πετάξει. Νομίζω θα είναι το μεσημέρι εδώ, γύρω στις 12 η ώρα.
1: Από αεροδρόμιο γήπεδο κατευθείαν.
0: Α, καλά. Και εμείς από το κρεβάτι στο αεροδρόμιο και πάλι γήπεδο. Όσον αφορά τα ποσά που διαρρέονται στη Ρωσία, είτε από μοναστηρικές πηγές, δεν τα επιβεβαιώνει ο Παναθηναϊκός. Οπότε θεωρεί ο Παναθηναϊκός ότι καλό είναι να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο παίκτης κατέβασε το μισθό του για να έρθει εδώ. Δηλαδή έπαιρνε 3,5 εκατομμύρια ευρώ, οπότε ήταν και τα χρήματα. Μιλάμε για ένα δανεισμό αυτή τη στιγμή. Και μπορώ επίσης να πω ότι κάποια στιγμή στο εκείς μέλλον θα ξανασυζητηθεί το θέμα όταν τελειώσει ο δανεισμός, για να δούνε όλες οι πλευρές το πού θα τα βρουν. Σίγουρα είναι αυτονόητο θα αξιώσει αρκετά χρήματα η Σπαρτάκ, γιατί έχει δώσει 23 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις, δεν πρόκειται το χαρίσει στον ποδοσφαιριστή. Αλλά εάν και εφόσον όλα πάνε καλά, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός μείνει ικανοποιημένος, το παίκτης μείνει ικανοποιημένος, που ήδη η γυναίκα του έφερνε σπίτι, να το πω γι' αυτό από το απόγευμα που ήξερα, για να έρθει στην Αθήνα, τότε εφόσον όλα πάνε καλά, φίλε, θα συνεχίσει το έργο του εδώ και τη συνεργασία με τον Παναθηναϊκό και θα κάτσει ο Παναθηναϊκός στο τραπέζι με τους Ρώσους για να επαναπροσδιορίσουν τις στάσεις τους σε ό,τι αφορά τον δανεισμό. Γιατί επαναλαμβάνω, εντάξει, γίνεται μια συμφωνία τώρα και άλλες φορές έχουμε δει να γίνουν συμφωνίες και μετά να επιστρέψεις στο τραπέζι, να ρίχνεις όλα τα ζάρια πάνω και τα χαρτιά και να προσπαθείς, ας πούμε, να κλείσεις το καλύτερο δυνατό του. Θα το δούμε. Να είμαστε καλά μέχρι τότε. Υγεία να υπάρχει πάνω απ' όλα. Ο Παναθηναϊκός βάζει στη μηχανή του μια ακόμη μεταγραφή. Είναι πραγματικά φέτος έχει κινηθεί αστραπιαία πριν κλείσει. Έχει κλείσει το μισό διάστημα των μεταγραφών. Έχει κλείσει σχεδόν όλα τα μέτωπα με παίκτες Πασπαρτού. Δεν ξέρω αν είναι ο Γκαρσία παίζει σε 4-4-2 και δεν ξέρω αν είναι ο δεύτερος συνθετικός. Είναι γρήγορος, είναι δυνατός, είναι κολτζής. Δεν έχει κανένα πρόβλημα τραυματισμών. Παίζει σταθερά, έχει παίξει, έχει βάλει 10 γκολ, 5 assist. Έχει παίξει πάνω από 33 μάτσες και πολύ παραπάνω. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένας παίκτης που είναι, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα και θα μπει με τη μία σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ωραία, Νικόλα.
0: Φιλάω και κάτι για αύριο το πρωί. Ας τα πούμε και με τα παιδιά.
1: Ωραία, και κράτησε κάτι και για αύριο. Κράτησε κάτι και για αύριο.
0: Ας τα πούμε για αύριο. Ναι. Γιατί έχω πολλά ακόμα, τελειώσουμε το. Δεν κλείσει λοιπόν.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πάντως να πούμε μόνο για να κλείσω ότι αυτή δεν θα είναι η τελευταία μεταγραφή. Να ξέρουν ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει στην αγορά για ένα ποιοτικό οχτάρι δημιουργικό ή ένα box to box of paddle και θα δούμε πιο πολύ 8 και λιγότερα 6. Και θα δούμε και στην πορεία μετά τις αποχωρήσεις, εάν θα υπάρξει κάποιο κενό για να μπει και άλλη μια πινελιά προς κάποια γραμμή του Παναθηναϊκού. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Είναι Νικόλα.
0: Έγινε. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Παγκάκη, επί του πιεστηρίου, καθώς ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία.

0: Έχει δηλωθεί ήδη στη λίστα την ευρωπαϊκή. Έρχεται δανεικός, θα έρθει αύριο τις πρώτες, θα έρθει αύριο πρωί προς μεσημέρι. Και στη συνέχεια θα μπει και αποστολή, όπως φαίνεται, για το μάτς με τη ΤΣΕΚΑ 1948. Το πρώτο μάτς είναι στο ΟΑΚΑ αύριο. Τι ώρα είναι αύριο? 9.30 λοιπόν. Πάμε και στον Αποστόλη Βάνιο. Έχει μαζέψει όλες τις δηλώσεις από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νέιμαγκεν. Έλα φίλε, τι κάνεις?
1: Γεια σου, όπως είσαι?
0: Καλά
1: και εγώ. Λοιπόν, εντάξει, αντιλαμβάνεις ότι δεν έγιναν και πολλές δηλώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, και εν όψη της ρεβάνης που πάντα θέλουν να είναι κρατημένοι παίκτες, αλλά και σίγουρα όταν το αποτέλεσμα δεν είναι και καλό, δεν υπάρχουν και πολλές τοποθετήσεις. Μίλησε αρχικά στην πρώτη τοποθέτηση ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, είπε ότι ήταν πραγματικά κάτι που δεν το περιμέναμε. Χθες λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι με πολλές φάσεις εναντίον ενός. Κάτι στο οποίο μας κέρδισαν, ήταν καλύτεροι από εμάς. Εμείς δυσκολευτήκαμε πολύ να δημιουργήσουμε και υπό αυτή την έννοια ήταν καλύτεροι, είπε αρχικά ο Βάσκος τεχνικός. Και όταν ερωτήθηκε για το τι έλειψε από τον Ολυμπιακό, είπε ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας έλειπαν πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε περισσότερο επιθετικοί και πιο σκληροί στις μονομαχίες, να είμαστε πιο έξυπνοι και στο πώς θα διαχειριστούμε τον διαιτητή. Άφησε δηλαδή και έχουμε ζει για τον διαιτητή, κάτι που δεν το κάνει συχνά ο Βάσκος τεχνικός. Και πρόσθεσε, ήταν ένα διαιτητής που δεν θα δίνει πολλά φάουλ. Εκείνη ήταν πιο σκληρή και πιο δυναμική. Εμείς δεν προσαρμοστήκαμε σε τίποτα. Ολοκλήρωσε ο Βάσκος τεχνικός σε αυτή την ερώτηση. Και όσον αφορά σε σχέση με τη ρεβάνση, είπε δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο παρόμοιο ή διαφορετικό μάτς. Εμείς πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα και να είμαστε πιο δυναμικοί, με δεδομένο ότι δεν παίξαμε καλά το 0-0. Δεν είναι όμως κακό αποτέλεσμα. Πρέπει να παίξουμε πιο δυναμικά, η πρόκριση είναι ανοιχτή, επεσήμανε ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος όταν δεν του αρέσει κάτι, εντάξει, δεν διστάζει να εκφράσει έτσι τη δυσαρέσκειά του, δεν στρογγυλεύει τα πράγματα. Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών μίλησε ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε την πρώτη εμφάνιση σε επίσημο μάτς με τη φάνελα των Πειραιωτών και μιλώντας στην Κοσμοτέ TV είπε ότι αυτό το αποτέλεσμα αφήνει πικρή γεύση, θέλαμε την νίκη στο πρώτο μάτς εντός έδρας για φέτος. Θα δώσουμε τα πάντα εκεί στην Ολλανδία για την πρόκριση, αντιμετωπίζοντας το δεύτερο παιχνίδι την Νέιμαγκεν. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, είπε, για το ντεμπούτο του φυσικά, αλλά λυπάμαι για το αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε όλοι μας για να σκοράρουμε, δεν τα καταφέραμε όμως και είμαστε λυπημένοι. Θα επαναλάβουμε κάθε προσπάθεια για να πάρουμε εκεί την πρόκριση, ανέφερε ο Πορτογάλος στο Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα, πώς το λέει. Και αφού έχουμε στον αέρα, απλά να πω ότι όπως γράφει τώρα και η Telegraph, η Ολλανδοί, η Ολλανδική, η Ολλανδοί, ωραίο, ο Φίλιπ Σάντλερ, ένας ίσως και ο κορυφαίος αμυντικός από την τριάδα σήμερα, έτσι, της Νέιμαγκεν, είναι κοντά στην Αϊτχόβεν. Η PSV πάει να τους, να τους πάρει δύο παίκτες. Ενδιαφέρεται και ο Άγιαξ, αλλά φαίνεται πως θα καταλήξει στην PSV. Να δούμε αν θα καταφέρει τώρα η Νέιμαγκεν να τον κρατήσει για τη ρεβάν σε μια εβδομάδα. Ή αν θα τον πάρουν από τώρα, γιατί σήμερα θυμίζουμε δεν έπαιζε ο Σάνο, έτσι, κορυφαίος ποδοσφαιριστής αυτής της ομάδας και ένας από τους καλύτερους που έχει περάσει γενικότερα στην ιστορία της. Έφυγε με 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Για την Eindhoven.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία αποστολή.
1: Okay, καλή συνέχεια. Καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και αποστολή Λιβάνιο με τις δηλώσεις και του Ζώτα Σίλβα και του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-284-285 ο αριθμός που παίρνετε για να καταφέρετε να πιείτε στον αέρα. Θα πάμε λίγο, έτσι, 4 λεπτά για βαριά ο καθένας. Κόσμια, ήρεμα και ωραία, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε για Ολυμπιακό, για το μάτς, για Παναθηναϊκό, για οτιδήποτε θέλετε. Έχουμε Κυριάκο, ξεκινάμε. Πάμε. Χαίρετε.
2: Ολυμπιακός σήμερα, δεν τον αγώνα στην όραση. Στον Κοσμοτέ. Εμάς ο Ολυμπιακός Κοσοφορή που λέει ότι έχει κάνει ομάδα Ολυμπιακός, αλλά πρέπει να μας φέρει περισσότερο. Ο Τέκα πάρα πολύ καλός εδώ το θύνακας.
0: Ορίστε.
2: Αυτά βλέπω. Αυτά βλέπω.
0: Τι βλέπετε?
2: Ότι ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά.
0: Θέλει, θέλει δουλειά. Πολύ δουλειά θέλει, μείτε.
2: Την καρδιά μας είναι τους φούντους. Βέβαια καλά η καρδιά.
0: Ποιος ή?
2: Τι έχεις την καρδιά σε Ελπάσο δουλειά.
0: Ελπάσο.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, τι. Θα τα πούμε άλλη φορά για καλύτερα.
2: Εντάξει, εντάξει. Καλή, θα μας το πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Πήραμε το Μεντιλίβαρ με σούσι στη σεζόν.
0: Το όνομά σας, το όνομά σας μόνο.
3: Λίας.
0: Γεια σας.
3: Με σούσι στη σεζόν μας πήρε το conference. Ντάμπ την άλλη χρονιά. Πέρυσι, ενώ στη σεζόν που έφυγε τώρα.
0: Ναι.
3: Δώσ' του του ανθρώπου τη σύνταξή του και στείλ' τον στο καλό να. Αφού τον έχουμε πάρει χαμπάρι μέχρι και εγώ που είμαι άσχετος, ξέρω πώς θα παίξει. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Να του δώσουμε τη σύνταξη να πέσει το καλό λοιπόν. Οκ. Okay. Προχωράμε. Ο καθένας τη γνώμη του λέει. Προχωράμε. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Νομίζω πως κανένα δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος σήμερα. Το μόνο καλό είναι ότι δεν δεχθήκαμε γκολ.
0: Ναι.
4: Αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από αυτό το μάτς, γρήγορα θα ξεχαστεί.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες.
4: Το θέμα είναι ότι η ομάδα πηγαίνει με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς για ομάδα που παίζει προκριματικά στα μεταγραφικά. Έχουμε μείνει χωρίς κέντρο, δυστυχώς. Παίζει 90 λεπτά ο Ντάνι Γκαρθία, που το παιδί, ο άνθρωπος, εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ακόμα στην ομάδα, αλλά δεύτερον γιατί παίζει, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, σήμερα αναγκαστικά θα έπαιζε, ναι. Δεν υπήρχε κι άλλος.
4: Ναι, πώς, γιατί δεν είχε, δηλαδή δεν μπορούσε να παίξει ο Τσικίνιο στο 8 και να βάλει το Μουζακίτη στο 6.
0: Δεν έχει παίξει ποτέ ο Τσικίνιο στο 8 με την Λίμπερ.
4: Πώς, αυτό. Ευρωπαϊκό με το Τσικίνιο στο 8 πήραμε, ρε παιδιά.
0: Όχι, δηλαδή, στο 10 έπαιζε τότε, πάλι. 10 έπαιζε πάλι. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνω τι λες όμως, δεν διαφωνώ, ναι, σε αυτό που λες.
4: Ναι, σε αυτές τις καταστάσεις τον βάζεις 8, ρε φίλε. Κατάλαβες πώς το λέω, έτσι.
0: Δεν διαφωνώ και εγώ περίμενα, επειδή και ο Γκαρθία στην προετοιμασία μου στα φιλικά ήταν βαρύς πολύ. Σήμερα δεν ήταν κακός, αλλά. Δεν λέμε ότι κάνει και τη διαφορά. Εγώ περίμενα να ξεκινήσει το Τσικίνιο σήμερα, η αλήθεια είναι.
4: Το μεγαλύτερο παράδειγμα του πόσο τρικυμία εν κρανίο είμαστε ήταν όταν βλέπεις το Ρέτσο που κουτσένει και χωλένει από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο λεπτό του δευτερού ημιχρόνου.
0: Να κάνει αυτή την κούρσα.
4: Ναι. Και κάνουμε αλλαγή τον Κάρμο. Αντί να βγάλουμε το Ρέτσο, επειδή ο Κάρμο έχει κίτρινη κάρτα. Και τι έγινε που έχει κίτρινη κάρτα?
0: Κατάλαβα, επειδή ήμουν γήπεδο, αν κατάλαβα και τώρα, ναι, το Μεντιλίμπαρ, μου φάνηκε, το ρώτησα αν μπορεί να συνεχίσει ο Ρέτσο και του είπε είναι μια χαρά. Έτσι,
4: ναι,
0: μου φάνηκε.
4: Ρώτησε, ο Ρέτσος τι θα του λέγε, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Επαγγελματίσει. Να πονά, πρέπει να βγει. Άμα δεν μπορεί.
4: Ναι, αλλά τέλος πάντων, ήταν λάθος του προπονητή και αυτό. Και η εντεκάδα η αρχική. Παιδιά, δεν γίνεται να μην παίζει ο Ζέλσον βασικός. Στον Ολυμπιακό. Σε αυτή την ομάδα με αυτούς τους παίκτες. Τέλος πάντων.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Και επίσης εμένα η άποψή μου είναι ότι από τους τρεις μεσοεπιθετικούς ο Ρόκα που βγήκε ήταν ο λιγότερο κακός.
4: Από τους τρεις ήταν ο.
0: Από τους τρεις ο καλύτερος.
4: Ο καλύτερος. Και δεν γίνεται να μένει ο Ροντινέη 90 λεπτά, ρε παιδιά. Με αυτό το μάτς που κάνει. Και επίσης μια παρατήρηση, επειδή ήσουν στο γήπεδο. Ο Ροντινέη, γιατί εκτελεί όλα τα στημένα, ρε παιδιά. Γιατί, δεν το καταλαβαίνω γιατί εκτελεί ο Ροντινέη όλα τα στημένα.
0: Καλό ερώτημα και έχει δείξει και η ιστορία ότι δεν έχει και τα καλύτερα τα στημένα και ο Μουζακίτης νομίζω ότι έχει καλύτερα στημένα.
4: Ο Μουζακίτης είναι 100 φορές καλύτερα στημένα. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Συνεχίζουμε, Κυριάκο. Συνεχίζουμε. Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Μπα λίγο μουσικούλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με παγκάκι. Επιστρέφουμε με παγκάκι. Έλα, Νικόλα.
5: Σήμερα, φίλε, ναι, δεν θες. Με έχει φάει.
0: Δεν ερχόσουν εδώ για εκπομπούλα.
5: Λοιπόν, γεμίζει η εκπομπή, ξέρεις γι' αυτό. Λοιπόν, έχει και άλλη είδηση. Να πούμε ότι ο Γκαρσία όχι μόνο μπήκε στη λίστα την ευρωπαϊκή του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός χρειάζεται επιθετικούς, όπως είπαμε πριν, μπαίνει και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος προοριζόταν για τις, βέβαια για το παιχνίδι στις 20 του μήνα, αλλά μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα ίσως για το δεύτερο παιχνίδι, γιατί δεν έχει αριθμό ο Ντέσερς. Δεν θα μου κάνει και εντύπωση από τον Γκαρσία αύριο βασικό, το ξαναλέω. Αλλά
0: Νίκο, ξέρουμε τη θέση ποιου παίρνει.
5: Αυτό τώρα, κοίτα, έχει βγει, θα σου πω. Καταρχάς έχει βγει η λίστα μας ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής με την CSKA. Είναι η. Κάτσε, γιατί εγώ τώρα σου βλέπω, σε πήρα επί τόπο. Έχει μόλις βγει και η είδηση. Ένια Τσάβες Κότσαρης. Κάτρι Τσιριβέγια Τουμπά. Ντεφράι Τετέι Γιάγκουσιτς. Τέσσερς Αντίνο Ζαρουρί. Παντελίδης Ποντούρης. Τσάπρας, η λίστα αλφατρεφή είναι αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Ο Ταμπόρνα βλέπω, τον Καμαρά, τον Πελίστρι, τον Κυριόπουλο, τον Φαντρόγγελεν, τον Ραστόντερ, τον Κυριακόπουλο και τον Γκαρσία. Και η τα λίστα είναι από Μπινιάρη, δεν να υπάρχει μια μεταλίστα, Μπινιάρης, ο Λάβρας και ο Γείτονας. Ο Παντελίδης είναι off.
0: Mm-hmm.
5: Τον έχει εδώ παραδέκο μέσα, αλλά είναι off.
0: Εντάξει, τον έχει μέσα, ξέρεις, για να μην...
5: Ναι.
0: Για τη λίστα των Ελλήνων. Καταλαβαίνεις,
5: ναι,
0: ώστε, γιατί άμα είναι ένας λιγότερος Έλληνας πρέπει να είναι και ένας λιγότερος ξένος, κατάλαβες.
5: Ακριβώς.
0: Ένας από τους,
5: ακριβώς. Ο Γκαρσία είναι μέσα, όπως είπαμε, και φυσικά είναι μέσα και ο, έχει προσθεθεί ενημερωτικά από τον Παναθηναϊκό, μέσα και ο Σίριλ Ντέσερς.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι ασφαλός ο Κάγκουα, γιατί έχει παίξει, το, έχει παίξει με την Πεξεβά.
5: Ο Κάγκουα θα παίξει, να το πούμε, εάν ο Παναθηναϊκός πάει σε φάση ομίλων.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Αν μπει σε τέτοια διαδικασία. Θα πάει σε φάση ομίλων. Να πούμε ότι υπάρχει μια, όποιο, για όποιον θέλει να δει, υπάρχει μια φώτο στα social της, της ομάδας που θυμίζει Spider-Man. Για όλους όσοι, όσοι αγαπάνε το, το Spider-Man. Και φυσικά υπάρχει και ο Λιβάη Γκαρσία με ένα μεγάλο χαμόγελο. Και νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό έτσι έρχονται ωραία πράγματα, γιατί η ενίσχυση είναι μεγάλη. Μέχρι και μεταγραφή στο Πούλμαν έκανε, φίλε. Δηλαδή τι άλλο να κάνει. Μέχρι και Πούλμαν πήρε καινούριο.
0: Νικόλα, κοιτάζοντας, πραγματικά... κοιτάζοντας λίγο πάντως, αυτός που πρέπει να είναι έξω, αν βλέπω καλά, είναι ο Κρίστιανσεν.
5: Ο Κρίστιανσεν, όπως είπε σήμερα, γιατί ρωτήθηκε ο coach, είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά ότι θα, θα επιστρέψει όταν του πούνε ότι είναι απολύτως έτοιμος για να μην ρισκάρει το παραμικρό. Μην ξεχνάμε ότι ο Κρίστιανσεν έχει έρθει εδώ χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα, το διευκρινίζω ξανά, έτσι, στο γόνατο. Και μετά από μια μακρά απουσία, όπου άρχισε, μπήκε κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας του, αλλά προφανώς δεν θέλει να ρισκάρω το παραμικρό στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
5: Και θέλω κάποια διαχείριση. Είπε σήμερα λοιπόν ο Νίσου ότι το OK, όταν έχω το OK το απόλυτο να μπει, θα μπει. Αυτό μπορεί να πάρει, είπε, και δυο-τρεις εβδομάδες, θα, θα δούμε. Και καταλαβαίνω ότι το πηγαίνει για να έρθει στο πρωταθλήμα του κλίματος, καταλαβαίνεις. Το Γκρίσιας είναι έτοιμο πόλεμος. Εκτός αν κάτι αλλάξει βέβαια στο κομμάτι, γιατί έχει δικαίωμα, νομίζω ο Παναθηναϊκός να αλλάξει και στα πλέον φλόγητα την ευρωπαϊκή του λίστα, εφόσον περάσει δηλαδή Τσεσκά και πέσει πάνω στην ηττημένη του επόμενου αγώνα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Νικόλα.
5: Πολλά τα νέα, πώς έτσι.
0: Πολλά. Ό,τι άλλο είναι, θα ξαναλέμε.
5: Μην μου λες τέτοια. Πόσα άλλα δηλαδή.
0: Έλατε, εντάξει. Ωραία.
5: Νομίζω ότι τα έχω δώσει και όλα και κάνει και πολύ καλή δουλειά τα παιδιά στο Παναθηναϊκό. Είναι αλήθεια, γιατί πραγματικά έχει βομβαρδισμό ειδήσεων αυτές τις μέρες. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, Νικόλα. Καλή ξεκούραση, λογικά. Λοιπόν, αφήνουμε Νίκο Παγκάκη. Πάμε άλλο ένα φίλο μέχρι τις και μισή. Ένα τριλεπτάκι έτσι μέχρι το break. Χαίρετε.
6: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
6: Γεια σου, Γιώργο. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Γεια σου, φίλε μου. Το όνομά σου.
6: Γιώργος λέγομαι.
0: Γεια σου.
6: Για το Λευκό Ολυμπιακού κι εγώ. Θα γκρινιάξουμε λιγάκι και εμείς. Δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι είμαστε γκρινιάδες φίλε του Ολυμπιακού, αλλά επειδή έχουμε δει και λίγο παλίτσα και κάποιες παίχτες που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό και τους έχουμε χαρεί. Τέλος πάντων, να θέσω κάποια δεδομένα κατά τη γνώμη μου και μου λες και εσύ αν υπάρχει κάτι αντίθετο από την δική μου κρίση. Να πούμε καταρχήν ότι το ευρωπαϊκό ουσιαστικά το πήρε με τη Λίμπαρ με μια καλή φουρνιά παιχτών, τον οποίο είχε διαλέξει ο Καρβαχάλ.
0: Καρβαγιάλ.
6: Ναι. έναν εκπληκτικό κατ' εμέ εκείνη την περίοδο το εξάμεινο η Μπόρα που το συγκαταλέγω μέσα στο Conference και στο Europa League μέσα στους 10 κορυφαίους εκείνη τη χρονιά που έκανε και τους άλλους παίκτες των χαφ μας να φαίνονται καλύτεροι.
0: Ο Ιμπόρα από το Φλεβάρι και μετά που ήρθαμε με τη Λίβερ.
6: Βεβαίως. Το οποίο από εκεί και έπειτα.
0: Τον οποίο η Μπόρα τον είχε φέρει ο Μαρτίνεθ, έτσι, συγγνώμη, σε έκοπτο.
6: Ναι. Από εκεί και έπειτα οι μεταγραφές που έχουν γίνει από με εισηγήσεις ή όχι του κ. Μεντιλίπαν δεν θεωρούμε κάτι με επιτυχημένες. Δεν ξέρω, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Να θέσω ένα κομμάτι, ποιος κάνει τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μας είχαν πει για τον Εντού ότι έχει ένα δίκτυο, ότι αναλάβει όλες τις ομάδες του κυρίου Μαρινάκη, το οποίο ο άνθρωπος εξαφανίστηκε, αν έκανε, δεν έκανε, τέλος πάντων. Μετά τις έκανε ο Κοβάσεβιτς, μετά τις έκανε.
0: Εντάξει, οι μεταγραφές των Ολυμπιακών είναι ένα κομμάτι σύνθετο. Εννοώ ότι ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος με τις μεταγραφές. Πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος. Μπορεί να ασχοληθεί από τον προπονητή, από τον Κοβάσεβιτς, από το τμήμα σκάουτινγκ. Από τις επαφές που έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού με κάποιους ατζέντιδες, έτσι, από πάρα πολλά. Από πάρα πολλά. Ο Καρντόσο που ήρθε τώρα, σαν γενικός διευθυντής όλου του κλαμπ που ήρθε. Για παράδειγμα, η μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα ήταν δικιά του. Ο Μπραγκάντσα που είχε ακουστεί από τη Sporting που θέλει να πάρει, είναι μια δική του επιλογή.
6: Ακούω. Γιώργο, να σου πω κάτι.
0: Κάνουν πολλοί άνθρωποι μεταγραφές στον Ολυμπιακό.
6: Αν όχι τους καλύτερους παίκτες, αλλά το μεγαλύτερο μέρος. Των καλύτερων παιχτών που έχουν παίξει στην Ελλάδα, φίλε, περνάει από τον Ολυμπιακό. Ελληνόπουλα και καλοί ξένοι. Mm-hmm. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, Έλληνες δεν μας επιλέγουν. Δηλαδή, κάποτε επιλέγουν και παίζανε και καλή μπάλα στον Ολυμπιακό. Αυτό πλέον δεν γίνεται.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι πάντως. Αυτό που λες, δεν μας επιλέγουν. Είναι και για πολλούς για τους οποίους ο Ολυμπιακός θεωρεί καλός ή κακός για τον καθένα, έτσι. Ότι δεν αξίζει, ας πούμε, για κάποιους παίκτες να δοθούν πάρα πολλά χρήματα σε, ας πούμε, σε Έλληνες ή και για ξένους, έτσι το ίδιο ισχύει.
6: Συγγνώμη, να σου πω κάτι.
0: Ας πούμε, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Τσάπρα, ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε, ναι, ενεργά, αλλά νομίζω ότι φαινόταν εξ αρχής ότι δύσκολα θα κατελήσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ο παίκτης. Ο Γιαννούλης, από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός θα βρήκε με την Augsburg σε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που δίνει ο ΠΑΟΚ. Και να περιμένει τον ΠΑΟΚ.
6: Ωραία. Δηλαδή δεν υπάρχει, εσύ θεωρείς, κάποιοι καλοί παίκτες που έχουν περάσει από ελληνικές ομάδες, φύγανε και υπάρχουν μπορεί να ξαναγυρίσουν. Δηλαδή, ας πούμε, ο Λιβάη Γκαρσία στον Ολυμπιακό δεν έκανε. Δηλαδή δεν υπάρχει σκάουτινγκ αυτούς τους παίκτες, ότι υπάρχουν διάθεση να ξαναγυρίσουν. Δεν υπάρχει, ας πούμε, να κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Λες και έχουμε τέτοια εξτρέμ, δηλαδή με ταχύτητα, με γκολ, με άλμα.
0: Ο Λιβάη, αν ερχόταν στον Ολυμπιακό, θα παίζει σεντερφόρ πάντως. Σαν σεντερφόρ νομίζω ότι μπορεί να ταιριάζει. Μπορεί να ταιριάζει.
6: Γιατί στα εξτρέμ δεν θα ταιριάζει, πιστεύεις.
0: Δεν είναι βέβαιο.
6: Τέλος πάντων. Αυτό σου λέω, δηλαδή ένα δίκτυο που κάνει την μπάλα νότιχα, ο Ολυμπιακός, όταν κάνει σε εμάς, πάει στη Ρίο Αβε. Ένα τέτοιο τουρλουμπούκι και αυτό. Δεν θέλει, κατά με όλες οι μεγάλες ομάδες. Κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ομάδα, όπως θεωρώ εγώ, του Ολυμπιακού, είχε πολύ καλή σχά. Αν όχι τους καλύτερους στην Ελλάδα. Αυτό έχει σταματήσει πλέον να υφίσταται στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει. Δεν διαφωνώ. Ειδικά σε αυτό με τους χαφ δεν διαφωνώ. Εμένα ο ΕΣΕ θεωρώ ότι είναι ένας τρομερός χαφ. Αλλά βλέπεις ότι όταν έλειψε σε ένα παιχνίδι, που δεν λείπει γενικότερα, δεν βγάζει τραυματισμούς, αλλά έτυχε τώρα το παιδί, εντάξει, θα τραυματιστεί μια φορά. Έλειψε και ο Σιπιόνι, που κάνει καλή προετοιμασία. Και ο Ολυμπιακός έμεινε να παίξει μόνο με τον Μουζακίτη. Δεν τον υποτιμώ το παιδί, κατάλαβα το λέω. Μόνο με τον Μουζακίτη και τον Καρθία.
6: Εσύ, Γιώργο, να σου πω κάτι. Και αυτό το πράγμα με τον Μουζακίτη, εντάξει, δεν λέω. Καλός Άγιος Χρυσός. Δεν το συζητώ. Εντάξει, αλλά λίγο νομίζω ότι έχει γίνει λίγο παραπάνω από ότι είναι το παιδί.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, αλλά οκ.
6: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι αυτός ο παίχτης κοστίζει 20-25 εκατομμύρια που λένε αντικειμενικά.
0: Θεωρώ πως εφόσον δουλέψει, ναι, μπορεί να κοστίζει.
6: Εφόσον δείτε, δηλαδή, ο Κωνσταντίνας, πόσο κοστολογείται το παιδί.
0: Ναι, και ο Κωνσταντίνας θεωρώ ότι είναι ένα σπάνιο ταλέντο. Μιλάμε για άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία παίχτη.
6: Αυτό είναι ρεαλιστικό να πάρει 25 όμως ο Πάου. Δηλαδή, στο Μουζακίδη, φίλε, σε κάποια φάση βάζουν μια. Που το παιδί ρε φίλε. Επανειλημμένα δεν έχει σουτ, δηλαδή δεν ξέρω. Το βγάζουν μια κοφτή στο ύψος του πέναλτι να σουτάρει. Θα δεστεύει ότι δηλαδή δεν ξέρω.
0: Απλά δεν νομίζω.
6: Απογοήτευε η εικόνα του Ολυμπιακού και δεν είδα και πράγματα τα οποία να έχουν δουλευτεί σε σχέση με πέρυσι. Εγώ δεν έβλεπα πλάγια, πλάγια, πάλι σε έντρα.
0: Νομίζω ότι αν, για παράδειγμα, εγώ αυτό έγραψα κιόλας, ότι για παράδειγμα, η εντεκάδα, σήμερα υπήρχαν κάποια ερωτηματικά για την εντεκάδα, για την εικόνα, όλα αυτά, τα οποία κατά την άποψή μου στο τέλος του μάτς απαντήθηκαν. Και τι εννοώ, ότι στη ρεβάνς πρέπει να είναι δεδομένο ότι ξεκινάει ο Πιρόλα, για παράδειγμα. Μπήκε ο Πιρόλα και ο άμυνα έστρωσε. Δεν έξανα φάγε φάση ο Ολυμπιακός. Ναι, μπήκε ο Ζώτα Σίλβα και ο Ολυμπιακός έγινε πιο δραστήριος μπροστά. Έγινε πιο κινητικός. Μπήκε ο Ζέλσον, που τον βρίζουν όλοι, το Ζέλσον. Δεν καταλαβαίνω το λόγο, αλλά τέλος πάντων ο Ολυμπιακός έγινε πιο δραστήριος μπροστά. Πήγαινε, προσπάθησε να πάρει ενέργειες. Θεωρώ ότι όταν μπήκε ο Σα, ο Γκουστάβο Σα, θα αλλάξει πολύ ο Ολυμπιακός μέσω επιθετικά. Και ο Φορτούνης πολύ πιθανό να έμπαινε σήμερα, θα μπορούσε να δώσει παραπάνω επιθετικά από τον Ροντινέη που έμεινε 90 λεπτά.
6: Θέλουμε παίχτες που να κάνουν γκολ. Δεν βάζουμε γκολ εδώ από πέρυσι. Δηλαδή από...
0: Ακριβώς αυτό. Ο Ολυμπιακός πέρυσι πήρε γκολ. Πήρε καμία 35 γκολ από τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι. Τέλος. Εξτρέμ δεν βάζαν γκολ. Χαφ δεν βάζαν γκολ. Μπακ δεν βάζαν γκολ. Στόπερ δεν βάζαν γκολ. Και ούτε σερβίρανε κιόλα.
6: Δηλαδή αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί. Δηλαδή να λυθεί. Όσο το δυνατόν τέλος πάντων. Δηλαδή ο Ζέλσον, όπως το λες, καλός Άγιος. Αλλά δεν φίλε, δύο γκολ έχει κάνει. Τρία γκολ έχει κάνει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί.
0: Παραπάνω έχει, αλλά οκ. Okay, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εξτρέμ. Ο Ζέλσον.
6: Γιώργο, να σου πω κάτι. Περίμενε, γιατί ο Μασούρας, ξέρεις πόσα γκολ έχει κάνει τον Ολυμπιακό.
0: 60 γκολ. 50-60 γκολ νομίζω είχε.
6: Μπράβο, ρε φίλε. 50-60 γκολ δεν τα κάνουν. 5 χρονιές όλα τα εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν τα κάνουν.
0: 100%.
6: Απλά λέγεται το παιδί Γιώργος Μασούρας.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, okay, αυτό φταίει.
6: Γιατί δυστυχώς αυτό το παιδί, ρε φίλε, απαξιώνεται από τους ίδιους τους Ολυμπιακούς. Πραγματικά που έχει κάνει 50-60 γκολ δεν ξέρω ποιος έχει κάνει 50-60 γκολ. Δηλαδή ο Μυραλάς στα καλά του δεν ξέρω αν έκανε 50-60 γκολ.
0: Ωραία, Γιώργαρα. Για να προχωρήσουμε.
6: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Πάμε μικρό break και συνεχίζουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. 4-5 λεπτά για ο καθένας, έτσι. Να μην ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Εσείς είστε?
1: Εγώ.
0: Ναι. Ήσασταν αυτό, ο Βουλική Κυριάκος.
2: Τον έριξε ο αέρας.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Μάκη.
2: Τι κάνεις Γιώργο?
0: Καλά εσύ.
2: Ήθελα να ξέρω τι ποδόσφαιρο βλέπεις εσύ, ο φίλος μου Ηρακλής.
0: Τι εννοείς?
2: Όταν μου λέτε και οι δύο ότι ο Ζέλσον είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τραβάω τα μαλλιά μου, ευτυχώς ακόμα έχω. Γιατί αν δεν είχα μαλλιά δεν ξέρω τι θα τράβαγα. Εσύ Γιώργο. Είναι παίχτης που γυρνάει γύρω-γύρω.
0: Είναι ίσως το μοναδικό ρεμάκι που μπορεί να κάνει και μια μπούκα.
2: Τι να το κάνω εγώ άμα κάνει μπούκα και μετά δεν μπορεί να ξέρει, δεν ξέρει πού να δώσει την μπάλα. Τι να το κάνω. Να κάνει την μπούκα και να δώσει μια σωστή πάσα για να μπει τον γκολ. Το οποίο δεν το έχει.
0: Ναι, συμφωνούμε ότι δεν το έχει.
2: Τότε το εξτρέμ. Αυτό πρέπει να έχει. Να κάνει την μπούκα, να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο και να δώσει μια σωστή παλιά σε συμπαίκτη του. Είτε είναι χαφ που έρχεται, είτε είναι σεντερφόρ, είτε. Δεν το έχει λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την ομάδα γενικά και μετά να πάμε σε παίχτες. Η ομάδα συνεχίζει με το περσινό, να μην πω χάλι, αλλά με την ίδια εικόνα.
0: Ναι, ήταν σαν μια συνέχεια της περσινής σεζόν σήμερα, δεν διαφωνούμε.
2: Όταν λοιπόν έχουμε πάρει τόσους παίχτες και ο κύριος Μεντιλίμπαν κρέμεται από τον Ελκαμπή και τον Τζικίνιο, καζινύχτα Ολυμπιακή μου. Καληνύχτα. Μαύρα μεσάνυχτα θα έχουμε. Εάν δεν διώξει τις αιμονές αυτές για την παίχτης Τζικίνιο που τον έχετε κάνει κομβικό,
0: Εντάξει, δεν ήταν κομβικός στο conference και στη χρονιά του πρωταθλήματος.
2: Ναι, αλλά από τότε έχουν περάσει.
0: Όχι, αυτό, λέω, αυτό σου λέω, ότι ήταν κομβικός.
2: Τι να το κάνεις, ναι, μέχρι τώρα διαβάζω εγώ ότι η σύνθεση του Ολυμπιακού θα καθοριστεί από τη συμμετοχή του Τσικίνιου. Είναι δυνατόν ολόκληρος Ολυμπιακός να εξαρτάται από το πώς θα παίξει η ομάδα επειδή θα είναι μέσα στο Τσικίνιο?
0: Ας πούμε σήμερα, Μάκη, πες μου αν διαφωνείς με αυτό που σου λέω. Έβγαλε στο ημίχρονο το Ρόκα για να βάλει τον Ζέλσον. Ο Ρόκα για μένα ήταν ο καλύτερος από τους τρεις. Από τον Τσικίνιο, το Ροντινέι και το Ροντινέι.
2: Εννοείται.
0: Ο Τσικίνιο σήμερα ήταν για μένα ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού.
2: Πρόσεξε. Μόνο σήμερα.
0: Για σήμερα μιλάμε. Για σήμερα μιλάμε.
2: Να ήταν μόνο σήμερα, θα λέγαμε πάει στο 28. Αλλά είναι πολύ τη χρονιά που μας πέρασε και στα φιλικά ένας Τσικίνιο από τα ίδια. Λοιπόν, ο Ρόκα, ενώ ήταν δραστήριος, δεν μπόρεσε να περάσει μία φορά τον αντίπαλο. Ως παραδείγματος χάρη είπες, ο Ζέλσον περνάει. Πέρασε ρε Ρόκα και μία φορά τον αντίπαλό σου. Δεν το έκανε ούτε μία φορά. Γιατί τον πήραμε σαν παίχτη που έχει την προσωπική ενέργεια.
0: Ναι, ναι, ότι, και το είδαμε αυτό, ότι πάει στον ένα εντονινός. Δεν πέρασε.
2: Δεν πέρασε. Ναι. Αυτό το εξτρέμ, αυτό πρέπει να κάνει. Να μπορέσει να περάσει τον αντίπαλο. Βέβαια, θα περιμένουμε γιατί είναι νεαρός και καινούργιος στην ομάδα. Λοιπόν, ο κύριος Ροντινέι. Έχω πει επανειλημμένος ότι τα χτυπήματά του είναι σκληρά. Όπως είπε και ο προηγούμενος, γιατί να τα χτυπάει αυτός. Συνέχεια. Φάουλ, κόρνερ. Αφού ο Μουζακίτης τα χτύπαγε πιο ωραία. Ανεξαρτήτως του ότι ο Μουζακίτης δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Μουζακιτάκο, εγώ το λέω χαϊδευτικά τώρα, δεν τον υποτιμώ. Mm-hmm. Παίξε την μπάλα μπροστά για να καθιερωθείς. Γιατί άμα τη δίνεις δίπλα σου και πίσω, θα μου θυμίσεις μπουχαλάκι. Πρόσεξέ το αυτό. Λοιπόν, ο Ελκαμπή στρώνει μια, σε μια περίπτωση ο Μπρούνο, πάρε γάμο. Και αντί να σουτάρει με τη μία, πάει να την κοντρολάρει.
0: Για να κάνει τρία κοντρόλ και την έβγαλε έξω από την περιοχή.
2: Αγόρι μου, εκεί σουτάρουν, στην περιοχή είσαι. Και σου την έχει στρώσει στα αριστερό πόδι, η μπάλα σου έρχεται λουκούμε, όπως λέμε ποδοσφαιρικά.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, εμένα ο Ελκαμπή με έκανε να αναθαρίσω, γιατί τον είδε, είχε καλές επαφές, πίεζε σωστά, ήταν μια χαρά. Στο δεύτερο όμως όχι. Στο δεύτερο όμως όχι, είχε και την τελική στο πρώτο ημίχρονο την ευκαιρία που έκανε.
2: Μα δεν ήταν σουτ αυτό, ρε εσύ.
0: Εντάξει, δεν ήταν σουτ. Τουλάχιστον σούταρε και κάποιο δραμάκι.
2: Θέλουμε σεντερφόρ Βαρβάτο. Γι' αυτό είπα να μην κρέμετε από τον Ελκαμπή, τον Τζικίνιο και τον Ροντινέι ο κύριος με τη Λίμπαρ. Γιατί θα φύγει γρήγορα. Λοιπόν, γιατί ξεκίνησε Κάρμο και δεν ξεκίνησε Πυρόλα.
0: Να σου πω γιατί. Γιατί σκέφτηκε ότι πιέζουν ψηλά, όπως και γινόταν. Κάτσε να σου πω, ρε Μακή, και ότι επειδή έχει καλά πόδια ο Κάρμο, με μεγάλες μπάλες όλοι θα το χτυπήσει στην άμυνα.
2: Τι καλά πόδια. Καλά πόδια έχει που βάζουμε μέσα στα παπούτσια οι τσαγκάριδες. Το ξέρεις το καλά πόδια.
0: Το ξέρω.
2: Έτσι, μπράβο. Τι καλά πόδια έχει. Μας έχετε ζαλίσει με τη μακρινή παλιά 40 μέτρων.
0: Εγώ είπα ότι με το που μπήκε ο Πυρόλα, ο Ολυμπιακός δεν έφαγε φάση.
2: Εννοείται. Και θα κλείσω με αυτό και τελευταίο.
0: Και πρέπει η εντεκάδα αυτό έγραψε να ξεκινήσει από τον Πυρόλα και από τον Ζώτα Σίλβα στη ρεβάνς.
2: Λοιπόν, ο Ζώτα Σίλβα είναι μια σβούρα. Θα δούμε βέβαια το πόσο θα αντέξει αυτή η σβούρα να γυρίζει. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό που θα πω, που είναι μια γενική εικόνα. Εάν, είπε ο κύριος Μεντιλίμπαρ, τελειώνοντας τη χρονιά η πρωί που μας πέρασε, ότι θα αλλάξουμε πολλά. Αλλά δεν βλέπω να αλλάζει το στυλ του παιχνιδιού. Η άλλη ομάδα πώς έκανε, κατέβαινε με τρίγωνα, τετράγωνα, από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο.
0: Μάκη, θα σου πω κάτι. Δεν θα δούμε τεράστια αλλαγή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ. Αλλά εγώ λέω ότι όταν έρθει και ένα χαφ ακόμα που να είναι καλός με την μπάλα, όταν μπει μέσα στην ομάδα ο Γκουστάβο Σά, όταν μπει ο Ζώτα Σίλβα στην 11άδα, όταν μπαίνουν αυτοί οι παίχτες, δεν θα μπορεί να την πάρει ο χαφ και να την μπουμπουνάει. Θα πρέπει να την παίξει κάθετα, θα πρέπει να την παίξει δίπλα του, θα πρέπει να την παίξει.
2: Ναι, αλλά από την στιγμή που μόλις πάει η μπάλα στην άμυνα, τη γυρνάμε στον Πόκοβιτς, και αυτός ρίχνει μία να πάει στον Ελκαμπή που είναι ανάμεσα σε 3-4. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό.
0: Ναι, γιατί όταν θα έρθει ο καλός ο χαφ, θα βγει ανάμεσα στα δύο στόπερ να ζητήσει την μπάλα. Όταν μπει ο Γκουστάβο Σά στην 11άδα.
2: Μα ήρθε ο Φορτούνης με τα βαΐων και κλάδων. Γιατί να μην τον βάλει να παίξει λοιπόν. Ήρθε ο Ζώτα με τα βαΐων και κλάδων. Γιατί να μην τον βάλει να παίξει και βάλει την κίνηση. Να παίξει μπάλα, να κυλήσει μπάλα στο χορτάρι.
0: Συμφωνούμε.
2: Γιατί παίζουμε εμείς αεροποδόσφαιρο.
0: Σε αεροπορία, συμφωνούμε. Ωραία, Μάκη, να προχωρήσουμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Πάμε στον επόμενο.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Γεια σας, φίλε μου.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ο προπονητής έχει εγκλωβιστεί, θα έλεγα, σε παίκτες οι οποίοι πλέον δεν είναι στην κατάσταση που ήταν όταν πήγαμε το conference.
0: Και τον double.
1: Έχει περάσει ο καιρός. Λοιπόν, ο Ελκαμπή δεν είναι ίδιος, έτσι, δεν θα πρέπει να παίζει 90 λεπτά. Θέλει σίγουρα επιθετικό, ίσως να είναι λύση και ένας από τους επιθετικούς που έχουμε ήδη. Θέλει σίγουρα επιθετικό γρήγορο, έτσι. Δεν έχει πλέον, ο Ελκαμπή δεν έχει πλέον αυτό που είχε, που με την βακούμπα και την μπάλα την πέταγε στα αντιθιά. Λοιπόν, ο Ροντινέι και αυτός δεν είναι όπως ήταν. Ο Τσεκίνιο το ίδιο. Έτσι. Πιστεύω ότι το δύο προπονητές και σε συνδυασμό με τους καινούριους παίχτες ή και με κάποιον παίχτη που θα έρθει στο κέντρο θα αλλάξει και το σύστημα, έτσι. Πήγε σε εκείς που πιστεύει αυτός ότι είναι πιο σίγουρες. Πιστεύω όμως ότι δεν μπορεί να στηρίζει σε αυτούς τους παίχτες 90 λεπτά, έτσι. Ούτε ο Γκαρσία, ούτε ο Τσικίνιο, ούτε ο Ροντινέι, ούτε ο Ελκαμπή.
0: Φίλε μου, επειδή ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη 11 παίχτες και θα πάρει σίγουρα άλλους 4-5, νομίζω ότι με 16 καινούριους παίχτες θα δούμε πολλούς καινούριους στην 11 και πρέπει να δούμε και μερικές φρέσκες ιδέες.
1: Μακάρι, οι καινούργοι παίχτες θα φέρουν και ένα κάθετο παιχνίδι, θα φέρουν και κάποιο παιχνίδι πιο έτσι ορθολογικό. Έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβει και με τη Λίμπαρα ότι δεν είναι οι παίχτες αυτοί όπως ήταν πριν από 3 χρόνια. Είναι λογικό αυτό, έτσι. Mm-hmm. Θέλει ένα επιθετικό Ολυμπιακός ο οποίος θα βάζει εύκολα τον γκολ. Θέλει έναν άλλο εξτρέμ, δεν θέλει τον Ροντινέη, έτσι. Δεν μπορεί ο Ροντινέη να έχει πάρει τα καθημένα. Λοιπόν, και σίγουρα δεν θέλει το Τσικίνιο ή να τον έχει αλλαγή, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλει τον Γκαρσία στο κέντρο 90 λεπτά, έτσι, ίσως τώρα δεν έχει και λύση. Και σε αυτό όμως, θέλει το ότι πάντα αργούμε στις μεταγραφές. Πάντα αργούμε στις μεταγραφές, πάντα. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή, ο Ολυμπιακός αργεί στις μεταγραφές. Μπορεί να μείνει εκτός Champions League, λόγω του ότι δεν έχει τις λύσεις που πρέπει στο κέντρο. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα έβαζε πιστεύω το Φορτούνι σε αυτό το παιχνίδι, γιατί τώρα ήρθε, έτσι. Ή δεν θα έβαζε το Ζώτα από την αρχή, ή δεν θα έβαζε, εντάξει, τώρα ήρθαν οι παίχτες, εντάξει, πήγε σε, πιστεύω σε πιο save λύσεις, όμως δεν απέδωσαν. Και δεν απέδωσαν γιατί οι παίχτες αυτοί, όπως είπα και πριν, δεν είναι όπως ήταν πριν από 3 χρόνια. Αυτό θα πρέπει να το δει η διοίκηση του Ολυμπιακού. Άρχισε πολύ να φέρει τον καινούριο διευθυντή που ασχολείται με τις μεταγραφές. Αργήσαν οι μεταγραφές. Για μένα καλύτερα θα είναι το να παίξουμε στο Europa, έτσι. Γιατί είναι πιο βατό. Είναι ζημιά για την ομάδα ότι χάνει χρήματα κτλ. Είναι πιο βατό όμως το να διακριθείς στο Europa, έτσι. Δεν μπορεί όμως ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο να αργεί με τους τεχνικούς διευθυντές και να αργεί με τους παίκτες τόσο πολύ. Τώρα δεν είχε κέντρο σε αυτό το παιχνίδι. Έπρεπε ήδη να έχει πάρει το κέντρο του εδώ και καιρό και να είναι έτοιμο το κέντρο του, δουλεμένο. Ακόμα και σε φιλικά. Έτσι, τη μία δηλαδή βλέπω ότι ασχολείται με παίκτες που είναι πολύ δύσκολο να πάρει. Την άλλη βλέπω ότι πάει σε κάποιους παίκτες οι οποίοι περιμένουν να δουν αν ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει για να παίξουν Champions League. Θα πρέπει όμως να παίρνει τα εργαλεία του πολύ πιο γρήγορα. Αυτό γίνεται χρόνια τώρα. Έτσι, χρόνια. Θέλαμε π.χ. μια λύση στην επίθεση και παίρναμε τον Μακαμπού, τον παίρναμε τελευταία μέρα του μεταγραφών. Θέλαμε στόπερ πέρσι και τελικά δεν τον πήραμε ποτέ. Ήμασταν σε συζητήσεις. Λοιπόν, τελικά φτάσαμε την τελευταία μέρα, τελικά δεν τον πήραμε ποτέ. Αυτό θα πρέπει να το δει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ομάδα η οποία έχει ένα budget, ας πούμε, 1 δισεκατομμύριο και ψάχνει να βρει ένα παίχτη και άμα τον πάρει θα τον κουμπώσει. Θέλει παίχτες πιο νωρίς, παίζει προχρηματικά. Okay. Και θα πρέπει με τη Λίμπαρ να έχει πιο γρήγορα κάποια εργαλεία για να μπορεί και να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί εγώ ίδιος που λέω ότι στηρίζεσαι σε παίχτες που δεν είναι ίδιοι όπως παλιά, έτσι. Εγώ ίδιος λέω ότι δεν έχει και τα εργαλεία που πρέπει από νωρίς. Αυτό πρέπει να αλλάξει τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι χρόνια πληγή. Χρόνια πληγή. Όμως πιστεύω ότι, εντάξει, με την Λίμπαρ έχει δει ότι έχει ανάγκη από νέους παίχτες, γι' αυτό και παίρνει και συνέχεια παίχτες. Δεν είναι δηλαδή ότι του πάνε τους παίχτες εκεί.
0: Και ο ίδιος όταν αποφασίστηκε έτσι ότι συνεχίζει κανονικά και έκανε τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, είπε και ο ίδιος ότι η ομάδα χρειάζεται πολλές αλλαγές. Απλώς, κατά την άποψή μου, είναι ότι αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να είχαν γίνει μερικές από αυτές τις αλλαγές και πέρυσι και πρόπερσι, ειδικά πέρυσι. Απλά του Ολυμπιακού δεν του βγήκαν οι μεταγραφές. Αν του είχαν βγει 4 μεταγραφές, 5 από τις 10 που έκανε πέρυσι, γιατί δεν έκανε πολλές έτσι, έκανε 9 μεταγραφές, 10. Αν του είχαν βγει μισές, ήδη η ομάδα θα ήταν λίγο πιο φρέσκια. Δεν θα επιβαρυνόταν δηλαδή τόσο πολύ ένα συγκεκριμένο κομμάτι που
1: όλα αυτά τα θέματα, το ότι παίρνεις 10 παίκτες σου βγαίνουν 3. Το ότι αργείς να πάρεις τους παίκτες, αργείς να πάρεις τεχνικό διευθυντή. Το ότι παίζεις προκριματικά και δεν είσαι έτοιμος. Το ότι ο προπονητής βλέπει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, αλλά τελικά δεν τους έχει στα προκριματικά. Όλα αυτά είναι θέμα οργάνωσης. πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι πιο γρήγορος, γιατί είναι η ομάδα η οποία παίζει προκριματικά, παίζει Champions League, έτσι. Πρέπει να είναι πιο γρήγορος, δεν είναι όπως είναι οι άλλες ομάδες που παίζουν και σου λέει εντάξει θα πάμε σε ένα μικρό μπάτι. Το Ολυμπιακός είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά. Ναι. Μπορεί να έχεις και τις λύσεις τελευταία στιγμή και τελικά να βγεις και έξω από το Champions League, που για μένα καλύτερα είναι η Europa. Εγώ το είπα. Έτσι. Αλλά θα είναι οικονομική ζημιά για την ομάδα το να μείνει έξω. Μετά θα παίξει με την Bodoglin. Έτσι. Πες, εγώ σου λέω ότι πέρασε. Θα παίξει με την Bodoglin. Έτσι. Και τι θα κάνει τότε. Θα έχει δύο παίκτες στο κέντρο καινούργιους, ο οποίος πιθανόν πάλι να μην τους χρησιμοποιήσει γιατί είναι της τελευταίας στιγμής. Και πώς θα τους περάσει αυτούς. Θα παίξει μετά ο Σιλοπές, ότι αποκλείσαμε τώρα την ομάδα έτσι και παίζουμε την Bodoglin. Ωραία. Και έχει πάρει ένα εξτρέμ και έχει πάρει ένα στο κέντρο. Ωραία. Mm-hmm. Και είναι λίγο πριν τα μάτια αυτά. Θα τους βάλει. Ή θα κατέβει πάλι με τον Γκαρσία και με το Ροντινέι να χτυπάει η κόρνερ φάουλ τα πάντα και τον Ελκαμπή 90 λεπτά.
0: Θα έπρεπε, αν όχι να τους βάλει από την αρχή, τουλάχιστον να τους έχει για να τους πάρει συνέχεια. Δηλαδή και σήμερα ένας παίχτης όπως... Εντάξει, έφυγε και ο τραυματισμός του Ρέτσου βέβαια και έχασε την τελευταία αλλαγή. Αλλά
1: εντάξει, ναι.
0: Εγώ περίμενα... Πιστεύω το Φορτούνι θα βάζει θέση του Ροντινέι η τελευταία του αλλαγή. Ναι, αλλά εγώ θα περίμενα να βάλει το Σα αντί του Γκαρθία ή του Μουζακίδη για να φρεσκάρει το κέντρο.
1: Εγώ αυτό θα περίμενα. Θα πάρετε το ρίσκο. Θα πάρετε το ρίσκο.
0: Απλώς είχε τον τραυματισμό όμως... και οκ, okay, δεν μπορούσε.
1: Ο Μιτιλίμπερ, αυτός παίχτης που ξέρει πολύ καλά, έτσι, όταν οι άλλοι δεν είναι ακόμα μέσα στο κλίμα της ομάδος, θα χρησιμοποιήσει αυτούς που ξέρει πιο καλά. Αυτοί που ξέρει μας πιο καλά δεν είναι όπως είπα πριν από τρία χρόνια. Οπότε θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να του έχει δώσει τις λύσεις πιο νωρίς για να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί έτσι κατέβει την Bodoglin έτσι με αυτή την εικόνα, δεν μπορείτε να περάσει. Οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι και έχουν παίχτες γρηγορούς, τέτοιοι τεχνίτες, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ροντινέι δεν είναι για να εκτελεί όλα τα... δεν είναι εξτρέμ για μένα. Δεν είναι όπως ήταν. Ο Ροντινέι είναι αλλαγή εξτρέμ. Τώρα. Δεν είναι για να του δώσει όλα τα στημένα και να παίζει.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή αυτό το χρόνο που παίζει, καταλάβατε τι εννοώ.
0: Εννοείται. Να είσαι καλά φίλε μου για να προλάβουμε κι άλλο μέχρι τον break.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Ναι, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Κύριε Τσανάκα, παίρνω πρώτη φορά.
0: Ναι.
3: Είμαι ο Κώστας από το Καρατσίνι.
0: Γεια σου Κώστα.
3: Παράπονο, είπατε 3-4 λεπτά και ο προηγούμενος μίλαγε 14 ώρες από τη... Έτσι όμως δεν γίνεται.
0: Ποιος.
3: Περιμένω, τώρα αυτός που μίλησε ο τελευταίος. Μίλαγε 3 ώρες.
0: 5 με 6 λεπτάκια μίλησε.
3: Όχι 5 με 6, 25 με 26, εν πάση περιπτώσει. Μην τρελαθούμε. Τώρα, να πούμε και εμείς τη γνώμη μας που παίρνουμε πρώτη φορά και δεν ξέρω αν γίνουμε κακοί ή αρεστοί, αλλά να την πούμε, έτσι δεν είναι.
0: Γι' αυτό πήρατε, ναι.
3: Ναι. Η καταστροφή και το κακό για τον Ολυμπιακό μας έχει τρία ονόματα. Το ένα είναι ο πρόεδρος. Τα ξέρετε, δεν το αναλύω παρακάτω. Μόνο εισπράττουμε, δεν πληρώνουμε. Το δεύτερο είναι ο κύριος που παριστάνει τον προπονητή. Ο άνθρωπος έχει διαζύγιο με το ποδόσφαιρο και κάνει όχι λάθη, εγκλήματα. Πάλι βαριέμαι να τα πω, είναι τόσα πολλά άλλωστε που εντάξει. Και το τρίτο, είστε εσείς οι δημοσιογράφοι που οι περισσότεροι, δεν ξέρω, εξεπίτηδες, δεν έχετε μυρωδιά για άλλους λόγους. Δεν γράφετε τα πραγματικά αίτια και λέτε γνώμες που είναι για πλάκα. Δηλαδή εσείς επιμένετε και μας λέτε ας πούμε ποδοσφαιριστή αυτόν τον Ζέλσον Μαρτίνς.
0: Ναι και εσείς, και εσείς λέτε το αντίθετο. Γιατί η δικιά σας,
3: ναι,
0: άποψη.
3: Όχι, όχι,
0: γιατί η δικιά σας άποψη είναι σωστή.
3: Ναι ακριβώς. Να σου το αξιολογήσω. Ο Εξτρέμ.
0: Ναι.
3: Σημαίνει Γκαλέτη, Στέλιος Γιαννακόπουλος, Τζόρτζεβιτς, Μυραλάς, μην πάω παρακάτω. Επειδή είστε νέος και εγώ είμαι παλιός και πιο γνώστης από εσάς,
0: mm-hmm.
3: και το εξτρέμ πρέπει να κάνει μίνιμουμ 12, 15, 16 γκολ τη σεζόν, να φεύγει στο ένας με έναν, να δημιουργεί υπεραριθμίες, να κερδίζει 2-3 μπέναντι, να βγάζει 5 ασίστ.
0: Αυτό το παλιακό
3: παίζει στον Ιωνικό, σας ρωτάω. Αν ήσασταν στον Ιωνικό θα τον βάζετε βασικό. Ή στα Σούρμενα. Εγώ δεν θα τον έβαζα. Εγώ που ξέρω λίγο μπαλίτσα παραπάνω.
0: Εντάξει, εντάξει, αφού ναι, ξέρετε μπάλα παραπάνω, ας μην τον παίρνετε.
3: Εννοείται, από εσάς δεν συγκρινόμαστε. Αν ακούσατε άλλωστε που σας είπα τρία πραγματάκια και καταλαβαίνετε αν ξέρω μπαλίτσα. Μετά μας είπατε αυτό το ρόκα ότι ήταν καλό.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα αν ξέρετε. Από αυτά που είπατε δεν το κατάλαβα αν ξέρετε.
3: Δεν καταλάβατε το εξτρέμ πρέπει να βάζει 12.
0: Γιατί είπατε ο πρόεδρος είναι μυρωδιάς, ο προπονητής είναι μυρωδιάς, ο εξτρέμ είναι μυρωδιάς. Και εσύ είστε ο μόνος σχετικός.
3: Μα δεν με αφήνετε. Τα ποδοσφαιρικά με κόβετε. Τα ποδοσφαιρικά
0: τι
3: μιλάμε.
0: Τι σας κόβω.
3: Και σας είπα, ο εξτρέμ πρέπει να κάνει 12, 11, 15, με 14 γκολ.
0: Με 15 γκολ στην Ελλάδα εξτρέμ, πιστεύετε για πόσο καιρό θα μείνει ένας εξτρέμ που λέτε.
3: Όσο έμεινε ο Στέλιος Γιαννακόπουλος και ο Γκαλέτη. Αυτοί που κάνανε από 15 και έκανε και 30 ο Αλεξανδρής. Και άλλα 20 ο Τζόρτζεβιτς, παραδείγματα λέμε τώρα έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Και είχε μια ομάδα που χαιρόσουνε και δεν ήξερε από πού θα σου έρθει.
0: Ναι, λοιπόν, απλά και αυτή η ομάδα, όπως λέτε, δεν είχε, έκανε πόσα χρόνια να πάρει διπλό στο Champions
3: League. Καλά, αυτά είναι άλλα γιατί δεν έκανε.
0: Α, γιατί είναι άλλα αυτά, τι είναι.
3: Γιατί φταίτε και εσείς οι δημοσιογράφοι πάλι. Γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί εμείς τους λέγαμε μην κερδίσετε.
3: Να πω για το σημερινό, πήρα πρώτη φορά να πω τη γνώμη μου. Άρα, μιλάω ευγενικά, αυτή είναι η γνώμη μου. Σας λέω λοιπόν ότι
0: δεν μιλάτε ευγενικά όταν λέτε χαρακτηρίζετε μυρωδιάδες και άσχετες και τέτοια.
3: Ποιος είναι μυρωδιάς ο Μεντιλίμπαρ που είπα.
0: Και εμένα δεν είπατε. Αυτό. Και τους δημοσιογράφους όλους. Αυτό δεν είναι χαρακτηρισμοί. Τι είναι.
3: Επιμένεις για ποδοσφαιριστή το Ρόκα και μας λες ότι ήταν ο καλύτερος.
0: Ακούτε καλά τι είπα ή όχι. Ναι, όταν όχι, λέω σήμερα, από τους τρεις μεσοεπιθετικούς, τον Τζικίνιο, τον Ροντινέ και τον Ρόκα, ο Ρόκα ήταν ο καλύτερος.
3: Μπράβο, αυτό ούτε είπα. Απ' έξω δεν πρέπει να περνάει από το Καραϊσκάκι. Πρέπει να ντρέπεται να περνάει απ' έξω, όχι μέσα. Λοιπόν. Αλλά δεν τα λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Εκείνο το πρόβλημά μου. Γι' αυτό σας είπα μυρωδιάδες. Είσαστε όλο λιβάνισμα. Κύριε, δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Όσο επιμένετε χωρίς δυο εξτρεμάρες και δυο χαφάρες ο Ολυμπιακός, θα γελάνε μαζί μας ποιοι οι πουθενάδες. Οι 16 χρόνια πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζετε κανέναν. Τόση ώρα χαρακτηρίζετε και εμάς και τον ένα και τον άλλο και τον παράλληλο. Δηλαδή. Έπεσε.
3: Τους κάνουνε. Γκολ βάλανε με χέρι προχτές με την ισοφαρίσανε 2-2 με τους παξούς και ουρλιάζανε στο μικρόφωνο. Αυτός ο Νικολογιάννης.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εντάξει. Okay. Πρέπει να χαρακτηρίζουμε τον ένα και τον άλλο και τον παράλληλο. Μια χαρά τα λέμε ως τώρα. Άμα θέλει ο καθένας να χαρακτηρίσει, μπορείτε να τα γράφετε στο Facebook, στο Twitter, στο ένα το άλλο. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAide μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: FM 94,6 Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, πάμε. Επιστρέψαμε. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο, Γιώργος Σταθερόπουλος στον ήχο. Πέντε λεπτάκι ο καθένας και κόσμια. Και κόσμια, γιατί τώρα, άμα έχετε όρεξη, εσείς μία, εμείς δεν έχουμε δύο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ηλίας Νεασμύρνη.
0: Συγγνώμη.
1: Ηλίας Νεασμύρνη.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου.
1: Και καλησπέρα και στο Κυριάκο. Κυριάκος δεν είναι.
0: Ναι, καλά, ναι, ο Κυριάκος.
1: Την καλησπέρα μου. Λοιπόν, καταρχήν να πω πριν απ' όλα και σίγουρα ήταν το πιο αξιόλογο γεγονός από όλα τα υπόλοιπα σήμερα στο παιχνίδι ήταν και η ανάρτηση του πάνω από τη θύρα 7 για τους πέντε αντικοχαμένους πυροσβέστες στις φωτιές της Δυτικής Αττικής του Ρεθύμνου και του Γηθίου, έτσι. Εντάξει. Τώρα όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι...
0: Αυτά είναι τα δύσκολα.
1: Καλά, σίγουρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ερχόμαστε από μια πολύ δυστοπική και ζωφέρη περίοδο ημερών. Είπαμε να ξεφύγουμε λίγο σήμερα. Πάμε τώρα να πούμε και για τα ποδοσφαιρικά. Σίγουρα, και παίρνω αφορμή το τελευταίο, δεν κερδίζει κανείς κάτι τώρα με το να γίνεται τόσο ισοπεδωτικός. Δεν νομίζω ότι οδηγεί πουθενά αυτό. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Αυτό είναι βέβαιο. Και φυσικά να πω, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί μου, ότι δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς να δει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή μέσα σ' άκρες κάπως έτσι περιμέναμε να δούμε την εικόνα.
0: Εντάξει, κοίτα, είναι πρώτο παιχνίδι. Δεν περίμενα από πάρα πολλές διαφορές, αλλά περιμένω ότι όσο θα μπαίνουν καινούργιοι παίχτες, ότι θα αλλάζει λίγο και το παιχνίδι. Δεν σου λέω ότι θα αλλάξει, θα κάνει στροφή 180 μοιρών με τη Λίμπαρ σε αυτό που παίζει. Αλλά λίγο θα γλυκάνει λίγο το παιχνίδι, θέλω να πιστεύω.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή είπες για τη στροφή 180 μοιρών και υπόθηκε και προηγουμένως. Εγώ λοιπόν θα πω κάτι. Εάν στο επόμενο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει στο εγγύς μέλλον, δούμε με τη Λίμπαρ να αφήνει στον πάγκο τον Γκαρσία και να βάζει τον Κουστάβο Σά ή δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον, εγώ θα πάω με τα πόδια στη Μονεβασιά που είναι ο φίλος μου Ηρακλής Διακοπές, έτσι μου αρέσει και η πεζοπορία, έτσι λοιπόν.
0: Εντάξει, σήμερα έπρεπε
1: δεν
0: να
1: υπάρχει
0: παίξει.
1: Περίπτωση όπως θα βάλει τον Τζικίνιο, ο οποίος Τζικίνιο δεν ξέρω, λογικά τα έχει δει τα φιλικά.
0: Δεν ήταν καλός.
1: Μπορούσε να ρισκάρει λίγο να βάλει, ας βάλει τον Κώστα, γιατί δεν τον έβαλε. Ας το βάλει 60 λεπτά.
0: Γιατί δεν τον βάζει ποτέ στο 10. Για αυτή είναι η απάντηση, νομίζω.
1: Βλέπεις λοιπόν.
0: Δεν με πειράζει που δεν τον βάζει στο 10. Και δεν με πειράζει καθόλου να μπει Ζώτα Σίλβα ή ο Γκουστάβο Σά στο 10.
1: Πρόσεξε.
0: Δηλαδή, όταν μπήκε ο Ζώτα Σίλβα, είδαμε μια διαφορά.
1: Πρόσεξε με όμως. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τελικά δεν παίζουμε ποτέ τον άξονα. Έχουμε αυτό το μόνιμο πράγμα. Στο πλάι. Ξανά στο πλάι, βαθιές μπαλιές, μην απορρίτε γιατί έβαλε τον Κάρμο, γιατί ο Κάρμο την πετάει μακριά την μπάλα.
0: Και ειδικά, αυτό είπα και νωρίτερα, επειδή πέρασε και ψηλά αυτή η ομάδα, είναι η Μέγγεν, ήθελα ένα παίχτη που θα τη γεμίζει στην πλάτη αντίπαλης άμυνας.
1: Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή όταν ένας παίχτης έχει κάρτα, τι πρέπει να θα βγαίνει δηλαδή ο παίχτης. Αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω.
0: Γιατί
1: ουσιαστικά
0: Κάρμο,
1: έχασε την... Βεβαίως. Ουσιαστικά, χάνοντας αυτή την αλλαγή, έχασε και την ευκαιρία να βάλει το πιθανό το Φορτούνι. Το Σά τώρα τον σήκωσε, δεν ξέρω αν θα τον έβαζε. Επειδή έχει έρθει λίγες μέρες και τα λοιπά, πιο προφανές ήταν να βάλει τον Κώστα μέσα.
0: Ναι, και συμφωνούμε σε αυτό.
1: Λοιπόν, για τον Ζέλσον, όπως έκανε την αρχή και τον Άσμο ο Μάκης πριν που βγήκε για τον Ζέλσον, εδώ που φτάσαμε δεν μπορούμε να κρίνουμε τον Ζέλσον, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει μια μπούκα. Έστω να κάνει μια ενέργεια, κάτι. Δεν συγκρίνω βέβαια τον Ζέλσον με παλιότερα εξτρέμπτω Ολυμπιακού.
0: Εγώ δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα ποτέ, αίρεση, γιατί είναι διαφορετικές περιπτώσεις, διαφορετικά τέτοια, διαφορετικές εποχές στο ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Κάνει αλλαγή, το βάζει το Μαθαίο. Και τώρα θα μιλήσω λίγο και έτσι και σε... ξέρεις, θα το καταλάβεις. Ρε Μαθαίο, έχασα ένα ολόκληρο απόγευμα μετά τη δουλειά μου εκείνο το απόγευμα του Ιούνιου να έρθω να σου κάνω μια υποδοχή στο αεροδρόμιο. Πήγα από τα ποδαράκια μου και πήγα στο αεροδρόμιο. Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε αγόρι. Ανέβα λίγο, κάνε μια ενέργεια. Κόψε λίγο κάποιον, κάτι. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα. Ένα πράγμα δηλαδή από τα φιλικά μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω δηλαδή. Το παιδί δεν έχει εγκληματιστεί ακόμα, δεν έχει μπει στο. Δεν ξέρω, τι να πω. Στη Μαγιόρκα έπαιζε, τόσες συμμετοχές.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Μαθαίος είναι κακός παίχτης πάντως.
1: Μα βάσει αριθμών, ούτε και εγώ το θεωρώ ότι είναι κακό στόχο. Δεν έκανε, δεν έκοψε μια αυτή να κάνει μια ενέργεια, να πάρει μια πρωτοβουλία. Εντάξει, δεν είναι και ο πιο, το πιο επιθετικό γενές μπακ του κόσμου, εννοείται αυτό. Αλλά εντάξει, κάνε μια ενέργεια, ρε φίλε. Κόψε κάποιον, παίζανε από την πλευρά σου. Την πλευρά του παίζανε. Κάποια στιγμή, το είδες αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τηρουμένων των αναλογιών, δεν ξέρω, μήπως δεν έπρεπε να τον βγάλει το Σάλιακα. Γιατί τον έβγαλε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Όχι, τι μας έβγαλε και τα μάτια ο Σάλιακας, έτσι. Πασφαιρικός, αλλά ήταν καλύτερο.
0: Νομίζω ότι ήταν το διάστημα εκείνο που ο Ολυμπιακός δέχτηκε πολύ πίεση, αν θυμάσαι, εκεί στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, που και από τη μεριά του Σάλιακα αλλά και στο κέντρο της άμυνας λίγο παραπατάγανε. Και νομίζω ότι γι' αυτό έβαλε τον Πιρόλα.
1: Και το Μαθαίο τον έβγαλε με σκοπό τι, να αντέξει την πίεση. Ο Μαθαίος σήμερα δεν κοβούται με βαλέ. Συγγνώμη τώρα, γιατί τώρα προς Θεού.
0: Μου φαίνεται περίεργο, ειδικά αμυντικά, να μην είναι καλός αυτός ο παίχτης, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής που στις ομάδες τον βάζανε πάνω σε καλούς αντιπάλους πάντα.
1: Γιώργο, εμείς κρίνουμε.
0: Αλλά με αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε, συμφωνώ και εγώ στην προετοιμασία.
1: Έβλεπα να παίχτη
0: πάρα πολύ βαρύ.
1: Επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις δει και τα θηλυκά όπως τα έχω δει και εγώ, πριν φύγει για διακοπές ο Ερακλής, θα κάνω και με τον Ερακλή. Είναι σε πολύ

0: Γιατί εντάξει, κρίνουμε και τις μεταγραφές και το σχεδιασμό και όλα αυτά, αλλά ο προπονητής παίζει κομβικό ρόλο σε μια ομάδα. Αποφασίζει, κάνει, δίνει κάποιες κατευθύνσεις. Έτσι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: έτσι είναι.
0: Ας πούμε, η δουλειά του προπονητή δεν είναι να βελτιώνει και κάποιους παίκτες, νεαρούς παίκτες. Ο Μουζακίτης δεν έχει να βελτιώνεται. Ενώ έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
1: Σήμερα ήταν καλός πάντως.
0: Ήταν καλός, αλλά δεν μοιάζει σαν να φρενάρει. Πώς να το πω, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, δεν παίρνει πρωτοβουλίες παραπάνω. Να πει λίγο μέσα, να κάνει μια ενέργεια. Έτσι. Καταλαβαίνεις, πιάνεις το σκεπτικό μου, πιστεύω.
1: Ναι. Εγώ ελπίζω να είναι καλά ο ΕΣΕ στη ρεβάνς, για να ξεκινήσει ο ΕΣΕ, παρέα με τον Μουζακίτη. Δεν θεωρώ ότι ο Γκαρθία ήταν κακό σήμερα, μια χαρά ήταν. Αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να παίξει δεύτερο σερί μάτς βασικός. Δεν ξέρω αν θα αντέξει, γιατί και στην Ολλανδία ο ρυθμός θα είναι πιο γρήγορος. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Το τέρμα ήταν καλός. Εντάξει, λίγο μια έξοδο που κόλλησε εκεί στο πρώτο ημίχρονο.
1: Καλώς κάτω τα δοκάρια.
0: Να πω κάτι τελευταίο και για να μιλήσω σίγουρα θέλω να πω και άλλα παιδιά. Ο Ελκαμπή, μου φαίνεται ότι ειδικά στην περίοδο που είχε την άνεση να σουτάρει και κολλάει εκεί πέρα και δίνει στο πλάι. Είναι μήπως και λίγο θέμα αυτοπεποίθησης. Έχει χάσει λίγο ότι. Σαν να λέει αυτό τώρα να μην το χάσω και σαν να δώσω δίπλα. Εκεί πέρα είδες στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι. Και σουτάρει. Έκανε τρία κοντρόλ τελικά και την έσπασε έξω την περιοχή.
0: Ναι. Και με το θέμα του φόρου, νομίζω έχουμε καθυστερήσει.
1: Εγώ πάντως νομίζω ότι τον Ελκαμπή τον είδα καλά σχετικά, δηλαδή σε σχέση με το φινάλε τη περασμένη σεζόν.
0: Δεν είναι ο Ελκαμπή που ξέραμε όμως.
1: Ναι.
0: Έκανε με μια επαφή με την μπάλα, δεν έφερε μέσα
1: το. Να σου πω κάτι άλλο όμως. Ο Ολυμπιακός, ειδικά τη χρονιά του conference και του double, ήταν μια ομάδα που έπαιζε πάρα πολύ για τα center forward της, για τον Ελκαμπή. Τον τάιζε πάρα πολύ, είτε με centers πολλές, είτε με γυρίσματα, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τώρα δεν το κάνει τόσο πολύ αυτό. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, και να μιλήσει και άλλα παιδιά, έτσι θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Να είσαι καλά. Χαρά.
1: Καλό βράδυ. Πάμε, συνεχίζουμε. Γεια σας.
2: Ακούγομαι.
1: Χαίρετε.
2: Ο κύριος Σάνακας δεν είστε.
1: Ναι. Λοιπόν. Έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο.
2: Μισό λεπτό να το χαμηλώσω λίγα.
1: Κλείστε το, τελείως. Αν το κλείσετε και τελείως είναι μια χαρά.
2: Είμαι εντάξει τώρα.
1: Τέλεια. Πάμε.
2: Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται. Εγώ θα σου πω τα πράγματα όπως είναι.
1: Το όνομά σας.
2: Η ευθύνη μην βρίζουν κανένα Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και χρειάζεται και τους ανάλογους παίχτες να το υπηρετήσουν. Είμαι σωστός ή λάθος αυτό?
1: Μια χαρά τα λέτε.
2: Λοιπόν, θέλει ένα πολύ καλό εξάρι, 10 εκατομμύρια ευρώ και ένα 8 εκατομμύρια ευρώ και ένα οχτάρι των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Θα δώσεις λεφτά για να τους πάρεις. Αντί για τον Ζώτα που μας το ξεμπαρκάρει σε Νότιγχαμ και δεν ξέρουμε τι θα κάνει, έπρεπε να πάρει και να επιμείνει τον Στανίτσου που ήταν επιλογή και πρόταση με τη Λίμπανε.
1: Δεν νομίζω,
2: δεν ήταν
1: επιλογή του Μεντιλίμπερ, όχι. Δεν ήταν πρόταση και επιλογή του Μεντιλίμπερ.
2: Ο Στάνιτς ήταν η πρώτη τους επιλογή και το κυνηγήσανε το θέμα.
1: Δεν ήταν επιλογή του Μεντιλίμπερ, απλά αυτό λέω.
2: Του Κοβάσεβιτς.
1: Του Κοβάσεβιτς, άλλο του Κοβάσεβιτς.
2: Είναι ο τεχνικός διευθυντής και συμφωνεί μαζί του Μεντιλίμπερ. Είναι ενιαία ομάδα. Λοιπόν, ο οποίος είχε πέρα αγώνων από το Europa Link, έχει βάλει γκολ αποδεδειγμένα, είναι ψηλό παιδί, μπαίνει και μέσα στην περιοχή και μπορεί να υπηρετήσει το ρόλο του Αντικοστούλα να στηρίξει και τον Ελκαμπή. Γιατί ο Ελκαμπή. Μην ανησυχείτε γι' αυτό, να θα επανέλθει ο Καλκαρή.
1: Δεν είναι πάντως Αντικοστούλας ο Στάνιτς. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Το στυλ του σαν του Κοστούλα. Καμία περίπτωση. Δεν μοιάζει, ναι, αλλά δεν μοιάζει καθόλου με τον Κοστούλα. Με τον Κοστούλα μοιάζει ο Γκουστάβο Σά που ήρθε. Ο Στάνιτς όχι, δεν μοιάζει σε καμία σχέση.
2: Κοίταξε τι άλλο έχει για τον Ελκαμπή, στα γρήγορα. Ο Ελκαμπή, ο άνθρωπος, πέρασε μια πολύ κουραστική χρονιά. Φυσιολογικό είναι να περιμένουμε λίγο για να συνέλθει. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Ναι.
2: Έπαιξε και στο Κόπα Αφρικα μαζί και στο Παγκόσμιο. Μόνο τα ταξίδια να βάλεις, τον άνθρωπο τον έχουν ταλαιπωρήσει. Λοιπόν, ο Μανθαίο ήταν έγκρισης με τη Λίμπαρ, αλλά δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Το ξέρεις αυτό, έτσι? Για το Μανθαίο μιλάω.
1: Το Μανθαίο.
2: Ναι, δεν ήταν πρόταση με τη Λίμπαρ. Ήταν απλά έγκριση του.

0: Όταν δίνεις ένα ακραίο μπακ σαν του Κωστίνια, ο οποίος εγώ τον εκτιμούσα σαν ακραίο μπακ, με 11 εκατομμύρια θα δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ να πάρει ένα ανάλογο μπακ.
1: Γιατί?
0: Και από την άλλη μεριά ακούω τώρα ότι χάλασε του Αλγερινού.
1: Και δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή ότι επειδή έδωσε 11 εκατομμύρια μπακ θα δώσει τα 6 στον άλλον. Ή επειδή πούλησε τον.
0: Αν δεν επενδύσει, μην μιλά για Link Face Champions League. Η Link Face Champions League θέλει και του ανάλογου.
1: Ούτε είναι απαραίτητο ότι αν πληρώσει ακριβά θα σου έρθει ή θα σου βγει ο παίχτη.
0: Και
1: ο Στρεφέτσα.
0: Και ο Στρεφέτσα.
1: Πώς το λένε, κοντά 7-8 εκατομμύρια κόστησε. Και
0: είναι αποδεδειγμένο ότι με ξεπαρκαρίσματα παίχτε δεν βρίσκει.
1: Δηλαδή ο Ζώτα Σίλβα που σήμερα μπήκε, ήταν από του λίγου που μπήκαν ω αλλαγή και. Έδειξαν διάθεση, έδειξε όρεξη, έδειξε αγανό, τσαμπουκά.
0: Κοίταξε, θα τον δει σε διάρκεια χρόνου. Εγώ θέλω να τον δω, να μπει μέσα, να κάνει και την προσωπική ενέργεια. Αυτά τα πράγματα περιμένω από ένα παίχτη που θα είναι ας πούμε, πίσω από το σέντρεφορ για να τον βοηθήσει και να τον ξεμπλοκάρει. Επίσης, τη στιγμή που ο Γιάρεμσουκ και ο Ταρέμι δεν μας κάνουν, χρειάζεται ένα καλό σέντρεφορ εκεί. Σέντρεφορ δηλαδή που να έχει τον γκολ και να μπορεί να βοηθήσει στην κατάσταση. Συν, από την άλλη μεριά έμαθα του Αλγερινού ακραίου μπακ πάει να χαλάσει.
1: Του Μαροκινού. Έχει ζητήσει παραπάνω χρόνο, γιατί αυτός μάλλον περιμένει από κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα.
0: Ναι, του Μαροκινού. Λοιπόν, δεν μπορεί να κολλάς στο Μαροκινού και τελικά να πέσεις μετά σε ξανά ξέμπαρκο, δηλαδή από το Ζενίθ να πέσουμε στον Αδίρ. Διότι τότε σημαίνει ότι έχουμε ρίξει λευκή φατσάτα. Δεν φταίει κανένας με τη Λίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει τους ανάλογους παίκτες να υπηρετήσουν το παιχνίδι του. Γιατί και στο Conference που μας πήρε και στην Άστον Βίλα που νίκησε εκτός έδρας, το ίδιο στυλ παιχνιδιού έπαιζε. Αλλά είχε τους παίκτες που το υπηρετούσαν. Έχω άδικο σε αυτό που λέω.
1: Okay, εντάξει. Είχε και κάποιους ποδοσφαιριστές λίγο διαφορετικούς από το στυλ του, αλλά που του κάνουν τη διαφορά. Όπως ο Ποντένσε. Ο Ποντένσε δεν είναι του στυλ του, αλλά. Ήταν σε τρομερή κατάσταση. Ο Φορτούνης έπαιζε βασικός που δεν ακριβώς το στυλ του Μεντιλίμπαρ.
0: Αλλά σου λέω ότι θέλει τους παίχτες που να έχουν και την προσωπική ενέργεια και την προσωπικότητα. Ένα αυτό. Και για να μην καθυστερήσω, ας πούμε, και να συγκλήσω, η ευθύνη για μένα δεν του Μεντιλίμπαρ. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στη διοίκηση. Που δεν του πήρε εγκαίρως το εξάρι, το οχτάρι, αφού ήξερε ότι έχει πρόβλημα, το πρόβλημα μας είναι στο κέντρο και τα ακραία μπακ που έπρεπε. Και εσύ είναι ακόμα ένα που θα σου πω ότι. Όσοι λένε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, καλό είναι επειδή πρέπει να αταλάθη των αλωνών να τα βλέπουμε εμείς και να μαθαίνουμε από αυτά, καλό είναι να δούνε την ιστορία της Βαλένθια. Τι έγινε από τη στιγμή που έφυγε ο Μεντιλίμπαρ και παρετήθηκε από εκεί. Το θυμάσαι κύριε Τσάνακα.
1: Στη Βαλένθια.
0: Ναι. Στη Σεβίλη.
1: Στη Σεβίλη δεν ήταν, στη Βαλένθια.
0: Και από τη στιγμή που παρετήθηκε ο Μεντιλίμπαρ, ξέρεις τι έγινε τότε με το Μεντιλίμπαρ. Όταν τους πήρε το Europa Link και πήγε να τους βγάλει και τους έβγαλε και στη Link Face του Champions Link, τους είπε δεν θα μου παραχωρήσετε κανένα από αυτούς τους παίχτες που έχω και θα μου πάρετε και τρεις παίχτες, αυτόν. Όχι τους παίχτες του πήραν, αλλά τους πουλήσαν και δύο από αυτούς, που είχε.
1: Του είπανε βάλε
0: παίχτες από την Ακαδημία. Τους είπε ότι με παίχτες από την Ακαδημία δεν μπορώ εγώ να σταθώ και να δέσω την ομάδα να παίξω στη Link Face του Champions League. Διασύρθηκε για τρεις μήνες, κοπάνησε την παρέτησή του και είδε τη διαφορά. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχασε, ήρθε σε εμάς και είχε μια πολύ ωραία πορεία. Η Βαλένθια από τότε πια η Βαλένθια των 7 Europa League, επί 5 χρόνια περίπου, πολεμάει μήπως και γλιτώσει τη βουτιά στη Β' Εθνική. Έχω άδικο?
1: Όχι.
0: Η Σεβίλη και λέει ο Βαλένθια.
1: Η Σεβίλη.
0: Λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
0: Βρέθηκαν κάποιοι εξυπνάκηδες στη διοίκηση να κάνουν οικονομία. Την πατήσανε και στη Σεβίλη. Καλό είναι να βάλουμε μυαλό εμείς από αυτούς. Μην την πατήσουμε κι εμείς. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Συνεχίζουμε, Κυριακό. Πάμε. Χαίρετε. Γεια σας.
2: Με ακούτε.
1: Ναι.
2: Γιώργο, καλησπέρα. Είμαι ο Ιάκωβος.
1: Γεια σου, Ιάκωβε. Έχεις ανοιχτό ραδιοφωνό? Όχι.
2: Φίλε, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχω.
1: Όχι, εντάξει. Ο προηγούμενος. Εντάξει, πάμε.
2: Ωραία. Να πω κάτι και εγώ δύο σκέψεις, έτσι και να μοιραστώ με την παρέα.
1: Mm-hmm.
2: Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει ότι εγώ σαν Ολυμπιακός δεν θέλω να χαμηλώσω τον πύχη και να λέω ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι το Champions League για μας και είναι το Europa League. Η ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια έχει συνεχή βήματα προόδου από το Conference στο Europa και από το Europa στο Champions League πέρσι που περάσαμε στους 24, 18 όπως είπες. Το μάθημα της περσινής χρονιάς είναι ότι η ομάδα τα έδωσε όλα πέρσι στο Champions League και ξεμείναμε από δυνάμεις και γι' αυτό χάσαμε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και ενώ έπρεπε να ενισχυθούμε το Δεκέμβρη και να μην μείνουμε με 24 παίχτες, φέραμε παίχτες που στην ουσία δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Και θέλω με αυτό να καταλήξω ότι το να μην περάσουμε στο Champions League για εμένα είναι αποτυχία. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά είναι αποτυχία. Και γι' αυτό πήγε 29.000 κόσμος σήμερα στο Καραϊσκάκι, 30.000 κάναμε sold out, mm-hmm. έτσι από το Καραϊσκάκι γυρίζω τώρα, προκειμένου να υποστηρίξουν την ομάδα. Άρα φίλους Ολυμπιακούς ή και μη Ολυμπιακούς που λένε ότι δεν είναι για μας το Champions League, είναι το Europa. Mm-hmm. Εσύ μας περάσαμε στους 24 πέρσι και με σοβαρό προγραμματισμό, και έρχομαι στο δεύτερο σημείο μου, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολύ καλή πορεία στο Champions League. Το δεύτερο σημείο μου, και θέλω να ακούσω μετά τη γνώμη σου Γιώργο, είναι σχετικά με το Μεντιλίπα. Συντάσσομαι απόλυτα με τον προηγούμενο ακροατή και από ό,τι έχω καταλάβει και με σένα στο κομμάτι ότι ο Μεντιλίπα αυτός είναι, η διοίκηση οφείλει να του φέρει τα υλικά τα οποία χρειάζεται και να του τα φέρει στην ώρα του. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς παίζουμε με ένα αριστερό μπακ το οποίο κάθε μέρα διαβάζουμε με περίοδες ότι μάλλον θα πουληθεί και αυτό. Παίζουμε με ένα center for, ενώ ο κύριος Καραπαπάς έκανε δηλώσεις ότι έχουμε τρία center for. Ούτε αυτά τα τρία center for.
1: Ναι, εντάξει, απλά αυτό το θέμα είναι, επειδή το έχουμε δει με τις δηλώσεις και όλα αυτά, είναι θέμα του προπονητή. Ο προπονητής αποφασίζει τι θα παίξουν και όλα αυτά. Και εγώ θεωρώ ότι έχει ο Ολυμπιακός τέσσερα πολύ καλά center for, έτσι. Ή τρία, θα σου πω, για τον Clayton δεν τον έχουμε δει. Ο προπονητής αποφασίζει όμως ότι ο ένας του κάνει. Εντάξει.
2: Ναι, αλλά αυτό που διαβάζουμε και ταυτόχρονα έτσι, και εγώ δέχομαι ότι είναι καλόπιστα αυτά, είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι ξενερωμένος και θέλει να φύγει.
1: Φάνηκε και στα φιλικά ότι είναι, ότι περπάταγε.
2: Λοιπόν, δεν είναι τρία. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε ένα παίχτη τον οποίο κανονικά θα έπρεπε να τον είχαμε πουλήσει ή να τον είχαμε αντικαταστήσει από την αρχή του καλοκαιριού. Και έχουμε και ένα Ταρέμι που ευγενικά δεν τον θέλουμε για του χρόνου και προσπαθούμε να τον πουλήσουμε και αυτόν. Εγώ αυτό διαβάζω. Τι θέλω να πω, Γιώργο, θέλω να πω ότι ο Μεντιλίμπαρ χρειάζεται κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, χρειάζεται κάποια εξτρέμ. Όταν κάποτε πηγαίναμε με τον Μάρτινς να δώσουμε προκριματικά στο Champions League, είχαν έρθει από την αρχή της προετοιμασίας, αν θυμάσαι, ο Σεμέδο, ένας παιχταράς στην άμυνα, ο Βαλπουενά, που τότε κράζαμε όλοι και λέγαμε τον 35χρονο ότι το φέρνουμε, και ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δεν ήρθε από την αρχή. Ο Ελαραμπή, με συγχωρείς, δεν ήρθε από την αρχή, ήρθε όμως. Πρόλαβε την κράσνοτερα, θυμάμαι καλά. Πρόλαβε δηλαδή τα προκριματικά.
1: Το δεύτερο μάτς, το δεύτερο.
2: Άρα λοιπόν ήταν μια ομάδα η οποία πήγε και σε κομβικές θέσεις ενισχύθηκε. Τη χρονιά του conference ο Μεντιλίμπαρ είχε, όπως λες εσύ, αριστερά τον Ποτένσε, δεξιά τον Φορτούνι και είχε και ένα Ροντινέι τρία χρόνια νεότερο, που ο Ροντινέι ήταν ένας εξαιρετικός παίχτης. Συν τον Έσε, συν τους υπόλοιπους. Και τον Ιμπόρα και τα λοιπά. Άρα η διοίκηση αυτή τη στιγμή στο να φέρει τους παιχταράδες στο Μεντιλίμπαρ και πραγματικά έχοντας τους παιχταράδες να πούμε, ξέρεις κάτι, είναι Μεντιλίμπαρ, απέτυχες, γιατί αυτό που βλέπουμε δεν είναι ποδόσφαιρο,
1: απλά,
2: είναι εξυπηρετήσεις.
1: Το μόνο που εγώ θέλω να σημειώσω σε αυτό που λες είναι ότι δεν θεωρώ και ότι ο Μεντιλίμπαρ πάντως ότι είναι ένας προπονητής yes man, κατάλαβες, ότι όποιος έρθει τον δέχομαι ή το οτιδήποτε σχετικό, κατάλαβες.
2: Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έχει φοβερή εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Του αρέσει να δουλεύει με νέα παιδιά. Αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι περίπατος. Και η ομάδα όπως παίζει έσκασε πέρσι. Έτσι. Παίξαμε μέχρι το Φεβρουάριο μια καλή μπάλα και μετά σκάσαμε.
1: Στο Champions League έπαιξε καλή μπάλα, γιατί στο πρωτάθλημα δεν έπαιξε.
2: Ναι.
1: Στο Champions League έπαιξε, ήταν εντυπωσιακή ομάδα. Πάρα πολύ. Κατά την άποψή μου εμένα.
2: Αν εξαιρέσεις πάλι την Πάφο.
1: Εντάξει, κρέμασε, ήταν το πρώτο παιχνίδι.
2: Ναι, αλλά γιατί να φτάσουμε στο πρώτο παιχνίδι με τρεις παίχτες όμως απροετοίμαστους. Με ένα Ποτένσε που δεν έβγαζε 45 λεπτό. Με ένα Ροντινέι τραυματία. Δηλαδή, άλλη ομάδα τελευταία στιγμή έτρεχε να καλύψει κενά.
1: Κοίτα, πάντως θεωρητικά και τώρα. Νομίζω ότι ο προπονητής, όπως ξεκίνησε η προετοιμασία και όπως πήγαινε μέχρι ένα διάστημα, είχε στο μυαλό του ότι θα έπαιζε στο πρώτο ευρωπαϊκό μέσα σε πιόνι. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο αυτό. Του χτύπησαν και οι δύο.
2: Στα εξτρέμ, να συμφωνήσω μαζί σου, Γιώργο. Στα εξτρέμ όμως, με ποιους θα έπαιζε. Δεν το έβλεπε ότι θα έπαιζε ξανά με Μάρτινς και Ροντινέι.
1: Δεν είχε πρόβλημα να παίξει το ξεκίνημα του η σεζόν Με αυτούς τους δύο. Δεν έχει
2: άμα
1: πρόβλημα.
2: Άμα δεν έχει πρόβλημα να παίξει με αυτούς τους δύο.
1: Για, κοίτα, κοίτα, θα σου πω. Εγώ το Μεντιλίμπερο το έχω πει πάρα πολλές φορές. Τον θεωρώ καταπληκτικό προπονητή. Του λατρεύω σαν προπονητή, έτσι, σαν φυσιογνωμία, σαν όλα.
2: Και εγώ.
1: Αλλά εγώ δεν θα πω ποτέ ότι δεν έχει κάνει λάθη, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, έφυγε ο Αντρέ Λουίζ. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν ήταν ένας εξτρέμ που θα μπορούσε να παίξει τον Ολυμπιακό. Για μένα είναι ένας εξτρέμ που θα μπορούσε να παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Αντρέ Λουίζ με τα στοιχεία που έχει. Δεν τον είδαμε ποτέ. Τον αδίκησε. Πολύ, πολύ πιθανό, ναι, τον αδίκησε. Okay. Και μπορεί και ο Αντρέ Λουίζ ήρθε στον Ολυμπιακό και σαν ενδιάμεσο σταθμό, έτσι. Γιατί ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα πουληθεί και με πολλά εκατομμύρια. Δεν είναι κακό αυτό, εμένα δεν με πειράζει. Μακάρι ο Ολυμπιακός να ακολουθήσει το παράδειγμα της Πόρτο, της Sporting και τέτοιων ομάδων που παίρνουν σχετικά φθηνά και πουλάνε πανάκριβα, έτσι. Και έτσι έχει γίνει το ποδόσφαιρο πλέον. Αλλά ας πούμε, για τον Κλέτνο δεν έχω τέτοια άποψη. Δεν θεωρώ ότι. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό. Ο Αντρέ Λουίζ πίστευε ότι θα είναι το επόμενο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Δεν έπαιξε. Okay. Τώρα. Το θέμα είναι σε μια εβδομάδα να περάσει. Και μέχρι εκεί να έρθει εκείνο το μάτς, για μένα θα πρέπει να έχει κάνει ο Ολυμπιακός δύο μεταγραφές. Αν μπορούσε να έχει κάνει και τρεις, θα ήταν ιδανικό. Αλλά θέλει χαφ και αριστερό μπακ, όπως και δίποτε. Και θα πρέπει να πάρει και center four.
2: Για την Μπόντο Κλίν τα αναφέρεις, έτσι.
1: Για Μπόντο ή για τη Σενζιλουάζ, όποια από τις δύο περάσουν, ναι.
2: Ναι, αυτό εννοώ για τον επόμενο κύριο, αν περάσουμε.
1: Ο προπονητής και σήμερα αυτό είπε, να ξέρεις. Είπε δεν υπάρχει κανένα θέμα προτίμησης, ούτε διακρίσεις κάνω στην εντεκάδα. Και για να καταλάβεις, είπε και ο ίδιος, ο Ροντινί είναι από τους καλύτερους εξτρέμους στην ομάδα από την περασμένη σεζόν. Από τους περισσότερους μας παίχτες ήταν ο καλύτερος πέρυσι, λέει. Πέρυσι ήταν ο καλύτερος μας παίχτες. Φέτος έχουν γίνει 12 μεταγραφές, λέει, και οι 6 παίξανε σήμερα. Μας ήρθαν και κάποιοι παίχτες, λέει, πριν από μια εβδομάδα. Okay.
2: Τελευταίο σχόλιο για να μην κρατάω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το παλικάρι που πήγε στη θέση του Ρέτσου, ο Σμάιλοβιτς, πώς τον λένε.
1: Ναι, ναι.
2: Πιστεύω ότι με αυτόν πρέπει να πάμε στη ρεβάνς. Πατάει φοβερά γερά στα πόδια του. Και είτε με τον Πυρόλα είτε με τον Κάρμο.
1: Εγώ τον Πυρόλα λέω, γιατί από όταν μπήκε ο Πυρόλα, ο Ολυμπιακός δεν έφαγε φάση. Ούτε υποψία
2: αυτή
1: δεν
2: έφαγε. Αυτή πρέπει να το δίδυμοποιήσω.
1: Συμφωνώ. Ο Ρέτσος δεν ήταν κακός. Αλλά με τον φόβο, αν δεν είναι στο 100% να ξαναβγάλει πρόβλημα και να χάσει μια αλλαγή, έτσι, ας παίξει ο Σμαίλοβιτς με τον Πυρόλα. Νομίζω ότι είναι μια χαρά, γιατί θα έχει και έναν στόπερ που βγάζει σωστά την μπάλα, έτσι, ο Σμαίλοβιτς. Γιατί γι' αυτό έβαλε τον Κάρμο σήμερα. Να έχει έναν στόπερ να βγάζει την μπάλα.
2: Ναι, ναι.
1: Και ας ελπίσουμε να είναι ένα από τα χαφ καλά επίσης.
2: Για να δω.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε άλλον ένα μέχρι τις 5:30. Έχουμε 4-5 λεπτάκια. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε. Εσύ είστε. Ο επόμενος είναι. Εσείς. Γεια σας. Ναι.
3: Γιώργο, εγώ είμαι. Καλησπέρα.
1: Ναι.
3: Γεια σου Γιώργο. Πρώτη φορά μιλάμε. Είμαι ο ταξιάρχης από τη Μυτιλίνη.
1: Ταξιάρχης.
3: Ναι.
1: Γεια σου, ξέρεις, να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, και με εγώ, αλλά πήρα να σχολιάσω το μάτς.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Λοιπόν, εντάξει, κοίτα, καταρχάς εγώ θα πω κάτι. Mm-hmm. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος για τόσο γκρίνια.
1: Και για υπερβολές, ναι. Το καταλαβαίνω.
3: Ναι. Υπερβολές. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Θα σου πω κάτι. Πέρυσι η ΑΕΚ έπαιζε προκριματικά για να βγει στο conference. Έπαιξε με την Περσεβά. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν κακίστη. Mm. Έφαγε πάρα πολλές φάσεις. Και στο δεύτερο βελτιώθηκε, πήρε το μάτς και μετά πήρε και την πρόκληση. Έβαλε ένα γκολ ο Ρέλβας, προκλήθηκε.
1: Να σου πω κάτι, ταξιάρχη. Αυτά τα μάτς τώρα στο ξεκίνημα σεζόν, το θέμα είναι να περνάς τους γύρους.
3: Γιατί ας πούμε, δεν έχει σημασία τι κάνεις.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα, το θυμάσαι με την ΑΕΚ, με την ομάδα σου. Πέρυσι με τον Άρη Λεμεσού δεν έπαιζε.
3: Και με τον Άρη
1: Λεμεσού. Πριν γίνει το 3-1, έχει πάει ο center forward του Άρη Λεμεσού να σπάσει το δοκάρι. Και η μπάλα από το δοκάρι φεύγει έξω από την περιοχή και κάνει την επίθεση και κάνει το 3-1.
3: Φεύγει από 4, ναι, στον χώρο και.
1: Το κάνει ο Γιώβιτς, νομίζω. Ναι.
3: Ακριβώς, ναι.
1: Δηλαδή είναι θέμα λεπτομεριών. Τι να κάνουμε.
3: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
3: Και επίσης ο Ολυμπιακός έπαιζε με μια Ολλανδική ομάδα, η οποία μου φάνηκε πολύ καλή ομάδα. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό, αλλά μου φάνηκε καλή ομάδα. Και ήταν ένα παιχνίδι που, ήταν λίγο ελαφρώς καλύτερη η Νάι Μέγκεν. Είχε σε καλή μέρα.
1: Πιο επικίνδυνη, εγώ λέω.
3: Ναι. Είχε σε καλή μέρα τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Μάρκοβιτς.
1: Πόποβιτς.
3: Ποβοδίτς, ναι, συγγνώμη. Είχε σε καλή μέρα τον τερματοφύλακά του και δεν είχε για μένα σε καλή μέρα, και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο, τα χαφ του.
1: Και ειδικά τον Τζικίνιο όλο.
3: Η τριάδα στα χαφ του, ναι. Για μένα και ο Μουζακίτης ήταν πάρα πολύ κακό σήμερα.
1: Ναι, διαφωνώ. Διαφωνώ σε αυτό, αλλά οκ.
3: Πιστεύω ότι ο Μουζακίτης έχει χάσει αυτό το θράσος που είχε πριν δύο χρόνια με τις κάθετες μπαλιές, που έβγαζε κάθετες μπαλιές, που δεν φοβόταν να κάνει παιχνίδι. Μου δείχνει πιο διστακτικός.
1: Δεν περνάει όμως και πολύ μπάλα από τον άξονα, για να είμαστε ειλικρινείς.
3: Δεν περνάει, συμφωνώ, ναι. Απλώς μου φαίνεται πιο διστακτικός. Επίσης, εγώ έχω καλή άποψη για τον Ντάνι Γκαρθία. Και σήμερα δεν ήταν τόσο κακός.
1: Με συμφωνούμε επίσης. Για μένα δεν είναι κακός παίκτης ο Ντάνι Γκαρθία. Απλώς
3: για μένα.
1: Είναι για συγκεκριμένο ρόλο, για συγκεκριμένα μάτς, για συγκεκριμένο χρόνο.
3: Μα ήταν ο βασικός καύτης Μπιλμπάου, δεν είναι κανένας παίκτης της πλάκας.
1: Προφανώς.
3: Επειδή τον έβλεπα στην Ισπανία λόγω Μπαρτσελόνα που υποστηρίζω, πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Μεντελίβαρ το χάσε λίγο στις αλλαγές. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος για μένα να βγάλει τον Κάρμο για να βάλει τον Πιρόλα, ή τουλάχιστον για να μην χάσει μια αλλαγή λόγω κάρτας.
1: Βέβαια, για μένα ήταν ίσως και η αλλαγή που του βγήκε, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ξανά φάγε φάση.
3: Ήταν καλός ο Πιρόλα, ναι.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες, δεν διαφωνώ σε αυτό, γιατί είναι περίεργο, ναι, σε ένα μάτς εντός έδρας 0-0 στις τρεις αλλαγές και οι δύο να είναι στην άμυνα, να αλλάξει δηλαδή, ναι, ο στόπερ και το δεξιμπακ.
3: Ναι, ναι. Ναι, εκεί ίσως μπορούσε με τη Λίμπαρ να βγάλει, ας πούμε, όταν έβγαλε το Σάλιακα, να βάλει το Φορτούνι στη Σάλιακα και να πάει ο Ροντινέη εκεί.
1: Ναι, δεν έχει άλλο.
3: Θα μου πεις, ο Ροντινέη θεωρείται πλέον εξτρέμ, αλλά νομίζω ένα 30 λεπτό μπορεί να το βγάλει και ως δεξιμπακ.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει στη ρεβάνς, γιατί θεωρώ ότι θα είναι σε μια εβδομάδα, θα είναι καλύτερος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουν κι αυτοί καμιά έδρα φόβητρο.
1: Δεν είναι κακή έδρα τους πάντως, να ξέρεις.
3: Ναι.
1: Δεν είναι, αλλά οκ. Θα το δούμε από κοντά.
3: Είναι κλουβίλες.
1: Είναι κλουβάκι. Είναι νίκαια. 12.000 κόσμο χωράει, βέβαια. Δεν είναι τώρα η νίκαια.
3: Είναι φασαριώδη.
1: Είναι. Εντάξει, αλλά οκ. Τώρα έχουν παίξει ελληνικές ομάδες και Ολυμπιακός και όλοι σε πολύ πιο.
3: Πάντως ξέρεις τι έχω παρατηρήσει με τον Ολυμπιακό του με τη Λίμπαρ στην Ευρώπη. Ότι αποδίδει καλύτερα εκτός έδρας.
1: 100%, ναι.
3: Δηλαδή το βλέπω, το είδα με την Άστον Βίλα τη χρονιά του Conference. Το είδα πέρυσι με τον Άγιαξ και την Καϊράτ, που στην Καϊράτ μπορούσαν να κερδίσει και 0-5.
1: Είναι ξεκάθαρο, μωρέ, γι' αυτό δείχνει τα εκτός έδρας παιχνίδια που και ακόμη και στο πρωτάθλημα εκτός έδρας ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Γιατί βρίσκει χώρους.
3: Ήταν καλύτερος στη Φιλαδέλφια παρά στο Καραϊσκάκι.
1: 100%. Ο Ολυμπιακός ομάδα που θέλει χώρους. Έτσι και του δώσει χώρους. Έχει πρόβλημα μεγάλο.
3: Ναι. Ναι, είναι ομάδα που θέλει να βρίσκει χώρους και παίζει και πιο απελευθερωμένα εκτός έδρας. Αυτό μου δείχνει.
1: Ναι,
3: ναι, εντάξει, νομίζω ότι θα προκριθεί ο Ολυμπιακός. Εγώ έτσι πιστεύω. Επίσης μου έκανε καλή εντύπωση ο Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι, και εμένα.
3: Θεωρώ ότι είναι καλή περίπτωση. Εξτρέμ δεν είναι αυτός κανονικά, βέβαια.
1: Είναι εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει και σαν δεύτερος φόρη ή και σέντερ φόρ ακόμα.
3: Ναι.
1: Παίζει όλες τις θέσεις δηλαδή μπροστά.
3: Έχει και το πακέτο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ για τον παίχτη πίσω, ναι, από το φόρ, που δεν θέλει ένα κλασικό δεκάρι.
1: Έχει και λίγο αυτή την αλητία. Να μπει δυνατά, τέτοιο. Εντάξει. Εγώ λέω για πλάκα το λέω αυτό έτσι, αλλά όταν βλέπει παίχτη με τις κάλτσες κατεβασμένες, χαμηλά ξέρει μπάλα.
3: Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, ίσως ο Μεντιλίμπαρ για μένα να έκανε λάθος ότι δεν πήρε ένα ακόμα σέντερ φόρ. Βέβαια δεν ξέρω, ακούω ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Γιάννεμτσουκ ή ο Ταρέμι, αλλά λογικά ο Ολυμπιακός δεν θα χρειαστεί τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα, στο δεύτερο μάτς. Μπορούσε δηλαδή να πάρει ένα σέντερ φορ να έχει πίσω από τον Ελκαμπή, ο οποίος εγώ μια χαρά τον βλέπω, αν με ρωτάς. Οκ, δεν βάζει γκολ τελευταία, αλλά τη δουλειά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ την κάνει. Δηλαδή θυμάμαι πέρυσι στο μάτς το τελευταίο που παίζει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, που σηκώσαμε το τρόπαιο, είχε παίξει βασικός μέχρι το 60, είχε χάσει 2-3 γκολ, είχε χάσει δύο καλές ευκαιρίες, αλλά έκανε όλη τη δουλειά για το Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ επικίνδυνος. Όταν βγήκε ο Ελκαμπή, ο Ολυμπιακός έχασε όλη τη δύναμή του επιθετικά. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό το μάτς.
1: 100%.
3: Εγώ το θυμάμαι. Έτσι είναι. Κάνει και άλλες δουλειές στο γήπεδο και είναι πάρα πολύ χρήσιμος.
1: Και σήμερα, λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο, εγώ λέω ότι ο Ελκαμπή ήταν πολύ καλός.
3: Όχι, εγώ δεν τον είδα κακό.
1: Στο δεύτερο απλά δεν του ήρθανε και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Έπρεπε βέβαια, να έχει και έναν υποστηρικτικό ρόλο, να υπάρχει κάποιος δηλαδή να τον να το δώσει.
1: Ορισμένες φορές ήταν μόνος του, ναι, συμφωνούμε.
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, ξέρω.
3: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
3: Γεια σου, γεια.
1: Πάμε break, Κυριάκο, και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε τελευταία 22-23 λεπτάκια στην παρέα σας. Πάμε να βγάλουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας.
1: Θάνος από Ήλιον.
0: Πανός.
1: Θάνος.
0: Χαίρετε.
1: Θα ήθελα να μιλήσω για το παιχνίδι της Ουνιών με την Πόντο.
0: Το είδατε?
1: Το είδα και από ό,τι έχω καταλάβει από τους υπόλοιπους ακροατές δεν το έχουν δει.
0: Εντάξει, λογικό. Ήταν
1: είναι ώρα. Δύο ομάδες που στο τελευταίο τέταρτο μπορεί να σε φορτώσουν με 7 γκολ. Λοιπόν, εγώ θα προτιμούσα ο Ολυμπιακός να χάσει τα πέναλτι από την Αϊμέγγεν και το ξύλο να το φάει η Αϊμέγγεν.
0: Εγώ όχι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί κάθε ομάδα τα αντιμετωπίζει διαφορετικά.
1: Πάντα όσο ζούμε, ελπίζουμε. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά άμα είναι να φοβηθεί τόσο πολύ ο Ολυμπιακός στην Σέντζη Λουάς και την Πόντο.
1: Κοίταξε, η Αϊμέγγεν καμία σχέση ούτε με Ουνιόν ούτε με Πόντο. Καμία σχέση.
0: Okay, το ξέρουμε ότι είναι καλύτερες ομάδες και η Ουνιόν και η Μπόντο, ναι. Okay.
1: Είναι τρομερές.
0: Καλές ομάδες είναι, συμφωνούμε.
1: Έπαθα ήττα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ας δούμε βέβαια, γιατί και πέρυσι ο Ολυμπιακός έπαιξε.
1: Όσο ζούμε ελπίζουμε.
0: Πώς το λένε, αλλά εγώ σας λέω και πέρυσι ο Ολυμπιακός έπαιξε με καλύτερες ομάδες και τα πήγε σούπερ στο Champions League.
1: Είναι θηρία
0: ο Μπόντο Γκλιμ και η Σέντζη Λουάς, οκ.
1: Είναι θηρία, όπως τα είδα δηλαδή, είναι θηρία. Δηλαδή, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα, δεν είναι επίπεδο Arsenal, Paris, Barcelona, αλλά οι άνθρωποι παίζουν μπάλα.
0: Ναι, είναι και δηλαδή, πολύ υψηλικογενείς ομάδες.
1: Είναι τρομερή, δεν ξέρω, θα τους δεις, εάν θες μπες να δεις τον αγώνα, να καταλάβεις πώς παίζει την μπάλα, ας πούμε, γιατί και εγώ το κατάλαβα. Λοιπόν, τι θέλω να πω για τον Ολυμπιακό. Με έχει απογοητεύσει και μου θυμίζει τον τύπο που πηγαίνει στο παζάρι και παίρνει από μιμήσεις φανέλες για να πει ότι κάτι έκανε, ότι ντύθηκε.
0: Δηλαδή,
1: έχει κάνει 10, 11 μεταγραφές. Mm-hmm. Λοιπόν, ας αναρωτηθεί κάποιος ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες που τον στηρίξουν. Ένας 21 ετών, ο οποίος μακάρι να βγει ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε.
0: Ποιος?
1: Αλλά βασιζόμαστε σε ένα παιδάκι 21 ετών.
0: Παιδάκι,
1: ή βασιζόμαστε 20, σε ένα μαφαίο
0: 21 ετών, συγγνώμη, σε όλη την Ευρώπη είναι έτοιμοι παίκτες και παίζουνε.
1: Αυτό θα το δούμε και θα το ξανασυζητήσουμε.
0: Okay. Όχι, εγώ το λέω για την Ατάκα ότι είναι παιδάκια. Δεν είναι παιδάκι.
1: Όχι, δεν είναι παιδάκια, καμία σχέση. Απλά βλέπω ένα μαφαίο που ήρθε με, δεν ξέρω κι εγώ, υπερτιμημένος, καλοπληρωμένος, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ο μαφαίο τη χάνει να παίζει σε μια θέση που έπαιζε ο γιος μου στον Ολυμπιακό Λιοσίων.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ο γιος μου έκανε πολύ καλύτερες έντρες στον Ολυμπιακό Λιοσίων και τελικά δεν τον δέχτηκε ούτε ο Ολυμπιακός Λιοσίων, γιατί είχε δύο άλλους καλύτερους.
0: Εντάξει, και ο Μαφαίο έχει παίξει 200 μάτς στη Λα Λίγκα.
1: Κοίταξε, δεν είναι σωστό να σκεφτόμαστε ότι τι έχει παίξει, γιατί ο Μαφαίο ξέρεις τι έχει ως στοιχείο, τέλος πάντων, ως κάτι καλό.
0: Τι?
1: Αυτό που είπε ο Μέση, ότι ο καλύτερος αμυντικός που έχω συναντήσει ήταν ο Μαφαίο.
0: Ναι, αμυντικά είναι
1: κάτι
0: πάρα πολύ καλό.
1: Άλλο, δεν μας έχει δείξει ο Μαφαίο όμως, μόνο ο Μέση, που μπορεί ο Μέση να πληρώθηκε για να το πει αυτό, για να πουληθεί ο Μαφαίο...
0: για να έρθει 3 εκατομμύρια ο Μαφαίο στον Ολυμπιακό, ναι. Δηλαδή τώρα
1: τέλος τον πάντων. Απλά, θέλω να πω κάτι. Είναι κάποιοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Εγώ ομολογώ ότι είμαι φίλαθλος, Έλληνας φίλαθλος. Δεν είμαι κολλημένος με κάποια ομάδα.
0: Okay.
1: Που τα έχουν με το Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ, παιδιά, είναι ο μοναδικός προπονητής που έφερε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ελλάδα. Κάτι που δεν το έχει κάνει κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Το αν του φέρνει ο οποιοσδήποτε Μαρινάκης ή ο οποιοσδήποτε, δεν ξέρω κι εγώ ποιος είναι στον Ολυμπιακό, κάποιους παίχτες που ούτε καν τους ξέρει ο άνθρωπος, που αυτός λέει εγώ θέλω ένα χαφ και του λένε θα σου φέρω εγώ ένα χαφ, εγώ θέλω έναν αριστερό αμυντικό και του λένε θα σου φέρω εγώ έναν αριστερό αμυντικό, μην περιμένουμε τώρα και τα ρίχνουμε στο Μεντιλίμπαρ, έλεος. Και θα σου πω κάτι που θα το πούμε μετά από 10 μήνες.
0: Okay.
1: Ο Μεντιλίμπαρ μετά από 10 μήνες ή θα φύγει από μόνος του γιατί έχει σκάσει, ή θα τον διώξουν υποτίθεται σαν αποτυχημένο.
0: Και να φύγει, δεν θα φύγει σαν αποτυχημένος, στη συνείδηση του κόσμου τουλάχιστον. Πρώτον, κατά δεύτερον, όταν λέτε ότι είχε σκάσει, άμα είχε σκάσει, όπως λέτε, θα φύγει και μόνος του. Δεν νομίζω. Ο ίδιος είναι και πολύ χαρούμενος που είναι εδώ, γιατί είναι σε μια μεγάλη ομάδα, γιατί του δίνεται η δυνατότητα να παίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, του δίνεται η δυνατότητα να πάρει τίτλους.
1: Γιώργο μου, εγώ πιστεύω και θα είμαστε να είμαστε καλά, θα τα πούμε μετά από 10 μήνες, ο άνθρωπος θα φύγει σαν σκασμένος.
0: Okay.
1: Γιατί του πασάρουν παίχτες που ούτε καν ζητάει θέσεις ο άνθρωπος και του φέρουν ένα παίχτη.
0: Τι εννοείται, ζητάει, θέλω ένα αριστερό μπακ με αυτά τα στοιχεία,
1: ναι,
0: θα του φέρουν ένα αριστερό μπακ.
1: Ναι, αλλά άλλο αυτό που κάνει, λέμε τώρα, ο Νίκολιτς, που λέει θέλω έναν κεντρικό χαφ, ξέρω εγώ, φέρε μου τον Γκάιρινεν. Φέρε μου τον...
0: Ο Νίκολης λέει φέρε μου τον Γκάιρινεν ή ο Ριμπάλτα φέρνει τον Γκάιρινεν.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω
0: τι?
1: Συνεργάζονται αυτοί οι δύο. Αλλά θέλω να πω ότι ο προπονητής έχει άποψη. Θέλω αυτόν τον παίχτη.
0: Και ο Μεντιλίπα είναι άβουλος.
1: Ο Μέντι του φοράνε παίχτες. Δεν okay. πιστεύω ότι ο Μέντι ήθελε το Μαφαίο. Δεν πιστεύω ότι ο Μέντι ήθελε όλους αυτούς, αυτή την καραβιά που έφερε ο Ολυμπιακός.
0: Το Μαφαίο δηλαδή δεν τον ήξερε ο ίδιος από την Ισπανία?
1: Εγώ πιστεύω ότι τον ήξερε,
0: ναι.
1: Δεν τον ήθελε, απλά του τον φορέσανε.
0: Okay, ναι. Δεν νομίζω, ότι είναι,
1: πιστεύω,
0: δεν νομίζω ότι είναι προπονητής που του φοράνε. Τέλος πάντων. Ωραία.
1: Συζητάω.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να είστε
0: καλό
1: καλά.
0: Βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα. Χάρηκα που τα είπαμε και θα τα πούμε σε 10 μήνες για το Μέντι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια
0: καλό
1: σου,
0: βράδυ.
1: Γεια.
0: Συνεχίζουμε. Γεια σας.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Ε?
0: Ναι, εσείς.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Είχαμε μιλήσει, Αχιλλέας λέγομαι.
0: Έλα, Αχιλλέα. Ναι.
2: Είχαμε μιλήσει πριν από κάπου στο καιρό.
0: Απλά δεν σε κατάλαβα. Δεν σε κατάλαβα στην αρχή απλά.
2: Ναι, εγώ δεν θέλω να απασχολήσω πολύ. Επειδή ακολουθώ πλέον, είμαι πολύ ψύχραιμο σχέση με τα πράγματα και τα παρακολουθώ κατά βάση από το σπίτι μου. Αν μου επιτρέπεις και από τους φίλους του Ολυμπιακού να πω μια σκέψη έτσι σύντομη. Φίλοι μου καλοί, επειδή εγώ τα έχω περάσει από την ΑΕΚ και τα έλεγα νωρίς, επειδή έχει τύχει να στρέφομαι που και που με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες στον χώρο και μου ανοίγουν τα μάτια, μου λένε τη γνώμη τους δηλαδή οι χριστιανοί. Και τους λαμβάνω υπόψη μου, μου είχαν πει για τον Αλμέιδα ότι έχει τελειώσει ο κύκλος του. Μου φαίνονταν περίεργο, γιατί μου το λέγανε την πρώτη χρονιά. Το είχα πει λοιπόν για τον Μεντιλίμπαρ, εγώ στο είχα πει, ότι επειδή είναι η ίδια φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο, ασφαλώς μου είχε πει ότι ο ένας παίζει man to man και ο άλλος.
0: Τέλος πάντων, παίζουν παρόμοιο στυλ.
2: Όχι, είναι η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία.
0: Ναι.
2: Ο άλλος παίζει παγίδες, ο ένας παίζει παγίδες, παίζουν και δύο. Ο ένας παίζει παγίδες, ο άλλος παίζει μαντουμάν.
0: Ναι, πολύ ένταση και δύο. Ναι,
2: πολύ ένταση, άμεσο
0: ποδόσφαιρο. Άμεσο.
2: Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Απλά η έκφραση των επιθέσεων πήγαινε στον Ελκαμπή, κυρίως στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν σούπερ αποτελεσματικός. Στην ΑΕΚ κατά κάποιο τρόπο μοιραζόταν με βασικά το Λιβάη, ο οποίος έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί το παιδί δεν είναι επιθετικός.
0: Δεν είναι σκόρερ. Ναι.
2: Ναι, δεν είναι επιθετικός, με συγχωρείς, καλά το είπες. Ναι. Δεν είναι φορ. Είναι κατά συνθήκη φορ. Βέβαια στην ΑΕΚ μυαλό δεν έχουν βάλει ακόμα. Θα το βάλουν φέτος που θα πάει στον Παναθηναϊκό και θα τον βάλει ο άλλος εξτρέμ, γιατί δεν φαίνεται πυροδιά σου. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Η ουσία με τον Ολυμπιακό είναι η εξής. Επειδή τα παιδιά έτσι βγαίνουν από το Ολυμπιακό, καθένας αγαπάει την ομάδα του, είναι αποδεκτό αυτό. Θέλει το καλύτερο. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμαρ έχει κάνει τον κύκλο του. Νομίζω ότι και στον Ολυμπιακό μέσα το έχουν καταλάβει οι ίδιοι άνθρωποι και κοιτάνε το διαχειριστούν. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αν θες και μαθαίνω. Δεν ξέρω τι μαθαίνεις. Λοιπόν,
0: απλά να σου πω κάτι πάνω σε αυτό, Αχιλέα. Θεωρείς ότι...
2: Εντάξει, δεν θέλω να επισέλθω στο ρεπορτάζ σου.
0: Όχι,
2: είναι δουλειά σου.
0: Δεν σου είπα κάτι τέτοιο.
2: Δεν θέλω ούτε στα εσωτερικά του Ολυμπιακού.
0: Όχι, επειδή κάνουμε κουβέντα. Επειδή κάνουμε κουβέντα, δεν πιστεύω ότι εάν στον Ολυμπιακό το πίστευαν αυτό, θα τον κρατούσαν και θα πηγαίνανε σε κάθε σεζόν με προκριματικά κιόλα.
2: Αυτό είναι ο λόγο που τον κράτησαν.
0: Γιατί, άμα σου έχει τελειώσει ο προπονητή, τότε ρισκάρει ακόμη περισσότερο.
2: Εάν και γίνει μια στραβή, Γιώργο, μετά μπορούν φεύγοντας ο Μεντιλίμπαρ να πάνε παρακάτω. Εάν γίνει μια στραβή, ενώ έχουν διώξει το Μεντιλίμπαρ, όλο το ανάθεμα θα το φορτωθεί ήδη. Αυτό δεν ισχύει για τον Ολυμπιακό, ισχύει για όλες τις ομάδες.
0: Απλά κατά την άποψή μου ότι δεν νομίζω ότι σκέφτονται έτσι οι ομάδες. Αλλά οκ. Okay. Το ακούω αυτό που λες.
2: Ασφαλώς και σκέφτονται. Πες ότι δεν περνάει την Νέιμαγκεν με ένα ποδόσφαιρο που δεν αρέσει, παιδί μου. Ελπίζω να την περάσει για τον.
0: Ναι, εννοείς ότι ας πούμε το Μεντιλίμπαρ θα είναι πιο εύκολο να τον διώξουμε παρά τον καινούριο προπονητή.
2: Θα μπορεί να φύγει και μόνο στο άνθρωπο.
0: Δεν νομίζω πάντως ότι ένα προπονητή που έχει τόσο μεγάλη αποδοχή στον κόσμο ότι θα είναι εύκολο.
2: Αποδοχή, είπες.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Όπως το ίδιο καταλάβαινα ότι είχε πολύ μεγάλη αποδοχή και ο Αλμίδα στην ΑΕΚ.
2: Ναι, και τα είδαμε τα χαϊδιά μας. Δεν είχε μεγάλη αποδοχή. Ήταν ευθύνουσα η αποδοχή. Απλά είχε ένα στενό πυρήνα, ο οποίος μέχρι να καταλάβει, και φυσικά ο Ηλιόπουλος ήταν φρέσκος τότε, μέχρι να καταλάβει μαζέψαμε μισή ντουζίνα γκολ. Τον Ολυμπιακό μόνο. Έτσι μέχρι να καταλάβουν τι συνέβαινε. Μιλάμε τώρα για ένα προπονητή, τον οποίον μετά, εγώ δεν θα σου πω, εγώ θα τον είχα φύγει μετά την Αντβέρπ. Αλλά μετά την, και φαίνεται ίσως λίγο περίεργο αυτό που λέω, μετά το τέλος του πρωταθλήματος του δεύτερου, που το έχασε, θα του έλεγα ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο θέλει, πρέπει να αλλάζει τους παίκτες. Κάθε ένα με δύο χρόνια, αυτό το τράβηξε και ο Κλόπ στη Λίβερπουλ.
0: 100%. Λοιπόν, είναι ένα ποδόσφαιρο που κάθε χρόνο πρέπει, λοιπόν, κάθε δύο χρόνια πρέπει να αλλάζει 3-4 παίκτες σίγουρα. Βασικούς.
2: Όχι βασικούς, κλειδιά.
0: 100%.
2: Τους οποίους παίκτες όμως οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, λέτε. Με συγχωρείς κιόλας. Δεν μπορούν να το κάνουν οικονομικά, δεν μπορούν να το κάνουν και ως αγορά. Ο Ολυμπιακός, όσες άκρες και να έχει, δεν μπορεί φεύγοντας ο Κοστούλα. Το μάρισμα του Τσικίνιο, φεύγοντας επί της ουσίας ο Μποντένσε και μπαίνοντας σαν τεφορμάρισμα και απουσία ο Ελκάμπη, να αντικαταστήσει 4 τέτοιους παίκτες. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και ο άνθρωπος, ο Χριστιανός, δεν μπορεί να παίξει άλλο σύστημα. Δεν μπορεί να παίξει κοντρόλ ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλώς θα μπορούσε να κάνει κάποιες προσαρμογές, εγώ αυτό λέω.
2: Τι προσαρμογές να κάνει, ρε φίλε μου. Τι προσαρμογές, δηλαδή να βγάλει αυτοματισμούς ο Μεντιλίμπαρ απέναντι σε κλειστές άμυνες. Δεν το ξέρει αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό είτε θα δουλέψει κάποια πράγματα πάνω σε αυτό, είτε θα φέρει κάποιους παίχτες που θα στολίσουν αυτό.
2: Πώς θα φέρει, ναι, αλλά τους παίχτες, ό,τι παίχτη και να φέρει, αδελφέ. Δηλαδή αυτό το εξτρεμάκι που πήγε τώρα στην Κάνσας είναι καλός παίχτης.
0: Ναι, συμφωνούμε.
2: Έτσι. Πρέπει όμως όποιον παίχτη και να φέρει, πρέπει να τον καθοδηγήσει. Και πρέπει να το εντάξει σε μια ομάδα, σε ένα σύνολο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ο Νίκολης τώρα στην ΑΕΚ παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο άνθρωπος.
0: Δηλαδή, το οποίο βέβαια πιστεύω ότι θα το αλλάξει φέτος, να ξέρεις.
2: Ποιο θα αλλάξει, ρε. 4-2-2-2 παίζει.
0: Όχι, το ποδόσφαιρο που παίζει, λέω, θα αλλάξει. Όχι τη διάταξη απαραίτητα.
2: Όχι, ναι, το ποδόσφαιρο που παίζει ορίζεται από τη διάταξη. Γιατί ορίζεται από τη διάταξη? Γιατί θα διατηρήσει τα δύο φόρτου μπροστά. Και θα διατηρήσει αυτό που κάνει να μπορεί να δώσει πλάτο στο γήπεδο. Αυτό ξέρει να κάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτοματισμούς, λεπτομέρειες μπορεί να βάλει ακόμα περισσότερες. Σύμφωνοι. Καλά, η Άκη έχει χάσει τον Πινέδα τώρα. Εντάξει, τώρα, τώρα εμένα είναι, είναι ένα σούπερ πείραμα.
0: Είναι άλλη πίστα αυτή τώρα.
2: Ναι, είναι άλλη πίστα. Εντελώς. Καλά το λες. Αλλά είναι η δύσκολη πίστα.
0: 100%.
2: Κατάλαβες. Παρεπιπτόντως και σ' αφήνω. Έχετε τα μάτια σας όλα. Εγώ τα λέω κάθε καλοκαίρι. Κάνω την πρόβλεψη. Θα την πεις. Τα μάτια σας όλα προσεκτικά πάνω στον ΠΑΟΚ. Πέτρο.
0: Γιατί? Θεωρείς ότι θα είναι, ότι θα κάνει καλή δουλειά.
2: Ναι, ένα νορμάλ. Καταρχήν πήρε ένα προπονητή ο οποίος βαδίζει στα χνάρια του προηγούμενου. Αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο εκ μέρους. Και αν βρούνε ένα φορ το οποίο να είναι απλά συμβατό, όχι τίποτα άλλο. Και το κυριότερο, του βγει ο Άλλη αυτό το πράγμα.
0: Ο Άλλη τώρα άστο, θα χάσει πολύ καιρό.
2: Γιατί ο δύο εβδομάδες έχει ακόμα. Του βγει ο Άλλη από τα αριστερά που παίζει, φίλε. Το Βαγιανίδη τον παίρνει με τις εθνικές.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ να ξέρεις και το βλέπω και από τον εαυτό μου, δεν θα σου πω ψέματα, είναι φέτος η σεζόν που μπαίνει, τον θεωρούν όλοι, τον έχουν όλοι υποτιμήσει ότι είναι ο τέταρτος, ότι είναι ο τέταρτος του πρωταθλήματος και βλέπουμε. Αλλά θα φανεί τώρα τι να σου πω. Εντάξει, χιλιά μου, να προλάβουμε ένα ακόμα.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε μου, και συγγνώμη από τα παιδιά.
0: Όχι, να είσαι καλά. Πάμε ένα ακόμα. Χαίρετε.
3: Έλα Γιώργο.
0: Χαίρετε.
3: Νίκος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Νίκο.
3: Που είχα πει πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το Ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ναι.
3: Με θυμηθείς.
0: Το Champions League.
3: Ναι. Φέτος δεν βλέπω την ομάδα ζωηρή. Ούτε για Champions League, ούτε για το άλλο.
0: Ούτε για το Conf, ούτε για
3: Ευρώπη. Ναι, ούτε για τίποτα, ούτε για πρωτάθλημα. Καλά πρωτάθλημα το είχα πει πέρυσι στον Ηρακλή πολλές φορές. 1000% δεν θα το έπαιρνε. Και γενικότερα δεν θα έχει κάποια άλλη πορεία για κάποια χρόνια ακόμα. Τώρα σου φαίνομαι τη Λίμπαρ. Έχει συμβόλαιο 4 χρόνια, άλλα 3. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν είμαι της άποψης να φύγει.
0: Ποιος για έχει 4 χρόνια συμβόλαιο?
3: Πέρυσι δεν έχει κάνει
0: υπογράψει. Όχι, μέχρι το τέλος σεζόν έχει.
3: Δεν έκανα λάθος. Εντάξει, θέλω να πω, εντάξει, παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι της άποψης να μείνει, γιατί μας έφερε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, 4-6, είχαμε αμέτρητα γλέδια. Και για άλλα 10 χρόνια να μείνει δεν με πειράζει και να μην φέρει τίποτα άλλο. Είχαμε μια τρομερή επιτυχία, κάτι το οποίο δεν θα το ζήσει καμία άλλη ελληνική ομάδα ποτέ στα παγκόσμια χρονικά. Ζήσαμε τόσες μεγάλες βραδιές, τόσες πολλές νίκες και στην Ελλάδα. Λογικό είναι. Κάπου να έρθουν και αποτυχίες. Βλέπω ότι η φετινή χρονιά να είναι ένα φιάσκο. Δεν θα πάρουμε πραγματικά, πιστεύω, μακάρι να πέσω έξω, δεν θα πάρουμε τίποτα.
0: Νίκο, από το Champions League πριν 5 μήνες μας πήγε στο φιάσκο. Τα διέλυσες όλα. Σε 4 μήνες μιλάμε για τρενάκι του τρόμου.
3: Ναι, μα δεν βλέπετε ποια η ομάδα όμως.
0: Εντάξει, οκ.
3: Βλέπω να αποκλειστούμε από την Αιμέγγεν.
0: Ναι.
3: Το θεωρώ με βάση την εικόνα και στα φιλικά που τον είδα λίγο, δεν με πείθη καθόλου η ομάδα. Δεν έχει καθόλου φαντασία, όλο μηδέν, δεν παράγει φάσεις. Δεν με πείθει καθόλου. Εγώ να σου πω κάτι, δεν θα κάνω ποτέ αυτό που κάνουν οι άλλοι, να πω γιατί έβγαλε αυτό, γιατί έβαλε εκείνο. Αυτό θεωρώ μια αρρώστια που έχει ο κόσμος και για τα συστήματα. Και οι αλλαγές είναι μόνο για εσάς τους δημοσιογράφους που είναι δουλειά σας αυτή. Ο απλός κόσμος που κάθεται και λέει γιατί έβαλε αυτό και γιατί έβαλε τον άλλον, θεωρώ ότι είναι πραγματικά κάτι πολύ άρρωστο. Γιατί όλοι αυτοί που κάνουν αυτή την κριτική, το 99% από αυτόν, πιστεύω ότι άμα ήταν στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό ή σε οποιαδήποτε ομάδα θες, η συγκεκριμένη ομάδα θα ήταν β' εθνική. Δεν θα υπήρχε καν στο χάρτη. Οπότε δεν ξέρω, συμφωνείς με αυτό που λέω?
0: Εντάξει, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
3: Γι' αυτό εγώ δεν κάνω ποτέ. Πολύ σπάνια να πω δηλαδή. Μόνο άμα είναι κάτι καυγαλαίο.
0: Εντάξει, και ισχύει αυτό που λέμε πολλές φορές. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά ο προπονητής βλέπει τους παίχτες στην προπόνηση, τους παίχτες το ένα, το άλλο. Βλέπει τις μετρήσεις τους, βλέπει τα πάντα. Ξέρει γιατί πρέπει να βγει ο ένας. Θα κάνει λάθη και ο προπονητής, έτσι. Μπορεί να βγάλει κάποιον που δεν θα πρέπει να βγει, εννοείται.
3: Μα δεν υπάρχει προπονητής που να μην κάνει λάθη.
0: Και θα βάλει κάποιον που δεν έπρεπε να μπει, ας πούμε.
3: Ακόμα
0: παράδειγμα.
3: Και για τον Έλληνα μπει, ή για τον Ηρακλή.
0: Εσύ, Νίκο, άμα ήξερε ο προπονητής ότι αυτός που θα βάλει δεν θα πάει καλά, θα τον έβαζε. Τι να κάνετε. Δηλαδή δεν είναι έτσι ο ποδόσφαιρο.
3: Μα φυσικά, να σου πω για κάτι ακόμα. Ακόμα και για τον Έλκα Μπι, μέχρι και ο Ηρακλής έλεγε πέρυσι, αφού είχε γυρίσει από το Κόπα Αφρικα, για κάποια μάτσα δεν ήταν ντεφορμέ, και έλεγε και όλος ο κόσμος, λέει, δεν βλέπω τον Έλκα Μπι για αυτά. Που ήταν κάτι πολύ νορμάλ. Εδώ ο Χάλαντ πέρυσι, που είναι από τις κορυφές στον κόσμο, είχε μείνει 8 μάτσες χωρίς γκολ και βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Και απεριμένω από τον Έλκα Μπι, εγώ σου λέω ότι ο Έλκα Μπι φέτος κάνει μια κακή γωνιά και βάζει μόνο 5 γκολ, ας πούμε, στο ποτάθλημα. Κουφιά ώρα που το λέω. Και τι έγινε? Και εμένα δεν έγινε. Εγώ πάλι θα τον δοξάσω, πάλι θα τον προσκυνάω. Δεν θα πω να φύγω, ούτε θα του κάνω κριτική. Δηλαδή ψάχνουμε το καλύτερο να σήμερα δεν έπρεξάσουμε καλά. Να πούμε κάτι, ρε παιδί μου.
0: Ρε Σινίκο, υπάρχει μια τρία παράνοια γενικότερα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ορτέγκα είναι ένας παίχτης που για άλλους ήταν καλός, για άλλους μέτριος, για άλλους κακός. Okay. Το αριστερό μπακ, έτσι, ο Ορτέγκα. Τόσες εβδομάδες διαβάζαμε, άντε να φύγει ο Ορτέγκα να πάρουμε ένα αριστερό μπακ. Ο Ορτέγκα έφυγε σήμερα και σήμερα διαβάζαμε, έφυγε ο Ορτέγκα τη μέρα του αγώνα. Αφού δεν θα έπαιζε ούτως ή άλλως. Ο Μπρούνο θα έπαιζε. Δηλαδή. Υπάρχει και λίγο παράνοια.
3: Ναι, εγώ αυτή είναι η απόψη μου να το αποδώσω. Να κάνω και μια κουβέντα για το μπάσκετ και να κλείσω. Βλέπω πάρα πολύ περισσότερους Παναθηναϊκούς με βάση στο ρόστερ. Δεν το φοβάμαι καθόλου. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά. Μην πω τη πλάκα και είμαι υπερβολικός. Δεν θα κινδυνεύσει καθόλου ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός. Δεν τον βλέπω καθόλου.
0: Μην είσαι υπερβολικός.
3: Όχι, ναι, εντάξει, πρωτάθλημα Ευρωλίγκα πάνε στον Ολυμπιακό, ίσως πάρουν το κύπελο. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο αισιόδοξη. Δηλαδή, πραγματικά η πεντάδα που
0: εσύ,
3: έχει.
0: Εσύ γιατί είσαι τόσο απεσιόδοξη, τον Παναγιώτη. Κουβέντα κάνουμε, έτσι. Κατά.
3: Όχι, γιατί να σου κάτι. Το Χέις Ντέιβις πήχε, ας πούμε έτσι, 10 μάτς που τον είδα με Βαλένθια και Ολυμπιακό, που έπαιξε και τα 10 πέρα, 2 μάτς έκανε καλά. Παίχτης χωρίς ψυχολογία, χωρίς σουτ. Δηλαδή τον θυμάμαι μέσα στο σεφ που ερχόταν και αμυντικά ήταν ανύπαρτος, χωρίς ενέργεια, χωρίς πάθος. Δεν έχει δείξει κάτι. Τώρα αν ανασταθεί είναι άλλο αυτό. Ο Ναν. 2 χρόνια είναι νάνος. Δεν φορμάει, δεν βλέπετε. Ο Στούκας είναι 37. Τι να προσφέρει. Ο Γιαμπουσέλε δεν τον είχα ποτέ σε εκτίμηση. Δεν έχει και αυτός να προσφέρει κάτι.
0: Εντάξει, ο Γιαμπουσέλε εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλός.
3: Εντάξει. Ο Φαλ. Ένας, τον τάξη, θα μου πεις τρίτος ψηλός είναι. Μόνο κάρφημα. Δεν θυμάμαι να τον έχω δει να βάζει καλάθι με από μέσα απόσταση ένα σουτάκι. Άμα τον παίξει με παγίδα βγάζει την μπάλα έξω. Στενασμένα είναι ανύπαρτος, αργός. Τίποτα. Από όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Μίτογλου είναι ντεφορμέ.
0: Φρανσίσκο.
3: Εντάξει, αυτός είναι παιχταράς, εντάξει. Δεν τους είσαι φοβάσεις με όλους. Αλλά βάσει του ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, δεν φοβάμαι. Και ποτάθημα και Ευρωλίγκα δικά μας. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς είχε χτίσει μια αυτοκρατορία παλιά, θυμόμαστε όλοι, με διαιτησία. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Αυτό είναι. Εντάξει, όχι 50-50, το έχουμε λίγο εμείς παραπάνω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θα έχει πρώτα αυτή την έβνοια που είχε στην Ελλάδα, δεν θα πάρει τίποτα στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Σου λέω μέχρι κανένα κύπελο, αυτό παραπάνω δεν θα πάρουνε, δεν φοβάμαι καθόλου το ρόστερ τους. Ένα μέτρο προς καλό ρόστερ, εμείς έχουμε μαδάρα, παιχταράδες, θα το πάρουμε ακόμα πιο εύκολα φέτος και το ποτάθουμε και την Ευρωλίκα, ο κόσμος να μην φοβάται, θα πάνε ένα τέλεια.
0: Ωραία, Νικόλα. Ωραία, για να κλείσουμε.
3: Εσύ συμφωνείς, θα τα πάρουμε όλα.
0: Στο μπασκετ.
3: Ναι.
0: Εγώ Ευρωλίγκα θέλω πάλι τώρα το πρωτάθλημα. Πάλι Ευρωλίγκα θέλω. Είμαι των Ευρωπαϊκών. Δηλαδή, μου λέει, τη χρονιά του Conference βγήκαν κάποιοι και μου λέγανε «Ναι, Γιώργο, έχουμε να πάρουμε 2 χρόνια πρωτάθλημα». Και τους έλεγα, παιδιά, 5 να κάνουμε. Δεν με πειράζει, αλήθεια. Άμα πάρω.
3: Εγώ όταν έλεγα για το Ευρωπαϊκό, για το Champions League, είχα πέρυσι, να το παίρνω το Champions League για σήμερα με 20 χρόνια πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή, καλά, εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν.
3: Άρα, δηλαδή, όμως εσύ βλέπεις φαβορή τον Ολυμπιακό όμως στον Πάσινα και στην Ελλάδα.
0: Εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει. In Barzokas we trust.
3: Ναι, και στο Βόλεϊ και στο Πόλο να ξέρεις θα πάμε εξαιρετικά καλά. Και το Ευρωπαϊκό που μας ξέφυγε πέρυσι στο Αντρικό Πόλο, νομίζω φέτος θα το κάνουμε. Έχουμε πολλά χρόνια να πάρουμε Ευρωπαϊκό.
0: Το πήραν οι γυναίκες.
3: Θα το πάρουν και οι άντρες και οι γυναίκες και στα ποδόσφαιρα και στα. Όχι στα ποδόσφαιρα, δεν το βλέπω. Μπάσκετ, Βόλεϊ, Πόλο, θα τα πάρουμε όλα.
0: Θα φτιάξουμε, θα αισιώσουμε και στο ποδόσφαιρο, Νικόλα. Πάμε γιατί θα πέσει το χωγραφημένο.
3: Θα πάρουμε 20 κούπες, θα πάρουμε. Δεν
0: καλά βράδυ. Λοιπόν, χαιρετάμε. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sport FM 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα θα πάμε τις επόμενες δύο ώρες, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στην δισκογραφία ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, τον Led Zeppelin. Η αρχή του γκρουπ έγινε το 1968 στην Αγγλία, όταν μετά την διάλυση των ηρωικών Yardbirds, ο κιθαρίστας τους τότε, James Patrick Page, αλλιώς Jimmy Page, δημιουργεί με τον μάνατζερ Peter Grant τους New Yardbirds, που στη συνέχεια θα πάρουν το όνομα Led Zeppelin. Ο Page λοιπόν βρέθηκε να αναζητά μουσικούς για το καινούριο του σχήμα και ψάχνοντας για κιμπορντίστα βρήκε τον John Paul Jones. Στη συνέχεια ψάχνοντας τραγουδιστή, ο Terry Reid του πρότεινε τον Robert Plant, ο οποίος τραγουδούσε σε διάφορες pub του Λονδίνου τότε με διάφορα σχήματα, ένα από τα οποία ήταν και η Band of Joys, τους οποίους ο drummer ήταν ο John Bonham. Ο Plant θα πείσει τον Bonham να ενωθεί με τους υπόλοιπους Led Zeppelin και έτσι πλέον έχουμε ολοκληρωμένο το σχήμα που θα μεσουρανούσε στα 70s στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Στις 14 Οκτωβρίου του 1968 η μπάντα ανακοινώνει το νέο της όνομα Led Zeppelin και παίζουν το πρώτο τους live 9 μέρες αργότερα στις 25 Οκτωβρίου στο Guildford. Παράλληλα, την ίδια περίοδο δηλαδή, ξεκινούν οι ηχογραφήσεις του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin, χωρίς να υπάρχει συμβόλαιο με κάποια εταιρεία. Θα έρθει αργότερα αυτό από την Atlantic Records, με παραγωγό τον Jimmy Page και τον manager Peter Grant να πληρώνει όλα τα έξοδα για τις ηχογραφήσεις του πρώτου άλμπουμ. Οι οποίες ηχογραφήσεις, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Jimmy Page, διέρχησαν μόλις 36 ώρες του διακού χρόνου. Δείγμα της χημείας, η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ των μουσικών του γκρουπ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η δημιουργία του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin να χρειαστεί μόλις μερικές εβδομάδες, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και τη μίξη του δίσκου. Έτσι, στις 12 Ιανουαρίου του 1969, από την Atlantic Records, κυκλοφορεί το Led Zeppelin στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις 31 Μαρτίου του 1969 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο σημερινό μας δίωρο αφιέρωμα θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε από κάθε δουλειά του συγκροτήματος τουλάχιστον δύο τραγούδια, κάποια από αυτά περισσότερο γνωστά, κάποια από αυτά λιγότερο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη δουλειά με μια διασκευή την οποία έφτιαξαν οι Page και Plant στο τραγούδι της Ann Brandon από τα 50s, Babe, I'm Gonna Leave You. Δεύτερο κομμάτι στην πρώτη πλευρά του δίσκου.

Babe, I'm gonna leave you, ένα τραγούδι της Ann Brennan, το οποίο πρώτα διασκεύασε η Joan Baez και αυτή στην ουσία επηρέασε τους Page και Plant για να το διασκευάσουν και εντάξουν στο πρώτο άλμπουμ, το Led Zeppelin. Αλλάζουμε εντελώς ρυθμούς, δεύτερο κομμάτι από το πρώτο δίσκο των Led Zeppelin, Communication Breakdown, των Bonham, Jones και Page. Τρίτο κομμάτι στην δεύτερη πλευρά του άλμπουμ.

Communication Breakdown, λοιπόν, από την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin. Ένα κομμάτι το οποίο έπαιζε σε κάθε συναυλία του συγκροτήματος, είτε σαν το κομμάτι που ξεκίναγε τις συναυλίες, είτε σαν encore. Πριν αφήσουμε πίσω την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε ότι στα charts το 1969 στην Αγγλία, το Led Zeppelin έφτασε στην 6η θέση, στο αμερικάνικο Billboard την ίδια χρονιά έφτασε στο νούμερο 10, ενώ το 1970 βρέθηκε στην κορυφή των ισπανικών charts. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι περισσότερες πωλήσεις του συγκεκριμένου άλμπουμ έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας τα 8 εκατομμύρια, κάνοντας το Led Zeppelin 8 φορές πλατινένιο. Και πάμε στη δεύτερη δουλειά των Led Zeppelin με τίτλο Led Zeppelin 2, η οποία κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου του 1969 από την Atlantic Records και πάλι. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 1969. Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφηκε πάλι ο Jimmy Page και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε.

Well, a lot of love, λοιπόν, ένα τραγούδι του John Paul Jones και του John Bonham, αλλά όχι μόνο δικό τους. Μέσα στο τραγούδι υπάρχουν κομμάτια από ένα τραγούδι του Willie Dixon, το οποίο είχε γράψει για τον Muddy Waters το 1962. Το τραγούδι κυκλοφορεί το You Need Love και μέσα από αυτό ο Robert Plant είχε αντιγράψει κάποιους στίχους για την τελική μορφή του Walla Lotta Love. Μάλιστα, υπήρξε και δικαστική διαμάχη το 1985 μεταξύ των Led Zeppelin και του Willie Dixon. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι έγινε αγαπητό από τους Led Zeppelin και κέρδισε και μάλιστα πάρα πολλά βραβεία, ενδεικτικά κάποια από αυτά. Το 2007 η Ακαδημία Grammy στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε το τραγούδι το Grammy Hall of Fame Award. Το περιοδικό Q στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2005 κατέταξε στη θέση νούμερο 3 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Το VH1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 κατέταξε πάλι στη θέση νούμερο 3 το Walla Lotta Love στα καλύτερα hard rock τραγούδια. Και το περιοδικό Rolling Stone το 2008 κατέταξε στην θέση νούμερο 11 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι από το Led Zeppelin 2, πρέπει να πω ότι αυτό το τραγούδι που ακούγεται σαν γέφυρα είναι από το ίδιο άλμπουμ και είναι το Moby Dick των Bonham, Jones και Page. Συνεχίζουμε, δεύτερο τραγούδι. Το πρώτο της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ Led Zeppelin 2, Heartbreaker των Bonham, Jones, Page και Plant.

Heartbreakers λοιπόν από το Led Zeppelin 2, και πριν αποχαιρετήσουμε τη συγκεκριμένη δουλειά του group, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι το 1969 βρέθηκε στο νούμερο 1 του Billboard στην Αμερική και στο νούμερο 1 στα charts του Καναδά, ενώ το 1970 χτύπησε κορυφή στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, ενώ οι πωλήσεις του άλμπουμ το έχουν κάνει 12 φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ, 4 στην Αγγλία, 2 στη Γαλλία, 9 στον Καναδά, 4 στην Αυστραλία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην τρίτη δουλειά των Led Zeppelin. Τίτλος της Led Zeppelin 3. Οι ηχογραφίες ξεκινούν τον Ιανουάριο και τελειώνουν τον Αύγουστο του 1970 σε διάφορες τοποθεσίες. Η κεντρική ιδέα και πολλά από τα τραγούδια όμως που περιλαμβάνει το άλμπουμ έχουν ξεκινήσει να διαμορφώνονται σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι του 18ου αιώνα, ονόματι Brown Your Ore, στην Ουαλία, στην κορυφή ενός λόφου με θέα την κοιλάδα Ντάφη, με την κοντινότερη πόλη αρκετά χιλιόμετρα μακριά, όπου εκεί οι Page και Plant περνούν ένα χρονικό διάστημα χωρίς καν να έχουν νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργούν κομμάτια, δίνοντας πλέον έμφαση σε πιο ακουστικές κλίμακες και αλλάζοντας λίγο την μουσική κατεύθυνση του group. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο κομμάτι της πρώτης φλευράς, το Immigrant Song, και αν παρατηρήσετε στους στίχους, λένε ότι το συγκρότημα ήρθε από την χώρα του χιονιού, και έτσι πραγματικά είχε γίνει. Το τραγούδι γράφτηκε μετά από μια συναυλία η οποία είχε γίνει στο Reykjavik της Ισλανδίας. Με τεμποδίων μπορεί να την πει κάποιος στη συναυλία, μιας και υπήρχε γενική απεργία στο νησί εκείνες τις ημέρες. Παρ' όλα αυτά η συναυλία έγινε σε ένα πανεπιστημιακό χώρο με μεγάλη επιτυχία και το τραγούδι πρωτοτραγουδήθηκε στο ακριβώς επόμενο live του συγκροτήματος, στο Bath Festival στο Σέπτον της Αγγλίας στις 27 Ιουνίου του 1970. Με το Immigrant Song λοιπόν θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πολύ περισσότερο από Led Zeppelin. Μείνετε εδώ στον Sport FM και τους 94,6.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
3: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο Bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της Ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Την περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεκτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Bwin Sport FM 94,6.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι πάντα στον Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα πάμε ένα μουσικό ταξίδι περίπου 2 ώρων στη δισκογραφία των μεγάλων Led Zeppelin. Το τραγούδι που άνοιξε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής ήταν το Since I've Been Loving You, το μακροσκελέστερο σε διάρκεια τραγούδι του άλμπουμ, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant. Βρίσκεται τέταρτο στην πρώτη πλευρά του δίσκου. Είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που γράφτηκαν για τις ανάγκες του άλμπουμ και αποδεικνύει περίτρανα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την πιο ακουστική προσέγγιση σε κάποια τραγούδια των Zeppelin στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Πριν φύγουμε από την τρίτη δουλειά των Led Zeppelin, να σας αναφέρω και πάλι αριθμούς. Το συγκεκριμένο άλμπουμ λοιπόν το 1970 βρέθηκε στο νούμερο 1 της Αμερικής, του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας, ενώ πλασταρίστηκε σε πολύ καλές θέσεις στην Γερμανία, στην Νορβηγία, στη Γαλλία, στην Ιαπωνία, στην Ισπανία. Επίσης, μέχρι σήμερα οι πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν κάνει 6 φορές πλατινένιο με 6 εκατομμύρια πωλήσεις, 3 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, 1 στην Αργεντινή, 1 στη Γαλλία, 1 στη Γερμανία, 1 στην Ολλανδία και 1 στην Ελβετία. Μέχρι στιγμής έχουμε παρακολουθήσει την μπάντα μέσα σε 2 χρόνια να έχει παρουσιάσει 3 δισκογραφικές δουλειές από τον Οκτώβριο του 1968 μέχρι και τον Οκτώβριο του 1970. Για να φτάσουμε στην τέταρτη θα πρέπει να περάσει ένας χρόνος και ένας μήνας, τον Νοέμβριο του 1971, για να έρθει το Led Zeppelin 4. Ο τίτλος δεν υπάρχει πουθενά στο εξώφυλλο. Παρ' όλα αυτά, όλοι, συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας τους Atlantic Records, το θεωρεί ως το Led Zeppelin 4. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε από τον Δεκέμβριο του 1970 μέχρι τον Μάρτιο του 1971, παραγωγός και πάλι ο Jimmy Page. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο, στα ίδια στούντιο που η Jethro Tull τον Δεκέμβριο του 1970 ηχογραφούσαν το Aqualung. Και για πρώτη φορά εμφανίζονται τα 4 σύμβολα των Led Zeppelin, ένα για κάθε μέλος του συγκροτήματος. Και σε αυτό το δίσκο θα ξεκινήσουμε ακούγοντας το πρώτο κομμάτι της πρώτης πλευράς, το Black Dog, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant. Hey, hey!

Αυτό λοιπόν ήταν το Black Dog, ένα τραγούδι το οποίο κατατάχθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 20 καλύτερα κιθαριστικά κομμάτια όλων των εποχών για το περιοδικό Q της Μεγάλης Βρετανίας το 2007. Η βόλτα μας στο Led Zeppelin 4 θα κλείσει με ένα ίσως από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του συγκροτήματος. Ένα τραγούδι το οποίο στα 1970 ήταν το τραγούδι που ζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο στους ραδιοσταθμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, και ας μην υπήρχε ποτέ σε maxi single. Τότε τα maxi single είχαν μια άλλη οντότητα στην μουσική δισκογραφία. Ένα τραγούδι το οποίο από μόνο του έχει κερδίσει αρκετές διακρίσεις, όπως το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών από το περιοδικό Classic Rock της Αγγλίας το 1999, ή ακόμα την πρώτη θέση στα 100 καλύτερα κιθαριστικά solos από το περιοδικό Guitar World των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τραγούδι έχουν γράψει οι Page και Plant, και φυσικά δεν είναι άλλο από το Stairway to Heaven. Πάμε να το απολαύσουμε.

Σίγουρα δεν υπάρχουν πάρα πολλά λόγια για να περιγράψει κάποιος τα συναισθήματα που του δημιουργεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, με αυτό κλείσαμε τη βόλτα μας από το Led Zeppelin 4. Όχι όμως πριν αναφερθούμε βέβαια στο ότι σίγουρα ήταν η κορυφαία τους δισκογραφική στιγμή και από άποψη δημιουργίας αλλά και από άποψη πωλήσεων, μιας και το συγκεκριμένο άλμπουμ έγινε 23 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές αδαμάντινο όπως το χαρακτηρίζουν στον Καναδά, 2 φορές πλατινένιο στη Γαλλία, 3 χρυσό στην Γερμανία, 6 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 8 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Βραζιλία, πλατινένιο σε Ολλανδία, Ελβετία και Αργεντινή. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το 1971 και το Led Zeppelin 4 για να πάμε ένα χρόνο αργότερα, την άνοιξη του 1972, στο Stargrove, στο στούντιο του Mick Jagger στο δυτικό Λονδίνο, στο Berkshire, όπου εκεί οι Rolling Stones είχαν κάνει αρκετές ηχογραφήσεις για τα προσωπικά τους άλμπουμ. Σε αυτό το χώρο οι Led Zeppelin θα δημιουργήσουν το Houses of the Holy, το οποίο θα κυκλοφορήσει και πάλι από την Atlantic Records στις 28 Μαρτίου του 1973. Οι ηχογραφήσεις θα διαρκέσουν 8 μήνες παρακαλώ, μέσα στο 1972. Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα είναι το πρώτο τραγούδι του δίσκου με τίτλο The Song Remains the Same, των Page και Plant. Το ακούμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,6 και τον Sport FM. Ο Παναγιώτης Ρήλος στην παρέα σας. Κάνουμε ένα ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin από την αρχή του συγκροτήματος μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1980, όπου μετά τον θάνατο του John Bonham, θα τα πούμε και αργότερα αυτά, το συγκρότημα διαλύθηκε. Το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε την προηγούμενη ώρα ήταν το The Song Remains The Same μέσα από τον πέμπτο δίσκο των Led Zeppelin με τίτλο Houses of the Holy. Το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε από τη συγκεκριμένη δουλειά είναι το δεύτερο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ με τίτλο Dire Maker. Ένα ρέγκι θα μπορούσαμε να πούμε τραγούδι με dub επιρροές, γραμμένο συλλογικά από όλο το συγκρότημα, δηλαδή τους Bonham, Jones, Page και Plant.